0: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

0: Eraspor 101,8.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ακούτε Eraspor

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Έχω την κλάψα του αγοριού εδώ απέναντι, που μου ήρθε με το δάκρυ κορόμιλο, γιατί ακόμα ψάχνει να βρει πώς το έφαγε ο Μπρινιόλι, γιατί έδωσε αυτό το πέναλτι, γιατί δεν το έβαλε ο Πίγιος στο τετατέτ, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Έτσι είναι, φίλε μου, η μπάλα. Άμα τα πράγματα πηγαίναν όλα νορμάλ, μπορεί και να μην είχε ενδιαφέρον. Τα περίεργα είναι που μας φτιάχνουν το κέφι. Μοντζόρνα τούτη, καλημερούδια. Είχα σκοπό να πω ιστορία, αλλά. Δεν ξέρω, παιδιά, γιατί με έχει πιάσει. Πάλι ξέχασα που την έχω αποθηκεύσει. Βρήκαμε ένα ωραίο θεματάκι. Έτσι μου έκανε εντύπωση, δηλαδή, γιατί δείχνει πως μερικοί άνθρωποι από το τίποτα φτιάχνουν ιστορία. Κάπου τα αποθήκευσα. Το θυμάμαι, βέβαια, μέσα σε άκρες το θέμα. Δηλαδή, το θυμάμαι αρκετά καλά. Απλά δεν θυμάμαι τα ονόματα και τα ακριβή στοιχεία της όλης υπόθεσης. Στην ουσία όμως μπορούμε να το πάμε λιγάκι με το γενικότερο πνεύμα. Εδώ μια ιστορία που λέει ότι κάποτε πριν από πολλά χρόνια ένας Αμερικανός που ζούσε σε μια μικρή κομμόπολη σε μια πολιτεία χάμενη εκεί στο πουθενά στις Ηνωμένες Πολιτείες πήγε μια μέρα όταν πήρε σύνταξη να αγοράσει φάρμακα στο φαρμακείο και εκείνη την ώρα είδε έναν τύπο ο οποίος πήγε ψιλοκλέγοντας και ζητούσε ένα φάρμακο για το παιδί του, δεν είχε μέσα να το πληρώσει και η φαρμακοποιός του είπε δεν μπορώ να σου το δώσω, πρέπει να μου φέρετε τα λεφτά για να σου το δώσω. Και ο γίγαντας ο συγκεκριμένος μόλις είχε πάρει τη σύνταξη αποφάσισε και τουλάχιστον μία φορά το μήνα, πολλές φορές και δύο και τρεις και τέσσερις, πήγαινε στο φαρμακείο, έδινε 100 δολάρια κάθε φορά για να φτιάξει μία κάβα έτσι ώστε όποιος έρχεται σε τέτοια κατάσταση, αν ήμπορος να βοηθήσει τον εαυτό του και τα παιδιά του, την οικογένειά του γενικά να πάρει ένα φάρμακο, να χρηματοδοτείται από το συγκεκριμένο λογαριασμό υπό την προϋπόθεση ότι η φαρμακοποιός δεν θα έλεγε ποτέ τίποτα σε κανένα. Ποιος είναι αυτός που κάνει αυτή την κίνηση. Ο άνθρωπος έφυγε πραγματικά σε βαθιά γεράματα και σε όλη αυτή τη διαδρομή από τότε που βγήκε σύνταξη μέχρι να χαιρετήσει τον μαύρο, τον μάτιο τούτο κόσμο, στην κάβα που φτιάχνε κάθε χρόνο, πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ κόσμο που δεν ήξερε ποιος είναι αυτός ο ανώνυμος ευεργέτης. Όταν πέθανε σε προχωρημένη ηλικία, ένας από τους όρους στη διαθήκη του ήταν η κόρη του να σεβαστεί την επιθυμία του και να συνεχίσει ανώνυμα να δίνει 100 δολάρια το μήνα στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Έλα όμως που η φαρμακοποιός με το θάνατο του παππούλη αποκάλυψε το μυστικό του και όλη η πόλη έμαθε ποιος ήταν αυτός που έδινε τα συγκεκριμένα χρήματα και είχε δημιουργηθεί αυτός ο λογαριασμός για τους άπορους συμπολίτες. Και τότε έγινε ένα μαζικό κίνημα και από εκείνη τη μέρα που γνωστοποιήθηκε ποιος ήταν αυτός ο παππούλης που βοήθησε τόσο πολύ κόσμο, πάρα πολλοί κάτοικοι της πόλης πήγαν και συνεχίσανε το ίδιο ακριβώς πράγμα. Δηλαδή κάθε μήνα πηγαίναν και βάζανε 10 δολάρια, 20, 100, 500, όσα μπορούσε ο καθένας σε αυτό το συγκεκριμένο λογαριασμό για να μπορούν οι συμπολίτες τους που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να παίρνουν τα φάρμακά τους. Και δημιουργήθηκε λοιπόν αυτός ο λογαριασμός που λεγόταν Τάσος Ελεμέζης και από τότε μέχρι τώρα. Λέω εγώ τώρα ένα όνομα, δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα γιατί τα είχα κρατήσει. Ποια είναι η πόλη, ποιος ήταν ο κύριος κτλ. Ναι, αυτός ο λογαριασμός και στη μνήμη του οποίου μια ολόκληρη πόλη έχει δείξει τον δρόμο πώς μπορεί ο ένας να βοηθήσει τον άλλον, να σταθεί δίπλα στον άλλον και με κάτι απλό, μια απλή ευγενική χειρονομία μπορεί να σώσει πραγματικά ζωές εκεί που, που υπάρχει ανάγκη. Αυτό το διδακτικό μήνυμα είναι η καλημέρα της εκπομπής μας, όλους εσάς που έχετε ανοίξει μάτι, έχετε ρίξει νερό για να βγάλετε την τσίπλα. Σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ψωμάκι να τσιμπήσουμε, έχουμε πάρα πολλά θεματάκια, χαμός γίνεται. Ποδόσφαιρο, Champions League, χθες με αυτό το κρίμα και άδικο τσάικ, την είδα που γνώρισε με 3-1, από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, από τα σημερινά παιχνίδια που περιμένουμε με Παναθηναϊκό και Όφη στο Conference Ολυμπιακό, στο Europa League περιμένουμε να πάρουν σκυτάλι για να δούμε τι θα κάνουν. Για Παναθηναϊκό είναι ντεμπούτο στη League Face, οι άλλοι δύο έχουν προλάβει να έχουν παίξει μια αγωνιστική, είναι και η φορά αγωνιστική και για τους δύο, και για τον Ολυμπιακό και για τον Όφη. Στο μπάσκετ χαμών είχαμε χθες τρία μάτια για την Ευρωλίγκα, έκλεισε η πέμπτη αγωνιστική. Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός από την προηγούμενη. Χαμός όμως τον Ολυμπιακό με επίκεντρο τον Ντόρσεϊ. Μια μίνι ανταρσία που τον στέλνει άρον-άρον πίσω στην Ελλάδα, κομμένο από την αποστολή, ενώ πίσω του σημερινού αγώνα, του αυριανού αγώνα με την Μπαρτσελόνα. Ένταση και πάλι, μια μικρή συνέχεια της ιστορίας με το WOCAP, περίπου στα ίδια χνάρια. Αύριο οι δικές μας ομάδες, σήμερα ξεκινάει η έκτη αγωνιστική, οι δικές μας όμως παίζουν αύριο. Με Παναθηναϊκός στην Αθήνα, στο T-Center, εδώ στο ΆΚΑ, με αντίπαλο την ΑΠΟΕΛ Τελαβίβ, ο Ολυμπιακός, περίπου την ίδια ώρα, στη Βαρκελόνη, κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα για να πούμε. Θα τα πούμε με την ησυχία μας. Η ώρα δεν μας πιέζει. Τώρα είναι 6 και 12 πρώτα λεπτά. Είναι η ώρα της καλημέρας μας και των συστάσεων. Αρχίζει και νομίζει από τα αγόρια μας εδώ. Με το δάκρυ κορόμουλο που σας έλεγα πιο πριν και την τσίπλα στα μάτια. Γιατί η αλήθεια δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Δεν ξανακοιμήθηκε τα νεύρα του. Θα σου λέμε στην κονσόλα των ήχων. Ήρθε εδώ με αναπάντητα ερωτήματα. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο, έξαλλος. Γιατί ο Μπρινιόλι πήγε να κάνει την μπαλαρίνα και δεν μπορούσε να βγάλει την μπάλα έξω, γιατί ο διαιτητής έδωσε αυτόν τον ανύπαρκτο πέναλτι κτλ. Και προχθές λέει δεν κοιμήθηκε. Είναι δυνατόν να γυρίσει από 28 πόντους, λέει, παιχνίδι Ολυμπιακός. Και όμως είναι. Τώρα γύρισε από 18 σε τελικό. Με τη δεύτερη πεντά, θυμάσαι εκείνο το παιχνίδι. Με Τζεσκά ήταν μείον 18 και βάζει τα δεύτερα. Ψιλοπαρατημένο. Ο οίκος λέει: αχ, κάνετε, βάλτε τους δεύτερους και μπαίνουν μέσα και του κοιτάνε το μάτι. Το πουθενά, έτσι είναι η μπαλαδία. Σε παρατάει μόνο να την παρατάς. Αν δεν την παρατήσεις την ιστορία, πάντα έχεις μια μικρή ελπίδα. Το σιδά, κυνήγα την. Όπως λέει και ο φίλος μου Βασίλης Σκουντής, ακούτε την περίφημη Ριλάλη και περισπούδαστη εκπομπή Breakfast με Sport. Η ώρα είναι 6 και 13 από τα λεπτά, τόσο πήγε. Είμαστε παρέτσα μέχρι τις 8, σε ολοκαπίκι σήμερα. Δεν έχουμε τον αρχηγό, δεν έχουμε εδώ τον μέντορα, δεν έχουμε εδώ τον άνθρωπο κυκλοπαίδεια, τον άνθρωπο για όλες τις δουλειές. Τραγουδιστής, ηθοποιός, μουσιογράφος, ποδοσφαιριστής, παράγοντας. Αν αρχίσουν από αριθμό τις ιδιότητες του ρακετίστα, καταρχάς Δημήτριος Λουκάκιος, τότε θα χρειαστεί να φάμε μισή εκπομπή. Οπότε λέω απλά το όνομά του και τελειώνουμε. Τα λέει όλα μόνο του. Και προπονητής. Εντάξει, είπαμε ρε παιδί μου, άμα αρχίσω τώρα και προπονητής και ψίστης και ψαράς και κυνηγός και ό,τι θες, ραλίστας, τι δεν έχει κάνει αυτό παιδί τη ζωή του. Μόνο την αλήθεια δεν έχει πει ποτέ ζωή του, τι είπες, δεν άκουσα. Α, όχι, άλλο έλεγες. Άστονα και εμάς, θα τον πειράζω. Σήμερα δύσκολο είστε. Βλέπω το χωριό μου σε κίνδυνο. Κόπηκε ο δρόμος, λέει, από το Προκόπη στο Μαντούδι. Το χωριό μου από το Μαντούδι είναι 5 χιλιόμετρα. Το Προκόπη 10. Τι έχουμε, πλημμύρες, χαμός. Εκενώθηκαν τα ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Είπαμε, ρε παιδί μου, είχαμε πει το νερό νεράκι. Οκτώβρη μήνα, παλιά τα προηγούμενα χρόνια δεν βλέπαμε βροχή. Λέγαμε ότι έχουν χαθεί εποχές, να έχουμε τα περίφημα πρωτοβρόχια. Εμείς να μεγαλώναμε, ξέρουμε τα πρωτοβρόχια του Σεπτέμβρη και το Οκτώβρη. Για εκεί δεν τα είχαμε ζήσει. Ήταν Οκτώβρης και ο Νοέμβρης πολλές φορές, μια προέκταση του Αυγούστου. Αλλά να τώρα που έχουν ανοίξει ουρανοί και πέφτει πάρα πολύ νερό και βλέπουμε πολλά σκηνικά από διάφορες περιοχές της χώρας που έχουν πληγεί από τις νεροποντές. Πριν από 10-15 μέρες ήταν η Κρήτη που πνίγηκε. Είχαμε χαμό. Έχουν χαθεί ζωές. Να, χθες στη Ρόδο, 4 αμάξια στη θάλασσα, ένας 62χρονος δεν μπόρεσε να απεγκλωβιστεί, πνίγηκε μέσα στα αμάξια του. Που το πήραν τα νερά του, το φέραν μέχρι τη θάλασσα. Φοβερά πράγματα. Θα τα βάλουμε και αυτά στην κουβέντα, αν θέλετε. Έχετε τον τρόπο να επικοινωνείτε μαζί μας. Βάζετε εσείς την ατζέντα της συζήτησης με τις ερωτήσεις, τις αποκαλύψεις, τα θέματα που θέλετε να σκαλίσουμε, τις παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, τι είναι αυτό που σας συγκλάει, τι είναι αυτό που σας έμεινε, τι θέλετε να βάλουμε στην κουβέντα, να τα ανοίξουμε, να πούμε κάτι παραπάνω. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να αφήσετε τη θέση στην εξέδρα και να μπείτε στον αγωνιστικό χώρο να παίξετε μαζί μας μπαλίτσα, μπασκετάκι, βόλιο, ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε. Ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα. Έχουμε πολλές πλατφόρμες επικοινωνίας. Μία κλασική και αγαπημένη από πολύ παλιά είναι το πενταψήφιο της Ερασπόρου. Τώρα με την κονσόλα της Newsphone, το 54160. Πάτε στο κινητό σας, γράφετε τη λέξη σπόρι σπόρτ με κεφαλαίους ή πεζούς χαρακτήρες λατινικά ή ελληνικά σε λαμέμ. Αφήνετε τα κενό, γράφετε το μηνωματάκι σας, τα στέλνετε στο 54160. Μπορείτε να μας βρείτε μέσω mail. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι era spor, μία λέξη, χωρίς τα στο τέλος, papaker.gr. Μας βρίσκεται μέσω Messenger. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής μας είναι, όπως την ακούτε, το Breakfast με Spor. Με ελληνικούς, γκρίκλεις ή λατινικούς χαρακτήρες, αν το γράψετε, θα μας βρείτε, δεν μας χάνετε. Αλλά από ό,τι βλέπω, ήδη έχουμε 25 μηνύματα. Δεν τα έχω ανοίξει, υποθέτω τα πρώτα πρέπει να είναι καλημέρες, αλλά επειδή υπάρχει το χθεσινό υπόβαθρο, υπάρχει ψωμί από χθες, με μπόλικα θέματα και συζήτηση, υποθέτω ότι οι περισσότεροι πέρα από μια καλημέρα κάτι θα έχετε να πείτε. Αυτή η κονσόλα που είναι η πιο προσφυλή σε εσάς είναι η κονσόλα, η πλατφόρμα επικοινωνίας είναι η εφαρμογή του Viber. Μια απλή εύχρηστη εφαρμογή που την έχετε όλοι στο κινητό σας. Και αν δεν την έχετε, πάρα πολύ εύκολα την καταβάσετε ανέξοδα. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία μπαίνετε και επικοινωνείτε μαζί μας. Ήδη βλέπω τα μηνύματα τρέχουν, ξεπεράσαμε τα 30. Θα προσπαθήσω, παιδιά, να τα χειριστώ όσο μπορώ, έτσι. Μην μου παρεξηγέσετε αν δεν τα προλαβαίνω όλα. Σε γενικές γραμμές όμως, ανάλογα με το φιλτράσμα που θα γίνει, γιατί και μόνος μου είμαι, δεν είναι και εύκολο να μιλάω, να διαβάζω μηνύματα ταυτόχρονα, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο. Μέσα από το φιλτράσμα που θα γίνει, πιστεύω ότι θα ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις. Δηλαδή, θα ακουστούν όλες οι φωνές. Τώρα, αν το ίδιο μήνυμα το στέλνουν 10, με το που θα πω μια-δύο φορές δύο ονόματα, καλύπτει και τους υπόλοιπους. Έτσι, αυτή η διαδικασία που δεν προλαβαίνω να τους ονοματίσω, γιατί έρχεται ένα μήνυμα τώρα, μετά από 10 λεπτά στείλει ένα περίπου αντίστοιχο κάποιος άλλος, μετά από 20 λεπτά, γιατί ξέρετε, το ραδιόφωνο στο ταξί, δεν ξέρεις πότε μπαίνει επιβάτης μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που ανοίγουν το ραδιόφωνο, θα το ανοίξουν σε μισή ώρα και δεν θα ακούσουν αυτό που πάω τώρα. Θα ρωτήσουν γι' αυτό. Και μπορεί να είναι πολλοί. Θα το ξαναπούμε. Μπορεί να μοιάζει κάποιο κουραστικό ότι καμιά φορά επαναλαμβανόμαστε, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν πάρα πολλοί που μπαίνουν και δεν σαν την εφημερίδα από ό,τι ώρα και αν την πιάσει, αν πας στη σελίδα που θέλει και διαβάσει ό,τι έχει να σου πει. Αν δεν προλάβει κάτι στο ραδιόφωνο και δεν επαναλήφθει, το χάσες. Δεν το ξανακούσω. Οπότε με αυτή τη διαδικασία, μέσα από τα μηνύματα, θα ξαναφρεσκάρουμε λίγο με τη μνήμη μας και θα σχολιάζουμε θεματάκια τα οποία βλέπω ότι σας απασχολούν. Και βέβαια το επίκεντρο σήμερα είναι το χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ. Λογικό, λογικότατο.

Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Σήμερα είναι η τρίτη. Πότε έληξε? Νομίζω σήμερα λίγη. Η ποινή του 40. Όταν άκουσα ότι θα κάνει τρεις συνεχόμενες εκπομπές με τον Δρυμώνα, λέω ρε παιδιά, αυτός κάτι σοβαρό έχει κάνει. Τον έχουμε βάλει τιμωρία εδώ πέρα. Να κάνει εκπομπή με τον Δρυμώνα κάθε μέρα. Μια μέρα αντέχεται. Δυο με λίγα χάπια την παλεύει. Τρεις. Πώς γίνει αυτό? Και τον πειράζω κάθε φορά που τον βλέπω. Νομίζω σήμερα εκτείει. Εκτός και αν σήμερα είναι η μέρα που κάνει με Αντωνίνη. Και ξεκινήσει από Δευτέρα. Δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Είναι λίγο πιο εδώ. Τα άλλα και ο άλλος. Πότε πήγε στο Λαδόν προς το εξωτερικό και έφερε αποτέλεσμα. Πήγαμε τα δώσει στο παιχνίδι τσεκ. Πάνω που λέμε σπάει γκαντεμιά, σπάει κατάρα του Λαδόπουλου που δεν έχει δει. Πάει 70 χρονών και διπλό στην Ελλάδα, στην Ευρώπη δεν έχει δει πουθενά ποτέ στη ζωή του. Live. Έτσι νομίζω εγώ δηλαδή. Πώς λέει ο Τζιτζόνο, μην αφήνει την αλήθεια να χαλάει μια ωραία ιστορία. Η ωραία ιστορία που λέμε εμεί εδώ πέρα είναι ότι ο Λαδόπουλος δεν έχει δει ποτέ διπλό ελληνική ομάδα. Με τα ματάκια του ανοιχτά έξω. Και λέμε, να το πάει κάτι να γίνει, μπαπ. Κλασικά εικονογραφημένα. Τα ίδια παντελάκια με τα ίδια παντελή μου. Δεν ήταν άσχημη εκπαιδεία. Χάσαμε νομίζω μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να δούμε μια ελληνική ομάδα να κάνει δεύτερο στη σερή νικηφόρο παιχνίδι σε μια πολύ απαιτητική και ανταγωνιστική διοργάνωση υψηλού επίπεδου. Μην σας γελάει η ταλαιπωρία της Αχτάρ, ότι επειδή παίζει ξεσπιτωμένη από την Ουκρανία και δεν έχει τα πολλά εκατομμύρια που είχε παλιότερα, που την είχαν κάνει μια από τις πιο καλές και θεαματικές ομάδες του Champions League με τα βριζαλενάκια που παίρνε και ήταν δείκνυε μέσα από το πρωτάθλημά της κτλ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αν δεν κάνω λάθος, αν άκουσα σωστά αυτά που σχολιάζανε αυτοί που τα ξέρουν καλύτερα, έχει να χάσει γενικά παιχνίδια από τον περασμένο Απρίλιο. Δεν χάνει. Είναι μια. Αν πει τώρα δεν χάνει, ναι, είχε φτάσει μέχρι τετράδα πέρυσι του κόφερες. Την πάση θα την είχε αποκλείσει ο Παναθηναϊκός πέρυσι, με δύο σοπαλίες όμως, τα πέναλτι. Δύσκολα. Και σε ουδέτερη έδρα. Στην Πολωνία ήταν ο αγώνας ρεβάνς. Όπως τώρα πήγε στο Stamford Bridge στην Αγγλία, λόγω του πολέμου, έτσι και πέρυσι, κοντά στον Παναθηναϊκό, είχε αγωνιστεί σε ουδέτερη έδρα. Ο Παναθηναϊκός το εκμεταλλεύτηκε αυτό και κουτσά στραβά την πέρασε. Στα πέναλτι, την πέρασε όμως. Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο Europa League, η Σαχτάρ πήγε στο Conference και έφτασε νομίζω μέχρι τετράδα πέρσι. Πήγε μέχρι τους τέσσερις. Μια καλή ομάδα. Μην σας ξεγελάει η ταλαιπωρία που τραβάει τώρα τα τελευταία χρόνια λόγω του πολέμου. Τα τελευταία 2-3 παιχνίδια άκουσα ήταν όλα 3 γκολ και πάνω. Γενικά ήταν μια πρόκληση για την ΑΕΚ αυτή. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να περάσει πάνω από τον πύχη, φάνηκε ότι μπορεί να τα καταφέρει, είχε δοκάρι, είχε γρήγορο γκολ. Σαν προτάρα την έπαθε, γιατί όταν βάζεις ένα τέτοιο γκολ σε αυτό το επίπεδο, το κρατάς λίγο να τους αγχώσεις, να τους εκνευρίσεις, να τους κάνεις να ρισκάρουν, να το πας μέχρι το ημίχρονο με το προβάδισμα δικό σου, να τους βάλεις να μπαίνουν μέσα και να ψάχνουν τρόπο. Δηλαδή, γενικά να μεταφέρεις όλη την πίεση. Το βάζει και εκεί που είναι μέσα στην καλή χαρά, στην επόμενη επίθεση το τρώει. Να πεις με ένα πέναλτι που έχει σηκώσει πάρα πολύ κουβέντα, πάρα πολύ σκόνη. Εντάξει, όμως έγινε αυτή η φάση, παρεξηγήσιμη και δόθηκε η ευκαιρία να πάει το παιχνίδι στη θέση και από εκεί πέρα το βάζω να ξαναπέφτει σε σένα. Χάνει την ευκαιρία ο Ρώτα, ο Πήλιος, να κάνει το 2-1 και το μεγάλο τετάρτο. Έχουν φάσεις οι παίκτες της ΑΕΚ, είναι και το ωραίο φάουλ του Μάριν. Γενικά είχαν επιθετική διάθεση, δεν τα μπουρώθηκαν να κρατήσουν το χ. Βγήκαν μπροστά να πάρουν τη νίκη και έρχεται αυτή η κακιά στιγμή που δεν θέλει να θυμάται κανένα θεματοφύλακα στην καριέρα του, που σε μια πάρα πολύ εύκολη φάση, σέντρα σουτ, κάθεται και τρώει τον γκολ στην κλειστή γωνία ο Μπρινιόλι, που κάνει πολύ λάθος αντίδραση. Βάζει μεν το πόδι, αλλά ουσιαστικά τι κάνει, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της δικιάς του ομάδας. Και εκεί του πάρει το παιχνίδι, ψήλο σοκ, μέχρι να καταλάβει τι έγινε και να δει τι μπορεί να κάνει στα 15 λεπτά που μένουν. Έρχεται αυτό το τρίτο γκολ που είναι γκολάρα. Είναι αυτό που έλεγα προχθές με τον Νάι, εκεί το πήγε ο Νάι. Το είχε κάνει με την Κηφισιά, ακριβώς το αντίστοιχο, ακριβώς τη διακίνηση. Και βρήκε στο Καρασκάκι μου, πήρα έξαρο πλάνο. Κατάλαβες αυτό, με τσαντίζουν εμένα. Κάντο ρε φιλά, αφού το έχεις, κάντο σωστά, την ώρα που πρέπει. Το έκανε χθες ο παίχτης Σαχτάρ, Βραζιάνος νομίζω είναι, νομίζω να κάνω λάθος. Και καθάρισε την πουγάδα με 3-1. Ήταν πίκρα, σίγουρα ήταν πίκρα. Γιατί όπως πήγε σαν εικόνα του αγώνα, δεν είχε η ΑΕΚ να φοβηθεί. Ήταν καλή η ΑΕΚ το μεγαλύτερο κομμάτι. Τα παιδικά λάθη, αν είχε μπορέσει να αποφύγει. Εντάξει, το
το τρίτο γκολ είναι, υπάρχουν πάντα κάποια, εγώ πάντα λέω ότι υπάρχουν γκολ που τα τρως εσύ γιατί κάνεις κάποιες γκάφες και κάποια γκολ που τα βάζουν οι άλλοι. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, το έχει φτιάξει ο άλλος, το έχει κάνει ποίημα. Το τρίτο γκολ ήταν ένα ποίημα. Ζωγραφιά, γκολάρα. Μπορεί να τον μάρκαρα με τα μάτια και να του κάνω λάθος άμυνα, γιατί του κλείσανε τη μία γωνία, τη δεξιά του τέρματος, και τον αφήσανε ανοιχτή την αριστερή. Αλλά η εκτέλεση, ο τρόπος που κινήθηκε ήταν πραγματικά καταπληκτικός. Είναι γκολ υπέροχο. Τα άλλα δύο είναι φάβες. Και το πέναλτι που δίνει με αυτή τη βουτιά ο Ρέλβας είναι κάτι που θα μπορούσε να το έχει αποφύγει η ΑΕΚ. Και ειδικά το δεύτερο γκολ του Μπρινιόλη, δηλαδή ουσιαστικά αυτό το γκολ του Μπρινιόλη είναι αυτό που αποδεικνύεται μαχαιριά στην πλάτη της ΑΕΚ, μια κακή αντίδραση από έναν κατά τα άλλα καλό Μπρινιόλη. Χθες δεν είχε άλλα θέματα. Εντάξει, το τρίτο γκολ δεν πιάνεται, το πέναλτι δεν πιάνεται. Okay, αυτό που χρεώνεται είναι αυτό το γκολ. Που στην πορεία αποδείχθηκε καθοριστικό. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Γκρίνιαξαν οι άνθρωποι της ΑΕΚ και ο Νίκολιτς και ο Μάγερ έκανε δηλώσεις για τέτοια πέναλτι που δεν πρέπει να δίνονται στις διοργανώσεις και τα λοιπά, μπλα, μπλα, μπλα. Αν δούμε όμως τη φάση, είναι περίπου μια συνέχεια των όσων λέγαμε προχθές με αφορμή κάποια μαρκαρίσματα που γίναν στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Ναι, μεν βρίσκει την μπάλα με το χέρι όμως είναι κολλημένο πάνω του. Άρα, αν αυτός ήταν ο λόγος που δόθηκε η παράβαση, ήταν λάθος, γιατί δεν υπάρχει προέκταση σώματος, δηλαδή με το χέρι όπως είναι σε φυσική θέση και κολλημένο πάνω του, δεν στοιχειοθετείται παράβαση την προβολή που κάνει. Όμως, ανεξάρτητα από το ότι το χέρι θεωρείται μέρος του κορμού, και εφόσον κόβει πρώτος την μπάλα, θα πει κάποιος, σταματάει εκεί η φάση, δεν σταματάει εκεί η φάση. Αφού με τη φορά που έχει πάρει, τον πιάνει τον άλλο και τον κόβει στη μέση και τον πετάει κάτω, είναι πέναλτι. Είναι η συνέχεια της ίδιας φάσης. Δεν έχει σημασία που βρήκε την μπάλα. Αφού βγαίνει με βίαιο τρόπο, χωρίς φρένο, και παίρνει τον άλλο και τον βγάζει έξω από κάθε διεκδίκηση της μπάλας που είναι ακόμα ζωντανή. Είναι πολύ σκληρό μαρκάρισμα, όπως ήταν προχθές του Πιρόλα, πήγε να κόψει το πόδι του Τετέι, για παράδειγμα. Ή έκρινε ο διαιτής ότι το συγκεκριμένο φάουλ που βρήκε δύο φορές την μπάλα ο Ντεφράι ήταν επικίνδυνο παίξιμο στον αντίπαλο και του βγάλε την κάρτα και έδωσε το φάουλ. Με αυτήν ακριβώς τη λογική δόθηκε το πέναλτι. Υπήρξε μια σχετική εξήγηση από την πλευρά της UEFA, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και γκρίνιες, λέγοντας ότι το πέναλτι δεν δόθηκε για το χέρι, όπως νομίζαν όλοι, γιατί ο σκηνοθέτης εκεί έμεινε, το χέρι έδειχνε, δεν έδειχνε τα παρακάτω, γιατί και αυτός ξεγελάστηκε και νόμιζε ότι η παράβαση ήταν αυτή. Το χέρι ήταν σε φυσιολογική θέση, δεν συνιστά παράβαση. Η παράβαση δόθηκε, γι' αυτό τον κάλεσε ο βαρίστας και το ξανά ο διαιτής, στο μαρκάρισμα το παραταμένο του Ρέλβα, στη βουτιά που κάνει, με τα πόδια πιάνει τον άλλο, τον κλειδώνει στα δύο, τον πετάει κάτω και από αυτόν τον τρόπο στήθηκε η μπάλα στα 11 μέτρα για να εκτελεστεί το πέναλτι που ισοφάρισε η Σαχτάρ. Με αυτά και με αυτά θα πάμε τώρα αναγκαστικά σε ένα time out. Το πρώτο στη διάρκεια της εκπομπής, για να συνδεθούμε με το Air News Radio να ακούσουμε το πρώτο δελτίο μη αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά να δούμε συνοπτικά και όλα τα άλλα που γίνανε χθες και τι περιμένουμε να γίνει σήμερα στα ευρωπαϊκά κύπελα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, μέχρι να πάμε στα πρωτοσέλιδα και σιγά σιγά μετά να αρχίσουμε να μπαίνουμε και στη διαδικασία των μηνυμάτων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας νεκρός στη Ρόδο και μεγάλες ζημιές σε Εύβοια και Σποράδες. Νέα επιδείνωση από αύριο, κλειστά σήμερα τα σχολεία στη Ρόδο. Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Μείωση του ενεργειακού κόστους και μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη χώρα μας η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σήμερα με τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%, με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη, νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία, χιλιάδες κλήσεις για βοήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Γυρίσατε.
6: Και πού να πάμε, δεν φύγαμε πουθενά για να γυρίσουμε. Εδώ είμαστε μάχημοι και δυνατοί. Πάμε λίγο να τρέξουμε γιατί, παιδιά, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Είχαμε χθες πάρα πολλά παιχνίδια. 9 συνολικά στο Champions League. Περιμένουμε σήμερα πολύ περισσότερα. 36 παρακαλώ σε Europa και Conference League. Οπότε έχουμε πάρα πολύ κουβέντα να κάνουμε. Είχαμε χθες παιχνίδια Ευρωλίγκας και σήμερα έχουμε αρκετά μάτς για την διοργάνωση, την επόμενη όμως αγωνιστική. Χθες κλείσαμε την Πέμπτη, σήμερα πάμε στην Έκτη. Έχουμε να πούμε για το θέμα του Ντόρση που έχει βάλει μπουρλότο στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Γενικά έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα και πάρα πολλά μηνύματα στη σειρά. Ήδη έχουμε φτάσει, πέρα από αυτά που έχω ήδη ανοίξει και διαβάσει, περιμένω ακόμα διάβαστα. 48 από ό,τι βλέπω εδώ και ανεβαίνει συνεχώς το νούμερο, οπότε πάμε να τα προλάβουμε όλα. Ξεκινάμε. Τα δύο χθεσινοβραδινά μάτς που έγιναν νωρίς. Λάσκ Λίντζ Λίβερπουλ 3-6 με τον Τσιμίκα αρχηγό να δίνει και δύο ασίστ. Μια πολύ συγκινητική ανάρτηση που μας είπε ότι ένα παιδί πρέπει να κυνηγάει τα όνειρά του. Ποιος θα το περίμενε ποτέ ότι ένα παιδί που ξεκίνησε τις αίρες θα έφτανε σε ένα παιχνίδι Champions League να φορέσει το περιβραχιόνιο μιας ομάδας σαν τη Λίβερπουλ και να δώσει και δύο ασίστ. Στο ίδιο μάτς. Κυνηγά το όνειρά σας, μας είπε ο Λίγης ο Τσιμίκας, με αυτή την ανάρτησή του. Φέγενορτ Κόμο 3-2, ένα παιδί δικό μας που κυνηγάει τα όνειρά του, ήταν πάλι σκόρερ για την Κόμο, ο Δουβίκας. Πήρε και το δεύτερο γκολ. Παρότι μας προηγήθηκε η Ιταλική ομάδα, δεν άντεξε. Το 0-1 έγινε 3-1. Ο Δουβίκας απλά μείωσε σε 3-2 στο φινάλε του αγώνα, αλλά σκόραρε και πάλι σε επίπεδο της αποστολής και σκοράρε και στην πρώτη αγωνιστική. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, εδώ να δει τη γλέντη. Ομάδα δεν ξέρω πόσων εκατοντάδων εκατομμυρίων η Φενέρμπαχτσε, φάγει 6 από την Άστον Βίλα, 6-0. Είπαμε ότι σε αυτή τη διοργάνωση, έτσι όπως είναι το σύστημα, δεν σταματάνε όπως παλιά. Παλιά μπορεί να βρει καμιά ομάδα στα τρία να μένε. Σου λέει να αλλάξω παίκτε, να του φρεσκάρω, να βάλω κανένα πιο δεύτερο, να πάω πιο χαλαρά. Έχω προκριθεί, βάζω δεύτερη ομάδα. Τα έχουμε δει αυτά άπειρες φορές. Τώρα, έτσι όπως είναι το σύστημα, που ένα γκολ μπορεί να σου αλλάξει εντελώς τον δρόμο, αν θα πάρει το πιο εύκολο μονοπάτι, το πιο δύσκολο, δεν χαρίζουν τίποτα μέχρι το τέλος. Βαράνε στο ψαχνό, ό,τι πετύχουν. 6 γκολ έφαγε η Φενέρμπαχτσε. Μάντσεστερ Σίτι, Παρί Σεν Ζερμέν. Άλλη περίπτωση αυτή. Παρί Σεν Ζερμέν. Μάντσεστερ Σίτι 6-6 στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Προχθές πήγε και έριξε μέσα στον άθλη 3 γκολ στη Λίβερπουλ. παρά τα προβλήματα με τις ποινές, τον τόρο υποβιβάζεται, δεν υποβιβάζεται, θα γίνει και την ασφάλεια που δημιουργείται, τρένο. Έτσι γενικής και την πρώτη αγωνιστική στο Champions League, ήταν μια ομάδα τρένο. Paris Saint-Germain έκτη αυτή τη στιγμή στο γαλλικό πρωτάθλημα. Έκτη. Έχει προλάβει 6 παιχνίδια να κάνει 2 ισοπαλίες και μια ήττα. Και είναι έκτη. Υπάρχουν 5 ομάδες που έχουν καλύτερη βαθμολογία από αυτόν στη Ligue 1 στο γαλλικό πρωτάθλημα. Και πηγαίνει και τη βάζει 0-3 στο 32, συνολικά 4-2. Για πλάκα. 0-3, 1-3, 1-4, 2-4. 4 γκολ περνάει για πλάκα μέσα από την έδρα τη City. Μπέτις Πόρτο 3-2, ματσάρα. 5 γκολ συνολικά. Η ομάδα που αντιμετώπισε πέρυσι ο Παναθηναϊκός έριξε 3 γκολ στην Πόρτο. Πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Μπόντο Γκλιντ Μπορούσια Ντόρτμουντ, δεν το θέλαμε αυτό, αλλά έκατσε. Οι Νορβηγοί πήραν μια νίκη, πήραν και μια ισοπαλία προχθές με τη Βίκινγκ. Εκεί που λέγαμε ότι να, είναι δύσκολο τώρα με δύο ομάδες στο Champions League να παίρνουν βαθμούς, γιατί έρχονται από πίσω με φόρη οι Νορβηγοί. Εμείς κοιτάμε μπροστά. Αλλά μην μας την κάνουν από πίσω. Να, είδες πως μπήσανε σε μια αγωνιστική 4 πόντους. Μάνι-μάνι. 3 η Μπόντο Γκλιμ χθες στο μάτς με την Μπορούσια Ντόρτμουντ και έναν βαθμό κόντρα στην Μπάγερν, παρακαλώ. Η Βίκινγκ την προηγούμενη μέρα. Ρώμα, Ρεάλ Μαδρίτης. Από τις μυθικές ανατροπές που θυμίζουν, στο βαθμό που αναλογεί βέβαια, όσο και αν μοιάζει υπερβολικό, την ανατροπή που έκανε ο Ολυμπιακός στην Ισπανία κοντά στη Βαλένθια. Στο μπάσκετ, σε άλλο άθλημα, αλλά περίπου με τον ίδιο τρόπο. Μέχρι το 82 η Ρεάλ Μαδρίτης έχανε 3-1. Από την Ρώμα και μέσα σε 7 λεπτά πέτυχε 3 γκολ και το 3-1 το κάνει 3-4. Γιατί είναι η Βασίλισσα. Πολύ απλά, γιατί έχει ποιότητα, γιατί έχει παίχτες που κυνηγάνε την όποια ευκαιρία, δεν τα παρατήσανε και κατάφεραν από το 82 μέχρι το 89 να κάνουν 3 γκολ και να γυρίσουν ντούμπα μια υπόθεση που μοιάζει εντελώς χαμένη. Ποιος θα πόνταρε ένα καπίκι πάνω τους ότι χάνοντας το μάτς το 82 με 3-1 θα μπορούσαν να πετύχουν 3 γκολ εκτός έδρας απέναντι σε μια καλή ομάδα όπως είναι η φετινή Ρώμα και να κάνουν αυτή τη μεγάλη ανατροπή. Σάχταρ Ντόνετσκ ΑΕΚ 3-1, όπως όλοι καλά γνωρίζετε, και σε ένα μάτς που λίγο πολύ το περιμέναμε το αποτέλεσμα, Σλόβαν Μπρατισλάβα Στουτγκάρδη 0-3. Αυτά είναι τα αποτελέσματα τα χθεσινά. Έφαγε και μια 4 η ντέρμπι που κάτσε πάλι στο λαιμό. Πρώτη τελευταία παραμένει στη Champions League. Το βλέπω ακριβώς από κάτω, γι' αυτό το αναφέρω. Οπότε πάμε στο σημερινό πρόγραμμα που είπαμε περιλαμβάνει την πρώτη αγωνιστική του Conference League και την δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα με την Marseille match που ξεκινάει στις 10, την ίδια ώρα που ξεκινάει και ένα match επιγαλλικού εδάφους, έχουμε ελληνογαλλική μονομαχία σήμερα, του Όφη, της δεύτερης ελληνικής ομάδας που μετέχει στο Europa League, παίζει εκτός έδρας με την Ρεν. Στη Ρεν είχα πάει πριν από μερικά χρόνια με τον Παναθηναϊκό, μια πολύ όμορφη γραφική πόλη. Όσοι οπαδοί του Άρη, του Όφη, συγγνώμη, ακολουθούν την ομάδα, θα περάσουν ένα πολύ όμορφο τρίμερο, γιατί και γύρω-γύρω οι περιοχές είναι πάρα πολύ ωραία. Αν νοικιάσεις ένα μαξάκι, να έχεις χρόνο να πας να δεις κάστρα, να πας να δεις λίμνες, να πας να δεις αγρικίες. Και η πόλη είναι πολύ ενδιαφέρουσα, το ιστορικό της κέντρο, τα πλακόστρωτα κτλ. Αυτά τα λέω γιατί το ταξίδι του Όφη έχει μια πολύ γλυκιά χρειά και θα χτίσει αναμνήσεις για όσους ανθρώπους ακολουθούν την αποστολή. Το ταξίδι του Ολυμπιακού έχει γίνει ένας μικρός εφιάλτης, πέσει στη Μασσαλία και ήδη από χθες το βράδυ όλα τα site αυτά τα οποία ασχολούνται με τους χούλιγκαν, υπάρχουν πάρα πολλά site που μιλάνε για τους λεγόμενους ούλτρας, έχουν φωτογραφίες από ομάδες οπαδών της Μαρσέη που γυρνοβολάνε τους δρόμους και ψάχνουν να βρουν οπαδούς του Ολυμπιακού. Μάλιστα, ένα από αυτά τα site εμπλέκει και τους οπαδούς της ΑΕΚ. Το είχαμε πει ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας και κάποια δημοσιεύματα στη Γαλλία υπήρχε η πληροφορία ότι αρκετοί οργανωμένοι τσέκ που είναι αδελφοποιημένοι με τους Μαρσεγέζους είχαν πάει εκεί για να μπλεχτούν σε αυτόν τον ταραβέρι με τους οπαδούς του Ολυμπιακού που τους περιμένανε. Υπάρχουν λοιπόν αναφορές που λένε ότι έχουν μπει μέχρι και σε ξενοδοχεία μέσα και ψάχναν να βρουν Έλληνες. Οπαδοί της Μαρσέγη και τσέκ. Μπουκάραν μέσα στα ξενοδοχεία και ρωτάγαν στους επιστημονικούς που είναι οι Έλληνες. Και γυρνάγανε και γύρω-γύρω στην πόλη να βρουν κανένα ξεχασμένο, να μιλάει ελληνικά, να φοράει κανένα κασκόλ του Ολυμπιακού, να το παίζει. Όχι να το παίζει, να μην το ξέρει. Μπορεί καμιά φορά και το κάλεσε απ' έξω, δεν υπάρχει χαμπάρι. Εμφανίζει το ωραίο καμαρωτό με το κασκόλ τη ομάδα και πάει και πέφτει απέναντι στου άλλου. Το κοιτάνε οι άλλοι, σου λένε καλό στόμα. Δεν μοιάζει να έχουν βρει κάτι, γιατί νομίζω ότι η πλειοψηφία των οπαδών πειθάρχησε, είτε όσοι είχαν προλάβει να πάνε κινούνται διακριτικά και δεν δίνουν στόχο την Έλληνες, είτε κάποιοι άλλοι που ήταν έτοιμοι να πάνε ακυρώσαν την εκδρομή και δεν πάνε. Θλιβερό μεν, γιατί σε μια διοργάνωση που είναι γιορτή και πρέπει όλοι να την αντιμετωπίσουμε σαν γιορτή, και γενικά το ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, αυτές τις ευκαιρίες που μας δίνει ο αθλητισμός να ξεφύγουμε από την καθημερινότητά μας, πρέπει πάντα να είναι μια γιορτή, να μας βοηθάει να αδειάσει το μυαλό και να μπαίνουμε σε μια άλλη λογική. Βλέπουμε δυστυχώς ότι γίνεται επικίνδυνη αποστολή. Να πάει να δεις το παιχνίδι της αγαπημένης ομάδας, να έχεις κάνει σκασμό έξοδα και ξαφνικά την παράμεινα να σου λένε ότι τώρα που πήγες χώσου μέσα στο λαγό, μην βγαίνεις έξω, μη σε δούνε. Ή αν δεν πας, άστα, κλάψε τα λεφτά σου και μην σπιτάξεις, για να είσαι το κεφάλι σου εσύ. Θλιβερά πράγματα. Λοιπόν, έχουμε πολλά παιχνίδια. Παιδιά, είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόγραμμα. Μη σας το διαβάζω γιατί θα σας κουράσω. Είναι 18 παιχνίδια στο Europa League. Τα πιο ενδιαφέροντα, το Lech Poznań Bayer Leverkusen μας ενδιαφέρει εμάς γιατί κυνηγάμε τους Πολωνούς. Το Lyon Crystal Palace, γαλλική με αγγλική ομάδα, σίγουρα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, όπως και το Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο κόντρα σε μια ισπανική ομάδα επίπεδου Real Sociedad. Η Salzburg με τη Μίλαν επίσης θέτω ένα ωραίο ζευγαράκι. Σπάρτα Πράγας Λίλεστρο μας ενδιαφέρει γιατί κυνηγάμε και τους Τσέχους. Τσέλιο Μόνια γιατί έχουμε κυπριακή ομάδα. Η Θέλτα με την Γιουβέντους, ισπανική με ιταλική ομάδα, επίσης έχει το ενδιαφέρον. Ματσάρα τον Μπενφίκα Σέλτικ, σίγουρα, έτσι δύο ιστορικές ομάδες. Ακλώντα φαβορή Μπενφίκα μεν, γιατί η Σέλτικ είναι λίγο και βάζω και παραμιλώ, αλλά σαν ονόματα και μόνο τραβάνε την προσοχή. Δυναμός Ζάγκρεπ Αντερλέχτ, επίσης καλό ματσάκι. Φρετσβάρος Βικτόρια Πλτζέν, άλλο παιχνίδι που έχει ελληνικό υπόβαθρο γιατί θέλουμε να χάσει η Βικτόρια Πλτζέν. Και Χόφενχάιμ Μπεσίκτας, επίσης ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ζευγάρι. Αυτά όσον αφορά το Europa League. Θυμίζουμε εδώ διπλή ελληνική παρουσία στις 10 Μαρσέιγ Ολυμπιακός. Θα πούμε αργότερα κάποια πράγματα παραπάνω για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όπως και παραπάνω από λόγια θα πούμε και για το Ρεν Όφι που την ίδια ώρα γίνεται και αυτό στην Γαλλία. Στο Conference League έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κάνει σε φταίες σήμερα στις 8 παρατέταρτο. Εδώ τα παιχνίδια είναι όπως και στη Europa League, είναι μισά-μισά. Δεν είναι σαν το Champions League που παίζουν 2 8 παρατέταρτο και τα υπόλοιπα 7 του προγράμματος στις 10. Επειδή είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια εδώ και είναι σε μία μέρα, όχι σπασμένα σε δύο, όπως είναι στο Champions League, είναι τα μισά. Ξεκινάνε 8 παρατέταρτο, τα άλλα μισά στις 10. Ο Παναθηναϊκός παίζει λοιπόν 8 παρατέταρτο κόντρα στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας καινούργιο χλωοτάπητα και λόγω της βροχής έγινε μια σύσταση και μια παράκληση από τους υπεύθυνους του γηπέδου να μην πατήσουν οι παίχτες των δύο ομάδων το χλωοτάπητα. Χθες που ήταν προγραμματισμένο να γίνει εκεί η προπόνηση, ο Παναθηναϊκός πήγε στο Κοροπή και την έκανε, η Μπόρατς πήγε στη Λεωφόρο. Το σεβαστήκαν όλοι και δεν πατήσαν ενώ είχαν δικαίωμα για να δώσουν την ευκαιρία στο χορτάρι να πάρει άλλη μια μέρα περνάδοση σε χρήση. Τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της ημέρας εδώ, να πούμε έτσι όπως τα βλέπω, το Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας έχει ένα ενδιαφέρον. Εντάξει, το επίπεδο είναι πολύ πιο χαμηλό, δεν έχει καμία σχέση ούτε με το Europa και πόσο μάλλον με το Champions League, είναι πολύ πιο χαμηλής δυναμικότητας οι ομάδες που θα ανταγωνιστεί ο Παναθηναϊκός, τον οποίο μάλιστα να σας πω ένας προσωμιωτής τον δείχνει να μπαίνει τετράδα. Θεωρεί πρώτο φαβορείο θα το πάρει η Brighton. Θα παίξει λέει τελικό με την Αταλάντα. Ο Παναθηναϊκός θα πάει τετράδα και θα αποκλειστεί από την Brighton στον ημιτελικό. Αυτή είναι η προσομοίωση. Τώρα ο Θεός και η ψυχή τους πώς για όλα τα βγάζουν, εγώ δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Τι άλλο έχουμε, η ομάδα που θα παίξει ο Παναθηναϊκός την άλλη εβδομάδα παίζει στη Ρίγα στη Λετωνία με τη Ρίγα, είναι η Καϊράτ Αλμάτι του Καζακστάν. Τσέσκα Σόφιας Μονακό, Χάιντουκ Σπλικ Άγιαξ, καλό ζευγαράκι αυτό. Αταλάντα Πάφος, επίσης καλό ζευγαράκι. Η Αταλάντα τα φαβορεί της διοργάνωσης, η Πάφος, κυπριακή ομάδα. Ματσάρα το Κοπεχάκι Μπράγκα, πολύ ανταγωνιστικό. Τον μόνο φαβορεί Μπράιτον παίζει με τη Ζάλγκυρη στην Αγγλία. Η Μπραντ μας ενδιαφέρει γιατί έρχονται περίεργα οι Νορβηγοί. Λογικά θα κερδίσει, παίζει με την ομάδα από το Γιβραλτάρ, τη Λίνκον, στην έδρα της. Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς, και αυτό μας ενδιαφέρει γιατί είναι τσέκη η ομάδα Γιάμπλονετς. Και Χάρτς Νόρτζελαντ. Άλλο ένα ενδιαφέρον ζευγάρι. Σε γενικές γραμμές όμως, από τις διασταυρώσεις που ακούτε, Τα ζευγάρια δεν είναι τόσο δυνατά όσο είναι στο Europa και πόσο μάλλον ακόμα περισσότερο στο Champions League. Μια και τα πάμε αυτά, να πούμε ότι ξέρω το πρόσωπο ότι το Football Meets Data που βασίζεται στον όγκο των πιθανοτήτων με βάση το πρόγραμμα, τη δυναμικότητα των ομάδων, το τι έχουν κάνει μέχρι τώρα και τι εκτιμάται ότι μπορεί να κάνουν στη συνέχεια ανάλογα με τα παιχνίδια που έχουν, το ποσοστό της ΑΕΚ για να περάσει στην πρώτη 24 και να συνεχίσει, να μην αποκλειστεί δηλαδή, έπεσε στο 34,1%, αλλά είναι ένα μεγάλο ποσοστό, παραμένει μεγάλο ποσοστό γιατί ήταν πολύ σημαντική η νίκη που πέτυχε. Δεν συζητάμε ότι αν είχε κάνει διπλό χθες ή έστω έπαιρνε τον πόντο θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Και υπάρχει ένα παραθυράκι ακόμα και να μπει απευθείας στην πρώτη οχτάδα, αλλά με μικρή ποσόστοση, μόλις 9,6%. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να αξιοποιήσει όλα τα παιχνίδια στην έδρα της και δεν είναι εύκολο να παίζει π.χ. με την Real και να τσιμπήσει και πόντους εκτός, που επίσης δεν είναι εύκολο την εβδομάδα να πάει να παίξει με τη Manchester City για παράδειγμα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, έτσι. Το Champions League δεν είναι Conference League, ούτε Europa League. Είναι Champions League, πέφτει πολύ ξύλο. Να πούμε πριν να γυρίσουμε σελίδα ότι

πρόλαβε αυτό και το έσπασε ο Εμπαπέ χθες με 27 σε ηλικία 27 χρονών και 298 ημερών, ενώ το θυμίζουμε το καλοκαίρι είχε προλάβει να κλείσει 100 συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Επίσης το γκολ που πέτυχε ο Χάλαντ χθες με την Manchester City τον κατατάσσει πρώτο ποδοσφαιριστή που φτάνει τα 60 γκολ σε ανάλογα με τα παιχνίδια. Τα πέτυχε σε 60 παιχνίδια κατά μέσο ένα γκολ, 60 μάτς, 60 γκολ. Ο Μέση για να φτάσει στα 60 γκολ χρειάστηκε να παίξει 80 παιχνίδια, ο Λεβαντόσκι 85, ο Εμπαπέ 89 και ο Κριστιάνο Ρονάλντο 98. Τα λέμε αυτά από στατιστικής πλευράς και με αυτό κάνουμε την πάσα να ακούσουμε ακόμα τραγούδι για να γυρίσουμε για τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, αφού σας πω ότι η UEFA στο λογαριασμό της των επίσημων έχει βάλει την assist του Πίλιου με το ερώτημα αν ήταν η καλύτερη assist στη διάρκεια της χθεσινής βραδιάς του Champions League, και από κάτω μπαίνουν και ψηφίζουν οι φίλοι του ποδοσφαίρου, γιατί ήταν πραγματικά εκπληκτική η ενέργεια του Πίλιου. Απορρέω γιατί αυτό το κράζουν οι εξήδες, έτσι, όπως πως το έχω δει εγώ, μια χαρά μου φαίνεται, μια χαρά παίξει κανονικός. Και χθες έκανε τρομερή ενέργεια για που έφερε το γκολ της ΑΕΚ. Με όλα αυτά που θα τα συζητήσουμε αργότερα και με τα μηνύματά σας, πάμε με γέφυρα ένα τραγούδι στο section με τα αθλητικά πρωτοσέλιδα και όχι μόνο.

0: Breakfast με Sport. Και τώρα η συνέχεια.
1: Συνέχεια με σερφάρισμα στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Ξεκινάμε από αυτές, μετά πάμε στις οικονομικές και πολιτικές. Φως των σπορ. Να ξαναρίξει το κάστρο, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, όπως το 2011 με το Φετφρατζίδη. Έτσι και απόψε ο Ολυμπιακός φιλοδοξεί να κερδίσει τη Μαρσέικ και να αλώσει για δεύτερη φορά το κολαστήριο του Βελοντρόμου. Πώς έχει προετοιμάσει ο Αλγκουαφίλ τους ποδοσφαιριστές του, μετρημένες αλλαγές στην ενδεκάδα. Πλήρη ανάλυση του φωτός για τα δυνατά και πολλά τροτά σημεία της Μαρσέικ. Πού μπορούν να

0: χτυπήσουν. Οι Πειραιώτες, τρομερή ποιότητα μεσοεπιθετικά οι Γάλλοι. Και χθες ταξίδεψαν οπαδοί του Ολυμπιακού στην Προβυγγία. Το παραδέχονται και τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι στη Γαλλία θα βρεθούν σήμερα και οπαδοί της ΑΕΚ. Δίπλα, όλα στραβά στο δεύτερο μέρος. Η ΑΕΚ στάθηκε περίφημα απέναντι στη Σαχτάρ στο πρώτο 45 λεπτό, ωστόσο στην επανάληψη υπέκυψε στην επιθετική ποιότητα των Γαλλών που κέρδισαν δίκαια με 3-1 στο Stamford Bridge για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Ο Δοστρωτήρας, η δις πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρίσι Ζερμέν, επιβλήθηκε πανεύκολα στην Αγγλία της Manchester City με 4-2. Λίβερπουλ από τα παλιά στην Αυστρία θριάβευσε σε αγώνα από όλο της Λάσκ με 6-3. Ματσάρα στη Ρώμη, η Ρεάλ με 3 γκολ μετά το 84, γύρισε το μάτς με τη Ρώμα από 3-1 σε 3-4. Κόντρα σε πολυβόλα, την καλύτερη επίθεση της Γαλλίας θα επιδιώξει να σταματήσει όφη στην απόψινή εκτός αναμέτρηση με τη Ρεν. Όπλα των κριτικών, η απουσία άγχους, η αξιόπιστη αμυντική λειτουργία και ο φορμασμένος πορτιέρε Χριστογιώργος. Ζητούμενο η νίκη, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την Μπόρα στο ΆΚΑ και θέλει να κάνει σε αυτές τη league phase του Conference League. Νίστρουπ, χάσαμε τον ντέρμπι, όχι λόγω ατυχίας ή κακού διαιτητή. Και δίπλα ένα τελευταίο καρδάκι, άνω κάτω και εκτός. Ο Ντόρση άφησε χμές για το χρόνο συμμετοχής του και το θέμα του συμβολέου του στο Ολυμπιακό, ενώ αναρωτήθηκε γιατί δεν αποδεσμεύεται άμεσα εφόσον δεν ανανεώνεται. Άμεση αντίδραση της ΚΑΕ με τον Μπέρκ να μένει εκτός αποστολής για το αυριανό μάτς στην έδρα της Μπαρτσελόνα και να επιστρέφει άμεσα στην Αθήνα. Αθλητική ώρα των σπορ, κρίμα και άδικο. Δοκάριο μου κουντί στο 3, μεγάλη ευκαιρία και από εκτέλεση φάουλ του Μάριν στο 55 αλλά και σε τέταρτη του Πίλιου. Ήταν που πόνισε πολύ από ένα διαιτητικό δώρο στη Σαχτάρ και ένα λάθος του Μπρινιόλη στο 80. Έσβησε μετά το 2-1 ΑΕΚ και έφαγε και τρίτο από το Μεντόζα στο 86. Με γκολάρα προηγήθηκε η Ένωση του 28 από τρομερές προσπάθειες των Κοϊτά Πίλιου και εκτέλεση του Μάγερ. Εσχρή διαιτησία εις βάρος ΑΕΚ με πέναλτι Μαϊμού ισοφάρισε το 34 ο Πεντρίνιο. Μαγική ατμόσφαιρα από 10.000 ενωσίτες που έκαναν για σοφιά το Stamford Bridge. Έγραψε ιστορία η K19 της ΑΕΚΑΡΑΣ, μεγάλη νίκη 1-2 επί της Σαχτάρ μέσα στο Λονδίνο. Κόκκινος πρωταθλητής τώρα. Έχουν ρογμές οι Γάλλοι Μαρσέιγ Ολυμπιακό στο καυτό βελοδρόμου στις 10. Δηλαδή το παιχνίδι και ο Αντένα και το συνδρομητικό του Ματζέντα Sport 4. Με φόρα από την νίκη επί του Παναθηναϊκού, ο Θρύλος θέλει να ντουμπλάρει τις επιτυχίες στο Europa League. Θέλει να τρέξει τη Μαρσέιγ και να τη χτυπήσει στο πιο αδυνατό σημείο. Κατά τα άλλα, Ζενεσιό, κορυφαίος σύλλογος Ολυμπιακός και αναφορά στο μπάσκετ. Άνοιξε πληγές ο Ντόρση το παιδικό φάουλ του Τάιλερ, πώς από το πουθενά δημιουργεί θέμα στον Ολυμπιακό και στοχοποιεί Μπαρτζόκα και η διοίκηση έπειτα από το θρίαμβο της στη Βαλένθια. Μπαρτζόκα στους παίχτες, έχετε μπιπ και έντονη προσωπικότητα. Μοντέρο Φουρνία, ποιος μπορεί να το σταματήσει. Τα 25 λεπτά του τρόμου, πώς ο θρύος μάγεψε την Ευρώπη με το απόλυτο μπάσκετ στη Βαλένθια. 25 λεπτά, 15 λεπτά. Μέσα 15 λεπτά ουσιαστικά έγινε η ανατροπή. Μέχρι το 22-23 πόσο ήταν, σχεδόν 30 πόντους πίσω. Λοιπόν, Sport Day. Κουρσάρο στον από τα δύο κεντρικά θέματα. Αποφασισμένος ο Ολυμπιακός να φύγει από τη Μασσαλία με όσο μεγαλύτερη λία γίνεται. Αλγουαθίλ, διατηρούμε την ταυτότητά μας και παράλληλα προσαρμοζόμαστε σε κάποιες λεπτομέρειες. Ο Γιάρεμψ είναι φαβορή για την κορυφή της επίθεσης. Δίπλα πίκρα, αμφίροπο το μάτς μέχρι το 80 με τον Πρινιόλη να χαρίζει για θελάτη το προβάδισμα στη Σαχτάρ και να χαντακώνει την ΑΕΚ. Ο Μεντόζα στο 86 έδωσε τη χαριστική βολή. Ο Πεντρίνιο με πέναλτι, στο οποίο πέσε ο Ρέλβας, ήταν ο σκόρερ της ουκρανικής ισοφάρισης. Μπάσκετ, ξέσπασμα Ντόρση, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα αν δεν θέλουν να με πληρώσουν. Έγραψε ο παίκτης στα social media και έγινε χαμός. Κλήθηκε σε απολογία και αποκλείστηκε από την αποστολή. Παναθηναϊκός πρασινικό τείχος. Ο εφτάστερος του Μπράντοβιτς διαθέτει την καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας και είναι ο βασικός λόγος που βρίσκεται στην κορυφή. Κατά τα άλλα, ο Μιλάρα μπορείς κόντις να κάνουμε τη Ρέν να υποφέρει και δίπλα θέλει να ξεχάσει. Νίστρουπ, πρέπει να τελειώσουμε με το χαμένο ντέρμπι. Κάγκουα, πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Για πρώτη φορά στην αποστολή, ο Κρίστιανσεν αλλαγές με ρέγουλα στην ενδεκάδα. Και κλείνουμε με την Live Sport. Αδίκησε τον εαυτό της. Σκληρό μάθημα για την ΑΕΚ στον Λονδίνο από τη Σαχτάρ που είπε ευχαριστώ στα κεντρικά Μαυραδόρα. Διαμαρτυρίες για το πέναλτι από το ΒΑΡ με το οποίο έγινε το 1-1. Η Ένωση ήταν πάρα πολύ καλή για 60 λεπτά, αλλά μετά δεν άντεξε στην πίεση και στο τρέξιμο της ομάδας Ουκρανίας. Δίπλα, ξένο σώμα ο Ντόρση. Ο Ολυμπιακός τον έβαλε σε ταξί και τον έστειλε στην Αθήνα από την Βαρκελόνη. Το σχόλιο στο Instagram. Άφησε καρφί για Μπαρτζόκα. σκληρή γραμμή θα ακολουθήσει η ΚΑΕ. Πάνω, πρεμιέρα για ξέσπασμα αναφορά στον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Με συνταγή Χόφενχάιμ είναι ο τίτλος για τον Όφη και του πάει πολύ η Γαλλία αναφορά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μαρσέη. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των οικονομικών και αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων. Ναυτεμπορική. Άνοιγμα του Euronext Athens στις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Εντάσσει την Ελλάδα στο οικοσύστημα Elite. Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα. Ποιοι οι στόχοι. One Boys Business and Politics. Η Εύβοια στο έλεος του Σπανού. Με το που λένε του Κώστα Μπακογιάννη 12 χρόνια πνίγεται και καίγεται. Λέει η εφημερίδα με αφορμή τα πλημμυρικά φαινόμενα των τελευταίων ωρών. Απογευματινή. 6.400 πάτες μελία, 16 εκατομμύρια ευρώ. Ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. Δημοκρατία. Χάρτινος πύργος στις συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκης. Η αποπομπή της Γκυλφόιλ φωτίζει τα πολλαπλά διέξοδα. Τους αδειάζουν και κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν στο Μαξίμου. Από Βατερλό σε Βατερλό. Σε όλα τα διπλωματικά μέτωπα. Διεθνής διασυρμός από τις συνεχείς αποκαλύψεις, λέει η εφημερίδα. Εθνικός κήρυξ. Ένας νεκρός και πολλές καταστροφές από την σφοδρή κακοκαιρία στην Ελλάδα και επιδείνωση του πληθωρισμού στο 3,7% στις ΗΠΑ. Ελεύθερη ώρα. Αγιορείτης. Έρχεται μεγάλη καταστροφή. Προσειδοποιεί πως γυρίσαμε την πλάτη στο χωριστό και θα το πληρώσουμε. Ο Γιώργος αποκαλύπτει τα σημάδια για να πάρουμε τα μέτρα μας. Ένα ακόμη ανατριαστικό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Ελεύθερος τύπος. Κρυφό μπόνους σε 165.000 συντάξεις. Θα λάβουν αύξηση 2,8% σε ολόκληρο τον ποσό του αποδοχό τους, καθώς έχουν μηδονίσει φέτος την προσωπική διαφορά, λέει η εφημερίδα. Η εστία, απικία και με σφραγίδα. Τι απεκάλυψε στο φως ημέρας η περίπτωση της απίθανης πρέσβεως Γκυλφόιλ. Η εφημερίδα των συντακτών, μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, 37,5% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά την επιδότηση. Η καθημερινή. Να ανοίξει λίγο. Στην τελική ευθεία το καλώδιο η γαλλική Nexans υπέβαλε έτοιμα για επανέναξη των ερευνών οι πληγές που άφησε η κακοκαιρία. Ο λόγος σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας, ένας νεκρός στη Ρόδο κόπηκε στα δύο Εύβοια προβλήματα και στην Αττική. Ριζοσπάστης 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των δηληστηρίων. Τα νέα κίνηση θέρμανση πόσο θα στοιχίζουν το πετρέλαιο θέρμανση και τα υπόλοιπα. Πότισε ατροπίνη το τρίχρονο Αγγελούδη, αναρωτιέται η Εσπρέσο, το σενάριο σοκ που εξετάζουν οι αρχές για την τέτοια λιγούμενη του περιστερίου που ήθελε να ξαποστείλει τον γιατρό πρώην άντρα της. Κόντρα, χαμό στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις, έχουν κατατεθεί ελάχιστες δηλώσεις, δεν θα πληρωθούν οι αγρότες, οργισμένες αντιδράσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται σε αγροτικές περιφέρειες. Σταρ, κινδυνεύει με κατάρρευση το σπίτι της και την Γκρέι. Το σοβαρό πρόβλημα στατικότητα του σπιτιού τη μεγάλη τραγουδίστρια προκαλεί ανησυχία. Και κλείνουμε με το μανιφέστο. Εμφύλιο στο Πασόκ για την Γκράβα. Πειρά από τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου και ανθρώπου στο Ανδρουλάκη κατά του Δημάρχου Αθηναίων.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
6: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
7: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
8: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Ακούτε Era Sport.

Στοιχεία τέλη ώρα γυρίσαμε. 7 και 7 ώρα τζάμπο. 7 και 7 λοιπόν, τον Δήμητρο Λίδο στο στούντιο της Ερασπορ. Δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, breakfast με σπορ, το σερβίρουμε εδώ και περίπου μία ώρα. Θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 8. Θα σας λέμε στην κονσόλα των ήχων Χρήστος Κοντός, ολοκαπίκη στο μικρόφωνο της Ερασπορ, μέσα στην γυάλα. Ο Πλανητάρχης ξεκουράζεται σήμερα, έχει πολύ δουλειά αύριο. Ξεκινήσαμε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι, από τα πολλά όμορφα τραγούδια που έχει πει η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η παραγγελία του φίλου μας που στελενωρίζει νωρίς το μήνυμα από τις 5:46 το Βασίλη Κυπριώτη, που ζήτησε να τα ακούσει αυτό το τραγούδι στο ελληνικό πρόγραμμα. Αν γινότανε, ξεψάξανε λίγο τα μηνυματάκια, το βρήκα και το βάλαμε. Μπλάκο, ελπίζω να είσαι ευχαριστημένος, έτσι. Φωνάρα. Όχι του Λουκάκη φωνάρα, της Ελευθερίας φωνάρα. Πάρα πολλά μηνύματα περιμένουν, παιδιά, ειδικά στο Viber γίνεται ένας χαμός. Θα προκάμε να πούμε τα περισσότερα, πιστεύω. Να καλύψουμε τις επιθυμίες σας, δηλαδή τι θέλετε να ακουστεί, τι θέλετε να σχολιάσουμε, τι θέλετε να αποκαλύψουμε, γιατί τα πάντα όλα έχει το μενού. Τα περισσότερα μηνύματα έχουν επίκεντρο το χθεσινό παιχνίδι της ΣΕΚ, αλλά και την ιστορία, την πλήγη που άνοιξε στον Ολυμπιακό Ντόρσεϊ με την ανάρτηση αγανάκτησης, την οποία ουσιαστικά θέτει τον εαυτό του εκτός ομάδας, και να δούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Δεν θα πάει καλά, όπως και να έχει. Δύσκολα μπορεί να γεφυρωθεί με τέτοια απόσταση, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα. Θα δούμε όλα αυτά μέσα από τα μηνυματάκια. Σας στείλτε μηνύματα. Έχουμε το πενταψήφιο, το 54160. Sport κενό, μηνυματάκι 54160. Έχουμε το mail μας, erasport@papaker.gr. Το erasport, μια λέξη χωρίς αυτό το τέλος. Έχουμε το messenger, τη σελίδα μας στο Facebook, breakfast με sport. Και έχουμε και το Viber. Πέρα από όσα έχω ανοίξει και έχω φιλτρά, έχουμε ακόμα και 41 που πρέπει να τα δω σιγά σιγά. Ό,τι προκάμω, θα το κάνω. Ό,τι προλάβουμε, παιδιά. Ακριβώς επειδή τώρα είναι η ώρα των μηνυμάτων, άιντε να δούμε τι έχει ο Μπαχτσές. Γέλα Κοντέ, λέει, ο οποίος θα σε καρφώσει. Ωρε μάνα μου, αγριεμένος μας μπήκε αυτός. Τι τον έπιασε πρωί πρωί. Δεν πήρε τα χάπια του. Ε, τα σουλί. Συνταγή, γρήγορα. Βούδας Γιάννα, Χριστάρα Πανά, θα πάμε για νίκη σήμερα. Αλίμονα δεν πηγαίναμε. Από την Πρέβεζα, το επόμενο μήνυμα, πολλές καλημέρες. Ευχές και στις τρεις ελληνικές ομάδες από τον Χρήστο. Ο Βαλάντης, α, τούτη Χρήστο, μας έχει την αγάπη και το σεβασμό μου. Καλή εκπομπή, γεια σου ρε Βαλάντη, παιχταρά. Έχουμε τον Στέφανο, ρε Στέφανε, πάλι τα ίδια. Βάζει και βάζει κάτι πραγματάκια τώρα. Δεν είναι ώρα, δεν κοίγει το κόσμο. Τώρα μου λέει στην Αυστραλία, που τι θυμίζει στην Αυστραλία που είχα πάει εγώ ταξίδι. Θα είναι όταν λέμε ωραίες ιστορίες τώρα, δεν, δεν έχουμε τέτοια. Από ιστορίες άλλο τίποτα. Να σου πω, να βάγει κόντες, αλλά τώρα και εγώ είμαστε, προλαβαίνουμε και λίγα με τον χρόνο.

Δώστε μας 10 χιέστηρια και θα σου πω εγώ τι θα γίνει στη Μασαλία, λέει ο Δημήτρης ο Γιώργης. Ρε φιλαράκο, μίλησε και το ζωνάρι τώρα για καβγά, άστο το ρημάδι να φύγει. Λοιπόν, η Ρεάλ είναι η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο, αυτό ξαναπέστω. Είναι η ομάδα που έχει κερδίσει τα περισσότερα τρόπαια στα δύο δημοφιλέστερα ομαδικά σπορ, στο ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ, έτσι, μακράν της δεύτερης. Ο Τζόνι Παπακυριαζής λέει: άδικο το αποτέλεσμα Τσάικ, πολύ καλή ομάδα παρά το μούφα πέναλτι που έφαγε. Ρε Μπρινιόλη, τι γκολ έφαγες. Το δώρο το πήραν οι Ουκρανοί και φάνηκε να κερδίζουν εύκολα μετά. Πάντως έδρα το έκαναν εξίδες στο κήπεδο, μπράβο τους. Και πολύ κόσμο, παιδιά. Και πάνω από 10.000 εξίδες και πολλούς Ουκρανούς δεν το περίμενα. Συνήθως που παίζουν Ουκρανικές ομάδες στις διάφορες περιοδίες που κάνουν αναχώρα, αλλά και οι Ισραηλινές δεν μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο. Χθες όμως είδαμε, εντάξει, να πει και το Λονδίνο, είναι μια τεράστια πόλη και σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί Ουκρανοί μετανάστες που ψιλογεμίσαν το κομμάτι του αναλόγου. Ήταν σχεδόν γεμάτο το γήπεδο. Από ό,τι είδα τουλάχιστον οπτικά. Δεν ξέρω αν ήταν μεγάλα τα κενά. Κορίτσι με το σκιτσάκι, το κλασικό που μας λέει ο Γιάννης, λέει: μωρό μου, λέει το κορίτσι, πες μου κάτι γλυκό. Γαλακτομπούρεκο, λέει αυτός. Όχι, ρε μωρό μου, κάτι που να μην τρώγεται εννοώ. Ναι, το γαλακτομπούρεκο της μάνας σου. Τώρα, φίλε, μπέμπλεξες με αυτή τη δήλωση. Η Πατρίτσια Καλευρά επανέρχεται στις εργασίες και στις ρυθμίσεις. Χθες που έστειλε μήνυμα στο 6 και 12, σήμερα ξαναγυρνάει στο κλασικό 6 και 11. Ευλογημένη μέρα Πέμπτη, εύχομαι υγεία πλούσια να σας ακούμε, λέει ο Γιάννης. Ο Τσεμπέρης, ο Τάσος τι λέει, καλή επιτυχία. Είναι κλασικό το μήνυμα, κάθε μέρα ο Τάσος βέβαια και στέλνει μήνυμα με ευχές σε όλες τις ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται. Ο Άγγελος Φασταλής. Τέλος πάντων, λέει, ας τον αφήσουμε να τραγουδήσει το Δημήτρη. Έρχεται και η γιορτή του τώρα, ρε παιδιά, συγγνώμη. Αύριο που θα λείπω, τζογάρτε μαζί του, τι να σας πω. Εγώ στη θέση σας θα κλείνω το ραδιόφωνο για 2 λεπτά. Κάτι στέλνει εδώ πέρα σκιτσάκι ο Αριστίδης. Δεν περιγράφω άλλο, φίλε μου Αριστίδη. Άλλο μήνυμα εδώ. Για Ντόρσεϊ, πολλά μηνύματα. Θα τα πούμε, παιδιά, λίγο. Θα πάρω εγώ με μια σειρά να αρχίσω σιγά σιγά, γιατί θα μπερδευτώ και θα τα χάσω. Αν αρχίσουμε τα πηγενέλα, θα μπλέξουμε και δεν θα βγάλουμε άκρα. Θα πάρουμε λίγο από την αρχή με τη σειρά που ήρθανε τα μηνύματα. Έχουμε πρώτο μήνυμα της ημέρας, 5:43, από τον φίλο μας, τον Παναγιώτη Κάτρη, τον Παναγιώτη οδηγός από την Τρίπολη, Παναθηναϊκός. Κρίμα για την ΑΕΚ. Τελικά το Champions League δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Μακάρι να πάνε καλύτερα. Σήμερα οι ελληνικές ομάδες, λέει ο Φιλαράκος. Καλημέρα στο Στέγιο το ΔΕΔΕ, τον Νίκο Πολιτάκη που λέει καλημέρα, ωραία κοπέλια μου, το ρεύμα μας στέλνει. Ειρήνη Νομικού, το ίδιο ευχές καλημέρες. Ο Κωνσταντίνος ο Τζελέπης, ελπίδα μου λέει να μην σε ακούσει ο Άδωνης και πάρει καμία ιδέα. Με αυτήν την ιστορία που είπα για τη χορηγία του εκείνου του Αμερικανού συνταξιούχου, με την οποία μπόρεσαν και πήραν φάρμακα στα φαρμακεία οι άποροι συμπολίτες. Μην βάζω ιδέες, στα ψέματα. Ο Άγγελος, τι λέει ο Άγγελος? Πρώτο τεστ στην Ευρώπη αρνητικό. Εύχομαι σήμερα να νικήσουν οι ομάδες μας. Θέλουν ακόμη δουλειά. Και κάποιοι πρέπει να μάθουν ότι οι φίλαθλοι δεν παίζουν μπάλα. Εκτιμώ πολύ την κριτική και τη γνώμη σου. Λέει ο φίλος μας ο Άγγελος Μίχος. Πάω γκτζής από την όσα του Λαγκαδά. Αλήθεια, λέει, τι γίνεται τώρα, λέει, με την υπόθεση της 10ης θέσης. Εντάξει, παιδιά, δεν. Σε επίπεδο της Champions League, να είμαστε και σοβαροί, δεν περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλη βαθμοθυρία από την ΑΕΚ που κέρδισε το πρώτο της παιχνίδι. Μια χαρά είναι. Ο Γιούδα κερδίσει κι άλλα στη συνέχεια, αλλά μην νομίζουμε ότι είναι εύκολο να πάει κερδίσει ακόμα και στην ουδέτερη έδρα της Σαχτάρ. Είπαμε, είναι μια πολύ καλή ομάδα, ακριβή ομάδα. Δεν είναι τόσο ακριβή όσο ήταν τα παλιότερα χρόνια που ρέγαν τα εκατομμύρια με το σαμποτάμι εκεί πέρα. Αλλά είναι μια έμπειρη ομάδα, είναι πάντα στις διεθνείς διοργανώσεις. Πέρυσι πήγε μέχρι στη τετράδα του Conference League. Δεν είναι έτσι απλό να περιμένουμε ότι και καλό ότι θα πάρει 10 βαθμούς. Λοιπόν, παίζουν βέβαια, είναι ανάλογο και με ποιον αντίπαλο παίζεις. Παίζει και αυτό τη σημασία του. Έχει και τι διασταυρώσεις. Από τα κάθε κρύπτη δυναμικότητα, τι αντιπάλου ψωνίζεις. Άμα ψωνίζεις από σβέρκο, ας τα να πάνε. Τρεις συνεχόμενες νίκες στο Champions League που είπατε γίνονται μόνο Ολυμπιακός, λέει πέρυσι. Έχουμε κάνει και εμείς, φίλε, με την Πανάθα. Να τρίψεις τα μάτια σου.
και όχι με τους τελευταίους που δεν υπήρχαν στο χάρτη. Μαδάρες τώρα, όχι αστεία, πεξεγέλασα. Καλημέρα Κοντέλο, ο Τσολάκης δεν θα τρώγει λέει αυτόν τον γκολ. Αυτή είναι η διαφορά. Έχει φάει φάβες γκολ ο Τσολάκης και ο κάθε Τσολάκης και όλοι οι τερματοφυλάκες. Θα σου θυμίσω τις φάβες που φάγε πέρυσι στο κρίσιμο μάτς με την Σκωτία που ουσιαστικά μας τύχησαν την πρόκριση στο Μουντιάλ. Θες να τη θυμηθούμε. Ας το παλικάρι στην ησυχία του. Μια χαρά τερματοφύλακας είναι. Πολύ κυπεράρα, αλλά και αυτός όπως και όλοι οι τερματοφύλακες έχουν κάνει λάθη. Και ο Μπρινιόλι έχει κάνει. Θυμάστε πώς έχει κάνει τον Παναθηναϊκό στο φινάλε. Εκείνο το μήνα το καταστροφικό που κάποιοι τον θεωρήσαν κύποπτο. Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ, ό,τι και να λένε. Τον αυτή μου μπαίνει, από τον αυτή μου βγαίνει. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που δεν τους άρεσε η στάση του Μπρινιόλι εκείνο και το μήνα. Παίζοντας βασικό στον Παναθηναϊκό, ενώ είχε ήδη υπογράψει εγκρυπτό στην ΑΕΚ. Αυτό το καταλογίζουν. Ο Τζόνι, τι λέει ο Τζόνι, και έχω να δω, βέβαια διαχειρίζομαι εγώ το Viber, δεν ξέρω τι μήνυμα τα στέλνει. Τι λέει εδώ. Θεός ο Νίκολιτς λέει: ποιος ήταν ο παίκτης που είχατε στην αφίσα του Καναδιού σας πριν το μάτς. Θέλω να σας ρωτήσω αν ξέρετε το επώνυμο του παίκτη αυτού. Ήταν μια μπηχτή από ό,τι κατάλαβα, γιατί εγώ δεν βλέπω τηλεόραση και δεν είχα αντιληφθεί τι ακριβώς εννοούσε. Γιατί στο σποτάκι, το πρόμο που είχε το Μέγκα για το παιχνίδι, εμφάνισε ξαφνικά ένας παίκτης, κεντρική φιγούρα, ένας παίκτης της Σαχτάρ. Που λέγε: δείτε το παιχνίδι στο Μέγκα, είναι από τα παιχνίδια που στο σημερινό το δείχνει ο Αντένα, δεν είναι μόνο το συνδρομητικό, του Ολυμπιακού το δείχνει και ο Αντένα, έτσι, και το συγκεκριμένο το δείχνει το Μέγκα, με ξεχωριστές συμφωνίες που έχουν. Το κανάλι απάντησε, εγώ σας μεταφέρω την απάντηση, δεν την κρίνω γιατί δεν ξέρω τι γίνεται, ότι για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις σε τέτοιους θέματα, ακόμα και στα παιχνίδια του Ολυμπιακού, το κανάλι κάθε φορά που διαφημίζει ένα παιχνίδι που προβάλλει από την Ευρώπη, φτιάχνει δύο κάρτες, μία με πρωταγωνιστή έναν Έλληνα παίκτη, παίκτη της ελληνικής ομάδας, στη συγκεκριμένη περίπτωση και του Γιώβιτς. Δηλαδή έπαιζε, το ένα από τα δύο σποτάκια που έπαιζε τα σχετικά ήταν με το Γιώβιτς φωτογραφία, το άλλο ήταν, δεν ξέρω, με ένα Βραζιάνο από τη Σαχτάρ. Το κάνει, λέει, με όλες τις ομάδες, ακόμα και με τον Ολυμπιακό. Ότι εκεί ένα, μια κάρτα με τον παίκτη της ελληνικής ομάδας και μια κάρτα διαφημιστική με τον παίκτη. Δηλαδή παίζει με τη Ρεάλ, θα βάλει την φωτογραφία του Μπαπέ, θα σε τραβήξει. Αυτή είναι η λογική. Θα βάλω και έναν παίχτη από την ξένη ομάδα να είναι λίγο έτσι τραβηχτικός για τον κόσμο να έρθει να δει το παιχνίδι. Στην ΑΕΚ το θεωρήσαν unfair. Νομίζω όμως ότι αν ισχύει, και δεν έχω λόγους να πιστεύω ότι δεν ισχύει η απάντηση από το κανάλι, ότι έχει δίκιο. 200 εκατομμύρια ομάδα είναι η Σαχτάρ και παίζει σχεδόν κάθε χρόνο στη Champions League με 15 Βραζιλιάνους. Η άλλη Φενέρ λέει που κοστίζει κοντά στα 300, έφαγε 6 γκολ στην Αγγλία. Ναι, ρε φίλε μου, έτσι είναι. Τα πράγματα είπαμε άλλο επίπεδο τη Champions League. Εδώ άμα γλιστρήσεις, γλίστρισες. Δεν την γλιτώνεις. Ο Θανάσης ο Γκόρδης λέει καλημέρα και στους δύο. Ποιοι είναι οι δύο, βρε? Α, το αγόρι εδώ απέναντι, ε. Να, για σένα λέει καλημέρα. Νόμιζα ότι, ήταν και ο Λουκ μαζί μας. Λέει ο φίλος μας ο Θανάσης. Καλός και χρυσός προπονητής ο Νίκολιτς, αλλά σχεδόν πάντα αργεί πολύ τις αλλαγές όταν η ομάδα χρειάζεται φρέσκα πόδια. Δεύτερον, ο απαράδεκτος Γιώβιτς δεν ξέρει τους νέους κανονισμούς και άφησε την ΑΕΚ με 10 παίκτες στο 2-1. Την έπαθε όπως την έπαθε και ο άλλος προχθές. Ο Τσικνιζάν που άρχισε να βγει, πια ήταν που έγινε αλλαγή στο Καρεσκάκι και έπαιξε ένα λεπτό χωρίς. Με 9 παίχτες ο Ολυμπιακός εκείνη τη στιγμή. Δεν χρειάστηκε να το πληρώσει, θα μπορούσε να το πληρώσει. Στον πάγκο λέει τσάκι, δεν τη φώναξε κανείς να βγει πιο γρήγορα. Εκείνη την ώρα, παιδιά, τα γκάζια είναι τσίτα. Δεν πολύ ξέρει τι ακριβώς υπόθηκε. Μπορεί να του φωνάζει να μην άκουγε, να μην καταλάβαινε, να μην. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: θυμάμαι ότι είχε δημιουργηθεί παλιά το κοινωνικό φαρμακείο. Δεν έχω ακούσει αν υπάρχει ακόμα, λέει, από το Αίγιο φιλαράκος μας. Υπάρχουν κάποιοι δηλαδή που έχουν φάρμακα, δίνει μια αντιβίωση ο άλλος. Λέει: υπάρχουν 5 μέρες η αντιβίωση, είναι για 15. Σου μένουν 10 χάπια. Δεν τα πετάς, αν πάνε να λήξουν. Τα πας στο κοινωνικό φαρμακείο, υπάρχουν σε κάποιες γωνίες της Αθήνας και τα δίνεις για τους άστεγους, τους μετανάστες, τους ανθρώπους που είναι άποροι, φάρμακα που δεν τα χρειάζεσαι. Αντί να τα πετάξεις, εφόσον είναι ακόμα σε χρήση με βάση την ημερομηνία παραγωγής τους, μπορεί να τα δώσεις και να ωφελήσουν κάποιον άλλον άνθρωπο που τα έχει ανάγκη και δεν έχει λεφτά να τα αγοράσει. Ο Μιχάλης, ο Γαρούφης, τι λέει? Είναι απορίας άξιο και ενδιαφέρον το πόσο παδηλίκι πουλάνε οι προπονητές στη χώρα μας.
Μετά την ανάρτηση του Ιμανόλ, η απρόκλητη επίθεση στον Νίκολ στο ελεύθερο κανάλι που μετέδει τον αγώνα Τσέκ. Επίσης ο συγκεκριμένος λέει κάθε φορά που χάνει ομάδα του θα ρίξει την ευθύνη κυρίως στην διαιτησία, λέει ο Φιλαράκος. Ο Θεοφάνης, σε ποιο κανάλι θα δείξει, ο Φάνης 13, θα δείξει λέει την Πανάθα μας, ποιο κανάλι, είναι το Κοσμοτέ, τώρα δεν ξέρω ποιο, Ματζέντα μάλλον λέγεται τώρα. Ματζέντα κάτι, δεν θυμάμαι τώρα, το 1, το 2, το 3, ψάξω και να το βρεις, δεν χάνεται. Πάει ο Ολυμπιάκος, λέει, στο μπάσκετ. Δύο Έλληνες είχε όλους και όλους, λέει, και έφυγαν, λέει, και αυτοί. Εντάξει, εννοεί τώρα τον... και γελάει έτσι ο Φιλαράκος. Εννοεί ότι έχοντας χάσει τον Γόκα που ήταν ελληνοποιωμένος και τον Ντόρση που ήταν naturalizé ουσιαστικά, θα αποψηλωθεί. Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είχε ποντάρει στο ξεκίνημα της σεζόν, θα έχει δύο Έλληνες, δηλαδή Γόκα και Ντόρση, συν το Φαλ που είχε ετοιμάσει όλα τα χαρτιά του να τον περάσει σαν Έλληνα και ξαφνικά του φύγανε και τρεις. Και αυτό είναι, μπορεί να μην είναι πρόβλημα στην Ευρώπη, γιατί στην Ευρώπη μπορεί να χρησιμοποιήσει στην Ευρωλίγκα όλους τους Αμερικάνους. Στην Ελλάδα όμως υπάρχει ποσόσταση που σου λέει ξένοι μόνο μέχρι 6. Θα παίξει με 6 και άλλους 2. Το Βεζέκοφ και τον Παπα-Νικολάου. Δεν υπάρχει. Έφυγε και ο Λαριτζάκης, τον είχε πέρυσι. Έφυγε ο Γουόκαπ. Χάνει το Φαλ. Κατά πάσα πιθανότητα, αν δεν ξεμπλέξει, χάνει και τον Ντόρση. Και θα έρθει η ώρα να παίξει με τον Παναθηναϊκό στα κρίσιμα παιχνίδια, που ο Παναθηναϊκός έχει πολύ ισχυρή βάση Ελλήνων. Έτσι, έχει τουλάχιστον 4-5 που είναι πρώτη διαλογή και μπορεί να του χρησιμοποιήσει άνετα. Σλουκά, Μητογλου, Καλαϊτζάκη, να μην αρχίσουμε τώρα το Ρογκαβόπουλο. Έχει δηλαδή παίχτες που μπορεί να χρησιμοποιήσει και να διευρύνει τη δεξαμενή των επιλογών του προπονητή. Ειδικά αν γίνει και ο Φαλ Έλληνας, μέχρι την ώρα των τελικών που θα κρυφθεί ο τίτλος, θα αποκτήσει ένα πολύ ισχυρό πλονέκτημα αντί του Ολυμπιακού. Αλκαίος, πες μου λέει τη γνώμη σου για τον Ντόρση και τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, εγώ διάβασα την ανάρτηση του Ντόρση. Ήταν αρκετά οργισμένα και τα λοιπά. Προσπαθούσα να καταλάβω γιατί την έκανε. Γιατί έπαιξε 5 λεπτά στο παιχνίδι με την Βαλένθια. Παιχταράδες και παιχταράδες έχουν κάτσει 5 λεπτά γιατί ένα παιχνίδι βγήκε έτσι. Ο Ντόρση όσο έπαιξε, ο Ολυμπιακός ήταν στο μήνυμα 28. Όταν βρήκε στο δεύτερο ημίχρονο ένα σχήμα καλό που απέδιδε, προφανώς ο Μπαρτζόκας αρχικά και ο Παπάς στη συνεχεία δεν θέλησε να το χαλάσει. Είδε ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι παίχτες 6-7 που χρησιμοποιούσε στο δεύτερο ημίχρονο είχαν βγάλει χημεία, είχαν βρει ρυθμό. Σου λέει, δεν υπάρχει λόγος, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, να βάλω στην εξίσωση κι άλλους που μπορεί πάλι να με μπερδέψουν για κάποιο λόγο και να με ξαναστείλουν στην εικόνα την απογοητευτική του πρώτου ημίχρονου. Κοιτάω τα νούμερα του. Ναι, μεν είναι λίγο μικρότερα σε σχέση με πέρυσι, αλλά δεν είναι θεαματική διαφορά. Από τα 23 λεπτά που παίζε πέρυσι στην Ευρωλίγκα πήγε στα 18. Εντάξει, δεν είναι και καμιά τρομερή διαφορά. Στον Παναθηναϊκό να δεις τώρα που θα μπουν μέσα και ο Νάν με τον Ντόρση, με τον Σλούκα, πόσο πολύ θα πέσει ο μέσος όρος χρησιμοποίηση των παικτών. Παλιά βλέπαμε ο Αταμάν πέσει, του έσκαγε. Έπαιζε ένα 35 λεπτά, 37 λεπτά, χρησιμοποίησε 6 παίκτες, 7. Ο Μπράντοβιτς με τόσο μας έχει δείξει μέχρι τώρα, χρησιμοποιεί και τους 12. Θα του μοιράσει τον χρόνο. Σπάνια θα περνάει κάποιο παίκτη Παναθηναϊκό τα 20 λεπτά. Είναι αυτό λόγο τώρα να σηκωθεί όλο να φύγει. Το ότι δεν θέλει μια ομάδα είναι θέμα διαπραγμάτευση. Το πόσο εκτιμάει την προσφορά σου και την αξία σου για να σου δώσει ένα αντίστοιχο συμβόλαιο είναι θέμα αγορά, ελεύθερη αγορά. Έχουμε, ο καθένα το κρίνει. Το συμβόλαιο του λέγει του χρόνου. Για ποιο λόγο πρέπει υποχρεωτικά η ομάδα, λέω εγώ, να το ανανεώσει από τώρα. Καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να την κλείνει την τρύπα και το κάνουν πολλές ομάδες. Αλλά όταν υπάρχει με χαοτική διαφορά, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω τα λεφτά είναι τεράστια η απόσταση μεταξύ Ντόρση και Ολυμπιακού στο οικονομικό, όπως πολύ μεγάλη ήταν και η διαφορά στην πρόταση που είχε ο Γουόκαπ από την Ντουμπάη σε σχέση με αυτά που του δίνει ο Ολυμπιακός με τον τελευταίο χρόνο της συμφωνίας με την οψιόν. Εντάξει, είναι ένα θέμα, αλλά δεν είναι επί του παρόντος. Θεωρώ ότι το παρατράβηξε ο Ντόρση. Μπορεί να πιστεύει ότι είναι αδικημένος οικονομικά, γιατί οι παίχτες έχουν αυτή την αίσθηση που δεν είναι αδικαιολόγητη. Σου λέω ότι ρε φίλε, εγώ σου έφερα μια Ευρωλίγκα. Σε έχω πάει τόσο Final Four, είμαι από τους βασικούς πυλώνες που το πήρες πέρυσι. Θέλω την υπεραξία. Όταν παίρνεις μια Ευρωλίγκα, αποκτάς μια υπεραξία σαν ομάδα. Άλλο brand name, άλλα έσοδα. Αλλιώς θα πουλήσεις το εισιτήριο του χρόνου. Πιο ακριβά. Χορηγοί που θα έρθουν θα σου φέρουν λεφτά. Θέλω κι εγώ μερίδιο από την εισπράξη, σου λέει. Το δικαιούμαι. Εγώ σου φέρα το κύπελο, εγώ και οι συμπαίκτες μου. Άρα, να κερδίσεις μια ομάδα πρέπει να μεγαλώνει τα συμβόλαια των παίκτων, σου λένε οι άλλοι.
Είναι πιο ακριβή ομάδα. Έχει μεγαλύτερο κόστος συντήρησης. Το καταλαβαίνω αυτό. Θεωρώ όμως ότι είναι εντελώς άκερο αυτό που κάνει. Τώρα υπάρχει και μια άλλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα σχετικά με τις σχέσεις της διοίκησης του Ολυμπιακού με τους αθλητές. Αν ψάξετε να δείτε στον Παναθηναϊκό τέτοια επεισόδια, δεν θυμάμαι να υπάρχουν ακραία. Στον Ολυμπιακό έφυγε κακήν κακός με κλωτσές ο Σλούκας. Ο Πρίντεβιτς, εκείνο το περίφημο ηχητικό, έλεγε δεν ξέρω να παίζω, με κοροϊδεύουν, δεν μου δίνουν λεφτά, αλλά μου λένε θα πληρωθείς, δεν πληρώνομαι, παιδιά, πήρα να σας ενημερώσω ότι δεν ξέρω να παίζω, ευχαριστώ πολύ το τελευταίο παιχνίδι. Ο Μπουρούσης έξαλλος με τους Αγγελόπουλους, θυμάστε τι είχε πει τότε σε εκείνη την μαγνητοφώνηση που την ακούσαμε ξαφνικά, πόσο πολύ τους στόλιζε για αυτά που κάνουν και έτσι και εδώ και εκεί και τα λοιπά, και μετά προσπάθησε να τα μαζέψει. Ο Πετρούσεφ κακήν κακός έφυγε από την ομάδα. Ο Γουόκαπ τα ίδια. Ο Ντόρσεϊ τώρα τα ίδια. Δεν είναι τόσο οικογενειακό το κλίμα που παρουσιάζεται. Και ο Πίτερς με παράπονο έφυγε πέρυσι. Θεωρούσε ότι δεν ανταμείφθηκε για αυτά που προσέφερε πίσω από το Βεζένκοφ. Με ένα κατανοητό ότι όταν έχεις το Βεζένκοφ θα πάρεις λιγότερο χρόνο, αλλά θεώρησε και σε οικονομικό επίπεδο ότι δεν ανταμείφθηκε από τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Γι' αυτό το λόγο πήρε το καπελάκι του και έφυγε. Ο Φαλ το ίδιο. Με το που μένει ένα χρόνο έξω, ο Ολυμπιακός έπαιξε ένα παιχνιδάκι μαζί του, ότι δεν του κάνουμε την πρόταση να μείνει, αλλά που θα βρει ομάδα θα έρθει με τα μισά λεφτά. Αν δεν, βρήκε ομάδα και με παραπάνω λεφτά. Έφυγε. Και αυτός με παράπονο. Και πληγωμένο εγωισμό. Είναι λίγο μυστήρια υπόθεση το πώς γίνεται η διαχείριση των παιχτών μιας ομάδας. Είναι παίχτης με πολλά μεγάλα συμβόλαια και όταν ο παίχτης τα φέρνει θέλει και να τα παίρνει. Λες ότι και είναι σωστό, έχεις ένα συμβόλαιο ρε φίλε, έχουμε κάνει μια συγκεκριμένη συμφωνία. Ναι, αλλά όλοι ξέρουμε ότι όταν στα φέρει και στα φέρει καλά θα σου θέλει και κάτι παραπάνω από τη συμφωνία. Γιατί έτσι είναι η αγορά. Μπορεί να πάνε άλλοι και λένε πριν και σκάει ο άλλος στο ποδόσφαιρο το εκατομμυριάκι και τον μοιράζει τον γιατί φέραν μια επιτυχία. Είναι πέραν των συμβολέων τους και όσα προβλέπουν τα συμβόλαια. Είναι έξτρα πριν αυτά. Που ένα εδώ, ένα εκεί, ένα κτλ. Βγάζουν ένα καλό συμβολαιάκι στο τέλος σεζόν. Όταν μια ομάδα έχει επιτυχίες. Άμα δεν έχει επιτυχίες, αν πει κανείς, τους βάζει κανείς, τους κόβει το συμβόλαιο. Όχι, αλλά αν δεν έχει επιτυχίες και δεν έχει έσοδα, στην Ελλάδα το βλέπουμε αυτό. Απληρωσιά, καθυστερημένες δόσεις, κουτσουρεμένοι μισθοί, τράβακανε προσφυγή, θα τα πάρεις τώρα, δεν θα τα πάρεις του χρόνου. Πήγαινε στο ΚΑΣ, πήγαινε στην FIFA, πήγαινε στη FIBA κτλ. Τα έχουμε δει αυτά. Δεν είναι η τελευταία φορά που τα έχουμε ζήσει. Αν δεν, η ομάδα δεν έχει έσοδα γιατί δεν πάει καλά. Υπάρχει μια έμεση αντανάκλαση και στα συμβόλαια των παιχτών που κουτσουρεύονται. Δεν μπορεί να ζητήσει ο άλλος σε μια ομάδα που πέτυχε παραπάνω συμβόλαιο του χρόνου. Θα πάει και αυτός αναγκαστικά σε πιο χαμηλή επιλογή. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι. Ελληνικό ρεπερτόριο. Έχω εδώ τώρα βλέπω από το φίλο μου τον Ιερό. Σλάξ θέλει. Στο επόμενο, αν προλάβουμε, θα βάλει ένα τραγουδάκι εκεί στο φινάλε το αγόρι μας. Πάμε να ακούσουμε τι έχει ετοιμάσει. Γύρα και με αυτό το τραγούδι γέφυρα θα συνδεθούμε ξανά με το Earth News Radio για το επόμενο δελτίο μη αθλητικών ειδήσεων.

0: που έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα σύμφωνα με το Reuters. Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
1: Έρα Σπορ 101,8. Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
8: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
9: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Ακούτε Ερασπορ.
11: Γυρίσατε.
12: Εδώ είμαστε και 35 η ώρα, 25 λεπτά, σκάρτα λιγάκι για να προλάβουμε να δούμε ότι μπορούμε μέσα από τα δικά σας μηνύματα. Βγάζουμε και την ισογραφία γιατί την συζητάμε στην πορεία. Σε αυτή τη χώρα, φίλε μου, που λέγεται Ελλάδα, δεν πρόκειται ποτέ να πεθάνουμε από πλήξη. Βλέπω τώρα εδώ στην τηλεόραση το θέμα στη Λαμία, το έχεις παραχαμπάρει. 70χρονος ιερέας είχε παράλληλη σχέση με μια 43χρονη, ενώ είναι πατέρας πολύτεκνης οικογένειας, παντρεμένος και με πολύτεκνη οικογένεια, στα 70 του με μια 43χρονη, η οποία τον χώρισε για την εκθέση, έδωσε στο ίντερνετ γυμνές φωτογραφίες της. Παπάς τώρα, έτσι. Καταλαβαίνεις που ζούμε. Μετά έβλεπα πιο πριν, τώρα δεν ξέρω τι να πεις για αυτό το πράγμα, Στάκη, καμία φορά λέω δεν τους λυπάμαι. Αλλά τους λυπάμαι στο φινάλε, που πάνε διάφοροι επιτίδοι και ψήνουν τώρα κάτι ηλικιωμένους κυρίως και βγάζουν έξω κοσμήματα, χρήματα. Διάβασα τώρα ότι βλέπω εδώ στην τηλεόραση το Μαρούσι έβγαλε μια 89χρονη από κάποιον τσίπ ότι είναι για τα κοινόχρηστα, τσέκλεψε μέσα κοσμήματα και λίρες που ξεπερνάνε σε αξία τα 200 χιλιάρικα. Την προηγούμενη μέρα μια 70χρονη πήγε και τσόδωσε 500 χιλιάρικα σε μια σακούλη, 500 χιλιάρικα. 70χρονη, όχι 100 χρονών. Απ' τη μια λες καλά να πάθουν με το μυαλό που έχουν, αλλά λες απ' την άλλη, παιδιά, μεγάλοι άνθρωποι είναι. Όμως τι με θυμώνει, πώς αυτοί που έχουν επιμέλεια αυτών των ανθρώπων να αφήνουν να έχουν τόσα πολλά χρήματα μέσα στο σπίτι, εκτεθειμένα, με έναν άνθρωπο 90 χρόνων που πιθανότατα δεν έχει αντίληψη της κατάστασης. Ποιος θέλει, αυτούς δεν λυπάμαι, όχι τους παππούλιδες. Αυτούς που έχουν την επιμέλεια των συγκεκριμένων ανθρώπων, που κάθονται και αφήνουν μέσα στο σπίτι τους τόσα μεγάλα ποσά, με έναν άνθρωπο ηλικιωμένο να είναι πίσω από μια πόρτα. Δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, καλή Καλημέρα από την Κρία Πάτρα. Σχετικά με το παιχνίδι της ΑΕΚ, Έλληνα, στεναχωρήθηκα που έχασε. Ως Παναθηναϊκός χάρηκα για την γκάφα του προδότη Μπρινιόλη. Αμάν, φαγωθήκατε όλοι με τον Μπρινιόλη.

Φίλε Παπαλεξανδρή, τι στέλνει εδώ? Α, το, μια αντιλώση του Γιαμπουσέλ. Δεν τις διάβασα ακριβώς. Βγήκε ο Γιαμπουσέλ και είπε ωραία ατμόσφαιρα και τα λοιπά. Πολλοί αποθεώσαν το γήπεδο. Ο Χέις Ντέιβις λέει αυτή η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική. Παθαίνεις πλάκα εδώ μέσα. Είναι ένα γήπεδο στο οποίο μια φορά κάποιος πρέπει να έρθει να παίξει. 20.000 τρελή. Ο Γιαμπουσέλ όμως έδωσε μια άλλη εικόνα. Λέει το τι βρυσίδι έφαγα, το τι ροχάλα έφαγα, δεν λέγεται. Ωραία ατμόσφαιρα, αλλά και εμένα λέει με κάνανε φτιστό από πάνω μέχρι κάτω. Πώς δεις να αντέξουμε, λέει ο Φιλαράκος, ο Άγγελος Πανουργιάς από την Τρίπολη. Έχει σταματήσει, λέει, να μεταδίδει του Ζέπελιν, να μεταδίδει μόνο ΕΡΤ. Κάντε κάτι. Στην περιφέρεια δεν μπορούμε να ακούσουμε καλή μουσική. Δεν πήρα απάντηση από τη Διεύθυνση Περιφερειακών Ραδιοφώνων που με παρέπεψαν από την Τρίπολη. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Αυτές είναι κεντρικές αποφάσεις. Δεν μπορούμε εμείς. Τι να πούμε, μη βάλετε news radio, βάλετε μουσική. Άλλοι παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Λοιπόν, ο Πανορμήτης. Εύχομαι να πάνε όλες τις ηλικίες μας καλά. Χρειαζόμαστε τους πόντους. Πανορμήτης από Ρόδο, Παναθηναϊκός. Τις Παναθηναϊκές μου καλημέρες από το καταπράσινο αστικό λεωφορείο της Αλεξανδρούπολης. Λέει ο Βασίλης Πανταζόπουλος, ο driver του συγκεκριμένου λεωφορείου. Ο Χάρης λέει, μην το διαβάσω. Δεν θα το διαβάσω λοιπόν. Χάρης Γιάννα 13. Ναι, εντάξει. Είναι ένα θέμα αυτό που βάζεις, δεν το διαβάζω όμως. Και κοντέ σταματήστε, λέει, αυτό το εφάκι της υπεροψίας. Δημοσιογράφος ήταν πάνω απ' όλα και όχι καφενειακός ο Πάτος Παναθηναϊκού. Είμαι μπυριακός ο Πάτος Παναθηναϊκού, καφέ δεν πολύ πίνω. Μπυρίτσα όμως τη γονατίζω. Κάνα κασόνι μεγάλη παρέα, τη δίνω και καταλαβαίνει. Οπότε μπυριακός. Σε μπυραρία, Βαβαρία με λουκανικάκι. Άστα καφενεία στην άκρη. Οχ, τι τραβάμε. Ο Πλούταρχος, ο Σκόρδας, τι λέει ο Πλούταρχος? Κρίμα, λέει, που είχα σιάει, καν και για ένα μήχρονο στάθηκε η ποσίση προσίση απέναντι στη Σαχτάρ. Ελπίζουμε σήμερα συνήκες της Πανάθας, του Ολυμπιακού και του Όφη να γελάσει και το χιλάκι μας. Μου αρέσει για την ώρα η ομάδα μπάσκετ της Πανάθας μας και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται ο Μπράντοβης τους αθλητές του. Μπράβο του, λέει, μπράβο του, γιατί όχι. Ο Δημήτρης, καλημέρα από τα βροχερά Χανιά. Τι έχει συμβεί με Ντόρσεϊ και Ολυμπιακό? Τα είπαμε και πριν, κωδικοποιημένα, ο Ντόρσεϊ στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Από το καλοκαίρι έχει ανοίξει ένα δίδυμο επικοινωνίας με τον Ολυμπιακό για την ανανέωσή του. Μέχρι στιγμής θεωρείται ότι τον εμπέζουν και ότι δεν τον ακούνε και δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κτλ. Και με πρόσχημα το λιγοστό χρόνο συμμετοχής που είχε στο μάτς με τη Βαλένθια, σήκωσε μπαϊράκι, έκανε μια αρνάρτηση πολύ σκληρή για Μπαρτζόκα και διοίκηση και έδεσε τον εαυτό του εκτός ομάδας. Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να τον κόψει από την αποστολή, τον έστειλε πίσω στην Αθήνα. Δεν θα είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με την Μπαρσελόνα, το αυριανό. Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης, δεν καταλαβαίνω τον Νίκολιτς και για την κόντρα του Νίκολιτς με τον Μέγκα. Είναι ιδιωτικό κανάλι, ό,τι θέλει μπορεί να βάλει, ό,τι γουστάρει λέει βάλει, βάζει. Την άλλη φορά δεν τον ρωτάνε, να διαλέγει αυτός πώς θα προμοτάρει κάθε κανάλι την πραγμάτια του. Αντί να ασχοληθεί λέει, με τα προπονητικά του λάθη, είναι κλασική περίπτωση του όλοι οι άλλοι μου φταίνε και όχι εγώ. Δεν ξέρω αν είναι δική του γραμμή της ομάδας. Το κάνει συχνά και με τη διαιτησία, λέει ο φιλαράκος μας, ο Δημήτρης. Άγγελος. Τι είναι αυτά εδώ? Ρε φιλαράκο, με δουλεύετε. Μεγάλο κείμενο αυτό τώρα, πρέπει να το διαβάσω. Λοιπόν, μικρά τέτοιες ώρες μην μου βάζετε σε εντονιά. Λοιπόν, όταν η ομάδα κερδίζει, θέλουν να ξέρουν ότι η ομάδα χάνει, δεν παίρνει τίτλους. Πρέπει να μειώνεται και οι αποδοχές, λέει ο Χρυσοπλεξίδας. Κοίταξε, εμέσως μειώνονται με κάποιο τρόπο. Σας είπαμε ποιο τρόπο τις μειώνουν οι ελληνικές ομάδες. Τα έχουμε ζήσει αυτά τα πράγματα. Όταν δεν έρχονται τα έσοδα. Τα είπα προηγουμένως, μην τα ξαναλέμε. Ο Γιάννης Οριγανάκος λέει, τι λέει εδώ? Να πάρει ένα καλύτερο σύμβολο Ντόρση, δεν λέω όχι, αλλά από το 1,8 να λες θέλω 4 και να κάνεις μούτρα με τα πάρση, όχι, πάει πολύ. Μαζί σου είμαι και εγώ, αλλά ο καθένας έχει μια θεωρεί ότι έχει μια τιμή, δικό του θέμα είναι. Αν δεν συμφωνεί, κλείνει την παρτίδα και πάει αλλού. Ας πάει να πάρει του χρόνου 4. Θα τα δώσει ο Παναθηναϊκός, θα τα δώσει η Ρεάλ, θα τα δώσει, ξέρω εγώ, η Τσεσκά, αν γυρίσει. Αν τα πάρει, είναι μάγκας. Αν δεν τα πάρει και αντί για το 1,8 που με κάποιες προωθήσεις μπορεί να γίνει 2-2,5, πέσει στο 1, παίζει και χάνει. Δεν μπορούμε εμείς να καθορίσουμε την τιμή
του ενός και του άλλου, ο καθένας έχει ένα ταμπελάκι στον εαυτό του. Λέει, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ότι κοστίζω τόσο. Θες να με πληρώσεις. Οκ, αλλά δεν είναι ώρα να γίνει τώρα αυτή η διαπραγμάτευση. Εγώ αυτό είπα προηγουμένως και πολύ ξεκάθαρο. Όταν θα έρθει η ώρα, το συζητάς. Δεν μπορεί να σηκώνει τον παρέκκλη της Επανάστασης επειδή σε ένα μάτσο έπαιξε μόνο 5 λεπτά. Έχουμε δει και αν έχουμε δει παιχταράδες να κάθονται στον πάγκο και να μπήσουν καθόλου. Γιατί έτσι βολεύει τον προπονητή σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Ντόρση είναι ο πρώτος που μου τσαντίστηκε. Και σωστό και αυτό που λέτε, από τη στιγμή που ενίσχυε την περιφέρειά του με τον Μοντέρο Ολυμπιακός, ήταν λογικό και επόμενο να μειωθεί και λίγο ο χρόνος συμμετοχής του. Ο Νίκος από το Βραχάτι, ρε κοντά, αλήθεια τώρα είναι αυτά που λες για παίκτες που φύγαν από τον Ολυμπιακό. Κάθομαι και σε ακούω για όλους και λες και για τον Πίτερς. Ουδέποτε ο Αμερικανός είχε θέμα με τα χρήματα που έπαιρνε. Απλά ήθελε πρώτο ρόλο στην ομάδα. Αυτό συγκεκριμένη στιγμή, όταν έχεις τον MVP, να δυνατό να πάρεις. Οκ, να λες για ένα δύο παίκτες, αλλά μην τέσσερα παιδόνι όλα. Παιδιά, άνθρωποι, εγώ δεν είμαι ασχολούμαι με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Άνθρωποι που ασχολούνται λένε ότι έφυγε πικραμένος ο Πίτερς. Θεωρούσε ότι η διοίκηση έπρεπε να κάνει κάτι παραπάνω, όχι την τελευταία ώρα που πηγαίνουν οι οπαδοί απ' έξω και του λέγανε μήνε. Ότι πριν πάρει την απόφαση και το ανακοινώσει και υπογράψει στο Μιλάνο, ότι η διοίκηση δεν. Οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού τα λένε, άμα διαβάσει δηλαδή και διάφορα σχόλια, με τα λέω εγώ, ότι θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη προσφορά, να του δείξει ομάδα τον θέλει λίγο παραπάνω. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι, όταν έχει μπροστά στο Βεζέκο, δεν θα πάρει πολύ χρόνο, ξεκάθαρα. Αυτό ισχύει σε όλους. Και μην νομίζει τώρα που θα γυρίσει και ο Νάν στον Παναθηναϊκό, αυτομάτως θα περιοριστεί ο ρόλος και ο χρόνος του Φραντζίσκο. Αλλάζουν οι ισορροπίες πάντα και το σχολιάζαμε και χθες. Είναι και λίγο περίεργο να δούμε πώς θα γίνει τώρα το rotation, όταν θα μπουν στην εξίσωση και ο Σλούκας με τον Νάν, που ειδικά ο Νάν θα διεκδικήσει αρκετά μεγάλο ρόλο και χρόνο στην ομάδα. Αυτή είναι όμως η δουλειά του προπονητή, και αυτό πονοκεφαλιάζουν οι προπονητές. Και όσοι βρίσκουν τις καλύτερες επιλογές να κρατάνε μια ισορροπία, είναι και αυτοί που πετυχαίνουν στο τέλος. Γιατί άμα γίνονται τα αποδυτήρια άνω κάτω, με τους εγωισμούς και τις προσωπικότητες των παίκτων, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το έχουμε δει σε πολλές ομάδες αυτό.

Ναι, αυτό το είπαμε, το ξανά στείλω φίλος. Ο Νίκος τι λέει? Όσον αφορά, λέει, στις σχέσεις των παιχτών του Ολυμπιακού και τα συμβόλαιό του, στο τέλος κουβέντας, αν έλεγξω ότι είμαι άσχετος και λέω απλά τη γνώμη μου, θα ήσουν καλυμμένος. Και όπως κάθε πρωί να λες το ίδιο, θα γλιτώνεις και τα βρυσίδια, μπλα μπλα. Καλά, εντάξει. Στην κοσμάρα του φίλος. Εγώ, φίλε μου, λέω τη γνώμη μου και αυτή είναι. Άμα σ' αρέσει να την κρατάς, σ' αρέσει, πέτατε. Στα παλιά μου τα παπούτσα. Λες να βάλω καμιά γάτα να κλαίει επειδή εσύ διαφωνείς μαζί μου? Έτοιμος είμαι να το πω, αλλά άστο το ρημάδι. Λοιπόν, Μιχάλης. Μυστήρια υπόθεση, γενικά το θέμα εργοδοσίας εργαζομένων. Και εγώ τα φέρνω και εσύ τα φέρνεις, πήρες τίποτα παραπάνω. Όλη τη ζημιά με τις υπεραξίες έχει κάνει ο Γιαννακόπουλος. Κατά της ο μπασκετικός Παναθηναϊκός να είναι ακριβότερος από τον ποδοσφαιρικό. Να σου πω, ο καθένας τα λεφτά τα δίνει με τον τρόπο που νομίζει. Εντάξει, στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβότερος ο μπασκετικός Παναθηναϊκός από τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, αλλά ναι, okay. Ο καθένας διαχειρίζεται τα χρήματά του με τον τρόπο που νομίζει καλύτερο. Για να φτάσει ο Παναθηναϊκός να πάρει 7 Ευρωλίγες, σίγουρα τις πλήρωσε. Με την έννοια ότι πήρε παιχταράδες, έκανε μεγάλα συμβόλαια και ακολούθησε ή άνοιξε, αν θέλει, πρώτο δρόμο ο Ολυμπιακός, γιατί στην αρχή ο Ολυμπιακός έφτιαξε μια πολύ ακριβή ομάδα αρχές δεκαετίας του 90 και ακολούθησε και ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια. Πιο πριν ήταν ο Άρης πάρα πολύ ακριβώς για τα ελληνικά δεδομένα και μπήκε στο τρυπάκι και ο ΠΑΟΚ να φτιάξει μια αντίστοιχη ομάδα μέχρι να καταρρεύσουν οικονομικά, γιατί δεν είχαν τη στήριξη μεγάλων χορηγών και πλούσιων ιδιοκτητών. Ο καθένας έχει τα λεφτά του. Και στο σύγχρονο αθλητισμό, το πόσα χρήματα ρίξει στην αγορά σε βάθος χρόνου θα σε βγάλει κάποια στιγμή στον δρόμο της επιτυχίας. Δεν μπορεί. Μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, κάποια στιγμή θα σου κάτσει. Δεν μπορεί να μην σου κάτσει. Για θέμα απλής λογικής. Χωρίς να σημαίνει ότι μειώνεται η δουλειά που γίνεται με φτηνότερους παίχτες, και υπάρχουν ομάδες που πετυχαίνουν με πολύ μικρότερο μπάτζετ, αλήθεια είναι αυτό, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Αλλά έτσι όπως είναι διαμορφωμένος ο ανταγωνισμός σε επίπεδο Champions League, ποιες ομάδες προχωράνε? Οι ομάδες που έχουν μπάτζετ 300, 400, 500 εκατομμύρια, μη σου πω και παραπάνω. Δεν είναι εύκολο μια ομάδα των 100 εκατομμύρια, των 80, των 50 να τρυπώσει και να μπει οχτάδα Champions League. Θα το κάνει μια φορά. Θα γίνει μια φορά και θα τη μνημονεύουμε στο τόσο. Ο κανόνας λέει ότι ακριβές και πλούσιες ομάδες είναι αυτές που θα προχωρήσουν. Γιατί έχουν πάγκο, έχουν ποιότητα, αγοράζουν όποιον θέλουν. Τους καίγεται ένας, έχουν άλλους δύο από πίσω. Αυτές τις μαγκές, λέει ο Ντόρση, λέει ο Γιάννης, θα έπρεπε να τις κάνει, λέει, στον καπετάνιο και θα σου λέγω ότι θα γινόταν. Παιδιά, τι ας πω, είναι περίεργα. Ο Ντέ λέει, θα μου διαβάσει το μήνυμα, γιατί ο Λουκάκης δεν τα διαβάζει. Δεν προλαβαίνει, παιδιά, να τα διαβάσει. Γιατί ο προπονητής της ΑΕΚ τα έβαλε με το Μέγκα? Το θεώρησε υπεύθυνο που έχασε? Παιδιά, άμα χάνει κάποιος, το φταίνει όλα. Τα είπαμε και πριν. Γιατί ο προπονητής της ΑΕΚ τα έβαλε με το Μέγκα? Το θεώρησε υπεύθυνο που έχασε? Παιδιά, άμα χάνει κάποιος, το φταίνει όλα.

και διεκδίκησε αυτό που θέλεις. Τώρα λέει τι κατάφερε. Νομίζω επειδή έξω τη ρήξη για κάποιο λόγο δικό του, ήθελε να δημιουργήσει ρήξη. Δεν είχε λόγο μετά από μια τέτοια ανατροπή που είχε κάνει ο Ολυμπιακός και είναι μέσα στην καλή χαρά και στην ευτυχία όλη να βγει και να πει αυτά τα πράγματα. Ήταν εντελώς άκερο. Νομίζω το έκανε στοχευμένα για κάποιο λόγο που είναι στο δικό του μυαλό. Τώρα δεν μπορώ να το καταλάβω. Συνήθως είναι πιο εύκολο να σε ακούσει ο άλλος όταν είσαι μετά από μια αποτυχία. Να είχαν, ας πούμε, 28 πόντους ο Ολυμπιακός και να μην έπαιζε αυτός. Και να βγει τώρα καβάλα στάλο και να λέγει ορίστε. Με αγνοείται επίτηδε, στερείται από την ομάδα ένα υπερόπλο, δεν μου δίνει τα λεφτά, με έχει τα αφήσει στο περιφέρειο γιατί μου ανανέω το συμβόλαιο και τώρα τριαντάρι. Ποιο θέλει. Τώρα όμω τι να πει. Που είναι αυτό στον πάγκο και η ομάδα έκανε μια μυθική ανατροπή που 28 πόντους μέσα σε 15 λεπτά το γύρισε. Δεν ξέρω, απερίσκεπτη ενέργεια. Δεν μου κολλάει, δεν μοιάζει να έχει λογική. Λέει τώρα ο Φιλαράκος ο Δημήτρης ο Μπέλος. Λοιπόν, δύσκολο το παιχνίδι με τη Μαρσέη. Βέβαια, τη δουλειά λέει την έχει κάνει ο Ολυμπιακός με την νίκη της Αγγελόνια. Πιο σημαντικό είναι το παιχνίδι το επόμενο. Γενικά, αυτά που μπορούμε να παίρνουμε με ισάκους αντιπάλους ή λιγότερους ισχυρούς αντιπάλους. Για την ΑΕΚ θεωρώ ότι έχει αποκλειστεί μετά το χθεσινό, γιατί ήταν το μοναδικό παιχνίδι που μπορούσε να πάρει. Πώς θα βρει τουλάχιστον άλλους 6-7 βαθμούς για να περάσει. Ακόμα και το 3-1 είναι δυσάρεστο γιατί τα δύο γκολ μπορεί να παίξουν ρόλο στις ισοβαθμίες. Σωστό. Και έχει πραγματικά δύσκολο πρόγραμμα. Έτσι, είπαμε δια Champions League. Champions League δεν είναι. Η ΑΕΚ έχει να παίξει τώρα με την Manchester City έξω, με τη Real μέσα, με την Como έξω, με την Galatasaray μέσα. Που, εντάξει, αυτό πες ότι παρότι είναι μια πλούσια ομάδα, με κάποιο τρόπο μπορεί να το κουλαντρήσεις. Έχει να πάει να παίξει με την Dortmund εκτός έδρας. Έχει να παίξει μέσα με τη Ρώμα, αν δεν έχω χάσει κάποιο αντίπαλο και δεν θυμάμαι κάτι λάθος. Δεν είναι εύκολο το πράγμα. Το ξέραμε από την αρχή ότι δεν θα είναι εύκολο το πράγμα. Δεν τσέκατσε μια ομάδα στυλ, ξέρω εγώ, Πάφου, Καϊρά, Ταλμάτη, που ήταν από τις ομάδες πρωτάρες, ταχτοπούτες, που λες, παιδί μου, ότι άμα είμαι λίγο τυχερός και προσεκτικός, 3-3-6, χτίζω μια βάση 6 βαθμών και ό,τι τσιμπήσω παραπάνω. Μπορεί όμως να του βρεθούν ευκαιρίες στο μέλλον, δεν ξέρεις. Δηλαδή, πέρυσι ο Ολυμπιακός έπαιξε με έναν Άγιαξ, ο οποίος στην έδρα του γνώρισε 4 ήττες. Αν έκανε, ούτε πόντο δεν πήρε. Μπάτς, κάτσε και αυτήν μια τέτοια φάση. Να πέσει εγώ με μια ομάδα στη συνέχεια που με κάποιο τρόπο θα βυθιστεί. Και να τη δώσει την ευκαιρία να κάνει. Με βάση τη λογική είναι δύσκολο να μαζέψει 10 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός θυμάστε ότι έκανε αυτό που λέγει προηγουμένως ο φίλος, ένα σερί τριών εικών με την Μπάγκερ του Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκι. Το διπλό που έκανε στο Αλμάτι, στο Αστάνα με την Αλμάτι και στο Άμστερνταμ και κατάφερε τον ένα πόντο να το κάνει 10 και να περάσει. Θα το κάνει ΑΕΚ, δύσκολο. Αλήθεια είναι, το πρόγραμμα δεν τη βοηθάει. Έχει πολύ καλές ομάδες. Τώρα μιλάμε τώρα για Real, για City, για Dortmund, για Ρώμα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρεις και η Como είναι μια ομάδα, πάνε να τη βρει κακή μέρα. Καλή ομάδα δεν λέω σίγουρα, εξαιρετική, αλλά πάνε να την πιάσει. Είναι και λίγο πρωτάρα στην Ευρώπη. Πάνε να την πιάσει τον ύπνο, να τη κάνει κανένα διπλό. Μην τα αποκλείεται. Λοιπόν. Μου ήρθε ένα κρίμα, λέει, για την ΑΕΚ. Αλλά μετά μου ήρθε ένα γαμότο που μου ήρθε το κρίμα. Θα δείξω τι οπάδα είναι αυτός ο φίλος. Ο Γιώργος. Σχολίασέ μου τη φάση με το πέναλτι χθες. Πώς το είδες? Υπάρχει ανατροπή. Όντως ο αμυντικός κάνει το τάκλινγκ και ο επιθετικός Σαχτάρ στην τρίπλα πέφτει πάνω στο Ρέλβα. Συμφωνείς ή είδα λάθος? Νομίζω το είδες λάθος. Τα λέγαμε και από χθες, παιδιά. Έχουμε μείνει ότι βρήκε πρώτα την μπάλα. Ναι, βρίσκει την μπάλα. Είναι σημαντικό στοιχείο ότι βρίσκει πρώτα την μπάλα και το χέρι, όπως το έχει κολλημένο πάνω του, είναι φυσιολογική προέκταση σώματός του. Δηλαδή δεν είναι παράνομο. Δεν δόθηκε το πέναλτι για το χέρι. Το πέναλτι δόθηκε γιατί στη συνέχεια της φάσης τον ρίχνει κάτω με τα πόδια. Τον βρίσκει με τα πόδια, τον κλειδώνει και τον ρίχνει κάτω. Αυτό δίνεται πέναλτι, όχι το χέρι. Και έχουμε πει ότι ναι, μπορεί να βρίσκει κάποιο την μπάλα, αν το φάουλ που κάνει στη συνέχεια στον παίκτη δεν του επιτρέπει να διεκδικήσει την μπάλα στην επόμενη φάση. Είναι πολύ βίαιο. Με μια προβολή βρίσκει την μπάλα, με τις τάπες πάει και πέφτει στον στράγαλο του άλλου. Είναι επικίνδυνο παίξιμο. Και ανάλογα με το που βρίσκεται είναι πέναλτι φάουλ και ανάλογα με τη θέση είναι κίτρινη κόκκινη κάρτα. Οπότε μην μένετε, είναι σημαντικό βέβαια ότι βρίσκει την μπάλα ο παίκτης, αλλά το ίδιο σημαντικό είναι στη συνέχεια της φάσης κάνει παράβαση. Δεν σας κάνει, λέει η Αλεξάνδρα, εντύπωση προσωπική συμφωνία με Γόκα περιλαμβάνει λίτρα εμπιστευτικότητας? Δεν είναι να παίξει με προβλήματα. Έρχεται, λέει,

0: Και άλλοι από χώρες, οι παίχτες ζητάνε ό,τι η αγορά τους προσφέρει. Προφανώς ο Ντόρσεϊ, λέει η φίλη μας η Αλεξάνδρα, ότι εκτιμάει ο Ντόρσεϊ ότι η τιμή του στην αγορά είναι πολύ μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή. Προφανώς κάποιος έχει πλησιάσει τον μάνατζερ του και συζητάνε. Και του λένε ότι αν φύγεις, έχουμε αυτό. Ποιος από τους παλιούς παίχτες του Ολυμπιακού παίρνει 1,8. Ο Ντόρσεϊ και ο Γόκαπ γύρω στο 1 εκατομμύριο παίρνουν και τώρα ζητάνε 2+. Νομίζω ότι ο Ντόρσεϊ, μένοντας στον Ολυμπιακό, γιατί θυμάστε τον είχε έτοιμο ο Γιαννακόπουλος και πει ότι του είχε υπογεγραμμένο συμβόλαιο σε ρτάρι του. Αλλά αποφάσισε να μείνει στον Ολυμπιακό γιατί του κάνει μια καλή αύξηση. Νομίζω τα νούμερα είναι αυτά, στον 1,8, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι κηδικός, αλλά αν δεν κάνω λάθος, εκεί τον πήγε. Ουδής πιο αχάριστος του ερβεγετιθέντος, κύριε Τάιλερ, μόνο στον Ολυμπιακό έχει καταφέρει να παίξει καλό μπάσκετ σε ψηλό επίπεδο. Αλλά αυτό δεν του φτάνει μάλλον. Εντάξει, μην τον αδικείς, γιατί και με τη Φενέρ είχε κάποια καλά χρόνια. Είναι καλός παίξης, παιδιά, αλλά παιδιά, εγώ σας είπα, στην τσέπη του άλλου δεν μπορώ να μπω. Καθένας καθορίζει την τιμή του. Άλλος για να κάνει αυτή την εκπομπή που κάνω εγώ, μπορεί να πει: εγώ θέλω 50.000. Άμα του τα δώσει, του τα δώσει. Για να σου πω. Ο Κώστας λέει. Τι λέει εδώ τώρα, ποιος είναι, παιδιά, τα χάνουμε. Α, το μήνυμα που λέει: δεν τρολάω, η αλήθεια είναι. Εμένα μου αρέσει να ακούω αλήθειες και σπονάνε καμιά φορά. Εντάξει, φίλε μου, Κώστα, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ λέω αυτό που βλέπω τώρα. Δεν λέω ότι έχω σωστό πάντα. Πολλές φορές βλέπω τα πράγματα λάθος. Κάτι μπορεί να μην είδα, κάτι να μου ξέφυγε, κάπως να το ζήσα διαφορετικά. Πες ότι καμιά φορά μπορεί να είμαι και μπαθής, να μην γουστάρω να δω κάτι υπέρ του Ολυμπιακού. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Αλλά σε γενικές γραμμές λέω αυτό που βλέπω. Τώρα, αρέσει, δεν αρέσει, δεν μπαίνω ποτέ στη λογική. Να ικανοποιήσω το φιλοθεάμον κοινό, να ακούσει αυτά που θέλει ο κόσμος. Αν θέλει ο κόσμος να ακούσει αυτά που θέλει, να πάει να πάρει ένα jukebox, να του βάζει μέσα ένα φραγκάκι, ένα βρουλάκι, να παίζει ό,τι τραγούδι θέλει. Εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής. Λοιπόν, ο Γιώργος Τσαγκαρίδης λέει: Σκουφάκης, συγγραφέας, οι μπασκετμπολίστες, μόνοι εργαζόμενοι, είναι μόνοι αυτοί οι εργαζόμενοι, είναι σε μια ναυτιλιακή που κάνει αύξηση κύκλου εργασιών με τους ίδιους μισθούς. Σε εργαζόμενους πρέπει να ζητήσουν όλη αυτή η αύξηση. Ναι, ρε φίλε μου, αλλά αν δεν πάρουν την αύξηση που θέλουν, σκόνται και φύγουν και πάνε σε μια άλλη εταιρεία που τους τα δίνει. Τόσο απλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρετούμε. Γεια σας. Ξέρω άπειρες τέτοιες περιπτώσεις. Όπως μου έχουν πει στον ιδιωτικό τομέα, τις καριέρες τις κάνουν μεταγραφές. Σπάνια θα μείνεις και θα πληρωθείς την ίδια εταιρεία. Για να ανεβάσει το κασέτο, πρέπει να φύγει από μια εταιρεία και να πηγαίνει κάτι και λίγο σε μια άλλη. Μα σου δίνει κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω. Και στο τέλος, όλα αυτά τα παραπάνω σου κάνουν ένα υπερδιπλάσιο μισθό από αυτόν που θα έχει ανέμενε. Καταρχάς, λέει ο φίλος, ο Ντόρσεϊ δεν παίρνει 1,8 εκατομμύριο ευρώ. Δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ κάπου είχα διαβάσει για 1,8. Δεν το γνωρίζω, παιδιά, δεν ξέρω. 1 εκατομμύριο λέει παίρνει πάνω κότ. Ο Ντόρσεϊ δεν μίλησε χθες. Έχει 4 μήνες που δεν απαντάει κανείς από τη διοίκηση και βλέπει ξαφνικά μια σταδιακή μείωση λεπτών συμμετοχής. Έχει κυκλοφορήσει, του είπαν ότι δεν κάνει κάποια πράγματα μέσα στον αγώνα και γι' αυτό του κόβουν τα 1,1 εκατομμύρια. Λέει εδώ ο φίλος, ο 046. Δείτε ότι όσοι θέλουν να φύγουν έχουν ελληνικό διαβατήριο. Είναι χρυσάφι αυτό το ελληνικό διαβατήριο. Ναι, γιατί παιδιά κάνει διαφορά στο πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει μείνει με τον Παπα-Νικολάου και τον Βεζένκοφ. Δεν έχει άλλο διαβατήριο αν του φύγει ο Ντόρσεϊ. Θα παίζει δηλαδή με 2 Έλληνες και με 8 παίχτες. Θα πάει να παίξει τον Παπα-Νικολάου που θα χρησιμοποιεί 12. Λοιπόν, ο Ντόρσεϊ έχει προσφορά από τον ΠΑΟΚ 3 χρόνια ανά έτος για 3 χρόνια κλειστά. Δηλαδή προσφορά 9 εκατομμύριων. Μπορεί και να ισχύει αυτό και το ΠΑΟΚ έχει μπει πολύ δυνατά στην αγορά. Το είδαμε από την προσφορά που έκανε στον Όσμαν. Ποιον ρωτάς, λέει το Ζορμπάκη Σωτηρίου, παιδιά, διαβάζω πάρα πολλά κείμενα. Διαβάζω, δεν ακούω μόνο, διαβάζω κιόλας. Και είναι πολλοί που το λένε αυτό το πράγμα. Όταν ήμουν μωρό, είχα πει, λέει, αντί για με τη λέξη μαμά, είχα πει τη λέξη Μαρσέη. Να βάλει 5 στον αχόρταγο, λέει ο φίλος. Καλώς τον. Ρε, τι τραβάμε, έχει το έριξη. Ορισμένη πρωί-πρωί, άκουξε 5. Ο Ανδρέας, τι λέει ο Ανδρέας. Αυτό που έγινε χθες στην ΑΕΚ με το πέναλ δεν είναι ακριβώς η διαφάση που έγινε με το TX από την περιοχή. Είναι περίπου. Πότε δεν είναι ακριβώς, περίπου, ναι. Διώχνει την μπάλα ο παίχτης, μεν κανονικά με το χέρι, ο άλλος με το πόδι, αλλά στην πορεία τον παίρνει σβάρα και τον πετάει κάτω. Ο Γιάννης, να τον, από την Αυστραλία, τι λέει. Εδώ πανάθα και πάει κόσμο από την καταπράσινη Μελβούρνη να παίρνουν τα χάπια, λέει, τα μπόρδα, λέει, θα τους περάσει. Τι τα ωραία χαιρετίσματα, λέει, στο Μιχάλη από τη Σπάρτη, στον Νίκο από τη Λάσσα, γενικά σε όλους τους πανάθες. Γεια σου, ρε, παιχταρά μου. Ο Τάκης από το Άνω Βρυλίσια στέλνει μια φωτογραφία. Ποιανού είναι αυτή τώρα, πού να την ανοίξω? Είναι του Σαμαρτέαν. Πού τον θυμήθηκε στον παιχταρά αυτόν? Ωραίο Σαμαρτέαν. Α, μια ερώτηση θέλω να κάνω, λέει. Εάν στην Ουκρανία δεν είχαν πόλεμο, σε τι θα ήταν οι ομάδες τους, αν ξέρετε, του αθλήματος? Του ίδιο ισχύει και στα άλλα αθλήματα, λέει, και για τη Ρωσία. Εννοεί ο φίλος ότι έχουν ακριβές ομάδες, ακόμα και τώρα σε περίοδο περίοδων πολέμου θα μπορούσαν να ήταν ακόμα πιο ακριβές, αν τα πράγματα είναι κανονικά και το χρήμα έρε αυθονό. Λοιπόν, παιδιά, κάπου εδώ κάνουμε, βάζουμε την τελευταία κουβέντα. Σχεδόν τα περισσότερα μηνύματα τα διαβάσαμε, όχι όλα, τα περισσότερα όμως τα πιάσαμε, οπότε νομίζω ότι είμαστε καλυμμένοι. Ακούστηκαν όλες οι φωνές, την αγάπη μου, Τάσο Λεμέζης στην κονσόλα των ήχων. Ακολουθούν δύο εκπομπές σε μία, και το κάτω από δυτήρια και το 352. Σίγουρα ο ένας είναι ο Σαράντος, δεν ξέρω ποιος άλλος είναι. Αν είναι ο Δρυμώνας, εκτεί την τελευταία ποινίτσα, την τελευταία αγωνιστική της ποινής του ο Σαράντος. Λοιπόν, φιλιά πολλά, την αγάπη μου, γεια σας.
1: Τη βρήκες την πόρτα, Λιβέντη?
2: Σας χαιρέτησα? Μα δεν σας χαιρέτησα. Χαίρετε, τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης. Την πρώτη της ήττα μετά από 11 αγώνες Ελλάδα και Ευρώπη γνώρισε η ΑΕΚ. Στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League οι πρωταθλητές έχασαν 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ουδέτερο Stamford Bridge του Λονδίνου. Η ένωση προηγήθηκε με τον Λόβρεν στο 28 λεπτό, όμως οι Ουκρανοί απάντησαν με τους Πεντρίνιο στο 34 με πέναλτι, Βινίσιο στο 81 και Μεντόζα στο 86 και έφτασαν τους 4 βαθμούς στη διοργάνωση. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Manchester City την προσεχή Τρίτη στο Etihad. Είμαι πολύ ικανοποιημένος για την εμφάνιση των παιδιών, όμως η τύχη μας γύρισε σε δύο φάσεις στην πλάτη. Σκόραραν με μεγάλη δόση τύχης και συνδρομή από τις αποφάσεις του διαιτητή. Δεν ξέρουμε γιατί δόθηκε το πέναλτι, σχολίασε ο Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι. Εξάρα της Λίβερπουλ με Τσιμίκα αρχηγό. Ο Κώστας Τσιμίκας φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στη νίκη της Λίβερπουλ κόντρα στη Λίντσερ με 6-3 και μετά το τέλος του αγώνα έκανε συγκινητική ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι ηγήθηκε της ομάδας των ονείρων του. Απίθανες ανατροπές, πολλά γκολ και πολλούς διαφορετικούς πρωταγωνιστές περιελάμβανε το δεύτερο πιάτο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Manchester City, Paris Saint-Germain 2-4, Feyenoord Como 3-2, Ρώμα Real Madrid 3-4, με τους Γκαλάκτικους να βάζουν 3 γκολ από το 82 στο 90, επιτυχάνοντας μια ιστορική ανατροπή. Aston Villa, Fenerbahce 6-0, Betis Porto 3-2, Bodo Glimt Dortmund 1-0 και Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Όφη παίρνουν σήμερα τη σκυτάλη στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Στις 10 το βράδυ παίζουν Ολυμπιακός και Όφη. Για το Europa οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ, όπως και ο Όφη από τη Ρεν στο Ροαζόν Πάρκ. Ενώ νωρίτερα για το Κόφερεν στις 8 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ. Ο Kings Kagwa υπογράμμισε στις δηλώσεις που έγιναν ότι οι πράσινοι πρέπει να επικεντρωθούν 100% σε αυτά που έρχονται. Ντεμπούτο για τον Βίτερ Κρίστιασεν σε αποστολή του Τριφυλιού από την Era Sport και το Magenta Sport 3 η κάλυψη του αγώνα. Τη σημασία που είχε το Παναθηναϊκό να επιστρέψει στις νίκες μετά την πρώτη ήττα του στη σεζόν από τον Ολυμπιακό ανέλησε ο Τζέικομ Νίστρουπ. Θέλουμε να κάνουμε τη Ρεν να υποφέρει όταν έχει την μπάλα. Είμαστε μια φιλόδοξη ομάδα και όταν μπαίνεις σε τέτοια διοργάνωση πρέπει να κοιτάς σαν πρόσκληση κάθε επόμενο παιχνίδι, σχολίασε ο Χριστός Κόντης. Η Μαρσέικ παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, ωστόσο και ο Ολυμπιακός είναι μια τέτοια ομάδα. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε εντελώς την ταυτότητά μας και τον τρόπο που παίζουμε, αλλά σε αγώνες που κρίνονται σε πολύ μικρές λεπτομέρειες χρειάζεται να προσαρμοστούμε πολλές φορές μέσα στο παιχνίδι, δήλωσε ο Αλγουαθίλ. Ήταν στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός έθεσε χθες τον Ντόρσεϊ εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα και τον φέρνει στην Αθήνα να απολογηθεί. Ένα σχόλιο του στο Instagram όπου αναφέρει ότι αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν. Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα. Γιατί να φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο, ας το μάθουμε. Στα αγωνιστικά χθες για την τρίτη μέρα του EuroCup, Άρης Ντερτόνα 88-68 στο Νικ Γκάλις Χολ και για το FIBA Europe Cup Προμηθέας 3-83-87 ενώ Ηρακλής Βολσμπουργκ 90-73. Για την Ευρωλίγα των γυναικών, Γκυμπυρεκστής Αθηναϊκός 103-65 και για το EuroCup των γυναικών, Παναθηναϊκός Άλμπα Βερολίνου 81-73, Ολυμπιακός Μπάθι Φερόλ 96-68 και Μίσκοριτς Παναθλητικός 56-38. Στην εξαναβολή σε αναμέτρηση της πέμπτης αγωνιστικής στη Super Bet League 2, Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλυθέα 0-1, με την Καλυθέα στη δεύτερη θέση, 2 βαθμούς πίσω από το πρωτοπόρο Μαρκό. Δράμα ΠΑΟΚ 21-30 για τη Handball Premier των Ανδρών. Με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα Νίκο Μητράκη, που έπιασε 3 πέναλτι και έκανε 2 καθοριστικές αποκρούσεις στο τελευταίο λεπτό, ο Απόλλωνος Σμύρνης νίκησε 15-14 τον τυπικά γηπεδούχο Παναθηναϊκό στο Σεράφιο για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών. Επίσης, Ιδραϊκός Βουλιαγμένη 11-14, ενώ για την Α1 γυναικών Γλυφάδα Εθνικός Πειραιά 3-15. Στο τένις αποκλείστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Σαγκάι Μάστερς, χάνοντας από τον Μεντβέντεφ με 2-0 σετ. Με αποκλεισμό από 4 παιχνίδια της Ρεάλ Μαδρίτης τιμωρήθηκε ο Βινίσιος για το τράβηγμα των μαλλιών του Σαλιμπά στο παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ. Με 3 παιχνίδια ολοκληρώθηκε χθες η 5η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Χαποέλ Μπεσικτάς 182, Ανατολού Εφές Μπάγκερ 93-101 και Παρί Μπολόνια 94-96. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 8. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 9.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
7: Εδώ και 54 χρόνια
8: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
6: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
9: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
10: Ακούτε Air Sport.

0: αφιερώνουμε αυτόν τον αναστεναγμό που τραγουδάει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης στον 62χρονο συνταξίουχο που έχασε την ζωή του χθες στη Ρόδο από την κακοκαιρία. Και ήταν και συνταξιούχος, ο οποίος όμως χρειαζόταν να δουλεύει για να συμπληρώσει το εισόδημά του. Το αφιερώνουμε επίσης σε όλες τις περιοχές που επλέγησαν την κακοκαιρία. Η Εύβοια πάλι, τι έχει πάθει αυτή,
1: ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πλέον τι συμβαίνει.
1: Μετά τις πυρκαγιές, ναι, οι πλημμύρες ναι. Ακόμα περισσότερο και στη Σκιάθο.
0: Σποράδες γενικότερα.
1: Σποράδες γενικότερα.
0: Ναι. Αλλά, αλλά, να με επιτρέψετε ένα σχόλιο εδώ, γιατί εγώ έχω κουραστεί από αυτή τη διασπορά του φόβου στην ελληνική κοινωνία. Άλλωστε το λέει και ο στίχος του τραγουδίου, οι συμφορές αμέτρητες, δεν έχει ο κόσμος άλλες. Δεν γίνεται να πανικοβάλεις μια ολόκληρη χώρα με την βοήθεια και των μετεωρολόγων κάθε φορά που θα έρθει ένα όχι ακραίο, γιατί έχω βαρεθεί πια με αυτή τη λέξη. Εδώ δεν ζήσαμε εχθές στην Αττική κανένα ακραίο φαινόμενο. Μια ημέρα βροχή ζήσαμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα στις 6 ώρα, μπορώ να σας βεβαιώσω γιατί μετακινούμε, ήταν στεγνή εντελώς δρόμοι όπως η Αττική οδός, η Εθνική οδός. Γιατί, ξέρεις, όσο
1: το απόγευμα λες.
0: 6 ώρα το απόγευμα ήταν όλα στεγνά. Όλα, όλα. Λοιπόν. Να μου πουλάς φόβο ότι πιθανό να κλείσω και τα σχολεία της Αττικής. Αυτό συνέβη την Τρίτη, όπως καταλαβαίνετε. Ενώ ξέρουν στην πραγματικότητα ότι δεν θα αγγίξει η κακοκαιρία το συγκεκριμένο νομό, στον οποίο καλώς ή κακώς ζουν πάνω από 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι, με έχει κουράσει πάρα πολύ, με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ, προσωπικά μιλάω ως Ηλίας αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά, ξέρετε, συμβαίνουν μετά το Γενάρη του 2022 και εκείνη την θλιβερή εικόνα στην Αττική Οδό με την χιονόπτωση, θυμάστε την έντονη τότε, γιατί δεν υπάρχει πολιτική προστασία στην πραγματικότητα, υπάρχει πολιτική αδιαφορία. Όταν υπάρχει κακοκαιρία πρέπει να ορίζεις, βρε Χρήστο, πού θα συμβεί αυτή η κακοκαιρία και όχι να μου το γενικεύει συνέχεια έτσι. Εχθές στην Αττική ένα σωρό δουλειές δεν έγιναν, το ξέρω και από δικούς μου ανθρώπους, διότι φοβήθηκαν να βγουν έξω, να πάνε στα ραντεβού τους, να κλείσουν τα meeting που είχαν, φοβούμενοι έναν καιρό που δεν θα υπήρχε τελικά.
1: Καλά, εγώ έτσι κι αλλιώς, ό,τι καιρό και να είχε, δεν μπορούσα παρά να πάω να αποχαιρετήσω την αγαπημένη μου θεία που έφυγε.
0: Σωστό,
1: από τη ζωή, εννοείται. Ό,τι και να γινόταν. Και μια που είπες για τον πολίτη και για την πολιτική προστασία, εγώ θα προτείνω στους φίλους, γιατί ενδεχομένως δεν το ξέρουν, ο Αντώνης Τζαβάρας έκανε μια σειρά συνεντεύξεων καταπληκτικών με
0: όπως
1: όλους τους
0: σπουδαίους
1: της Ακαδημίας των Αθηνών, 100 χρόνια Ακαδημία των Αθηνών, όπου εκεί αναλύονται και τέτοια θέματα. Ο πρόεδρος, ο κύριος Διαμαντούρος, ο πρόεδρος για το 2026, γιατί για κάθε έτος αλλάζουν, μιλάει για
0: ο
1: το θέμα. Ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, αλλά είναι στο Earthflix, μπορείτε να τα βρείτε αυτά. Ελπίζω κάποια στιγμή η Earth να δώσει στον Αντώνη λίγο χώρο και στην τηλεόραση για αυτά τα οποία κάνει, αλλά και στο ραδιόφωνο, γιατί είναι πραγματικά πολύ σπουδαία.
0: Κατά ψέματα η τηλεόραση έχει μεγαλύτερη προβολή.
1: Όχι, αυτό είναι ήταν vidcast, δεν ήταν podcast.
0: Vidcast,
1: το
0: μάλιστα.
1: Έχει κάνει εδώ στην αίθουσα που έχει ονομαστεί Παπαστεφάνου, που έχει ο κύριος Παπαστεφάνου έχει δωρήσει όλη του τη δισκογραφία, τη συλλογή και φιλοξένησε, μιλάμε για έτσι, τώρα στην Ακαδημία Αθηνών για να μπεις πρέπει να είσαι σπουδαίος έτσι, και έχεις πολλά να πεις εντάξει,
0: να είσαι σπουδαίος,
1: ναι, σε μεγάλα,
0: να
1: σε
0: έχεις και την εύκολη πρόσβαση βέβαια, γιατί κάποιοι σπουδαίοι
1: σε κάθε περίπτωση
0: τελευταία στιγμή της ζωής τους μπαίνουν,
1: ναι, καλά, όλοι είναι μεγάλη σε ηλικία έτσι, δεν είναι πολύ εύκολο να μπει στην Ακαδημία Αθηνών,
0: θα έπρεπε να είναι ευκολότερο για κάποιους σπουδαίους,
1: ναι. Ναι.
0: Θα έπρεπε να ξεπεράσω το 75 της χρόνια.
1: Εγώ έχω γνωρίσει 2-3 ας πούμε, οι οποίοι είναι πραγματικά, τουλάχιστον όπως τους ακούω εγώ και όπως τους βλέπω εγώ, δεν εξετάζω πριν μετά, εξετάζω αυτό που ακούω και αυτό που έχει να μου προσφέρει. Η Ακαδημία Αθηνών έχει να προσφέρει πράγματα, δεν είναι ένα όργανο εκτελεστικό αλλά είναι συμβουλευτικό, μπορεί δηλαδή να ενημερώσει, να συμβουλεύσει και υπάρχουν και κομμάτια που αφορούν τα δικαιώματα του πολίτη, τις υποχρεώσεις και όλα αυτά. Τέλος πάντων, ο Αντώνης έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά, όπως όλες, όπως λες, και ελπίζω τέτοια να μπαίνανε και περισσότερο στην τηλεόραση και αυτά, γιατί
0: η πολιτική προστασία υπάρχει για να μας προστατεύει, το ορίζει ο ίδιος ο χαρακτηρισμός της. Το γεγονός ότι μεγαλοπόλεις όπως η Αθήνα και όχι μόνο είναι στην πραγματικότητα ανοχήρωτες σε οποιοδήποτε γύρισμα κακό του καιρού. Να το πω έτσι και εγώ, κακό του καιρού, γύρισμα του καιρού. Εγώ τη λέξη ακραίο δεν τη χρησιμοποιήσω έτσι εύκολα όπως το κάνουν όλοι, για μια βροχούλα. Γιατί αυτό που έριξε χθες στην Αττική ήταν μια βροχούλα στην πραγματικότητα. Ναι. Κάπου ήταν δυνατή, κάπου ήταν αραιή. 6 ώρα το απόγευμα, επαναλαμβάνω, ναι, οι κεντρικοί άξονες της Αθήνας ήταν πεντακάθαροι, όσο πέρασα εγώ τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν, το ότι δεν μπορείς να έχεις μια οχυρωμένη πόλη στην περίπτωση που έχεις μια δυνατή βροχή ή μια δυνατή χιονόπτωση, εμένα με ξεπερνάει. Ναι. Να το αντιμετωπίσεις δηλαδή με τον εκφοβισμό. Κλειστείτε στα σπίτια σας, είναι στην πραγματικότητα. Ναι. Να μου λες την Τρίτη το απόγευμα ότι εξετάζεται να κλείσουν τα σχολεία της Αττικής, δεν είναι πλέον αστείο αυτό το πράγμα, εντάξει. Ναι.
1: Λοιπόν, είναι μεγάλο θέμα αυτό.
0: Ναι, το ξέρω, δεν είναι.
1: Το συζητάμε κάθε φορά.
0: Έχει χειροτερέψει, επαναλαμβάνω, μετά την ιστορία της Αττικής Οδού το Γενάρη, το 22 Γενάρη, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία, γιατί τότε τα πράγματα πραγματικά ήταν εξωφρενικά και πρωτόγνωρα, αλλά αυτές τις εκφράσεις θα πρέπει να μάθουμε να τις χρησιμοποιούμε και στην ώρα τους και με το σωστό τρόπο. Λοιπόν. Όπως για παράδειγμα, το να λες ανόητο τον Μάρκο Νίκολιτς, εσύ ως δημοσιογράφος, επειδή διαφωνεί με το πρόμο του καναλιού σου, βάζοντας ένα παίκτη που δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τη Σαχτάρ ποιος είναι, μοιάζουν και οι Βραζιλιάνοι μεταξύ τους, ρε παιδί μου, έτσι όπως είναι.
1: Ναι, εγώ δεν κατάλαβα.
0: Όλοι με τα μουσάκια τους είναι. Τους έλαβα χθες. Όλοι έχουν μουσάκι, ίδιο κούρεμα.
1: Είναι καλοί παίκτες, οι οποίοι πάντως δεν είναι πως στάρ. Δεν τους ξέρουμε.
0: Εμείς δηλαδή δεν μάθαμε, οι δημοσιογράφοι παλαιοί, να διαφημίζουμε τον αντίπαλο όταν παίζει ελληνική ομάδα στην Ευρώπη. Τελεία και παύλα.
1: Εντάξει, τώρα αυτό. Εγώ θα πω το εξής.
0: Και ότι δεν ήταν και ο Χάλα, να πεις. Εμείς είχαμε μάθει να βάζουμε μαζί παίκτες των δύο ομάδων.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, Γιώβιτς. Okay. Θες Σαντάνα από την Ισα... Βάλε Σαντάνα, okay.
1: Μαζί, ναι. Αυτό εγώ νομίζω ότι ήταν τρολιά. Εχθές που το συζητάγαμε, νόμιζα ότι ήταν τρόλ, ότι ήταν κατασκευασμένο AI. Αλλά ήταν πραγματική αφίσα και λέει: το κάνουμε σε κάθε μάτς. Λάθος το κάνετε.
0: Λάθος.
1: Κύριε του Μέγκα, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, μην προσπαθούμε
0: και
1: να πούμε ότι αυτό
0: επίσης
1: υπάρχει.
0: Να με πείστε ότι όλες τις ομάδες θα αντιμετωπίσετε θα είσαι. Ναι. Αφού Ολυμπιακό παίζετε τώρα από την αρχή
1: από
0: μέχρι το
1: τέλος.
0: Από
1: την άλλη, εγώ δεν συμφωνώ με τον τρόπο που μπήκε ο Νίκολιτς στην ιστορία. Δεν υπήρχε λόγος να το κάνει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν
0: και
1: υπήρχε
0: επίσης
1: και ο Νίκολιτς από την άλλη πλευρά να κάνει να φέρει ο ρεπόρτερ τώρα εκείνη την ώρα να του λες: OK, πες αυτό που θες να πεις, κάνε μια επίσημη διαμαρτυρία. Ο Σάικ δεν μου άρεσε ούτε αυτό
0: ούτε
1: που έκανε ο
0: Νίκολιτς. Ακριβώς. Ναι. Να βάλει το ρεπόρτερ, το στήσει στη γωνία του ρεπόρτερ, λες και ο ρεπόρτερ πήρε την απόφαση.
1: Ναι, είναι ο. Τέλος πάντων.
0: Επίσης, αφού λέτε ότι αντιμετωπίζετε όλες τις ομάδες στα ίσα, τον Αργκουαθίλη για την ανάρτησή του της Δευτέρας δεν τον πειράξατε καθόλου, που ήταν καθαρό παδιλίκι.
1: Εντάξει, με νοιάζει εμένα, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό που λένε ότι αντιμετωπίζουν ίσια, το ξέρουμε ότι δεν ισχύει παρά μόνο στην ΕΡΤ. πώς να το κάνουμε, δηλαδή και στα οι εφημερίδες δεν υπάρχουν οπαδικές και τέτοια. Ιδιοκτησία, όπως και να το κάνουμε, παίζει ένα ρόλο. Εγώ γι' αυτό, ρε φίλε, από μου λέει ο άλλος που είδε στο μάτς και τέτοια. Εγώ από τα ελεύθερα κανάλια βλέπω μόνο ΕΡΤ. Δεν βλέπω τα άλλα. Αν μπορούσα, θα τα είχα βγάλει και από τη συχνότητα. Με συγχωρείτε δηλαδή, κύριοι, αλλά.
0: Πάντως η χθεσινή
1: κατηγορείτε
0: μέρα
1: όλη την ΕΡΤ, αλλά δεν υπάρχει σαν την ΕΡΤ.
0: Η χθεσινή μέρα έφυγε όπως μας το τραγούδισε ο Γρηγόρης Μπηθηκότης, αυτή την συνεργασία που είχε με τον Μίκη Θεοδωράκη. Φεύγουν οι μέρες μου βαριά σαν τις βροχές στις Τάλες. Για τη στάληση που είχαμε και χθες. Και έφυγε βαριά η μέρα, γιατί είδαμε μια ΑΕΚ να σέβεται αυτό που σου έλεγε χθες. Θυμάσαι, είμαι βέβαιος ότι θα αντιμετωπίσει σοβαρά το παιχνίδι. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι αξιόπιστη. Είμαι βέβαιος ότι θα το προσεγγίσει σωστά. Δεν ξέρω το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι τα έκανε όλα. Και
1: ήταν κρίμα.
0: Και άφησε το αποτέλεσμα να ξεφύγει με. Θα μου πεις, δεν το έχεις ξαναδεί πολλές φορές. Πολλές φορές το έχω ξαναδεί. Πολλές, πολλές. Όταν προηγήθηκε νωρίς και μου είπε η σύντροφός μου δίπλα: Α, θα κερδίσει, έκλειο. Κάτσε, γιατί είναι πολύ νωρίς.
1: Είναι πολύ νωρίς. Καλά, ήρθε και αμέσως μετά εκείνη η φάση με το πέναλτι.
0: Το οποίο τελικά δόθηκε όχι για χέρι. Όπως
1: ναι. Εγώ το κατάλαβα από την αρχή και μου έκανε εντύπωση ο Σωτήρης. Εγώ το βλέπω, φυσικά το βλέπω από το συνδρομητικό και το Σωτήρη τον Κωνσταβάρα, που ο Σωτήρης μίλαγε για το χέρι πάρα πολύ και σωστά. Δεν θα χρειαζόταν να μιλήσει τόσο πολύ για το χέρι. Έπρεπε να δει την υπόλοιπη φάση.
0: Παρασύρθηκε το stop καρέ της UEFA.
1: Ναι, αλλά ξέροντας τους Άγγλους διαιτητές, δεν υπήρχε περίπτωση να δώσουν. Οι Άγγλοι δεν δίνουν χέρι άμα και στο ακούσιο να είναι απλωμένο το χέρι. Ναι. Που πλέον δεν ισχύει αυτό. Αν μεγαλώνεις το σώμα, είναι πέναλτι. Οι Άγγλοι ακόμα δεν το δίνουν αυτό. Αν δείτε Premier League,
0: αν δουν την μπάλα να πηγαίνει στο χέρι,
1: δεν το δίνουν. Άρα εκείνοι εξετάσαν το γεγονός
0: της ανατροπής.
1: Της ανατροπής. Δεν έχει σημασία αν δεν πήγε πάνω στα πόδια, αλλά πάνω στη φορά που είχε, όταν πέφτει ο άλλος στα πόδια σου, παίρνει το πέναλτι.
0: Το πήρε μαζί του.
1: Αυτή ήταν η ιστορία.
0: Αυτή ήταν η ατυχία της ΑΕΚ πρώτη, δηλαδή αυτή η αντίδραση του Έλβας. Βέβαια η μεγάλη είναι η ιστορία. Και εγώ δεν θέλω να την χρεώσω αποκλειστικά στον Πινιόλο, γιατί πρέπει να περί αυτόν γκόλ εντωμεταξύ. Αυτόν γκόλ.
1: Ναι, εσύ τώρα αυτό δεν πάει που στα άτυχη στιγμή.
0: Δεν πάει στα δίχτυα.
1: Δεν πήγαινε, γύρναγε. Ναι.
0: Γύρναγε μπάλα παράλληλα προς το τέρμα. Εκείνο το σημείο που η ΑΕΚ έπαιζε με 10 παίκτες. Είναι ένας κακός συνδυασμός.
1: Εντάξει, άρχισε ο Γιώβιτς να βγει, το ξέρουμε, το έχουμε δει. Συμβαίνει τώρα πια. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Και ο Ολυμπιακός έμεινε με 9 παίκτες κάποια στιγμή, απλώς λόγω της ανικανότητας, θα θέσω εγώ, εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον, του Παναθηναϊκού να το αξιοποιήσει, να το εκμεταλλευτεί, μάλλον είναι η σωστή λέξη. Δεν το έκανε. Οι άλλοι βγήκαν μπροστά. Η ΑΕΚ γύρισε πάρα πολύ πίσω στο 1-3, όταν ήταν με 10 παίκτες στο συγκεκριμένο σημείο. Ναι. Και εκεί οι άλλοι βγήκαν από τα πλάγια που βγαίνανε γενικώς εύκολα από τα πλάγια.
0: Από ένα σημείο και μετά, γιατί είχαν μεγαλύτερες αντοχές μες στο παιχνίδι.
1: Νομίζω ότι ο Νίκολιτς άργησε να φρεσκάρει την ομάδα. Αυτή είναι η δική μου εντύπωση.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Θα μπορούσε να είχε μπει ο Βάργκας μέσα.
0: Ωραία,
1: να μην
0: το είχε διαβάσει το μάτς. Ωραία, στήθηκε η ΑΕΚ.
1: Καλή ΑΕΚ. Ο Πήλιος με εντυπωσίασε στα επιθετικά του.
0: Έχασε την ευκαιρία να γίνει η βραδιά της ζωής του.
1: Εκεί μωρέ του.
0: Γινόταν man of the match. Κατάλαβες.
1: Ναι, εκεί.
0: Θα είχε σερβίρει το πρώτο, θα είχε βάλει το δεύτερο.
1: Έδωσε πολύ ένταση και έχασε την αίσθηση του χώρου.
0: Το
1: όταν
0: το
1: πια. Ακριβώς, ναι. Νόμιζε ότι ήταν ενδεχομένως 2 μέτρα πιο πίσω.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Και άνοιξε
0: ότι είχε κι άλλο γήπεδο μπροστά.
1: Ότι είχε κι άλλο, ναι. Η ένταση που έβγαλε στη φάση την assist και ο μπράβο του, δηλαδή που έδωσε την μπάλα στο Μάγερ.
0: Εγώ έχω πει πολύ καιρό, το ξέρουν οι φίλοι της εκπομπής, από πέρσι αποθεώνω τον Πήλιο. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι ένα παιδί που μόχθησε για να βρει τη θέση του στην 11. Δεν του χαρίστηκε τίποτα. Αντιθέτως, αμφισβητήθηκε πάρα πολύ, ακόμα και για την καταγωγή του. Υπάρχει κόσμος που δεν τον δέχεται. Δηλαδή, να μην τον λέτε Πήλιος, αφού είναι Αλβανός. Κατάλαβες? Να μην βάζουμε το τελικό. Κατά τα άλλα είμαστε η εκπομπή, γιατί πήγαμε πολύ ορμητικά, που αυτό το υβριδικό σχήμα, το οποίο φαίνεται ότι θα διατηρηθεί, δηλαδή να ξεκινάμε ως γκολ από τα ποδητήρια και να καταλήγουμε ως 3-5-2. Τάσος Ελεμέης στην κονσόλα των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή της εκπομπής. Αργότερα, για να το βοηθήσουμε λίγο, δηλαδή μετά τις 9.30, θα συνδεθούμε με το Λονδίνο και με τον Μιχάλη Λαδόπουλο, γιατί πρέπει να μάθουμε τι έχει συμβεί μετά τον αγώνα, μετά που φύγανε όλοι από το γήπεδο, και τα όποια παράπονα έχουν για τους εαυτούς τους, γιατί εγώ νομίζω ότι θα συμφωνήσω, δηλαδή, με το προπονητή της Λαδιασπόρ, ότι αδείξε τον εαυτό της, δεν αδείξε κανένας διαιτητής.
1: Εντάξει μωρέ, είναι και λίγο άτυχες στιγμές, δηλαδή συμβαίνει αυτό με τον Μπρινιόλι, συμβαίνει η φάση
0: με το
1: που άργησε να μαρκάρει και βγήκε η πάσα για το πέναλτι που έχασε και βάζει και ένα φανταστικό γκολ. Ο άλλος δεν θυμάμαι άλλες φάσεις της Σαχτάρ.
0: Περίμενε όμως, για να είμαστε δίκαιοι, δες πόση τύχη έχει η ΑΕΚ στον γκολ που βάζει. Πόσες κόντρες κερδίζει η ΑΕΚ?
1: Εντάξει, ρε,
0: παιδιά, κέρδισε 3 κόντρες η ΑΕΚ. Όχι, για να
1: κάνει
0: φτάσει
1: μαγικά
0: ο
1: κοϊτά στην αρχή. Οκ, ναι. Κερδίζει κόντρα, γιατί
0: κερδίζει
1: και ο Γιαμάλ κέρδισε μια κοντρούλα σε εκείνο το μαγικό
0: πάει
1: που
0: μπάλα
1: έκανε.
0: Στον Πήλιο. Από κόντρα συνεχίζει προς τον Πήλιο.
1: Δεν
0: κατάλαβες?
1: Είναι. Εγώ δεν το βλέπω τύχη αυτό. Το βλέπω ότι ξέρεις, έχεις πάει σωστά στην μπάλα.
0: Ναι, αλλά έχεις πάει σωστά. Βοήθεια της τύχης.
1: Τύχη χρειάστηκε η Σαχτάρ με τα 2 δοκάρια. Έτσι. Το δοκάρι του Μουκουντή, τη φαουλάρα του Μαρίν, που έκανε ο τερματοφύλακας φανταστική επέμβαση.
0: Μπράβο του.
1: Ναι, μπράβο, θέλω μπράβο, να πω μπράβο. Ότι. Τη ΑΕΚ μπορώ να θυμηθώ 2-3 φάσεις.
0: Και ο Πρινιόλι ακούμπησε την μπάλα στο δοκάρι της.
1: Σωστά είναι και αυτή η φάση που είναι κάτι. Εκεί το γλίτωσε από το πλάγι, από την πλάγια θέση.
0: Τι έκανε ο Μάγκας ο άλλος? Πήγε όντως και σημάδεψε από εκεί να τη στείλει μέσα την μπάλα και το έκανε τέλεια το εκατό σου. Αλλά βρήκε λίγο την μπάλα ο Πρινιόλι, πήγε στο δοκάρι.
1: Νομίζω αμυντικά στα πλάγια είχε θέμα η ΑΕΚ. Ο Ρώτα λίγο πιο κάτω από ό,τι τον περίμενα. Και ο Πήλιος είχε θέματα.
0: Πίσω.
1: Στο αμυντικό κομμάτι πίσω. Εκεί ήθελε καλύτερη. Θέλανε βοήθειες.
0: Λοιπόν,
1: που δεν τις πήρανε.
0: Χρήστος Σαράντος, όπως καταλάβατε, Ηλίας Δημόνας. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Πάμε όμως να ακούσουμε τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αίτημα ευελιξίας για νέα μέτρα στήριξης μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διήμερη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην ατζέντα των 27. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή κοντά στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας, ένας νεκρός στη Ρόδο, κλειστά σήμερα τα σχολεία στο νησί, μεγάλη ζημιά σε εύβοια και σποράδες, νέα επιδείνωση από αύριο. Κακοκαιρία και στην Κωνσταντινούπολη, νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία, χιλιάδες κλήσεις για βοήθεια. Άρση απαγορευτικού απόπλου από τις 9 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών για πλήγματα με τη μητέρα όλων των βομβών σε ενεργειακές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν σε περίπτωση επανέναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το CNN. Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
6: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
11: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Cross Broken Γιάννα Λί, 101,8, 100,9 FM, Era Sport, ξέρεις το κάνω σαν τα μουσικά ραδιόφωνα. Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλους.
1: Όταν ήμουν μικρός υπήρχαν μουσικές εκπομπές στο κρατικό ραδιόφωνο των εταιριών. Και έλεγε, ναι. Η Βάσιπα παρουσιάζει, η Λύρα παρουσιάζει, η Μίνος Μάτσας.
0: Πώς Βάσιπα.
1: Βάσιπα που μου έχει μείνει αυτή η
0: εταιρεία. Τι είναι αυτό, υπήρχε εταιρεία. Υφίσταται ακόμα.
1: Όχι.
0: Βάσιπα.
1: Και είχαν τεταρτάκια, αν θυμάμαι καλά, 10 λεπτά. Και παρουσιάζεται καινούργια τραγούδια. Έτσι είναι λοιπόν και ο Χρήστος Σαράντος, ο οποίος για να μας παρουσιάσει αυτή τη νέα καλλιτέχνηδα.
0: Συγγνώμη, το έχω κάνει όταν κάναμε με την Ειρήνη Γιαναρά. Μας στέλναν CD εταιρείες και προσπαθούσαμε να κανονίσουμε να έρθει κάποια εδώ καλή. Ας πούμε, λέγαμε στην τάδε εταιρεία να έρθει η Δήμητρα Γαλάνη. Εντάξει, θα σας φέρουμε τη Δήμητρα, αλλά πριν θα βγάλετε δύο νεαρά γκρουπάκια που βγάζουμε τώρα.
1: Ξέρεις τι μου θύμισες. Εποχή λοιπόν Video Club. Είχα γνωριστεί με τον ιδιοκτήτη ενός στην πλατεία Βικτωρίας, έμενα τότε εκεί κοντά, συνονόματος κιόλας, και μου εξηγούσε όταν έρχονταν το πακέτο της εταιρείας με τις κασέτες.
0: Ναι, ναι.
1: Έρχονταν λοιπόν, τα πακέτα ήταν 10 κασέτες κάθε φορά. Και τι γινόταν, όπως το άνοιγε, επάνω ήταν καλές. Έβγαζε λοιπόν 1, 2, 3 σε βασινάκι, 4. Καλές ταινίες. Και μετά άρχισε η φύρα.
0: Ναι, φύρα. Έτσι και εμείς παίρναμε. Τότε παίρναμε, ναι. Παρότι εγώ δεν ήμουν μουσικός παραγωγός.
1: Και μου λέγεται το maximum καλών ταινιών είναι 5 στις 10. Το maximum.
0: Τώρα δεν υπάρχουν τα CD, δεν χρειάζονται τα CD. Υπάρχει στο διαδίκτυο οτιδήποτε καινούριο βγαίνει. Οπότε είναι προς ευρεία και κοινή λήψη όλων μας. Και δεν χρειάζονται όλα αυτά, αλλά έχουμε ζήσει τις εποχές που έστελναν οι εταιρείες στα CD τους, ας πούμε. Εγώ στα CD, στις κασέτες δεν ήμουν.
1: Εμένα μου έκανε εντύπωση που καταργήθηκαν τη ζωή μας στα βίντεο κλαμπ. Νόμιζα ότι δεν θα συμβεί ποτέ αυτό το πράγμα. Και πάνω που είχαν εξελιχθεί.
0: Το ξεκίνησε νομίζω το Netflix, δεν το ξεκίνησε. Γιατί το Netflix, παρότι τώρα ας πούμε είναι ένας κολοσσός, παρεπιπτόντως από λίγη χιλιά άτομα, από ό,τι διάβαζα.
1: Παρεπιπτόντως πήρε και δικαιώματα για το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Εκεί πάει να το σώσει λίγο με διάφορα live event ώστε να μην έχει τόσες απολύσεις. Το πρώτο που έκανε ήταν να παίρνει βιντεοτενίες και να τις στέλνει σε όποιους τις παραγγέλνουν χωρίς να χρειάζεται να πας στο βίντεο κλαμπ και το κάναν άμεσα. Αλλά αυτό ήταν πολύ κοστοβόρο.
1: Όπως εγώ στην πλατεία του Γέρακα είχα συναντήσει το 2008 βίντεο κλαμπ το οποίο είχε μηχάνημα απ' έξω, μηχανήματα, 3 για την ακρίβεια. Μπορούσε να πάσα στιγμή να πας στο μηχάνημα, να μην είναι ανοιχτό το βίντεο κλαμπ και να πάρεις από εκεί η κασέτα.
0: Μάλιστα.
1: Και λέγα πόπα, και μετά πολιτισμός,
0: εξέλιξη και αυτά σου φαίνονται τώρα. Η κόρη μου ούτε τα CD δεν έχει προλάβει, ξέρεις, και μάλιστα πηγαίνει σε κανένα γιατρό και σου δίνει CD όταν κάνεις μαγνητική και τους λέω πότε δεν ξέρω CD ρε παιδιά. Δεν τα ανεβάζετε σε μια διεύθυνση.
1: Χρυσούλα Αντωνιάδη προσπαθεί να...
0: CD ξέρεις τι είναι, Χρυσούλα, okay. Έχει προλάβει και βίντεο κλαμπ. Τι, σε κάποια ταινία, φαντάζομαι τα έχει δει.
1: Έχει πάει σε βίντεο κλαμπ.
0: Δεν το πιστεύω, ρε.
1: Πρέπει να καταργήθηκαν.
0: Κανένα vintage βίντεο κλαμπ θα είχε μείνει. Θα έχει ξεμείνει.
1: Πρέπει να έχουν καμιά δεκαετία χρόνια που έχουν κλείσει τα βίντεο κλαμπ. Περίπου.
0: Δεν ξέρω. Συνήθως τέτοια μαγαζιά που παίρναγε η μπογιά τους, να το πω έτσι, μετατρέπονταν σε κάτι άλλο παραπλήσιο στην πορεία.
1: Το τελευταίο της γειτονιάς μου, αν το είχα προσέξει σωστά, ήταν αυτό που είχε απομείνει ένα απέναντι το κέψου. Λέει, αφού έρχονται που έρχονται, μπας και πουλήσω τίποτα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μεταφέρω το μήνυμα του Αποστόλη, ακριβώς επειδή είναι από την Ιστιαία, δηλαδή από την Εύβοια. Λέει, ο τόπος μας είναι ευλογημένος. Αλλά άλλη τόση είναι η κατάρα και έχει να κάνει με τους ανθρώπους που διοικούν εδώ και τόσα χρόνια το νησί. Κανείς δεν έχει ασχοληθεί ποτέ, λέει για ένα παράδειγμα, να φτιάξει έναν δρόμο της προκοπής να συνδέει το ένα άκρο με το άλλο. Έχει απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο.
0: Ξέρεις πότε θα το φτιάχνει, αν παίρναγε ο ποδηλατικός
1: γύρος. Επάνω, στα ελληνικά λέω ένα παράδειγμα που είναι βόρεια και μου αρέσουν, θα πρέπει να περάσει. Δηλαδή, πολλές ώρες οδήγησης.
0: Απλώς μου έρθει στο μυαλό μια κουβέντα που είχα χθες για τους ποδηλατικούς γύρους μεγάλους που γίνονται σε Γαλλία, Ιταλία. Αν παίρναγε ο ποδηλατικός από εκεί θα το φτιάχνανε το δρόμο. Ναι, γιατί εκεί γίνονται τεράστια έργα μόνο αν υπάρχει σοβαρός λόγος.
1: Και έρχεται ο Θανάσης, που νομίζω ότι ο Θανάσης κατεβήκαμε τώρα από τον πλανήτη Άρη και μας γράφει στο μήνυμά του. κοιτάξτε πριν μιλήσετε την ανακοίνωση του Μέγα και μετά να αρχίσετε να μιλάτε.
0: Τι είπε η ανακοίνωση?
1: Δεν χρειαζόμαστε, άκουσε με Θανάση έτσι για να το καταλάβεις και να σε προλάβω και για το μέλλον. Δεν χρειαζόμαστε κανένα Μέγα του 2026 για να μας μάθει δημοσιογραφία.
0: Ναι.
1: Εγώ την έμαθα το 1983.
0: Δηλαδή, την ανακοίνωση τη βγάζουν πώς για τον έναν και για τον άλλον. Ναι. Δεν υπάρχουν αυτά, ρε φίλε.
1: Θανάση,
0: δεν υπάρχουν πουθενά. Γιατί, μπήκατε στη διαδικασία οι Ολυμπιακοί να υποστηρίξει το Μέγα? Ναι. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν έχει σημασία ποιος το κάνει, αν είναι Ολυμπιακός, αν είναι Παναθηναϊκός. Είναι το λάθος και το σωστό. Λάθος αυτό που κάνει το Μέγκα. Δεν υπάρχει στη δημοσιογραφία διαχρονικά σε κανένα κράτος του κόσμου, παρά μόνο οι αφίσες και των δύο μαζί, αν θέλει να κάνει, ή του ενός που αφορά τη δική σου ομάδα και εθνικότητα. Και είπαμε και για τον Νίκολιτς, που για μένα, για τη δική μου αισθητική, δεν είχε κανένα λόγο και μπορεί να λες ότι προσπάθησε να αποφύγει κιόλας να πει αυτά.
1: Επίσης,
0: που έπρεπε να πει.
1: Μου, εσύ που δεν ξέρεις τι γίνεται στο χώρο μας και θες κιόλας να
0: επέμβεις.
1: Απλώς
0: τώρα ο Θανάσης λέει τα δικά του είναι ένας.
1: Ξέρω, ναι, αλλά πρέπει να προλάβω τους άλλους Θανάσηδες εγώ. Επίσης, Θανάση μου, να ξέρεις ότι στην διοντολογία της δημοσιογραφίας παγκοσμίως και όχι μόνο της ελληνικής, δεν επιτρέπει δημοσιογράφους να κάνουν διαφημίσεις. Έλα όμως που δεν την τηρούν την διοντολογία κανείς τους σχεδόν. Εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Άστα τώρα. Θανάση, μα ασχολήσουμε με τη δική σου δουλειά που την ξέρει καλύτερα. Είμαι
0: καταλαβαίνω τον εκνευσμό που υπάρχει μερικές φορές και από εδώ και από εκεί, αλλά πρέπει να είμαστε. Δηλαδή και ο Περπερίδης, ο φίλος μας, γιατί ήταν και εδώ που τον τιμώ, τον Παναγιώτη πολύ.
1: Και εγώ τον θεωρώ πολύ καλό.
0: Ξέφυγε.
1: Αλλά ξέφυγε γιατί ακολούθησε τη γραμμή, όχι του εαυτού του, του καναλιού του.
0: Πολύ. Τώρα ανοησίες να λέγονται. Να λέει ανόητο τώρα τον αυτό. Ρε φίλε.
1: Γιατί, επαναλαμβάνω, ανόητο δεν είπε τον Αλγκουαθίλ που έκανε κάτι χειρότερο την προηγούμενη μέρα. Λοιπόν,
0: εγώ δεν ξέρω τι έκανε πριν. Εγώ πραγματικά, και αυτό θέλω να πω, εξετάζομαι μονομένα κάτι που έχει συμβεί. Μην μου θέσετε 15-20 πράγματα που μπορεί ο άλλος να κάνει λάθος κλπ. Λάθος το ένα, λάθος και το άλλο. Τώρα μιλάμε γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το συγκεκριμένο.
1: Το ένα συγκεκριμένο λάθος.
0: Το ένα το τέτοιο, όπως λέμε ότι ο Νίκολιτς άργησε να κάνει κατά την άποψή μας αλλαγές, όπως λέμε ότι έκανε το λάθος το ένα ο Μπρινιόλι, δεν τον κατατάσσει ως χειρότερο τερματοφύλακα του κόσμου επειδή κάνει αυτό.
1: Σωστό.
0: Ή οτιδήποτε γίνει, μιλάμε για συγκεκριμένες φάσεις τις οποίες έγιναν και για συγκεκριμένες συμπεριφορές.
1: Για παράδειγμα, εδώ έχω μπροστά μου εφημερίδα που λέει ότι στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού τίποτα δεν πήγαινε καλά για τους κινούμενους και ο Νίκολιτς δεν συμμετείχε στο παιχνίδι.
0: Κοίτα, θα μπορούσε να βγει το μάτς και να το πάρει η ΑΕΚ και να συζητάμε άλλα πράγματα. Το αποτέλεσμα. Για μένα δεν κρίνει το αποτέλεσμα, η εικόνα. Η εικόνα της ΑΕΚ δεν ήταν καλή στα τελευταία 20 λεπτά. Πώς να το κάνουμε, με βάση τις προσδοκίες τις οποίες είχε δημιουργήσει στο πρώτο ημίχρονο που και επιθετική ήταν. Εγώ δεν το κρίνω, ξέρεις, γιατί βλέπω και μερικούς που λένε απέναντι στη χειρότερη ομάδα. Ποια χειρότερη ομάδα, ρε παιδιά? Χειρότερη ομάδα η Σαχτάρ. Από πού είναι η χειρότερη? Είναι η χειρότερη από τη Σίτι που θα παίξει μετά, η οποία έφαγε, αλλά από την Παρή έφαγε. Οπότε μην τα συγχαίουμε.
1: Μόλις είχε μήνυμα ότι υπάρχει βίντεο κλαμπ στο Μαρούσι. Τρέχω στο Μαρούσι. Ναι. Λοιπόν, άλλο τώρα. Κοίτα, εγώ στον Αναστάση δεν θα απαντήσω Σίλια, θα απαντήσω σαν τον άλλο κρατή μετά.
0: Mm-hmm.
1: Λέει ο Αναστάσης, δεν ρωτάς καλύτερα ένα μετεωρολόγο πόσο εύκολο είναι να αναφέρεις πού ακριβώς θα χτυπήσει η κακοκαιρία. Είσαι και άσχετος και επικίνδυνος. Εσύ είσαι χθεσινός, εντάξει, Αναστάση, γιατί έχουμε συζητήσει τα θέματα μετεωρολόγους πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Αλλά εγώ θα δώσω καλύτερα την απάντηση ενός άλλου ακροατή. Κάτσε να τον βρω. Κύριε Ηλία, γράφει ο Νεκτάριος. Ο μετεωρολόγος είναι ένα από τα ελαχιστότατα επαγγέλματα που μπορείς να κάνεις άνετα λάθος και να μην απολύεσαι, όπως ο πολιτικός. Έτσι είναι, παιδιά. Παλιά, χθεσινέ μου Αναστάση, σου έλεγαν πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία. Εντάξει. Και επίσης, παλιά, Αναστάση μου, όταν έκανε πρόβλεψη μετεωρολόγος την Τρίτη, δεν την άλλαζε ούτε την Τρίτη το βράδυ, ούτε την Τετάρτη το πρωί, ούτε την Τετάρτη το απόγευμα, ούτε την Πέμπτη. Κατάλαβες, λέω.
0: Ναι.
1: Πλέον είναι για να κλικάρουμε, Αναστάση, επειδή δεν το έχεις πιάσει το νόημα, για να κλικάρουμε. Είναι πολύ θολές πλέον οι προβλέψεις.
0: Καλά, το ζητάνε, τους βγάζουν διάφορους μετεωρολόγους και ζητάνε κιόλας. Για πείτε μας κάτι συγκεκριμένο. Φτάνει σε ένα σημείο που μετεωρολόγους.
1: Πολύ θολές πλέον οι προβλέψεις.
0: Καλά, το ζητάνε, τους βγάζουν διάφορους μετεωρολόγους και ζητάνε κιόλας. Για πείτε μας κάτι συγκεκριμένο. Φτάνει σε

0: όρους που χρησιμοποιούν τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Αυτά είναι ωραία όμως.
0: Τα ακούς, τα ακούς και μένεις Χρυσούλα Κόκαλο. Τι είπε ο άνθρωπος. Και πρέπει, ναι. Ναι, και πρέπει μετά να κάτσει ναι. να σου το εξηγήσει και αν το καταλάβεις.
1: Και όλα. Στα σχολεία τελευταία η κόρη μου λέει κάτι λέξεις που αυτά που θέτεις. Όχι, δεν μιλάω για την αργό.
0: Α, όχι,
1: μιλάω ναι. για λέξεις, ξέρεις που. Ποια μου είπε χθες την οποία αφόρμηση. Όχι, της λέω αφορμή. Αφόρμηση. Εγώ δεν ήξερα τη λέξη αφόρμηση.
0: Ούτε εγώ.
1: Είναι από αυτό που παίρνεις έναυσμα να ξεκινήσεις. Γιατί είναι αφορμή στην
0: αφορμή
1: ουσία.
0: Που λέμε, ναι.
1: Αλλά υπάρχει ως λέξη. Αφόρμηση δηλαδή. Και μάλιστα ως όρος που χρησιμοποιείται στην ανάλυση που κάνανε, ας πούμε, στα νέα ελληνικά για το πώς γράφουμε έκθεση και τέτοια.
0: Υπάρχει ακόμα βίντεο κλαπ στην κρεμαστή της Ρόδου, ανήκει στο παρελθόν μας.
1: Και τι το έχουν κάνει, μπαρ.
0: Υπάρχει, υπάρχει.
1: Ωραίο.
0: Λειτουργεί, λειτουργεί.
1: Μπράβο.
0: Εκφράσεις που χρησιμοποιείτε εναντίον της ΑΕΚ, εγώ δεν πρόκειται να τις μεταφέρω ποτέ στον αέρα, να το ξέρετε. Πηγαίνετε αλλού να το κάνετε.
1: Εντάξει, παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Ναι. Πείτε την άποψή σας για οτιδήποτε.
0: Δεν γουστάρετε την ΑΕΚ.
1: Εντάξει.
0: Καρτίθετε μακριά.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω για ποιο λόγο να μην γουστάρεις την ΑΕΚ ή να μην γουστάρεις τον Ολυμπιακό ή το Παναθηναϊκό.
0: Εγώ χαίρομαι που υπάρχουν ένα σωρό πλέον ακροατές μας και πολλοί περισσότεροι που δεν στέλνουν μηνύματα που όλες τις ομάδες όταν παίζουν την Ευρώπη τις αντιμετωπίζουν με την ίδια ευαισθησία. Θέλουν, γιατί έχουν καταλάβει ποιο είναι το πλεονέκτημα, όλες να πηγαίνουν καλά γιατί η μία βοηθάει την άλλη.
1: Εμένα δεν με πειράζει αυτό να σου πω την αλήθεια. Μπορεί να μην θες την άλλη ομάδα, αλλά για ποιο λόγο να τη χαίνεσαι κιόλας. Δηλαδή να είσαι ευαισθητοποιημένος περισσότερο για την ομάδα σου, το καταλαβαίνω. Να μην σου κάνει κρύο η ζέστη, αλλά τώρα η ΑΕΚ, okay, μας έδωσε ένα ωραίο μάτς σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό χθες. Μου άρεσαν πολύ ο Κοϊτά.
0: Εγώ τρελάθηκα από το Stamford Bridge. Πόσο κόσμο καλό είχε το Stamford Bridge.
1: Το Μπρίτζ είχε πολύ κόσμο και είναι μεγάλο γήπεδο. Έτσι δεν είναι όπως ήταν παλιά, είναι 50.000.
0: Λέγαμε,
1: γήπεδο.
0: Θυμάσαι.
1: 50.000.
0: 10.000. Αν λέγαμε τόσοι Ουκρανοί.
1: Ήταν πολύ
0: Ουκρανοί. Πολλοί ήταν Ουκρανοί.
1: Αφού ακούγονταν από δοκιμασίες όταν έπαιρνε η ΑΕΚ τη μπάλα.
0: Και,
1: πρέπει να ήταν πάνω
0: και
1: από 20.000.
0: Πολύ ουδέτεροι πρέπει να ήταν για να έχει τόσο κόσμο το γήπεδο χθες του άνθρωπου.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω πόσοι Ουκρανοί είναι στο Λονδίνο και στα περίχωρα. Αυτοί μαζεύονται. Είναι δεδομένο ότι θα μαζευτούν να υποστηρίξουν την ομάδα, αλλά δεν ξέρω πόσοι πολλοί είναι. Εκεί.
0: Ναι. Λέει ένας εύστοχα ο Γιώργος. Παλιά κάθε γειτονιά είχε ένα βίντεο κλαμπ. Μετά κάθε στενό είχε ΑΕΛΔΕ την εποχή του χρηματιστηρίου. Και τώρα φτιάχνουμε μόνο καφέ.
1: Α, σωστά.
0: Ναι, σωστό. Είσαι πάρα πολύ κατατοπιστικό. Γιώργο, έχει ζήσει όλες τις εποχές.
1: Τώρα, επειδή την άλλη ώρα θα μιλήσουμε πάλι για ποδόσφαιρο και όλα αυτά, ήθελα ένα δικό σχόλιο για τον Ντόρση και την ανάρτηση. Επειδή δεν θα το κάνουμε την επόμενη. Είναι πολύ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, διαβάζοντας, είδα τον τίτλο
0: εγώ θα
1: και μπαίνω
0: στη
1: μέσα.
0: Μέση. Θα κάτσω στη μέση.
1: Ναι, ήταν η μοναδική στιγμή που βλέπω ένα τίτλο που μου φαίνεται τρομερά υπερβολικός και ήταν λιγότερο από αυτά που έλεγε μέσα μπαίνοντας στο κείμενο.
0: Εξήγησέ μου.
1: Ναι, έλεγε ο τίτλος ότι ο Ντόρσεϊ ξεσάλωσε, ξέρω εγώ, έξαλλος και είπε πράγματα που πρωτοφανή πράγματα. Ναι. Και λέω τώρα σιγά τι θα έχει πει.
0: Δεν τσιπάω, λες. Ναι.
1: Και μπαίνω μέσα. Και πραγματικά αυτό που λέει είναι πρωτοφανές. Δηλαδή τα βάζει ξαφνικά. Να το πω. Αν αυτό που κάνω μπορεί να αναπληρωθεί, γιατί δεν προχωρούν απλώς στο να με διώξουν τώρα. Ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν. Γιατί να χάνουμε χρόνο και να δημιουργούμε δράμα. Γιατί το προπονητικό επιτελείο φοβάται. Ας το μάθουμε. Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε από το πουθενά, αλλά δεν υπάρχει λόγος να τα παρατήσω όλα τώρα. Θα αποκαλυφθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται απ' έξω.
0: Γι' αυτό έχω κάτσει εγώ στη μέση. Γι' αυτό πλέον δώσε. Mm-hmm. Ότι δεν είναι όλα έτσι όπως φαίνονται απ' έξω. Δεν έχω, δηλαδή, δεν έχω όλες αυτές τις απαραίτητες λεπτομέρειες για να κάτσω να κρίνω. Είμαι βέβαιος ότι έχει κάνει λάθος η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Δεν το συζητάμε με την υπόθεση του Ντόρση. Δεν γίνεται να ξεκινάει, ρε παιδιά, μία σεζόν και ένας παίκτης να είναι μετέωρος. Δηλαδή, ναι, φέτος παίζεις, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνω με σένα μετά. Αυτό είναι λάθος της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και δεν ξέρω και πού είναι το λάθος το δικό του μετά. Αν υπάρχει. Ο ίδιος λέει ότι δεν υπάρχει. Ότι το κακομεταχειρίζονται.
1: Καταρχάς, το λάθος είναι αυτή τη στιγμή. Να βγει και να πει. Δεν ξέρω ποια είναι η ψυχολογική του κατάσταση. Στη μέση τη σεζόν, ναι, αφού είπα αυτά.
0: Ναι, τον έδωσε. Δεν είναι πίσω. Δεν παίζει.
1: Συνήθως μέσα στη σεζόν δεν κάθισε να πει κάτι.
0: Έπρεπε να έχουν λυθεί αυτά τα θέματα.
1: Ναι, σύμφωνοι έπρεπε, αλλά βγαίνει, α πούμε, στην αρχή τη σεζόν. Τι, δεν ξέρει ότι έτσι θέτει τον εαυτό. Και για σένα. Είναι καλό για σένα.
0: Ναι.
1: Θέτει τον εαυτό εκτό.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός

0: ο ΣΚΑΕ έχει χάσει λίγο το μέτρο. Ήταν και την υπόθεση του Walk-up, στην οποία την έχασε. Ναι. Την έχασε ο Ολυμπιακός. Mm. Εντάξει, μπορεί να πήρε χρήματα, αλλά αυτό που υποστήριζε, που έβγαζε προς τα έξω, δεν εξυπηρετήθηκε τελικά.
1: Προφανώς εδώ υπάρχουν οι δύο πλευρές που πάντα κάποιο θέμα έχουν. Πάντα. Δεν μπορώ και εγώ να πάρω τη θέση. Απλώς από τη μία υποθέτω ότι κάτι δεν έχει γίνει καλά από την πλευρά του Ολυμπιακού. Υποθέσει πως μπορούμε να κάνουμε, δεν ξέρουμε ακριβώς. Απ' την άλλη με ξενίζει πάρα πολύ αυτή η δήλωση, ούτε καν μεσούς της χρονιάς, δηλαδή ναι, στην αρχή της σεζόν, σαν να λες «ΟΚ, okay, εγώ είμαι έξω» και τέτοια.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο.
1: Το ότι παίζει λίγο είναι μια αφορμή, από ό,τι έβλεπα τα νούμερά του δεν είναι τόσο περιορισμένα. Δηλαδή,
0: ο ρόλος δεν έχει να κάνει με τους αριθμούς.
1: Τι ρόλο έχεις πάρει στην μιλάει για λεπτά συμμετοχής εδώ, γι' αυτό.
0: Ναι. Πάντως,
1: ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε από το πουθενά.
0: Όταν φτάνουν στο σημείο οι ομάδες να καλούν σε απολογία παίκτες, να ξέρετε, 99% περιπτώσεις έχουν κάνει λάθος και οι ομάδες. Mm. Γι' αυτό και τους καλούν σε απολογία.
1: Μου στείλε ο φίλος ο Μπάμπης μήνυμα, ο Πλάγος. Ναι. Αφόρμησε, είναι, μολύνθηκε κλπ. Δεν είπε αυτό ο Μπάμπη μου, αυτό της είπα και εγώ. Αφόρμηση, ουσιαστικό.
0: Όχι αφόρμηση.
1: Όχι ρήμα, αφορμίζω. Είναι άλλο πράγμα, μου είπε. Και εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου και έλεγα μήπως μολύνθηκε, μήπως μιλάτε για τη μόλυνση κλπ. Όχι.
0: Ο Αποστόλης από το Αίγιο λέει: θα βρέξει, θα κάνει ζέστη, θα πιάσει φωτιά. Μα ό,τι και να συμβεί, τρομοκρατούν τον κόσμο πλέον. Αν συμβεί κάτι, θα μας πούνε: φταίτε εσείς που σας είχαμε προειδοποιήσει. Είναι ατομική ευθύνη, ένα καινούριο σύστημα επί ημερών κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτοί νομοθέτησαν ότι κανένας δεν έχει ευθύνη και με τον COVID μας κλείσανε μέσα και υποχρεωτικά μας εμβολίασαν και περισσότερο σε νέα παιδιά που θα έπρεπε να πάνε μετά για ένα μεροκάματο. Αλλά και σε όλο τον κόσμο. Το κράτος λέει έχει ανεπάρκεια και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να αντιμετωπίσει το θέμα. Αποστόλη μου, σε καταλαβαίνω πάρα πολύ. Έχει περάσει ατομική ευθύνη ακόμα και ο πρόεδρος του Εργατικού Συνδικάτου της Ρόδου, τον διάβαζα, τον κύριο Εγκλέζο, έφτασε στο σημείο, παρότι παραδέχεται ότι η Ρόδος έχει πρόβλημα στο να προστατευτεί τον καιρό, να εφιστήσει την προσοχή στους καταστηματάρχες, στους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Mm-hmm. Αυτούς που συνεχίζουν να δουλεύουν και μέσα στο χειμώνα, για το τι θα γίνεται με τις επιχειρήσεις τους σε περίπτωση κακοκαιρίας. Όχι, κύριε Γκλέζε. Mm-hmm. Η δουλειά σας είναι, ως εκπρόσωπος κιόλας, να ζητήσετε από τους άλλους να βοηθήσουν τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, από το κράτος. Mm-hmm. Γιατί έλεγε ότι δεν ήταν δυνατόν να κλείσουν όλα χθες στη Ρόδο. Βέβαια δεν ήταν δυνατόν.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς το λένε.
1: Mm-hmm.
0: Επειδή θα βρέξει. Mm-hmm. Ή θα βρέξει mm-hmm. πολύ.
1: Λοιπόν, για το φίλο που λέει φταίει ο Ολυμπιακός, κάτι είδα εκεί, ξέρεις, εγώ βλέπω αυτά τα μηνύματα που σου έρχονται για το θα δώσει, πώς το λένε, λογαριασμό για το πόσο χρόνο, μα φυσικά όχι. Εγώ λέω ότι ο Ντόρσεϊ εδώ είναι χαμένος από αυτή την ιστορία με τον τρόπο που το έχει χειριστεί. Αν είχε πρόβλημα, έπρεπε από την αρχή της σεζόν αυτό το πρόβλημα να το θέσει, να πει τις αλήθειες που υπονοεί ότι υπάρχουν.
0: Ας
1: τις πει.
0: Ας
1: τις πει τις αλήθειες. Προφανώς ο Μπαρτζόκας δεν θα δώσει λογαριασμό σε κανέναν για το πόσο θα παίζει. Στον ίδιο τον παίχτη του, okay, εγώ θεωρώ ότι οι προπονητές, ανεξάρτητα ηλικίας, λέω ακόμη και για την κόρη μου, που είναι μικρή, πολύ περισσότερο για τα μικρά παιδιά, ο προπονητής πρέπει να τους εξηγεί κάποια πράγματα. Δεν είναι υποχρεωμένος, αλλά πρέπει να τους εξηγεί για να μπορεί να τους κρατάει ακριβώς.
0: Μέσα στην ομάδα.
1: Μέσα στην ομάδα. Του πει, κύριε Ντόρσεϊ, ξέρεις, αυτή την εποχή παίζω εγώ παράδειγμα με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το σύστημα. Θεωρώ ότι ο Φουρνιέ, παράδειγμα, με εξυπηρετεί σε αυτό το τέτοιο. Θα έρθει η ώρα σου. Ναι. Μας έκανες, βέβαια.
0: Έχει αναφερθεί στα χρήματα ο Ντόρσεϊ.
1: Προφανώς αυτό είναι, πώς το λένε, ο χρόνος συμμετοχής είναι μια αφορμή, ένα τέτοιο, ένα. Mm. Δεν είναι το θέμα του χρόνου συμμετοχής, είναι αυτό που προφανώς προσπαθεί να συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ο Σενιόρ γράφει ότι είναι προφανές ότι οι Σιρήνες από Θεσσαλονίκη ηχούν πολύ δυνατά στα.
1: Α, έχει τέτοια ιστορία.
0: Είναι ο ΠΑΟΚ, το θέλει με πάρα πολλά λεφτά.
1: Μπορεί να κάνει μεταγραφή τώρα, αυτή τη στιγμή, στον μπάσκετ. Δεν το ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Γιατί έχω μπερδευτεί λίγο με τις μεταγραφές στον μπάσκετ. Σου κάνει. Απλώς δεν μπορεί,
0: σκάσουνε,
1: δεν μπορεί να παίξει στην Ευρώπη,
0: σκάσουνε,
1: έτσι.
0: Όχι, γίνεται.
1: Μπορεί και η Ευρώπη να παίξει.
0: Δεν τα θυμάμαι πολύ καλά, αλλά μπορεί από κάποιο σημείο. Δεν θυμάμαι πολύ καλά.
1: Η Ρεσούλα λέει ότι μπορεί
0: κάποια
1: στιγμή.
0: Θα μπορούσε το Σεπτέμβριο να γίνει
1: τώρα
0: αυτή
1: πέρασε,
0: η συμφωνία.
1: Λέμε τώρα, Οκτώβριο.
0: Τώρα έχει πρόβλημα.
1: Να μπει. Μπορεί να μπορεί να μπει μετά το Δεκέμβριο, δεν ξέρω και εγώ τι γίνεται. Αυτά θα τα ξεκαθαρίσουν εκεί. Θα έχουν πολλή δουλειά τα παιδιά του μπάσκετ.
0: Ο Γιώργος μας επικροτεί που καταδικάζουμε την ατομική ευθύνη. Δεν υπήρχε ποτέ, παιδιά, ατομική ευθύνη σε αυτό το κράτος. Όσο κακό και να ήταν, ποτέ δεν μας είχαν γυρίσει την ευθύνη στα μούτρα μας. Πάντα αυτοί που κυβερνούσαν έπαιρναν, τουλάχιστον στη θεωρία, την ευθύνη πάνω τους. Εντάξει, στην πράξη βέβαια συνέβαινε κάτι πολύ διαφορετικό. Ο Νεκτάριος λέει ότι είναι 100% βέβαιος ότι πίσω από τις δηλώσεις του Ντόρση υπάρχει ή άλλη ομάδα που του καλύπτει το συμβόλαιο και δίνει πολλά παραπάνω. Επαναλαμβάνω, η άλλη ομάδα που έχει εμφανίσει στο προσκήνιο πολύ έντονα είναι ο ΠΑΟΚ, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βλέπω διάφορες εκφράσεις, οποίες δεν θέλω να μεταφέρω, για τον τρόπο που διοικείται η χώρα μας. Και συμφωνώ ότι διαδικείται σωστά. Ο Τάσος θα διαφωνήσει μαζί μου για ποιο λόγο. Ότι όταν είσαι, λέει, πληρωμένος, κάνεις μόκο και τιμάς το συμβόλαιο που ίδιος υπέγραψες. Εάν δεν σου αρέσει, όταν λέξει, παίρνεις το κουβαδάκι σου και φεύγεις. Γεμίσαμε κακοπληρωμένα και κακομαθημένα απέδευτα νεόπλουτα που τους σηκώνουν τα μυαλά οι μάνατζερ.
1: Εντάξει, δεν ξέρουμε την αλήθεια ακριβώς σε αυτό.
0: Όταν υπάρχει ένα συμβόλαιο, εννοείται πρέπει να το τιμάνε και οι δύο πλευρές. Όταν όμως φτάνει η περίοδος για να λήξει και αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις, όπως συνέβη στην υπόθεση Ολυμπιακού και Ντόρση, εκεί το παλιό συμβόλαιο, Τάσο μου, μένει στην άκρη. Εντάξει. Εκτός εάν δεν δέχεται η μία πλευρά τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, είναι ο Ολυμπιακός, όχι ρε Τάιλερ, δεν δέχομαι καμία αλλαγή στο συμβόλαιο που έχεις. Α, λήξει το 27 και τότε πήγαινε όπως θέλει.
1: Μεγάλο θέμα και αυτό. Μεγάλο θέμα. Έχει φτάσει 9, οπότε πρέπει να διακόψουμε εδώ για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Νέοι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 9. Στη ρύθμιση των ήχων, η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Την πρώτη της ήττα μετά από 11 αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη γνώρισε η ΑΕΚ. Στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, οι πρωταθλητές έχασαν 3-1 από Σακτάρ Ντόνετσκ το ουδέτερο Stafford Bridge του Λονδίνου. Η ένωση προηγήθηκε με το Λόβρεν στο 28, όμως οι Ουκρανοί απάντησαν με τους Πεντρίνιο στο 34 με πέναλτι, Βινίσιου στο 81 και Μεντόσα στο 86 και έφτασαν τους 4 βαθμούς στη διοργάνωση. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Manchester City την προσεχή Τρίτη στο Etihad. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παιδιών, όμως η τύχη μας γύρισε σε δύο φάσεις στην πλάτη. Σκόραραν με μεγάλη δόση τύχης και συνδρομή από τις αποφάσεις του διαιτητή. Δεν ξέρουμε γιατί δόθηκε το πέναλτι, σχολίασε ο Μάρκο Νικολίτς για το παιχνίδι. Εξάρα της Λίβερπουλ με Τσιμίκα αρχηγό. Ο Κώστας Τσιμίκας φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στη νίκη της Λίβερπουλ κόντρα στην Λίντσερ με 6-3 και μετά το τέλος του αγώνα έκανε συγκινητική ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι ηγήθηκε της ομάδας των ονείρων του. Απίθανες ανατροπές, πολλά γκολ και πολλούς διαφορετικούς πρωταγωνιστές περιελάμβανε το δεύτερο πιάτο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Manchester City, Paris Saint-Germain 2-4. Feyenoord Como 3-2, Ρώμα Real Madrid 3-4 με τους Γκαλάκτικος να βάζουν 3 γκολ από το 82 έως το 90, επιτυχάνοντας μια ιστορική ανατροπή. Aston Villa Φενέρμπαξε 6-0, Betis Porto 3-2, Bodoglim Dortmund 1-0 και Slovan Bratislava Στουτγκάρδη 0-3. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Όφη παίρνουν σήμερα τη σκυτάλη στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Στις 10 το βράδυ παίζουν Ολυμπιακός και Όφη. Για το Europa οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μαρσέιγ στο Βελοντρόμο, όπως και Όφη από τη Ρεν στο Ροαζόν Πάρκ. Ενώ νωρίτερα για το Conference στις 8 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΑΚΑ. Η Μαρσέιγ παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, ωστόσο και ο Ολυμπιακός είναι μια τέτοια ομάδα. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε εντελώς την ταυτότητά μας και τον τρόπο που παίζουμε, αλλά σε αγώνες που κρίνονται σε πολύ μικρές λεπτομέρειες, χρειάζεται να προσαρμοζόμαστε πολλές φορές μέσα στο παιχνίδι, δήλωσε ο Αλγουαθίλ για το απόψινό μάτς που θα καλυφθεί από την Era Sport και το Magenta Sport 4. Κλειστή θα παραμείνει οριστικά η θύρα των φιλοξενούμενων στο Βελοντρόμ, καθώς ακυρώθηκαν τα εισιτήρια που είχαν πάρει οι φίλοι του Ολυμπιακού για το παιχνίδι. Θέλουμε να κάνουμε τη Ρεν να υποφέρει όταν έχει την μπάλα. Είμαστε μια φιλόδοξη ομάδα και όταν μπαίνει σε τέτοια διοργάνωση πρέπει να κοιτάς σαν πρόκληση κάθε επόμενο παιχνίδι, σχολίασε ο Χρήστος Κόντης για το δεύτερο αγώνα των Κρητών στη League Phase του Europa League, ο οποίος θα καλυφθεί από την Era Sport και το Magenta Sport 5. Τη σημασία που έχει για τον Παναθηναϊκό να επιστρέψει στις νίκες μετά την πρώτη ήττα του στη σεζόν από τον Ολυμπιακό, ανέλησε ο Τζέικομ Νίστρουπ στη δική του συνέντευξη, παραδεχόμενος για άλλη μια φορά πως η ομάδα του δεν είχε στο φάγηρο την εικόνα που έπρεπε, συμπληρώνοντας πως η πράσινη είναι ακόμα μακριά από αυτό που θέλει. Ο Kings Kangwa υπογράμμισε πως οι πράσινοι πρέπει να επικεντρωθούν 100% σε αυτά που έρχονται, ενώ ντεμπούτο για τον Βίκτορ Κρίστιασεν σε αποστολή του Τριφυλιού από την Era Sport και το Magenta 3 η κάλυψη του αγώνα. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός έθεσε χθες τον Ντόρσεϊ εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα και τον φέρνει στην Αθήνα να απολογηθεί για σχόλιο του στο Instagram. Επίδειξη δύναμης από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη νίκη των Heat με 144-128 απέναντι στους Nets στο Kaseya Center. Ο Γιάννης αγωνίστηκε 24 λεπτά και πέτυχε 20 πόντους, 15 rebound και 9 assist μαζί με 3 τάπες και ένα κλέψιμο. Για την τρίτη μέρα του EuroCup, Άρης Ντερντόνα 88-68 στο Nick Gallis Hall. Και για το FIBA Europe Cup, Προμηθέας Τριέρ 83-87 και Ηράκλειο Βούρτσμπουργκ 90-73. Για την Ευρωλίγα των Γυναικών, Κυπριστής Αθηναϊκός 103-65. Για το EuroCup των Γυναικών, Παναθηναϊκός Άλβα Βερολίνου 81-73, Ολυμπιακός Μπάθη Φερόλ 96-68 και Μίσκολτς Παναθλητικός 56-36. Στην εξαναβολή ανάμετρηση της 5ης αγωνιστικής στη Super Bet League 2, Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλλιθέα 0-1, με την Καλλιθέα στη δεύτερη θέση 2 βαθμούς πίσω από το πρωτοπόρο Μαρκό. Δράμα ΠΑΟΚ 21-30 για τη Handball Premier των ανδρών. Με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα Νίκο Μητράκη, που έπιασε 3 πέναλτι και έκανε 2 καθοριστικές αποκρούσεις στο τελευταίο λεπτό, ο Απόλλωνας Σμύρνης νίκησε 15-14 το τυπικά γηπεδούχο Παναθηναϊκό στο Σεράφιο για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League των ανδρών. Ιδραϊκός Βουλιαγμένη 11-14 σε άλλα παιχνίδια και για την Α1 γυναικών Γλυφάδα Εθνικός Πειραιά 3-15. Στο τένις αποκλείστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Σανγκάι Μάστερς χάνοντας από τον Ντανίλ Μετβέντεφ με 2-0. Με αποκλεισμό από 4 παιχνίδια της Ρεάλ Μαδρίτης τιμωρήθηκε ο Βινίσιους για το τράβηγμα των μαλλιών του Σαλιμπά στο παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ. Με 3 παιχνίδια ολοκληρώθηκε χθες η 5η αγωνιστική στη EuroLeague. Χαποέλ Μπεσικτάς 182, Ανατολού Εφές Μπάγερν 93-101 και Παρί Μπολόνια 94-96. Ήταν αρχικές ειδήσεις από την Era Sports στις 9. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick,
2: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
5: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
6: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
7: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12 000. Υπουργείο Υγείας.
9: Ακούτε Ερασπορ.

0: Θα πάμε πολύ γρήγορα το σημερινό 352 για να έχουμε αργότερα χρόνο να μιλήσουμε με τον Μιχάλη Λαδόπουλο στο Λονδίνο. Έχουμε σήμερα άλλους Ευρωπαίους μπροστά μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Ολυμπιακό.
1: Η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίωρο, έτσι, για να μπορέσει, γιατί ο παππούς δεν μπορεί να ξυπνήσει πριν τις 7.
0: Έχουμε και 2 ώρες διαφορά.
1: Έχουμε 2 ώρες, είναι εκεί 7 και 4, θα του δώσουμε άλλο ένα τεταρτάκι.
0: Σήμερα λοιπόν 10 η ώρα, Μαρσέιγ Ολυμπιακός, διπλή μετάδοση θυμίζω, και Ματζέντα και Αντένα στον αυτό τηλεοπτικό. Και εμείς βεβαίως ως Έλα Σπορ.
1: Ναι, ο Μπάμπης είναι εκεί.
0: Εκεί είναι ο Μπάμπης.
1: Ξύπνησε νωρίς ο Μπάμπης.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα,
1: Μπάμπη. Ξύπνησες νωρίς. Έβλεπα κάτι βιντεάκια οπαδούς, λέει, της Μαρσέη που ψάχναν τα ξενοδοχεία και λοιπά. Τι γινόταν εκεί? Έχεις δει?
2: Η αλήθεια είναι εκεί που
1: σε βρήκανε.
2: Όχι, εκεί που βρισκόμαστε εμείς δεν είχαμε τέτοια ζητήματα. Αλλά αυτά γίνονταν και στα προηγούμενα παιχνίδια της Μαρσέη. Δηλαδή είχε γίνει το ίδιο, είχε γίνει μακελιό με τον ΠΑΟΚ. Είχαν γίνει πολύ σοβαρά επεισόδια. Και πάρα πολύ σοβαρά επεισόδια. Και η αλήθεια είναι, έκανα μια βολτούλα λίγο κάποια στιγμή, αλλά εντάξει, δεν ήταν κάτι περίεργο. Αλλά αυτά γίνονται.
1: Εντάξει, είχε δουλέψει και τα γαλλικά του γι' αυτό ο Μπάμπης, οπότε είναι εντάξει.
2: Όχι, τίποτα. Αν και μάλιστα γλώσσα ποτέ.
1: Πιστεί στην ταυτότητά μας με προσαρμογές, λέει ο Γκουάθιλ. Τι σημαίνει αυτό?
0: Δηλαδή,
2: ότι πάντα πρέπει να έχουμε την ταυτότητά μας, ότι πάντα κάθε αντίπαλος μπορεί να σου βάλει δύσκολα ή λιγότερο δύσκολα.
1: Σε δεκάδα τι σημαίνει αυτό? Πιστεύεις ότι
2: σε δεκάδα,
1: η προσαρμογή...
0: Δηλαδή να σου πω ένα παράδειγμα. Εγώ σκεφτόμουν ότι αυτό το συγκεκριμένο μάτς είναι για το Γιάρεμτσουκ. Είναι. Θα είναι βασικός.
2: Είναι. Μα ούτως ή άλλως ο Μαντιλμαντζή δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Οπότε ή ο Γιάρεμτσουκ ή ο Γκονζάλες. Και έχουμε πει ότι ο Γιάρεμτσουκ έχει το προβάδισμα.
0: Έτσι.
2: Πρέπει να φρεσκάρει και λίγο. Προσεκτείτε τι είπε ο Αλγουάθιλ. Σωματικά έχουν επανέλθει. Αλλά πρέπει να δω τα πρόσωπά του, να δω και πνευματικά πόσο έχουν επανέλθει από τον ντέρμπι. Γιατί είναι ένα κομμάτι το σωματικό, δηλαδή η δυνάμη σου, και ένα κομμάτι και το Χριστόφιο που έχει περάσει η ένταση, πώς βλέπεις το επόμενο παιχνίδι. Και είπε, θα παίξουν αυτοί που αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη κατάσταση για να παίξουν με τη Μαρσέιγ αυτή τη στιγμή.
0: Και πνευματικά.
2: Αυτό σημαίνει ότι. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι θα σκέφτεται κάποιες αλλαγές. Είπαμε Γιάρεμτσουκ, είπαμε ΕΣΕ. Πιθανόν στα άκρα της άμυνας. Θα δούμε, γιατί στα πρώτα του παιχνίδια ο Αλγουάθιλ τους άλλαζε συνέχεια και στη θέση του δεξιού μπακ και στη θέση του αριστερού μπακ. Θα το δούμε το βράδυ. Ναι. Αλλαγές, αλλά νομίζω 2-3 τουλάχιστον νομίζω να υπάρχουν, ίσως και 4.
1: Αν βάλουμε τις μετρητής ακριβώς αυτό που είπε ο Αλγουάθιλ, μπορεί να μην ξέρει και ο ίδιος. Γιατί λέει ότι και αν σκέφτομαι τώρα, μπορεί να είναι διαφορετικό από εκείνα που θα σκέφτομαι στην προπόνηση, αλλά και από όσα θα σκέφτομαι αύριο.
2: Ναι. Αυτό που σου είπα πριν, Χριστόφη, να δω τα πρόσωπά του, θέλω να του δω, να καταλάβω.
1: Ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτή. Να δω τα πρόσωπά του.
2: Ουσιαστικά αυτό κάνουν πάντα και οι προπονητές. Κοιτάζουν πώς είναι η ομάδα τους με και την τελευταία αποβόηση να έχουν συνεχόμενα παιχνίδια. Γιατί ένα κομμάτι.
1: Έλα, μωρέ, οι περισσότεροι ξέρουν τι θα βάλουν από πριν τώρα. Σιγά μην κοιτάζουν πρόσωπο.
2: Ναι, αλλά πάντα η προπόνηση έχει κάποιο νόημα. Το α πούμε ότι
1: έχει
2: προφανώς πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να δει λίγο χαλαρό ένα παίχτη. Κατάλαβε, όχι να είναι σωματικά, να το δει λίγο πιο χαλαρό από έναν άλλον. Εντάξει, οκ, πάνω κάτω ξέρει ο κάθε προπονητή τι θα κάνει. Έχει σχεδιάσει στο μυαλό του 5 πράγματα. Απλά λέω ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που σου αλλάζουν. Έστω και την τελευταία αποβάση, μία θέση, όχι πολλές.
1: Για πες μου κάτι, το Ζενεσιό τον είχε κάποτε έτσι προσεγγίσει ο Ολυμπιακός, όχι έτσι? Ήταν παλιά αυτό. Κάποια, όχι.
2: Κάτι μου θυμίζει, γιατί...
1: Ναι, κάτι προσπαθώ και εγώ να θυμηθώ, γιατί...
2: Με τον Ανοιγκό.
1: Ναι, ίσως.
2: Ανοιγκό Μαρσέιγ.
1: Ο Ζενεσιό είναι ο προπονητής Μαρσέιγ, έτσι.
0: Ο οποίος δεν θα έχει σήμερα Χόιμπεργκ, Κορνέλιους, ξέρω Μαρία.
2: Έχει υπομόνιμα και Κοντόγκβια, έχει αρκετούς στο τελευταίο διάστημα. Αλλά αυτοί οι δύο είναι οι τελευταίοι. Ο Χόιμπεργκ είναι από την περασμένη εβδομάδα. Ο Ντέρεκ, ο Κορνέλιος είναι από τις προηγούμενες από το μάτς με την Τρουά, οι δύο τελευταίες.
1: Και έχουν ένα θέμα. Ναι, έχουν πίεση. Έχουν έναν καλό παίκτη, τον Ιγκόρ Παϊσάο, που δεν παίζει καλά.
2: Έγινε αλλαγή. Με την Τρουά που έγινε αλλαγή.
1: Ήταν να φύγει στη Σάντερλαντ το καλοκαίρι, το είχε δέσει, μετά δεν έφυγε, απογοητεύτηκε. Συμβαίνουν αυτά και κάποιο παίκτη.
2: Ναι,
1: σημαντικό και μίλησε πολύ γι' αυτόν, το Ζενεσιό.
2: Να το όπως μπορεί να το μαζέψει. Δηλαδή το καταλαβαίνω ότι δεν αυτό, δεν είναι εκείνο. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Το καταλαβαίνω όμως δεν πήγε σε Σάντερλαντ. Αλλά συμβαίνει αυτό με τους παίχτες που δεν είναι εδώ στο χέρι εννοώ και είναι εκνευρισμένος και όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Το καταλάβεις μια διάθεση. Ναι, okay, δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει θέμα, αλλά να το καλύψει όσο μπορεί.
1: Δύσκολο μάτι σε κάθε περίπτωση καυτή έδρα, ακόμα και με αυτή τη Μαρσέη που δεν πείθει στη σεζόν.
2: Πάντα.
1: Αλλά δεν ξέρει τι μπορεί.
0: Και να κλείσουμε, Μπάμπη, γιατί προσπαθούμε να τα στριμώξουμε όλα.
2: Ναι. Να θυμίσω το 1990 άνετα είχε χάσει ο Ολυμπιακός. 2012 όμως, 2011 μεγάλη νίκη με Φέτφα. Το θυμάστε. Με Μανιάτη αποκάλυψε ρολοχάφ. Τότε από Βαλβέρδη.
1: Βαΐτσες πότε ήταν. Με Μονακό ήταν αυτό.
2: Μονακό.
1: Εντάξει, οκ. Πάρα πολύ παλιά.
2: Και τα τελευταία χρόνια με COVID. Με τα πέναλτι που έχασε ο Ολυμπιακός, θυμάστε με Ραφίνια.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχηθούμε καλή μετάδοση, Μπάμπη. 10 η ώρα το βράδυ. Καλή τύχη στον Ολυμπιακό. Καλή τύχη και στον Όφη. Παίζει την ίδια ώρα για το Europa League με τη Ρεν εκτός έδρας.
1: Τη βραδιά όμως την ανοίγει 8 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Παναθηναϊκός κάνει τη δική του εκκίνηση στη League Phase του Conference League. Έχουμε τον Άρη Γάτα μαζί μας. Άρη, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα,
1: Άρη.
3: Καλημέρα.
0: Και την εκκίνηση θα την κάνουμε πώς, εμείς ο Παναθηναϊκός.
3: Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία για τον Παναθηναϊκό είναι να πάρει καταρχήν το τρίποντο, γιατί είναι αυτά που ξέρεις πολλές φορές στο καλεντάρι σε αυτή τη διαδικασία του Conference League, τα τικάρεις, τα παιχνίδια που ουσιαστικά έχεις μια προσδοκία να πάρεις τους βαθμούς και από εκεί και πέρα να πας να διεκδικήσεις περισσότερα πράγματα, γιατί κακά τα ψέματα όπως είναι αυτός ο θεσμός, Παναθηναϊκός ατύχησε στην κλήρωση όπως τουλάχιστον είχε γίνει φέτος, και λέω ατύχησε γιατί πήρε από το πρώτο και το δεύτερο πότ τις πιο ισχυρές ομάδες. Ομάδες που τις δίνουν και ως φαβορί. Αναφέρομαι στη Brighton και στη Freiburg. Μέχρι να παίξει όμως αυτά τα παιχνίδια, έχει μπροστά του 4 παιχνίδια που έχει τον τίτλο, αν θέλει, στο φαβορί. Δηλαδή είναι μια ομάδα που είναι καλύτερη από αυτές που έχει να αντιμετωπίσει. Αρχίζει γενομένης από αυτή τη βραδιά απέναντι στην Μπόρα της Μπάνια Λούκα, που αν εξασφαλίσει τους βαθμούς αυτούς, μετά μπορεί να πλασταριστεί ακόμα παραπάνω. Δηλαδή, με ένα πρόχειρο υπολογισμό, παιδιά, με 9 βαθμούς, Παναθηναϊκός, ίσως και 8 ή 9 βαθμούς μπορεί να είναι στην 24, με 12 βαθμούς είναι πολύ πιθανό να είναι στους 16. Αν συγκεντρώσει, δηλαδή.
1: Ναι. 9 βαθμοί βέβαια θα φτάσουν, γιατί είναι και λιγότερα μάτς, να θυμίσουμε, στο conference είναι 6, δεν είναι 8.
0: Μια εικόνα για τους Βόσνιους έδωσε ο Μίλαν Ράσταβατς, ο παλιός προπονητής του Αστέρα και του Όφη, λέγοντας ότι από τη μία έχουμε τον καλύτερο Παναθηναϊκό της 15ετίας και από την άλλη μια ομάδα που βεβαίως και μπορεί να κάνει τη ζημιά, είτε μέσω αντεπιθέσεων είτε πιέζοντας πολύ ψηλά να κλέβει μπάλες. Να θυμίζει δηλαδή λίγο τον Ολυμπιακό, να το πω έτσι εγώ, το αγωνιστικό σύστημα.
3: Τώρα, η Μπόρατς έχει σχεδόν κρατήσει τον κορμό της. Έχει 12 παίκτες από αυτούς που είχε αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός πριν από 2 χρόνια.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει μόνο 3 από εκείνους τους παίκτες.
3: Ο Παναθηναϊκός έχει μόνο 3. Οπότε έχει αναβαθμιστεί το ρόστερ του Παναθηναϊκού πολύ ποιοτικά. Έχει ανέβει και το μπάτζετ πάρα πολύ σε σχέση με αυτό που είχε τότε. Και όπως είπε και ο προπονητής του χθες, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός έχει τον πρωτολόγο για τον εξής, για έναν ακόμη, έτσι, μια ακόμη περίπτωση, γιατί δέχεται για πάρα πολύ δύσκολα γκολ. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει τώρα σε όλη τη διαδικασία στο πρωτάθλημα δέχεται 3 γκολ, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι και αυτό θα παίξει ρόλο, δηλαδή η αμυντική του λειτουργία που είναι αρκετά καλή φέτος. Αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός από την Μπόρα.
0: Το σχήμα θα είναι αυτό που φανταζόμαστε τελικά, με Καμαρά, Κάγκουα στον άξονα, όπως το
3: έλεγε. Έχω την αίσθηση ότι, όπως σας έλεγε και χθες, θα κάνει αλλαγές ο Νίστρομ. Δηλαδή θα περάσει σε κάποιες αλλαγές. Φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να ξεκινήσει με ένα 4-4-2. Και να δούμε και κάποιους παίχτες να τους δώσει και χρόνο να ξεκουραστούν. Mm-hmm. Αποκλείεται δηλαδή να δούμε από την αρχή παίκτες όπως ο Τσάπρας να παίξει δεξιά θέση του Καλάμπρια.
0: Ή ο Κρίστιανσεν αριστερά αντί του Κυριακόπουλου.
3: Έχω τον Κρίστιανσεν για πρώτη φορά. Ναι. Τον είπες, δεν σ' άκουσα τον.
0: Τον Κρίστιανσεν, λέω, ναι. Ως αναπληρωματικός. πάει.
3: Στην αρχή δεν νομίζω να παίξει από την αρχή, δηλαδή την πρώτη του αποστολή να τον βάλει κατευθείαν. Το έχει συνηθίσει, το κάνει ο Μίστρο αυτό, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα του δώσει χρόνο συμμετοχή, αλλά δεν ξέρω πώς.
0: Ο Λιβάη θα παίξει από την αρχή.
3: Θα είναι αυτό. Και ο Λιβάη είναι πιθανό να πάρει χρόνο από τη συμμετοχή, και αυτό δεν ξέρω αν θα είναι από την αρχή, αλλά το σίγουρο είναι ότι και αυτό και ο Κάγκουα που έπαιξαν στο Καραϊσκάκη θα έχουν περισσότερο ρόλο και περισσότερο χρόνο. Το έχουμε ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός έχει μια δεξαμενή παιχτών, παιδιά, που είναι δυνάμει βασική. Όλοι αυτοί είναι 16-17 παίχτες που πάντα μπορούν ανά πάσα στιγμή φέτος να θεωρούνται βασικοί σε αυτό το rotation Παναθηναϊκού. 8 παρατέταρτο το παιχνίδι, Ολυμπιακό στάδιο.
0: Θυμίζουμε είναι πρωταθλητές οι Μπόρατς της Βοσνίας.
3: Ναι, αυτή και η Σεράγη είναι δύο ομάδες που παίρνουν τα παιχνίδια. Μπόρατς που σημαίνει στα σερβοκροατικά μαχητές. Και έχουμε έτσι αναμνήσεις και εικόνες από αυτό το ταξίδι στην Μπάνια Λούκα πριν από 2 χρόνια που είχε παίξει τότε ο Παναθηναϊκός. Και είναι μια ομάδα που...
1: Τι είχε φέρει ισοπαλία τώρα.
0: Ένα-ένα
1: που ισοφαρίστηκε.
0: Ισοφαρίστηκε, είχε σχολέρει ο Μπακασέτας, καλά δεν το θυμάμαι.
3: Ναι,
1: μέσα από την περιοχή. Ωραία, Άρη, καλή μετάδοση.
3: 30.000 φίλοι του Παναθηναϊκού λογικά είναι στο γήπεδο. Βέβαια, δεζαβαντάζ το θέμα με τον καιρό τώρα, έτσι. Γιατί
1: βέβαια.
3: Βλέπουμε και στο Ολυμπιακό στάδιο, ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές. Αν στην Αθήνα είναι καλοκαίρι, στο Ολυμπιακό στάδιο είναι φθινόπωρο.
1: Καλά, η θερμοκρασία δεν έχει πέσει τόσο.
3: Στο Ολυμπιακό στάδιο είναι βαρύ χειμωνιά.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε, Άρη μας.
0: Καλή τύχη και στον Παναθηναϊκό, γιατί το λέω γιατί πάντα μετά η κίνηση. Στην εκθέση. Ναι. Πάντα. Δηλαδή...
1: Εκ παραδρομής έτσι 6 είναι. Οι αγωνιστικές δεν είναι 7. Είναι 6 στο conference, 8 ξεκινάει... στο Europa και στο Champions League.
0: Ναι. Ξεκίνησε πιο αργά.
1: Και πάνω. Τελειώνει και Δεκέμβρη το η League Phase του. Δεν τελειώνει Γενάρη όπως είναι ακριβώς. Champions League και το Europa. Πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη, ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Έχουν περάσει 2 μέρες.
0: Ναι.
1: Και 3. Από το μάτς με την Καλαμάτα.
0: 3 μέρες, ναι.
1: Πώς είναι τα πράγματα στο ΠΑΟΚ, Γιάννη?
0: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
4: Γεια σας, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Να πούμε 2,5 μέρες, έτσι, για να είμαστε
1: μέσα
4: από το βράδυ, από το βράδυ της Δευτέρας. Πώς να είναι, σίγουρα ο ΠΑΟΚ καλείται να ξεπεράσει το σοκ της Δευτέρας, θα έλεγα, όχι το σοκ της ήττας, αλλά το σοκ της τραγικής εμφάνισης.
1: Ναι, ότι μπήκε οποία... και δεν άγγιξε, ναι.
4: Ναι, δηλαδή το να πεις ναι, έχασα ένα παιχνίδι ακόμη και από έναν θεωρητικά υποδέστερο αντίπαλο, ότι το παιχνίδι στράβωσε, χάθηκαν ευκαιρίες, ο αντίπαλος ήταν τυχερός, ξέρω εγώ, και όλα τα σχετικά. Εδώ είναι διαφορετική όμως η κατάσταση, έτσι. Ήταν μια τραγική εμφάνιση, η Καλαμάτα έπαιξε πολύ καλύτερα, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να χάσει και με μεγαλύτερο σκορ. Αυτό νομίζω έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και κατά κάποιο τρόπο έχει βυθίσει και όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ σε μια εσωστρέφεια, σε ένα ζήτημα έτσι γενικά του να ψάχνουν όλοι τι μπορεί να κάνει φέτος η ομάδα. Έτσι, η αυτοπεποίθηση είναι στο 0 αυτή τη στιγμή. Λογικό για μια ομάδα η οποία έχει υποστεί από την αρχή της σεζόν 2 ευρωπαϊκούς αποκλεισμούς, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Αποκλείστηκε η αρχή από την Άντερλεχτ, μετά αποκλείστηκε και από την Μπράγκια το Conference League. Εκτός από αυτούς τους ευρωπαϊκούς αποκλεισμούς, μια εύκολη ήττα σε ντέρμπι, εκείνο το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, μια ντροπιαστική ήττα από την Καλαμάτα, θυμίζουμε η πρώτη στην ιστορία του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα μετά από 14 αγώνες που ήταν 7 νίκες και 7 ισοπαλίες, και με αυτά τα δεδομένα θα έλεγα ότι είναι προφανής η σημασία του κυριακάτικου αγώνα με τον Ηρακλή, έτσι, ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται μια νίκη αλλά συγχρόνως και μια καλή, μια πιστική εμφάνιση, και ιδιαίτερα το χρειάζεται αυτό και ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος δεν μπορεί να νιώθει και πολύ άνετα στον πάγκο της ομάδας με όλα αυτά. Για τον ΠΑΟΚ θα είναι λοιπόν καθοριστικό, δεν είναι σημαντικό αυτό το κυριακάτικο παιχνίδι. Αν νικήσει με μια καλή εμφάνιση, μπορεί να κερδίσει χρόνο, να πάρει μια ανάσα, να κοιτάξει τη συνέχεια λίγο, όχι ότι θα λυθούν αυτομάτως βέβαια όλα τα προβλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει να νιώσει νιώσουν όλοι λίγο καλύτερα και να κοιτάξουν τη συνέχεια. Αν δεν έρθει νίκη σε αυτό το παιχνίδι, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα συνεχιστεί η εσωστρέφεια, θα συνεχιστεί η συζήτηση.
1: Θα υπάρξουν εξελίξεις από ό,τι κατάλαβα με τον προπονητή.
4: Πιστεύεις
1: σε τέτοιες περιπτώσεις και ξέροντας την πρακτική του ΠΑΟΚ ότι τη στιγμή που ο προπονητής είναι σε αμφιβολία, και όχι μόνο επειδή το λέμε εμείς, αλλά φαντάζομαι και στο μυαλό της διοίκησης ήδη ψάχνουν εναλλακτική στην περίπτωση που, ή θα περιμένουν να δουν πώς έχουν τα πράγματα? Τι πιστεύεις?
4: Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω αν αυτή τη στιγμή ψάχνουν κάτι, αλλά ότι ο Αλέσιο Λύση γενικά δεν έχει πείσει μέχρι τώρα κανέναν. Φυσικά έχει αυτός πολλές τις δικαιολογίες του, έτσι. Αλλιώς ξεκίνησε η ομάδα με τον Κωνσταντέλια ηγέτη, μετά υπήρχε ένα μεταβατικό στάδιο, μετά ήρθαν κάποιοι
1: παίκτες. Είναι πολλά που έχουν συντείνει σε αυτό,
4: ναι, σίγουρα. Όπως είπα κάποια στιγμή, έτσι, μια εκπομπή μας, σε κινούμενη άμμο βρίσκεται ο Αλέσιο Λύση από
1: και,
4: την αρχή.
1: Και δεν έχει και εύκολα παιχνίδια. Έχει τον Ηρακλή τώρα που είναι, ντέρμπι τοπικό. Έχει τον Όφη στην Κρήτη μετά. Και έχει και την ΑΕΚ μέσα κύπελο, 28 Οκτωβρίου.
4: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Είναι δηλαδή ζόρικα μάτς, ας πούμε, και τα τρία θεωρητικά.
4: Είναι δύσκολα δεδομένης της εικόνας που παρουσιάζει η ομάδα, έτσι, που προβληματίζει με την απόδοση. Και είπαμε, αυτός ο αγώνας της Δευτέρας ήταν ένα σοκ, έτσι, με όλη αυτή την εικόνα, όλα αυτά τα οποία είδαμε, που κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το τι έφτιαξε. Και ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε τόσο χαλαρός, τόσο, θα έλεγα, διάφορος, με τόσα λάθη και όλο αυτό, όλο αυτό που είδαμε τη Δευτέρα. Τώρα να πούμε ότι...
0: και με αυτό να κλείσουμε, Γιάννη μου.
4: Ναι, ότι ο Μιχαηλίδης είναι ερωτηματικό, είχε ενοχλήσεις τη Δευτέρα, αντικαταστάθηκε, δεν φαίνεται πάντως να είναι κάτι σοβαρό. Μία αλλαγή σίγουρα του νεαρού του Μοναστηρίου, που θα παίξει goalkeeper στη θέση του τιμωρημένου του Τσίφτσι. Λογικά θα δούμε στην άμυνα αλλαγές, μείζον πρόβλημα η άμυνα, παθητικό 18 γκολ σε 14 αγώνες. Δεν μπορεί να μην ανακατέψει την τράπουλα ο Λύση, αλλά έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αύριο και μεθαύριο περισσότερο για το τι θα σκέφτεται ο Ιταλός εν ώψη του κυριακάτικου αγώνα.
0: Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Καλή συνέχεια σου ευχόμαστε, και πάμε εμείς σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση αυτοκινήτων στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της λεωφόρου Χιστού. Έντονη συμφόρηση σε αρκετά τμήματα του Κηφισού και της Αττικής Οδού. Υπό το βάρος της ενεργειακής κρίσης, η διήμερη σύνοδος κορυφής των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Στη βελγική πρωτεύουσα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεκδικεί μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρείες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο, με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας νεκρός στη Ρόδο, κλειστά σήμερα τα σχολεία στο νησί. Μεγάλη ζημιά σε Εύβοια και Σποράδες. Νέα επιδείνωση από αύριο. Πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό 3.000 όπλων σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Η Ουκρανία θα ξαναρχίσει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια, λέει ο Ζελένσκι στους Financial Times. Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση, έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ακούτε Ερασπορ

0: Ακούμε Bruno Mars που είχε και τα γενέθλιά του, τα 41 πριν από λίγες μέρες, 8 το Οκτώβριο δηλαδή.
1: Πολύ ταλαντούχος, πορτορικάνος, είναι στην Αμερική, δεν τον έχει διώξει ο Τραμπ ακόμα, δεν ξέρω γιατί, δεν τον έχει πάρει χαμπάρι.
0: Και συνεργάζονται μαζί του όλα τα μεγάλα ονόματα της αμερικανικής μουσικής
1: σκηνής. Θα πρέπει
0: σκηνής.
1: Να αποπέμψει πολλούς, την Guilfoyle εντάξει, ο Jimmy Kimmel.
0: Καλά, Jimmy Kimmel, παιδιά, έδωσε ρεσιτάλ. Δείτε το, βρείτε τι είπε. Με μετάφραση από κάτω, βάτραχο κατέληξαν την βαφτίση στην Κυλφό. Λοιπόν, η Σάκαρη, επειδή το μάτς ξεκίνησε πολύ αργά λόγω βροχής στη Γιουχάν, προηγείται με 2-0 games στο πρώτο σετ του αγώνα με την Μία Ποχάνκοβα, την 17χρονη Σλοβάκα, που πολύ σωστά φαντάστηκε ο Χρήστος Σαράντος.
1: Δεν την ήξερα.
0: Για να έρθει τα προκριματικά, δεν θα είναι καμιά 200αρία στην κατάταξη.
1: Επειδή 202 είναι, και, είναι. Επειδή είναι και μικρή, είναι 17χρονη, που σημαίνει ότι τώρα το κορίτσι αυτό μπορεί να πάρει 20-30 θέσεις στην παγκόσμια κατάσταση με αυτό που έκανε. Τσιπάς έχασε χθες.
0: Δεν πήρε θέσεις, αντιθέτως έπεσε στην 20η του Champions League μετά τη χθεσινή ήττα.
1: Ναι.
0: Και έχουμε μαζί μας τον άνθρωπο που περιέγραψε μία ακόμα ήττα ελληνικής ομάδας στο εξωτερικό, ο Μιχάλης Λαδόπουλος. Καλημέρα!
1: Και περιττώ να σου πω, άμα γυρίσεις σου ετοιμάζουν πανό. Μην ξαναφύγεις και τέτοια. Γεια σου Μιχάλη.
0: Καλημέρα Μιχάλη.
2: Καλημέρα, για θυμίστε με την προηγούμενη.
0: Όχι, θύμισε μας εμείς, είπε κάποιος, κάποια κακιά γλώσσα, την προηγούμενη νίκη ελληνικής ομάδας στο εξωτερικό με σένα.
2: Ελληνική ομάδα, παιδιά, έχω να βγω. Έχω να βγω αποστολή 10 χρόνια.
1: Από τον Πανιόνιο. Είχε κερδίσει με τον Πανιόνιο.
0: Άρα ως United διαμαρτυρόμαστε για την ταξίδιο σου.
2: Αυτό ενδεχομένως είναι μαζί του.
1: Ναι.
0: Έχουμε χάσει τρόπο από τη Villarreal με σένα. Αν είναι δυνατόν.
1: Και οι φήμες λένε ότι ήσουν και στο μάτς στο τελικό με την Tottenham. Οι φήμες λένε.
2: Αληθινές κι αυτές.
1: Λοιπόν, για πες πώς έζησες το παιχνίδι. Θέλουμε... Καταρχάς είδαμε πολύ κόσμο στο μάτς.
0: Είδαμε
1: στο
0: πολύ κόσμο στο Άφρον Μπρίζε, Μιχάλη. Τι ήταν όλοι Ουκρανοί αυτοί ή υπήρχαν και πολλοί Άγγλοι στο γήπεδο?
2: Υπήρχαν καταρχάς πολλοί Έλληνες.
0: Ναι, αυτό το ξέραμε.
1: Ναι, αυτό ήταν πάνω από 10.000, ναι. Λένε, εσύ θα μας πεις. Ναι, ήταν.
0: Είδαμε πάρα πολλούς Ουκρανούς, σίγουρα πάνω από 10.000. Έτσι, ναι.
2: Κοίταξε, επειδή ήταν, δεν ακούγονταν οι Ουκρανοί.
1: Ακούγονταν μια χαρά. Εγώ ακούγα από δοκιμασίες όταν είχαν την μπάλα επέκτης της ΑΕΚ.
0: Στον πανηγύρι.
2: Στο τέλος, οκ, okay, στο τέλος. Αυτό δε, εκεί δεν μπορείς να κάνεις, να βγάλεις. Πάντως, ο παλμός που είχαν φίλοι της ΑΕΚ είναι απίστευτος. Δεν υπάρχει, δεν συγκρίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή. Οι Ουκρανοί είχαν 2-3 στράκες από 100-150 άτομα σε κάτι σημεία του γηπέδου που καμιά φορά έβλεπες εκεί να χοροπηδάνε 200 νοματέοι και μετά σταματάγανε. Δεν είχαν αυτό το...
0: Καλά, εντάξει, ποτέ
1: το
0: δεν τον είχαν.
1: Και τέτοια.
2: Όλο το πέταλο, ας πούμε, αυτό το παλμό. Από εκεί και πέρα, νομίζω ήταν 30.100 τα εισιτήρια, κάπου τόσο. Εγώ έτσι όπως τους έβλεπα τους υπολόγιζα γύρω 25.000 γενικά στο Stamford Bridge. Το πέταλο των Ουκρανών, το πάνω διάζωμα ήταν κλειστό. Ήταν κάτω και δεν το είχαν γεμίσει ούτε αυτό. Τώρα
1: λογικά
2: πρέπει να ήταν διάσπαρτο.
1: Διάσπαρτη. Ναι, κοίταξε, αυτοί δεν έχουν ένα πυρήνα για ένα σημείο αναφοράς. Είναι ομάδα η οποία παίζει από εδώ και από εκεί και προφανώς εξυπηρετείται από υποστηρικτές που βρίσκονται στη γύρω περιοχή. Άντε και κάποιους που μπορεί να έρθουν από περιοχές λίγο πιο μακριά.
0: Λοιπόν, επισήμως Μιχάλη, 21.000 είναι δηλωμένοι οι θεατές. Θα ήταν πολύ περισσότερο στο γήπεδο, προς Θεού.
1: 21, αφού 30 είπε.
0: Έτσι γράφει
1: εγώ άκουσα,
0: εδώ.
1: Εντάξει, μπορεί να μην είναι ακριβές αυτό.
0: Okay.
1: Γιατί άκουσα και το Σωτήρι χθες και το Λαδόπουλο.
0: 30.000.
1: Ναι. Μάλιστα, λοιπόν,
2: παιδιά, το έβγαλε στο Matrix.
1: Το έβγαλε στο Matrix, okay, ναι, okay, γι' αυτό okay, το είπανε. Okay. Για πες πώς το έζησες αυτό. Εκτός από τον κόσμο, δηλαδή αγωνιστικά τι είδες?
2: Αγωνιστικά είδα μια ομάδα που ήταν κατά την προσωπική μου εκτίμηση χειρότερη από ό,τι περίμενα.
0: Ποια?
1: Της Αφτάρ λες? Α, την ΑΕΚ.
2: Και ήταν μια ομάδα που ήταν όπως την περίμενα από την άλλη. Δηλαδή αυτό το πράγμα που έχουν οι Ουκρανοί.
0: Ποιοι Ουκρανοί μόνο, Βραζιλιάνοι είναι.
2: Εντάξει.
0: 15 Βραζιλιάνοι υπάρχουν σε αυτό το ρόστερ το φετινό.
2: Είναι μισή-μισή. Η ενδεκάδα ήταν Βραζιλιάνο-Ουκρανοί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ένα περίεργο πράγμα. Εντάξει, αυτό το πράγμα που έχουν από τη μέση και μπροστά, με αυτά τα. Και είναι πιτσιρικάδες, έτσι. Είναι 21, 20, 19, 22.
1: Ναι.
2: Είναι από τους που πάνε να κάνουν καριέρα. Ποιος πόλεμος, τι μου λέτε τώρα, εγώ είμαι εδώ για να με δούνε, να φύγω, να πάω, τι να σου πω, στην Dortmund. Να κάνω μεγάλο όνομα και φανάει προβολικό.
1: Θέλει λίγο άγνοια κινδύνου, γιατί δεν είναι μόνο τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, υπάρχει το πρωτάθλημα που παίζεται στην Ουκρανία, έτσι.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Δηλαδή, διάβαζα και τη συνέντευξη του Αρντά Τουράν που μίλαγε για την κατάσταση, για καταστάσεις που έχει βιώσει, δεν είναι πολύ απλές. Είναι ένα μεγάλο ρίσκο. Είναι πώς πάει ο πολεμικός ανταποκριτής επί δύο.
2: Αυτή είναι, όχι τη χθεσινή εννοείς.
1: Το να είσαι παίκτης, ρε φίλε, το να είσαι παίκτης ή να εμπλέκεσαι στην ομάδα χωρίς να είσαι Ουκρανός. Είναι μια απόφαση η οποία είναι σοβαρή, με ρίσκο, δεν είναι απλή. Αυτό λέω. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ δεν σου φάνηκε καλή. Εμένα μου φάνηκε καλή στο πρώτο ημίχρονο.
0: Και εμένα καλή μου φάνηκε. Να σου πω την αλήθεια, Μιχάλη. Εγώ είχα την αίσθηση ότι δεν θα το χάσει το μάτς αυτό η ΑΕΚ. Αλλά έγινε η φάση του 80 λεπτού που είναι για μένα.
2: Έτσι φαινόταν. Ναι. Ότι τουλάχιστον η ισοπαλία θα την έπαιρνε.
0: Ναι, ναι. Αλλά ήρθε αυτό το αυτογκολ του Μπρινιόλη. Γιατί κανονικά όσο αυτογκολ πρέπει να χρεωθεί. Γιατί η μπάλα δεν πήγαινε στα δίχτυα.
2: Όχι, πήγαινε παράλληλα, ναι. Και δεν θα έπαινε καν. Δηλαδή, ναι. Δεν υπήρχε Ουκρανός εκείνη την ώρα και μόνο μπλε ήταν.
0: Ναι.
2: Και αν πέρναγε από πίσω.
0: Θέλω να μάθω, δηλαδή, μετά, ας πούμε, και στα αποδυτήρια, μετά, πώς το μετέφραζαν αυτό το 3-1.
2: Πώς να το μεταφράζω.
0: Εγώ, δηλαδή, θεωρώ ότι αδίκησε τον εαυτό της. Συμφωνώ με ένα σημερινό πρωτοσέλιδο.
2: Κοίταξε. Εγώ είδα ένα πρόβλημα στη μεσαία γραμμή κάποια στιγμή. Δηλαδή, χανόταν εύκολα η μπάλα και υπήρχαν 2-3 τέτοια διαστήματα μέσα στο παιχνίδι. Το είπα και στη μετάδοση χθες. Που χανόταν εύκολα η μπάλα στη μεσαία γραμμή. Οπότε έκαναν δεύτερες και τρίτες επιθέσεις οι Ουκρανοί, χωρίς να πετύχουν κάτι βέβαια. Χωρίς να έχουν κάτι τις μεγάλες φάσεις και τις πολλές ευκαιρίες. Mm-hmm. Αλλά. Αυτό ότι υπήρχε μια. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Εγώ την περίμενα λίγο καλύτερη.
0: Εγώ περίμενα επίσης να κάνει και νωρίτερα αλλαγές ο Νίκολιτς, έτσι όπως πήγαινε το μάτς. Και νομίζω ότι άρχισε πολύ τελικά να ψάξει τη δική του παρέμβαση μέσα στο γήπεδο.
2: Δεν του βγήκαν όμως. Γιατί και αυτοί που μπήκανε δεν. Και τις έκανε και αργά. Εν τω μεταξύ το Βάργκα και το. Έκανε δύο στο τελευταίο δεκάλεπτο μετά το δεύτερο γκολ.
1: Mm-hmm. Ένα λεπτό δεν το έκανε μετά το δεύτερο γκολ. Ο Βάργκα ήταν έτοιμος να μπει στο 1-1. Απλώς έγινε αυτή η καθυστέρηση και έφαγε τον γκολ. Η ΑΕΚ όταν έπαιζε με 10 παίχτες. Δεν ήταν. Oh. Εμείς συζητάμε ότι έτσι κι αλλιώς μέχρι να μπει το δεύτερο γκολ υπήρχαν τουλάχιστον 10-15 λεπτά που η ΑΕΚ φαινόταν ας πούμε πάρα πολύ κουρασμένη.
0: Μπήκανε Ζωάο, Μάριο και Γκατσίνοβες.
1: Ο Βάργκα γι' αυτό δεν έτσι, ήταν τσαντισμένος γιατί έφαγε τον γκολ και δεν είχε μπει, ήταν απ' έξω.
0: Ο Ζωάο, Μάριο και ο Γκατσίνοβες οι πρώτες αλλαγές ήταν στο 71. Εκεί που ήδη η ΑΕΚ είχε πρόβλημα σοβαρό στο κέντρο της που λέγει ο Μιχάλης. Αλλά το είχε από πριν αυτό εννοώ. Βάργκα ήταν η αλλαγή του 71ου λεπτού με καθυστέρηση αυτή.
1: Ναι, και ο Ζούπκοφ που μπήκε αμέσως μετά, ας πούμε, αφού μπήκε το γκολ. Ναι. Αλλά και ναι, πες ναι. Μιχαλή.
2: Ναι, πείτε κάτι, ολοκληρώστε.
1: Όχι, εγώ ήθελα να πω και ότι ο Ζωάο Μάριο δεν φάνηκε. Δεν ξέρω τι αλλαγή είναι, δεν βγήκε, συμβαίνει αυτό.
0: Όπως επίσης, εγώ θεωρώ ότι τελικά δεν μπορούν να συνεργαστούν, βρε Μιχάλη, ο Γιώβιτς με το Ζήνη. Το λέω καιρό τώρα.
2: Άλλο πράγμα περίμενα χθες από ό,τι έχω καταλάβει από το Ζήνη ο Νικόλιτς. Περίμενε να γυρίζει περισσότερο πίσω, δεν ήταν, περίμενε μαρκάρι, περίμενε διάφορα, τέτοια αγωνιστική συμπεριφορά μέσα στο παιχνίδι. Δεν είναι, ούτε με τον Βάργκα, είναι παίχτες που δεν μπορούν να συνεργαστούν, δηλαδή δύσκολα μπορείς να δεις και με τον Βάργκα, γιατί πιστεύεις ότι με τον Βάργκα μπορεί να συνεργαστεί καλύτερα ο Γιώβιτς.
0: Βέβαια μπορεί να συνεργαστεί καλύτερα, πάρα πολύ καλύτερα, και ψηλά και χαμηλά, και στον αέρα δηλαδή, και με ποδόσφαιρο, με την μπάλα κάτω δηλαδή, τέλος πάντων. Ο Ζήνη δεν έχει πετύχει ως βασικός με παρτενέρ τον Βάργα.
1: Μήπως δεν ταιριάζει αυτό το σύστημα με δύο.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι ένα θέμα που το βλέπει ο προπονητής, αλλά δεν ξέρω. Okay, ο Ζήνη δεν φάνηκε πολύ στο μάτς χθες. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Γιώβιτς ό,τι έκανε δεν του βγήκε. Και σε μια φάση ένα βολ πλανέ που του ήρθε σε καλή θέση.
2: Ναι, τη βρήκε πολύ άσχημα. Την έστειλε πολύ ψηλά.
1: Την έστειλε καλά. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι τον ένιωσε τόσο, ή κάνω λάθος, ή δεν τον ένιωσε τόσο η Ουκρανική, όπως ο Κοϊτά αλώνιζε και ο Πήλιος από τα αριστερά.
2: Αυτό πήγα να πω.
0: Τα άκρα της Αχτάρ είχαν μεγάλη υπεροχή, ναι.
1: Όχι, εγώ λέω και από την ΑΕΚ, ας πούμε, επιθετικά ο Κοϊτά με τον Πήλιο από την αριστερή πλευρά ήταν αυτοί που προβλημάτισαν περισσότερες, δεν είναι.
2: Ο Πήλιος έχει κάνει και την ενέργεια στο γκολ, έτσι, με την, με τη δίδυση και την ασίστη στο Μάγερ.
1: Πήρε και την μπάσα που βγήκε τέτα-τέτα, αλλά έχασε την αίσθηση του χώρου και άνοιξε την μπάλα και τον πρόλαβε ο τερματοφύλακας, θα μπορούσε να έχει σκοράρει κιόλας.
2: Δεν είναι επιθετικός, ρε παιδιά, εντάξει.
1: Τι σημαίνει αυτό, ρε Μιχάλη? Οι αμυντικοί δεν βάζουν γκολ.
2: Δεν είπα εγώ αυτό το
1: πράγμα. Το να ξέρεις να σουτάρεις και να πλασάρεις, απλώς έχασε την αίσθηση του χώρου. Εγώ
2: του, έχει φύγει, του έχει φύγει λίγο η επαφή. Η τελευταία επαφή πριν το πλασέ, του έχει φύγει λίγο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να απλωθεί πάρα πολύ για να κάνει το πλασέ και να τον προλάβει ο Ρίσνικ. Έτσι. Αυτό λέω, ότι νομίζω ένας επιθετικός που το έχει πολύ περισσότερο μέσα στη δουλειά του.
0: Ο Ντούμφρις ξεκίνησε ως δεξί μπακ και ακριβώς γιατί είχε αυτές τις τρομερές ικανότητες, στην ουσία γίνεται ο καλύτερος εξτρέμ.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέει η Μιχάλη. Η επανάληψη είναι η μήτρη της μαθήσεως και επιθετικός το κάνει συνέχεια. Όπως ας πούμε οι επιθετικοί της United που σκοράρουν κατά βούληση.
0: Καλά, παραφύγω. Καταρρυπάς.
1: Καταρρυπάς. Γιατί φεύγετε, δεν κατάλαβα. Κύριε Δρυμώνα, εδώ χάσαμε. Πού πάτε, και εδώ χάσαμε 3 γκολ από το 83 και μετά από τη Ρεάλ. Τέλος πάντων. Άλλο και αυτό.
0: Συμφωνείς με ακροατή που λέει ότι ο Γιώβιτς πολλές φορές είναι μπλαζέ στο γήπεδο? Εγώ δεν συμφωνώ.
2: Το δείχνει αυτό, ναι.
0: Εσύ έτσι το βλέπεις. Μπλαζέ.
2: Κοίταξε, γενικά, καλή έκφραση του ακροατή. Έχω την εντύπωση ότι το βγάζει και γενικά το μπλαζέ, δηλαδή. Χωρίς, μπορεί το παλικάρι να είναι το καλύτερο, έτσι. Αλλά και ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος που μπαίνει και βγαίνει από τα αποδυτήρια και τα λοιπά, έχει το κάτι της του.
0: Μάλιστα. Okay. Τα αναμενόμενα γκολ από του χθεσινού αγώνα, Μιχάλη, ήταν ίδια. Ένα 36 η Σαχτάρ, ένα 34 η ΑΕΚ. Με μεγαλύτερες ευκαιρίες αυτές τις ΑΕΚ.
1: Ναι, μου κάνει εντύπωση που έχει παραπάνω αναμενόμενα έστω το 0,2 η Σαχτάρ.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ πραγματικά πριν τον γκολ δεν θυμάμαι. Ναι. Ευκαιρία της Σαχτάρ, της ΑΕΚ θυμάμαι. Όχι, και ένα δοκάρι, θυμάμαι και το...
0: Θυμάσαι την ευκαιρία μετά το δοκάρι του Μουκουτί, μετά από λίγο, που ήταν καλή απόκριση του Μπρινιόλη. Αυτή ήταν.
1: Α, οκ. Ναι, είναι ένα πλασεδάκι προπόνηση τερματοφύλακα.
0: Όχι και προπόνηση.
2: Έχει αυτά. Δεύτερο Σαχτάρ.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό ότι
0: χάρη στον Πρινιόλη.
1: Το ψιλοκρεμαστό.
0: Την ακούμπησε. Ναι.
1: Εντάξει τώρα.
0: Την ακούμπησε ο Πρινιόλη. Okay. Μπάλε, ναι.
2: Έχει αυτά. Δεύτερο Σαχτάρ.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό ότι
0: χάρη στον Πρινιόλη.
1: Το ψιλοκρεμαστό.
0: Την ακούμπησε.
1: Εντάξει τώρα.
0: Την ακούμπησε ο Πρινιόλη. Okay. Μπάλε, ναι.

0: είναι Κάζο, ρε, εσύ έπαιζε με την Παρή. Γιατί είναι Κάζο.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει.
2: Κάτσε. Τα τέσσερα.
0: Αν χάσει από τη Manchester United που είναι η κατώτερη ομάδα, καταλαβαίνω. Θα ήταν Κάζο.
1: Είναι Κάζο. Αυτό, φίλε, είναι η φυσιολογική κατάσταση των πραγμάτων.
0: Ναι, κοίτα.
1: Χρειάστηκε για να έρθει αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, ένα τριπλό offside goal. Έτσι έχασε η United αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι,
2: okay.
0: Λοιπόν,
2: ρωτάει ένας ακροατής, αυτή η ΑΕΚ που είδες εχθές είναι ΑΕΚ για πρωτάθλημα? Ασχέτως τώρα.
1: Ναι.
2: Επίσης σε ρωτούν το εξής: δεν είναι λάθος του Νίκολιτς να έχει τον ίδιο προσανατολισμό ανεξαρτήτως του αντιπάλου, με αποτέλεσμα χθες τα άκρα του να δεινοπαθήσουν από τη Σαχτάρ?
1: Όχι, γιατί? Γιατί περίμενε, με τη Σαχτάρ παίζεις. Χωρίς να είναι υποτιμητικό αυτό, αν παίξει με τη City μπορεί να αλλάξει προσανατολισμό. Είναι παιχνίδι που το κυνηγάς. Είναι παιχνίδι που το έχεις στα όχι εντελώς κυκλωμένα, έστω μισοκυκλωμένο. Οπότε δεν θα αλλάξει αγωνιστικό προσανατολισμό. Θα παίξει αυτό που συνηθίζεις να παίξεις.
2: Ναι, γιατί λέω εγώ τώρα τον αντίλογο και στην ουσία συμφωνώ μαζί σου. Όταν πιστεύεις ότι τον έχεις τον αντίπαλο, τον έχεις μελετήσει, τον έχεις, θα πας με τον ίδιο προσανατολισμό, ναι.
0: Αυτό. Ναι, εγώ δεν βλέπω λάθος εκεί. Τώρα γίνεται αυτή η κουβέντα επειδή είχε βγει και πριν από τη συνέντευξη τύπου και από το ρεπορτάζ ότι μπορεί να πάει με περισσότερους μέσους. Έτσι δεν είναι? Κάτι τέτοιο δεν λέγαμε?
1: Ναι.
0: Ότι θα μπορούσε να πάει και διάλεξε ένα πιο επιθετικό σχήμα, το οποίο τον δικαίωσε στο πρώτο ημίχρονο. Απλώς οι εντάσεις δεν βγήκανε για τόσο διάστημα. Εγώ δηλαδή, αν έχω να καταλογίσω κάτι, είναι ότι θα έπρεπε ίσως να γίνουν κάποιες αλλαγές. Ναι. Ίσως εκεί θα έπρεπε να γεμίσει λίγο το κέντρο. Πιο νωρίς, όταν είδε ότι κουράστηκε ο κόσμος ο δικός του, ας πούμε, που έπαιζε πριν καλύτερα. Γιατί υπήρχε διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο και προσπαθείς να το σώσεις.
2: Δηλαδή, από ένα παράδειγμα, ότι, Μιχάλη, φαντάζομαι το νιώσεις και εσύ, ότι θα γίνει μετά το μάτς 3-1 και όχι 2-2, ήταν πολύ πιο φυσιολογικό, έτσι, ναι.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Έκανε μπάμο.
0: Εντάξει, βέβαια, έκανε ο Ζούπκοφ αυτή τη φάση που ήταν οριακά offside.
2: Σύμφωνη,
0: και
2: αλλά
0: πήγε δοκάρι, βέβαια δεν μέτρησε αυτή η φάση.
2: Είχαν πολύ ένταση όμως οι άλλοι σε σχέση με την ΑΕΠ.
0: Είχαν πιο ένταση, γι' αυτό πρέπει εκεί είναι που πρέπει να αλλάξεις την προσέγγιση σου.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορείς να υποστηρίξεις το pressing που έκανες όλο το πρώτο ημίχρονο ή ας το θέσουμε τα πρώτα 50 λεπτά, ας πούμε.
1: Εννοείς πριν το δεύτερο γκολ ή μετά?
0: Πριν το δεύτερο γκολ, αρκετά πριν.
2: Πριν.
0: Μετά το δεύτερο γκολ πρέπει να παίξει μπροστά ότι τα πάντα, να τα δώσει όλα.
1: Γιατί είπες και τη φάση του Ζούπκοφ που...
0: Είπα ότι στη φάση του Ζούπκοφ είχε, γιατί έλεγε ο Ηλίας ότι περισσότερο περίμενε στο τρίτο γκολ μετά το 2-1.
2: Ότι αν έπαιρνε ένα γκολ θα ήταν το δικό της.
0: Ότι είχε και η ΑΕΚ μια ευκαιρία, ανεξάρτητα ήταν offside. Δηλαδή θα μπορούσε να ξαναμπεί στο παιχνίδι με βάση τις φάσεις, με βάση την εικόνα, είπαμε αυτό που βλέπουμε. Τώρα πώς έχει το πρόγραμμα για την ΑΕΚ, Μιχάλη?
1: Τώρα το πρόγραμμα φεύγει αύριο για Μάντσεστερ. Αυτό, και παίζει την Τρίτη με τη Σίτι
2: και όλο προπονήσεις πλέον στο Μάντσεστερ.
1: Οι προπονήσεις θα γίνουν εκεί.
0: Είδες και την ομάδα την κάτω από 19, είχες πάει?
1: Είχα πάει, ναι.
0: Πώς φάνηκε?
1: Πολύ καλή.
0: 2-1 κέρδισε, να πούμε, τη Σαχτάρ, η ΚΑΠΑ 19,
2: και
0: μάλιστα.
2: 4 βαθμούς πλέον.
0: Έβλεπα ότι υπήρξε και βιντεοκλήση ο Ηλιόπουλος εκεί. Ο πρόεδρος τους είπε στα αποδυτήρια μπράβο, τα δικά του. Ναι. Αετόπουλα, μαχητές και τέτοια.
1: Τα γνωστά, τα ωραία, τα ηλιοπουλικά.
0: Ναι.
1: Όχι, μια χαρά ήταν. Και αν δεν. Πώς να σου πω, αν δεν πίστευαν λίγο αυτό το παιδικό, το 17χρονο, το 18χρονο. Ότι τελειώσαμε μετά το 2-0, ίσως ήταν πιο άνετη, γιατί στο τέλος δεινοπάθησε λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Στο τέλος δεινοπάθησε λίγο, από τη στιγμή που μείωσε Σακτάρ, δηλαδή έχει πάει 2-0 στο ξεκίνημα, στο 55ο, κάπου εκεί πρέπει να γίνει το 2-0. Μειώνει Σακτάρ προς το τέλος και μετά, εντάξει, δεινοπάθησε λίγο.
0: Εντάξει, νίκησε όμως. Ναι, οκ. Καλά, παιδικά συμπτώματα βλέπουμε και στους άντρες. Δεν είναι θέμα αυτό.
2: Ποιος παίκτης της ομάδας ΚΑΠΑ 19 σου άρεσε περισσότερο, Αργυρίου, λέω εγώ τώρα?

0: Να, μ' άρεσε και ο Αργυρίου, μ' άρεσε και ο Αμανατίδης, ένα εξτρεμάκι πολύ καλό, mm-hmm. που κάνει πολύ καλή δουλίτσα.
1: Καλά, σκέψου και άμα στο πεις αύριο.
2: Έπαιξε στο μπήκε στο μηνωτήρια τα μπίζας. Μη μου πεις ότι είναι ο γιος.
0: Είναι ο μικρός.
2: Ο μικρός του,
0: Μάλιστα. Ο τρίτος. Okay. Γιατί έχει τρεις γιους.
1: Τρεις γιους ο Νταμπίζας. Δύο γιους είχες, μανούλα μου. Ο Νταμπίζας είχε τρεις. Έχει τρεις.
2: Ωραία. Λοιπόν, Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μιχάλη.
2: Να είσαι καλά.
1: Ξέρεις, και διαβάζω σε αυτό το βίντεο που ήταν ο Ηλιόπουλος στην είδηση. Είναι τρελός ο πρόεδρος. Απαντήσαν οι νεαροί της ΑΕΚ και υπέθεσα ότι θα έχει δώσει πριμ. Αλλά δεν είπε κάτι για πριμ. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη. Ο Τάσος Μπακλατζής είναι μαζί μας.
2: Ο Τάσος.
1: Ωραία.
2: Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα, Τάσο.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Τι γίνεται?
2: Έλα να κλείσουμε με σένα. Έχουμε 4 λεπτά μπροστά μας. Φτάνουν, πιστεύω, γιατί δεν πρέπει να έχει βγει κάποια σημαντική είδηση.
3: Κάτι εξαιρετικό. Ρεπορτάζ υπάρχει πάντα.
2: Ναι, καλά,
3: είναι γνωστό. Απλώς δεν υπάρχει κάτι εξαιρετικό. Υπάρχει μια προετοιμασία.
2: Ο Γιαννιώτας, για παράδειγμα, προλαβαίνει να παίξει παρότι έκανε ατομικό.
3: Όχι, κάνει ατομικό. Είπαμε και χθες ότι είναι καλύτερα, δεν μπορεί. Mm-hmm. Είναι σε μια φάση αποκατάστασης. Ξεκίνησε ατομικό. Θα πάρει τουλάχιστον μια εβδομάδα ακόμα για να είναι έτοιμος να αγωνιστεί.
1: Το λέμε χθες αυτό, γιατί έτσι λέγαμε και για τον Λιβάη Γκαρσία και για τον Βάργα και τους είδαμε μέσα.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι, σωστά.
1: Οπότε σωστά. Αφήνουμε λίγο ανοιχτό το ενδεχόμενο. Σ' ακούμε.
3: Σε αυτές περιπτώσεις πάντα ελοχεύει και ο κίνδυνος υποτροπής. Οπότε
1: ναι, σίγουρα.
3: Όταν έχουν λύσεις οι προπονητές, πηγαίνουν σε λύσεις backup.
1: Σωστό.
3: Και εδώ, επειδή ο Άρης έχει και τον Μπρούμα ως τελευταία μεταγραφή και ήταν πολύ καλός για πρώτο παιχνίδι μετά από τόσο καιρό στον αγώνα με τον Βόλο. Καλύπτεται αυτή η θέση στο αριστερό φτερό. Τώρα, άλλα προβλήματα δεν έχει πλην του Μανού Γκαρθία. Το έχουμε πει ότι είναι μια απώλεια για τον Άρη. Αυτό που σκέφτονται οι Κίτρινοι είναι πλέον ότι το πρόγραμμα είναι βατό. Τα επόμενα, το λέμε και το ξαναλέμε, είναι μια ιστορία αυτή που όσες φορές ο Άρης είχε βατό πρόγραμμα, κάτι γινόταν πάντα και κάτι στράβωνε. Τώρα θα πρέπει να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, ακόμα και μιας άσχημης ημέρας, ενός άσχημου ημιχρόνου όπως στο παιχνίδι με τον Βόλο, και να καταφέρει στα επόμενα παιχνίδια να συλλέξει βαθμούς για να είναι στο γκρουπ των πρωτοπόρων και κοντά στην κορυφή. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα, μάθημα το τελευταίο παιχνίδι, οπωσδήποτε. Ενδιαφέρον αγώνας αυτός με την Κηφισιά, η οποία είναι μια ομάδα η οποία δεν θα κλειστεί, θα παίξει ελεύθερα, παίζει στην έδρα της που σίγουρα δεν είναι η καυτή έδρα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα γνώριμο γήπεδο.
1: Στη Λεωφόρο παίζουν, έτσι. Στη Λεωφόρο.
3: Μπορεί να είναι αυτό γνώριμο, έτσι, η Λεωφόρος, αλλά ουσιαστικά είναι η έδρα. Οπότε είναι η ευκαιρία του Άρη να κάνει συνεχόμενες νίκες, να μπορέσει να σταθεροποιηθεί και ως βαθμολογική συγκομιδή, δηλαδή, να είναι ψηλά.
2: Τώρα που μιλάς για σταθεροποίηση, αποφάσισαν τελικά ποιος θα εκτελεί τα πέναλτι του Άρη?
3: Αυτό είναι ένα ζητούμενο.
2: Ακόμα, ρε παιδιά.
3: Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Και στη μετάδοση το λέγαμε ότι συνήθως ο επιθετικός πηγαίνει να πάρει την μπάλα. Αυτό δεν είναι πανάκια. Δηλαδή, όταν υπάρχει μέσα ο Φαβιάνο, όλοι οι άλλοι πρέπει να δίνουν την μπάλα στο Φαβιάνο. Αλλά δεν μπορεί μία ο Ράσιτς, μία ο Γκαντεβέρε, όταν είναι ο Μωρόν μέσα, σουτάρει ο Μωρόν. Από εκεί και πέρα, όταν δεν είναι ο Μωρόν μέσα, πρέπει να σουτάρει 100%, το λέμε αυτό, ο Φαμπιάνο, ο οποίος το έχει, δηλαδή σπάνια χάνει πέναλτι. Σε κάθε περίπτωση και αυτό θα διορθωθεί, γιατί ο Άρης έχει 2 χαμένα πέναλτι στα 2 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια, αλλά το παιχνίδι με την Κηφισιά, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε του πρωταθλήματος, είναι κομβικό για τον Άρη, γιατί μπορεί να κάνει ένα σερί. Και αυτό το σερί θα τον σταθεροποιήσει ψηλά, θα του δώσει και ψυχολογία, και φυσικά ο χρόνος μετράει υπέρ του για να μπορέσει να αφήσει ένα αποτύπωμα αγωνιστικότητας και αγωνιστικής εικόνας μέσα στο γήπεδο, βρίσκοντας
2: τελευταία
3: στη φόρμουλα.
2: Τελευταία ερώτηση. Υπάρχουν δύο παίκτες που είναι στα όρια των καρτών, δηλαδή ο Ράτσις και ο Καντεβέρε. Έχει την πολυτέλεια ο Γρηγορίου να κρατήσει κάποιον έξω από αυτούς τους
3: δύο? Δεν νομίζω ότι ο Καντεβέρε, υπάρχουν backup στην επίθεση. Υπάρχει ο Μύρη, υπάρχει ο Μωρόν που δεν αγωνίστηκε, υπάρχει ο Κουαμέ, υπάρχει ο Ρφαρερά. Εκεί μπορεί να κάνει κράτη. Μάλιστα. Αλλά δεν νομίζω ότι. Νομίζω θα περιμένει να συμπληρώσει. Αναλόγως και τι σύστημα θα παίξει. Θα παίξει με έναν θετικό, θα παίξει με δύο. Γιατί βλέπουμε πολύ συχνά τώρα τελευταία το 4-4-2 στον Άρη, που του βγήκε στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά μέσα στη διάρκεια του αγώνα αυτό πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις συνθήκες του παιχνιδιού. Τώρα ο Ράσιτς είναι μια μονάδα στον Άρη, στον χώρο του κέντρου. Και εκεί μπορεί να καλυφθεί αυτή η απώλεια εφόσον έρθει, γιατί και οι κάρτες είναι μέσα στο παιχνίδι, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι.
2: Μάλιστα, okay. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Θα τα πούμε και αύριο.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Έχει δίκιο ο Μανώλης. Τα expected goals στα χτάρια ανέβηκαν λόγω του πέναλτι.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Ναι, ναι, ναι, που είναι 0, στο 0,75. Εγώ την απόδοση, το στατιστικό δεν το ήξερα, αλλά ξέρω ότι όντως ανεβάζουν τα expected goals μιας ομάδας. Ευχαριστούμε γενικώς για τα μηνύματά σας. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε ή διαφωνούμε στο θέμα του Ντρόση. Περισσότεροι πήρα την πλευρά του Ολυμπιακού.
1: Τώρα ήταν ο Ηλίας εδώ δίπλα, οπότε διαβάστηκαν περισσότερα μηνύματα. Εγώ ομολογώ ότι δυσκολεύομαι λίγο να τα διαχειριστώ. Ο Ηλίας το κάνει
2: τους
1: καλύτερα.
2: Τους έχω.
1: Ο Ηλίας το ελέγχει πιο καλά.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ραντεβού με την εκπομπή αύριο στις 8 το πρωί. Να ευχηθούμε το καλύτερο αποτέλεσμα για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Όφη.
1: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, νέοι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Στη ρύθμιση των ήχων, η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Όφη παίρνουν σήμερα τη σκυτάλη στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Στις 10 η ώρα το βράδυ παίζουν Ολυμπιακός και Όφη για το Europa. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μαρσέικ στο Βελοντρόμο, όπως και ο Όφη από τη Ρεν στο Ροαζόν Πάρκ, ενώ νωρίτερα για το Conference Link στις 8 παρατετάρτο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ. Όλες οι συναντήσεις των ελληνικών ομάδων θα καλυφθούν φυσικά από την Era Sport και τηλεοπτικά από τα κανάλια του Ματσέντα Sport. Την πρώτη της ήττα μετά από 11 αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη γνώρισε η ΑΕΚ. Στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, οι πρωταθλητές έχασαν 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ουδέτερο Stamford Bridge του Λονδίνου. Η ένωση προηγήθηκε με τον Λόβρεν στο 28, όμως οι Ουκρανοί απάντησαν με τον Πεντρίνιο στο 34 με πέναλτι, Βινίσκιου στο 81 και Μεντόζα στο 86 και έφτασαν τους 4 βαθμούς στη διοργάνωση. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Manchester City την προσεχή Τρίτη στο Etihad. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παιδιών, όμως η τύχη μας γύρισε σε δύο φάσεις στην πλάτη. Σκόραραν με μεγάλη δόση τύχης και συνδρομή από τις αποφάσεις του διαιτητή. Δεν ξέρουμε γιατί δόθηκε το πέναλτι, σχολίασε ο Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι. Εξάρα της Λίβερπουλ με Τσιμίκα αρχηγό, ο Κώστας Τσιμίκας φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στη νίκη της Λίβερπουλ κόντρα στη Λίντσερ με 6-3 και μετά το τέλος του αγώνα έκανε συγκινητική ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι ηγήθηκε της ομάδας των ονείρων του. Απίθανες ανατροπές, πολλά γκολ και πολλούς διαφορετικούς πρωταγωνιστές περιελάμβανε το δεύτερο πιάτο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Manchester City, Paris Saint-Germain 2-4, Feyenoord Como 3-2, Roma Real Madrid 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Betis Porto 3-2, Bodo Glimt Dortmund 1-0 και Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός έθεσε χθες τον Ντόρσεϊ εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα και το φέρνει στην Αθήνα να απολογηθεί για σχόλιο του στο Instagram. Επίδειξη δύναμης από τον Γιάννη Αντετοκούμπο στη νίκη των Heat με 144-128 απέναντι στους Nets στο Κασέγια Center. Ο Γιάννης αγωνίστηκε 24 λεπτά και πέτυχε 20 πόντους, 15 rebound και 9 assist μαζί με 3 τάπες και ένα κλέψιμο. Για την τρίτη μέρα του EuroCup, Άρης Ντερτόνα 88-68 στο Νικ Γκάλις Χολ. Και για το FIBA EuroCup, Προμηθέας Τρίερ 83-87 και Ηρακλής Βούρτσμπουργκ 90-73. Για την Ευρωλίγα των γυναικών, Κυμπριξτής Αθηναϊκός 103-65. Για το EuroCup των γυναικών, Παναθηναϊκός Άλβα Βερολίνου 81-73. Ολυμπιακός Μπάθη Φερόλ 96-68 και Μίσκολτς Παναθλητικός 56-38. Στην εξαναβόλης αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής στη Superbet League 2, ο Ολυμπιακός Β, Αθηναϊκός Καλλιθέα 0-1, με την Καλλιθέα στη δεύτερη θέση, 2 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Μαρκό. Δράμα ΠΑΟΚ 21-30 για τη Handball Premier των ανδρών. Με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα Νίκο Μητράκη, που έπιασε 3 πέναλτι και έκανε 2 καθοριστικές αποκρούσεις στο τελευταίο λεπτό, ο Απόλλωνος Σμύρνης νίκησε 15-14 το τυπικά γηπεδούχο Παναθηναϊκό στο Σεράφιο για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League ανδρών. Επίσης, η Δραϊκός Βουλιαγμένη 11-14, ενώ για την Α1 γυναικών στο Πόλο, Γλυφάδα Εθνικός Πειραιά 3-15. Στο τένις αποκλείστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Σαγκάι Masters, χάνοντας από τον Ντανίλ Μετβέντεφ με 2-0 σετ. Με αποκλεισμό από 4 παιχνίδια της Real Madrid τιμωρήθηκε ο Βινίσιους για το τράβηγμα το μανιόλ του Σαλιμπά στο παιχνίδι με τη Villarreal και έτσι θα χάσει μεταξύ άλλων και το ισπανικό κλάσικο της 25ης του μήνα με την Μπαρτσελόνα. Με τρία παιχνίδια ολοκληρώθηκε χθες η πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Χάποελ Μπεσικτάς 182, Ανατολού Εφές Μπάγερν 93-101 και Παρί Μπολόνια 94-96. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 10. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Το 7ο Hope 3-on-3 μπάσκετ με αμαξίδιο έρχεται και φέτος στην πλατεία Συντάγματος. Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, η εμβληματική κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας θα μετατραπεί σε γήπεδο μπάσκετ. Οι κορυφαίοι αθλητές του μπάσκετ με αμαξίδιο θα γεμίσουν με τον τρόπο που εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα το αγωνιστικό μέρος της εκδήλωσης. Η βραδιά όμως θα έχει και μουσική, χορό και happenings. Γιατί το Hope 3-on-3 Basketball με αμαξίδιο είναι μια γιορτή που κανείς δεν πρέπει να χάσει. Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε όλους στην πλατεία Συντάγματος. Φέρτε μαζί την καλύτερη διάθεσή σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Ακούτε Eraspor.

0: Πάμε, πάμε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βασίλη μου.
1: Καλημέρα, Φώτη.
0: Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα, Λουκά. Είναι η παρέα η πρωινή με άλλη σύνθεση.
1: Με άλλη σύνθεση, ναι.
0: Με άλλη σύνθεση.
1: Και πρώτη φορά
0: με, αυτό του έλεγα τώρα του Βασίλη του Μότσι. Τόσα χρόνια δεν έχει τύχει να κάνουμε μαζί εκπομπή, αλλά εντάξει, έφτασε η αυτή.
1: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά.
0: Ναι, ναι, για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Και τώρα μετά, μέσα από αυτές τις αλλαγές όλες, τα αθλητικά, ο καιρός άλλαξε και όλα αυτά, το έφερε η μοίρα. Να κάνω μαζί με τον Βασίλη, να πιούμε τον καφέ μας, να κάνουμε και την εκπομπή, να πούμε τα δικά μας και τα δικά σας βέβαια, τα αθλητικά. Είναι σε μια εβδομάδα.
1: Εγώ σε ακούω πάντως, να ξέρεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε παρακολουθώ. Σε παρακολουθώ γιατί έχω και μια ευθύνη παραπάνω. Τα έχουμε πει, τα είπαμε νωρίτερα. Έτσι αισθάνομαι λίγο όλο το βάρος αυτό. Και μπορεί τα χρόνια να έχουν περάσει. Και φτάσαμε τώρα να είμαστε εδώ και οι δύο να κάνουμε εκπομπή. Σε μια. Πώς λέγεται εδώ η εκπομπή, αγόρι μου?
1: Μπάλα κι άλλα, δεν λέγεται. Μπάλα κι άλλα.
0: Μπάλα κι άλλα λέγεται η άλλη.
1: Α, γεια σου, μπερδεύτηκα, ναι.
0: Η φανέλα με το 10, κυρίες και κύριοι, μάλιστα. Διάδα φωτιά είδα. Έρχονται να πάρουν τα μηνύματα. Στείλτε τα μηνύματά σας, παιδιά. Ναι, μπορεί να μην έχουμε κάνει μαζί εκπομπή, αλλά υπάρχει αγάπη.
1: Εννοείται. Σεβασμό, εκτίμηση, μπράβο, όλα αυτά.
0: Όλα αυτά.
1: Εσύ μοιάζει νεότερο από μένα, να το πούμε γι' αυτό.
0: Θα νομίζω ότι πάω πάνω στα Καρπάθια και ξέρει, πίνω αίμα, σαν τον Δράκουλα. Λοιπόν, Τάσο Σολιμέη, Τρίνη των Ήχων, Λουκά Λουκά στην δημοσιογραφική επιμέλεια, βοήθεια, assist και ό,τι άλλο χρειάζεται. Είναι μια εβδομάδα δύσκολη, το λέγαμε από την Βασίλη, ναι. Με το ξεκίνημα ότι έχουμε πολλά αθλητικά, ας πούμε,
1: γεγονότα.
0: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι.
1: Σωστό.
0: Είμαστε στο μέσο της εβδομάδος, ευχαριστημένοι. Θα μπορούσε να πει κάποιος, στο μπάσκετ καλά πήγαμε. Στο ποδόσφαιρο δεν ξεκίνησε καλά.
1: Ναι, ναι. Ισχύει. Δεν ξεκίνησε καλά γιατί η ΑΕΚ χθες θεωρητικά θα μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα. Ναι. Αν και εγώ, εντάξει, εδώ να το πω γιατί μπορεί κάποιοι να άκουγα χθες ραδιόφωνο. Mm-hmm. Την ώρα που έπαιζε η ΑΕΚ, ήμουνα στο Σεράφε κολυμπητήριο για τον ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα, έτσι. Mm-hmm. Η ΑΕΚ με βάση την εικόνα της και όσα έχω ακούσει και εγώ και από τις περιγραφές εδώ των δημοσιογράφων της Ερασμού για τα highlights που είδα, θα μπορούσε να είχε πάρει τη νίκη. Αν ήταν πιο προσεκτική στις λεπτομέρειες, κάποια πράγματα πήγαιναν υπέρ της. Εν τέλει έχασε από τη Σαχτάρ, γιατί στο επίπεδο του Champions League τα λάθη τα πληρώνεις.
0: Αυτό που είπες τώρα τα λέει όλα. Το Champions League μπορεί να ακούμε τώρα κόμμο. Έχει την κόμμο η ΑΕΚ στο μέλλον να παίξει. Λες, τα είλαμε ωραία κόμμο τώρα πιο. Και όμως, για να έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο και να θέλουμε να παίζουμε Champions League, είναι άλλα τα μέτρα και τα σταθμά.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι άλλο το επίπεδο. Πρέπει να είσαι σε εγρήγορση, σε ετοιμότητα, σε. Έτσι.
1: Εδώ δεν είδες τι έγινε χθες, έφαγε 4 η Manchester City από την
0: Παρί. Τι είναι αυτή η City τώρα. Έρχεται η Manchester City την άλλη εβδομάδα τώρα, μια και το ανέφερες, και θα παίξει με την ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα λες, έλα μωρέ, 4 έφαγε. Θα πάω κι εγώ εκεί, θα πάρω το Χ. Λέω τώρα, στην περίπτωση της ΑΕΚ, αν είσαι ΑΕΚ, έτσι.
1: Και από την άλλη, βέβαια, επειδή άκουγα, ξέρεις, και φίλους της ΑΕΚ τέλος πάντων να λένε ότι τώρα που φάγει τα 4 η City πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το μάτς με την ΑΕΚ. Άρα.
0: Κατάλαβε. Δηλαδή, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και έτσι, όπως έχει γίνει, το είχαμε πει από την ώρα της αλλαγής, όπως έχει γίνει το Champions League έτσι με τον όμιλο. Στην αρχή, κάναμε κομπή με τον Χρήστο τον Κοντό τότε και λέμε να δούμε πώς θα περπατήσει. Βλέπεις όμως ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Έτσι, ήταν σωστή η αλλαγή.
1: Ναι, και εμένα μου αρέσει. Το σύστημα νομίζω ότι αποδείχθηκε λίρα 100 σε σχέση με το ενδιαφέρον, αλλά και την επιδείξη των ομάδων να βάζουν γκολ. Γιατί παίζει ρόλο ουσιαστικά η διαφορά τερμάτων.
0: Σε περίπτωση
1: σοβαθμίας. Μπράβο. Ναι, ναι. Άρα είναι ένα βασικό κριτήριο και βλέπεις ότι μπαίνουν γκολ. Δηλαδή είναι αγωνιστική. Τα γκολ είναι πάρα πολλά.
0: Μετράνε τα γκολ.
1: Είχαμε το Inter Breeze για παράδειγμα τώρα 3-4. Και είναι η πρώτη φορά που και οι τέσσερις ιταλικές ομάδες, με το λέγει ο Χρήστος Κοντός έξω, χάνουν την ίδια αγωνιστική του Champions League. Έχει ξαναγίνει ιστορικά στη διοργάνωση στην ίδια αγωνιστική να έχουν χάσει όλες οι εκπρόσωποι, τέλος πάντων, όλοι οι εκπρόσωποι της Ιταλίας.
0: Η Ιταλία περνάει κρίση, παιδιά. Έχασε η εθνική της στο Μουντιάλ. Δεν πήγε.
1: Τρίτο σερί.
0: Ναι, τώρα στο Nations League κάτι προσπαθεί να ορθοποδήσει εκεί, κέρδισε την Τουρκία, κάνει από εδώ από εκεί. Αλλά φαίνεται ότι στο πρωτάθλημα τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά. Ναι. Όταν μου λες και εσύ ότι έχασαν και οι τέσσερις.
1: Και οι τέσσερις.
0: Καταλαβαίνετε ότι. Εντάξει, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας ήταν. Να θυμίσω μόνο στους φίλους που ξέρουν, αλλά στους καινούριους που δεν ξέρουν και μαθαίνουν, και βλέπω πάρα πολλούς καινούριους φίλους μαζεύουμε εδώ. Με τη νέα μέθοδο της εφαρμογής του Viber, μπαίνετε μέσα στο Viber, βρίσκεται το λογαριασμό της Era Sport, χωρίς του τι, που λέει και η φίλη μου η Κατερίνα. Και από εκεί αρχίζει η ομοβροντία των μηνυμάτων. Στέλνετε τα μηνύματά σας και υπάρχει και το
1: παλιό. Και κάνουμε κουβέντα έτσι για ό,τι θέλετε.
0: Το κλασικό SMS.
1: Στο 54160 γράφετε τη λέξη sport είτε ελληνικά είτε λατινικά. Φαίνεται κενό και στέλνετε το μήνυμα στο 54160 χρέωση απλού μηνύματος.
0: Και γράφετε σπορ για να μην πάει στο διπλανό ραδιόφωνο που είναι τα νέα, μην πάει στο Κόσμος, μην πάει στο δεύτερο πρόγραμμα κτλ. Τα εξηγούμε όλα για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση και κανένα λάθος. Λοιπόν, οπλίζετε, πυροβολείτε, στέλνετε τα μηνύματά σας. Εγώ την ΑΕΚ, όταν ξεκίνησε και έτσι όπως ξεκίνησε ο αγώνας, λέω το χειρότερο που μπορεί να πάρει είναι το Χ.
1: Ναι,
0: όταν προηγήθηκε κιόλας.
1: Με κόσμο στο πλευρό τη, με δυναμική κερκίδα.
0: Εγώ στην αρχή λέω που παίζει Φιλαδέλφια. Δηλαδή έτσι με τη διπλή κερκίδα που είναι σε ορισμένα σημεία, το πέταλο κτλ. Λες ότι εντός έδρας παίζει. Αλλά βλέπετε μετά, δεν ξέρω, κάτι η κόπωση, κάτι η χαλάρωση, κάτι οι αλλαγές. Μετά μπήκε και το γκολ, άλλαξε και η ψυχολογία εκεί με το πέναλτι. Έχει γίνει κουβέντα για το πέναλτι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Κοίτα, έτσι όπως το είδα, είναι αυτό που λέμε βαρύσιο πέναλτι.
0: Ναι,
1: δεν βαρύσιο. Θεωρώ λάθος δηλαδή ότι το δίνει. Γιατί συνεχίζεται το μαρκάρισμα το Ρέλβας, δηλαδή βρίσκει την μπάλα μένα, αλλά με το χέρι κολλημένο δεν δίνεται το χέρι, δίνεται το μαρκάρισμα.
0: Δίνει το μαρκάρισμα που ανέτρεψε. Γιατί έχει κάνει επαφή ο επιθετικός της Αχτάρ, κόβει την μπάλα. Ναι. Δηλαδή για να στρίψει και περνώντας ο Ρέλβας με τη φορά που είχε πάρει, τον γκρεμίζει. Ο διαιτητής στη ροή εκεί δεν το είδε.
1: Ναι, ναι.
0: Ή θεώρησε ότι εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Ναι, έχει βρει μπάλα, ναι. Αλλά το VAR τον ειδοποίησε. Τώρα από εκεί και πέρα άλλαξε τελείως η ροή. Θα μπορούσε όμως να πάρει το Χ.
1: Κοίτα, και μετά το 1-1 όμως έχει πάλι φάση ΑΕΚ. Μπορεί να δέχεται. Και εκεί αποκούρει ο Μπρινιόλι ό,τι του έρχεται στο τέρμα τέλος πάντων. Αλλά έχει φάση ΑΕΚ. Θα μπορούσε να κάνει και το 2-1 να προηγηθεί ξανά στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, φάση τέλος
0: πάντων.
1: Και με το Πίλιο, ναι. Αλλά δέχεται τον γκολ, αυτό τον γκολ στο οποίο φέρει ευθύνη ο Μπρινιόλι, που ήταν καλό όλο το μάτς.
0: Εγώ, παιδιά, δεν το πίστευα. Έρχομαι και λέω του Βασίλη: Βασίλη, δεν γίνεται. Πρέπει, μου φάνηκε ότι βρήκε η μπάλα λίγο και άλλαξε. Δεν δικαιολογείται τέτοια αντίδραση στον τροματοφύλακα.
1: Ναι.
0: Θα μου πει ο άλλος: Είχα κάτι φίλε. Έλα, μωρέ, Μπρινιόλι είναι. Μας έχει συνηθίσει. Δηλαδή, βγάζει τα πιαστά και κάνει κάποια γκάφα.
1: Έχει πήρε πια στην γκάφα.
0: Ναι, κάνει κάτι ας πούμε ψυχολόγητο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς προσπάθησε εκεί να διώξει. Ενθυνηδιάστηκε, περίμενε σέντρα. Έκανε σούτ ο άλλος, σέντρα σούτ.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, μάλλον σέντρα σούτ πρέπει να ήταν, δεν ήταν για γκολ.
1: Ναι, ναι.
0: Και ναι, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Όλα χάνονται και όλα. Εντάξει. Από εκεί και πέρα.
1: Γίνεται και εκεί το θέμα με την αλλαγή που καθυστερεί ο Γιώβιτς που τα έχει ακούσει έτσι, αρκετά από τον κόσμο της ΑΕΚ. Εντάξει, κάθε παίκτης μπορεί να μην περνάει καλό διάστημα. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αδιάφορος γιατί πολλά λένε. Και καθυστερεί να βγει με αποτέλεσμα να πει ο διαιτητής ένα λεπτό αργότερα θα γίνει η αλλαγή. Μένει σε αυτό το διάστημα με 10 ΑΕΚ και δέχεται και τον γκολ, έτσι, το δεύτερο.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι στο Champions League, δηλαδή, νομίζω ότι είναι αυτό που πληρώνεις όλα τα λάθη σου. Γενικώς, δηλαδή, πρέπει να είσαι εκεί, να έχεις συνέπεια μέχρι και το τέλος. Και θυμάμαι παλιά, δηλαδή τότε που εργαζόμουν και σε εφημερίδα, θυμάμαι είχε βγει βέβαια μια άλλη εφημερίδα, η αντίπαλος δική μας, που ήταν τον γκολ, η δικιά μου, τέλος πάντων. Είχε βγει σπορντέι με γράφοντας 100 φορές τη λέξη, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό, δεν θα ξαναφάσει γκολ στο 87, δεν θα ξαναφάσει γκολ στο 87. Γιατί τα έτρωγε στο τέλος,
0: να το εμπεδώσει.
1: Να το εμπεδώσει. Δηλαδή, του Ολυμπιακού του πήρε πολύ καιρό να μάθει να. Ξέρεις, να μην πληρώνει τα λάθη του στο Champions League.
0: Ναι. Εντάξει, έτυχε. Τώρα η ΑΕΚ, εντάξει, αυτό το 3-1 είναι σε κάποιο μέτρο, σε κάποιο βαθμό πλασματικό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να λύει, δηλαδή και 1-1 να τελείωνε ή 2-2 όπως είπε ο Βασίλης νωρίτερα, θα μπορούσε να βάλει ένα γκολ η ΑΕΚ, είχε τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες, να ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Τελικά έληξε 3-1. Και είναι μόνο ένας ευχαριστημένος. Από εκεί και πέρα το έργο δυσκολεύει, παιδιά, της ΑΕΚ. Έβλεπα το πρόγραμμα που έχει. Εντάξει, έχει Ρώμα, έχει Ρεάλ εντός, Σίτι την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Είναι... Εύκολο είναι της Κόμο, δεν ξέρω.
1: Δεν είναι, γιατί είναι και εκτός έδρας. Δεν το θεωρώ εύκολο.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι. Με τη Γαλατά πάλι δύσκολο, αλλά εντός έδρας είναι ένα μάτς το οποίο ας πούμε. Δηλαδή, θες να το παλέψεις, να πάρεις βαθμούς. Last cleanse, για να το δούμε και το πρόγραμμα. Γιατί
0: το πρόγραμμα μέχρι να δεις το πρόγραμμα, εγώ βλέπω, είδα νωρίτερα, διάβασα τι λένε τα computers και οι αριθμοί που έλεγε παλιότερα. Τι λένε τα computers και οι αριθμοί του τραγούδι, έτσι. Και λέει προβλέψεις της τεχνητής νοημοσύνης και τα λοιπά, του super, κάπως που ασχολείται μόνο αποκλειστικά με το ποδόσφαιρο, ότι η ΑΕΚ θα μαζέψει 8 βαθμούς.
1: 8.
0: Το κρατάμε αυτό.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη, σε ανάλυση ειδικών, λέει ότι για να περάσει στην επόμενη φάση, δηλαδή να είναι από 24 και άνω, πρέπει 9 με 10 minimum.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε αυτά τα κρατάμε, δεν σημαίνει και τίποτα, μπορεί να σημαίνουν και πολλά.
1: Το μάτς, κοίτα, που στόχευε αρχικά, το πήρε έτσι το με πήρε. Την Last Lynch, τέλος πάντων, πήρε τη νίκη. Ναι. Μετά πρέπει να εκμεταλλευτεί εκ την έδρα της, όσο μπορεί, γιατί τώρα παίζει εκτός με την City. Αυτό το μάτς θεωρητικά, στου υπολογισμού σου, το ισχαμένο, έτσι, δεν νομίζω... Ναι. Ναι. Εντάξει, εννοείται θα το παλέψεις.
0: 90% θα το παλέψεις, ναι. Δεν θα μπεις μέσα. Άμα ήταν έτσι δεν θα το παίζανε. Θα λέγανε εγώ και έγινε κέρδη μαζί σε εσύ.
1: Πάμε στα χαρτιά να βγάλουμε την πρόκριση.
0: Λοιπόν.
1: Μετά υποδέχεται τη Real και στις 4 Νοεμβρίου έτσι συγκεκριμένα.
0: Σε αυτό το μάτσο θα ήθελα να πάω κι εγώ. Θα πω του
1: ωραίο.
0: Και να βρεθούμε όλοι μαζί. Παρέα. Για λέγε.
1: Γιάννη Τζόντρε,
0: ναι.
1: Λοιπόν, μετά με τη Γαλατά εντός και πάλι. Το παιχνίδι αυτό με τη Ρώμα είναι και πάλι εντός στο Champions League. Έχει εκτός με την Μπορούσια και εκτός με την Κόμο.
0: Με την Κόμο.
1: Αυτό έτσι όπως το θυμάμαι, δηλαδή το πρόγραμμα της ΑΕΚ.
0: Ωραία. Λοιπόν, είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά απ' την άλλη θες σαλόνια. Θες Champions League, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Είπαμε, είχαμε πει νωρίτερα, Βασίλη, δεν ξέρω ποια είναι η υπόψη σου, μια και βρεθήκαμε να το κουβεντιάσουμε και μαζί, ότι το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι πιο πολύ του ταιριάζει το Europa. Καλά για το κόφερες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στο Europa μπορείς να το παλέψεις μερικά για να διακριθείς. Τώρα για να συμμετέχεις.
1: Σίγουρα στο κόφερες, έτσι.
0: Κόφερες, δηλαδή,
1: ναι. Αλλά... θέλω να πω ότι, όντως μπορεί να φτάσουν ελληνικές ομάδες και λίγο πιο μακριά. Όπως το είδαμε και με τον Ολυμπιακό. Το έχουμε δει δύο φορές με τον Πάκο στα Πρεμιέρ τελικά. Η ΑΕΚ αντίστοιχα έκανε πορεία πέρυσι στο κόφερες. Άρα εκεί μπορούμε να κάνουμε πορεία. Στο Europa θεωρώ ότι πρέπει να το παλέψουμε αρκετά. Στο Champions League
0: πρέπει να προκριθείς,
1: είναι σαν να κυνηγάς, ας πούμε, μια μεγάλη επιτυχία για να περάσεις, να προχωρήσεις παραπάνω.
0: Μπορείς να πεις ότι παίρνεις τα 30 εκατομμύρια που είναι το μίνιμουμ.
1: Καλά, αυτό εντάξει, όντως.
0: Έτσι, συν ότι καταφέρεις και είναι η εμπειρία. Μια εμπειρία ακόμα λοιπόν που λέει και το τραγούδι. Για να κάνουμε και τις παρομοιώσεις. Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρες και τα λοιπά. Και... καλημέρα παιδιά, χωρίς να είμαι χερέκακος, λέει, ο Θεός του ποδοσφαίρου βλέπει αυτά που είχε κάνει ο Μπρινιόλι στον Παναθηναϊκό και τα κάνει και τώρα. Εντάξει, θα κάνει και στην ΑΕΚ. Αυτός είναι ο Μπρινιόλι, παιδιά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πιάσει αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Τα άπιαστα.
1: Αλλά πρέπει να στεναχωρηθεί ο φίλος που έφυγε από τον Παναθηναϊκό για να λέει για το Θεό του ποδοσφαίρου, λέω τώρα.
0: Διάδα φωτιά, λέει, αγαπημένοι και οι δύο, λέει εδώ πέρα, ο TS. Καλημέρα ο Παύλος, ο Χρήστος, ό,τι έκπληξη, έκπληξη, όχι έκπληξη, τι έκπληξη είναι αυτή, ομορφόπεδα, υγεία, δύναμη σε όλους. Τα έκανε ο Ντόρσεϊ Μαντάρα.
1: Αυτό, άλλο θέμα, θα το συζητήσουμε.
0: Έχουμε πολλά θέματα.
1: Γιατί όντως μέσα στα όλα τα αγωνιστικά έτσι έρχεται και σκάκι το θέμα του Ντόρσεϊ.
0: Ναι, ναι.
1: Με τον ίδιο να τοποθετείται, αυτό είναι το φοβερό, δεν είναι ότι υπήρξε αφήμιση ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, έχει κάνει ο ίδιος δημόσια τοποθέτηση και ουσιαστικά, με την οποία ουσιαστικά ανοίγει την πόρτα της ξέρω από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή είναι... Αλλά εντάξει, θα το πούμε για αργότερα.
0: Κοίταξε, Βασίλη μου, φίλες και φίλοι, ο Ντόρσεϊ φάνηκε στην αρχή της περίοδου, την ώρα που όλα τα φώτα έπεφταν, τι θα γίνει με το Γόκαπ, ότι είχε και αυτός ένα μικρό πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, κάποια στιγμή κουκουλώθηκε αυτό, ξεκίνησε το πρωτάθλημα, η Ευρωλίγκα, αλλά φαίνεται ότι οι σχέσεις έχουν διαραγεί.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό το συμπέρασμα βγάζουμε. Γιατί όπως είπε και ο Βασίλης, δεν τρέχεις αμέσως να κάνεις ανάρτηση ή να κάνεις δήλωση.
1: Ναι, ναι, ναι. Και σε μία, πού την έκανε αυτή τη δήλωση, σε μία. Σε μια εκπομπή που είναι διαδικτυακή τέλος πάντων, στο Instagram εν προκειμένου, αν το έχω καταλάβει σωστά. Στην οποία είναι Έλληνας δημοσιογράφος, ο Τσίμα Μονέκε, ο Πάρου Φόργου, το 4 δηλαδή του Ερυθρού Αστέρα, και ο Blossom Game τη Ντουμπάη. Έτσι. Και λέει ο Μονέκε, του δίνει στα πάντα του Ντόρσεϊ ό,τι ζητάει. Ο Blossom Game λέει ότι είναι αναλώσιμος, μπορεί να αντικατασταθεί από αυτή την έννοια. Είναι καλός παίκτης.
0: Σαν σχολιαστές τα λένε αυτά για να καταλάβουν.
1: Και εκεί απαντάει στον Blossom Game ο Ντόρσεϊ και ρίχνει τις φωτιές του. Αν τις πούμε για αργότερα.
0: Ο Σότος λέει, φίλε Βασίλη, τον ήπιαμε. Μάλλον για το αποτέλεσμα το χθεσινό βραδινό, θα αναφέρετε. Καλώς ήρθες, Βασίλη. Ναι, πολλοί νέοι φίλοι ακροατές στο Viber. Ο Νίκος, έρχονται. Το Viber είναι ένα μέσο, ας πούμε, εύκολο.
1: Εύκολο, εύκολο.
0: Έτσι. Και στέλνετε και φωτογραφίες. Έλεγα χθες στην εκπομπή, την άλλη που άλλαζε ο καιρός, παιδιά, στείλτε φωτογραφίες να ενημερώσουμε τον κόσμο. Γιατί αυτή η απότομη αλλαγή, ξέρεις, ο άλλος είναι στον δρόμο, οδηγάει, κάνει να ξέρει ότι τι συμβαίνει σε διάφορα μέρη της χώρας. Τελικά το μεγάλο κανάλι, λέει, μας την έκανε χθες. Μάλλον αναφέρεται ο Χρήστος στο πρόβλημα με την ανάρτηση.
1: Την
0: με το Μίση, με τον προπονητή του της ΑΕΚ. Ναι. Ο οποίος πήγε στον δημοσιογράφο, εντάξει, και αυτό τώρα ήταν λίγο άκομψο.
1: Ναι, γιατί βάζει δύσκολη θέση δημοσιογράφο να απολογηθεί εκείνο. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, δεν δημοσιογράφο και ναι. Μπορεί και να μην ξέρει τι συμβαίνει.
1: Φαντάζομαι, εντάξει.
0: Ναι, το ξέρει, ναι. Αλλά λέμε σε άλλες περιπτώσεις ναι. Μπορεί να μην ξέρει. Ναι, το πιάνεις εξ απρόπτου. Και δεν ευθύνεται, όπως λέει ο Βασίλης. Τι να πει, τι να, ναι, πού ναι. Να απολογηθεί, να στείλει συγγνώμη, τι να πει, εκ μέρους τι και ποιος και πώς.
1: Ναι, ναι. Κοίτα, δεν το είδα live, να πω την αλήθεια. Ναι. Ναι, την διάβασα τη δήλωση. Mm-hmm. Αλλά και είδα το στιγμιότυπο, τέλος πάντων, που υπάρχει. Λέει ο Νίκολης, ποιος ήταν ο παίχτης Σαχτάρης που είχατε βγάλει στην αφίσα. Γιατί είχε βγάλει το Μέγκα, είχε κυκλοφορήσει, όπως λέει το Μέγκα, δύο αφίσες. Ναι. Μία με παίχτη Σαχτάρ και μετά με παίχτη Τσάικ. Έτσι, ω προναγγελία. Εντάξει, τώρα βέβαια και την άλλη αλήθεια να βάζει σε εμά τη ελληνική ομάδα παίκτη τη ξένη είναι λίγο λάθο, τέλο πάντων. Επομένω, ναι, εντάξει, και ο Νίκολη το κράτησε. Εμένα ξέρει τι μου κάνει εντύπωση. Ότι αυτό. Τα βλέπει όλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή τα παρακολουθεί όλα. Είναι ένα προπονητή που βλέπει γύρω του τι γίνεται.
0: Και λόγω τη ιδιοκτησία του Μέγκα, καταλαβαίνετε τώρα και τη αντιπαλότητα ναι. Που υπάρχει, θα του είχαν πει και διοκοφωνίεντα η δική του. Κατάλαβε. Πήγε φτιαγμένο. Τέλο πάντων, εντάξει, μην δίνουμε μεγάλη σημασία, αλλά. Προσεξέ, ναι, Βασίλη, ναι, όλα ναι. Καλά, έχεις δίκιο αυτό που λες. Ναι. Αλλά όταν το Μέγκα θα δείξει Ολυμπιακό με.
1: Ναι.
0: Braunschweig.
1: Να δούμε παίκτη Braunschweig.
0: Ναι, ναι, κατάλαβες. Εκεί ναι, θα πω, έχει δίκιο. Έτσι δεν είναι, παιδιά.
1: Συμφωνώ.
0: Στείλτε τα μηνύματά σας. Ο Μάκης τις καλημέρες του από, το ξηρο, από τη Χρυσοβίτσα Ξηρομερίου. Κατά πράσινη λέει.
1: Εκεί να μας στείλει φωτογραφία.
0: Στείλε, Μάκη, μια φωτογραφία. Μηνύματα πολλά πρωί-πρωί. Ο Θοδωρής τις καλημέρες, ο Δημήτρης το ίδιο. Βλέπεις εδώ τι γίνεται, κοίτα.
1: Ναι, ναι, ό,τι θες διαβάζουμε. Δηλαδή ναι. Και αλληλικά,
0: διαβάζουμε, λένε, εντάξει, έχουμε ναι. Ανάλογα με την ροή και τα θέματα σωστά που λέμε στην εκπομπή. Λοιπόν, να κλείσουμε την άκρη αυτό ναι. Το ημίωρο. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Μπορεί να το. Ναι. Πιστεύω θα προκύψει και στην πορεία. Ναι. Άμα θέσουν και οι τηλεακροατές
0: ναι.
1: Θέμα.
0: Βέβαια.
1: Θα ξαναζητήσουμε, αλλά θεωρώ ότι. Εντάξει, η ΑΕΚ αυτό πλήρωσε τα λάθη της. Και σε αυτό το επίπεδο συμβαίνει αυτό και αυτό πρέπει να έχω στο μυαλό του υπέξει η ΑΕΚ. Δηλαδή ότι πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος 90 λεπτά. Δεν γίνεται να χάσεις.
0: Όσο χρειαστεί, πρέπει να είσαι σε εγρήγορση. Βέβαια, παίζει ρόλο και η φυσική κατάσταση, γιατί έχει ξεκινήσει μια κουβέντα ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα και μετά έπεσαν οι στροφές.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οι παρεμβάσεις που έγιναν από τον Νίκολιτς, ενώ οι αλλαγές δεν βοήθησαν τόσο. Αυτές είναι τώρα κουβέντες σε κουβέντα να βρισκόμαστε. Έτσι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Μετά Χριστόν Προφήτης. Ναι.
1: Λοιπόν. Έχουμε πολιτικό δελτίο, πρέπει να κάνουμε σύνδεση. Και επανερχόμαστε.
0: Έτσι. Μα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκτόξευση των τιμών της ενέργειας, πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, πόλεμος στην Ουκρανία, υβριδικές απειλές Μέση Ανατολή. Όλα τα βλέμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στραμμένα στη διήμερη κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεκδικεί μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρείες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης με μέση πανελλαδική τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Τραγωδία στο Πακιστάν, κατέρευση στέγη σχολείου, νεκροί τουλάχιστον 17 μαθητές έως 12 ετών και ένας δάσκαλος. Πυρκαγιά σε δεξαμενόπλιο μεταφοράς χημικών προϊόντων με σημαία Σαν Μαρίνο την ώρα που ήταν αγκυροβολημένο στη Μαύρη Θάλασσα. 8 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Στη Fasoplast, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Fasoplast. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
8: Ακούτε Air Sport.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο. Αν ήταν μπασκετικός αγώνας, θα είμαστε στο δεύτερο δεκάλεπτο.
1: Ναι. Μπράβο, το πάμε με περίοδους τώρα.
0: Έτσι. Δεύτερη περίοδο της εκπομπής. Όλες και όλοι εσείς στις επάλξεις. Πάρα πολλά τα μηνύματα, ευχαριστούμε γι' αυτό. Εντάξει. Δοκιμαζόμαστε τώρα. Έχουμε. Εμένα έλεγα ναι, έξω.
1: Να δούμε πότε θα ξανατύχει, βέβαια.
0: Νωρίτερα. Ναι, εντάξει, δεν ξέρει καμιά φορά. Περνάει ο καιρός, αλλάζουν τα πράγματα. Εδώ θα είμαστε. Καλά να είμαστε όλοι. Και να μπορούμε να ξεπερνάμε τις δυσκολίες. Δυσκολίες πάντα θα υπάρχουν.
1: Ναι, ναι,
0: και αλλαγές πάντα θα έρχονται. Λοιπόν, για να βλέπω τώρα εδώ, η ΑΕΚ είναι, Βασίλη μου, στην 20η θέση.
1: Ναι.
0: Έτσι. 2-3 τα τέρματα από ό,τι βλέπω. Στην πρώτη θέση είναι η Παρί, Μπαρτσελόνα, Άστον Βίλα, Λίβερπουλ, Σπόρτινγκ, Άρσεναλ, Στουτγκάρδη, Ρεάλ. Εντάξει, είναι ωραίο αυτό το σύστημα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μάλιστα το ζηλέψαμε κι εμείς. Το κάνουμε εδώ στο κύπελο.
1: Κάναμε τη δικιά μας link face.
0: Link face, έτσι. Τι νομίζατε, ότι εμείς δεν θα φτιάξουμε link face? Λοιπόν... Εντάξει, αρχή είναι ακόμα. Θα δούμε.
1: Ναι, εντάξει. Έχει μάτς τα οποία η ΑΕΚ μπορεί να πάρει βαθμούς. Έτσι, αν είναι καλή, δεν είναι εύκολα. Σε καμία περίπτωση.
0: Και ο απρόσμενος βαθμός.
1: Ναι, μπορεί.
0: Θα έρθει και ο απρόσμενος. Ναι. Έτσι. Μπάλα είναι και γυρίζει.
1: Πλέον. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι αν εκμεταλλευτεί εκ την έδρα της, όσο μπορεί δηλαδή. Πες ότι και με Γαλάτα και με Ρώμα, θεωρώ ότι μπορεί να πάρει τις νίκες. Γιατί όχι, δηλαδή. Εντάξει, οκ. Σαφώς είναι πολύ δύσκολες οι δυνατές ομάδες. Με ρόστερ πολλών εκατομμυρίων, αλλά. Έχει δείξει τη δυναμική της στην έδρα της η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι εύκολο να υπολογίζει μόνο εκεί.
0: Ναι.
1: Πρέπει να χτυπήσεις και εκτός έδρας παιχνίδι. Δεν λέω με τη Σίτι τώρα, αλλά με την Κόμο ενδεχομένως που είναι στην Ιταλία, παρά την ποιότητά της, έτσι, της Κόμο, θεωρητικά δεν έχει τελειώσει τίποτα για την ΑΕΚ. Απλά σίγουρα και οι φίλοι της και με βάση και τις συνθήκες του αγώνα, τι γινόταν στο Stamford Bridge, είχε τόσο κόσμο η Άκη στο πλευρό της, ότι η Σαχτάρ έχει τα προβλήματα που έχει λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και διάβαζε και πόσες ώρες χρειαζόταν να κάνει, ας πούμε, για να φτάσει στο Λονδίνο τέλος πάντων. Πίστευαν όλοι ότι θα μπορούσε να είναι ένα μάτς εκτός έδρας από το οποίο η Άκη θα μπορούσε να πάρει κάτι. Εν τέλει δεν πήρε.
0: Δεν πήρε. Δυστυχώς. Λοιπόν, μπροστά κοιτάμε. Τελείωσε ο αγώνας, ο γέγονε γέγονε και τώρα πάμε, σήμερα έχουμε πάρα πολλούς αγώνες, τρεις ομάδες σήμερα.
1: Ναι, σωστά. Καμός,
0: Τι θα πρωτοδούμε. Υπερκόπωση. Έχει κουβιάσει ο καναπές.
1: Πάλι καλά που δεν έχει και μπάσκετ σήμερα.
0: Ναι, ευτυχώς. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Παναθηναϊκό νωρίς, 8 παρατέταρτο και μετά Ολυμπιακός και Όφι. Μια συνάντηση του Ολυμπιακού, έτσι ιδιαίτερη, ναι. Στη Μασσαλία. Διάβαζα, λέει, χτες το βράδυ ο παδί της Μαρσέγγα έψαχναν, λέει, φιλάθλους του Ολυμπιακού.
1: Μπαίναν στη ξενοδοχεία μας.
0: Ναι.
1: Φοβερό, ε.
0: Τι προηγούμενα μπορεί, έχουν δημιουργηθεί, έτσι, αλλά υπάρχει λόγος.
1: Ξέρεις τι, δεν νομίζω, δεν ξέρω, δηλαδή πιστεύω ότι είναι ο παδί της Μαρσέγγα έτσι όπως ούτως ή άλλως είναι. Ναι. Δηλαδή πάντα υπάρχει ένας βαθμός επικοινωνιότητας, όποτε πηγαίνει και η ελληνική ομάδα πλην της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Με την οποία έχουν
0: αδελφοποιηθεί.
1: Μπράβο, έχουν αδελφοποιημένες σχέσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επειδή όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν διάφορες πληροφορίες τέλος πάντων, που φαντάζομαι ότι είναι σωστές για το τι μπορεί να συνέβαινε, υπήρξε αυτή η παλινοδία τέλος πάντων των γαλλικών αρχών.
0: Ναι,
1: ελάτε, μην ήρθετε.
0: Και τελικά ήταν σωστή η απόφαση, μάλλον, να μην πάνε. Γιατί εντάξει, τώρα η ζωή των ανθρώπων. Παίζει, είναι πρωτεύον. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Βέβαια.
0: Δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτά τώρα. Και αφού υπάρχει και αυτό η προδιάθεση, θα μπορούσα να πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλό είναι να πάρεις τα μέτρα σου.
1: Ναι.
0: Τώρα από εκεί και πέρα, να πάνε τώρα οι οπαδοί της Μαρσέη και να ψάχνουν τα ξενοδοχεία ή να γυρνάνε τις πλατείες και τις καφετέριες.
1: Κοίτα, είναι και τρομακτική εικόνα. Δηλαδή, επειδή έχουν βγει και κάποιες φωτογραφίες, βλέπεις τουλάχιστον 20 μαυροφορεμένους να μπαίνουν μέσα σε ξενοδοχείο για να ψάχνουν Έλληνες οπαδούς.
0: Ναι.
1: Εγώ σκεφτόμουν, δηλαδή και τον Πάπη, τον Παπάζουλου που λέει ο λόγος.
0: Και
1: τους Έλληνες δημοσιογράφους που είναι εκεί.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δεν νομίζω να γίνει διάκριση αν είσαι δημοσιογράφος ή όχι.
0: Μα νωρίτερα.
1: Είσαι Έλληνας πιθανόν και ο παδός
0: του Ολυμπιακού. Ναι, εν δυνάμει.
1: Ναι,
0: μα άκουγα τον Πάπη νωρίτερα που είχε βγει στα παιδιά στο Χρήστο και τον Ηλία και σκέφτηκα αυτό που είπες ακριβώς. Λέω τώρα, ο Μπάμπης θα βγαίνει να κυκλοφορεί, να φοβάται, να σκέφτεται, να κοιτάει πίσω του.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή προς τα που πάει? Γιατί εντάξει, τώρα έχουμε φτάσει εδώ.
1: Ναι.
0: Αν δεν σβήσει αυτή η φωτιά,
1: ναι.
0: δεν ξέρεις, μετά θα έρθουν εδώ πέρα οι άλλοι, θα έχουμε, ξέρεις, ναι, ανταπαντήσεις.
1: Ναι. Πες ότι εντάξει, ναι, και γι' αυτό το λόγο υπήρχε όλο αυτό το θέμα με τα εισιτήρια, γιατί θα μπορούσαν, αν ήταν διπλά τα παιχνίδια, ας πούμε, και η Μαρσέγη έπαιζε και μέσα Ολυμπιακό
0: με τη Μαρσέγη.
1: Ναι, ναι, σωστό. Ναι. Θα μπορούσε να έχει από εξ αρχής, δηλαδή, αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πάρει Ολυμπιακό εισιτήρια και να τελειώνει, ναι, και το θέμα. Αλλά δεν έγινε, δεν έτρεχε αυτή η προϋπόθεση, τέλος πάντων. Και όντως, δηλαδή, εγώ το σκέφτομαι και που φτάξει η κοινωνία, δηλαδή γενικώς έτσι.
0: Κατ' επέκταση.
1: Αλλά αυτό σημαίνει εδώ και χρόνια τώρα, δεν είναι τωρινό φαινόμενο.
0: Καταλαβαίνω ότι όλοι είναι πιεσμένοι, ο άλλος δεν έχει να ταΐσει το παιδί του, δεν έχει, κάτι έχει προβλήματα με το σπίτι του, με τη γυναίκα του, με το φίλο του. Δεν πρέπει, ναι, να τα βγάζουμε αυτά, να βρίσκουμε ευκαιρία και κάποιοι να παρασύρονται, να βγαίνουν στους, ναι, δρόμους. Αυτό τώρα το μεταφέρω και στη δική μας κοινωνία, έτσι, εδώ στη δική μας πραγματικότητα. Ότι και καλά, λύνεται κάτι, αν πάω εγώ να δείρω τον ένα, τον άλλο, τον Α ή να τον φοβηρήσω. Ναι. Δεν λύνεται τίποτα, παιδιά.
1: Και εντάξει, έχουν αλλάξει λίγο και οι εποχές ακόμη και ως προς αυτό. Έτυχε να βλέπω μια, ας πούμε, οπαδική εκπομπή, ένα ριλάκι, τέλος πάντων, ναι, είσαι ο εκπομπής, δεν τη γνώριζα, ναι, αλλά στην οποία ουσιαστικά μιλούσαν για το πώς γίνονταν οι συγκρούσεις τότε. Ναι. Και γίνονταν οι συγκρούσεις σε επίπεδο, όχι σωστό εννοείται, αλλά, ναι, ξέρεις, όχι μαχαιριά, όχι, ναι, πράγματα που μπορούν να οδηγήσουν σε δολοφονία. Ναι. Και ήταν λίγο διαφορετικές, ας πούμε, διαφορετικοί όροι, τέλος πάντων. Ή και από τα συνθήματα. Έβλεπες, ναι, τι συνθήματα υπήρχαν, ναι, στις τάξεις των οπαδών. Ήταν, ναι, πολύ πιο αγνά όλα, έτσι. Ναι. Και όλο αυτό στην πορεία, λόγω νομίζω των οικονομικών συνθήκων, οικονομικο-κοινωνικών συνθήκων, έχουν,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: αλλάξει.
0: Εμείς σαν κοινωνία εδώ το έχουμε πληρώσει. Όλες οι ομάδες λίγο πολύ ξέρουν ακριβώς, έχουν δώσει αίμα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και ας προσέχουμε. Πάμε λοιπόν σε κάποια μηνύματα, έτσι, γιατί έχουμε, ναι, έχουν έρθει πάρα πολλά.
1: Ωραία,
0: πάμε
1: να διαβάσουμε μηνύματα.
0: 10 και 4, φαντάσου, είμαστε τώρα περίπου μισή ώρα πίσω. Νομίζω πως το πέναλτι της ΑΕΚ, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, έχει δοθεί παράβαση στο μαρκάρισμα και όχι στο χέρι.
1: Ναι, αυτό.
0: Έβγαλε ανακοίνωση, παιδιά, η UEFA. Ναι, και είπε ότι δόθηκε στο μαρκάρισμα, ναι, του Ρέλβας. Νομίζω,
1: ναι,
0: ο Ρέλβας ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Και όχι στο χέρι. Γιατί όλοι νομίζαν ότι το χέρι και λέγανε, α, τι να,
1: ναι,
0: το κάνει.
1: Ότι είναι
0: στήριξη
1: σε κολλημένο, ναι, στο σώμα και πελίγο.
0: Στο μαρκάρισμα δόθηκε. Ο Βαγγέλης λέει καλημέρα. Ωραίο το rotation που κάνατε. Στην εκπομπή εννοεί. Η ΑΕΚ έπαιξε 60 λεπτά. Δεν έπαιξε δηλαδή.
1: Μην τα ωρεοποιούμε.
0: Ναι, μην τα ωρεοποιούμε. Ο αγώνας είναι 90. Ναι, αυτό λέμε προς το τέλος. Θες η φυσική κατάσταση. Ναι. Θες η ψυχολογία.
1: Ναι, ναι.
0: Θες η πνευματική. Θες ότι άντε τελειώσαμε, την πήραμε το Χ, ξέρω εγώ, τι να πω στο τέλος. Γιατί στα τελευταία 10 λεπτά, 15, φαινόταν το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα, λέει ο Κώστας. Πολύ νέοι φίλοι. Καλή εκπομπή, λέει ο Γιώργος. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα, επιτυχία σε όλες τις, ναι, ομάδες.
1: Και να τα ζητήσουμε και αυτά μετά.
0: Θα τα πούμε. Ο Φώτης λέει, νομίζω ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός του έκανε πρώτη, αλλά εκείνος δεν την αποδέχθηκε και τη θεωρούσε χαμηλή. Οπότε όσα είχαμε δει όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύω ότι οι αδερφοί Αγγελόπουλοι δεν έχουν αδικήσει παίκτες. Όσο για τη φάση με τον Ντόρσεϊ, για μένα είναι 100% φάουλ.
1: Ναι, ο παίκτης.
0: Ο παίκτης, ναι,
1: ναι. Εντάξει, τώρα για την πρόταση. Εντάξει, υπάρχει. Αυτό το, να πω την αλήθεια, ναι, το θεωρώ ότι όντως έχει γίνει. Απλά ζητά ο Ντόρσεϊ ένα ποσό της τάξης των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.
0: Έχει κοστολογήσει.
1: Ναι. Και θεωρεί ότι τα παίρνουν άλλοι να τα πάρει αυτό στον Ολυμπιακό, ναι, με βάση την προσφορά του, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και εκεί ξεκινάει η κουβέντα. Αλλά όντως το πώς βγαίνει και κάνει ό,τι κάνει, τέλος, ναι, πάντων, είναι σίγουρα λάθος.
0: Εγώ δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή πόσοι συμφωνείτε ή διαφωνείτε, αλλά βλέπω μία συνεχή πορεία όλα αυτά τα χρόνια, 10-15 χρόνια, κάπως δεν έχει ευτυχισμένες αποχωρήσεις, διαζύγια.
1: Ολυμπιακός
0: με τους παίχτες.
1: Ναι. Σλούκας είναι το ένα.
0: Σλούκας, Πρίντεζης.
1: Πρίντεζης γιατί?
0: Γιατί στο τέλος, ναι, τα φτιάξανε,
1: ναι,
0: αλλά υπήρχε μια, ξέρεις, μια γκρίνια.
1: Δεν το θυμάμαι, ναι, να πω.
0: Ναι. Εν όψη αποχώρησης. Πετρούσεφ. Πώς το λένε, Γόκαπ. Τον άλλον που. Πίτερς.
1: Ναι. Δηλαδή, όχι, ο Πίτερς, εντάξει, καλά έφυγε.
0: Έφυγε, αλλά, ναι, ήθελε να φύγει νωρίτερα, κάτσε εδώ, μη φεύγεις και τα λοιπά.
1: Εγώ θεωρώ ότι, ας πούμε, εντάξει, αν ξέρεις το κομμάτι του Σλούκα, οι άλλες περιπτώσεις και του Πρίντεζη, τον, ναι, τον βγάζω εκτός,
0: ναι,
1: αλλά είναι παίκτες που θέλανε παραπάνω χρόνο, άλλο ρόλο που δεν μπορούσε να στο δώσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, ενώ το, ο Μπαρτζόκας τέλος πάντων, είτε μιλάμε για τον Πετρούσεφ, είτε μιλάμε για τον Πίτερς. Για τον Γόκαπ ήταν αγαπημένος παίκτης του Μπαρτζόκα. Γόκαπ, αυτή είναι άλλη περίπτωση.
0: Βέβαια, μεγάλη προσφορά στην άμυνα.
1: Ναι, ήταν και με βάση το πώς έπαιζε ο Μπαρτζόκας, ήταν.
0: Από εκεί ξεκινούσε.
1: Από εκεί ξεκινούσε. Και βλέπουμε ότι πόσο δυσκολεύεται τώρα ο Γόκαπ να ενσωματωθεί στο Ντουμπάι. Γιατί
0: άλλο τρόπος εκεί. Και πόσο δυσκολεύεται και ο Ολυμπιακός να παίξει την άμυνα που έπαιζε με τον Γόκαπ.
1: Ναι, σωστό.
0: Γιατί δέχεται πολλούς πόντους φαντός.
1: Ναι.
0: Δέχεται αρκετούς. Τώρα δεν ξέρω, δεν λέω ότι είναι, αφορά πρόσωπα. Εγώ πιστεύω ότι αφορά τρόπο διαχείρισης. Δηλαδή, πώς τον προετοιμάζεις τον παίχτη σου.
1: Ναι.
0: Πώς του φέρεσαι του παίχτη σου κατά τη διάρκεια μέχρι να φτάσεις στη διαφωνία ή στις σε διαφορετικές απαιτήσεις. Πραγματικά εννοώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Ή θέσεις, ή χρόνου.
1: Ναι.
0: Δεν με βάζει να παίζω. Γιατί δεν με βάζεις. Βάζεις τον άλλο, δεν βάζεις εμένα.
1: Ναι. Κοίτα, όμως ένα παίχτης αν έχει αυτήν την.
0: Τέλος πάντων. Έτσι,
1: ναι. Αισθάνεται έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορεί να κάνεις και πολλά, γιατί μιλάμε για ένα σύνολο.
0: Ναι.
1: Μπορεί όντως να αισθάνεται κάποιος αντικειμένος, αλλά απ' την άλλη, όλο αυτό έρχεται μετά. Εννοώ αυτή η τοποθέτηση του Ντόρση. Mm-hmm. Μετά από μια επική ανατροπή που πέτυχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επέστρεψε από το μείον 28. Σε ένα μάτσο το οποίο έπαιξε 5 λεπτά ο Ντόρση.
0: Ναι.
1: Okay, δηλαδή, ξέρεις, είναι και θέμα ότι. Οι συμπαίκτες σου το κατάφεραν αυτό. Δηλαδή, γίνεσαι και λίγο άδικος απέναντι στους συμπαίκτες σου. Απαιτώντας τέλος πάντων περισσότερο χρόνο συμμετοχής.
0: Εντάξει, ίσως να αισθάνεται.
1: Έχει δώσει πράγματα, δεν το συζητάμε έτσι.
0: Ίσως να αισθάνεται αδικημένος και μην ξεχνάμε, είναι και, έχει και το ελληνικό διαβατήριο. Το οποίο είναι ένα αβαντάζ. Το
1: σωστό.
0: Οποίο το έχει εντός.
1: Αυτό είναι το βασικό, νομίζω.
0: Ναι. Και σου λέει, κάτσε, εποφελείσαι από τόσα. Από το σκοράρισμά μου, την παρουσία μου.
1: Το γεγονός της Μέλληνας.
0: Το διαβατήριό μου. Δώσε κανένα φράγκο, ρε παλικάρι.
1: Ναι.
0: Και του λέει, άλλο θα πάρει. Εντάξει, πάρε και 3 καπίκια.
1: Ναι. Εντάξει, ο Μονέκη είπε, ανταμείψε τον για την προσφορά του στην προηγούμενη σεζόν. Έτσι. Είναι πολλά. Δηλαδή, ο παίκτης μπορεί να το βλέπει διαφορετικά. Και ο Μονέκη, ας πούμε, λέγοντας αυτά που είπε.
0: Ο Μονέκη βάζει πολλές φωτιές.
1: Και ο Μονέκη γενικά είναι.
0: Από το Instagram. Φιτιλιές βάζει πολλές. Χρόνια τώρα.
1: Όντως. Και ξέρεις, εκεί μπορεί να ξεκινήσει μια άλλη κουβέντα. Ότι είναι παίκτες σε άλλη ομάδα και προκαλούν μια ένταση, ας πούμε.
0: Κοιτάμε και πίσω.
1: Έναν ανταγωνιστή.
0: Τι μπορεί να κρύβεται.
1: Αλλά πιστεύω ότι ο Μονέκη είναι τύπου συνδικαλιστής. Ότι πάμε να τα πάρουμε όλα όσα μπορούμε να εννοείται, ο συνδικαλισμός είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα και εννοείται, δεν το μειώνω έτσι, απλά το λέω για το Μονέκη.
0: Το ρόλο, απλώς το ρόλο.
1: Ναι. Και ότι δώστε το ρε παιδιά, αυτά που ζητάει, δώστε το, ταξίζει ας πούμε. Απ' την άλλη είπαμε, ο Blossom Game είχε την άλλη άποψη και έγινε αυτό που έγινε με τοποθέτηση. Ότι δώστε το ρε παιδιά, αυτά που ζητάει, δώστε το, ταξίζει ας πούμε. Απ' την άλλη είπαμε, ο Blossom Game είχε την άλλη άποψη και έγινε.

0: αυτό και του δίνει και πολλά. Του δίνει ενδεχομένως αυτά τα 14 εκατομμύρια που θέλει για τρία χρόνια. 3,5 εκατομμύρια.
1: Μιλάμε για άλλα επίπεδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, θα μου πεις το προϊόν, αφού αποδίδει και αποφέρει κέρδη, πρέπει κάπως να πληρώσει και τους συντελεστές. Λοιπόν, ο Σάββας λέει άκυρος ο Νίκολιτς, δεν ήταν σωστή η συμπεριφορά. Πάνω απ' όλα η ομάδα. Ο Κώστας λέει σε κάθε αγώνα το Μέγκα βάζει αφίσες και από τις δύο ομάδες.
0: Α, και από τις δύο ομάδες, μάλιστα. Εντάξει.
1: Το λέμε, Κώστα μου, εντάξει. Δεν παρακολουθούμε Μέγκα. Καλή προσέγγιση, Βασίλη. Απειρία που οδήγησε στην κακή διαχείριση του δεύτερου μηχρόνου, ισοδύναμες ομάδες, πιο έμπειρη, πιο ψημένη Σαχτάρ και είχε πιο αντοχή.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Έδειξε ότι είχε καλύτερη φυσική κατάσταση. Έτσι, αυτό, έτρεχε, ναι. Τρέχανε.
0: Ναι, ναι. Είχε περισσότερη ενέργεια.
1: Ναι, είχε περισσότερη ενέργεια. Καλημέρα, λέει και ο Γιώργος. Το ίδιο έκανε με τον. Στο Μέγκα, τι λέει ο Γιώργος, στο Μέγκα έκανε το ίδιο με τον Ολυμπιακό. Χαζομάρα μεν, αλλά εάν την επόμενη εβδομάδα έχει το Χάλαντ, αφήσαμε τη Σίτι. Φαντάζεσαι.
0: Εντάξει, παιδιά, αν γίνεται όντως αυτό και σε όλες τις περιπτώσεις, οκ.
1: Αν είναι αυτή η πεπατημένη.
0: Ναι. Αν και δεν έχει και.
1: Σκαλιέρα.
0: Δεν έχει τρομερή λογική. Δηλαδή, υπό την έννοια ότι. Ναι, γιατί το λέει ο φίλος, ξέρεις, να βάλεις δηλαδή, έναν αθλητή ξένης ομάδας όταν παίζει ελληνική. Εντάξει, δεν ξέρω τη λογική. Δεν την καταλαβαίνω απόλυτα. Λέει.
1: Καλημέρα. Ρώμα Ρεάλ 3-1. Μπαίνει ο Κουλιεράκης, 3 κόρνερ, Ρεάλ 3-4. Μην τον καίμε, ρε Μπιλ.
0: Το έχει δει το μάτς.
1: Εντάξει, δεν είναι έτσι ακριβώς. Κουλιεράκης είναι πολύ καλό.
0: Ωραίος ο Κουλιεράκης, μένα μαζί πάρα πολύ.
1: Και καλημέρα, παιδιά. Ο κόουτς δεν λέει για τον Γιώβιτς. Για τον Γιώβιτς λέει το Μέγκα τον πείραξε.
0: Ναι.
1: Για τον Γιώβιτς, μάλλον την ώρα της αλλαγής που του κόστησε τον παίχτη. Που τιμωρήθηκε με ένα λεπτό να μην μπορεί να μπει μέσα και έτσι μπήκε τον γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι και αυτοί νέοι κανονισμοί τώρα, ρε παιδιά. Ακόμα δεν τους έχουμε εμπεδώσει καλά-καλά.
0: Αυτό με την καθυστέρηση.
1: Με την καθυστέρηση και πώς κρίνεται αυτό. Και είναι ακριβώς δίκαιος ο διαιτητής να μετράει όλες τις καθυστέρησεις έτσι. Δηλαδή μπαίνουν όλα παιχνίδια. Ή στο πλάγιο.
0: Σου λέει ότι σκόπιμα θες να κερδίσεις χρόνο, καθυστερείς το μάτς. Οπότε τιμωρήσουμε αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, πρέπει να. Και οι παίχτες λίγο να το έχουν αυτό στο μυαλό τους. Δεν ξέρουμε αν θα άλλαζαν, δεν θα μπαίνει τον γκολ. Αλλά σίγουρα η ΑΕΚ έπαιξε με παίχτη λιγότερο. Αλλά όντως ο πλευράς Γιώβιτς. Ήταν, ας το πούμε, λάθος.
1: Και βέβαια να πούμε ότι όλα αυτά τα λέμε εκ των υστέρων εμείς.
0: Ναι, ναι.
1: Ούτε εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις, ούτε ξέρουμε τι γίνεται μέσα στο σπίτι του καθενός. Ναι. Δηλαδή, βλέπε ομάδα, συμπροπονήσεις, συμπεριφορές, αντοχές. Έχουν τις μετρήσεις αυτές. Τώρα εδώ όλοι μετρώνται. Εδώ πίσω από το μηχάνημα μετράει. Ναι. Μπορεί άλλος να τον βγάλει τον παίχτη. Γιατί τον βλέπει ο άλλος στις ενδείξεις που έχει ότι δεν αντέχει άλλο και να τον βγάζει. Και λέμε: γιατί τον βγάζει τον καλύτερο παιχτή. Κατάλαβε και βρίζουμε μετά. Ναι,
0: προκειμένου βέβαια ξέρει με τον Γιώβιτς ότι όντω δεν τράβηξε, γίνεται παράπονα των φίλων της ΑΕΚ. Αλλά εντάξει. Οκ, παιδιά, και αυτό συμβαίνει.
1: Έχουν απαιτήσει από τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς είναι σκόρερ. Άμα περιμένει τον Γιώβιτς να γυρνάει πίσω να μαρκάρει, να ξαναπηγαίνει μπροστά, δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει στις τρεις προσπάθειες 4 μπαίνουν γκολ.
0: Καλά θυμάμαι το λέω τώρα που το λες.
1: Το έχουμε πάθει και
0: εγώ δεν θα πω. Εντάξει, δεν είμαι από τους ποδοσφαιριστές, αλλά θυμάμαι τώρα έκανα ρεπορτάζ μια ομάδα που ήταν μικρομεσαία, έτσι, στην Αλφα Εθνική τότε. Όχι Super League. Και ήταν δύο επιθετικοί. Και έλεγα για τον έναν, ποιος αυτός, ο άλλος είναι ο παιχταράς. Ο άλλος που έλεγα εγώ παιχταράς έφτασε να παίζει μετά από δύο χρόνια Δέλτα Εθνική. Και ο άλλος πήγε εξωτερικό, Εθνική Ελλάδας και πάει λέγοντας. Έκοπε το μάτι μου. Αλλά.
1: Αγόρι μου, θα σε πάρω για σκάουτερ.
0: Γιατί όντως αυτός τις τέσσερις ευκαιρίες, τη μία την έκανε γκολ.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ξαναπροσγειωνόμαστε. Θα αφήνουμε την Άκη. Της λέγαμε θα την αφήσουμε την Άκη, αλλά μας περασύρουν οι φίλοι ακροατές. Ξαναγυρνάμε εκεί.
0: Ναι, κοίτα, ό,τι σ' άλλε έχουμε και δεύτερη ώρα εκπομπή, μπορεί να μιλήσουμε. Και μετά και για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό Όφι σήμερα. Εδώ έχουν σταλεί κάποια μηνύματα.
1: Α,
0: και
1: πες.
0: Εδώ από το, στο, τέλος πάντων, στο 5460. Λοιπόν, ο Σπυρέτος από την Κέρκυρα ρωτάει κάτι που δεν το ξέρω εγώ. Λέει τη δεκαετία του 70 υπήρχαν οι ομάδες Ίκαρος και Αργονάφτης στο ποδόσφαιρο. Λέει, είτε εθνική, τι έγιναν αυτές οι ομάδες. Φίλε μου, Σπυρέτο, δεν το ξέρω.
1: Τι έγιναν αυτές οι ομάδες. Εδώ, τι έγινε η Καλαμαριά. Τι έγινε η Πάτρα, η Παναχαϊκή, τι γίνανε ομάδες που ήταν στην πρώτη εθνική.
0: Ναι.
1: Τι έγινε, υπάρχουν.
0: Ναι, υπάρχουν προφανώς. Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά με ιστορία, με πορείες, έτσι, ναι, με παίχτες που έχουν βγάλει. Και βλέπεις ότι χάνονται. Έτσι,
0: ναι, κάποιοι που κάνουν την προσπάθειά τους να επανέλθουν δυναμικά, ας πούμε.
1: Και φταίνε και οι φίλαθλοι. Τώρα εδώ που το λέμε, θα σας μαλώσω λίγο. Γιατί πας, ας πούμε, στη Λάρισα ή πας στην Καλαμάτα ή πας στην Πάτρα.

0: παίζει η Πάτρα, η ομάδα της πόλης, ναι, στο γήπεδο, ναι, της, και είναι μέχρι 500 άτομα.
1: Ναι.
0: Πηγαίνετε να στηρίξετε, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Κυριακή, έρχεται Σάββατο, έρχεται παλιά ήταν γιορτή.
1: Είχα μια συζήτηση αυτή, γιατί αυτό συμβαίνει προφανώς και σε όλες τις ομάδες. Πλέον υπάρχει μια στροφή μικρή,
0: μακάρι,
1: στην ομάδα της γειτονιάς.
0: Μακάρι.
1: Να το πω για Αθήνα, ναι. Και γιατί το άλλο μιλάμε για την ομάδα της πόλης που εκπροσωπεί ολόκληρη την πόλη, είναι ένα ομό, ας πούμε, τέλος πάντων. Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να πηγαίνεις. Βέβαια, να έχει ένα ειστήριο που μπορείς να τα απεξέλθεις. 10, 15, 20, 25 ευρώ να πεις, ναι, να πάω να δω την ομάδα. Πάρω
1: καλά,
0: το φίλο,
1: ναι,
0: μου.
1: Τώρα 25 ευρώ να δεις σου περιληκτή. Ναι. Λέμε τώρα να γίνει πανάκριβο.
0: Ναι. Ναι,
1: βάλει το δεκάρικο, ρε παιδί μου, να πάρει άλλο το παιδί του.
0: Να πει, ναι, ξέρω εγώ, ή βάλε μαζί με το γιο δωρεάν.
1: Ναι.
0: Να προσελκύσεις κόσμο.
1: Όντως.
0: Όταν ο καιρός είναι καλός, πρέπει τα γήπεδα αυτά, πόλεων, δηλαδή ομάδες,
1: ναι,
0: πόλεων, να στηρίζονται.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Από τους κατοίκους. Και μετά μην έχουμε παράπονο. Τι έγινε ο Ίκαρος, τι να γίνει, ναι, ο Ίκαρος. Μια ζωή θα πληρώνει ο πρόεδρος, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, δεν γίνεται. Ή βρίσκεις χορηγούς.
1: Θα τις ψάξω μετά τον Ίκαρο για τον Αργονάτη. Τι έγινε ο Ίκαρος. Ο Μπάμπης λέει, αν και Ολυμπιακός, επειδή στην κουβέντα που είχαμε πριν, έχει γαλλική φινέτσα. Οπότε δεν έχει τίποτα να φοβάται, λέει ο Άγγης 13. Και ο Δικοχαμένος 13 λέει για τον Ντόρσεϊ προφανώς. Δεν θέλω χρόνο ούτε ρόλο, λεφτά θέλω. Λέει προφανώς για τον Ντόρσεϊ. Και εδώ ένας άλλος φίλος λέει: το θέμα για την ΑΕΚ είναι πόσο,
0: ναι,
1: θα επικρατούν οι παίχτες στα παιχνίδια του πρωταθλήματος μετά τις δύο ήττες στην Αγγλία.
0: Βλέπεις μακριά εσύ.
1: Ναι.
0: Για την Αγγλία.
1: Βάζει και δεύτερη ήττα.
0: Παιδιά,
1: παιδιά, και αυτό πώς θα διαχειριστεί η ΑΕΚ αυτά τα δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη που λέμε, αυτό το κοινότοπο.
0: Και έρχεται και ντέρμπι, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Τώρα αφού κουβεντιάζαμε έξω
1: πότε
0: από
1: είναι,
0: τον
1: Χρήστο, πότε είναι.
0: Τον Χρήστο το κουβεντιάζαμε, είναι σε δύο εβδομάδες αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Άρα αμέσως μετά, πρέπει να είναι αμέσως μετά από την City.
1: Μετά, για να δούμε.
0: Διαδέστε,
1: όχι, όχι, είναι 23 Οκτωβρίου ΑΕΚ Πανετολικός, mm-hmm, και ο Πανετολικός με το Βόλο έξω.
0: Ναι.
1: Και μετά είναι το ντέρμπι 31 Οκτωβρίου. Σάββατο 31 Οκτωβρίου, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 7.
0: Σάββατο, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είδες, του λέω, άλλαξε η μέρα. Όχι, δεν το ξέρω. Όχι, άλλαξε. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα ελίκο BRD μου. Αυτά. Κύριε Τάσο. Βλέπεις τώρα.
1: Ναι.
0: Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι να βγούμε έξω να πάρουμε μια ανάσα. Θέλει να κάνει, να μου κάνει λίγο μασάζ εδώ η κοπέλα που έχει έρθει έξω. Για να μπορέσω να τα απεξέλθω και στη
1: μόνο
0: δεύτερη
1: φωτς,
0: ώρα.
1: Παιδιά, είδατε.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο, έτσι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Αναζητούν σήμερα τη δική τους ευρωπαϊκή πορεία Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Όφη. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα την Μπόρα της Μπάνια Λούκα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στην πρεμιέρα του στη League Face του Conference League. Ο Δανός τεχνικός Τζέικοπ Νίστρουπ θα έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή του τον αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας βρίσκονται οι Σαλαχεντίν, Τσάβες και Τσιριβέγια. Σέντρα του ματς στις 8 παρατέταρτο με κάλυψη από την Ερασπορ και το Μαντζέντα Σπορ 3. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται το βράδυ στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League με στόχο να δώσει συνέχεια στην νικηφόρα πρεμιέρα του. Κλειστή θα παραμείνει οριστικά η θύρα των φιλοξενούμενων στο Velodrome καθώς ακυρώθηκαν τα εισιτήρια που είχαν πάρει οι φίλοι του Ολυμπιακού για το παιχνίδι. Η Μαρσέη παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, ωστόσο και ο Ολυμπιακός θα είναι μια τέτοια ομάδα. Χρειάζεται να προσαρμοζόμαστε πολλές φορές μέσα στο παιχνίδι, δήλωσε ο Αλγουαθίλ για το απόψινο ματς. Σέντρα του αγώνα στις 10 με μετάδοση από την Era Sport και το Mandanda Sport 4. Ο Όφη αντιμετωπίζει τη Ρεν το βράδυ στο Roazhon Park για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League, αναζητώντας ακόμη ένα σημαντικό ευρωπαϊκό αποτέλεσμα μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα του. Θέλουμε να κάνουμε τη Ρεν να υποφέρει όταν έχει την μπάλα. Είμαστε μια φιλόδοξη ομάδα και όταν μπαίνει σε τέτοια διοργάνωση πρέπει να κοιτά σαν πρόκληση κάθε επόμενο παιχνίδι, σχολίασε ο Χρήστος Κόντης. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 10 και θα καλυφθεί από την Era Sport και το Mandanda Sport 5. Η ΑΕΚ έφτασε κοντά σε αποτέλεσμα απέναντι στη Σαχτάρ στο Λονδίνο, αλλά μετά την ήττα της με 3-1 δεν μπόρεσε να χαρίσει στην Ελλάδα τους βαθμούς που χρειαζόταν για να ανέβει στην πολυπόθητη 10η θέση της κατάταξης χωρών της UEFA. Την τρίτη κοστούμινος η Ένωση αντιμετωπίζει τη Manchester City στο Etihad. Ο Ολυμπιακός έθεσε χθες τον Ντόρσεϊ εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα και τον φέρνει στην Αθήνα για να απολογηθεί για το σχόλιο του στο Instagram, όπου αναφέρει: «Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν. Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα, γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο. Ας το μάθουμε». Στα αγωνιστικά χθες για την τρίτη μέρα του Euro Cup Paris Dertona 88-66 στο Nick Gallis Hall και για το FIBA Euro Cup Προμηθέας Trier 83-87 και Ηρακλής Βούρτσμπουργκ 90-73. Στην εξαναβολής αναμέτρηση της πέμπτης αγωνιστικής στη Super Bet League 2, Ολυμπιακός Β' Athens Καλυθέα 0-1 με την Καλυθέα στη δεύτερη θέση 2 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μαρκό. Με πρωταγωνιστή το φύλακα Νίκο Μητράκη που έπιασε 3 πέναλτι και έκανε 2 καθοριστικές αποκρούσεις στο τελευταίο λεπτό. Ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε 15-14 τον τυπικά γηπεδούχο Παναθηναϊκό στο Σεράφιο για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών. Με 2 ώρες καθυστέρηση λόγω έντονης βροχόπτωσης ξεκίνησε η μονομαχία της Μαρία Σάκαρη με την Μία από Χάνκοβα στο πλαίσιο της φάσης των 16 του Yuhan Open. Αυτή την ώρα προηγείται η Μαρία Σάκαρη με 2-0 σετ 6-1-6-4. Εξάρα της Λίβερπουλ με Τσιμίκα αρχηγό. Ο Κώστας Τσιμίκας φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στη νίκη της Λίβερπουλ κόντρα στη Λίντσερ 6-3 και μετά το τέλος του αγώνα έκανε συγκινητική ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι ηγήθηκε της ομάδας των ονείρων του. Με αποκλεισμό από 4 παιχνίδια της Real Madrid, τιμωρήθηκε ο Βινίσιος για το τράβηγμα των μαλλιών του Σαλιμπά στο παιχνίδι με τη Villarreal. Έτσι θα χάσει μεταξύ άλλων και το Ισπανικό Κλάσικο της 25ης του μήνα με την Μπαρτσελόνα. Με 4 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η 6η αγωνιστική της EuroLeague. Θα παίξουν στις 8 παρατέταρτο Fenerbahçe Partizan, στις 8.30 Olympia Milano Dubai και Valencia Maccabi Tel Aviv και στις 9 Real Madrid της Villeurbanne. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Μότση και τον Φώτη Παρόλα. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Δεύτερο ημιχρόνιο που έλεγαν παλιά. Η παλιή. Ημιχρόνιο.
1: Ημιχρόνιο.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 12 θα πάμε μαζί. Να συνηθίσω κι εγώ, ξέρεις, μην πω κανένα λάθος ώρα. Αυτές τις αλλαγές. Με τον Βασίλη το Μότσι.
1: Και τον Φώτη Παρόλα.
0: Θα προχωρήσουμε. Τάσος Ελεμέζης στη ρύθμιση των ήχων. Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τελειώσαμε νομίζω.
1: Ναι, πάμε να ασχοληθούμε και με τα σημερινά.
0: Να δούμε, παιδιά, με το μέλλον λίγο. Ας το παρελθόν. Το ό,τι έγραψε, έγραψε το.
1: Μπορεί να μας το επαναφέρουν οι φίλοι με μηνύματα, αλλά εντάξει. Ναι. Ναι. Εντάξει, δηλαδή ξεκινήσουμε με Παναθηναϊκό χρονικά.
0: Χρονικά, πάμε.
1: Έτσι, Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, επομένως είναι το φαβόρι. Εσύ τι περιμένεις σήμερα από τον Παναθηναϊκό?
0: Περιμένω νίκη. Αλλά.
1: Ναι.
0: Άλλο τα χαρτιά, άλλο το σχεδιασμό και άλλο η πράξη. Πρέπει, δηλαδή, αυτό που λέμε, Βασίλη, και στη ζωή είναι αυτό, μάθημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει όσα μπορείς να αποδώσεις, να τα αποδίδεις.
1: Ναι.
0: Δεν υπαγωνάσαι του 10, του 8. Παίξε για 8, παίξε για 7.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, έλεγα παλιότερα σε έναν φίλο, του λέω, ρε παιδί μου, γιατί είχαμε μια κουβέντα, τώρα την κάνουμε να την ακούσουν και οι ακροατές και να μου πεις και τη γνώμη σου. Προτιμάτε έναν παίχτη του 9 που παίζει αδιάφορα, πιάνει 3, 4, άντε και σε κανένα μάτς να πιάνει το 7, ή έναν παίχτη του 6 που κάτω από το 5 δεν πέφτει?
1: Ναι, να ξέρεις τι παίρνεις, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τι να περιμένεις.
0: Δηλαδή, ξέρεις, τον βάλεις μέσα, θα τρέξει, ρε παιδάκι μου, θα ενδιαφερθεί, θα τα δώσει όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα όποια όλα.
1: Ναι, μάλλον και εγώ θα πήγαινα στη δεύτερη επιλογή.
0: Ναι. Γιατί.
1: Αλλά το λες, μην πω ονόματα τώρα. Σου κάτι συγκεκριμένο.
0: Μην πω ονόματα τώρα και καρφωθώ. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή όταν έχετε το ντέρμπι ή ο αγώνας που πρέπει να τον κερδίσεις, must win, ξέρω εγώ που λένε κτλ., να μπαίνουν μέσα όποιους επιλέξει ο προπονητής και να δίνουν όλα. Αν παίζουν, αν τα δίνουν όλα, αν πηγαίνουν πρώτοι στην μπάλα, αν δεν φοβούνται τα πόδια τους, αν. Τότε θα πω ότι και να χάσω δεν πειράζει, έχασα.
1: Ναι, ναι. Κάτι έχει στο μυαλό σου τώρα και δεν θα το πεις.
0: Το πιάνω.
1: Αλλά ναι. Εγώ δεν το πιάνω, να σου πω την αλήθεια, ακόμα δεν καταλάβεις σε ποιον αναφέρεσαι. Αλλά εντάξει, ναι, συμφωνώ.
0: Άρα, γιατί απαντάω με αυτόν τον τρόπο σε αυτό που μου λες, εντάξει, τι περιμένεις? Περιμένω νίκη. Θα έρθει, μακάρι. Μπορεί να έρθει και 4-0, 4-1, 3-1. Να έρθει δηλαδή ξεκούραστα, όχι με άγχος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αλλά. Αυτό που αξίζει ο καθένας μας, και αυτό τώρα πάει και στην καθημερινότητα, πρέπει να προσπαθεί καθημερινά να το δίνει για να αποδεικνύει και στον εαυτό του, αλλά και στους γύρω του, ότι εγώ αξίζω, γι' αυτό είμαι εδώ.
1: Σωστό. Έχεις δίκιο. Εντάξει, αυτό είναι νόμος της ζωής, ας το πούμε έτσι. Και ο καθένας στη δουλειά του αυτό φροντίζει να κάνει, τέλος πάντων πρέπει να φροντίζει να κάνει, δηλαδή αυτό, να προσπαθεί. Αυτό. Σίγουρα όλοι έχουμε τις κακές μέρες μας.
0: Εντάξει.
1: Και τις μέρες δηλαδή, που μπορεί να μην μπορούμε να αποδώσουμε για ψυχολογικούς λόγους, για χιλιάδιο τέλος πάντων. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι πρέπει να προσπαθείς. Αυτό. Και ο Παναθηναϊκός σήμερα, εντάξει, διαβάζω. Θα πω και που το διαβάζω στον Καζέτα.
0: Ναι.
1: Που λέει ότι δεν αναμένεται να έχει πολύ κόσμο στο πλευρό του ο Παναθηναϊκός λόγω και τη ώρα έναρξη του αγώνα και των καιρικών συνθηκών που στο ΆΚΑ είναι πάντα χειρότερε. Και αυτό πραγματικά.
0: Το τραβάει.
1: Είναι, παιδιά, είναι νόμος. Δηλαδή είναι γεγονός. Αυτό το ΆΚΑ λες και είναι άλλος κόσμος, ρε παιδί μου. Είναι φοβερό.
0: Ναι, εκεί στο Μαρούσι μπορεί να είναι και το συγκεκριμένο σημείο.
1: Εγώ πιστεύω είναι όπως έχει φτιαχτεί το γήπεδο. Τα ρέματα που κάνουν.
0: Έχει και τα κενά με τα ρολόγια με τους πίνακες που μπάζουν. Πάντως έχει πολύ κρύο, θα έχει πολύ υγρασία.
1: Θυμάμαι ειλικρινά σου μιλάω μάτς που έχω πάει.
0: Έχεις πάει
1: για περιγραφή. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω φορέσει διπλή κάλτσα, έχω φορέσει φόρμα τζιν και από πάνω φόρμα, ζακέτες μπουφάν και να τουρτουρίζω από το κρύο. Και δεν είχε. Είναι αυτό το ρεύμα που δημιουργείται, είναι φοβερό. Το ΆΚΑ είναι άλλο πράγμα.
0: Ξέρεις, και είναι και αυτή η διπλή εξέδρα που έχει το κενό που. Ναι. Περνάει ο αέρας από μέσα, δημιουργούνται στροβιλισμοί. Τέλος πάντων.
1: Αυτό είναι άσχετο τώρα.
0: Αυτό δεν θέλουμε να σας αποκαρδιώσουμε για το βράδυ και να μην πάτε. Να πάτε στο γήπεδο. Εντάξει, μάλλον οι προβλέψεις λένε ότι δεν θα βρέχει. Έτσι, αλλά θα έχει κρύο αυτό που λέει ο Βασίλης. Θα έχει κρύο. Εγώ πιστεύω γύρω στις 15.000 θα έχει. Εντάξει, είναι και εργάσιμη ημέρα. Είναι και ο καιρός. Είναι και νωρίς. Είναι 1.200. Είναι και η ομάδα που δεν τραβάει. Τώρα Μπάνια Λούκα. Τώρα ακούς Μπάνια Λούκα. Ή μπάνια, θα πάμε για μπάνια, θα πάμε. Τέλος πάντων, αλλά είπαμε, αν δεν πιστοποιήσεις τη δυναξία σου, μπορεί και η Μπάνια Λούκα να σου κάνει τη ζημιά. Γι' αυτό πρώτα πιστοποιείς και μετά απολαμβάνεις. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber.
1: Ναι, η Super League τώρα, παιδιά, τον ντέρμπι το έχει στο πρόγραμμά της Σάββατο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν. Α, Κυριακή, είπα Σάββατο. Είπα Σάββατο, παιδιά, μπερδεύτηκα.
0: Ναι.
1: Κυριακή στις 7. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στις 7.
0: Πήγε.
1: Μπερδεύτηκα, έχει αλλάξει η ώρα. Ναι. Αντί για 9, πήγε 7. Ναι. Είναι Κυριακή 1η Νοεμβρίου στις 7. Γιατί το έστειλε και εδώ ένας φίλος ακροάτης.
0: Και επειδή λέγανε ότι όλοι οι αγώνες του Παναθηναϊκού θα είναι στις 5.30, βλέπετε καταρρύπτεται και αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έγινε μια προσπάθεια, κάποιοι αγώνες θα γίνουν στις 5.30. Εντάξει.
1: Σήμερα πάντως από τον Παναθηναϊκό, ποιον θα θέλεις να δεις στην κορυφή της επίθεσης?
0: Στην κορυφή.
1: Θα θέλεις δίδυμο, 4-4-2 ή 4-2-3?
0: Δίδυμο. Δίδυμο καλύτερα. Γιατί και ο Τετέι όταν είναι μόνος του.
1: Ναι.
0: Και ο κάθε επιθετικός όταν είναι μόνος του στην κορυφή τρώει πολύ ξύλο.
1: Ναι. Θέλει μια συμπαράσταση.
0: Θέλει μια συμπαράσταση, να μοιραστεί το ξύλο δηλαδή. Ναι. Και την ευθύνη.
1: Ναι.
0: Γιατί όλα όταν είναι ο, περιμένεις από τον επιθετικό σου να βάλει τον γκολ, να σκοράρει τη μισή ευκαιρία να την κάνει γκολ κτλ. Εντάξει.
1: Στην αποστολή και ο Κρίστιανσεν.
0: Ναι,
1: έτσι, για πρώτη μπήκε φορά. Για πρώτη φορά. Mm-hmm. Δύσκολα να τον δούμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Σίγουρα στο αρχικό σχήμα θεωρώ ότι δεν τον βάλει. Μετά από τόσο καιρό απουσίας, ναι. Αλλά ναι. Δεν ξέρω αν θα του δώσει έτσι δυνατότητα να μπει ως αλλαγή μέσα στο παιχνίδι, να πάρει αυτό ρυθμό.
0: Προς το τέλος, ανάλογα την εξέλιξη. Ναι, αυτό ακριβώς. Για να ενσωματωθεί σιγά-σιγά. Εντάξει, είναι, θεωρητικά είναι εύκολο παιχνίδι, αλλά τίποτα δεν είναι εύκολο μέχρι να αποδειχθεί στην ναι. πράξη ότι είναι ναι. εύκολο. Έτσι είναι όλα στη ζωή. Από εκεί και πέρα στις 10 η ώρα πάμε μετά. Έχουμε δύο συναντήσεις.
1: Μπράβο. Το Μαρσέγιο Ολυμπιακός, καταρχάς. Ναι. Το ξεκινήσουμε από εκεί, από τον Ολυμπιακό, που είναι στη Γαλλία και είπαμε το ότι έχει προηγηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα έτσι, με τους οφειλάθλους και τι έγινε χθες με την αναζήτηση Ελλήνων οπαδών στα ξενοδοχεία από αυτού του Μαρσέγ, του μαυροφορεμένου. Λοιπόν, και έχουμε και το Ρένοφι στις 10. Δύσκολο το έργο και των δύο ομάδων. Ξεκίνησε η προσπάθειά μας για ζυγομηδή βαθμών με ήττα. Άρα ναι. δεν πήραμε βαθμούς, έτσι, στην κατάταξη του ΣΕΦΑ. Και με να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Σίγουρα ως χώρα περιμένουμε τον Παναθηναϊκό να πάρει την νίκη.
0: Έχουμε και αυτά τώρα. Γιατί πανηγυρίζαμε προχτές, γιατί χάσανε οι πολωνικές, χάσανε οι τσεχικές ομάδες και λέμε να η ευκαιρία. Ναι. Μισό λεπτό, περιμένετε να λοιπόν. Να πάει Παρασκευή.
1: Είναι αγωνιστική δύσκολη αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Δηλαδή,
0: ναι.
1: σίγουρα έχει πολύ δύσκολο έργο έτσι, πολύ στην έδρα τη ΡΕΝ. Έτσι, μια καλή γαλλική
0: ναι.
1: ομάδα.
0: Ναι.
1: Και ο Ολυμπιακός αντίστοιχα στην έδρα τη Μαρσέγη.
0: Ναι.
1: Ναι, θα το δούμε όμως. Γιατί όντως χάσανε και οι πολωνικές τσεχικές.
0: Ναι, ναι, χάσανε και ήταν η ευκαιρία λέει, να πλησιάσουμε και να περάσουμε. Αν ναι. εξαρτάται από τα αποτελέσματα, αλλά βλέπετε ότι ακόμα είμαστε και εμείς σε στατική θέση. Δεν έχουμε βελτιώσει τις επιδόσεις. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Εντάξει, γιατί όπως είμαστε στον Παναθηναϊκό Μπάνια Λούκα
1: ναι.
0: και λες είναι φαβορί ο Παναθηναϊκός. Σε αντίστοιχη θέση της Μπάνια Λούκα, mm-hmm. μην παρεξηγηθώ όμως,
1: ναι.
0: έτσι, μπορεί να βρίσκεται και όφη απέναντι στη Ρέν.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή να τη βλέπει.
1: Έτσι ήταν και απένα...
0: Μπορεί ναι. να τη δει λίγο υπεροπτικά, και λίγο η μπάλα. Όχι, η Ρέν να δει τον όφη.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες. Και ο όφη να εκμεταλλευτεί, να τσιμπήσει σαν όφη που είναι.
1: Σωστό, έτσι. Μπράβο, μπράβο, να δαγκώσει.
0: Και να πάρει κανένα διπλό και να πέσει από τα σύννεφα. Όλα γίνονται. Εξάλλου, όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν θα παίζονταν η μπαλά. Ξέραμε ότι τα βάζαμε κάτω, βάζαμε τα ναι, δεδομένα ναι. και την ιστορία των ομάδων. Δεν θα παίζονταν. Θα λέγαμε εντάξει, κέρδισε αυτή η ομάδα, προχωράμε.
1: Ισχύει, ισχύει. Εντάξει, και ο Όφη έχει δείξει ότι αμυντικά έχει πολύ καλό πλάνο έτσι, ναι. με τον τρόπο που παίζει ο, ναι. ο Χρήστος Κόντης. Πότε δεν ξέρεις, το είδαμε και με την γερμανική έτσι, ναι. Στην πρεμιέρα, στη ναι. Hoffenheim, που πήρε την νίκη. Με 2-0,
0: ναι, ναι, ναι.
1: μια χαρά, πολύ δυνατά ξεκίνησε ο Όφη.
0: Άνετα.
1: Πώς το περίμεναν τώρα. Εντάξει, δεν το περίμενε κανείς, δεν είναι αυτό, γιατί έπαιζε και στην έδρα του. Αλλά η αλήθεια είναι τώρα, ο Όφη καταρχάς έκανε φοβερό ξεκίνημα στη σεζόν και με την κατάκτηση του Super Cup.
0: Ναι.
1: Μετά στο ελληνικό πρωτάθλημα, έως τώρα έχει πολύ καλή πορεία δηλαδή, αλλά κυρίως στην Ευρώπη, όπου
0: απέκτησε
1: με 5-0 νίκες.
0: Ναι. Παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο ο Όφη. Εγώ ξαφνιάστηκα προχθές με την ΑΕΚ που ήρθε αυτό το 3-0, αλλά και η ΑΕΚ του τα χρώσταγε, γιατί είχε και ήττα εντός, την είχε αποκλείσει στο κύπελο, της πήρε το Super Cup. Κάποιος σου λέει μπάστα. Φτάνει. Και γύρισε αυτό. Εντάξει, θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το βράδυ οι αγώνες. Και βέβαια και βαθμολογικό και για τις ομάδες και από πλευράς θεάματος και πολύ μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον από τις 8 παρατέταρτο μέχρι τις 12 είναι 4,5 ώρες περίπου, βάλαμε κάτι καθυστερήσεις με κάτι σφιν πλίν και τα λοιπά που οι φίλοι μπορούν να απολαύσουν των ομάδων την ελληνική παρουσία στην Ευρώπη και όχι μόνο στα εσωτερικά μας εδώ
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα εντωμεταξύ βλέπω εδώ ένα δημοσίευμα που λέει ότι ο Όφη κινδυνεύει με τιμωρία της έδρας του με 2-4 αγωνιστικές ναι. για γροθιά που έδωσε ο παδός του ναι. σε αστυνομικό στον αγώνα με την ΑΕΚ, τον πρόσφατο ναι. που είπες.
0: Στην εκτός έδρας.
1: Ο Όφη έχει απαγορέψει ήδη για 3 χρόνια την είσοδο του οπαδού έτσι, στο Παγκρίτιο. Ναι. Είτε ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία από το κλειστό κύκλωμα των καμερών. Έτσι. Και υποστηρίζει ότι δεν έγινε στο γήπεδο mm-hmm. το συγκεκριμένο περιστατικό. Αυτή θα είναι η γραμμή υποστήριξης του Όφη. Θα δούμε βέβαια τι μπορεί να προκύψει, γιατί θα είναι βαρύ, ξέρεις, να δεχτεί τέτοια τιμωρία.
0: Βέβαια. Βλέπεις καμιά φορά, δηλαδή, τι μπορεί να πληρώνει η ομάδα τέτοιες απερισκεψίες, όπως και αυτό που περιγράφει εδώ ο φίλος ο Παύλος.
1: Ναι, για πες.
0: Σε έναν παλιό αγώνα Μίλαν Ολυμπιακός 5-1, λέει, στο Μιλάνο, που το προηγούμενο βράδυ κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού είχαν πάει, είχαν βγει, ξέρεις, σε pub και τα λοιπά, ήπιαν και μαχαίρωσαν 2 Ιταλούς.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά υπάρχουν παντού, παιδιά, σε όλες τις ομάδες, δεν πρέπει να μας χαρακτηρίζουν, αλλά γενικά το λέω ότι πρέπει να κοιτάξουμε να τα απομονώνουμε και να τα περιορίζουμε για να τα, αν μπορούμε να τα εξαφανίζουμε.
1: Ναι, ναι. Και εντάξει, έχουμε δει τώρα αυτές. Ειδικά στην Ελλάδα με την αυστηροποίηση mm. των ποινών από τη ΔΕΑΒ mm. ότι η οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά έτσι μπορεί mm. να επιφέρει βαριά τιμωρία.
0: Ναι. Και άλλοι φίλοι περιγράφουν διάφορα περιστατικά. Είναι την ώρα που λέγαμε για τη βία που υπάρχει ναι. είτε εισαγώγημη είτε εξαγώγημη.
1: Και το πάνω παδικά, ρε παιδί μου, δηλαδή το τοποθετούν παδικά.
0: Ναι, το τοποθετούν ναι. ότι σε όλες τις ομάδες υπήρχαν αυτό και με τον πλευρά του Ολυμπιακού και από πλευρά ναι, άλλων ομάδων. Okay. ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, ναι. όλοι έχουν.
1: Δεν είπαμε ότι κάποιος δεν έχει.
0: Αυτό είπε. Ναι, ναι. Είχα διπλό, λέει, τη Ρεάλ και χ την ΑΕΚ. Τράβαγα τα μαλλιά μου, λέει ο φίλος ο Τζόρτζιο. Λέει, η Ρεάλ έκανε το απίστευτο και η ΑΕΚ το έφαγε στο 80. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Θα τις είχαν κλείσει τις εταιρείες αυτοί που παίζουν με το στοίχημα.
1: Ναι, το Real το απίστευτο δεν γιατί είναι αυτό που είπες. Το 3-1, 3-4, μάλλον το έθεσε ένας φίλος ο Κράτης.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, λέτε για δυσάρεστες αποχωρήσεις στον Ολυμπιακό. Όταν βάζεις πάνω από την ομάδα τα χρήματα και το χρόνο σου, λέει ο φίλος ο Γιάννης, γιατί να σε ακολουθεί η ομάδα. Βλέπουμε όσους έφυγαν, πόσο πέτυχαν φεύγοντας.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μα είπαμε ότι. Ξεκάθαρα οι λογαριασμοί κάνουν, πώς να το πούμε, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς.
1: Εντάξει, ο Σλούκας που έφυγε, πάντως δεν μπορεί να πει κάποιος ότι απέτυχε.
0: Ναι.
1: Πετυχημένος είναι.
0: Έχει ξαναφύγει έτσι, και από τη Φενέρ, είχε περάσει.
1: Σωστά. Και από εκεί επιτυχημένη θητεία. Κοίταξε. Δεν είναι όλες τις περιπτώσεις ίδιες.
0: Πώς λένε σε μία σχέση φταίνει και οι δύο. σε ένα καυγά φταίνει και οι δύο.
1: Ναι, ναι.
0: Ή δεν ξεκινάει μόνο του. Έτσι είναι και, έτσι είναι και στο ποδόσφαιρο. Σε αυτή τη σχέση, τη συνεργασία. Πρέπει να υπάρχει κατανόηση, καλή επικοινωνία και να καταλαβαίνει ο ένας μέχρι που μπορεί να φτάσει ο άλλος. Αυτό είναι στη ζωή, μάθημα στη ζωή. Με έβαλε σε σκέψη ο Βασίλης πώς μπορεί να ήταν τα συνθήματα παλιά, αγαπητοί φίλοι της αντίπαλης ομάδας. Λέει ο Χάρης, ναι. η μαμά σας είναι πολύ όμορφη γυναίκα που αρέσει σε πολλούς άνδρες, αλλά μένει πιστή στο σύζυγο και ο πατέρας σας είναι ένας άψογος κύριος που είναι πιστός στη μαμά.
1: Όχι, βέβαια. Αλλά να σου πω κάτι τώρα. Πρέπει να σου δώσω παράδειγμα. Άμα δεις παλιά συνθήματα, ή να σου πω και του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα θυμάμαι αυτά τα δύο του οπαδικά συνθήματα του ΠΑΟΚ. Ναι. Με τον Ντάρλα Ντριλανταντά και ο Νάσος ο Γαλάκτερος. Και ξεκινάνε φωνάζουν τα ονόματα σχεδόν όλων των παικτών τη ομάδα. Δεν υπάρχει ούτε μια βρυσιά στο σύνθημα, α πούμε, τέλος πάντων. Και το άλλο που είχε βγει τα δύο επικά συνθήματα με τον Τσέκο. Τέλος πάντων, ειδικά και τότε που είχε τουμπάρει με το αυτοκίνητο στο περιφερειακό. Είχε γίνει σύνθημα ολόκληρο, δηλαδή ήταν πιο άγνες εποχές, είχαν λίγο πιο χαβαλέ.
0: Αυτό. Τα χιουμοριστικά είναι πάντα. Ξέρεις, περνάνε και το μήνυμα και είναι και. Ξέρεις, δεν σε προσβάλλουν τόσο. Απορία, λέει εδώ ο φίλος ο Θοδωρής, ο Ντόρσεϊ να ανταμυφθεί, λέει, για την περσινή χρονιά, παρότι υπάρχουν μπόνους και συμβόλαια. Να πληρώσει όμως ο Ντόρσε για την προπέρσινη χρονιά που ήταν εξαφανισμένος.
1: Ναι.
0: Παιδιά, αυτός που κάνει τα συμβόλαια, έτσι, αν το έβαζε αυτό μέσα, ανάλογα την απόδοση, δηλαδή λέμε τώρα, πόσους πόντους θέλω εγώ από τον κύριο Μότσι, θέλω 20 μίνιμουμ. Αν το βάλεις στο συμβόλαιο και δεν πετύχει, δεν θα τον πληρώσεις.
1: Αν όμως έχεις. Ναι, αλλά και αυτό θα εξαρτηθεί πάλι από τον χρόνο συμμετοχής. Γιατί θα σου πει και ο παίκτης για να σου βάλω 20 πρέπει να παίζει 35 λεπτά.
0: Μπράβο. Αυτό λέω. Δηλαδή. Βάζει τους όρους η ομάδα, βάζει τους όρους ο παίκτης. Πέφτει η υπογραφή. Αν πέσει η υπογραφή χωρίς όρους. Δηλαδή σε έχω πάρει επειδή θέλω το Μότσι, μου αρέσει ρε παιδάκι μου, είναι παιχταράς και τον θέλω. Λέμε τώρα.
1: Έτσι που έτσι γίνεται πραγματικά.
0: Τόσο Ελεμέζι θέλω που παίζει και μπάσκετ. Λοιπόν, και τον θέλω. Και υπογράφω εγώ Λευκό. Πάρε και 2 εκατομμύρια. Μετά δεν σου φταίω εγώ, άμα ο άλλος κάθεται και τεμπελιάζει.
1: Ναι, σωστό. Εντάξει. Αυτό που θέλει να θίξει, μάλλον εδώ ο φίλος, είναι ότι Εντάξει, το οποίο απροβάλλεται ως επιχείρημα για πλευρά Ολυμπιακού, αυτό έχω δει τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν το ειδίκησε, ενώ από πλευρά των φιλάθλων είναι αυτό, ότι ο πρόπερσι ο Ντόρσεϊ δεν ήταν καλός και θεωρητικά στηρίχθηκε από τον Ολυμπιακό. Και πέρυσι ήταν, έκανε μια φοβερή χρονιά, τώρα ζητάει τον ουρανό μετάστρα. Έχει και άλλες προτάσεις από τις οποίες μπορεί να πάρει αυτά τα χρήματα. Σίγουρα παίζει γι' αυτό ρόλο. Κάθε παίκτη θα κοιτάξει τον εαυτό του και έχει τα δικά του κριτήρια. Ο Ντόρσεϊ, προκειμένου, θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και φαίνεται σε αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια, όχι όμως καιρό, ότι δεν τον έχει. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Γιατί είχε πει ο Ντόρσεϊ ότι θα υποθούν και άλλα πράγματα στη συνέχεια.
0: Τότε
1: θα αποκαλύψουν και άλλα
0: κάτι
1: πράγματα.
0: Κάτι είχε βγει στον επιφάνεια ότι υπάρχει, αλλά μετά καταλάγιασε. Ηρέμησαν. Φαίνεται, λέει ο Θοδωρής επανέρχεται. Λέει, το αναφέρω αυτό γιατί για το συμβόλαιο. Μεσοσταθμικά θα πάρεις αυτά τα λεφτά γιατί τη μία παίζεις και μία δεν παίζεις.
1: Ναι, εντάξει. Έχει δίκιο. Σωστό. Εγώ δεν είμαι υπέρ του Ντόρσεϊ, δηλαδή δεν είμαι υπέρ του τρόπου με τον οποίο επέλεξε
0: να αντιδράσει,
1: να τοποθετηθεί. Εκτός κι αν ο ίδιος έχει φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο δεν έχει άλλη υπομονή και το κάνει. Το κάνει δηλαδή με σκοπό ουσιαστικά να οδηγήσει την κατάσταση και εκείνος στα άκρα. Δηλαδή. Αλλά δεν ξέρω τώρα, θα δούμε πώς θα. Αν υπάρχει γυρισμός για τον Ντόρσεϊ μετά από όλο αυτό που θεωρώ ότι εντάξει είναι. Και αποφάτησε ρε παιδί μου, καλό παιδί, πώς να σου πω τώρα.
0: Συμπαθέστατος. Θα τον κάνουμε παρέα. Ο Μάριος λέει άλλος για ΠΑΟΚ τράβηξε και άλλος για Άρη πάει.
1: Α, για τον Ντόρσεϊ.
0: Ο Όσμαν πήγε στον ΠΑΟΚ και ο Ντόρσεϊ μάλλον λέει προς Άρη τον βλέπει ο Μάριος. Μ' αρέσουν αυτοί οι χρησμοί. Και επανέρχεται ο Χριστόφορος και λέει: τελικά λείπει ο Οσμάν από τον Παναθηναϊκό.
1: Λείπει. Με βάση την άμυνα που παίζει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή και το πώς έχει βάλει όλους τους παίκτες στο rotation ο Μπράντοβιτς, δεν λείπει. Δεν έχει φανεί η απουσία του, επειδή έχει 5 στα 5 στην EuroLeague για πλάκα κιόλας. Δηλαδή έχει πάρει δύο παιχνίδια που ήταν δύσκολα, πολύ εύκολα και με τη Φενέρ δηλαδή εντός και με την Παρτίζαν εκτός. Λέμε ότι τα άλλα ήταν βατοί αντίπαλοι, ας πούμε. Τα πήρε όμως και πάλι με επιβλητικό τρόπο. Και με άμυνα που ήταν μασαγισίδερα.
0: Απ' την άλλη, για να πω ας πούμε και του στραβού το δίκιο, και όπως τα βλέπω εγώ, εντάξει, έχω εκτεθεί, ξέρουν ο κόσμος εδώ οι ακροατές. Έτσι. Πέρσι, παίζεις άμυνα φέτος, σ' αφήνουν να παίξεις άμυνα. Δηλαδή, εννοώ κάποιες επαφές που πέρσι τις έδιναν και δεν σ' άφηναν να μαρκάρεις. Τώρα σε αφήνουν να τις κάνεις. Είναι το μπάσκετ, έτσι. Είναι τέτοιο άθλημα.
1: Φύση του αθλήματος.
0: Ναι, ναι. Που,
1: δηλαδή... Αυτό συγκεκριμένα αφορά στον Παναθηναϊκό ή το λες γενικά?
0: Γενικότερα. Ναι. Αλλά φέτος το εστιάζω στον Παναθηναϊκό γιατί βλέπω εγώ αυτή τη διαφορά. Δηλαδή φέτος παίζεις άμυνα, δεν σου σφυράνε αυτά που σου σφυράγανε πέρσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ένα άγγιγμα, ένα αυτό. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Το ίδιο συμβαίνει και με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Είδες φέτος του σφυράγανε κάποια πραγματάκια παραπάνω.
1: Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή είναι ένα άθλημα το μπάσκετ που η διαιτησία παίζει πολύ σημαντικό
1: ρόλο. Παίζει όντως. Ναι.
0: Και παίζει με την ψυχολογία
1: και τις λεπτομέρειες του παίκτη. Το πώς θα αμυνθεί.
0: Αν τον εκνευρίσει, αν δεν είναι μόνο καταλάβες. Δηλαδή, άμα τώρα σου σφυράνε τα πάντα.
1: Αυτό το λες για τον αν.
0: Γενικότερα το λέω. Ναι. Έχω στο μυαλό μου, αλλά πιάνει γενικά, σφαιρικά όλο το.
1: Εντάξει. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό το κομμάτι, δηλαδή της διαιτησίας, στην πορεία της χρονιάς. Ναι, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν διαφωνώ. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει διάθεση από τους παίκτες. Δηλαδή, βλέπεις τώρα με τον Ομπράντοβιτς.
0: Έχει αλλάξει το κλίμα τελείως.
1: Τελείως.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, νομίζω πιστεύουν όλοι στον προπονητή. Ενώ πριν δεν ίσχυε αυτό.
0: Οι ίδιοι παίκτες δηλαδή που ήταν και πέρσι, ναι, καταλαβαίνω τι λες και συμφωνώ 100%. Παίζουν με άλλη διάθεση.
1: Ναι, αυτό.
0: Βλέπεις Χέις Ντέιβις.
1: Ναι.
0: Έτσι. Που είναι τελείως άλλος παίκτης.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και υπάρχει άλλο κλίμα.
1: Και εγώ να σου πω και εκείνους που δεν θα έπαιζαν ούτε λεπτό μέχρι τώρα. Δηλαδή στον Παναθηναϊκό θα είχαν ελάχιστο χρόνο συμμετοχής. Καλά, η Τζάκης.
0: Είναι τελείως διαφορετικός.
1: Τελείως διαφορετικός. Και θα δούμε και στην πορεία, βέβαια, όταν επιστρέψει και ο Ναν και ο Σλούκας, πόσο θα μειωθεί τέλος πάντων ο χρόνος του και αν θα μειωθεί κι άλλο. Δηλαδή,
0: και για να μην το αεροποιούμε όλα έτσι και τα λέγει, μας καταδικάζουν. Να πω ότι όλα έτσι όταν ξεκινά μια σχέση, είναι όλα ωραία. Γνωρίζεις μια κοπέλα, ξέρεις, άτι, ωραία, βγάζεις τον καλύτερο σου αυτό και το ίδιο και οι άλλοι. Έτσι. Υπάρχει τώρα ένας μήνας του μέλητος στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να έρθει κάποιο αποτέλεσμα και να αρχίσει. Δεν είπα ότι θα στραβώσει κατάλληλα. Μπορεί να πάει έτσι 5 χρόνια. Τρία, δύο. Αλλά είναι αρχή ακόμα. Θα το δούμε στην πορεία.
1: Έχεις δίκιο. Εντάξει, μπορεί να έρθουν κάποια στιγμή και τα δύσκολα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να πάει έτσι μέχρι το τέλος. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή θα χάσει. Αν και η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω τώρα είναι ότι το κλίμα έχει μεταστραφεί απολύτως. Διότι, ναι, ας πούμε, και ο Μπράντοβιτς δεν έχει τον χαρακτήρα του Άνταμαν που δίνει στο ημίχρονο, ναι, και έκραζε παίκτες. Δηλαδή στο ημίχρονο τώρα.
0: Ονόματα, ονόματα δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή το Σόρτς, εγώ απορώ πώς έπαιζε ο παίκτης. Δηλαδή έπαιρνε, ναι, την μπάλα και έτρεμε.
1: Ναι,
0: να σουτάρω, να μη σουτάρω. Να δώσω πάσα, να μην δώσω. Να κρατήσω, να πάω γρήγορα, να πάω αργά. Ναι,
1: και ο Άνταμαν είναι ένας προπονητής που έδινε ελευθερία πολλούς παίκτες στην επίθεση, ναι, και το βλέπουμε ότι και ο Μπράντοβιτς δίνει ελευθερία όμως. Δεν είναι ότι τους έχει περιορισμένους σε ένα καλούπι μόνο στην άμυνα, τους ζητά πράγματα, στην επίθεση τους δίνει και ελευθερία.
0: Βέβαια και το κρίσιμο είναι τώρα πώς θα ενσωματωθεί ο Ναν.
1: Ναι,
0: που είχε μάθει Σλούκας αλλιώς. Ναι. Ναι. Ο Σλούκας είναι πιο πειθαρχημένος, πιστεύω. Ναι. Εντάξει, ο ρόλο του το ξέρει.
1: Εννοείς, ναι, επειδή, ναι, και ο Φραντζίσκο θέλει πολύ την μπάλα στα χέρια. Ναι, ναι. Θα αλλάζουν οι δύο τους. Εγώ πιστεύω ότι θα πετύχει και αυτό.
0: Αυτό θα το δούμε, από ό,τι διάβασα, με το Περιστέρι την Κυριακή, όπου θα είναι διαθέσιμοι και ο Σλούκας και ο Ναν. Θα πάρουμε μια πρώτη γεύση.
1: Ναι.
0: Έστω για λίγο θα την πάρουμε. Ο Ντόρση λέει ζητάει 4 εκατομμύρια πλάς.
1: Το χρόνο.
0: Ο Φώτης, ναι, 14 για 3 χρόνια.
1: Για 3. Νομίζω ότι είναι για 3 χρόνια, 3,5.
0: Δεν ξέρω εκεί πέρα πάνω τι θα αποφασίσει, ναι, ο Σπανούλης. Αν υπάρχει λόγω του καπνού φωτιά.
1: Ναι.
0: Έτσι, αν. Γιατί δεν είναι έτσι καπνός θαλομίχλη. Τζόρτζ, ρίξτε μια ματιά.
1: Καλά, αν μείνει ελεύθερος, όχι τώρα, αλλά γενικά αν θεωρήσουμε ότι δεν ανανεώνει τον Ολυμπιακό, θα γίνει χαμός.
0: Ναι. Λοιπόν, περισσότερα μηνύματα και κουβέντα σε λίγο. Με τη βοήθεια του Τάσου θα πάμε δίπλα στο Earth News Radio να ακούσουμε το δελτίο και επανερχόμεθα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόσθετη ευελιξία για τη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών ζήτησε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη διήμερη κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Εκτόξευση των τιμών της ενέργειας, πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, πόλεμο στην Ουκρανία, υβριδικές απειλές Μέση Ανατολή στην ατζέντα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρίες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Με μέση πανελλαδική τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο, ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Τραγωδία στο Πακιστάν, κατέρευσε στέγη σχολείου, νεκροί τουλάχιστον 28 μαθητές έως 12 ετών και μία δασκάλα. Πυρκαγιά σε δεξαμενόπλιο μεταφοράς χημικών προϊόντων με σημαία Σαν Μαρίνο στη Μαύρη Θάλασσα, 8 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Τοπικές βροχές και καταιγίδες έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ακούτε Hera Sport.
10: Τελευταίο δεκάλεπτο, Βασίλη.
11: Έτσι. Τελευταία περίοδος, δηλαδή, όποιος τον είσαι και τώρα. Αυτό που λέγαμε, είχαμε χωρίσει την εκπομπή σε δεκάλεπτα περίοδες μπασχετικές.
10: Δικτού χρόνου, καθαρό δέκαλεπτο.
11: Οκτά λεπτά, αν θα το πούμε για πόλο.
10: Ναι, οκτά λεπτό. Δεν ξέρω, το πόλο, ας πούμε, το οκτάλεπτο πόσο γίνεται, γύρω στα 20 λεπτά.
11: Καλά, χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, επειδή ήμουνα στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα και που ο Απόλλωνας πήρε μεγάλη νίκη με 15-14, το μάτς ξεκίνησε 9 και ολοκληρώθηκε 11 παρά 10. Για να καταλάβεις τώρα, γιατί μιλάμε για 4-8 λεπτά μεικτού χρόνου, βέβαια, αλλά υπήρχαν πολλές, ας πούμε, αποβολές, πολλά γκολ, γιατί πήγαν 29 γκολ, γιατί διακόπτονται το χρονόμετρο. Υπήρχαν φάσεις που ήταν διαιτητές στο μίνι βαρ που υπάρχει από φέτος στο πρωτάθλημα και πήγε μέχρι τις 11 παρά 10 σε πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο Σεράφιο.
10: Πιστεύεις τώρα, μια και πήγε κουβέντα εκεί, παιδιά, είδατε? Κουβέντα είναι, πετάει όπου θέλει.
11: Αν ο Παναγιώτης μας χτυπήσει τον Ολυμπιακό.
10: Όχι, όχι. Ότι το πόλο είναι το πιο δύσκολο από τα αθλήματα, όλα αυτά τα ομαδικά. Μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρα.
11: Κοίτα, εντάξει, σίγουρα είναι πάρα πολύ απαιτητικό, γιατί μιλάμε για κολύμπι και πρέπει να πηγαίνεις πάνω κάτω και όχι να τρέχεις, δηλαδή, σε παρκέ για να καλύψεις γρήγορα.
10: Και δεν είναι μόνο να πηγαίνεις από μια πλευρά στην άλλη.
11: Και ξύλο πολύ. Πολύ ξύλο, δεν το συζητάμε. Θέλει αντοχές. Είναι ένα ωραίο σπορ, διαφορετικό. Είναι απαιτητικό. Βέβαια, ξέρεις, στους πολίτες βλέπεις ότι θα υπάρχουν και τα παραπάνω κιλά, ανάλογα γιατί θες. Γιατί θες όγκο για να αντέξεις το ξύλο. Ειδικά στη θέση του φουνταριστού.
10: Εντάξει, είναι τα. Γενικότερα, όσοι ασχολούνται με την κολύμβηση έχουν τα καλύτερα κορμιά.
11: Ναι.
10: Αυτό και άντρες και γυναίκες.
11: Στο πόλο αυτό, εντάξει, υπάρχει, βλέπεις πάρα πολύ γυμνασμένους και βλέπεις και αθλητές που λες, OK, δεν δεν φαίνεται τόσο γυμνασμένοι. Ναι, αλλά έχουν άλλη. Είναι γρήγοροι στο κολύμπι, έχουν δύναμη. Είναι λίγο ιδιαίτερο σπορ. Και άθλημα στο οποίο η διαιτησία σίγουρα μπορεί να παίξει τεράστιο ρόλο, όπως είπε για τον μπάσκετ πριν. αντίστοιχα και στο πόλο.
10: Ιδίως αυτός ο φουνταριστός που λένε, ο επιθετικός.
11: Ναι, ναι.
10: Πρέπει να τρώει πάρα
11: πολύ. Πολύ ξύλο, ναι.
10: Δηλαδή, το βουλιάζουν, τι νερό πίνουν αυτοί οι άνθρωποι.
11: Ναι, ναι. Και εκεί με τον αμυντικό είναι σε μόνιμη μάχη για μια θέση. Έτσι, πολύ ξύλο.
10: Να πιάσει θέση, να τον βάλει πλάτη.
11: Ναι, εδώ έχει πλάτη τον αμυντικό. Ο αμυντικός προσπαθεί να βγει μπροστά, να του πάρει την μπάλα, να τον κρατήσει, να μην γυρίσει. Χιλιάδιο, τέλος πάντων.
10: Ευκαιρία τώρα, μια και ασχολήσα και με το πόλο, που είναι έτσι θεαματικό και ωραίο άθλημα, όπως και ο Νίκος Ογκομόλης που ασχολείται εκεί και έχετε αναλάβει μια,
11: ναι, και Αναγνωστόπουλος, έτσι,
10: και μια εξειδίκευση, ναι, παραπάνω. Ναι. Γι' αυτό τώρα μια και σε βρήκα, ναι, γι' αυτό το ρώτησα, ναι, και το φανταζόμουν, ναι, όταν το βλέπω αυτό, λέω πω τι γίνεται εκεί μέσα.
11: Καλά, μα νομίζω ότι αν δεν έχει παίξει, που δεν έχω παίξει, ναι, αν δεν μπορεί να καταλάβει, δηλαδή, ναι, είναι αυτό.
10: Να το μεταφέρουν, δεν γίνεται, ναι, δεν καταλαβαίνει, ναι, ακριβώς τι συμβαίνει. Λοιπόν,
11: πάμε στα μηνύματα, λες, γιατί έχουμε πολλά νομίζω να τα προλάβουμε.
10: Τι λες? Δεν νομίζω. Θα κάτσουμε και μετά την επόμενη ώρα, αυτό το μπάλα και άλλα, πώς λέγεται αυτή η εκπομπή. Ρίξτε μια ματιά, λέει ο George, τι θα γίνεται την Κυριακή με Πανσεραϊκό στη Λάρισα. 10.000 κόσμο θα έχει.
11: Πάλι, η ΑΕΛ δηλαδή.
10: Ναι.
11: Υπάρχει ενθουσιασμός φέτος, γιατί δεν έχουμε δει. Ναι. Η ΑΕΛ είναι, εντάξει, μια από τις πολύ ιστορικές ομάδες, ναι, με κόσμο που είναι μόνο ΑΕΛ. Και αυτό είναι σημαντικό, έτσι. Και ο Πανσεραϊκός, βέβαια, κάθε ομάδα για τον κόσμο της.
10: Λέει εδώ πέρα ο Μιχάλης ότι δεν θα συμφωνήσει ποτέ μαζί μου όσον αφορά την συμπεριφορά του Ντόρσεϊ που, και πώς αντιδρά. Αποδεδειγμένα, λέει, από τις παλιές εκπομπές. Είμαι σημαδεμένος.
11: Ναι.
10: Σαν τον Αλπατσίνο.
11: Δεν αλλάζει γνώμη τίποτα.
10: Σαν τον Αλπατσίνο. Όχι, γνώμη αλλάζω.
11: Όχι, να με πείσεις. Ο Χρωτής.
10: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή, λέει ο Χρήστος από Βαμβακού. Αεκάρα Κάργα. Μιλάνε οι οπαδοί του Ολυμπιακού που υποστηρίζουν το Μέγκα. Έτσι κάνει όταν με τη Λεβερκούζεν έκανε 5 εναρτήσεις με διαφορετικούς παίκτες του Ολυμπιακού. Καληνύχτα, λέει. Ζουν στα μαύρα μεσάνυχτα. Εντάξει, είπαμε.
11: Ναι, εντάξει. Ας τα αφήσουμε αυτό το θέμα.
10: Τι να κάνουμε. Είπαμε, θα περιμένουμε τώρα με τη City τι θα γίνει. Αλλά νομίζω, δεν ξέρω, Τετάρτη είναι. Αν είναι Τετάρτη, μπορεί να το έχει το Μέγκα. Αγώνας.
11: Ναι, δεν θυμάμαι, πρέπει να το δούμε.
10: Εντάξει, δεν πήγε. Ναι. Μπορεί να είναι Τρίτη.
11: Τρίτη είναι.
10: Τρίτη, ναι.
11: Ναι.
10: Γιατί νομίζω ότι τους αγώνες της Τετάρτης καλύπτει το Μέγκα. Προετοιμάζω και τον Νίκολιτς, να το πεις. Καλημέρα στους αξιακάπητους, λέει ο Γιάννης, Βασίλη και Φώτη. Βλέποντας χθες την Άστον Βίλα που έφαγε 6 γκολ. Που έβαλε 6 γκολ στη Φενέρμπαξε, έψαχνα και βρήκα ότι μετά την επιστροφή του στην Ευρώπη, οι Άγγλοι σε 21 εντός έδρας αγώνες στα ευρωπαϊκά κύπελλα, η μοναδική ήττα ήταν από τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, στους 20 αγώνες εκτός αυτού με τον Ολυμπιακό, η Άστον Βίλα δέχθηκε μόνο 10 γκολ, πετυχαίνοντας 51, ενώ μόνο στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό δέχτηκε 4 γκολ, δηλαδή το 40%. Τον γκολ που είχε παθητικό στους άλλους 20 αγώνες. Εκπληκτικό στατιστικό.
11: Μπράβο, τι έψαξε και βρήκε.
10: Μπράβο, ρε Γιάννη. Βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει ελκαμπή.
11: Ναι, ναι.
10: Σε εκείνο το
11: ήταν φοβερή εμφάνιση τότε. Και του Ολυμπιακού και του Ελκάμπη, η αλήθεια. Και χθες 6-0 για τον Βίλα τη Φενέρ.
10: Ναι.
11: Υπάρχουν και χειρότερα, βλέπεις.
10: Ναι, ναι, δηλαδή η Φενέρ τώρα τι πρέπει να κάνει, να κλαίνει μια εβδομάδα εθνικό πένθος. That's life. Έτσι είναι. Τη μία γελάει ο ένας, την άλλη γελάει ο άλλος. Και έτσι είναι το σωστό.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Μπορεί να γελάει μόνο ένας και ο άλλος να κλαίει. Θα πάει...
11: Πάντα θα μπει, εντάξει, επειδή και οι Τούρκοι φαντάζομαι τώρα εκεί θα ψάχνουν τα αίτια της ήττας. Της βαριάς αυτής ήττας.
10: Προπονητής. Ο Γιώργος λέει εδώ, καλημέρα. Αν ο φίλος εννοούσε τον Ίκαρο της Νέας Ιωνίας στην περιοχή, ναι, της Νεάπολης,
11: ωραία,
10: στον Άγιο Ευστάθιο, αρχικά συγχωνεύτηκε με την Ελευθερούπολη. Άκου απάντηση.
11: Α, μάλιστα, ωραία.
10: Ευχαριστούμε τον Γιώργο. Το Δημοτικό Στάδιο Νέας Ιωνίας, γνωστό και ως Ίκαρος, ήταν έδρα στη δεκαετία του 90 για την Νεάπολη, τον Ιωνικό, την Ελευθερούπολη και την Αλσούπολη. Το 2001 έγινε Νέα Ιωνία FC. Και σήμερα αγωνίζεται στην τρίτη εθνική. Να σημειωθεί ότι στο γήπεδο του Ικάρου γυρίστηκαν τα πλάνα της ταινίας, η φανέλα με τον νούμερο 9.
11: Μπράβο, ωραίος, είδες. Το τοπικό ποδοσφαιρό σου προσφέρει πολλές ωραίες ιστορίες. Και εδώ μιλάμε για ομάδα που παίξει β' εθνική. Φαντάζομαι αυτή θα εννοεί.
10: Ναι, ναι.
11: Αν έχει παίξει β' εθνική, δηλαδή.
10: Μαρσέγιο Ολυμπιακός το έχει και ο Αντένα. Ναι.
11: Μάλιστα.
10: Το έχει, βέβαια. Έχει πάρει ο Αντένα κάποια μάτσα από το Europa, όπως και το Μέγκα. Από το Champions League. Από τα Λατομία άσπρο πύργο μας θέλει φωτογραφία.
11: Μπράβο, καλή δουλειά, φίλε μου.
10: Ωραία, Αντρέα, παλεύεις. Ο Χρήστος, ο Καλογύρη εδώ τη λέει, καλημέρα Φώτη Βασίλη, πώς λέγεται το τραγούδι του διαλύματος.
11: Ποιο τώρα, ποια είναι, τι ώρα ήταν.
10: Μπέγκιν, ξέρω εγώ πώς λέγεται.
11: Εσύ δεν το έλεγες εσύ.
10: Εγώ τα έχω έξω στη λίστα και δεν θυμάμαι. Φωτάρα καλή δύναμη, λέει ο Κωνσταντίνος από την Κόρινθο. Η Βίκινγκ, ρε παιδιά, δείτε τι έκανε στην Bayern.
11: Ναι.
10: Καλημέρα, λέει ο Άγγελος. Ένα, ο Τάσος λέει, ένα με χιούμορ ήταν το σύνθημα όταν ήταν φιερός προπονητής στον Άρη σε αγώνα με τον Παναθηναϊκό,
11: ναι,
10: στο ΆΚΑ.
11: Με τη φτενά.
10: Το θυμάσαι.
11: Αυτό το έχουν κάνει για πολλούς. Το σκέφτηκα γιατί είδα μια μου χωρίς να το αγώ. Δεν το θυμόμαι.
10: Καλά.
11: Το υπέδεσαι.
10: Φοβερά συρθήματα είναι αυτά.
11: Ενέρεση, εντάξει. Να σου πω κάτι για το Ηρακλή. Εγώ του Ηρακλειδή παραδέχομαι.
10: Για όσο δεν καταλάβατε, να πούμε ότι ο Φυρός ήταν παλακρός. Γιατί χτένα του το τραγουδά.
11: Το κλασικό που γίνει για τον Ελληνιάδη.
10: Αντίστοιχα. Τον καημένο τον Ελληνιάδη.
11: Εγώ θυμάμαι για τους οπαδούς στη Ηρακλή. Εντάξει, είχε βγάλει τότε ο ΠΑΟΚ ένα μότο τέλος πάντων για να προμοτάρει τα διαρχίας. Mm. Μια πόλη, μια ομάδα και κάτι για τα διαρχίας. Και βγάζουν οι Ηρακλειδείς πάνω, σηκώνουν στο γήπεδο, μια πόλη, μια ομάδα, μια πατάτες, μια τζατζίκη. Επικό πάνω έτσι. Και επειδή είναι και η μοναδική ομάδα ο Ηρακλής που έχει πέσει για μία αγωνιστικούς λόγους τρεις φορές, όχι μία. Δεν τον έχουν ρίξει τον Ηρακλή τρεις φορές, όχι για αγωνιστικούς λόγους. Όταν είχε φτάσει να παίζει κάποια εποχή, τέλος πάντων, σχετικά πρόσφατα κιόλας, στην τρίτη κατηγορία της ΕΠΣ Μακεδονίας έχουν σηκώσει πάνω, επειδή δεν υπάρχει πιο κάτω, και τώρα αν μπορείτε ρίξτε μας. Είναι φοβερή, εντάξει.
10: Λοιπόν, και ο Ηρακλής τώρα, μια και το είπες για το ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ τι μασκότ είναι αυτή, φοβερή.
11: Φοβερή. Με αυτό δεν έχουν χιούμορ. Έχουν χιούμορ τελείως.
10: Είναι... Μα έτσι πρέπει, αυτό δεν
11: και
10: πρέπει.
11: Και τιμούν και τη Χάιδο την οπαδό, έτσι. Μπράβο, με τη μασκότ.
10: Και η Χάιδο, και είδα και τη φωτογραφία που είναι και η Χάιδο δίπλα στην μασκότ. Φοβερή, φοβερή. Ο Νίκος εδώ στέλνει ένα παλιό σύνθημα, πετράλαιο να πάω, κανακατεύει πολλού με παλιά αμάξια και
11: τσέκου. Αυτό με το τσέκου. Γκαζώνει το παλιά αμάξο, ντάρλα, ντυρλα, ντα, και ξαφνικά σε μια στροφή, ντάρλα, ντυρλα, ντα, του μπάρει με την οροφή. Από τα συντρίμια βγαίνει μόνο.
10: Είναι μεγάλο.
11: Είναι τροχονόμο, είναι τεράστιο. Το θυμάμαι απ' έξω, σου λέω.
10: Εξάλλου με τα λεφτά, λέει ο Θοδωρής, που θέλει και τα δίνει η ΚΑΕ, με σύν ένα χρόνο, με τα μπόνους επίτευξη στόχων, θα πάρει περισσότερα. Απλά πολλοί δεν μπορούν να αντιληφθούν τι διαβάζουν στα συμβόλαια. Ναι, παιδιά, είπαμε τα συμβόλαια, δεν είναι τα βρίσκω εγώ με τον Βασίλη, υπογράφουμε. Έχουν μέσα, μπορεί να είναι και δεν ξέρω πόσες σελίδες.
11: Ναι.
10: Και λεπτομέρειες και παραλεπτομέρειες και το λεπτά που είπες και τα σκορ μπορεί να λέει σε κάποια φάση ένα μίνιμουμ, κάτι. Δεν ξέρω πώς θα βάζουν και όρους.
11: Ναι, είναι, αυτά είναι τα μπόνους ενδεχομένως.
10: Τα μπόνους. Ναι,
11: κυρίως έχει να κάνει νομίζω με τα επιτεύγματα της ομάδας. Φαντάζομαι πιο πολύ, αλλά μπορεί και τα ατομικά.
10: Ο Γιώργος 13, καλημέρα. Ο Μπράντοβιτς έλειπε από τον Παναθηναϊκό τόσα χρόνια.
11: Συμφωνώ πάντως.
10: Ναι. Εντάξει, έχει δημιουργηθεί ένα πολύ καλό κλίμα. Αλλά.
11: Τα ακούσα ότι χτύπησε ξύλο,
10: αλλά δεν ξέρεις. Καλημέρα από Ζέλε, Βελγίου. Ολυμπιακός Λούκας, εγωιστής ο Λούκας. Ολυμπιακός Γουόκαπ, άπλιστος ο Γουόκαπ. Τώρα με Ντόρσεϊ πάλι φταίει ο παίκτης. Σαν πολλοί παίκτες που φταίνε, δεν μαζεύτηκαν, λέει. Ευχαριστώ για την παρέα, λέει ο Χρήστος.
11: Εντάξει, ο καθένας το σκέφτεται, βλέπει διαφορετικά, παιδιά, το πράγμα.
10: Εντάξει,
11: εγώ θεωρώ ότι κάπως ο μέσος είναι αλήθεια, γενικά.
10: Μπορεί να φταίει και η περιοχή, ξέρω εγώ καμιά φορά. Παρακαλώ, μην μπείτε σε Ντόνι. Αν δεν προφθάσετε να το διαβάσετε, πάρτε το ως homework. Λέει εδώ πέρα ο Τζόρτζ. Έχει μεγάλο μήνυμα και μας προκαταβάλει από την αρχή. Το διαβάζεις εσύ, να πάω εγώ σε κάτι άλλο.
11: Ναι, δεν μπορώ να διαβάσω. Νομίζω πιο πίσω
10: είναι
11: το μήνυμά του. Δεν ξέρω.
10: Είναι μεγάλο.
11: Το προηγούμενο, ναι.
10: Θα το διαβάσουμε, Τζόρτζ. Ο Τάσος στέλνει εδώ πέρα κάτι.
11: Περίεργα.
10: Περίεργα εδώ, φίλοι, ελιογραφίες. Όντως έτσι ισχύει, Τάσο, ρε. Και όχι μόνο, δεν παίζει ρόλο ο γάμος. Καλημέρα, παιδιά. Εδώ ο Ζότς. Χώρεσε Σπανούλη, Διαμαντίδη, Γιασικεβούτσιο και Ντρου Νίκολα. Σε αυτού θα έχει θέμα στο rotation.
11: Έχει δίκιο, ένα point.
10: Πάντως είναι αξιοθαύμαστο πώς μοιράζει το χρόνο ο Μπράντοβιτς.
11: Ναι.
10: Με τους παίχτες. Δηλαδή τους βλέπεις όλοι είναι από 15 έως 25 λεπτά.
11: Ναι.
10: Αυτό το μαρτύριο που έκανε πέρσι ο Αταμάν, που ήταν παίχτης μέσα 37 λεπτά, 38, 36.
11: Ναι, ναι. Κοίτα, θα το δούμε και στην πορεία.
10: Έπαιζε με 6, 7, 8 παίχτες.
11: Ναι. Αυτό,
10: δηλαδή,
11: ναι.
10: Είναι ανεπίτρεπτο για τον παίχτη.
11: Κάποια να διακοσμητική, ας πούμε. Εντάξει, βέβαια τώρα ξέρεις όταν θα μπουν στην εξίσωση και αυτοί που αναφέρουμε, κάποιον ο χρόνος θα μειωθεί.
10: Ναι.
11: Αναγκαστικά δεν γίνεται. Δηλαδή του Μαντζούκα, ας πούμε, ενδεχομένως. Θα το δούμε βέβαια στην πράξη. Μπορεί για το Καλαϊτζάκι.
10: Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Βασίλη Φώτη. Βασίλη, πρέπει ο Παναθηναϊκός να έκανε κακή εμφάνιση χθες στον αγώνα με τον Απόλλωνα.
11: Κοίτα, να σου πω, καταρχάς ο Παναθηναϊκός έχει. Είναι ο Κώστας, έπεσε τα μηνύματα. Να το πω εντάχει τώρα, γιατί. Καταρχάς, ο Απόλλωνας είναι μια ποιοτική ομάδα. Έτσι, ξεκίνησε πολύ καλά και στην Ευρώπη είχε 4 στα 4, τώρα στην Ελλάδα 3 στα 3. Και ο Παναθηναϊκός από την άλλη έχει ενισχυθεί πάρα πολύ το καλοκαίρι.
10: Ναι.
11: Με σκοπό να διεκδικήσει το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό, αφού είναι ο στόχος του, του Παναθηναϊκού, γιατί είχε ενισχυθεί ήδη από πέρυσι ξανά το καλοκαίρι. Θέλει να εκθρονήσει τον Ολυμπιακό μετά από πόσα χρόνια και να πετύχει βέβαια παράλληλα και την πρώτου νίκη με τον Ολυμπιακό μετά από σχεδόν 70 παιχνίδια. Έτσι. Δηλαδή, ναι. Ο Παναγιώτη πιο παλιά ήταν αρκετά δύναμο. Αλλά είναι πλέον πολύ δυνατό στο Πόλο, έγινε ο κόσμο στο πλευρό του.
10: Να σε θεωρώ, διακόψω, ναι. Γιατί πιο παλιά λέγανε τελειώνανε το μάτ και κάνουν το σταυρό του που δεν πρίκει και κανένα.
12: Σαν το ανέκδοτο.
11: Το κλασικό, ναι. Που λένε η αλήθεια. Πάντω, εντάξει, τι να σου πω. Δηλαδή, θεωρώ ότι χθε έπαιξε ρόλο και η κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο τροματοφύλακα στο Πόλο. Τρία πέναλτι πιέσε. Και. Ήταν ένα ντέρμπι, ένα μας ντέρμπι. Ο Απόλλωνας ήταν, το ήθελε πάρα πολύ το παιχνίδι και βρήκε τον τρόπο έτσι να αγχώσει τον Παναθηναϊκό και εν τέλει να πάρει την νίκη. Εντάξει, θα δούμε και στην πορεία. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα και θα επιδιώξει να είναι διεκδικητής του τίτλου. Αυτό. Τέλος.
10: Ωραία. Ωραία, θα έχει ενδιαφέρον τουλάχιστον. Ναι. Έτσι, δεν θα είναι μονόπλευρο ή μονόπαντο όπως τα προηγούμενα χρόνια.
11: Ναι, έχουν δυνάμωση κι άλλοι.
10: Ναι, ναι, ναι, μα γι' αυτό
11: είναι ωραίο το
10: και βουλιαγμένοι.
11: Και τώρα και έχουμε, έχει, υπάρχει μπροστά τώρα το μάτς του Απόλλωνα με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Στο ναι. Σεράφι τον τέρμα.
10: Ωραία, ωραία. Θα βγει εκεί.
11: Θα είμαι Λουίζα.
10: Θα πάρω την πρόβα να μου πεις τι γίνεται. Συμπεριφορές τύπου Ντόρσεϊ λέει ο Κώστας και έχει μια ανάλυση. Είναι ευκαιρία για την ομάδα να δείξει χαρακτήρα. Ο παίκτης έδειξε ασέβεια κυρίως στους οπαδούς που βγάζουν το χρόνο όσα παίρνει τη μέρα. Πρέπει να κόψει τον βήχα σε όλους τους επίδειξους. Γόκαπ, λέει ο Κώστας. Δεν γίνεται ο Φουρνιέ να έχει βάλει την ομάδα πάνω από τον εγωισμό του και να ξεκινάει πάντα από τον πάγκο και οι άλλοι να έχουν απαιτήσεις συμμετοχής. Βαρύ πρόστιμα και διακοπή συμβουλίου για ένα χρόνο. Και ας πάρει απόφαση η Λίγκα των ιδιοκτητών τι θα κάνει με τους κακομαθημένους εκβιαστές. Είναι μια,
11: ναι.
10: μια γνώμη.
11: Και λέει, αν δεν γίνει αυτό, θα έχει συνέχεια. Για... Ναι, εντάξει. Και εδώ ο Τάσος λέει. Ο Τάσος εδώ είναι έξαλλος ο Σελεμέζης και λέει και ασέβεια της ομάδας προς τον παίκτη για ολόκληρη κούπα.
10: Θα μιλήσει
11: εγώ, παιδιά, πιστεύω ότι πρέπει να μην βλέπουμε γενικά με οπαδικά γυαλιά. Αυτή είναι η γνώμη μου.
10: Ναι.
11: Έτσι, δηλαδή, πρέπει όντως να δούμε ποια, πού βρίσκεται η αλήθεια. Αλλά σίγουρα θεωρώ ότι στο πλαίσιο μιας ομάδας το να εξωτερικεύεις κάποια. Τέτοια λάθος. Πράγματα λάθος. Δεν είναι σωστό τελεσμα. Εκτός αν έχει στάσει στο.
10: Έχει αποφασίσει να θα φύγεις.
11: Ναι. Ή έχει επιβδίσει τελείως, αλλά τέλος πάντων θεωρώ ότι μετά από δύο παιχνίδια στο οποίο εντάξει τον Ντόρσεϊ τι, ότι έπαιξε πέντε λεπτά και μετά άλλα οκτώ, βγαίνει και λέει αυτό. Ναι. Σίγουρα νομίζω ότι εξωθεί την κατάσταση κάπου. Και στο κάτω-κάτω θα μπορεί να κάνει υπομονή ένα χρόνο να παίξει, να μην ανανεώσει με τον Ολυμπιακό και να φύγει να πάρει τα λεφτά που αυτό θα συμβεί, δηλαδή φαντάζομαι, από αλλού.
10: Και ο Σωτήρης λέει ο Ντόρσεϊ είναι τραγικός, δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Συμφωνεί δηλαδή με αυτά που είπες πριν από λίγο. Το καλύτερο μπάσκετ το έπαιξε με Μπαρτζόκα, λέει ο Ντόρσεϊ. Ο Χρήστος κάτι λέει, όχι το προηγούμενο Φώτη. Θα τα βρούμε στην πορεία, Χρήστο. Ο Νικόλας, καλημέρα σας, λέει από Κοζάνη. Με αέρα στις 7 το πρωί και 6 βαθμούς Κελσίου. Παιδιά, έχει πέσει και χιόνι πάνω στο Παρνασσό. Έχει πέσει χιόνι, δεν υπάρχουν αυτά. Με το καλημέρα του το ναι. φθινοπόρου, καλησπέρα τέλος πάντων, έχουμε μπει λίγο πιο μέσα.
11: Να δούμε και χιονάκι. Να διαβάσω εγώ ένα μήνυμα που χαίρεται εδώ. Ναι. Ωραίο σύνδημα ήταν και το Άιλ Τρακτέρ και Love is in the air. Λεωνίδας.
10: Αυτά είναι ωραία, ρε παιδιά. Έτσι. Ναι. Εντάξει, ο αθλητισμός είναι για να αθλείσαι, να σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Ναι, ναι.
10: Για να πηγαίνεις τώρα.
11: Αυτό. Έτσι, να πηγαίνεις τώρα. Να πηγαίνεις
10: στο μάτι. Ναι. Καλημέρα από Κοζάνα, το είπαμε αυτό. Ο Ηρακλής, μισό λεπτό, ο φίλος ο Πλεγέρας, επωνομαζόμενος. Ο Ηρακλής έχει κάνει 3-4 συγχωνεύσεις και είναι πρώτη εθνική. Ο Ολυμπιακός Βόλου είναι τοπικό 3 χρόνια. Τον πιέζουν για συγχώνευση με
11: νουπουσού
10: και ερασιτέχνη και εργανωμένη. Είναι σταθερά

0: ερώτητα. Έτσι, με την εμφάνισή σου και με την νίκη που θα κάνεις. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ο Ανδρέας, πάρα πολλά τα μηνύματα, παιδιά. Καλημέρα, Ανδρέας από Θεσσαλονίκη. Ομάδα Ηρακλής. Πιστεύω ότι αν οποιοδήποτε άλλος λαός είχε περάσει αυτό που έχουν περάσει εμείς,
1: ναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι θα υπήρχε μετά από όλα αυτά. Επειδή ασχολούμαι με παιδιά λυκείου, όταν μου λένε ότι είναι Ηρακλής και είναι 16-18 χρονών, ναι, 17 ναι. χρονών, τα κοιτάζω με θαυμασμό. Αφού είναι Ηρακλής και δεν έχουν δει τίποτα τα τελευταία ναι, ναι. χρόνια. Έρχονται καλύτερες μέρες.
1: Ναι, ναι, έχει πολύ δίκιο σε αυτή την προσέγγιση.
0: Τι να πούνε και Παναθηναϊκοί στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, κοίτα, όντως είναι γεγονός και αυτό, γιατί 16 χρόνια είναι πάρα πολλά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω τι λέει ο φίλος, γιατί και το Ηρακλής δεν είναι, ξέρεις, ας πούμε το να είσαι Παναθηναϊκός κατά κάποιο τρόπο είναι μόδα. Το να είσαι Ηρακλής δεν είναι.
0: Τρέντι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβες τι εννοώ. Τώρα υπάρχει μια σταθερή βάση.
0: Υπάρχει παρηγορία με τον μπάσκετ, βλέπεις λίγο βόλεϊ.
1: Ναι, εντάξει, έχεις πράγματα. Του εμπερνά. Αλλά το να είσαι Ηρακλής είναι πιο ξεχωριστό. Συμφωνώ σε αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Και εγώ είμαι συμπαθών. Και είναι το μοναδικό γήπεδο Θεσσαλονίκη που έχω.
1: Που είσαι,
0: που έχω μπει μέσα,
1: ναι, ναι, κατά το ζώο,
0: ναι, με τον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή.
1: Ωραίος.
0: Πριν χρόνια. Λοιπόν, μηνύματα εδώ βλέπεις τι γίνεται.
1: Χαμός, όντως, πραγματικά.
0: Λοιπόν, έχουμε κάνει κουβεντούλα καλά. Συμπληρωματικά σας γράφω ότι όταν πηγαίναμε καφτατζόλοι και κοίταζε τους φιλάθλους του Ηρακλή, η πλειοψηφία τους ήταν παππούδες και γενικά μεγάλη σε ηλικία. μπορεί και αυτό.
1: Έχει γράψει κάτι για την μασκότα.
0: Ναι, καλή σας μέρα, καπιτή. Το μασκότα του Ηρακλή έχει να κάνει με το ότι εμείς στη Θεσσαλονίκη τους φιλάθλους.
1: Α, εντάξει, αυτό προφανώς. Φάνε με γρήγορα. Ναι, αλλά υπάρχει ρε παιδιά και η Χάιδο. Δηλαδή οι γνωστοί φιλάθλοι του Ηρακλή, φιλάθλος του Ηρακλή.
0: Πάνε τα ρόπαλα τώρα. Τώρα έχουμε Χαΐδο, ε. Ναι. Παλιά δεν υπήρχε ένας που κυκλοφορούσε μέσα στο γήπεδο με ένα ρόπαλο και ήταν ο Ηρακλής.
1: Τώρα έχουμε μπαστούνι.
0: Τώρα έχουμε μπαστούνι. Ο Φόντας λέει καλημέρα παιδιά, τώρα που έφυγε ο Ντόρσε ή θα φύγει στα παιχνίδια τα ελληνικά, πόσο μάλλον με τον Παναθηναϊκό, ποιοι Έλληνες θα παίξουν.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού, έτσι. Και εκεί γίνεται το σουρό χαρτί του Ντόρσε, παιδιά, ούτως ή άλλως.
0: Εκεί πατάει
1: και για μεταγραφή σε ελληνική ομάδα κιόλας.
0: Στο καλό να πάει και να μας γράφει, λέει ο Μάνος. Όποιοι δεν του αρέσει να παίζει στην ομάδα, να πάει στο καλό. Παίχτες υπάρχουν, δόξα τω Θεώ. Βέβαια, εντάξει. That's the spirit.
1: Ναι, πώς το λέγει από πορτοκαλιές. Πώς το λέγει. Ναι, πώς πάει αυτό η παροιμία, τέλος
0: πάντων. Πορτοκαλιές υπάρχουν πολλές. Λοιπόν, καλημέρα, Άικ Ουίσκι και Άρον Μέντεν Δίσκι. Φτάνε συνθήματα, παιδιά. Για καλλιεργήστε το εκεί μεταξύ σας να βγάλετε ωραία συνθήματα. Καλημέρα. Η αλήθεια βρίσκεται στο νομικό πλαίσιο που λειτουργεί η Ευρωλίγκα. Εφόσον αφήνει το περιθώριο στους αθλητές να φεύγουν, προσαρμοζόμαστε σε αυτά τα δεδομένα, λέει ο Γιώργος. Έτσι.
1: Τώρα, παιδιά, καταρχάς αυτό δεν ισχύει. Γιατί υπό την έννοια ότι έχει συμβόλαιο ο Ντόρση. Yeah. Άμα δεν συνενέσει ο Ολυμπιακός στο να φύγει, δεν φεύγει, δεν πάει πουθενά ο παίκτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα. Υπάρχει συμβόλαιο.
0: Γεια σας, λέει. Όταν έπαιζε ο Ντόρσεϊ προχθές, η ομάδα έχανε με 28 πόντους. Όταν βγήκε η ομάδα, γύρισε το παιχνίδι, λέει ο Χρήστος.
1: Ναι, Χρήστο. Μην φτάσουμε στο άλλο άκρο, έτσι. Ναι. Γιατί ο Ντόρσεϊ έχει προσφέρει πάρα πολλά στον Ολυμπιακό, ναι, και είναι ένας καταπληκτικός παίκτης.
0: Χρήστο, θα σου πω και εγώ το εξής. Γιατί εντάξει, μπορεί αυτό να. Στην πράξη αυτό ισχύει. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο που ήταν ο Φουρνιέ.
1: Ναι, ισχύει, γεγονός.
0: 0 πόντους. Ναι. Στο δεύτερο πήρε φωτιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να λες τώρα ανά ημίχρονο ή ανά δεκάλεπτο που οφείλεται.
1: Γιατί πήρε φωτιά, δεν ξαναβγήκε. Γιατί έπαιξε, νομίζω, όλο το δεύτερο ημίχρονο και την παράταση. Δεν έπαιξε ξανά.
0: Έτσι και με τη βοήθεια του Μοντέρο.
1: Ναι, ναι, Μοντέρο, φοβερός.
0: Φοβερός, ο οποίος ήξερε τα καλάθια κανονικά.
1: Έχεις δίκιο. Τα έχει βάλει πολλά καλάθια.
0: Τους έκανε εκεί πέρα.
1: Σε αυτά τα καλάθια.
0: Φοβερή Ηρακλειδής, μόνο για σας, λέει.
1: Και ο Νίκος λέει Απόλλων θρησκεία και μπούτια γυναικεία. Τέλος
0: πάντων. Αυτά τα χιουμοριστικό σεξι έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα. Παιδιά, φτάνουμε προς το τέλος. Να πούμε τίποτα εκτός από μηνύματα. 20 βαθμούς και θερίζει υγρασία από τα Χανιά.
1: Στα Χανιά, μάλιστα. Ωραίος. Μας στέλνει και βιντεάκι. Έτσι, καλό δρόμο.
0: Να προσέχετε τώρα, γιατί θα υπάρξει και επιδείνωση, λέει, από αύριο πάλι. Του καιρού. Σήμερα παίρνουμε μια έτσι γεύση έτσι ηρεμίας.
1: Ναι.
0: Από αύριο ξέρεις που θα είσαι και στους δρόμους. Παρασκευή, Σάββατο. Κυριακή, ναι, λίγο τα πράγματα θα ξαναφτιάξουν.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Ευχαριστούμε τους φίλους που μας ενημερώνουν για το τι συμβαίνει πού. Καλημέρα. Αυτός ο Ηρακλής δεν είναι ο Ηρακλής, είναι η Τρίγλια.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Ναι, οκ. Πω Τρίγλια, οκ. Αλλά εγώ είπα για τα συνθήματα, παιδιά, γιατί είπε τρεις φορές ο Ηρακλής για μη αγωνιστικούς λόγους από τη Super League, από την πρώτη εθνική. Αυτό είναι γεγονός, το διάλεμα.
0: Λοιπόν, έρχονται μηνύματα σοριδών. Εμείς πληγιάζουμε προς το τέλος. Τι λέει, το καλύτερο μπάσκετ το έχει παίξει με Μπαρτζόκα.
1: Ναι, όλο ο Ντόρση.

0: Κοίτα εδώ ο φίλος μου παίρνει τηλέφωνο. Ο Ντόρσεϊ και στη Φενέρ παιχταράς ήταν αφενός και αφετέρου μην ξεχνάμε ότι ο Μπαρτζόκας είχε εξαφανίσει μια ολόκληρη χρονιά μέχρι να αναγκαστεί να βάλει στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό λόγω τραυματισμών. Επίσης ο Ντόρσεϊ ναι, είπε πως λοιπόν. Έχει να πει πολλά για το πώς του φέρονται.
1: Καλά, ας δούμε, θα πει. Okay. Να το περιμένουμε. Ο καθένας εντάξει, είπαμε από την πλευρά του.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε πλέξει με μηνύματα με τον Ντόρση και τις συμπεριφορές ένθεν κακήθεν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παιδιά,
1: ναι.
0: Δεν θέλουμε να μπούμε στη μέση εμείς.
1: Πάντως, εντάξει, τα εξαντλήσαμε, δεν μείνουμε, δεν προλάβαμε να διαβάσουμε.
0: Έχει μερικά ακόμα, πάμε και εδώ, καλημέρα. Το πρόγραμμα που μπορούμε να βλέπουμε της ΕΡΑ Σπορ, παιδιά, μπαίνετε στο ΕΡΤ ΕΚΟ και βλέπετε το πρόγραμμα των ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ. Έχει τίποτα κανένα από εκεί.
1: Από εδώ τελειώσαμε. Έχει αυτό με το φίλο που σου έφυγε.
0: Για να δούμε, θα γίνει.
1: Για ταπεινή ευχή από ένα από εδώ να φάει πέντε, δηλαδή Παναθηναϊκό. Από
0: την Πάνια Λούκα, άμα γίνει αυτό, φιλαράκο, θα αλλάξω ομάδα.
1: Επειδή πήγαινε προς τα σένα, εντάξει, γι' αυτό.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω. Οι Αγγελόπουλοι θα πρέπει να ρωτήσουν τον Ντόρση πόσα εκατομμύρια θέλει. Αν θέλει 3,5 να του δώσουν 4. Αν δεν φέρουν όμως το ευρωπαϊκό, να του τα επιστρέψει πίσω. Καλό. Ή να του δώσουν μια επιταγή με ημερομηνία μετά τον τελικό.
1: Ναι, πάντω είναι το βασικό θέμα. Πώς να το κάνουμε τώρα. Ήταν το βασικό θέμα της επικαιρότητας χθες βράδυ και σήμερα.
0: Ο Ντόρση το έκανε με τις αναρτήσεις αυτές στα social media και καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν η σωστή και η συμπεριφορά του. Εντάξει, πικραμένος, πληγωμένος, στεναχωρημένος, αδικημένος.
1: Θέλει να το εξωτερικεύσει με αυτόν τον τρόπο.
0: Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Πας, γυρνάς, μιλάς με τον ατζέντη σου, το κανονίζουν, δες τι θα κάνεις και θα δεις πώς θα τα ρυθμίσεις. Εντάξει. Ο καθένας μπορεί να αισθάνεται ότι αξίζει 1,200 και εγώ μπορώ να νομίζω ότι έπρεπε να δουλεύω στο CNN. Ξέρω εγώ.
1: Και καθένας επικοινωνιακά θα επιχειρήσει να το, να το τοποθετήσει έτσι, με τον τρόπο που θέλει. Ναι, ναι. Να το δούμε γι' αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, με τον ένα με τον άλλο τρόπο πλησιάζουμε στο τέλος. Τι θέλεις,
1: νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Να πούμε ότι να είστε εδώ συντονισμένοι στην ΕΡΑ Σπορ. Καταρχάς το βράδυ μικρόφωνο στα γήπεδα από νωρίς, σε 7 η ώρα δηλαδή, μέχρι ναι, ναι. και μετά τα μεσάνυχτα. Mm-hmm. Με τους τρεις αγώνες που έχουμε 8 παρατέρα
0: το Παναθηναϊκό.
1: Μπάνια Λούκα, Μαρσέγιο Ολυμπιακός 10 και Ρεν Όφη επίσης 10. Αύριο τα δύο μάτς των δύο Ιωνίων στο μπάσκετ. Γενικώς μένει συντονισμένοι εδώ στην ΕΡΑ Σπορ. Θα ακούσετε ωραία πράγματα. Και ο Τάσο Ελεμένη εύχεται καλή επιτυχία στις ομάδες.
0: Μπράβο, είσαι αλτρουιστής. Παρότι εσύ
1: είναι φίλαθλος.
0: Χτες πληγώθηκες. Λοιπόν, και έχει πάρα πολλά μάτς σήμερα, παιδιά. Δηλαδή από τις 8 παρατέταρτο μέχρι το βράδυ μπορεί να έχει και 30-40 μάτς πόσα είναι. Έτσι, όσοι παρακολουθούν Europa, ποδόσφαιρο και conference. Εντάξει, και στοιχήματα έχει και και έχει μετά. Έχουμε και το Γιάννη Ράνιο εδώ. Θα σας πει τι να παίξετε για να πάτε όλοι.
1: Ταμείο.
0: Ταμείο. Λοιπόν, Βασίλης Μότσης.
1: Φώτης Μαρόλας.
0: Τάσος Ολιμέζης, Λουκάς Λουκάς. Από εμάς τίποτα άλλο. Προσοχή στον εαυτό σας, προσοχή στους δρόμους. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο στις 12 εμείς.
1: Δελτίο πολιτικών ειδήσεων, αθλητικών ειδήσεων. Και μετά η κουμπί μπαλακιάλα με Γιάννη Ράνιο.
0: Ναι, ναι. Ακούω κι εγώ να βγάλω κανένα φράγκο.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Αναζητούν σήμερα τη δική τους ευρωπαϊκή πορεία Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Όφη. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα την Μπόρα της Μπάνια Λούκα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στην πρεμιέρα του στη League Face του Conference League. Ο Δανός τεχνικός Τζέικοπ Νίστρουπ θα έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή του τον αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας βρίσκονται οι Σαλαχεντίν, Τσάβες και Τσιριβέγια. Σέντρα του ματς στις 8 παρατέταρτο με κάλυψη από την Eraspor και το Mangenta Sport 3. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται το βράδυ στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League με στόχο να δώσει συνέχεια στην νικηφόρα πρεμιέρα του. Κλειστή θα παραμένει οριστικά η θύρα των φιλοξενούμενων στο Βελοντρόμ, καθώς ακυρώθηκαν τα εισιτήρια που είχαν πάρει οι φίλοι του Ολυμπιακού για το παιχνίδι. Η Μαρσέη παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, ωστόσο και ο Ολυμπιακός είναι μια τέτοια ομάδα. Χρειάζεται να προσαρμοζόμαστε πολλές φορές μέσα στο παιχνίδι, δήλωσε ο Αλγουαθίλ για το απόψινο ματς. Σέντρα του αγώνα στις 10 με μετάδοση από την Eraspor και το Mangenta Sport 4. Ο Όφη αντιμετωπίζει τη Ρεν το βράδυ στο Ρόζα Χον Πάρκ για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League, αναζητώντας ακόμη ένα σημαντικό ευρωπαϊκό αποτέλεσμα μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα του. Θέλουμε να κάνουμε τη Ρεν να υποφέρει όταν έχει την μπάλα. Είμαστε μια φιλόδοξη ομάδα και όταν μπαίνει σε τέτοια διοργάνωση, πρέπει να κοιτάς σαν πρόκληση κάθε επόμενο παιχνίδι, σχολίασε ο Χρήστος Κόντης. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 10 και θα καλυφθεί από την Eraspor και το Mangenta Sport 5. Η ΠΑΕ Όφη απαγόρευσε την είσοδο στο γήπεδο για 3 χρόνια σε οπαδό της ομάδας που γρονθοκόπησε αστυνομικό πριν από τον αγώνα με την ΑΕΚ στην All Winner Arena. Η ΑΕΚ έφτασε κοντά σε αποτέλεσμα απέναντι στη Σαχτάρ στο Λονδίνο, αλλά μετά την ήττα της με 3-1 δεν μπόρεσε να χαρίσει στην Ελλάδα τους βαθμούς που χρειαζόταν για να ανέβει στην πολυπόθετη 10η θέση της κατάταξης χωρών της UEFA. Την 3η 20 του μηνός η Ένωση αντιμετωπίζει την Manchester City στο Etihad. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα είναι εκτός δωδεκάδας στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ λόγω της ενόχλησης που ένιωσε στον οπίσθιο Μυριαίο. Ο Ολυμπιακός έθεσε χθες τον Ντόρσεϊ εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα και τον φέρνει στην Αθήνα να απολογηθεί για το σχόλιο του στο Instagram όπου αναφέρει «Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν. Γιατί χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα, γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο, ας το μάθουμε». Η Μαρία Σάκαρη πραγματοποίησε ακόμα μία πιστική εμφάνιση στα γήπεδα της Κίνας, ξεπερνώντας το εμπόδιο της ταλαντούχας 17χρονης Σλοβάκας Μία Ποχάντοβα με 2-0 σετ 6-1-6-4 και πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για τους 8 του Yuhan Open. Εξάρα της Λίβερπουλ με Τσιμίκα αρχηγό, φόρεσε το περιβραχιόνιο στη νίκη της Λίβερπουλ κόντρα στη Λίντσερ 6-3 και μετά το τέλος του αγώνα έκανε συγκινητική ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι ηγήθηκε της ομάδας των ονείρων του. Με αποκλεισμό από 4 παιχνίδια της Ρεάλ Μαδρίτης τιμωρήθηκε ο Βινίσιους για το τράβηγμα των μαλλιών του Σαλιμπά στο παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ, έτσι θα χάσει μεταξύ άλλων και το Ισπανικό Κλάσικο της 25ης του μήνα με την Μπαρτσελόνα. Με 4 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η 6η αγωνιστική της EuroLeague. Θα παίξουν στις 8 παρατετάρτο Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν, στις 8.30 Ολύμπια Μιλάνο Ντουμπάι και Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ και στις 9 Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν. Ο Έρικ Σπόιλστρα στις δηλώσεις του μετά την επικράτηση των Heat κόντρα στους Nets σε φιλικό παιχνίδι αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούμπο λέγοντας «Γινόμαστε μάρτυρες αυτού του επίπεδου μεγαλείου, ευγνώμονες που τον έχουμε στους Heat». Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Eraspor. Ακολουθεί εκπομπή «Μπάλα κι άλλα» με τον Γιάννη Ράνιο. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στη μία.
0: Eraspor 101,8.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
1: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
1: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
9: Εδώ και 54 χρόνια
10: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
8: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
11: UCI Grand Fondo Lutraki Greece 2026. Η στιγμή έφτασε. Η ταχύτητα ανεβαίνει. Η ένταση κορυφώνεται. 114 χιλιόμετρα. 1360 μέτρα υψομετρικής. Ένας στόχος. UCI Grand Fondo Lutraki Greece 2026. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στο Λουτράκι. Push your limits. Earn your place. Εγγραφές στο κυβερνήτης.gr / UCI.
12: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
13: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
14: Ακούτε Eraspor.

12 και 12. Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Σημειολογικό, 12 η ώρα, 12 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα, παρά ένα. Ξεκίνησε και αυτή η εκπομπή, μπάλα κι άλλα. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, όπου έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε, να τα σχολιάζουμε, να τα βλέπουμε, αλλά όχι να τα παραβλέπουμε. Κάποια από τα κεντρικά στοιχεία ειδησιογραφίας που έχουμε και σήμερα, που είναι ιδιαίτερα πλούσια, εάν σκεφτούμε του προγράμματος του Ευρωπαϊκού όλα αυτά τα οποία πρέπει να συμπεριλάβουμε και βεβαίως τα επιμέρους κομμάτια, στοιχεία που αφορούν παίχτες αλλά και γεγονότα, όπως για παράδειγμα αυτό που προκύπτει από το αστυνομικό ρεπορτάζ για τη σύλληψη 11 οπαδών της Μπόρατς Μπανιαλούκα. Είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει σήμερα ο Παναθηναϊκός και μάλιστα τους βρήκαν με σιδερογροθιές, με ρόπαλα, κάπου εκεί στη Λιωσίων. Συγκεντρώθηκαν, διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν αμέσως ενώπιον των δικαστικών αρχών στην Ευελπίδων. Αυτά έτσι, για να δούμε λίγο, ότι δεν είναι μόνο τα αμιγώς αγωνιστικά που έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, τον μπάσκετ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ ή οτιδήποτε άλλο. Ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος θυμίζουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο σήμερα, υποδέχεται την Μπανιαλούκα στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Conference. Και από εκεί και πέρα, εκτός από τον Παναθηναϊκό που έχει αυτό το φαινομενικά εύκολο έργο, έχουμε και την ομάδα του Όφη. Να δούμε κατά πόσο μπορεί να γίνει ανταγωνιστικός ο Όφη απέναντι στην Ρεν. Εκτός έδρας είναι το παιχνίδι. Αλλά και ο Ολυμπιακός, ο οποίος ναι μεν σε θεωρητική βάση έχει το πιο δύσκολο έργο, αλλά μέχρι στιγμής και η Μαρσέγια έχει δείξει ότι έχει τα δικά της θέματα, τα δικά της ζητήματα, και γι' αυτό το λόγο περισσότερο μας απασχόλησε αυτό το μάτς με το τι γίνεται ή τι δεν γίνεται με τους οπαδούς του Ολυμπιακού, τη μετακίνηση, την απαγόρευση που μετέπειτα τους επιτράπει, αλλά δεν θα δώσω το παρόν με όλο αυτό το μπρος πίσω που είχαμε τα τελευταία 24 ώρα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι σήμερα στο ποδόσφαιρο, μιας και στο μπάσκετ αύριο θα ασχοληθούμε με τις ελληνικές ομάδες για την Ευρωλίγκα, νομίζω ότι είναι μια καλή συγκυρία και για Παναθηναϊκό και για Όφη αλλά και για Ολυμπιακό να πάρουν θετικά αποτελέσματα, να δώσουν βαθμούς στην Ελλάδα και να ανέβουμε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, εννοείται ότι περιμένουμε και τη δική σας συνδρομή εδώ μέσα από τα μηνύματα, τα οποία μπορείτε να στέλνετε μέσω SMS, μέσω email, βεβαίως και μέσω Viber, αρκεί να μας ακολουθείτε στο Erasport και βεβαίως με όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και θέλω να δω εάν συμμερίζεστε τη δική μας αισιοδοξία σήμερα και για Ολυμπιακό και για Όφη αλλά και για Παναθηναϊκό, ότι εγώ θα ξεκινήσω με την άποψη ότι και οι τρεις ομάδες δεν χάνουν. Μπορεί να έχουμε νίκη, μπορεί να έχουμε ισοπαλία, αλλά το βλέπω λίγο αισιόδοξα σήμερα σε συνδυασμό με τον αντίπαλο που έχει ο Παναθηναϊκός με την Μπανιαλούκα, ο Όφη με τη Ρέν και όπως είπα ο Ολυμπιακός με την Μαρσέγ και όλα αυτά στον απόϊχο του χθεσινού αγώνα με την ΑΕΚ, η οποία δεν τα κατάφερε στο Στάμφορντ Μπριτζ απέναντι στην Σαχτάρ και βεβαίως με τον Νίκολιτς να εκφράζει τις δικές του διαμαρτυρίες, ενστάσεις για αποφάσεις που είχαν να κάνουν τους διαιτές και κυρίως για τη φάση του πέναλτι. Βέβαια από την άλλη πλευρά είχαμε και τον Ζωζέ Μουρίνιο, ο οποίος και αυτός δικαίως αδίκως ενέπλεξε και το επερχόμενο μάτς με την ΑΕΚ, θεωρώντας ότι έτσι όπως είναι πλέον η κατάσταση στο ποδόσφαιρο, πάρα πολύ δύσκολα μπορεί μια ομάδα να ανταπεξέλθει, κυρίως με τα non-stop παιχνίδια έτσι όπως υπάρχουν. Εντάξει, πολύ άδικο δεν έχει εδώ που τα λέμε, άλλωστε ότι έχουμε και μια ιδιαίτερη αδυναμία παραπάνω. Μας πλήρωσε με απίστευτη ανατροπή. Ήταν το σημείο που περιμέναμε χθες. Λέγαμε για αυτό το διπλό της Ρεάλ. Πάντως, για να είμαι ειλικρινής, αν ξαναέβλεπα λίγο από μια άλλη οπτική το παιχνίδι, θα έλεγα ότι είχαμε πολύ δόση τύχης να το γυρίσεις από το 1-3, το κάνεις 4-3. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καμιά φορά και τύχη είναι με το μέρος μας. Αλλά ο Μουρίνι, ο οποίος είχε να πει για πολλά και διάφορα θέματα, και για τη διαιτησία που αδικεί τη Ρεάλ, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θεωρεί ότι και τα τηλεοπτικά είναι εις βάρος του, θυμίζοντας ότι έχει να παίξει με την ΑΕΚ και από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει για την τέταρτη αγωνιστική 3-24 ώρα μετά, αφού επιστρέψει ξημερώματα στη βάση της η Ρεάλ, παιχνίδι
εκτός έδρας με την Βαλένθια. Θεωρεί ότι δηλαδή δεν είναι πολύ αθώο το να παίζουμε, λέει, Αθήνα Τετάρτη βράδυ, να επιστρέφουμε μετά στη Μαδρίτη γύρω στις 5 το πρωί και μετά να μας βάζουν να παίξουμε Σάββατο στη Βαλένθια. Δεν μου φαίνεται καθόλου αθώο. Και μετά από τόσα χρόνια, λέει, θεωρώ ανόητες δικαιολογίες ότι υπάρχουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση πάντοτε σε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά πάντως ο Ζωσέ χθες απέναντι σε μια γνώριμη ομάδα, την οποία πέρασε με την Ρώμα μιλάω, κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Αλλά επιστρέφοντας στο αρχικό κομμάτι που ανέφερα, θέλω τη δική σας άποψη συνολικά για τις τρεις ελληνικές ομάδες. Αν είστε αισιόδοξοι, αν βλέπετε τρεις νίκες, τρεις ισοπαλίες, ήττες ή οτιδήποτε, έτσι κάνοντας μια συνολική αποτίμηση για Ολυμπιακό, ΦΗ και Παναθηναϊκό. Όπως κάνει ο Τάσος που είναι εδώ στη συντροφιά μας. Τάσος Ελεμέζης, να μην ξεχάσω, στους ήχους, με Άγγελο Μπάντζιο επίσης στην παραγωγή. Γιάννης Ράνιος στο μικρόφωνο, έτσι να πούμε εδώ και να ξέρετε με ποιον περίεργο τύπο μιλάτε και ακούτε έτσι όλη αυτή τη φλιαρία της επόμενης μίας ώρας. Μια μικρή παραλλαγή στη φωνή εντοπίζει ο Ανέστης, να είναι σημάδια των καιρών και των μεταδόσεων, αλλά εντάξει, θα το περάσουμε και αυτό. Λοιπόν, έλεγα για τον Τάσο εδώ που μου γράφει ότι θεωρεί ότι καμιά από τις τρεις ελληνικές ομάδες σήμερα δεν θα χάσει. Συμμερίζομαι, μου λέει, την αισιοδοξία σου. Δεν είμαι κανένας από τους τρεις που παίζουν σήμερα. Δεν μου γράφει βέβαια τι ομάδα, αλλά τουλάχιστον το βλέπει θετικά. Καλημέρα, Γιάννη από Αλεξανδρούπολη. Έβρεξε γκολ τελικά στο Σαν Σίρο προχθές. Σήμερα βλέπω Ολυμπιακό Χ. Πάω Χ, Άσο και Όφι γκολ. Επίσης, ο Σταμάτης μου λέει: Γιάννη, τελικά αυτό που έλεγες προχθές πραγματικά εμένα με έχει βοηθήσει και με τη Ρώμα, αλλά και με τη Βαλένθια. Το γεγονός ότι καλύφθηκαν διαφορές ανεξάρτητα από το τι έγινε στο τελικό αποτέλεσμα. Ναι, νομίζω ότι είναι κάτι προς όφελος των παικτών που ασχολούνται με τις εταιρείες. Αρκετές εταιρείες έχουν τον αριθμό 18. Όταν μια ομάδα περάσει αυτόν τον αριθμό, σου δίνει στο μπάσκετ την νίκη, όπως έγινε με τη Βαλένθια. Και μάλιστα ξέρω και πολύ κόσμο που στο ημίχρονο η διαφορά ήταν 25 πόντους, αν θυμάμαι καλά. Έπαιξε να κερδίσει ή να χάσει ο Ολυμπιακός μέχρι 10 και με πολύ καλή απόδοση και πάλι πληρώθηκαν. Και ενώ είχαν παίξει νωρίτερα Βαλένθια και είχαν πάρει πρωιμή πληρωμή, έτσι για να δούμε λίγο πώς λειτουργεί και όλο αυτό το σύστημα. Εγώ το ξαναπέω, είμαι με όλους τους παίκτες που κερδίζουν. Άλλωστε είμαστε ή από τη μία πλευρά ή από την άλλη. Στη μέση της λίμνης λίγο δύσκολο. Οπότε γι' αυτό προσπαθούμε έτσι να δούμε και να ερμηνεύσουμε ορισμένα παιχνίδια, σημεία, στοιχεία των αγώνων και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μου και στον κύριο Τάκη από τη Νέα Σμύρνη που μου στέλνει το δικό του μήνυμα, που τα είπαμε και χθες. Νέα Σμύρνη, πλούσιο θέαμα, λέει, Τσάμπους Λίνκ, κάθε βαθμός όπως και τέρμα πολύτιμα. Βατερλό για τις ιταλικές ομάδες, 4 ήττες, μόνο η Κόμο εντός. Τα λέγαμε και χθες πάντως για την Κόμο ότι μάλλον την υπερεκτίμησαν οι Μπουκ. Δεν είναι ξαφνικά μια υπερομάδα, μια προτάρα, ανεξάρτητα από την εντυπωσιακή της εικόνα στην πρεμιέρα. Αλλά συμφωνώ ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά θέλει το χρόνο της ακόμα να στρώσει. Και πιστεύω επίσης ότι ο Παναθηναϊκός θα νικήσει και βαθμός πολύτιμος για Ολυμπιακό και Όφη. Έχω και Χρύσα Αντωνίου απέναντί μου τώρα. Και με τη Χρύσα Αντωνίου βεβαίως, που δεν θα τη ρωτήσω ότι βλέπει για Ολυμπιακό, ξέρω, φαντάζομαι. Ναι, και μόνο η ματιά τα λέει όλα. Λοιπόν, Γιώργος από Λιβάδιο Λίμπου, αν θέλετε, λέει, να παίξετε σήμερα Παναθηναϊκό Μαρσέι και Ρεν. Οκ, το ακούμε και αυτό, σαν πρόταση από τον Γιώργο. Εμείς θα τα πούμε 2 η ώρα. Δεν είναι εύκολη μέρα σήμερα πάντως, αλλά ζούμε λίγο τα πράγματα ξεχωριστά και ας τα δούμε μεμονωμένα, δηλαδή να πάμε σε αυτό το πρώτο ημίρο να κλείσουμε με μια πρώτη επισκόπηση των αγώνων που θα έχουμε. Ξεκινώντας λιγάκι ανάποδα, τον Ολυμπιακό θα τον αφήσουμε για το τέλος, από το παιχνίδι της Ρεν με τον Όφι στις 10 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Είναι από τις ομάδες που είναι ιδιαίτερα συμπαθείς και έχει γίνει ακόμα πιο συμπαθείς από τη στιγμή που ο κύριος Κόντης έχει αναλάβει και έχει απογειώσει την ομάδα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, έτσι όπως δουλεύει, τις επιτυχίες που έχει, αλλά και στη διαχείριση κρίσεων, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, παίζουν όλα ρόλο. Ναι, μεν η Ρεν έχει τον πρώτο λόγο σήμερα θεωρητικά και στοιχηματικά, αν το δει κανείς, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι μια ομάδα που δεν αστείευε το Όφι.
και θα το δούμε. Όφι, ο οποίος ξεκίνησε με το δεξί στην διοργάνωση. Ιστορικού χαρακτήρα η πρώτη νίκη που είχε απέναντι στην Hoffenheim με αυτό το 2-0 στο Παγκρίτιο. Και βέβαια υπάρχει και το παιχνίδι με τη Leverkusen πάλι στο Παγκρίτιο. Με αυτό το κλασικό 3-4-3 περιμένουμε να δούμε και σήμερα. Έχω ράσει έναν πολύ καλό τερματοφύλακα, τον Νίκο Χρυσογιώργο, στο τέρμα. Απέναντι σε έναν Όφι, ο οποίος είχε την δεύτερη του ήττα στο πρωτάθλημα. Και η πρώτη μετά από πολύ καιρό, ήταν από τις 30 Αυγούστου, όταν είχε γνωρίσει την ήττα στο Κλέντς Βικελίδης από τον Άρη. Ήταν η ήττα από την ΑΕΚ αυτή τη φορά με 3-0. Δεν ήταν Όφι που ξέραμε, αλλά και από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ έπιασε και υψηλά στάνταρ. Και το λέω αυτό γιατί πάντοτε πώς παρουσιάζεται μια ομάδα πριν από τα ευρωπαϊκά ή μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια παίζει ρόλο στον τρόπο που προετοιμάζει ο προπονητής και πώς διαχειρίζεται το τελικό του. Τώρα από την άλλη πλευρά έχουμε μια ΡΕΝ που στηρίζεται στην πολύ καλή αμυντική της λειτουργία. Μια ομάδα με επιθετικά χαρίσματα. Βέβαια, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να βρούμε τον Όφι απέναντι σε γαλλική ομάδα, θα πάμε αρκετά χρόνια πίσω, την περίοδο 97-98, όταν είχε αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες ο Ηράκλειο την Οσέρβ. Λέω, πλέον είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα στη League Phase του Europa. Αλλά είναι η πρώτη φορά που αναμετρώνται και οι δύο. Και από την πλευρά της Ρεν έχουμε τον Φρανκ Εζ, τον προπονητή, ο οποίος θα παίξει με ό,τι καλύτερο έχει στην διάθεσή του. Είχε την ευκαιρία να ξεκουράσει και βασικούς παίχτες στο τελευταίο μάτς που έδωσε με την Οσέρ. Το 4-1 νομίζω δείχνει και τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπισε αυτό το παιχνίδι. Αλλά, επαναλαμβάνω, το θέμα είναι πόσο ανθεκτική θα είναι η άμυνα του Όφι σε αυτή την επιθετική τριάδα. Είναι ο Λεπόλ, είναι ο Σουμαρέ, είναι ο Ταμάρη. Μουσα Ταμάρη, ειδικά αυτός ο παίχτης, θέλει ιδιαίτερα προσοχή. Τον βλέπουμε κυρίως να αγωνίζεται ως δεξί εξτρέμ. Μπαίνει στις φάσεις, μοιράζει, κάνει μια πολύ σύνθετη δουλειά. Αν και φαντάζομαι ο κ. Κόντης και οι συνεργάτες του ξέρουν πάρα πολύ καλά το πώς θα εξουδετερώσουν τέτοιους κινδύνους. Πάντως δεν είναι εύκολο το έργο του Όφι. Ωστόσο, το ζήτημα είναι πόσο μακριά από αυτή την επιθετική της δυνότητα μπορεί να μείνει η Ρεν σήμερα σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι στις 10 η ώρα και βεβαίως εδώ με ραδιοφωνική κάλυψη από την Era Sport. Κανονικά θα πρέπει να σας λέω ποια μάτς δεν ακούτε ζωντανά από την Era. Αυτό είναι η είδηση.

0: Και υπάρχει και το conference εδώ που περιμένουμε να δούμε και τον Παναθηναϊκό που είπαμε ότι θεωρητικά έχει πιο εύκολο έργο απέναντι στην Μπόρατς, Μπανιαλούκα, μια αναμέτρηση που νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για επιστροφή σε επιτυχίες για τον Παναθηναϊκό μετά την ήττα στο ντέρμπι από τους Ερυθρόλευκους. Και εδώ πάλι θα παίξει ρόλο, κατά την άποψή μου, το κομμάτι της επίθεσης. Υπολογίζω με αυτά που έχω δει για την Μπόρατς Μπανιαλούκα ότι ο Παναθηναϊκός δύο γκολ μπορεί να τα σημειώσει σήμερα. Και επειδή για τον Παναθηναϊκό λίγος πολύ τα γνωρίζουμε, ξέρουμε επίσης ότι είναι εκτός ο Ίγκασον, είναι ο Κρίστιανσεν, εκτός λίστας είναι ο Τσάβες μαζί με τον Τσιριβέγια. Θα υπάρξουν μικροαλλαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Από την άλλη πλευρά έχουμε την Μπόρατς Μπανιαλούκα, μια ομάδα την οποία την είδαμε από τα προκριματικά του Champions League και άρχισε σιγά σιγά να υποβιβάζεται για να φτάσει στο conference. Πάντως και η ίδια έδειξε σε μια τελευταία αναμέτρηση που έπαιξε ότι είναι σε καλή κατάσταση για τα δεδομένα πάντοτε της Βοσνίας. Όμως νομίζω ότι ένας σοβαρός Παναθηναϊκός δεν θα έχει ιδιαίτερα προβλήματα με τον Τέσσερις και την παρέα του στην κορυφή απέναντι σε μια Μπόρατς Μπανιαλούκα η οποία χάνει, κερδίζει, παίζει πρωτάθλημα, παίζει Ευρώπη, παίζει με ισχυρούς, ανίσχυρους αντιπάλους. Έχει ένα πλάνο το οποίο δεν το αλλάζει ιδιαίτερα και αναφέρομαι σε μια τακτική που ακολουθεί και ο Μαρίνοβιτς σχετικά με τον τρόπο που βλέπει τετράδα στην άμυνα, τρεις στη μεσαία γραμμή και τρεις στην επίθεση. Με ένα όπλο που λέγεται Λούκα Τζούρισιτς να είναι ό,τι πιο απειλητικό υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την ομάδα. Και με έναν Παναθηναϊκό που, επαναλαμβάνω, θα στηριχθεί και αυτό στην δική του επίθεση. Και βλέπω τουλάχιστον Παναθηναϊκό σήμερα να πετυχαίνει τουλάχιστον δύο γκολ απέναντι στην Μπόρατς Μπανιαλούκα. Δεν μιλάω στοιχηματικά, απλά το λέω σαν εικόνα του τι μπορεί να κάνει μια ομάδα εναντί τη άλλη. Οπότε αυτά για Παναθηναϊκό, αυτά για όφη. Πάμε σε μια έτσι μελωδική διακοπή, γέφυρα μέχρι τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα, για να επιστρέψουμε αφήνοντας σε κρεμότητα το σημερινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ και βεβαίως πράγματα που έχουν να κάνουν με τη σημερινή Ευρωλίγκα στον απόϊχο της χθεσινής ημέρας.
1: Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ σε ένα παράδεισο που με διώξε και να με πριν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας. Ζητάω πρόσθετη ευελιξία για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη διήμερη κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Με μέση πανελλαδική τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο, άρχισε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Στον Πειραιά, διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Δραγατσανίου λόγω εντοπισμού τμήματος όλμου. Στο σημείο μεταβαίνουν πυροτεχνουργοί του στρατού. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί παρά τις βίαιες φοιτητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες εισήλθαν στην τρίτη συνεχόμενη ημέρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας σε ντυράμα στο Reuters. Στο σοφρονιστικό κατάστημα Μαλανδρίνου συνελήφθησαν 4 κρατούμενοι με ποσότητες ναρκωτικών, αυτοσχέδια, μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα. Πυρκαγιά σε δεξαμενόπλιο μεταφοράς χημικών προϊόντων με σημαία Σαν Μαρίνο στη Μαύρη Θάλασσα. 8 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά. Έως 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Συνεχίζουμε εδώ, έτσι με την παρέα και τη δική σας, μέσα από τα μηνύματα τα οποία βλέπω και καταγράφονται βεβαίως, όπως ο Δημήτρης, ο Γιάννης, ο DJ42 που μου υπογράφει το δικό του μήνυμα. Γενικότερα συμμερίζονται κάποιοι τη δική μου αισιοδοξία. Μάλλον κακώς έπρεπε στο τέλος να εκφράσω δική μου άποψη για να μην σας επηρεάσω, εν πάση περιπτώσει. Αν και νομίζω μεγάλα παιδιά είστε, δεν χρειάζεται να επηρεάζεστε. Χρήστα Αντωνιάδου, αυτή δεν επηρεάζεται καθόλου. Παντός καιρού, ξέρει τι θα δει σήμερα εκεί στο Βελοντρόμ. Άγγελος Μπάτζιος και αυτός, ανεπηρέαστο στην παραγωγή και στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και εσείς με τα δικά σας μηνύματα που θέλουμε μέχρι τη 1:05, έτσι να μας πείτε αν είστε αισιόδοξοι, απεσιόδοξοι, τι βλέπετε, τι δεν βλέπετε στη σημερινή τριάδα, όχι στοιχηματικά, έτσι, ως εικόνα, ως παρουσία Ολυμπιακού, Όφη και Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ο Τζόρτζιο μου γράφει: εγώ πάντως χθες είχα διπλό τη Ρεάλ και δεν το πίστευα και έχασα την ΑΕΚ που την είχα χει και το δέχτηκε στο 80. Εντάξει, στο 80, όχι στο 90 φεύγα. Εντάξει, είναι πολύ ιδιαίτερη κατάσταση και πλέον νομίζω ότι, επειδή το λέω, καλό είναι να βλέπουμε τα παιχνίδια κυρίως το πώς πάει στο live. Και το λέω αυτό γιατί ακόμα και το γκολ που δεν μπήκε με πέναλτι στο μάτς της Παρί, φαινόταν και ήταν καλοπληρωμένο να μπει ένα γκολ από οποιαδήποτε ομάδα. Και εγώ θα σας έλεγα να βλέπετε επόμενο γκολ από το 80 και μετά, 85 και μετά, που και καλή απόδοση υπάρχει, αλλά και αν έχει εικόνα πολλές πιθανότητες επιβεβαίωσης. Και νομίζω ότι και στο 3-3, όποιος έβλεπε λίγο πριν σημειωθεί τον γκολ της Ρεάλ, το έπαιρνε με απόδοση 5, λες, γιατί όχι. Καλή εκπομπή, εύχεται ο Γιάννης. Ευχαριστώ. Ομάδα έδρας και κολόνα, Μπόντο Γκλιμπ, δεν χάνει ποτέ. Καιρός, μετακίνηση αντιπάλου, συνθετικό τερέν, συμφωνώ απόλυτα. Τους χαιρεσμούς μου στον Παντελή. Δεν θέλω να σχολιάζω για συναδέλφους και σας το έχω ξαναπεί, ο καθένας έχει σίγουρα τη δική του άποψη για κάποιους συναδέλφους. Σεβαστή, αλλά θα πρέπει να ξέρετε πολλές φορές πως όταν κάποιος κάνει μετάδοση, και ειδικά για την τηλεόραση σας το λέω, δεν είναι απαραίτητο ότι έχει τη θέση που είναι η κάμερα. Και πολλές φορές υπάρχει και ένα μικρό delay, το οποίο καμιά φορά σε βάζει σε μια διαδικασία να καθυστερείς να δεις τη ματιά σου. Και πλέον, και καλά κάνει ο Παντελής και μου δίνει και μια αφορμή, να πω ότι αυτό που παρατηρώ σε πάρα πολλά γήπεδα, κυρίως μπάσκετ ποδοσφαίρου, όταν είσαι ακόμα και για την τηλεόραση, καλά στο ραδιόφωνο είναι εξαιρετικά δύσκολη η συνθήκη, δεν έχεις ούτε στατιστικά, δεν έχεις ούτε replay. Λέω στην τηλεόραση που έχεις και το replay, έχεις και τα στατιστικά. Καταλαβαίνω ότι πολλοί διοργανωτές πλέον δεν θέλουν θέσεις δημοσιογράφων προκειμένου να τις χρησιμοποιούν για εισιτήρια. Και αυτός είναι και ο λόγος που πλέον η συνθήκη γίνεται πολύ δύσκολη της μετάδοσης. Θα σας πω προσωπικά. Πρόσφατα στο ευρωπαϊκό του βόλεϊ, είδα κάτι το οποίο δεν είχα συναντήσει ούτε σε παιχνίδι τρίτης εθνικής κατηγορίας. Η θέση των δημοσιογράφων που ήταν για την τηλεόραση να είναι πίσω από τις κάμερες. Δηλαδή έπρεπε να βλέπεις βόλεϊ έχοντας μπροστά τρεις κάμερες μαζί με τους εικονολήπτες. Αυτό τα λέει όλα. Οπότε μπορώ να καταλάβω και να κατανοήσω πολλά ζητήματα. Και μην βλέπετε επίσης όταν κάποιος υψώνει λίγο παραπάνω τη φωνή του γιατί ενθουσιάζεται, γιατί του αρέσει η φάση, όχι απαραίτητα γιατί υποστηρίζει τη μία ή την άλλη ομάδα, ή γιατί θέλει να ανεβάσει τον τόνο της φωνής, να ξεπεράσει λίγο τα ντεσιμπέλ του κοινού, ότι ξαφνικά υποστηρίζει. Πιστέψτε με, το σύνολο των ανθρώπων που μεταδίδουν μπαίνουν στη ροή του αγώνα, όχι γιατί υποστηρίζουν μια ομάδα, θέλουν να δουν μια νίκη, γιατί το έχουν παίξει στοίχημα, αλλά γιατί του συνεπαίνει. Και εμένα μου αρέσει αυτή η λογική. Το λέω για να βάλω ένα φίλτρο λίγο στην κριτική που κάνετε και καλώς σε ένα σημείο για όσους περιγράφουν. Και για τον Ανδρέα, ναι, σίγουρα για το ραδιόφωνο είναι πολύ πιο δύσκολο γιατί πρέπει να καλύψει πολλά πράγματα του τι γίνεται εκείνη τη στιγμή χωρίς να έχει τα στοιχειώδη στατιστικά και ένα replay, να δεις μια λεπτομέρεια, έτσι. Τους χαιρετισμούς μου στον Ανδρέα, το έχουμε μεταφέρει ήδη αυτό το οποίο θέλει για τη μετάδοση του αγώνα. Τους χαιρετισμούς μου στον Τζον. Γιάν, πες μας ένα πεντάλεπτο τους κανονισμούς του NFL που μεταδίδεις. Τι γίνεται και θα μάθουμε και τις γιάρδες τώρα. Να τόσο ο Γιάννης από την Άρτα με τις γιάρδες. Έχω τον Κωνσταντίνο δίπλα μου, θα σας τα πει και ο ίδιος. Ναι, ήταν μια δύσκολη συνθήκη να βλέπω από τη μία το τι γίνεται στο Καραϊσκάκης ή να προσπαθώ να το δω γιατί το είδα μετά, και από την άλλη να βλέπεις τους Σικάγο να παίζουν έτσι. Είναι νέα ήθη, νέα έθιμα, τουλάχιστον προσωρινή είναι η ενασχόλησή μας εκεί. Κάθε Κυριακή 8 η ώρα με το NFL, 3-3,5 ώρες τουλάχιστον, αμερικανικό ποδόσφαιρο. Ο Διαμαντής πήγε ταμείο χθες με ήττα ΑΕΚ over, Real διπλό goal goal και over. Μια ωραία απόδοση για σήμερα, λέει, και διάδοση 6.75. Τους χαιρετισμούς μου στο Σπύρι, τον ευχαριστώ. Για ένα goal που δεν έβαλε Dortmund, 980 θα ήταν μια χαρά ταμείο με πολύ λίγα λεφτά. Δυστυχώς πάντα μια μικρή λεπτομέρεια, ένα goal στο τέλος, ένα πέναλτι που δεν μπαίνει, ένα offside μας στερεί αυτή τη χαρά. Λοιπόν, καλησπέρα Γιάννη, είχα και εγώ μια επιτυχία. Έχεις σήμερα κάποιον παίχτη για κάρτα στα ελληνικά μάτς? Όχι, τουλάχιστον στους παίχτες πάω πιο πολύ στα ειδικά, assist goal στο ποδόσφαιρο ή με πόντους, ή assist όπως κάναμε χθες για την περίπτωση του Κάρα. Τους χαιρετισμούς μου στο Μιχάλη, όχι. Διαφωνώ ξεκάθαρα σε αυτό το οποίο γράφει, στο ερώτημά του δηλαδή, οπότε δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Αλλά πλέον είναι ένα ίδιο των καιρών που σηκώνει πολύ κουβέντα μεταξύ μας αυτό, που σε κάποια πράγματα με βρίσκει σύμφωνο, κάποια να διαφωνώ. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Πλέον έχεις ένα μικρόφωνο και έναν στοιχηματικό χορηγό, κάνεις podcast, κάνεις διαδικτυακή εκπομπή, κάνεις χίλια δύο πράγματα. Πρέπει να μπαίνει ένα φίλτρο στο ποιοι κάνουν, τι λένε, πώς το λένε. Δεν εννοώ να μπαίνει η λογοκρισία, αλλά να μπαίνει το στοιχείο το δημοσιογραφικό, που έχει λείψει, είναι η αλήθεια, η είδηση. Υπάρχει υπερανάλυση πραγμάτων και πλέον μια αναφορά, αναδρομή σε παλιότερες εποχές, προδεκαετίας, δεκαπενταετίας, που και αυτά έχουν την χρειά τους, την όμορφη. Αλλά πλέον ο κόσμος χρειάζεται είδηση και ανάλυση πάνω σε αυτή την είδηση, που αυτό είναι το δύσκολο και αυτό λείπει. Όπως επίσης πλέον θα βλέπουμε όλο ένα και περισσότερα κανάλια ιδιοκτητών να παίρνουν τις ομάδες τους και από εκεί πέρα να γίνονται ανάλογες κριτικές, ακόμα και περιγραφές, για να απαντήσω και στο φίλο τον Γιάννη. Ανοίγεται ωραία θέματα, είναι η αλήθεια, για το πώς πηγαίνει πλέον η κατάσταση και στην δημοσιογραφία και στην ανάλυση, αλλά όλοι μας όμως τα στηρίζουμε αυτά μέσα από το κλικ που δίνουμε, μέσα από την ακροματικότητα, την τηλεθέαση. Εμείς έχουμε τη δύναμη, εμείς στηρίζουμε τι μας αρέσει και τι δεν μας αρέσει. Και κλείνουμε λίγο τα του ποδοσφαίρου, γιατί είπαμε κάποια πράγματα για τη Ρεν, για την Μπόρατς, να δούμε και για τη Μαρσέιγ. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε και εσείς ότι οι ούλτρας είναι αυτοί που κυριαρχούν. Μιλάω για τους φανατικούς οπαδούς Μαρσέιγ, και πραγματικά θαυμάζω τον Μπάμπη Παπάζογλου για να διαχειριστεί εκεί μια τέτοια δύσκολη συνθήκη στη Μασσαλία για λογαριασμό και τη Σερασπόρ. Επειδή έχει τύχει να πάω δύο φορές, δεν είναι από τα πλέον εύκολα ταξίδια. Άλλο να πας για τουρισμό, και είναι πολύ διαφορετικό με όλη αυτή τη συνθήκη που έχει διαμορφωθεί. Για τον Τάσο που με ρώτησε αν έχω άποψη για τον Μάικλ Όλιβερ και αν είναι καρτάκια ή πέναλτάκια, όχι ιδιαίτερα. Καλά, δεν έχει και τα φοβερά και τρομερά παιχνίδια να δείξει πέναλτι. Πάντως είναι από τους έμπειρους διαιτητές, έχει παίξει 9 αγώνες, ο 10ος φετινός είναι, από τις έμπειρες φυρίχτες γενικότερα. Και με τον Ζενεζιό να βλέπει την ομάδα του να επιστρέφει σε νίκες, να παίρνει ένα θετικό αποτέλεσμα, και το λέω με αφορμή τον αγώνα με την Τρουά, όπου κέρδισε με 2-0, αλλά δεν ήταν κάτι φοβερό και τρομερό, κυρίως με μια απόδοση του δεύτερου ημιχρόνου εκεί που βοήθησε. Και ήταν ένα σερί 1,5 μήνα και βάλε περίπου 5 αγώνες που η ομάδα δεν τα πήγαινε ιδιαίτερα καλά. Στα θετικά για τη Μαρσέιγ του Ζενεζιό είναι ότι βλέπει παίχτες πρώτης γραμμής όπως ο Κορνέλιους, Χόιμπερκ. Ναι, μένα είναι εκτός αποστολής για σήμερα, αλλά να επιστρέφουν κανονικά στην ομάδα του και να βοηθούν. Σήμερα αυτοί οι δύο θα είναι εκτός, αλλά και ο Γουέα από την πλευρά των πλάγιων παιχτών, που μπορούν να βοηθήσουν ανάλογα με την διαχείριση που θα έχει σήμερα μια ομάδα που στηρίζεται ως επιτοπλίστων στον Άγιεν Γκόμες, έναν παίχτη που έχει ρόλο playmaker μαζί με τον Παϊσάο αλλά και τον Αμίνε Ρίτ. Λίγες αλλαγές τόσο όσο χρειάζεται με τον Αλγκουαθίλ σε σχέση με τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, αλλά το ζήτημα είναι ότι στον Ολυμπιακό, ναι μεν η άμυνα είναι εξαιρετική στο πρωτάθλημα, αλλά το γεγονός ότι έχει τη δεύτερη χειρότερη επίθεση Κάτι λέει και το πώς πρέπει να αλλάξει λίγο το τσιπάκι στον τρόπο με τον οποίο δημιουργεί φάσεις, καταστάσεις επικίνδυνες για τον αντίπαλο και πόσο εύστοχος μπορεί να είναι. Οπότε αυτός είναι και ο λόγος πάνω στο οποίο δουλεύει και πλέον θα δούμε τι ακριβώς μπορεί να παρουσιάσει σήμερα ο Ολυμπιακός. Παραλαμβάνω, είμαι θετικά προσκύμενο στο να δω και τις τρεις ομάδες να μην χάνουν. Ο Παναθηναϊκός, που είπαμε, έχει θεωρητικά το πιο εύκολο έργο. Ο Όφη, αν κρατήσει την επίθεση της Ρεν σε νορμάλ καταστάσεις, μπορεί να φύγει και τουλάχιστον με την ισοπαλία. Δεν είναι απίθανο. Και βεβαίως ο Ολυμπιακός να εκμεταλλευτεί αυτό το μεταβατικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται η Μαρσέη. Και λέω μεταβατικό γιατί είχαν προηγηθεί αγώνες που δεν απέδωσε καλά. Ήρθε η πρόσφατη νίκη του πρωταθλήματος. Να την βελτιώσει λίγο και ψυχολογικά. Αλλά γενικότερα να ξέρετε ότι τα παιχνίδια της Μαρσέγ επί ελληνικών ομάδων που κυρίως κέρδισε ήταν με γκολ που δέχτηκε και γκολ. Αυτά έτσι ως ένα tip σχετικά με αυτά τα οποία θα πούμε εκεί γύρω στις 2. Τους χαιρετισμούς μου και στον Χάρη. Λέει για μια εταιρεία που έβγαλε την επιλογή Under Over συν τελικό αποτέλεσμα και είχαμε πάει, λέει, πολλές φορές αμείο με αυτό. Αν έχεις γνώση, πολύ απλά μαζί με σένα Χάρη κέρδιζε πολλοί κόσμος. Και είναι ξεκάθαρο γιατί βγήκε. Υπάρχουν κάποια στοιχεία μικρά που αν τα εκμεταλλευτείς μπορείς να βρεις κάτι προς όφελός σου. Ο φίλος μου Αντώνης εδώ μου λέει: καλά έκανες και πεις την άποψή σου στην αρχή και δεν συμφωνώ με τον επηρεασμό που ανέφερες. Απέναντίας θα χαρακτηρίζα θετική ενέργεια. Οκ, κάθε άποψη σεβαστή και εννοείται, εφόσον είναι τεκμηριωμένη, εγώ τις δέχομαι όλες, ακόμα και οι άποψεις που έρχονται και στα προσωπικά μου μηνύματα στα social. Εννοείται ότι μέσα από κάτι διαφορετικό πάντοτε όλοι γινόμαστε καλύτεροι, δεν είμαστε λάνθαστοι. Λοιπόν, ο Κώστας εδώ μου λέει πραγματικά ένα βίντεο που το είδα στο Αθλητικό που είχε από το παιχνίδι της ΑΕΚ στην Αγγλία, όπου πάει, αν δεν κάνω λάθος, ο συνάδελφος ο Καπετανάκος, έτσι, και μιλάει με ένα πιτσιρικά και λέει ότι είχε την τύχη για πρώτη φορά να ταξιδέψει εξωτερικό να δει την αγαπημένη του ομάδα με τον πατέρα του και μάλιστα πώς έχουν την τύχη αυτό να το κάνουν, να δουν την αγαπημένη του ομάδα στο εξωτερικό και μάλιστα σε ένα γήπεδο θρυλικό όπως το Stamford Bridge. Τέτοια βίντεο, με συγχωρείτε, μου αρέσουν και μας δείχνουν κάτι διαφορετικό. Το θέμα είναι όταν ξεχυλώνει αυτό το πράγμα. Πάντοτε υπάρχει ποιότητα, αλλά χάνεται μέσα στην ποσότητα που υπάρχει. Λοιπόν, κάποια στιγμή, επειδή μου λέει και ο Τάσος να μιλήσουμε λίγο για τις δυσκολίες στο speaker, να αφιερώσεις ένα κομμάτι, μου λέει, γιατί μπορείς να το κάνεις και να γίνει μια κουβέντα και με τους ακροατές. Βεβαίως, δεν έχω πρόβλημα να το συζητήσουμε. Να μάθετε λίγο και τα από πίσω και νομίζω να γίνει λίγο πιο ήπια η κριτική σας. Όπως σε όλα τα επαγγελήματα υπάρχουν οι πολύ καλοί, οι καλοί, οι μέτροι, οι κακοί, οι τριγκαδόροι. Σε όλα τα επαγγελήματα σημαίνει αυτό. Από εκεί πέρα όμως δεν μπορούμε όλους να τους τσουβαλιάζουμε, έτσι. Πάντως εδώ ο Σπύρος μου λέει χαριτολογώντας, ναι, δεν θα το διαβάσω, καταλαβαίνει ο ίδιος. Σπύρος από την Θήβα, έχει την άποψή του, σεβαστή, απλά δεν το διαβάζω στον αέρα και καταλαβαίνει το λόγο. Και για τον Ανδρέα που δεν θέλει να διαβαστεί το μήνυμά του στον αέρα, ναι, ανθρώπινα το καταλαβαίνω γιατί το λέει και γι' αυτό έχει μεταφερθεί ήδη αυτό το στοιχείο το οποίο το έστειλε λίγο νωρίτερα. Όμως έχουμε και μπάσκετ. Μπορεί να μην έχουμε ελληνικές ομάδες σήμερα. Έχουμε Ευρωλίγκα που φέτος μου αρέσει πάρα πολύ, να πω την αλήθεια. Ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τα παιχνίδια, είμαι φαν. Μοιραστήκαμε κάποιες εικόνες, κάποιες παρουσίες που είχαν να κάνουν με το φάντασι από την Τρίτη. Βέβαια πλέον δεν μπορείτε να το αλλάξετε, αλλά θυμίζω ότι μας πήγε πάρα πολύ καλά η τριάδα που είχαμε και με τον Ουάσιγκτον και με τον Πέιν, αλλά και με τον Καρ, ο οποίος είναι φωτιά, έχει τη φλογίτσα δίπλα στο φάντασι της EuroLeague. Με ένα φόργο το Βεζέκοφ και σέντερ, εντάξει, εκεί δεν μας έδωσε πολλούς βαθμούς, εν πάση περιπτώσει ο Φαρίδ, αλλά έπρεπε να κάνουμε διαχείριση και στους πόντους. Έχουμε όμως τον Κωνσταντίνο δίπλα μου, με τον οποίο τα λέμε εδώ ως φιλοξενούμενο για την Ευρωλίγκα, τι έγινε χθες, τι περιμένουμε να δούμε σήμερα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Γιάννη, και εσένα και στους φίλους ακροατές. Πάμε καταρχάς να δούμε λίγο στα τρία χθεσινά μάτς τι έγινε και στη συνέχεια να μπούμε στα σημερινά. Η Χάπουελ επικράτησε τη Μπεσίκτας 182, τρίτη νίκη για τη Χάπουελ. Ενώ η Μπεσίκτας ανακοίνωσε χθες τον Λόνι Βόκερ, ο οποίος αποδεσμεύτηκε από τους Denver Nuggets και ξαναδοκιμάζει την τύχη του σε τρίτη ομάδα της Ευρωλίγκας. Στη συνέχεια, η Ανατολού πάλεψε γενναία κόντρα στην Bayern με την απουσία του Mike James, που όσοι θυμούνται την προηγούμενη εβδομάδα τραυμάτισε σοβαρά τον αχιλλείο του. Παρ' όλα αυτά δεν τα κατάφερε, καθώς ιτήθηκε με 93-101. Όμως οι ανάδοχοι του James, ο Στραζέλ και ο Πέιν, φάνηκαν αντάξει των προσδοκιών, σημειώνοντας ο καθένας από 15 και 18 πόντους, ενώ μοίρασαν και 7 assist. Συνεχίζουμε με το τελευταίο μάτς για χθες, ένα μάτς με μεγάλο ενδιαφέρον, Paris Virtus, που κρίθηκε στο τελευταίο χαμένο τρίποντο του Etienne και στη χαμένη βολή πιο πριν του Carr.
0: Εμένα πάντως δεν σου κρύβω ότι μου αρέσει και το απουσιολόγιο που βγαίνει μέσα από την Ευρωλίγκα, ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν, ποιοι είναι αμφίβολοι. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει ενδιαφέρον από το σημερινό πρόγραμμα. Υπάρχει για παράδειγμα το παιχνίδι Ρεάλ με τη Βιλερμπάν στις 10. Υπάρχει 9 παρατέταρτο το παιχνίδι, ώρα Ελλάδος πάντων μιλάω, Φενέρ Παρτίζαν. Υπάρχει νέα κοιμασή Βαλένθια με τη Μακάμπη, Ολύμπια με την Ντουμπάι. Από το σημερινό πρόγραμμα αυτά έτσι θα ξεχώριζα. Αν μη τι άλλο υπάρχει και το EuroCup, υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα. Ωστόσο, από το απουσιολόγιο, αυτό που διαβάζω και στην Ευρωλίγα και θα μας πεις και σε κάποια πράγματα με τα υπέρ των ομάδων, η Ρεάλ υποδέχεται τη Βιλερμπάν, όπως προανέφερα. Ο προπονητής, ο Πέντρο Μαρτίνεθ, δεν υπολογίζει τον Ντεκ και τον Καρούμπα. Και από την άλλη, έχουν την ομάδα του Τόνι Πάρκερ, που θα είναι ο Ντόσου με τον Γιώβο. Αυτά είναι τα πιο πρόσφατα τα οποία βλέπω, αλλά υπολογίζει τον Ντεκ και τον Καρούμπα. Και από την άλλη, έχουν την ομάδα του Τόνι Πάρκερ, που θα είναι ο Ντόσου με τον Γιώβο. Αυτά είναι τα πιο πρόσφατα τα οποία βλέπω, αλλά

0: την Ευρωλίγκα, ένα από τον Ολυμπιακό από το συν 28 που είχε βρεθεί σε κάποια στιγμή. Ενώ παράλληλα η Μακάμπη βρίσκεται σε μια κακή χρονιά και εκείνη, με μία νίκη και 4 ήττες. Συνεχίζουμε με το παιχνίδι Φενέρ Παρτίζαν, όπου η Φενέρ φαίνεται και εκεί να είναι φορμαρισμένη με 4 νίκες και 1 ήττα, ενώ η Παρτίζαν είναι λίγο πιο κάτω με 3 νίκες και 2 ήττες. Κλείνοντας το σημερινό μας, τα σημερινά μας μάτς, είναι η αναμέτρηση Μιλάνο-Ντουμπάι. Η Μιλάνο και εκείνη σε μια κακή χρονιά με μία νίκη και 4 ήττες. Αναμένεται να δούμε αν θα ανακάμψει σήμερα κόντρα στην Ντουμπάι με τις απουσίες που προανέφερες.
1: Και βεβαίως με όλα αυτά τα στοιχεία που πλέον ειδικά σε αγώνες back-to-back διαφοροποιούν λίγο την ισορροπία. Πάντως, κοιτάζοντας λίγο τα handicap τα οποία δίνουν οι book, βλέπουν μεγάλη διαφορά και λογικό ανάμεσα στη Real και τη Villarbano. Οριοθετούν κοντά στους 14 πόντους την απόσταση της μιας ομάδας εναντί της άλλης. Κοντά στους 10 την Φενέρ με την Παρτίζαν. Και νομίζω μια Παρτίζαν φέτος έχει δείξει ότι είναι για πράγματα που ίσως πολλοί δεν την υπολογίζουν. Η Ολυμπία Μιλάνο, μια ομάδα η οποία το παλεύει, και το Ντουμπάι, το οποίο στηρίζεται ως επιτοπλίστων στον Μπέικον και όλη την υπόλοιπη παρέα. Τώρα, όσον αφορά για τη Βαλένθια, το έλεγα και πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Εμένα προσωπικά μου αρέσει και η περσινή αλλά και η φετινή έκδοση, βέβαια με διαφορετικό προπονητή, πέρυσι με φέτος. Και γενικότερα ένα στυλ μπάσκετ που, αν πιάσει ρυθμό, οποιοδήποτε δυσκολεύεται να ακολουθήσει. Και ας θυμηθούμε βεβαίως τι έγινε και στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Ολυμπιακό. Πάντως, μιας και μιλάμε για μπάσκετ, να πούμε ότι ήταν πολύ κοντά να κάνει triple double ο Αντετοκούμπο, και με τον Πουλακίδα, που και αυτός είναι ένα από τα πρόσωπα πλέον που μπαίνει για τα καλά έτσι, στην ανάλυση, τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Και βεβαίως, για να επιστρέψουμε λίγο στα της EuroLeague, να μην ξεχάσουμε να πούμε το πρόβλημα με τον Ρογκαβόπουλο εν ώψη του αγώνα με την Χάπουελ για την έκτη αγωνιστική. Έχει νιώσει ενοχλήσεις στον οπίσθιο μοιραίο του αριστερού ποδιού. Το είχε νιώσει και κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Παρτίζαν. Οπότε, μόλις επέστρεψε στην χώρα μας, ο Ρογκαβόπουλος υποβλήθηκε σε εξετάσεις και από εκεί πέρα έδειξε ότι έχει υποστεί μια διάταση στο συγκεκριμένο σημείο πλέον. Ξεκινάει ειδική θεραπευτική αγωγή και θα δούμε πότε θα επιστρέψει ο Ρογκαβόπουλος με τον Παναθηναϊκό. Κλείνοντας όμως, θέλω να επιστρέψουμε λίγο σε αυτό το οποίο ανέφερες για την Μπεσίκτας και την ανακοίνωση του Λόνι Βόκερ. Πόσο πιστεύεις και πού πιστεύεις ότι μπορεί να βοηθήσει την τουρκική ομάδα?
0: Είναι η τρίτη θητεία του Λόνι Βόκερ στην Ευρωλίγκα. Να θυμίσουμε, έχει περάσει και από τη Ζαλγκίρις και από τη Μακάμπη. Έχει δείξει πως με την αθλητικότητά του και την ικανότητά του στο σουτ μπορεί να ηγηθεί μιας ομάδας, και αυτό αναμένεται να κάνουν και τώρα με την Μπεσίκτας, η οποία χρειάζεται βοήθεια στη συγκεκριμένη σεζόν.
1: Το θέμα βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πόσο γρήγορα μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτές τις ανάγκες μιας ομάδας. Και μιλάμε και για την δική του καριέρα που είχε και στο NBA με τους Spurs, τους Lakers, τους Nets, και όταν έχει παίξει παραπάνω από 340 παιχνίδια δεν είναι και μια μικρή υπόθεση. Αυτά για τον Lonnie Walker.

Οπότε κάπως έτσι θα κλείσουμε έτσι και με αφορμή το μπάσκετ και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν με αφορμή την EuroLeague, η οποία επαναλαμβάνω ιδρυγκάρι και φέτος, όχι μόνο γιατί είναι πολύ πιο ενισχυμένος και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, αλλά και γιατί κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Βλέπετε ήδη και στα πρωτοσέλιδα και σημερινών εφημερίδων, αλλά και στο σελίδων, το θέμα του Ντόρσεϊ είναι αυτό που παίζει δυναμικά. Εκεί όπου αρχίζει να φαίνεται όλο ένα και περισσότερο ότι αποτελεί ξένο σώμα στους ερυθρόλευκους. Πάντοτε η αλήθεια είναι κάπου στη μέση κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Το ζήτημα είναι όμως πόσο διαταράσσεται η ισορροπία ενός παίχτη με αφορμή τον ελάχιστο χρόνο συμμετοχής που είχε απέναντι στη Βαλένθια και πώς διαχειρίζεται το εγώ του, και κάποιοι κάνουν τη δική του σύγκριση και δικαιολογημένα σε σχέση με το πόσο είχε βάλει κάτω το εγώ του

ο Εβάν Φουρνιέ. Καλή επιτυχία, επαναλαμβάνω, στις ελληνικές ομάδες σήμερα που παίζουν. Το χρειαζόμαστε ούτως ή άλλως αυτό, με αφορμή βεβαίως και την αναρρίχησή μας στην βαθμολογία. Και θα κλείσω όπως ξεκίνησα τη σημερινή εκπομπή, για αυτά τα σοβαρά επεισόδια τα οποία έχουν σημειωθεί και τα έλεγαμε λίγο νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας, με έναν τραυματία αστυνομικό και με τις 11 συλλήψεις. Ας ελπίσουμε τα πράγματα να ομαλοποιηθούν, γιατί είχε ξεφύγει η κατάσταση εκεί όπου βρέθηκαν οπαδοί της Μπόρατς Μανιαλούκα σε αυτά τα επεισόδια, και μάλιστα υπήρχαν και πέτρες που εκτοξεύθηκαν προς την πλευρά των αστυνομικών και διερχόμενων αυτοκινήτων αλλά και κόσμου που υπήρχε. Και μάλιστα υπήρξε και πριν από λίγη ώρα και μήνυμα από την πλευρά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Χρυσογοίδη, για το συγκεκριμένο συμβάν. Οπότε μέσα σε όλο αυτό το χαμό που γίνεται, το τελευταίο που θα θέλαμε να μάθουμε και να δούμε, να κλιμακώνεται μια τέτοια κατάσταση επεισοδίων και από τους δρόμους να μεταφερθεί στο σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, που επαναλαμβάνω έχει τον πρώτο λόγο σήμερα να πάρει τη νίκη. Τίποτα περισσότερο από εμάς. Ευχές για ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, αν και είναι Πέμπτη, εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μένετε συντονισμένοι εδώ, που αλλού, στην Ερασπόρ, και βεβαίως με τις εκπομπές και τις μεταδόσεις να συνεχίζονται. Γεια χαρά, καλή συνέχεια σε όλους. Madame.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Αναζητούν σήμερα τη δική τους ευρωπαϊκή πορεία Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Όφη. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στην πρεμιέρα του Slick Face του Conference League. Ο Δανός τεχνικός Τζέικοπ Νίστρουπ θα έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή του τον αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας βρίσκονται οι Σαλάχ Εντίν, Τσάβες και Τσιριβέγια. Σέντρα του μάτς στις 8 παρατέταρτο με κάλυψη από την Era Sport και το Magenta Sport 3. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται το βράδυ στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League με στόχο να δώσει συνέχεια στην νικηφόρα πρεμιέρα του. Κλειστή θα παραμείνει οριστικά η θύρα των φιλοξενούμενων στο Βελοντρόμ, καθώς ακυρώθηκαν τα εισιτήρια που είχαν πάρει οι φίλοι του Ολυμπιακού για το παιχνίδι. Η Μαρσέη παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, ωστόσο και ο Ολυμπιακός είναι μια τέτοια ομάδα. Χρειάζεται να προσαρμοζόμαστε πολλές φορές μέσα στο παιχνίδι, δήλωσε ο Αλγουαθίλ για το απόψινο μάτς. Σέντρα του αγώνα στις 10 με μετάδοση από την Era Sport, τον Αντένα και το Magenta Sport 4. Ο Όφη αντιμετωπίζει τη Ρεν το βράδυ στο Ροζαχόν Πάρκ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, αναζητώντας ακόμη ένα ευρωπαϊκό αποτέλεσμα μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα του. Θέλουμε να κάνουμε τη Ρεν να υποφέρει όταν έχει την μπάλα. Είμαστε μια φιλόδοξη ομάδα και όταν μπαίνει σε τέτοια διοργάνωση πρέπει να κοιτάς σαν πρόκληση κάθε επόμενο παιχνίδι. Σχολίασε ο Χρήστος Κόντης. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 10 και θα καλυφθεί από την Era Sport και το Magenta Sport 5. Η ΠΑΕ Όφη απαγόρευσε την είσοδο στο γήπεδο για 3 χρόνια σε οπαδό της ομάδας που γρονθοκόπησε αστυνομικό πριν από τον αγώνα με την ΑΕΚ στην All Win Arena. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για το Ολλανδία-Ελλάδα της 13ης Νοεμβρίου στο Άμστερνταμ για την 5η αγωνιστική της League A του Nations League. Διάκριση της ΑΕΚ από την UEFA στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, η ασίστ του Πίλιου στον Μάγερ στον γκολ της Ένωσης κόντρα στη Σακτάρ στις κορυφές της βραδιάς. Την 3η 20 του μηνός η Ένωση αντιμετωπίζει την Manchester City στο Etihad. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα είναι εκτός 12 στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Χάπουελ λόγω της ενόχλησης που ένιωσε στον οπίσθιο Μυριαίο. Άμεση ήταν η αντίδραση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στη δυσαρέσκεια που εξέφρασε δημόσια ο Τάλερ Ντόρσεϊ, κάνοντας αναφορές στον περιορισμό του ρόλου του αλλά και στο θέμα του συμβολέου του. Ο παίκτης τέθηκε εκτός αποστολής για το μάτς με την Μπαρτσελόνα και επιστρέφει στην Αθήνα για να απολογηθεί για το σχόλιο του στο Instagram. Η Μαρία Σάκαρη πραγματοποίησε ακόμη μία πιστική εμφάνιση στα γήπεδα της Κίνας, ξεπερνώντας το εμπόδιο της ταλαντούχας 17χρονης Σλοβάκας Μία Ποχάνκοβα με 2-0 σετ. Πήρε πανηγυρικά την πρόκριση στους 8 του Yuhan Open. Ο Κώστας Τσιμίκας φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στη νίκη της Λίβερπουλ κόντρα στη Λίντσερ με 6-3 και μετά το τέλος του αγώνα έκανε συγκινητική ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι ηγήθηκε της ομάδας των όνειρων του. Με 4 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η 6η αγωνιστική της EuroLeague. Θα παίξουν στις 8 παρατετάρτο Fenerbahce Partizan, στις 8.30 Ολύμπια Μιλάνο Ντουμπάι και Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ και στις 9 Real Madrid της Βιλερμπάν. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική. Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
6: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.
4: Δευτέρα έως Παρασκευή στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο στην Έρα Σπορ. Έρα Σπορ. Τα καλύτερα έρχονται.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ναι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με πλούσια επικαιρότητα. Πλούσια αθλητική επικαιρότητα. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε χθες στο Λονδίνο, παρότι ξεκίνησε εντυπωσιακά το παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Έφταξαν πολλά και στο τέλος φάνηκε ότι κάποιοι δεν είχαν το μυαλό στο κεφάλι τους και δεν ξέρω ούτε τον προπονητή, με βάση μια δήλωση που έκανε στη μεικτή ζώνη που με εξέπληξε δυσάρεστα. Θα τα πούμε όλα αυτά για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκανε η Ένωση μπροστά σε περίπου 10.000 φίλους τους που μάγεψαν το Λονδίνο, και για κάποιους από τους παίκτες της και εκεί τον προπονητή της, που σε αυτή την περίσταση αποδείχθηκε κατώτερος. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής αυτά. Στο πρώτο μέρος εκπομπής θα ασχοληθούμε με τον Ολυμπιακό, κατά κύριο λόγο, που δίνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι σήμερα, και βεβαίως δεν θα ξεχάσουμε και τις υποχρεώσεις και των υπολείπων ομάδων, την ώρα που ο Όφη τιμωρεί οπαδό του με 3 χρόνια εκτός γηπέδων για επίθεση σε αστυνομικό.

0: Σπύρος Δασινός στο ξεκίνημα όμως, γιατί είχαμε επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Είπαμε, ξεκίνησες από το αθλητικό ρεπορτάζ εσύ. Κατέληξες στο αστυνομικό. Οπότε ξέρεις τα θέματα εδώ που συζητάμε και πόσο ευαίσθητοι είμαστε με τέτοια ζητήματα. Και θέλω να σε ακούσω τώρα, γιατί υπήρξε και σοβαρό περιστατικό βίας, οπαδικής βίας στη Μυτιλίνη. 7 άτομα επιτέθηκαν σε ένα ανυποψίαστο άτομο για την μπλούζα που φορούσε. Μιλάμε για φοβερά πράγματα τώρα, όταν συμβαίνει και στη Μυτιλίνη τέτοιο περιστατικό. Στο κέντρο της Αθήνας τι συνέβη, για όσους δεν το γνωρίζουν, για αυτούς που μας ακούνε τώρα.
1: Βαγγέλη, πρώτα απ' όλα να σου πω ότι αισθάνομαι σαν το σπίτι μου όταν μιλάμε μαζί, έτσι.
0: Έτσι, είναι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
1: Είναι η Ιερά Σπόρη, είναι και με αυτή μεγαλώσαμε και επομένως είναι και μου έδωσε και ένα σημαντικό να ασχοληθώ με την αθλητική δημοσιογραφία. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα άγρια, θα λέγαμε, επεισόδια που έγιναν τα ξημερώματα περίπου στην πλατεία Βάθης, θα λέγαμε, ήταν γύρω 150 οπαδούς της Μπόρατς Μπάνια Λούκα, της βοσνιακής ομάδας, η οποία σήμερα αναμετράται με τον Παναθηναϊκό, έτσι, για το Conference League,
0: ναι.
1: Και είχαν κλείσει την οδό Λιωσίων. Είχαν βρεθεί στο ξενοδοχείο που είχαν καταλύσει οι 70 περίπου από αυτούς και ήρθε μία ακόμη ομάδα, άλλη τόση περίπου, 150 στο σύνολο, είχαν κλείσει τους τον δρόμο, είχαν ανάψει καπνογόνα, κρατούσαν πέτρες, κρατούσαν σιδερόβεργες και όταν βρέθηκε εκεί η ομάδα δράση, μια αστυνομική ομάδα προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση για να δώσει ξανά την κυκλοφορία τον δρόμο, οι συγκεκριμένοι οπαδοί επιτέθηκαν στους αστυνομικούς και μάλιστα τραυμάτισαν έναν από αυτούς στον Αστράγαλο, με αποτέλεσμα εκείνος να μεταφερθεί στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Ευτυχώς έλαβε μόνο τις πρώτες βοήθειες, δεν ήταν κάτι πολύ σοβαρό. Υπήρξαν δηλαδή επεισόδια μεταξύ των δύο πλευρών, τα οποία προκάλεσαν οι βόσμοι. Πέταξαν πέτρες, πέταξαν φωτοβολίδες, είχαν μάλιστα και σιδερόβεργες. Έσπασαν την τζαμαρία του ξενοδοχείου στο οποίο διαμένουν οι περισσότεροι από αυτούς, ενώ εκτόξευσαν και τραπέζια και καρέκλες από το ξενοδοχείο, προκαλώντας επιπλέον επιπρόσθετη οικονομική ζημία στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου. Να πούμε πως οι αστυνομικοί απάντησαν βεβαίως, πέταξαν με ρήψη χειροβομβίδων κρότου λάμψης, όπως και επίσης και δακρυγόνων, κατάφεραν και εντόπισαν 11 από αυτούς που σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά ενεπλάξαν στα επεισόδια, τους πέρασαν χειροπέδες και τους συνέλαβαν. Αυτοί βεβαίως θα οδηγηθούν στο αρμόδιο τμήμα της ΔΑΟΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος του Ελληνικού FBI δηλαδή, και στο τμήμα της αντιμετώπισης αθλητικής, οργανωμένης αθλητικής βίας. Είναι επιβαρυντικές οι διατάξεις πλέον για ό,τι επεισόδιο έχει να κάνει είτε με ρατσιστικές προθέσεις, είτε έτσι έχει να κάνει με επεισόδια που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό. Έχει καεί η γούνα μας, να πούμε.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι με αυτά τα επεισόδια. Εντόπισαν μάλιστα και κάποιες φωτοβολίδες, 4 σιδερόβεργες κατασχέθηκαν και βεβαίως θα είναι σε απόλυτη επιφυλακή, γιατί μάλιστα δεν αποκλείεται να έχουμε νέα επεισόδια σήμερα στο ΆΚΑ, έτσι, που είναι το...
0: Ναι. Εδώ μιλάμε καθαρά για ξενόφερτη βία, εδώ μιλάμε για 11 που θα περάσουν την αυτόφορη διαδικασία, την περνάνε ήδη αφού έχει σχηματιστεί και δικογραφία και η λογική λέει ότι τους μπουζουριάσανε αυτούς, να μην έχουμε χειρότερα.
1: Δεν αποκλείεται να γίνει και προσπάθεια ταυτοποίησης και των υπόλοιπων, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει τελειώσει.
0: Το σίγουρο είναι ότι έχουμε 11 στο κρατητήριο.
1: Το σίγουρο έχουμε μια εντεκάδα. Ναι,
0: ναι, μια εντεκάδα.
1: Να το βράδυ.
0: Μπράβο, εμείς κάνουμε και λίγη πλακίτσα. Είναι σοβαρό το θέμα. Ευτυχώς που επενέβησαν γρήγορα οι αστυνομικές δυνάμεις. Αυτό έχω να πω. Ποιος ξέρει τι θα γινόταν στο κέντρο της Αθήνας.
1: Αυτό ακριβώς. Γιατί θα μπορούσαν να εμφανιστούν οπαδοί άλλων ομάδων εκεί στην περιοχή και να γίνει άλλο πράγμα.
0: Ξεχνάς ή ξεχνάμε, Σπύρο, ότι έγινε τότε στον αγώνα της ΑΕΚ με την κροατική ομάδα, με τους Κροάτες που είχαν έρθει.
1: Την Δυναμό Ζάγκρεπ που διήνυσαν μάλιστα ολόκληρη τη χώρα.
0: Χωρίς να τους πάρει χαμπάρι κανένας τότε. Ναι, βέβαια. Λοιπόν.
1: Με αποτέλεσμα τον άδικο χαμό του Μιχάλη του Κατσούρη.
0: Έχουμε λοιπόν και τις σχετικές ανακοινώσεις. Επιβεβαιώνεται όλο το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο. Άλλο κακό να μην μας δει και πάμε. Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Καλό μεσημέρι, Σπύρος Δασίνος. Και πάμε στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Κάνει μια παρέμβαση. Για ποιο λόγο, Πέτρο, γιατί θα πάω στον Ολυμπιακό τώρα.
2: Βεβαίως. Καλημέρα ψυχούρα, καλημέρα φίλοι και φίλοι.
0: Τι γίνεται, τι γίνεται.
2: Ότι εξαντλήθηκαν μέσα σε ελάχιστες ώρες τα εισιτήρια που πήρε η εθνική ομάδα
0: για,
2: για το παιχνίδι με την Ολλανδία. Ναι, ναι. Mm-hmm. Πραγματικά mm-hmm. πρέπει να είναι ρεκόρ, ειδικά για εκτός έδρας παιχνίδι. Mm-hmm. Η ΕΠΟ δεν έχει διαρρεύσει τον ακριβή αριθμό, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες είναι γύρω στα 2.750. Ναι. Ακόμα ένα sold out διαδοχικό από φίλους της Εθνικής. Έμπρακτη η στήριξη βεβαίως στην ομάδα. Είχαν εξαντλήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα τα παιχνίδια, για τα παιχνίδια και με Γερμανία στη Θεσσαλονίκη και με Γερμανία στην Άουξμπουργκ. Τώρα και με Ολλανδία. Μπαμ, μπαμ, εξαντλήθηκαν τα συγκεκριμένα εισιτήρια και τελειώσαν έτσι.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν και οι τιμές σχετικά τσιμπημένες. Δηλαδή mm-hmm. είχε οριστεί η πρώτη τιμή, η πιο φθηνή, στα 42 ευρώ. Έχει και κάτι άλλο που ήταν 95 λόγω του ότι ήταν first class τέλος πάντων. Αλλά εκεί γύρω στα 2.500-2.750, επαναλαμβάνω, εξαντλήθηκαν εντρυπή οφθαλμού πάρα πολύ γρήγορα για το παιχνίδι της Εθνικής με την Ολλανδία. Φαντάσου τι θα γίνει όταν θα βγουν για βόλο, Βαγγέλη.
0: Βέβαια. Κοίτα, για ποδόσφαιρο, καλά λες ότι είναι λίγο τσιμπημένες τιμές. Για μπάσκετ, όταν κάνουν 300 τα πιο φθηνά στην Ελλάδα.
2: Ναι, ναι, άστο.
0: Ναι. Λοιπόν,
2: ναι.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Και πάμε τώρα στην Μασαλία. Πάμε στον Μπάμπη Παπαζόγλου για το μεγάλο παιχνίδι στο Βελοντρόμ. Για το τι γίνεται με όσο κόσμο του Ολυμπιακού τελικά πήγε και δεν γύρισε πίσω. Για τα μέτρα ασφαλείας και κυρίως για το αγωνιστικό σκέλος. Για την ενδεκάδα, τα σχέδια, τα πλάνα του Αλγουαθίλ για αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, και στους ακροατές μας. Κοίταξε, τώρα ήρεμη είναι η κατάσταση, ήταν και πρωί. Αυτό που έγινε χθες βράδυ, υπήρξαν κάποια βίντεο που κυκλοφόρησαν. Ήταν αναμενόμενο, δυστυχώς αναμενόμενο, κάποιοι οπαδοί της Μαρσέιγ να ψάχνουν σε ξενοδοχεία Έλληνες φιλάθλους. Το πρόβλημα ήταν το εξής, ότι ένας μεγάλος όγκος, δηλαδή, που θα ταξίδευαν την παραμονή του αγώνα, δεν έφυγε τελικά. Αλλά υπήρχαν αρκετοί φιλάθλοι του Ολυμπιακού που το είχαν συνδυάσει με τουρισμό, που πήγαν άδειες και αυτά, το είχαν κανονίσει, είχαν φύγει από Δευτέρα, από Τρίτη πρωί, πριν να δει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία με τις γαλλικές αρχές, τα ίξ, τα φίξεις, ξαφνικά απαγορεύσει μετά να επιτρέπεται και όλα αυτά. Και δικαίως ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι έπραξε σωστά, δηλαδή να ζητήσει, να ακυρώσει, μάλλον να μην παραλάβει τα εισιτήρια και να τα ακυρώσει όσα είχε πάρει τα εισιτήρια. Γιατί με όλα αυτά που συνέβαιναν, ήταν προφανές ότι δεν μπορούσε η γαλλική αστυνομία να μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Δεν έχουν παρατηρηθεί κάποια άλλα ζητήματα, θέλω να σου πω. Βεβαίως είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όσοι Έλληνες είναι στην Μασσαλία, όσοι κινούνται σε διάφορους τόπους, ξέρω εγώ, να πάνε να δουν κάποια μνημεία, οτιδήποτε, δεν έχουν πρόβλημα το πρωί. Το πρόβλημα είναι το μεγάλο το βράδυ, μην είσαι σε περίεργες περιοχές και μην σου την έχουν στημένη στα ξενοδοχεία. Θα περάσει το σημερινό παιχνίδι, κάποιοι αναγκαστικά θα φύγουν ή δεν μπορούν να πάνε.
0: Σε αυτή τη σκληρή αντιπαλότητα.
3: Έχει τι τίποτα. Με τη Μαρσέιγ.
0: Έχει τίποτα Ολυμπιακός ιδιαίτερο με τη Μαρσέιγ ή είναι αυτό που μου έστειλε χθες.
3: Η Μαρσέιγ. Ναι, για πες.
0: Μου έστειλε ένα μήνυμα ο Κυριάκος Χίνας, γνωστός σε όλους, για την πολύ μεγάλη προσφορά του στην ερασιτεχνική ΑΕΚ και όχι μόνο. Ότι μπορεί να έχει σχέση, και το διάβασα χθες στον αέρα το μήνυμα, το γεγονός συμμαχίας των οπαδών της Μαρσέιγ με τους οπαδούς της ΑΕΚ, αντίστοιχα που συμβαίνουν με Έλληνες και Σέρβους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης κτλ. Και να δημιουργείται από εκεί μέσω του διαδικτύου όλη αυτή η αντιπαλότητα. Ας πούμε.
3: Ναι, μα όχι, μπορεί, είναι σίγουρο αυτό.
0: Υπήρχαν και δημοσιεύματα. Για να τα ακούσω.
3: Υπήρχαν και δημοσιεύματα στη Γαλλία που ανέφεραν.
0: Ναι.
3: Και να μην γελιόμαστε, μην κρυβόμαστε εμείς στο δεύτερο. Μας γνωστό είναι αυτό, ότι είχαν έρθει φίλοι της ΑΕΚ για τον αγώνα με την Τρουά. Και έχουν μείνει για το παιχνίδι τη Μασίγκ με τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
3: Είναι γνωστό, το έχουν γράψει οι Γάλλοι. Δεν είναι... Το λένε οι πηγές της αστυνομίας, που ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται. Φοβόντουσαν να μην έρθουν φίλοι από το Βελιγράδι. Και γενικώς η οπαδή της Μασέιγ είναι δύσκολη. Δεν έκανα. Αυτό είναι δεδομένο. Γνωστό. Θυμάστε τα επεισόδια στο Μασέιγ ΠΑΟΚ, τα εκτεταμένα επεισόδια, πόσο είχαν λάβει η χώρα.
0: Φυσικά. Φυσικά.
3: Άρα
0: λύνεται ο γρίφος και η απορία πολλών, γιατί μου στέλνανε και μηνύματα τις προηγούμενες μέρες. Δεν τους τσίμπησε μίγα τσετσέ τους Γάλλους για να αποφασίσουν κάτι τέτοιο. Και αυτό δημιουργήθηκε ως απορία επειδή ο Ολυμπιακός μίλησε για την απόφαση της γαλλικής ομάδας των τελευταίων ωρών. Ο Ολυμπιακός είχε δίκιο να το λέει. Έπρεπε και η διοίκηση της Μαρσέιγ να έχει προνοήσει, γιατί το διοικεί είναι στη προβλέπειν. Και έπρεπε να έχουν βγάλει τις σχετικές ανακοινώσεις τουλάχιστον λίγες μέρες νωρίτερα. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ο Νίκος ο Φιλίππου, που ήθελε να ταξιδέψει, έχασε τα αεροπορικά εισιτήρια. Θα τους επιστραφούν τα χρήματα από τα εισιτήρια του αγώνα, αλλά κανένας δεν σου επιστρέφει αεροπορικά, για παράδειγμα.
3: Πόσο ξέρω από όσα ζητήματα έχεις βάλει.
0: Ή το κλείσιμο του ξενοδοχείου. Είναι, και ξέρω πολλούς, ανέφερα ένα παράδειγμα, ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που είχαν κλείσει να ταξιδέψουν. Θα χάσουν 1.000-1.500 ευρώ καθένας. Η Μαρσέγια έπρεπε να βγάλει ανακοίνωση νωρίτερα. Αφού το ήξερε. Γι' αυτό σε ρώτησα, Μπάμπη. Γι' αυτό σε ρώτησα. Όχι για την περιέργειά μου.
3: Όχι, βέβαια. Να τα εξηγήσουμε. Ένα-ένα. Οι γαλλικές αρχές. Το πρόβλημα ήταν ότι οι γαλλικές αρχές λειτουργήσαν εντελώς εραστεχνικά, αλλά είχαν λόγο που το έκαναν, όπως αποδεικνύεται. Θέλω να πω. Οι γαλλικές αρχές γνώριζαν από την πρώτη στιγμή την επικινδυνότητα του αγώνα. Είχε πάρει από τη στιγμή της κλήρωσης τον πιο μεγάλο βαθμό επικινδυνότητα.
0: Μάλιστα.
3: Από την UEFA. Ένα το κάτω. Δύο, ήξεραν οι γαλλικές αρχές, γιατί είχαν διαρκέσει σκέψεις με τον Ολυμπιακό όλο αυτό το διάστημα, και όπως αποδεικνύεται από τα ρεπορτάζ των Γάλλων, όχι τα δικά μας, τα ρεπορτάζ εδώ, τα τοπικά, ότι ήξεραν και φοβόντουσαν αυτήν την παρουσία φιλάθλων της ΑΕΚ λόγω της, των σχέσεων με τους φιλάθλους της ΜΑΣΕΚ, και ήξεραν ότι θα γίνουν, ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα επεισοδίων. Είναι δηλαδή κάτι που δεν προέκυψε τη Δευτέρα για να πάρθει απόφαση Τρίτη. Συν. Το αντικειμενικό θέμα που έχει όλη η Γαλλία με τις μαθητικές κινητοποιήσεις, το οποίο επίσης δεν προέκυψε αυτές τις μέρες. Έχει γίνει χαμός η Γαλλία εδώ και πόσο καιρό, πόσες μέρες, πόσες εβδομάδες. Και έχει επεκταθεί σε όλη τη Γαλλία. Ο συνδυασμός όντως ήταν εκρηκτικός. Όντως, δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι ήταν παράλογο να τεθεί θέμα παρουσίας φιλάθλων του Ολυμπιακού. Όχι όμως την Τρίτη. Ενώ έχουν βγάλει τα αεροπορικά. Έχουν βγάλει.
0: Έχουν πληρώσει τα ξενοδοχεία.
3: Για να καταλάβει ο κόσμος, τα εισιτήρια θα τους επιστραφούν. Μιλάμε για 15 και 49 ευρώ. Το πρόβλημα κάποιου που έχει δώσει 1.000 ευρώ.
0: Δεν είναι τα 50 ευρώ.
3: Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Δύο. Τι έγραψε ο Ολυμπιακός στην ανακοίνωση την πρώτη, ότι πιστεύουμε να μην εδράζεται η απόφαση των γαλλικών αρχών στο εκείνο που είχε γίνει Λάντς Σεβίλη πριν από 3 χρόνια, όπου είχε λάβει την απόφαση οι γαλλικές αρχές να μην υπάρξει μετακίνηση 3 ημέρες πριν τον αγώνα. Ναι. Η Σεβίλη προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια, έπεσε η απόφαση και πήγαν οι οπαδοί. Δηλαδή, σου λέει ο Ολυμπιακός, τι είναι εύλογο να το σκεφτεί αυτό κανείς, ότι δεν το κάνανε τις προηγούμενες μέρες.
0: Για να μην πάει και ο Ολυμπιακός στο διοικητικό δικαστήριο.
3: Ένα το κρατούμενο. Δύο. Επειδή λοιπόν έπεφτε το θέμα των αποζημιώσεων, ήρθαν οι γαλλικές αρχές το βράδυ της Τρίτης και λένε. Ναι, επιτρέπεται με ένα περιορισμένο αριθμό, αδιευκρίνιστο. Ποιος είναι ο περιορισμένος. Ακριβώς γιατί θα γίνουν δικαστικές διαμάχες. Δηλαδή θα τα πάνε νομικά, οι άνθρωποι μπορεί συλλογικά και έχει πει ο Ολυμπιακός ότι τους υποστηρίξει νομικά, να κάνουν δικαστικά, να κάνουν αγωγή για τις αποζημιώσεις. Και τώρα αυτό στη γαλλική κυβέρνηση, οι γαλλικές αρχές, και θα σου πούνε εμείς, επιτρέψαμε την Τρίτη το βράδυ. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο θέμα. Για το πώς θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι, που εγώ δεν βλέπω πώς θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θέλει ο Ολυμπιακός, γιατί η Μαρσέικ που λες, η Μαρσέικ δεν μπορεί να του κάνει καλά του οπαδού σε όλο το υπόλοιπο διάστημα. Θα βγάζει, θα το έπαιρνε πάνω τη να το πάρει.
0: Τώρα
3: σου λέει, εγώ είμαι υποχρεωμένη από την UEFA να δώσω, βρείτε τον τρόπο να έρθουν. Ο καθένα δεν ξέρει. Και είναι εκτεθειμένο ο Ολυμπιακός και οι φίλοι του. Έμειναν. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κόσμο. Και απέναντι και στο
0: πάντω είναι γενικότερο και μεγαλύτερο το θέμα. Σου λέω πολύ γρήγορα για να πάμε στα αγωνιστικά. Ότι κυκλοφορεί ακόμα και βίντεο ντοκουμέντο. Σε πάω αλλού τώρα, από το κέντρο της Αθήνας το πρωί τώρα, για τις πρωινές ώρες.
3: Με την Μπόρατ.
0: 150 οπαδοί της Μπόρατ έψαχναν οπαδούς του Παναθηναϊκού στο κέντρο της Αθήνας. Την ίδια ώρα είχαμε άγρια επεισόδια μεταξύ οπαδών της Χάιντου και του Άγιαξ. Και εκεί οι αρχές δηλώνουν και οι αρμόδιοι. Έχουμε ζήσει παρόμοια πράγματα στην Αθήνα. Δηλαδή, μιλάμε για φοβερά πράγματα που το λένε περισσότερο οι Κροάτες μετά από αυτό που είχε γίνει με την ΑΕΚ.
3: Εντάξει, απλώ το επειδή είμαι στη Μασσαλία, είναι πραγματικά ήταν ένα ταξίδι που κάνανε
0: πολύ. Περίεργη κατάσταση. Ναι, και άσχημη.
3: Άσχημη και περίεργη. Κάρλο, ναι, είναι κάνε κοντά. Εξή είναι ανίκια. Μπορεί να κάνει ένα tour να
0: έχει πάρει το χάλασε. Σου, είναι άσχημο. Σου,
3: έχει είναι... δώσει ο καθένα τα χρήματά του για 3-4 μέρε. Άντε τώρα να βρει άκρη. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ήταν όλο το θέμα, το έκαναν λάθο οι γαλλικέ αρχέ εξ αρχή. Πρέπει να ενημερώσουν και την UEFA να πάρουν μια απόφαση. Το αφήσαν, ενώ το ήξεραν θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα και τελευταία στιγμή και όλοι. Και αισθάνεται δικαιωμένος μετά έδειες και τα βιντεάκια που κυκλοφόρησαν από χθες το βράδυ εδώ στην πόλη.
0: Ναι.
3: Σου λέει τουλάχιστον προστατεύσα την ασφάλεια των φιλάθλων μου.
0: Ναι.
3: Αυτό.
0: Ναι.
3: Γιατί
0: πάμε.
3: Και να το κάνεις.
0: Πάμε.
3: Το βασικό.
0: Πάμε στο λοιπόν, αγωνιστικό.
3: Κοίταξε ένα περίεργο μα ουσιαστικά και μα ήγησε τα περίεργα τη. Θέλει και τη νίκη, θέλει πολλά. Ξέρει για να πάρει και ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Δεν πάει καλά. Έχει up and down που λέμε. Ο Ολυμπιακός καλή ψυχολογία οπωσδήποτε. Μετά την νίκη, επειδή του. Κάνε μια νέα ομάδα, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει τέσσερα. του. Είναι αλλαγή που ξέρει ο Ολυμπιακός με αποτέλεσμα, με ήττα, δεν καταστρέφεται σε καμία. Συμφωνεί και επί τη Διαγγελόνια στην Περμιέρα, αλλά με αποτέλεσμα κάνει σοβαρό βήμα. Δηλαδή.
0: Με χ ή με διπλό, εννοείται.
3: Θα ήταν το καλύτερο.
0: Ναι.
3: Εννοείται. Για να κάνει το βήμα. Ακολουθεί το εντός έδρας παιχνίδι με την Σπάρτα. Καταλαβαίνει κανείς ότι, ας πούμε, με τρεις νίκες στο ξεκίνημα, σε μεγάλο βαθμό έχει κλειδώσει την πρόκριση, ενδιάμεση φάση και κοιτάς πλέον οκτάδα. Αλλά το πιο βασικό για τον Ολυμπιακό, Βαγγέλη, είναι να δείχνει βελτίωση, να δείχνει ότι γίνεται πια η ομάδα του Αλγουαθήλ. Αυτό θέλει χρόνο, δεν γίνεται σε 2-3-4 παιχνίδια. Εννοείται όποιο αποτέλεσμα, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια, σου δίνει ακόμη μεγαλύτερη αυτοεπίθεση. Συν του ότι για μένα κομβικό είναι να βγάλει πάλι αυτή τη μαχητικότητα που έδειξε το Παναθηναϊκό και αυτή τη μαχητικότητα που έδειξε στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως στον αγώνα με τη Γιαγκελόνια. Τα δύο λαοί πιο σημαντικά μάτς που έχει πάρει ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα. Mm-hmm. Μα δώσει κάποια στιγμή μπορεί να μνημονεύουν εκείνο το διπλό στην Λιβύη.
0: Ποιο διπλό λες, Μπάμπη, γιατί σε χάσαμε? Τώρα δεν τον έχουμε καθόλου στη γραμμή τον Μπάμπη. Έκανε διακοπές και νωρίτερα για να προσπαθήσουμε μέχρι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Έχουμε ακόμα 3 λεπτά για να μας πει και την εντεκάδα και να ολοκληρώσουμε για το απόψινο παιχνίδι στο Βελοντρόμ με τη Μασέη. Και επαναλαμβάνω, η θύρα των φιλοξενούμενων αποφασίστηκε στο Βελοντρόμ να παραμείνει κλειστή. Έχουμε τώρα τον Μπάμπη ξανά. Έλα, Μπάμπη, να κάνουμε την προσπάθειά μας.

0: Έλα, Μπάμπη, για να κλείσουμε δύο λεπτά. Έχουμε έλεγες για ένα να μνημονεύουμε ένα διπλό και δώσα και την εντεκάδα γιατί έχει πρόβλημα η σύνδεση.
1: Ναι, κοίταξε, Βαγγέλη, είπε και ο Αλγουαθίλ, θα περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή να δει λίγο και τα πρόσωπα των παιχτών του. Σωματικά έχουν επανέλθει, αλλά πνευματικά πόσο είναι έτοιμοι. Θα περιμένουμε αλλαγές. Ούτως ή άλλως, δεν παίζει ο Μαντζέλ. Μαντζέλ, μανιμάνι, είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί περιμένουμε Γιάρενσουκ στην κορυφή. Ορτέγα, γκολκίπερ. Δεξιά, μάλλον Σάλιακας, επειδή την Κυριακή είναι τιμωρημένος με τον Πανετολικό να παίξει εκεί ο Πέντερσεν. Αριστερά παίζει τη θέση, να δούμε ενδεχομένως Μπρούνο αντί Πικνιζιάν. Ρέτσος, μάλλον με Πιρόλα. Έσε, περιμένουμε επίσης μια αλλαγή και στον άξονα, πιθανότατα να αφήσει, γιατί έχει πάει πολλά μάτσα ο Φρόιλερ, να παίξει με τον Μπουέρτα, δηλαδή ο Έσε. Ζώτα, Σίλβα, Τικίνιο και Μάρτινς. Αλλά πάντα υποψήφιος και ο Φορτούνης. Ούτως ή άλλως δεν έχει πολλές επιλογές. Εξτρέμ είναι εκτός λίστας ο Ρόκα και είναι εκτός και ο Μπέιλι. Έτσι, λόγω
0: ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, ωραία, όλα καλά να πάμε. Θα σας ακούσουμε το βράδυ και τα ξαναλέμε αύριο. Ευχαριστώ πολύ, Μπάμπη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, θα πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων στο Earth News Radio και θα γυρίσουμε με την ΑΕΚ και βεβαίως με τα μπασκετικά. Υπάρχει το θέμα του Ντόρσεϊ που ξέσπασε εντός εισαγωγικών χθες το απόγευμα, όπως ξέσπασε και ο ίδιος με ανάρτηση στα social media, πειράχθηκε το μυαλό του, μπήκε σε podcast άλλων παικτών της Ευρωλίγκας. Είναι η νέα παραδημοσιογραφία, την έλεγα εγώ, των τελευταίων ετών. Όλοι θα έπρεπε να έχουν καταλάβει τι γίνεται με αυτά τα πράγματα και κυρίως υπεύθυνοι των ομάδων και να έχουν προλάβει καταστάσεις. Θα τα πω μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής ακρίβειας υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη διήμερη κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Θα ζητήσει από την Κομισιόν να υπάρξει πρόσθετη ευελιξία για να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Με μέση πανελλαδική τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο, ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 3% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δισεκατομμύρια ευρώ εναντί στόχου για 5,12 δις ευρώ καταγράφει στο 9ο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί παρά τις βίαιες φοιτητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες εισήλθαν στην τρίτη συνεχόμενη ημέρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Εντι Ράμα, στο Reuters. Στον Πειραιά, διακοπή κυκλοφορία στην οδό Δράγα Τσανίου λόγω εντοπισμού τμήματος Όλμου, στο σημείο πυροτεχνουργή του στρατού. Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση 15 ανηλίκων σε δύο 18χρονους Αιγύπτιους έξω από Εσπερινό Λύκειο στην Κυψέλη, όπου μαχαίρωσαν τον ένα πισόπλατα, εξετάζουν οι αρχές. Συμπληρωματική απολογία ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης έδωσε ο 24χρονος που κατηγορείται για την φωνική επίθεση με γκαζάκι από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά μετά την άρση του απαγορευτικού. Το απόγευμα ξεκινούν από Ραφίνα και Λαύριο. Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ακούτε Ερασπορ

0: Λοιπόν, Χρυσούλα Αντωνιάδη στους ήχους, Άγγελος Μπάτζιος στην παραγωγή, επιμελέγει υποστήριξη εκπομπής. Εωρούμε, λέει, σε ένα σημείο του τραγουδιού η Dua Lipa. I'm levitating. Εωρήθηκε και η ΑΕΚ χθες σε μια λεπτή γραμμή ισορροπίας και τελικά η όρηση την έφερε κάτω, την έφερε με την πλάτη στο χορτάρι, παρότι έκανε μια μεγάλη εμφάνιση. Είπαμε και στον πρόλογο της εκπομπής ότι θα συζητήσουμε συγκεκριμένα ζητήματα τώρα με τον Μιχάλη Λαδόπουλο που πρέπει να μας ακούει από το Λονδίνο. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Δεν θέλω να μιλήσω. Συνέχισε να μιλάς εσύ, τα λες τόσο ωραία.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω.
1: Όχι, εγώ θέλω να σε ακούω όμως.
0: Ναι.
1: Καλημέρα καταρχάς.
0: Πού είσαι καταρχάς?
1: Τι εννοείς που είμαι?
0: Πού είσαι τώρα?
1: Στο Λονδίνο.
0: Συνεχίζετε για Μάντσεστερ ή θα γυρίσετε στην Αθήνα?
1: Αύριο και εγώ και η ομάδα, διαφορετικά βέβαια και οι δύο, φεύγουμε για Μάντσεστερ.
0: Η ΑΚ δεν γυρνάει καθόλου στην Αθήνα δηλαδή, ε?
1: Ούτε εγώ.
0: Ναι. Μάλιστα. Εχθές ξεκίνησε βέβαια εντυπωσιακά. Καλό μεσημέρι και καλό
1: και
0: απόγευμα.
1: Και όλα
0: βέβαια
1: καλά,
0: σε σένα είναι 2 ώρες πιο νωρίς.
1: Ναι, σε μένα είναι κατεξοχήν καλημέρα ακόμα. Σε εσάς έχει πάει στο καλό μεσημέρι.
0: Ναι. Να σου πω, Μιχάλη, γιατί δεν ήταν καλό το βράδυ για την ΑΕΚ?
1: Δεν ήταν καλό το...
0: Το βράδυ χθες για την ΑΕΚ. Φάνηκε ότι θα είναι ένα μεγάλο μάτς για την ΑΕΚ. Ένα μεγάλο μάτς που θα μπορούσε να είναι και νικηφόρο. Ποια είναι η εκτίμησή σου όπως το ζήσες εσύ? Τι δεν πήγε καλά?
1: Καταρχάς ήταν, πάμε από το πρώτο κομμάτι που έθεσες, γενικά κακό βράδυ, γιατί δεν είναι μόνο η ήττα από τη Σαχτάρ, είναι και ο τρόπος που έχασε η Σίτη από την Παρί. Mm-hmm. Είναι στραπάτσο, ρε παιδί μου, αυτό το 2-4. Γιατί δεν μιλάμε για τη City, μιλάμε για μια από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Και αυτό το 2-4, έστω κι αν η άλλη είναι η back-to-back κάτοχος του Champions League, δεν πάβει να είναι μια βαριά ήττα. Που σημαίνει, αν θεωρήσουμε ότι η City είναι θηρίο, που σημαίνει ότι το θηρίο έχει πληγωθεί. Mm. Ο επόμενος αντίπαλος του θηρίου είναι η ΑΕΚ. Mm. Ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Έτσι, για μένα δεν είναι και τόσο καλό. Δεν το λες και καλό. Mm. Από την άλλη, αυτό που με ρώτησες, τι δεν πήγε καλά. Εγώ διαφωνώ με αυτούς που λένε ότι η ΑΕΚ ήταν πολύ καλή χτες. Η ΑΕΚ ήταν απλώς καλή και είχε τα στρωτά τη σημεία. Είχε σε ορισμένα σημεία του παιχνιδιού ένα, να το πω, blackout από την άποψη περισσότερο της δημιουργίας και της κατοχής της μπάλας, του κρατήματος της μπάλας στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Έδινε δηλαδή με κάποιες λάθος πάσες, με κάποιες επιπολαιότητες, με κάποια όχι τόσο καλά κοντρόλ, έδινε δεύτερες και τρίτες κατοχές στη Σαχτάρ. Και η Σαχτάρ όταν παίρνει κατοχή με αυτά τα φυσέκια, εντάξει δεν μου ήρθε άλλη λέξη, συγγνώμη, ναι, κιόλας, είναι λίγο αδόκιμο, με αυτά τα φυσέκια που έχει στα άκρα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και φάνηκε και στο χθεσινό παιχνίδι πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι. Γενικά η Σαχτάρ έχει αυτό το πλεονέκτημα της ταχύτητας των παικτών της. Εντάξει, και έχει και το πλεονέκτημα ότι έχει πιτσιρικάδες Βραζιλιάνους οι οποίοι έχουν γενικά άγνοια κινδύνου για το τι σημαίνει Ουκρανία, το τι σημαίνει πόλεμος, το τι σημαίνουν δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχουν πλάνο στο μυαλό τους να κάνουν μεγάλη καριέρα. Μπορούν οι περισσότεροι από αυτούς που είδα χτες, μπορούν να την κάνουν τη μεγάλη καριέρα.
0: Άρα η μεγάλη εικόνα για σένα είναι ότι η ΑΕΚ δεν έκανε μια σπουδαία εμφάνιση, ότι ήταν μια μέτρια εμφάνιση προς το καλή και οι άλλοι είναι καλύτεροι.
1: Χθες τουλάχιστον ήταν καλύτερη.
0: Εγώ θα διαφωνήσω γιατί το είδα το μάτς. Το είδα το μάτς και εμένα η ΑΕΚ με εντυπωσίασε και θα μπορούσε να έχει και μεγαλύτερη διαφορά στο ξεκίνημα του αγώνα στα γκολ. Με εντυπωσίασε, να το διευκρινίσω όμως για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, στο ξεκίνημα και στο πρώτο ημίχρονο γενικά. Ανεξάρτητα από το αν δεν σκόραρε μου κουντί και η μπάλα πήγε στο δοκάρι ή αν ο Γιώβιτς σημάδεψε περιστέρια, για την ακρίβεια του οπαδού της ΑΕΚ, γιατί όταν σούταρε προς τα εκεί ήταν στο τέρμα
1: από στο πίσω, πέταλο, ναι, των αεξίδων,
0: στο
1: ναι,
0: πέταλο των αεξίδων κτλ. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, θα συμφωνήσω μαζί σου, είδαμε μια άλλη εικόνα και γι' αυτό σε ρώτησα τι έφταξε χθες στην ΑΕΚ. Να σου κάνω τώρα την ερώτηση, αφού εξέφρασα τη διαφωνία μου, γιατί το είδα το μάτς με πολύ μεγάλη προσοχή και του ήταρα μάλιστα και συνέχεια στη διάρκεια του αγώνα. Εμένα μου φάνηκε ότι ο Νίκολιτς δεν ήταν τόσο συγκεντρωμένος στο μάτς και το πλάνο του το αγωνιστικό μαζί με κάποιους παίκτες, δεν ξέρω το Γιώβιτς, πρόσεξε, έναν από τους superstars της ομάδας, δεν ήταν συγκεντρωμένοι στο πλάνο. Δεν ήταν όλοι στην ίδια σελίδα. Αυτό είδα εγώ. Αλλά εσύ ήσουν εκεί. Εγώ το είδα από την Αθήνα, από την τηλεόραση. Δηλαδή, όταν γίνεται μια αλλαγή, δεν πάει να είσαι ο Θεός, ο ίδιος. Επηγής να έχει ξανάρθει. Θα βγεις όπως προβλέπει ο κανονισμός. Γρήγορα και σωστά. Δεν θα αφήσεις την ομάδα σου με 10 παίκτες. Και επίσης, εάν είσαι τερματοφύλακας που παίζει στην ΑΕΚ, στο επίπεδο του Champions League, δεν δέχεσαι αυτό τον γκολ που δέχτηκε ο Μπρινιόλι στην κλειστή του γωνία. Νομίζω. Γνώμη μου, χίλια συγγνώμη.
1: Να ξεκινήσω από το τέλος. Έχουμε δει τερματοφύλακες μεγαλύτερης κλάσης του Μπρινιόλι να δέχονται χειρότερα γκολ από αυτό που δέχτηκε χθες ο Μπρινιόλι. Δεν διαφωνώ, προφανώς δεν τολμάω να διαφωνήσω ότι είναι δικό του το γκολ. Ούτως ή άλλως πρέπει να έχει χρεωθεί και αυτό γκολ, έτσι. Γιατί νομίζω η μπάλα δεν είχε κατεύθυνση προς τα δίχτυα. Κατεύθυνση πήρε όταν την βρήκε με το πόδι του Ιταλός.
0: Σωστά το λες. Δεν είμαι πρόχειρος να σου απαντήσω αν έχει χρεωθεί αυτό γκολ. Αλλά σωστά τα λες. Δεν είχε κατεύθυνση προς τα δίχτυα. Θα μπορούσε να περάσει και παράλληλα, αν πέρναγε κάτω από το σώμα του.
1: Η μπάλα, αν πέρναγε παράλληλα, θα πήγαινε στο άλλο κόρνερ. Γιατί ήταν μόνο μπλε στη μικρή περιοχή εκείνη τη στιγμή. Δεν είχαν προλάβει να ανέβουν, να πάρουν θέσεις.
0: Σωστά, την έβαλε μέσα ο άνθρωπος.
1: Ναι, την έβαλε μέσα ο άνθρωπος αυτό. Λένε ότι άργησε να κάνει τις αλλαγές.
0: 100%. Άστο το λένε. Στο λέω κι εγώ.
1: Okay, έκανε 8 λεπτά νωρίτερα τις αλλαγές ο Τουράν. Ο Τουράν τις έκανε λίγο μετά τη συμπλήρωση ώρας. Ο Νίκολιτς τις έκανε στο 70 λεπτό. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο τραγικό. Δηλαδή δεν έγινε κάτι.
0: Εγώ νομίζω, Μιχάλη, στο επίπεδο του Champions League.
1: Απλώς, okay, να σου το δώσω λίγο διαφορετικά.
0: Βεβαίως, αυτό θέλω. Τη διαφορετική άποψη θέλω.
1: Ας πούμε ότι του Τουράν του βγήκαν οι αλλαγές. Του Νίκολιτς δεν του βγήκανε. Και ειδικά ο Μεντόζα, αυτός που έβαλε και το τρίτο γκολ, ο οποίος τους προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι και μετά. Απέδειξε ότι είναι καλός παίχτης, ότι δεν το χρησιμοποιεί συνήθως ως βασικό ο Τουράν στη Σαχτάρ, αλλά απέδειξε ότι με το που θα μπει στο γήπεδο είναι σε θέση να κάνει τη διαφορά. Και την έκανε χθες. Αυτό το διάστημα που μπήκε, δηλαδή της μισής ώρας περίπου, φάνηκε ότι η Σαχτάρ πήρε πράγματα από τον Μεντόζα. Αντίθετα, η ΑΕΚ δεν πήρε από τις αλλαγές της τίποτα.
0: Περίμενε τώρα. Το πέναλτι ήτανε.
1: Για μένα.
0: Ναι.
1: Προσωπική έτσι, ναι.
0: Ήτανε. Περίμενε. Ναι. Παναγιώτη, ήτανε πέναλτι, κατά το γνωστό ερώτημα. Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο. Μα Άγγελε, πρέπει να συγχρονιζόμαστε. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Θα τον έχουμε σε λίγο τον Παναγιώτη Βαρούχα. Για σένα, είπες, Μιχάλη, ήταν πέναλτι,
1: Και έχω την εντύπωση, και ας με βρίζουν οι εκδίδες, ότι είναι διπλό πέναλτι. Είναι και πέναλτι στο μαρκάρισμα που του έχει κάνει την κοφτή, την τρίπλα με το ταπουνάκι ο Σαντάνα του Ρέλβας, και όπως έχει φύγει για το τάκλιν το μαζεύει.
0: Ναι.
1: Και στο χέρι του το δεξί.
0: Περίμενα, νοτελεία. Τώρα νομίζω ότι έχουμε τον Παναγιώτη Βαρούχα. Ποτέ δεν είμαι σίγουρος, αλλά τώρα πιστεύω ότι τον έχουμε. Παναγιώτη, μας ακούς?
2: Καλημέρα.
0: Για μας καλό μεσημέρι. Σε έχω διορθώσει χιλιάδες φορές. Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο?
2: Ήτανε πέναλτι.
0: Θα συμφωνήσω και εγώ και με τον Μιχάλη και με σένα. Ήτανε καθαρό πέναλτι, περισσότερο με την κίνηση που κάνει, λιγότερο με το χέρι.
2: Κοίταξε, το βασικότερο από όλα είναι το εξής. Όταν έχεις ένα elite διαιτητή που λέμε, Άγγλο, και είναι δίπλα στη φάση, είναι στα 10 μέτρα, στα 5, δεν δικαιολογείται να μην δώσει αυτή την παράβαση και να περιμένει το VAR.
0: Ναι,
2: τώρα τελευταία το έχουμε ισοπεδώσει. Δηλαδή το VAR και το VAR και το VAR.
0: Απορώ κιόλας πως έγινε συζήτηση χθες από συναδέλφους. Είναι ένα πεντακάθαρο πέναλτι.
2: Ακριβώς. Είναι η πραγματικότητα αυτό που λέει.
0: Του έκανε τα κουνάκι, το ξεγέλασε, τον πέρασε.
2: Μα δεν είναι την προσποίηση που κάνει ο αμυντικός.
0: Τελειώσαμε. Και δεν έχει σημασία που πηγαίνει μπάλα μπροστά, πίσω, πέναλτι. Ο ορισμός. Όπως απαντάει και στο «ας περιμένουν οι γυναίκες», ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
2: Ένα άλλο που μου έκανε εντύπωση μεγάλη είναι το εξής. Δεν είναι δυνατόν παίχτες που είναι στο Champions League, προπονητής και οι πάντες, να μην ξέρουν τις νέες τροποποιήσεις.
0: Γιατί για την αλλαγή, λες, ε?
2: Η ΑΕΚ δεν είναι μόνο η ΑΕΚ, φυσικά.
0: Το έθιξα νωρίτερα.
2: Είχε το πάθημα στον αγώνα με την Κυφσιά. Δεν έφταιγε η ΑΕΚ τότε, έφταιγε ο τέταρτος, που δεν ήξερε ο τέταρτος.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι, το είχε σχολιάσει μια Δευτέρα, ναι.
2: Που δεν ήξερε τον τροποποίηση του κανονισμού.
0: Εχθές όμως...
2: Εχθές
0: τους παίρνει στο
2: ο
0: Νίκολης ή ο Γιώβιτς. Τους παίρνει στο λαιμό του ο Γιώβιτς.
2: Ο Γιώβιτς τσαντιστήκε και καθυστέρησε.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν έπρεπε να του πει κάποιος να βγει. Γιατί μετά βλέπω τον Νίκολης που διαμαρτύρεται, που αφήνανε τον παίχτη έξω για να μην μπει. Γιατί έπρεπε να συμπληρωθεί.
0: Παίξανε με 10 και φάγανε τον γκολ. Παίξανε με 10 και φάγανε τον γκολ.
2: Βλέπεις λοιπόν καμιά φορά η ΑΕΚ. Δηλαδή, δύο φορές την πάτησε με αυτό το θέμα.
0: Ναι.
2: Έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εντοπιστεί το πρόβλημα αυτό για όλες τις ομάδες. Τώρα έτυχε που το λέμε για την ΑΕΚ και τον Αγκεντάλ.
0: Ακριβώς.
2: Όλες οι ομάδες θα πρέπει να
3: μάθουν
2: τις τροποποίησεις.
0: Μάλιστα. Το έχουν πάθει κι άλλοι, λέει ο Μιχάλης Ολαδόπουλος από το Λονδίνο. Και συμφωνούμε.
2: Έχει δίκιο, Μιχάλης. Έχει δίκιο. Ναι. Γιατί όταν και Super League 1 και Super League 2. Θα πρέπει όλοι να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Να που στην ΑΕΚ την έπαθε δύο φορές η ΑΕΚ. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, τέλος
0: σοβαρό.
2: Πάντων.
0: Σοβαρό. Κάντε μερικά μαθήματα, Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
2: Θα τα πούμε
0: τη Δευτέρα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα πούμε αύριο μετά τα απόψινα παιχνίδια.
2: Δεν έχουμε προβλήματα.
0: Έτσι, έτσι. Έτσι, γεια σου, Παναγιώτη. Παναγιώτη Βαρούχα. Και πάμε τώρα για να τα συνδυάσουμε όλα. Δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι, δηλαδή αν το έχεις διαβάσει, γιατί εκεί που ήσουν αποκλείεται να το πήρες χαμπάρι, δεν ξέρεις τι γίνεται στη μεικτή ζώνη. Πέρα από αυτό που συζητάμε τώρα για την αλλαγή, τη λάθος αλλαγή που άφησε την ομάδα με 10 παίκτες και δέχτηκε και τον γκολ, κοίταξε τραγική ηρωνία με τη συμπεριφορά και του Γιώβιτς να πάει νοχελικά ράθημα προς τον πάγκο του, υπάρχει στη μεικτή ζώνη μια δήλωση. Γιατί είδα και το post-game. Μια δήλωση του προπονητή της ΑΕΚ προς το δημοσιογράφο του καναλιού που μετέδε τον αγώνα. Για ένα ποστάρισμα που προανήγγειλε την αναμέτρηση, η τηλεόραση που έχει τα δικαιώματα. Και λέω τώρα εγώ, το πήρες χαμπάρι αυτό καταρχάς, Μιχάλη?
3: Αυτό το έχω δει σε αναρτήσεις. Δεν ήμουν εκεί την ώρα που
0: σου. Καλά, εννοείται. Δεν θα μπορούσες κιόλας. Δεν έχεις δικαίωμα να είσαι.
3: Ναι,
0: εκεί έχουν μόνο οι right holders δικαίωμα. Και λέω τώρα εγώ. Είσαι ο προπονητής ΑΕΚ, εγνωσμένης αξίας και πολύ μεγάλου κύρου σου. Έχεις σαρώσει πέρυσι το πρωτάθλημα. Έχεις κάνει τρομερή δουλειά. Η ΑΕΚ είναι στα αστέρια. Παίζει Champions League. Έχει παίξει αυτή τη ματσάρα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, δεν έβαλε τα γκολ. Εντάξει, έγιναν τα όποια λάθη. Τερματοφύλακα, η αλλαγή, μείνατε με 10. Όλα αυτά τα δέχομαι. Έχεις 10.000 κόσμο στην κερκίδα που έχουν κάνει τρομερή απόβαση, ας πούμε, στο Λονδίνο. Έχεις να πεις 100.000 διαμάντια για το χθεσινό μάτς. Και λες στο δημοσιογράφο πώς ποστάρατε στο Instagram ή αλλού και διαφημίσατε τον αγώνα με έναν παίκτη της Αχτάρ. Δεν ξέρω, εμένα μου ακούγεται τρελό. Εσύ δεν ξέρω αν έχεις να κάνεις σχόλιο, μπορείς και να μην κάνεις κανένα. Εμένα όμως μου ακούγεται τρελό. Είναι σαν να τελειώσει ο αγώνας της εθνικής ομάδας και ο Σπανούλης να ασχολείται με το τι λένε τα social media και όχι με το αν έβαλε ο Παπα-Νικολάου το καλάθι μέσα.
3: Δηλαδή, λοιπόν, φοβερά. Να σου απαντήσω.
0: Ναι, αν το έχεις ολοκληρωμένο το θέμα, αν το ξέρεις αποσπασματικά, δεν χρειάζεται να πάρεις θέση και να εκτεθείς πουθενά.
3: Που έχει να κάνει 3 back-to-back μεταδόσεις σε τελική φάση παγκοσμίου μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Πριν από αυτές τις 3 back-to-back μεταδόσεις, πριν πιάσει το μικρόφωνο και κάτσει στη γωνία και να αρχίσει να σπικάρει, έχει δει ένα ποστάρισμα του καναλιού Αγάπη μου TV, που λέει τη μετάδοση θα την κάνει ο Λαδόπουλος. Με το που τελειώνουν αυτές οι 3 back-to-back μεταδόσεις, 2 ή 3, 6 ώρες, ερή, με ακουστικά κτλ., και πάει να του ζητήσει κάτι ένας εκπρόσωπος του καναλιού. Όπως είναι φορτωμένος από τη μετάδοση, σκασμένος από τη μετάδοση, μπορεί να του έχει τελειώσει το νερό. Του έρχεται στο μυαλό γι' αυτό και γυρίζει και το μυαλό του. Μπάρτο σε Νίκολης τώρα. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Προσπαθώ, είναι η αλήθεια. αλλά αδυνατό.
1: Ρε παιδί μου, είναι η ένταση της στιγμής.
0: Δεν υπάρχει αυτό, αδερφέ. Αδερφέ, δεν υπάρχει. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης έχει διδάξει ότι στους 160 βαθμούς και σφιγμούς, είτε είναι ζέστη, είτε είναι πίεση, είτε είναι απλή σφιγμή, στους 160 τέλος πάντων. Βάλε ό,τι θέλεις δίπλα στους 160, ας πούμε τώρα σφιγμούς. Ο άλλος, ακόμα και αν μας τυπήσει το μαλακό υπογάστριο, δεν απαντάμε. Κρατάμε την ψυχραιμία μας. Ο ηγέτης στο γήπεδο είναι ο προπονητής. Ο ηγέτης στο παρκέ είναι ο προπονητής. Ο ηγέτης είναι ο προπονητής. Άρα, αν αυτός δεν είναι ο προπονητής. Ο ηγέτης στο παρκέ είναι ο προπονητής. Ο ηγέτης είναι ο προπονητής. Άρα, αν αυτός

0: Ο Γιαννάκης δεν είναι Νίκολης.
1: Αδερφέ, έχω δει και άλλους προπονητές που τους στέει το χορτάρι, η μπάλα, τα δίχτυα που κουνιούνται κτλ. Τώρα το ποστάρισμα στο Facebook και στο Instagram δεν πρέπει να μας ενοχλεί όταν έχει γίνει μια ματσάρα του αιώνα μέσα και έχεις χάσει ευκαιρία να πάρεις μια πολύτιμη νίκη. Νομίζω, γνώμη μου, χίλια συγγνώμη.
0: Προφανώς, δεν θα διαφωνήσω, αλλά υπάρχει λίγο στην άκρη του μυαλού να έχουμε... Έχει χάσει το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο θεωρεί ότι ήταν καλύτερος και έπρεπε να το κερδίσει αυτός. Φωνάζει για το πέναλτι. Λέει, ρε τι τραβήξαμε, τι ατυχία ήταν αυτή με τον Πρινιόλι. Όπου τι αγκατεμιά ήταν αυτή με την αλλαγή. Και του έρχεται εκείνη τη στιγμή στο μυαλό βλέποντας τον άνθρωπο απέναντι. Μάλιστα. Το ποστάρισμα που είχαν κάνει.
1: Τα κατάλαβα όλα. Σ' αγαπώ πολύ. Καλή παραμονή, καλή διαμονή.
0: Θα
1: τα πούμε και τις επόμενες μέρες και αύριο μέρα του Θεού είναι και τη Δευτέρα και την Τρίτη για το μεγάλο παιχνίδι πλέον στο Μάντσεστερ με τους ακατανόμαστους. Λοιπόν, γιατί στο Μάντσεστερ ως γνωστόν υπάρχει μόνο μια ομάδα.
0: Τώρα, μια ομάδα, μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Έτσι, μπράβο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης, Βαγγέλη μου.
1: Στο Μιχάλη Λαδόπουλο. Πάμε σε ένα τραγουδάκι για να κλείσω με το θέμα Ντόρσεϊ, Χρυσούλα.
2: Hey, beautiful. Oh, so I'm apologize together. I know I fucked up. I just hope that you want to spend more time. What I called to say really is.

Λοιπόν, μεγάλο παιχνίδι και του Παναθηναϊκού με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Επίσης μεγάλο παιχνίδι του Όφη με τη Ρεν που θέλει να συνεχίσει αυτό που έχει ξεκινήσει, άλλη μια υπέροχη ιστορία ευρωπαϊκή, δηλαδή πέρα από τα κατορθώματα επί ελληνικής επικράτειας τα τελευταία χρόνια και ειδικά με τον Χρήστο Κόντι στον πάγκο του. Να κλείσουμε τα μπασκετικά. Ένα μεγάλο θέμα έχει ανοίξει στον Ολυμπιακό με τον Τάιλερ Ντόρσι. Και έλεγα νωρίτερα ότι τα χρόνια περνάνε, οι εξελίξεις τρέχουν, τα πράγματα αλλάζουν, το μπάσκετ προοδεύει, ο αθλητισμός προοδεύει, η επιστήμη προοδεύει, αλλά φαίνεται ότι ακόμα και στις καλύτερες οικογένειες, ακόμα και στις μεγαλύτερες ομάδες, τις πρωταθλήτριες ομάδες Ευρώπης, όχι απλώς Ελλάδας, κάποιοι μένουν πίσω. Δεν αντιλαμβάνονται τις αλλαγές, δεν αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα την καινούργια, τις εξελίξεις, δεν προσαρμόζονται. Τι θέλω να πω, είναι πολύ απλό.

Ο Ολυμπιακός κάνει την ανατροπή του αιώνα. Μιλάμε για κανονική περίοδο, γιατί δεν συγκρίνεται ένα παιχνίδι κανονική περίοδου με τον τελικό, για παράδειγμα, της Κωνσταντινούπολης. Γυρίζει από το μείον 28 την Τρίτη το βράδυ και κερδίζει στην παράταση και με 5 πόντους διαφορά, μάλιστα, μέσα στη Βαλένθια. Και έχει τον καινούριο σούπερστάρ του, γιατί αυτή είναι η νέα εποχή του Ολυμπιακού, είναι η εποχή του Γιάν Μοντέρο, να σκοράρει 26 και να σκοτώνει εντός εισαγωγικών την προηγούμενη ομάδα του. Και αντί όλοι να ασχολούνται με τον Μοντέρο και τις επιδόσεις του, ας πούμε, με την ανατροπή του αιώνα που κάνει ο Ολυμπιακός, την επόμενη μέρα όλοι ασχολούνται με τον Ντόρσεϊ που πόσταρε κάτι στο Instagram κάτω από κάποια σχόλια που έκανε σε μια εκπομπή YouTube ο Μονέκε με τον Blossom Game που συζητούν κάνοντας περισσότερο, ας μου επιτραπεί η λέξη, χαβαλέ εν μέσω των δικών τους υποχρεώσεων. Μιλάμε για δύο ενεργούς παίκτες της Ευρωλίγκας που γίνονται σχολιαστές των άλλων στη διάρκεια διαβολοβδομάδας, μάλιστα. Θα καταλήξω πολύ σύντομα, γιατί έχουμε μόλις 3 ακόμη λεπτά στη διάθεσή μας και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ξέρει ότι ο Ντόρσεϊ μετά τον Γκόκαπ δεν ανανέωσε το περασμένο καλοκαίρι. Είναι γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ του έχει κάνει μια τεράστια πρόταση. Είναι γνωστό ότι αρνήθηκε μια πρόταση του Ολυμπιακού, τη θεώρησε μικρή. Ο Ολυμπιακός έχει αντιθέτως ανανεώσει προώρα τα τελευταία χρόνια μόνον έναν παίκτη με αυτή τη διαδικασία, ας πούμε, ενώ είχε ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο, το Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να ξέρει ότι κρατούνται κάποιες ισορροπίες σε μια ομάδα. Και δεν ισχύει το πατροπαράδοτο το μοναστήρι να είναι καλά και από καλογέρους άλλο τίποτα. Επίσης, έπρεπε να έχει προβλέψει ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάποιοι, και όχι εγώ πάντως, που υπεραμείνθηκα της λογικής, το προέβλεψαν το ίδιο βράδυ. Και εννοώ παίκτες που έχουν αγωνιστεί στο πολύ υψηλό επίπεδο. Αθλητές δηλαδή κατάλαβαν ότι θα υπάρξει αντίδραση επειδή γνωρίζουν και το χαρακτήρα του Ντόρσεϊ. Καλύτερα από τον καθέναν όμως έπρεπε να τον ξέρει ο Ολυμπιακός που έχει πάει, που έχει έρθει ο Ντόρσεϊ. Και αυτοί που τον ζουν εδώ και 11 χρόνια. Εμείς τον γνωρίσαμε το 2015 στην Κρήτη, όταν έπαιξε στην εθνική ομάδα των νέων. Άρα δεν έγινε τίποτα από το βράδυ που τέλειωσε ο αγώνας, ή μάλλον μπορεί να έγινε και δεν τα μάθαμε εμείς, μέχρι το άλλο απόγευμα, χτες το απόγευμα δηλαδή, που ο Ντόρσεϊ τοποθετήθηκε δημοσίως για το θέμα, ουσιαστικά αδειάζοντας διοίκηση και προπονητή. Και τώρα ο Ολυμπιακός, επειδή καταφέρθηκε εναντίον του προπονητικού επιτελείου και όχι μόνο, γύρισε τον Ντόρσεϊ στην Αθήνα. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά, τα ξέρετε, τα λέω περιληπτικά. Και θα τον τιμωρήσει πιθανότατα, γιατί διακοπή συμβολέου δεν προβλέπεται, να τον τιμωρήσει, ας πούμε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, αφήνοντάς τον κάνα μήνα εκτός αγωνιστικής δραστηριότητας. Επιστρέφω, επειδή το διοικεί εστί προβλέπειν, τώρα είναι η ώρα των ιδιοκτητών να ασχοληθούν με το ζήτημα. Για να σβήσει, αν σβήνει η φωτιά, να κολλήσει, αν κολλάει το ραγισμένο γυαλί. Διότι στις μεγάλες ομάδες πρέπει να προβλέπεις τέτοιες εξελίξεις. Είναι λογικό να υπάρχουν μεγάλα εγώ στις μεγάλες ομάδες, όπως υπάρχουν και μεγάλα συμβόλαια. Και ο Ολυμπιακός, αυτό θέλω να πω, έπρεπε να το έχει προβλέψει, διότι έτσι γίνεται η δουλειά πλέον. Στο YouTube ο Μονέκε με τον Blossom Game θα τσιγκλίσουν και θα πειράξουν το μυαλό του Ντόρσεϊ. Και θα με ρωτήσει κάποιος τώρα, δηλαδή τι έπρεπε να του πάρουν το κινητό από τα χέρια? Δεν θα απαντήσω αυτό εγώ. Όχι, υπάρχουν άλλα 10 πράγματα που μπορείς να κάνεις. Καταρχάς μασάζ, να τους συζητήσεις μαζί του γιατί έπαιξε 5 λεπτά, ότι θα παίξει το επόμενο. Φυσιολογικά πράγματα δηλαδή, να τον ηρεμήσεις. Αλλά ναι, αν ήμουν ο Γιούργεν Κλοπ, θα απαντούσα ναι. Διότι τώρα, όταν είδε τα προβλήματα στην Εθνική Γερμανία, και κλείνω με αυτό, τους πήρε τα κινητά. Ο Κλοπ τους πήρε τα κινητά. Λοιπόν, περισσότερα αύριο που θα έχω χρόνο. Δημήτρης Γιαχανατζής έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες. Ευχαριστώ τη Χρυσούλα Αντωνιάδη και τον Άγγελο Μπάτζιο που ήταν μαζί μας και σήμερα. Πριν βεβαίως από τη ραδιοφημερίδα, προβλέψεις από τον Γιάννη Ράνιο. Γεια και χαρά, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2.

0: Era Sport 101,8.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας. Φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος, εκεί όπου θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε ένα μάτς από το Europa League, άλλο ένα από το Conference και βεβαίως από την Ευρωλίγκα με το ειδικό στοίχημα που συνήθως μας πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ξεκινάμε με τον αγώνα που είναι στις 8 παρατέταρτο, εκεί όπου η Τσέλη υποδέχεται την Ομόνια για το Europa League. Η Τσέλη είναι μια ομάδα έδρας, αν και στο γήπεδό της θα υπάρχουν περίπου 500 φίλοι της Ομόνιας. Προσπαθεί σιγά σιγά να περάσει τη φιλοσοφία του νέου προπονητή του Ζελίσκοβιτς για μια ομάδα που έχασε στην πρεμιέρα από τη Λεβερκούζεν με 2-0 και στο πρωτάθλημα βρίσκεται 8 πόντους μακριά από την κορυφή. Μόνο απαρατήρητη δεν περνάει η Ομόνια, ειδικά μετά την νίκη με 1-0 επί Στέλτα, με απουσίες και οι δύο ομάδες. Προσωπικά θα στηρίξουμε λίγο περισσότερο την κυπριακή ομάδα, Χ2 και over 2,5 με απόδοση 3. 10 η ώρα, Conference League, Dvende Tun. Πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League. Φαβορεί η Τβέντε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τούν έρχεται από διαδοχικά goal-goal και over στα τελευταία match. Πάντως για τη Τβέντε σήμερα θα λείψουν και δύο βασικοί αμυντικοί, οπότε θεωρητικά γίνεται λίγο πιο εύκολο το έργο της Τούν για να βρει δίχτυα. Απόψη μου είναι ότι ανεξάρτητα αν θα βρει νικήτρια το φαβορεί η συγκεκριμένη αναμέτρηση, εμείς πάμε στο goal-goal και over 2,5 με μια καλοπληρωμένη τιμή στο 2,50. Μετά το 3 που δίνει το Χ2 και over 2,5 στο Τσέλιο Μόνια και το goal-goal και over 2,5 που δίνει το Τβέντε Τούν, κλείνουμε με την Ευρωλίγκα στις 9.30, Ολύμπια Μιλάνο, Ντουμπάι BC, όπως προχθές έτσι και σήμερα. Πάμε με τον Μπέικον από τη στιγμή που είναι ο στυλοβάτης της επίθεσης για την Ντουμπάι BC και παίρνει περισσότερες προσπάθειες, αξίζει και σήμερα να επιλέξουμε το 15+. Για τον Αμερικανό που έκανε προχθές ένα εξαιρετικό παιχνίδι με την Μπασκόνια και θυμίζω ότι είχε σημειώσει και 24 πόντους με τη Ρεάλ. Έτσι λοιπόν, το να εμπιστευτούμε τον Μπέικον στο 15,5 ή 15+, ανάλογα πόσο βρίσκεται στην εταιρεία σας, 1,50 κρίνεται ως μια οριακή απόδοση αποδεκτή για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτά για σήμερα. Πολλά περισσότερα θα έχουμε να πούμε στην εκπομπή του Σαββάτου και της Κυριακής, λίγο μετά τη μία.
0: Era Sport 101.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι η μεσημβρή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ. Με την Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ηχών. Ο Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και στο μικρόφωνο της Ερασπορ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Σήμερα Ευρώπης και σήμερα για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΟΦΗ, τα λέω χρονικά καθώς οι πράσινοι ρίχνονται πρώτοι στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Στις 8 παρατέταρτο θα αντιμετωπίσουν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την Μπόρα της Μπάνια Λούκα για τη League Phase του Conference League. Σειρά θα πάρουν στις 10 ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα δώσει τη δική του αναμέτρηση στη Μασσαλία κόντρα στην Μαρσέη για την League Phase του Europa League, και την ίδια ώρα ο ΟΦΗ, και αυτός που βρίσκεται στη Γαλλία, θα αντιμετωπίσει τη Ρεν για την ίδια διοργάνωση, δηλαδή τη League Phase του Europa League. Χθες είχαμε την ήττα της ΑΕΚ στο Λονδίνο από την Σάχταρ Ντονέτσκ με 3-1 για τη League Phase του Champions League. Αλλά πριν ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων και ανοίξουμε γραμμή και με το Λονδίνο, να δώσω εγώ μια χρηστική είδηση για όσους ψάχνουν εισιτήρια για το παιχνίδι της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία για το Nations League. Δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια, καθώς ανακοινώθηκε sold out. Τα εισιτήρια έγιναν πραγματικά μαγικά χαρτάκια, καθώς εξαφανίστηκαν σε περίπου μισή ώρα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε στη διάρκεια της εκπομπής τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, θα μας πει πολύ περισσότερα. Εμείς τώρα να ανοίξουμε γραμμή όμως με το Λονδίνο, εκεί που βρίσκεται ο Μιχάλης Λαδόπουλος. Περιέγραψε χθες τον αγώνα της ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε στο σκορ κοντρα στην Σαχτάρ. Δεν μπόρεσε ωστόσο να κρατήσει κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Δέχτηκε την ήττα με 3-1. Παραμένει στην Αγγλία, παραμένει στο νησί ΑΕΚ, καθώς αναβλήθηκε το παιχνίδι της με τον Ατρόμητο. Και θα μείνει εκεί γιατί την ερχόμενη Τρίτη θα αντιμετωπίσει την Manchester City στο Etihad. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον Μιχάλη Λαδόπουλο που βρίσκεται στο νησί. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και σαν κρατές Ερασπορ. Αυτό που λες, παραμένουμε εδώ, περιμένουμε το παιχνίδι της Τρίτης στο Manchester, στο Etihad με τη City.
0: Σε ένα ακόμα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, έτσι, από αυτό που είχε το χθεσινό μάτς κόντρα στη Σαχτάρ.
1: Που έγινε και ακόμα μεγαλύτερος, αυτή τουλάχιστον είναι η άποψή μου, έγινε ακόμα μεγαλύτερος μετά το χθεσινό στραπάτσο της City.
0: Ναι, από την Παρίσι Σαν-Ζερμάν.
1: Τα λέγαμε και νωρίτερα, θα μου πεις, εντάξει ρε φίλε, είναι η Παρή, η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Θα σου πω κι εγώ από την άλλη όμως ότι και η Ελληνική City.
0: Έτσι.
1: Μια από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι η Μπάχα Μπακού, όπως τη λένε αυτοί, τι να σου πω, η Τσέλτεναμ, για να το πάμε σε αγγλικά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Είναι η City. Και όπως το έχω ξαναπεί, αν θεωρήσουμε ότι η City είναι θηρίο, πληγώθηκε το θηρίο.
0: Πραγματικά. Πληγώθηκε ωστόσο όμως και η ΑΕΚ, η οποία άνοιξε το σκορ, για να μείνουμε στο χθεσινό μάτς. Άνοιξε το σκορ με την Σαχτάρ. Δεν κράτησαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οι πανηγυρισμοί των φίλων της Ένωσης, καθώς γρήγορα η Σαχτάρ ισοφάρισε με μια απόβαση η οποία ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών, αν θέλεις, έτσι, με αυτό το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ των Ουκρανών. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο η Σαχτάρ επέβαλε το ρυθμό της, εκμεταλλεύτηκε και την κούραση των παιχτών της ΑΕΚ, οι οποίοι μετά το 60-65 κάπου εκεί φάνηκε ξεκάθαρα ότι έμειναν από δυνάμεις.
1: Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το 60-65 που είπες, ούτε εσύ φαντάζομαι συμφωνείς με την άποψη που κυκλοφορεί ότι άργησε ο Νίκολιτς να κάνει τις αλλαγές. Γιατί τις αλλαγές έκανε στο 70 λεπτό. Ο Τουράν είχε κάνει τις αλλαγές στο 62ο, κάπου εκεί, 60-62ο. Ο Νίκολιτς, ας πούμε, σε σχέση με τον, με τον Τούρκο, άργησε 8 λεπτά.
0: Καθυστέρησε 8 λεπτά.
1: Να πεις ότι, δεν μπορείς να πεις ότι άργησε. Δεν έγινε κάτι, δεν έγινε το γήπεδο σε αυτά τα 8 λεπτά που δεν μπορούσε μετά να αντιστραφεί η κατάσταση. Δεν έφαγε γκολ σε αυτά τα 8 λεπτά να πεις ότι άργησε. Θα μου πεις, άμα τις έκανε 10 λεπτά νωρίτερα τον Τουράν, μπορεί να ήταν άλλη η ιστορία του παιχνιδιού. Okay. Με το αν δεν γίνεται τίποτα. Εγώ θεωρώ ότι ίσως θα μπορούσε να τις κάνει λίγο νωρίτερα, αλλά δεν είναι να λένε τόσο πολύ ότι άργησε ο Νίκολης να κάνει τις αλλαγές. Η δική μου άποψη είναι ότι οι αλλαγές του Τουράν βγήκανε και κυρίως ο Μεντόσα. Οι αλλαγές του Νίκολιτς δεν βγήκανε. Και μάλιστα μια από αυτές προκάλεσε και highlights στο παιχνίδι με την καθυστερημένη και ψιλοεκνευρισμένη
0: είσοδο του Βάργα.
1: Όχι, έξοδο του Γιώβιτς.
0: Έξοδο του Γιώβιτς, ο Βάργα να παραμένει εκτός. Γιατί ήταν ο κανονισμός. Όχι, δεν είπα ότι φταίει ο Βάργα.
1: Ο Γιώβιτς είχε τσαντιστεί, βγήκε με το πάσο του. Φταίνει και οι υπόλοιποι γύρω του που δεν βρέθηκε κάποιος να πάει να το σπρώξει, να του πει: φίλε, θα φάμε ποινή.
0: Ναι.
1: Ή ο Νίκολιτς να φωνάξει, αντί να φωνάξει τον τέταρτο, δεν θυμάμαι σε ποιον φώνασε, σε κάποιον από το UEFA Refereeing Team. Είδες πώς τα ξέρω, έτσι.
0: Είσαι μανούλας αυτά, εσύ να μην τα ξέρεις.
1: Καλά τώρα. Και πατερούλης μη σου πω. Μάλλον παππούλης καλύτερα λόγω ηλικίας. Λοιπόν, ο Νίκολης αντί να φωνάξει στον τέταρτο ή στον Κάβανα για την ποινή του ενός λεπτού, θα μπορούσε να φωνάξει λίγο νωρίτερα στον παίχτη και συμπατριώτη του, να του πει: Λουκά, τρέχα.
0: Ναι.
1: Τρέχα, θα μας πιάσουνε.
0: Ναι. Δεν έτρεξε, ήταν καταλυτικό αυτό το δεύτερο, εκείνο το χρονικό σημείο που ο Γιώβιτς καθυστέρησε να βγει. Ο Βάργα δεν μπορούσε να μπει, η ΑΕΚ έμεινε με 10 και δική δέχτηκε το δεύτερο τέρμα. Βέβαια, μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρει και ο Μπρινιόλι, έτσι, για λανθασμένη ευθύνηση.
1: Δεν φέρει μεγάλο, φταίει το σύνολο. Φταίει το σύνολο της ευθύνης. Ήταν πάρα πολύ κακή εκτίμηση της φάσης. Έχω την εντύπωση και στη ζωντανή εξέλιξη της φάσης και σε 2-3 replay που έχω δει μετά εκεί στα monitor που ήταν στις εξέδρες στο Stamford Bridge, ότι κάνει κίνηση να φύγει προς τα δεξιά για να προλάβει τη σέντρα και ξαφνικά βρίσκεται με την μπάλα να πηγαίνει προς την κλειστή του γωνία που μόνο κλειστή δεν ήταν, την είχε αφήσει ορθάνυχτη.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ εντελώς, πώς να σου το πω, όχι αυθόρμητα, από ενστικτοδός, πάει να βγάλει το αριστερό του πόδι και έγινε ό,τι έγινε. Mm. Αν δεν έβγαζε το αριστερό του πόδι, έχω την εντύπωση και με τη δύναμη που είχε το γύρισμα του Ενρίκε, δεν θυμάμαι, ο δεξής αμυντικός ήταν της, δεν ήταν είχε βγει ο δεξιός εξτρέμ της Σαχτάρ νωρίτερα, το γύρισμα θα πήγαινε στο απέναντι σημαίακι του κόρνερ. Γιατί δεν υπήρχε και παίχτης της Σαχτάρ σε αυτό το σημείο που θα πέρναγε η μπάλα, δηλαδή περίπου στα μέσα της, στο μισό της μικρής περιοχής, να κάνει την προβολή. Ήταν οι 3 ή 4 παίχτες της ΑΕΚ εκεί πέρα, είχαν καλύψει. Οπότε ή θα πήγαινε αυτόν γκολ με κάποια κόντρα κατά λάθος σε παίχτες της ΑΕΚ, θα πήγαινε στο άλλο σημείο. Γι' αυτό και νομίζω δεν έχω δει UEFA και τα λοιπά, πρέπει να έχει χρεωθεί αυτόν γκολ γιατί η μπάλα δεν είχε κατέμφθει προς την εστία.
0: Σε κάθε περίπτωση μέτρησε το τέρμα, έγινε το 2-1.
1: Είναι λάθος εκτίμηση, μην τα παραλέμε. Είναι εντελώς λάθος εκτίμηση του Μπρινιόλι και σε ένα παιχνίδι που είχε κάνει και κάμια δύο καλές επεμβάσεις νωρίτερα. Είχε πιάσει αυτό το σουτ του Βραζιλιάνου στο πρώτο ημίχρονο. Έχει ακουμπήσει την μπάλα στη σέντρα σουτ του σκόρερ μετέπειτα που πήγε στο δοκάρι. Στο πρώτο ημίχρονο που έχει κάνει μια κούρσα από αριστερά και με τη σέντρα που κάνει, με τη σέντρα σου που κάνει η μπάλα πάει στο δοκάρι. Έτσι, όχι, δεν ήταν ο σκόρερ. Ο σκόρερ ήταν ο Τόμπιας. Αυτός ήταν το αριστερό εξτρεμάλι παιχτούρα Βραζιλιάνος αυτός. Κλείνει παρένθεση. Έχει κάνει 2-3 καλές επεμβάσεις. Είναι σταθερός. Έχει, εντάξει, είναι αυτό που λέμε έκατσε στην κέντα, επιτρέψτε μου το άκομψο και λαϊκό της έκφρασης. Αυτό του συνέβη του Μπρινιόλι χθες.
0: Ναι.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη από την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Χωρίς να είναι πολύ καλή, είχε αυτό το δαγκώνουμε στο κέντρο, αλλά μετά το δάγκωμα και την ανάκτηση της κατοχής, ας πούμε, υπήρχαν διαστήματα που γινόταν το εύκολο λάθος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, η κακή πάσα...
0: Το πούλημα της μπάλας που λέμε, Μιχαλή.
1: Ναι, το πούλημα της μπάλας, εκεί που έδινε τη δυνατότητα στον αντίπαλο τη στιγμή που πάει να κλειστεί στην άμυνα, του δίνει τη δυνατότητα, όπ, το κάνουν αυτοί, το ψήνουν αυτοί, πάμε να βγούμε να τους πιέσουμε.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι. Ο Νίκολης έχει διαφορετική άποψη. Εγώ θα τη δεχτώ προφανώς την άποψη του προπονητή, γιατί αυτός είναι ο προπονητής, αυτός ξέρει καλύτερα από μένα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι και πάλι στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν η τόσο πολύ εξαιρετική ΑΕΚ. Είχε αυτό το. Στο κέντρο, εντάξει, έχει παίχτες που παλεύουν μέχρι όσο δεν παίρνει. Mm-hmm. Και ο Μαρίν και ο Βιτάλης και ο Μάγερ είναι παίχτες που παλεύουν.
0: Εκτιμάς ότι η ΑΕΚ έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία χθες να βάλει και άλλους βαθμούς στους Σακούλητες?
1: Σε σχέση με αυτά που λέγαμε πριν το παιχνίδι, ότι είναι από το παιχνίδι με τη Σαχτάρα από αυτά που δεν τα κυκλώνεις, αλλά ένα τικ βάζεις δίπλα τους.
0: Mm-hmm.
1: Διότι η Σαχτάρ δεν παίζει στην Ουκρανία, ένα το κρατούμενο.
0: Yeah.
1: Ήτανε 3-4 μέρες μέσα στην αναστάτωση από την ιστορία του Τουράν με την Εθνική Τουρκίας. Δεν είναι και το μεγαθύριο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
0: Ούτε η Real Madrid είναι, ούτε η Manchester City είναι. Έτσι.
1: Είναι μια πολύ καλή ομάδα και αποδείχθηκε χθες ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Αλλά είναι από αυτές που τους βάζεις ένα τσεκαρισματάκι μικρό, όχι το κύκλωμα, ας πούμε.
0: Πρέπει να είναι μάτς που πρέπει να το πάρω οπωσδήποτε. Όπως έγινε με τη Λάσκη, για παράδειγμα. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Είναι ένα... Αλλά το έχασε. Και από τη στιγμή που το έχασε, προφανώς. Δεν είναι καλό.
0: Ναι.
1: Στην οικονομία της ιστορίας και της βαθμολογίας κτλ.
0: Και στην οικονομία της συζήτησης δεν είναι καλό που ηττήθηκε και η City από την Paris Saint-Germain μες στο Etihad.
1: Αυτό που σου είπα, ναι, με το σκορ που ηττήθηκε, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει εκτός η City. Η City και πέρσι, νομίζω, κάτω από το 15 είχε τερματίσει στην Ελλάδα.
0: Αυτή την εντύπωση έχω και εγώ, ναι, νομίζω ότι 17-18 κάπου εκεί
1: κάπου
0: ήταν.
1: Κάπου εκεί, ναι, ναι. Γενικά αυτές οι ομάδες δεν το έχουν σε πολύ κακό. Ας πάμε.
0: Θα δώσουμε και ένα παιχνίδι ακόμα, ρε παιδί μου, ναι, στα play-off και την αλέη.
1: Δεν θα πάθουμε και τίποτα. Τώρα ναι, με ποιον θα παίξουμε? Θα παίξουμε με τον 9. Ωραία, εντάξει, εμείς είμαστε η City, όποιος και να είναι ο 9. Εκτός βέβαια ο 9 είναι η Real. Εντάξει, εκεί αλλάζουν,
0: εκεί
1: τα,
0: αλλάζουν
1: πράγματα.
0: Τα δεδομένα, σωστό.
1: Βέβαια, έχει το ρίσκο του κι αυτό. Γι' αυτό ακριβώς που είπαμε μόλις τώρα, ότι μπορεί το 10 να είναι η Real και εγώ που είμαι 22 να είμαι
0: να
1: η City.
0: Να πέσω πάνω στο μεγαθύριο και να βγει ένας πρώτος τελικός, για παράδειγμα, στα play-off.
1: Ναι. Αλλά και πάλι δεν νομίζω να το έχουν μεγάλο, σε πολύ μεγάλο κακό. Ας πάμε και στα νοκάου.
0: Θα παίξουμε και με την Κόμο, βρε παιδί μου, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και άλλες ομάδες, και η Ρεάλ το έχει κάνει αυτό να τερματίσει χαμηλά. Η Παρή, νομίζω...
0: Καλά, τρανό παράδειγμα, η Παρή, Μιχάλη, που μπήκε με τα κόπον και βασάνων στα play-off και τελικά πήγε και πήρε την κούπα.
1: Αυτό θα σου έλεγα και εγώ. Η Παρή προδιετίας, όχι το περσινό.
0: Το πρώτο, το προπέρσινο.
1: Η προπέρσινη Παρή, ναι. Περίμενε μέχρι την τελευταία στιγμή να δει πώς θα λήξει το παιχνίδι του Γιαχανατζή με τον Λαδόπουλο και το παιχνίδι του Μάτζιου με τον Σοηλεμέζη, για να δούμε πώς θα πάνε τα γκολ και διαφορές να περνάμε. Και τελικά έφτασε στο σημείο να πάρει το.
0: Να πάρει
1: και πώς το πήρε με την εξάρα στην Ίντερ, έτσι, στο τελικό.
0: Εντάξει. Ανέβασε στροφές εκεί πέρα που έπρεπε. Μάλιστα. Κάτι άλλο που πρέπει να προσθέσεις από το Λονδίνο στην επόμενη μέρα από την ήττα της ΑΕΚ?
1: Κάτι άλλο. Περίμενε. Εντάξει, ο Νίκολιτς ήταν πολύ εκνευρισμένος στη συνέντευξη τύπου.
0: Mm-hmm.
1: Όχι εκνευρισμένος γιατί κάποιος τον είχε πειράξει, εκνευρισμένος από την εξέλιξη του παιχνιδιού. Είπε 2-3 φορές ότι σπάνια είμαι ικανοποιημένος μετά από ήττα. δεν είναι στην προπονητική μου φιλοσοφία να χάνω και να αισθάνομαι ικανοποιημένος, αλλά ναι. Σήμερα είναι μια από αυτές τις φορές. Λέμε ικανοποιημένος, παίξαμε καλά. Αυτό εκείνο ανέφερε κάποιες φάσεις του παιχνιδιού, όπως την ατυχία τη χαρακτήρισε αυτός του Μπρινιόλι. Προφανώς δεν μπορούσε να πει και κάτι άλλο ο άνθρωπος και λογικά έκανε. Mm-hmm. Πολύ ορθώς έπραξε, mm-hmm. γιατί όντως το λες και ατυχία. Ήταν γκέλα, αλλά είναι και ατυχία. Έτσι. Mm-hmm. Στάθηκε στο πέναλτι. Στάθηκε στο δοκάρι του Μουκουντή. Γενικά ήταν εκνευρισμένος για το πέναλτι. Είπε ότι εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα
0: γιατί δόθηκε και πώς δόθηκε.
1: Γιατί δόθηκε. Η επίσημη θέση της UEFA είναι ότι δεν δόθηκε το χέρι.
0: Δόθηκε για μαρκάρισμα, ακριβώς.
1: Έτσι. Αν θες τη δική μου άποψη, και τα δύο σωστά είναι. Mm-hmm. Δηλαδή και χέρι είναι και μαρκάρισμα είναι, γιατί έχει τσιμπήσει την μπάλα με το τακουνάκι, τον έχει αποφύγει τον αμυντικό, ο οποίος με τη φόρα που έρχεται τον μαζεύει, και πάνω στο μάζεμα η μπάλα βρίσκει στο χέρι του που δεν είναι στήριξης, είναι στον αέρα το δεξί χέρι του Ρέλβας.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αυτό. Αυτά.
0: Okay. Έγινε, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. ΑΕΚ παραμένει στο νησί, όπως είπαμε, μια εβδομάδα για να δώσει το επόμενο μάτς κόντρα στην Manchester City στο Etihad. Έτσι, για την τρίτη πλέον αγωνιστική στη League Face του Champions League. Ωραία. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Αυτά από το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Η ΑΕΚ ιτήθηκε με 3-1. Περνάμε στα σημερινά μάτς. Κάνουμε αρχή με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού που υποδέχεται το βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο Ολυμπιακό Στάδιο την Μπόρατς Μπανιαλούκα. Και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου που έδωσε χθες ο τεχνικός των Πράσινων, ο Τζέικομπ Νίστρουπ.
1: Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και ήττες. Ήρθε η πρώτη σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Εσείς τι αντίδραση περιμένετε να δείτε αύριο στο γήπεδο τους παίκτες σας? Άλλο παιχνίδι, άλλη διοργάνωση, ποδοσφαιρικά τι αντίδραση, τι θέλετε να δείτε αύριο στο γήπεδο την ομάδα σας?
2: No, first of all, if we should end the story from
3: Καταρχάς θα πρέπει να τελειώσουμε την ιστορία της Κυριακής το βράδυ. Προφανώς χάσαμε σε ένα ντέρμπι, κάτι το οποίο απογοήτευσε όλους εμάς πάρα πολύ. Χάσαμε γιατί εκείνη τη στιγμή παίξαμε απέναντι σε μια ομάδα που παίξε καλύτερα από εμάς. Ήμασταν πολύ μακριά από το δικό μας επίπεδο. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για οτιδήποτε άλλο πέρα από το επίπεδο που παρουσιαστήκαμε εμείς. Προφανώς όταν χάνεις ένα ντέρμπι είναι σημαντικό να πάρεις το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Όλοι οι αγώνες είναι πολύ σημαντικοί. Συμμετέχουμε σε 3 διοργανώσεις και προφανώς όλη η σκληρή δουλειά που έχουμε κάνει μέσα στη διάρκεια των προκριματικών, την οποία έχετε δει και εσείς, έχετε δει πόσο υποφέραμε και πόσες ευκαιρίες είχαμε στη διάρκεια των προκριματικών. Θέλουμε να έχουμε μια καλή αρχή στο conference. Και φυσικά είναι σημαντικό, ειδικά μετά από μια νίκη, από μια ήττα, να παίρνεις μια νίκη. Οπότε θα είναι πάρα πολύ καλό να ξαναγυρίσουμε στις νίκες και να γυρίσουμε στο μονοπάτι που είμαστε. Αυτό θα προετοιμάσουμε για να κάνουμε αύριο.
4: Δεν έχουμε δει την πόρα της. Δεν ξέρουμε τη δυναμικότητά της. Σίγουρα έχετε παρακολουθήσει, έχετε κάνει ένα σκάουτινγκ και έχετε δει τα δυνατά της σημεία. Κατά τη γνώμη σας, ο Παναθηναϊκός τι πρέπει να προσέξει σε αυτό το παιχνίδι το αυριανό, προκειμένου να καταφέρει να πάρει τη νίκη που τόσο πολύ θέλει?
2: Να
3: είμαστε εαυτός μας και να επαναφέρουμε την απόδοσή μας σε αυτό που έχουμε συνηθίσει. Αν αποδώσουμε καλά αύριο, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κερδίσουμε. Αν δεν αποδώσουμε καλά, τότε το ποδόσφαιρο. Όλοι όσοι είναι σε ευρωπαϊκές οργανώσεις είναι εδώ για κάποιο λόγο. Για να βρίσκονται εδώ, κάτι έκαναν καλά στο πρωτάθλημα τους. Πήραν το πρωτάθλημα, τερμάτισαν δεύτερη ή τρίτη. Δεν θα έλεγα ότι η βασική μου προσήλωση, αλλά η γενικότερη προσήλωση είναι η αξιολόγηση που κάναμε, που κατανοήσαμε ότι χάσαμε το ντέρμπι όχι λόγω κακής τύχης ή ατυχίας ή κακού διαιτητή, αλλά επειδή δεν αποδώσαμε στα συνηθισμένα επίπεδα. Αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που σκεφτόμαστε για αύριο, να επιστρέψουμε στον δρόμο μας.
5: Coach, είστε ένας νεαρός προπονητής με φιλοδοξίες και έχετε ήδη κατακτήσει 2 πρωταθλήματα μόνο σε ηλικία 38 ετών, κάτι που άλλοι σε πιο μεγάλη ηλικία δεν έχουν κατακτήσει. Φέρατε ένα διαφορετικό τρόπο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, build-up από πίσω, επιθετικό, εναλλαγές στο σχήμα της επίθεσης, γέμισμα χώρων. Πόσο εύκολο είναι να προσαρμόσετε αυτό το σύστημα που θέλετε εσείς, πόσο το έχουν αφομοιώσει οι ποδοσφαιριστές και σε ποιο σημείο βρίσκονται από εκεί που θέλετε να φτάσετε, και το γεγονός ότι ένας τεράστιος σύλλογος όπως ο Παναθηναϊκός θέλει τον τίτλο του πρωταθλητή μετά από πάρα πολλά χρόνια, το γεγονός αυτό εάν βάζει και πίεση σε εσάς και στους ποδοσφαιριστές σε συνδυασμό με το νέο σύστημα που θέλετε να χτίσετε εσείς? Ευχαριστώ.
3: Καταρχάς, δεν βλέπω τον εαυτό μου ως νεαρό προπονητή. Έχοντας υπάρξει πρώτος προπονητής σχεδόν 5 χρόνια, αν δείτε, μπορεί να δείτε ότι είχε αρχίσει και γκριζάρο λίγο στο μουσί. Έτσι είναι τα πράγματα. Να είμαι ειλικρινής, δεν θεωρώ ότι κάνω σε επίπεδο δομής ή σχηματισμών κάτι που δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος του ποδοσφαίρου. Όλοι οι προπονητές έχουν τις ιδέες τους, τις δομές τους και αυτές προσπαθούν να βάλουν μέσα στις ομάδες τους όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτό κάνω και εγώ με τον Παναθηναϊκό. Είδαμε ότι τις προάλλες ήμασταν πολύ μακριά. Άμα σκεφτώ τις ερωτήσεις που δεχόμουν από εσάς και στη διάρκεια των προκριματικών,
2: When will your ideas be implemented?
3: Μου λέγατε πότε οι ιδέες μου θα εφαρμοστούν πλήρως στο Παναθηναϊκό. Θα πω με τον καιρό. Χρειάζεται χρόνος για να φτάσει στο κορυφαίο επίπεδο. Αλλά δεν μπορώ να πω τώρα ότι είμαστε καν κοντά σε αυτό. Αλλά όλοι οι ποδοσφαιριστές και το επιτελείο τα πηγαίνουν εξαιρετικά καθημερινά.
2: Even the best players,
3: ακόμα και οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές
2: like
3: και η συνατή ομάδα που έχουμε εμείς μπορεί να έχει μια κακή ημέρα, μία στο τόσο. Είναι τώρα λοιπόν η ευκαιρία να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στον δρόμο των νικών αύριο.
6: Eraspor 101,8.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
10: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
12: Βρυλίσια Color Day Run. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο πάρκο Μίκης Θεοδωράκης. Ένας αγώνας με χρώμα και χαμόγελα του Δήμου Βρυλισσίου και της Περιφέρειας Αττικής για όλη την οικογένεια. Χωρίς χρονόμετρα, χωρίς προϋποθέσεις. Δωρεάν συμμετοχή στο vrilisiacolordayrun.gr.
13: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
14: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
15: Ακούτε Eraspor.
0: 33 λεπτά μετά τις 2, ακούτε Eraspor, είναι η μεσαίωρη ραδιοεφημερίδα. Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Eraspor, Δημήτρης Γιαχανατζής. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ανάψη του σημερινού, το απεσινού αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα, 8 παρατέταρτο Ολυμπιακό Στέδιο της Αθήνας, με απευθείας μετάδοση από την Eraspor. Πάμε τώρα στον Χρήστο Κοντό που θα μας πει πολύ περισσότερα. Χρήστο, καλώς σου μεσημέρι.
16: Γεια σου, καλό μεσημέρι Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι και στους φίλους μας.
0: Οι Βόσνοι έκαναν από χθες έντονη και αισθητή την παρουσία τους με τα επεισόδια που δημιούργησαν στο κέντρο της Αθήνας. Έγιναν και 11 συλλήψεις μάλιστα από την αστυνομία. Ελπίζω να κυλήσουν όλα καλά σε ένα μάτς την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού από το ντέρμπι, το χαμένο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
16: Εντάξει, είναι αστυνομικό ρεπορτάζ αυτό. Ναι. Χθες το βράδυ, σύμφωνα με αυτά που αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, περίπου 150 οπαδοί της Μπάνια Λούκα που ακολούθησαν την ομάδα τους εδώ, στο κέντρο της Αθήνας. Προφανώς, έχοντας πιει κανένα ποτηράκι παραπάνω, θα αναβγεί στους γεροδρόμους ψάχνοντας να βρουν οπαδούς Παναθηναϊκού.
0: Πολλά παραπάνω ποτηράκι, όχι ένα.
16: Προφανώς, ναι, ναι. Κάποια στιγμή ήρθαν και στα χέρια μεταξύ τους, μπήκαν και οι αστυνομικοί στη μέση. Για να ψηφίσουμε την αστυνομία, έγιναν 11 συλλήψεις.
0: Ναι. Και ένας τραυματίας.
16: Ναι, τον κύριο Χρυσοχοίδη να λέει ότι να δίνει εντολή, σύμφωνα αυτά που αναφέρει το ανακοινωθέν από την αστυνομία, ότι οποιοδήποτε δημιουργήσει πρόβλημα κατευθείαν θα φέρει και από την Αθήνα. Βγείτε στα σύνορα και θα απομακρύνεται.
0: Ελπίζω να κυλήσουν όλα ομαλά το βράδυ, Χρήστο, να μην έχουμε παρατράγουδα τέτοια.
16: Νομίζω ότι θα ηρεμήσουν. Θα πάνε και με ξεχωριστά μέσα. Έχουν μια ξεχωριστή δική του εξέδρα, απομενωμένη στο πάνω διάζωμα. Εντάξει, τώρα η βόηση είναι και λίγο φασαριώση. Εμείς όταν είχαμε πάει εκεί πριν δύο χρόνια δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Κανένα παραμικρό δηλαδή, για αποστολή δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα. Προφανώς θα αξίσει. Αυτά τα πράγματα κυρίως μετά από κάποια ποτηράκια που πίνουν. Βγαίνουν έξω και δημιουργούν προβλήματα. Τα μέτρα ασφαλείας είναι εδώ. Τώρα μετά τα χθεσινά θα είναι ακόμα πιο αυξημένα. Οπότε νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κάποιο θέμα και θα προχωρήσει το παιχνίδι. Διεξαχθεί κανονικά χωρίς παρατράγωγα.
0: Πάμε καθαρά στο αγωνιστικό του Παναθηναϊκού.
16: Το αγωνιστικό για τον Παναθηναϊκό καλό είναι που μετά από ένα ντέρμπι πάντα συμβαίνει αυτό. Ακολουθεί το επόμενο παιχνίδι για να πέσει εκεί που έχει βγει. Επικοινωνήστε χθες ότι θα τελειώνει η κουβέντα για το Μάστο Καρασκάκη και το Πετσορθάκο. Αυτά δεν παίξαμε καλά, δεν παίξαμε αντίπαλο καλύτερα, κέρδισε και τέλος. Αυτό
0: τέλος.
16: Σύντομη ιστορία στο αγώνα.
0: Γυρίζουμε σελίδα.
16: Ναι, γυρίζουμε σελίδα. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει ένα καινούριο καλοσέρι να αρχίσει να χτίζει με αφετηρία το σημερινό παιχνίδι. Το πρόγραμμα δεν είναι απαγορευτικό μέχρι το μάτς με την ΑΕΚ, τέλος του μήνα, που είναι ένα παιχνίδι πολύ υψηλού βαθμού δυσκολίας. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει σήμερα με την Μπόρα την Μπάνια Λούκα, μετά θα παίξει με τον Αστέρα Τρίπολη στο ΑΚΑ, πηγαίνει Καζακστάν στο Αλμάτι να παίξει με την Καϊράτα Αλμάτι, μετά πάει Βόλο. Και μετά νομίζω ότι τη σειρά τη ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα με 3-4 παιχνίδια να κάνει πάλι ένα μικρό σερί με νίκες εντός και εκτός Ευρώπης.
0: Θα του αλλάξει και η ψυχολογία, έτσι.
16: Ναι. Ναι. Και σίγουρα κερδίζοντας ξαναφτιάχνει την ψυχολογία.
0: Βέβαια.
16: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Το ποδόσφαιρο κανείς δεν είπε θα το πάρει ο Παναθηναϊκός αίτητος. Δεν θα χάσει από κανέναν, αλλά μόνο τώρα. Έτσι δεν υπάρχουν
0: θέματα.
16: Κάποια στιγμή θα έρθει η επιτυχία. Η αποτυχία το θέμα είναι να καταφέρει να έχει πολύ περισσότερες επιτυχίες παρά αποτυχίες.
0: Αυτό
16: είναι το σημαντικό. Γιατί αν έχει το ανάποδο, τότε η χρονιά δεν είναι καλή και όλοι αναλαμβάνουμε μετά τι ευθύνε του. Οπότε τι ψάχνουμε να κάνουμε σήμερα, μια χαλαρή, εύκολη νίκη χωρίς υποκάρδια. Θα θυμίσω ότι στην Ευρώπη και στα τρία παιχνίδια που έδωσε στα προκριματικά δεν κρίθηκε κανένα στο ΑΚΑ. Οι προκλήσει ήταν όλε με εκτός εθνικές και καμία δεν έγινε στο ΑΚΑ όπου τα αποτελέσματα ήταν ισόπαλα.
0: Και με την Μπάξη και με τη ΖΕΣΚΑ 1980.
16: Με όλου μόλου και την Χράντετ Κράλεβε. Όλα τα μάτια έλυσαν ισόπαλα εδώ στο ΑΚΑ. Δεν είναι καλό σημάδι αυτό, δεν μπορεί να την υποτιμήσει κανείς την Μπάνια Λούκα. Θα θυμίσω ότι δύο χρόνια από την Αλπίνο, όχι, πριν δύο χρόνια ουσιαστικά.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, Χρήστο, το μάτς αυτό το απαψινό είναι κυκλωμένο από τους πράσινους για νίκη, έτσι.
16: Είναι από τα μάτς τα οποία υποχρεωτικά θα τα πάρεις.
0: Ναι.
16: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός στα ζευγαράματα που έχει, του έχουν κάτι δύο πάρα πολύ δύσκολες ομάδες. Δηλαδή η νούμερο ένα στοιχηματικά, Brighton, η οποία θεωρείται μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου, και η νούμερο 2 ή 3, δηλαδή άλλες στοιχηματικές έχουν τη Φράιμπουργκ δεύτερο φαβορί πίσω από την Brighton, όλες έχουν την Brighton. Δεύτερη έχουν άλλες τη Φράιμπουργκ, άλλες την Αταλάντα. Τη Φράιμπουργκ την έχουν γιατί είναι πρωτοπόρος στην Bundesliga αυτή τη στιγμή. Πάμε και από την Bayern και την Dortmund,
0: ναι, ναι,
16: και όλες τις καλές ομάδες.
0: Είναι η έκπληξη του γερμανικού πρωταθλήματος.
16: Ναι, και η έκπληξη δεν μπορεί να το πει με ποια έννοια ότι τώρα πέρυσι έπαιξε τελικό Europa.
0: Σωστό.
16: Δεν είναι καμιά ομάδα που θα δω πουθενά. Όταν έχει φτάσει τελικό Europa, σίγουρα είναι μια καλή ομάδα.
0: Και όταν μιλάμε για γερμανικό πρωτάθλημα, λίγο πολύ όλες οι ομάδες είναι ισοδύναμες.
16: Ναι, αν εξαιρέσουμε την Bayern, να άντε και να βάλουμε και την Dortmund που είναι πιο μπροστά.
0: Ένα καλή παραπάνω, όλες οι υπόλοιπες είναι στο ίδιο καζάνι ακριβώς.
16: Στην καλή του σειρά μπορούμε να σου κάνουμε ζημιά.
0: Σωστό.
16: Οπότε αυτές οι δύο ομάδες είναι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στις 6. Δεν, από αυτή την πλευρά δεν το λες καλή κλήρωση. Απ' την άλλη όμως έχει αντιπάλους βατούς, όπως είναι τώρα η Μπόρατ, όπως ήταν μετά η CSKA Σόφια. Η Νόρτζελαντ, η Καϊράτ, δηλαδή ομάδες που με λίγη προσοχή μπορεί να τις κερδίσει και τις 4. Να κάνει τις 4-4, να μαζέψει και 12 πόντους και ό,τι άλλο χτίσει παραπάνω, μήπως και κάνει ένα καλό πλασάρισμα και με κάποια συνθήκη μπορέσει να αποφύγει και τον ενδιάμεσο γύρο, εάν και όσο περάσει. Να πούμε ότι ένας προσωμιωτής, τώρα αυτά είναι θέματα που τα ξέρουν όσοι τα χειρίζονται, έχει βγάλει πιθανή για σταυρός, δεν ξέρω, εκτιμάει με βάση τη δυναμική των ομάδων, το πρόγραμμά τους, όσο έχουν κάνει τώρα, το ρόστερ τους, τις πιθανές διασταυρώσεις, δεν ξέρω πώς τα έχουν βγάλει αυτά. Ένας προσωμιωτής έβγαλε τον Παναθηναϊκό ότι πάει με τελικά στο conference.
0: Μάλιστα.
16: Και αποκλείται από την Brighton. Δίνει τελικό Brighton Atalanta. Εντάξει, αυτό είναι τώρα σε μια να βρισκόμαστε.
0: Εντάξει, σενάριο
16: είναι τώρα. Πριν τώρα να έχει υποθεί ένα παιχνίδι, αυτό θα ήθελα να λέμε τι λέμε και τι δεν λέμε. Αυτό απλά και μόνο επειδή.
0: Έχει πολύ ψωμί μέχρι τότε.
16: Ναι, άμα σε πάρει κανεί θα το δει, θα είναι η δυσούλα αυτό.
0: Ναι, ναι.
16: Το θεματάκι. Και απλά το αναφέρω για καθαρά έτσι τυπικού λόγου.
0: Έχει εικόνα, Χρήστο, για το πώς θα παρατάξει ο Νίστρο από τον Παναθηναϊκό το βράδυ.
16: Κοίταξε, νομίζω ότι δεν θα δούμε θεματικές αλλαγές. Δεν θα δει κανεί ότι επειδή δεν κέρδισε τον Ολυμπιακό ή και τον Ολυμπιακό θα δούμε 15 καινούριου στην 11. Θα γίνει ένα rotation, νομίζω θα είναι λογικό rotation. Δηλαδή, δύο-τρεις αλλαγές πιστεύω. Ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι, μπορούμε να δούμε και καινούργια πρόσωπα. Για παράδειγμα, για πρώτη φορά στην αποστολή μπαίνει ο Κρίστιανσεν.
0: Ναι.
16: Δεν ξαναμπεί από την ξεκίνηση περίοδο. Σημαίνει τι, ότι ιατρικά θεωρείται έτοιμο. Έτσι. Έχει ξεκινήσει τις προπονήσεις, έχει πάρει μερικές προπονήσεις στα πόδια του. Άρα μπορούμε να υποθέσουμε ότι αν το μάτς πάει καλά, δηλαδή μπει σε ένα χαλαρό 2-3-0 στο 60, μπορεί και να τον βάλει μέσα με μια μεγαλύτερη ασφάλεια, να του δώσει λίγο χρόνο.
0: Και να ξεκουράσει λίγο τον Κυριακόπουλο.
16: Και να ξεκουραστεί, αλλά πιο πολύ για να τον βάλει σιγά-σιγά στα παιχνίδια.
0: Ναι.
16: Να του δώσει λίγο χρόνο. Τώρα λίγο χρόνο σε ένα παιχνίδι πρωτάθλημα, σιγά-σιγά να τον βάλει μέσα στο κόλπο, να μπει και αυτό στο rotation για να μπορεί να διεκδικεί και θέση ακόμα και στην ενδεκάδα. Θυμίζω ότι από τη λίστα με τους περιορισμούς που υπάρχουν είναι κομμένοι τρεις παίχτες, οι δύο από αυτούς είναι ο Σαλάχ Εντίν και ο Τσιριβέγγια, ο άλλος είναι ο Τσάβης, ο φύλακας που τριάβης δεν παίζει. Δηλαδή αυτές είναι τρεις κομμένοι από το υπάρχουν ρόστερ σε σχέση με την λίστα που δηλώθηκε στην Δόφα για τα παιχνίδια που υπάρχουν στο Ροκόφερ, να πεις και μέχρι το τέλος της πρώτης φάσης, την εκφέση δηλαδή μέχρι τέλος Δεκέμβρη. Στο κόφερ είναι 6, δεν είναι 8, οπότε τελειώνει αυτή η φάση λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Δεν πάει, δεν πιάνει καθόλου για Γενάρη όπως συμβαίνει στο Champions League και την Europa που τα παιχνίδια είναι 8.
0: Ναι.
16: Οι όποιες αλλαγές μετά μπορούν να γίνουν στην επόμενη φάση, αν και
0: Ιανουάριο,
16: πιο Παναθηναϊκός. Θα μπορεί να αλλάξει, να κάνει τρεις αλλαγές στο ρόστερ του από παίχτες που έχει τώρα να τους αλλάξει με παίχτες που είναι εκτός ή που θα αποκτήσει στην αλλαγή περίοδο του Ιανουαρίου. Οπότε δεν περιμένουμε ειδικά στην άμυνα κάποια αλλαγή. Κυριακόπουλος, Καλάμπια, οι δύο Ολλανδοί και Πένια. Αυτή είναι μια πεντάδα που νομίζω που μπορεί να κοιμούνται και στο δωμάτιο πια. Έτσι, τόσο πολύ παίζει ο Ιωάννης με τον άλλον. Μεσαία γραμμή μπορεί να δούμε, σίγουρα θα δούμε Κάγκουα, τη θέση 8. Να δούμε, θα είναι Καμαρά, πιθανότατα. Ή Λουζά, λιγότερο φαβορεί αυτή η λύση. Το πιθανότατο θα σημαίνει στον Καμαρά που μπορεί να τον αλλάξει από τον Τρίπερ, αλλά σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα έχει ξεκινήσει πάντα βασικό. Έτσι, με τον τρόπο που παίζει διευκολύνει το πλάνο του Μίστρου, αυτό που θέλει να υπηρετήσει μέσα στο χώρο. Και από εκεί και πέρα πάλι θα δούμε ένα κεντρικό χαφ πιο μπροστά. Λογικά τα μπουρδα δεξιά μπορεί να δούμε και κανένα Πελίστρι, που καιρό να παίξει. Αριστερά Αντίνο, μπορεί και εκείνη να δούμε Πελίστρι, δηλαδή αν δεν πει δεξιά να μπει αριστερά. Και σεντερφόρ τώρα λογικά είτε Τετέι ή
0: Ντέσσερς.
16: Μάλλον Τετέι, βλέπω αυτή τη μέρα. Δηλαδή δεν περιμένουμε κάτι θεαματικό.
0: Ναι.
16: Άλλωστε, όπως βλέπουμε εδώ και πάρα πολλά παιχνίδια, έχει ένα πολύ βασικό κορμό και ένα σχετικά κλειστό rotation, ειδικά στις αρχικές επιλογές. Και αυτό γιατί θέλει να τους βάλει τους παίκτες να παίξουν πολλές φορές μαζί, έτσι ώστε να αποκτήσουν.
0: Να μάθει ο ένας τον άλλο, ναι. Σωστό.
16: Θα μάθει το παιχνίδι του άλλου.
0: Ωραία. Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο πρέπει να προσθέσουμε από το...
16: Όχι,
0: πριν από το παιχνίδι, λίγες ώρες πριν το μάτς.
16: Αυτά.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε ακούσουμε το βράδυ πλέον στη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκού Μπόρας Μπανιαλούκα.

0: Και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, περνάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ανοίγουμε γραμμές πλέον με Γαλλία. Εκεί βρίσκεται ο Μπάμπης Παπάζογλου. Ακολουθεί την ομάδα του Ολυμπιακού. Το βράδυ θα περιγράψει τον αγώνα κόντρα στην Μαρσέιγ, στη Μασσαλία. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι από την ηλιόλουστη και ζεστή, θα μπορούσαμε να πούμε, Μασσαλία. Καμία σχέση οι καιρικές συνθήκες με
0: την Αθήνα. Που...
1: ναι, ναι, γενικά με την Ελλάδα. Νομίζω ναι. Δεν ξέρω και εσύ να βρέχει.
0: Είναι βροχερός ο καιρός, μουντός. Ετοιμάζεται να είναι φουσκωμένος, πώς το λένε.
1: Εδώ είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Η υγρασία έχει βέβαια πολύ. Εντάξει, okay, λογικό λιμάνι.
0: Λοιπόν, πάμε στο μάτς όπου ο Ολυμπιακός δεν θα έχει πλέον τελικά φίλους στο πλευρό του. Μετά από αυτό το μπάχαλο που έγινε με τις αστυνομικές αρχές στη Μασσαλία. Το μάτς θα γίνει χωρίς φίλους του Ολυμπιακού, με την κερκίδα που ήταν προγραμματισμένη να φιλοξενήσει φίλους του Ολυμπιακού να παραμένει κλειστή στο βελοντρόμο, έτσι.
1: Ναι, αυτό γνωστοποίησε ο Ολυμπιακός και χθες το βράδυ, ότι ακύρωσε όλα τα εισιτήρια που είχε παραλάβει. Το είχε πει ούτως ή άλλως, δεν τα παραλάβει, ακύρωσε όλα τα εισιτήρια. Εννοείται θα επιστραφούν τα χρήματα, αλλά έχουμε εξηγήσει ότι το εισιτήριο είναι το μικρότερο κόστος που έχουν κάνει. Το μικρότερο κόστος για όποιον είχε ήδη κάνει το ταξίδι.
0: Είναι ακριβή εκδρομή.
1: Μα όχι, είναι πολύ φθηνά τα εισιτήρια, 15-49 ευρώ. Φανταστείτε τα αεροπορικά και τα ξενοδοχεία.
0: Αυτό λέω, είναι ακριβή εκδρομή.
1: Ναι, όπου και να πήγαινε, είναι μεγάλο το κόστος.
0: Ναι.
1: Για έναν φίλο που ξαφνικά την Τρίτη βρέθηκε στον αέρα. Όλα ήταν στον αέρα. Και αυτό ήταν το πρόβλημα. Γιατί οι αντικειμενικοί λόγοι υπήρχαν, προφανώς υπήρχαν, αλλά. Το πρόβλημα ήταν ότι έγινε όλα τελευταία στιγμή. Αν είχαν γίνει μια εβδομάδα πριν, 10 μέρες πριν, θα προλάβαινε να κάνουν ακυρωτικά και πολλά πράγματα. Μπάσχετος, αυτή είναι η κατάσταση. Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε και ως με ανακοίνωσή του και καλεί τους φιλάθλους να μην προσεγγίσουν το βελοντρόμ. Δεν υπάρχει περίπτωση να
0: μην προσεγγίσουν. Να μην προσεγγίσουν καν τη Μασσαλία.
1: Κοίταξε, όσοι είναι εδώ στη Μασσαλία.
0: Εντάξει, όσοι είναι στη Μασσαλία δεν μπορούν να φύγουν από τη Μασσαλία, έτσι.
1: Ναι. Κοίταξε, μια επιλογή θα ήταν σήμερα να πάνε μια. Δρομή κοντινή, ξέρω εγώ, να πάνε σε μια άλλη πόλη.
0: Στην Νίκαια.
1: Να περάσει η μέρα και να γυρίσουν. Mm-hmm. Αλλά δεν το συζητάμε, είναι μεγάλη η ταλαιπωρία και ήταν και μεγάλο το λάθος, επαναλαμβάνω, των γαλλικών αρχών, έτσι όπως το χειρίστηκαν, γιατί ήταν αντικειμενικό το πρόβλημα, αλλά δεν ήταν κάτι που προέκυψε τις τελευταίες μέρες. Αυτό λέμε όλο αυτό το διάστημα. Και η επικοινωνία, ο βαθμός επικοινωνίας στο αγώνα. Και οι μαθητικές κινητοποιήσεις και η ανασφάλιση που υπάρχει σε όλη τη χώρα. Δεν ήταν κάτι που προέκυψε τις τελευταίες μέρες.
0: Σωστό, υπάρχει.
1: Είναι δεδομένα εδώ και καιρό.
0: Υπάρχουν μέρες. Μπάμπη, πάμε στο αγωνιστικό του Ολυμπιακού.
1: Ναι. Κοίταξε, περιμένουμε κάποιες αλλαγές από τον Αλγουαθίλ. Όπως είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου χθες, δεν είναι το σωματικό. Δηλαδή, η αποκατάσταση έχει γίνει από τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Είναι αρκετές ημέρες. Mm-hmm. Όσο το πνευματικό. Είπε δηλαδή ο ίδιος ότι θέλω να δω τα πρόσωπά τους. Να καταλάβω πόσο έχουν. Φύγει πλέον από τον ντέρμπι, πόσο έτοιμοι είναι για ένα παιχνίδι όπως είναι αυτό με τη Μαρσέιγ. Και το σίγουρο, όπως είπε, είναι ότι αυτοί θα επιλεγούν αυτοί που αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη κατάσταση για να παίξουν αυτό το μάτς. Δεδομένα, αλλαγές θα υπάρχουν με ποια έννοια. Μάνι στην κορυφή της επίδοσης είχε ξεκινήσει ο Μουαντίλ Ματζή με τον Παναθηναϊκό, είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.
0: Ναι.
1: Άρα εκεί θα υπάρχει σίγουρα μια αλλαγή.
0: Εκεί θα δούμε το Γιάρεμτσουκ.
1: Πιθανότατα το Γιάρεμτσουκ. Θα είναι. Περιμένουμε ένα νέο έστω να δούμε τι θα κάνει στην άμυνα. Ορτέγα ούτως ή άλλως είναι goalkeeper. Δεξιά αλλάζει πολλές φορές τα back ο Αλγουαθίλ, αλλά υπάρχει μια υποσημείωση. Ο Ψάγιακας είναι τιμωρημένος στον αγώνα με τον Πανετολικό. Άρα είναι πιθανό να ξεκινήσει σήμερα για να παίξει ο Πέντερσεν στο Αγρίνιο. Αριστερά παίζει τη θέση, δηλαδή είναι υποψήφιος ο Μπρούνο. Θα δούμε αν θα βάλει πάλι τον Δίκνης Γιάννη, θα προτιμήσει τον Μπρούνο. Ο Ρέτσο στην άμυνα. Και εκεί μάλλον θα κατήσει τον Πυρόλα. Μάλλον θα τον κατήσει τον Πυρόλα. Πάντα ο Κάρμο διεκδικεί με θέση. Ο Έσε με τον Μπουέρτα για να πάρει κάποιες ανάσεις. Ο Φρόιλερ είναι ένα πιθανό σενάριο. Ο Γιάρεμτσοκ, όπως είπαμε, στην κορυφή. Ο Ζώτα Σίρβα, ο Τσικίνιο. Ο Μάρτινς. Υποψήφιος και ο Φορτούνης πάντα. Θυμίζω ότι δεν είναι ο Μπέιλι λόγω ενοχλήσεων. Δεν είναι ο Ρόκα. Δεν έχει δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Οπότε οι επιλογές είναι συγκεκριμένες μέσω επιθετικά για τον προπονητή του Ολυμπιακού. Ούτως ή άλλως από αυτά τα πρόσωπα θα βγει τελικά η ενδεκάδα των Ερυθρόλευκων για ένα παιχνίδι που από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός και στην Αγγελόνια σίγουρα πάει με λιγότερη πίεση, εννοείται ότι με αποτέλεσμα και πολύ περισσότερο με νίκη αλλάζει πάρα πολύ τα πράγματα από πολύ νωρίς.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί έχει και το επόμενο μάτς με τη Σπάρτα Πράγα στο Καεσκάκι ένα ιδανικό σενάριο 9 βαθμούς σε 3 αγώνες. Πας πολύ για οκτάδα μετά.
0: Μπαμπή, η ήττα είναι εντός προγράμματος.
1: καμία ήττα δεν είναι εντός προγράμματος, σίγουρα θα είναι καταστροφή.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει σημασία πάντα, Δημήτρη, και πώς χάνεις, αν χάσεις ένα μάτς, την εικόνα που έχεις.
0: Σωστό.
1: Γιατί
0: σωστό.
1: Πάντα αυτό παίζει ρόλο. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για μια νέα ομάδα. Τέσσερα μάτς έχει δώσει ο Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Δεν είναι πολλά, εννοώ, για να έχεις μια πλήρη εικόνα. Οπότε κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να έχει ο Ολυμπιακός αυτό το πνεύμα, το μαχητικό, το πάθος που βγάζει στο παιχνίδι του και με τον Παναθηναϊκό. Το έκανε και με τη Γιαγκελόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτά τα πιο σημαντικά, αν μπορεί να το πει κανείς, παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα τα έχει κερδίσει. Και είναι πολύ σημαντικό να κερδίζει, να παίρνει αποτελέσματα. Αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό πώς θα παρουσιάσει, προφανώς όχι μόνο για μένα, για όλους είναι πολύ σημαντικό πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι απρόβλεπτη πολλές φορές. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχει και προβλήματα και στα παιχνίδια της και στο Europa League και στο πρωτάθλημα. Πρόκειται από μια νίκη επί της Τούρου, αλλά με τον Παϊσάου, με αυτό που έγινε, που δεν έδωσε το χέρι, συναλλαγή. Έχει θέματα η Μαρσέλη και πάντα είναι μια ιδιαίτερη ομάδα.
0: Με τα πάνω της και τα κάτω της.
1: Ακριβώς. Αν της δώσεις το δικαίωμα, θα σου κάνει νίκη και μάλιστα εύκολη. Αν είσαι καλός και τη δυσκολεύεις, θα της βάζεις πολύ δύσκολα και μπορεί να μην κερδίσεις κιόλας.
0: Σωστό, σωστό.
1: Είναι δύσκολο ματς. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός εδώ πέρα έχει παίξει τρεις φορές. Μία εκείνο το ματς, αλλά ήταν πολύ αδύναμος τότε το δεκαετία του 90, είχε χάσει 3-0. Ήταν πολύ καλή και η Μαρσέιγ τότε, πάρα πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Το 2012 που είχε κάνει το διπλό με Φετβατζίδη, με αποκάλυψη μανιά της στη μεσαία γραμμή και καθιερώθηκε. Και πριν λίγα χρόνια, αλλά με COVID τότε, που είχε χάσει, θυμάσαι, με τα πέναλτι, με Ραφίνια,
0: ναι.
1: σε ένα παιχνίδι πάλι περίεργο. Εντάξει, είναι ένα, επαναλαμβάνω, είναι, το πιο σημαντικό είναι ο Ολυμπιακός πώς θα ανταποκριθεί στις ανάγκες του αγώνα. Αν δώσει δικαίωμα στη Μαρσέιγ, είναι δεδομένο ότι δεν θα την αφήσει την ευκαιρία οι Γάλλοι, που ψάχνουν πολύ μια νίκη για πολλούς λόγους και μια καλή εμφάνιση. Αν όμως παίξει και με το μυαλό, δηλαδή τους κοντράρει, καταφέρει να ελέγξει το παιχνίδι και κυρίως, επαναλαμβάνω, να πάρει πολύ μάχες στο κέντρο, δηλαδή στη μεσαία γραμμή, τότε ναι, μπορεί να βάλει πολύ δύσκολα και να διεκδικήσει αποτέλεσμα. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός γενικά στην Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια έχει πάρει και αυτοπεποίθηση. Κακά τα ψέματα. Δημήτρη, είναι μεγάλη υπόθεση και το κόφερενς. Το είδαμε ότι την επόμενη χρονιά ο Ολυμπιακός του Europa League βγήκε 7ος, ήταν απευθείας στην επόμενη φάση, όχι την ενδιάμεση. Δεν είναι μικρό πράγμα να βγαίνεις στη League Face του Europa League 7ος. Και πέρσι στο Champions League, το ανώτατο επίπεδο, ο Ολυμπιακός πέρασε στην ενδιάμεση φάση. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός πέρασε στο Champions League, έχασε μόνο από Arsenal στην League Face, έτσι, Μπαρσελόνα και Ρεάλ. Τα υπόλοιπα μας. Διάμεση φάση. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός παίζει στο Champions League, έχασε μόνο από Arsenal στην League Face, έτσι, Μπαρσελόνα και Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα μάτς

0: Πρέπει να προσθέσουμε από πλευράς Ολυμπιακού λίγες ώρες
1: πριν από το μάτς. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει το βράδυ. Έχουν κυκλοφορήσει κάτι βίντεο οι οπαδοί της ΜΑΣΕΚ που έψαχναν και μπήκαν και σε ένα ξενοδοχείο που ψάχναν Έλληνες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά δυστυχώς αναμενόμενα. Δεν υπήρξε όμως κάποιο πρόβλημα. Τουλάχιστον δεν πληροφορήθηκαν για το πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι και αυτό το βίντεο δικαιώνει την απόφαση του Ολυμπιακού, που ούτως ή άλλως ήταν δικαιωμένος με όλα αυτά που έγιναν. Τα ελάτε, όχι, δεν θα έρθετε. Αν τελικά θα έρθετε, την απόφασή του να προστατεύσει τους φιλάθλους του.
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, η ασφάλεια.
0: Έτσι.
1: Και βέβαια να δούμε, γιατί με την διαχειρισμό από τις γαλλικές αρχές δεν αφήνει και περιθώρια για το πώς μπορούν. Θα γίνουν και οι κινήσεις, φαντάζομαι, αλλά δυστυχώς θα είναι και πολύ δύσκολο να βρουν τρόπο να αποζημιωθούν οι φίλοι του Ολυμπιακού που δεν έφταγαν σε τίποτα και έχουν επομιστεί ένα τεράστιο κόστος με ακυρώσεις.
0: Και μείναν ξεκρέμαστοι, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί και αυτό που έκαναν οι γαλλικές αρχές δεν μπορεί να τυχεί ότι τελευταία στιγμή τον τρίτο βράδυ είπαν: Α, ελάτε,
0: ναι,
1: ένας περιορισμένος αριθμός οπαδών. Γιατί για να το χρησιμοποιήσει προφανώς αν γίνει κάποιες αγωγές. Να πει: Εμείς τους είπαμε να έρθουν.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι άσχημα αυτό. Και να βλέπουμε ότι τελικά συμβαίνουν παντού τέτοιες συμπεριφορές. Γιατί αν το είχαν κάνει πριν 10 μέρες, προφανώς υπήρχε ένα εύλογο διάστημα.
0: Θα ήταν τελείως διαφορετικά, Μπαμπή, όλα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, θα σας ακούσουμε το βράδυ στην περιγραφή του αγώνα πλέον Μαρσέιγ Ολυμπιακός στις 10 για τη League Face του Europa League. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Παραμένουμε Γαλλία, αλλά από την Μασέλη ανηφορίζουμε λιγάκι. Πάμε στη Ρεν, εκεί που βρίσκεται ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Ακολουθεί την ομάδα του Όφη που παίζει το βράδυ κόντρα στην Ρεν για τη League Face του Europa League. Με τον Όφη να θέλει να συνεχίσει αυτό το ευρωπαϊκό σερί που κάνει, το ευρωπαϊκό σερί νικών που κάνει στην φετινή του διοργάνωση. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από την ηλιόλουστη Ρεν, Δημήτρη.
0: Και στη Ρεν ήλιο, έτσι, παρόλο και στη Μασσαλία ήλιο και στη Ρεν ήλιο, μάλιστα, αυτά είναι.
2: Το πρωί εδώ μέχρι τις 10, 11 και 12 η ώρα είχε ομίχλη στο κέντρο της πόλης, αντάρα που λέμε, αντάρα, αλλά μετά τις 12 καθάρισε η ομίχλη και έχει θερμοκρασία 22, 23, 24 βαθμούς. Να συνεχίσω πριν πια στο καθαρά αμυγός αγωνιστικό κομμάτι του Όφη, από εκεί που σταμάτησε ο Μπάμπης.
0: Ναι.
2: Και εδώ σήμερα το πρωί υπήρχαν οδηγίες στους φίλους του Όφη που βρίσκονται στη Ρεν και ξεπερνούν τους 500. Τους απαγορεύτηκε η μετακίνηση στο κέντρο της πόλης με διακριτικά ομάδος. Mm-hmm. Για το φόβο των Ιουδαίων, ήδη είδαμε τώρα πριν από λίγο γίνονται και διαδηλώσεις από τους μαθητές.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι, είμαστε σε μια πανεπιστημιούπολη στη Ρεν, όπου ένας στους τρεις κάτοικους, κάτοικους εδώ είναι φοιτητής, και για το φόβο των Ιουδαίων υπήρξε αυτή η απαγόρευση. Τώρα, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα δείχνει να είναι έτοιμη ενώπιση του σημερινού παιχνιδιού. Σχέλης και η ΣΕΚΑ είναι εκτός πρόβλημα του Χρήστου Κόντι που είναι τραυματίες και έμειναν στο Ηράκλειο. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντι, που όπως είπε σε χθεσινή συνέντευξη, θέλει και αυτός να κάνει το παιχνίδι του η ομάδα. Είπε χαρακτηριστικά ότι η Ρεν μεσοεπιθετικά είναι τρομερή, είναι πολύ δυνατή, αλλά και εμείς, είπε χαρακτηριστικά, ο στόχος μας είναι όταν έχουμε την μπάλα να κάνουμε να υποφέρουν οι ποδοσφαιριστές της Ρεν. Θα τα δούμε, βέβαια, όλα αυτά είναι ασκήσεις επιθεωρίας. Θα τα δούμε στο Γρασίδι σήμερα το βράδυ, σε ένα πάρα πολύ όμορφο γήπεδο, όπως είναι το γήπεδο της Ρεν, το Ροαζόν Πάρκ, όπως λέγεται στα γαλλικά. Ένα γήπεδο 30.000 θέσεων.
0: Έχεις μάθει, έχεις μάθει και γαλλικά, Γιώργο, έτσι, από χθες.
2: Ναι, βέβαια. έτσι, ναι. Θα υπάρχει καλή ατμόσφαιρα, ένα πολύ ωραίο γήπεδο που θα έλεγα εξιτάρει τους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται, καθώς οι φίλοι είναι πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο, θα ακούν σχεδόν την ανάσα τους και θα έχουν και τη συμπαράσταση, όπως είπα νωρίτερα, περίπου 500 φίλων του Όφη. Mm-hmm. Που έφυγαν από το Ηράκλειο χθες και σήμερα ή προσπάθησαν να συνδυάσουν το τροπνό να το φιλί με μια σύντομη εκδρομή. Το Παρίσι άλλωστε είναι κοντά, μόλις μια μισή ώρα.
0: Ναι.
2: Με το τρένο, αρκετοί μάλιστα προτίμησαν να πάνε αρχικά στο Παρίσι και στη συνέχεια να έρθουν.
0: Να πάρουν και μια γεύση από την πόλη του Φωτός.
2: Ακριβώς. Και νομίζω ότι σήμερα αναμένεται να γίνει ένα αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
2: Να πω ακόμα.

0: Ναι, ναι.
1: Να πω ακόμα και είδηση που είναι πολύ σημαντική για τον Όφη, ότι τη γλίτωσε φτηνά η εκρητική ομάδα για την πράξη ενός ανεγκέφαλου να χτυπήσει άνθρωπο της ΔΕΑΒΑ το Σάββατο στο μάτς με την ΑΕΚ. Κινδύνευε με ποινή αποκλεισμού από 2-4 αγωνιστικές. Τελικά τιμωρήθηκε με 50.000 ευρώ πρόστιμο. Παράλληλα, Όφη βεβαίως, ο οποίος πήρε πολύ πολύ γρήγορα τάχιστα την απόφαση, τιμώρησε τον ελόγω ανεγκέφαλο παδό του με αποκλεισμό 3 ετών για την είσοδό του στο γήπεδο του Όφη, όπου θα αγωνίζεται Όφη.
0: Και πολύ καλά του έκανε, Γιώργο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές πρέπει να τιμωρούνται ανάλογα. Θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Ο Όφη είναι υποχρεωμένος να γυρίσει σελίδα μετά την ήττα από την ΑΕΚ, έτσι, και να κοιτάξει πλέον την Ευρώπη, εκεί που πηγαίνει περίφημα, έχει πάει περίφημα μέχρι τώρα.
1: Έχει,
0: αλλά θα σε ρωτήσω κάτι που ρώτησα και τον. Θα σε ρωτήσω κάτι που ρώτησα νωρίτερα και τον Μπάμπη, επειδή είναι ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα, η Ρεν. Η ήττα είναι εντός προγράμματος.
1: Κοίταξε, όπως είπε ο Χρήστος Κόντης, θέλει να παίρνει το θετικό αποτέλεσμα. Σε αυτά τα παιχνίδια τώρα δεν είναι εκτός προγράμματος ήττα, έτσι, διότι ο Όφη είναι μια ομάδα που έχει και αυτή τις αδυναμίες, έχει και αυτός τις αδυναμίες του, αλλά και η Ρένα από την άλλη πλευρά, Μπάμπη, για να ξέρουμε τι λέμε, είναι αυτή τη στιγμή από τις πιο χρωματισμένες ομάδες στη Γαλλία. Είναι στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα μαζί με τη Λίλ με 12 βαθμούς. Μπροστά είναι η Μονακό με 13. Έχει σε 6 αγώνες 4 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Είναι η κορυφαία επίδεση στο γαλλικό πρωτάθλημα με 12 γκολ. Έχει τον κορυφαίο σκόρερ μέχρι στιγμή στο γαλλικό πρωτάθλημα, το Λεπόλ, με 4 γκολ. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι η αποστολή του Όφη είναι δύσκολη. Και η ήττα δεν θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω εκτός προγράμματος, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έρθει με βάση και τη δυναμικότητα και την παρουσία και τη δυναμική των δύο ομάδων μέχρι τώρα.
0: Γιώργο, στο πολύ λίγο χρόνο που μας απομένει, λιγότερο από ένα λεπτό για να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, μπορείς να μαντέψεις μία εντεκάδα που θα κατεβάσει το βράδυ ο Κόντης?
1: Ναι, νομίζω ότι δεν θα διαφέρει πολύ εντεκάδα από αυτή την οποία έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Ναι. Με τερματοφύλακα τον Χριστογιώργο στο 3-4-3, ο Κρίσμανιτς, ο Πούγκουρας και ο Κοστούλας στη τριάδα στην άμυνα. Δεξιά θα είναι ο Ντίκμαν, αριστερά ο Αθανασίου, και οι δύο κεντρικοί χαφ θα είναι ο Ανδρούτσος με τον Μπουχαλάκη, και στην επίδεση θα είναι ο Νους, ο Κόντρο και ο... Δεν θα παίξει, πιθανότατα να μην παίξει ο Αϊτόρ, θα είναι ο Φούντας. Έτσι αφήνω ένα περιθώριο μήπως ξεκινήσει ο Αϊτόρ, αλλά έχω την εντύπωση ότι τριάδα στην επίθεση θα είναι ο Φούντας, ο Κόντρο και ο Νους.
0: Ωραία. Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε πλέον το βράδυ στη μετάδοση του αγώνα της Ρεν με τον Όφη για τη League Face του Europa League. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια και σε εσένα καλή ακρόαση, Δημήτρη.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Ακούτε Era Sport.
9: 4 λεπτά μετά τις 3, ακούτε την Era Sport, είναι η μεσημέρι ραδιοεφημερίδα. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος πλέον στην ρύθμιση των ήχων πήρε τη σκυτάλη από τη Χρυσούλα Αντωνιάδη. Ο Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Περάσαμε στο δεύτερο κομμάτι της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας. Πάμε στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Μαζί μας ο Κώστας Σωτηρίου. Κώστα, καλό μεσημέρι. Με το θέμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ να είναι στην επικαιρότητα, έτσι.
10: Βέβαια, είναι το θέμα των τελευταίων ωρών. Από τη στιγμή που με απόφαση του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο παίκτης αποχώρησε από την αποστολή του Ολυμπιακού που εξακολουθεί να είναι στην Ισπανία.
9: Έχει αύριο αγώνα με την Μπαρσελόνα.
10: Έχει αύριο τον αγώνα με την Μπαρσελόνα. Τώρα, το πώς συνέβησαν όλα αυτά δεν είναι τόσο. Δεν μπορείς να έχεις μια απάντηση μέσα σε μια πρόταση.
9: Σωστό.
10: Είναι ένα ολόκληρο background, είναι ένα ολόκληρο παρασκήνιο.
9: Και ένα παρασκήνιο, αν θέλεις, που πέσει από το καλοκαίρι με το θέμα του WOCAP μαζί.
10: Όχι τόσο πολύ.
9: Όχι τόσο, δημιώσει, αλλά ξέρεις, ακούγονταν το όνομα.
10: Ναι. Τη θέση του Ντόρσεϊ σε σχέση με τον WOCAP, διότι είχαμε πει ότι ο WOCAP το χειρίστηκε το ζήτημα άκομψα με συνέντευξη που έδωσε και είπε ότι αν δεν με πληρώσουν δεν με σέβονται κτλ. Και τελικά έπειτα από ένα serial κατέληξε στην Dubai BC, όπως το είχαμε βέβαια προβλέψει και όλος θα παίξει μια ωραία πρωιά στην Dubai BC. Το θέμα του Ντόρσεϊ είχαμε συμφωνήσει όλοι ότι ο ομογενής guard το είχε διαχειριστεί καλύτερα, πιο ήρεμα και χωρίς θόρυβο. Γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ότι ο παίκτης έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό με αιτήσεις αποδοχές που είναι περίπου στο 1,8 εκατομμύρια. Έρχεται αυτή η πρόταση η τεράστια του ΠΑΟΚ, γιατί τώρα δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η πρόταση μεγάλη είναι από τον ΠΑΟΚ. Και μιλάμε για μια πρόταση 12 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Μιλάμε δηλαδή για ασύλληπτα λεφτά.
9: 4 εκατομμύρια το χρόνο.
10: Ο Ολυμπιακός του έχει κάνει πρόταση και θα τα εξηγήσουμε όλα 4 με 6 που είναι εκπομπή.
9: Ωραία.
10: Του έχει κάνει μια σημαντική πρόταση με μεγάλη αύξηση, η οποία όμως από όσο γνωρίζω δεν ξεπερνάει τα 7,5 εκατομμύρια για 3. Μιλάμε δηλαδή για 2,5 ετησίως. Mm-hmm. Είναι μεγάλο το χάσμα. Έρχεται τώρα μια συνθήκη αγωνιστική, στην οποία ο Ντόρσεϊ δεν βγάζει και φωτιές όπως πέρσι. Έχει μια, είχε τουλάχιστον μια αγωνία να σκοράρει, να δείξει κτλ. Mm-hmm. Σαφέστατα σε όλο αυτό το περιβάλλον παίζει ρόλο το γεγονός ότι αποκτήθηκε ένας παιχταράς, ο Γιάν Μοντέρο, ο οποίος από πού θα κόψει χρόνο.
9: Είναι πλέον και το πρώτο βιολί στον Ολυμπιακό, ο Μοντέρο.
10: Είναι φοβερός παίκτης, ρώτα και να λέμε, είναι φοβερός παίκτης. Βάλε και τον Φουρνιέ, ο οποίος είναι ο ηγέτης, έστω εκ των ηγετών, για να μην πω ο ηγέτης του Ολυμπιακού, θα πω εκ των ηγετών, mm-hmm. που νομίζω ότι είναι ο ηγέτης. Οπότε είναι δύο παίκτες στη θέση του. Βλέπει ότι παίζει 5 λεπτά και ενώ η ομάδα του κερδίζει με ένα επικό comeback από μείον
9: 28 συν 5 τελικά, έτσι. Απίστευτο.
10: Μπορεί κάποιοι συνάδελφοι να λένε και κάποιες κάμερες ότι πίσω από τον μπάγκο είχε χειροκροτήσει, ήταν χαμογελαστός, αλλά γενικά
9: ήταν μέσα στην αγωνία.
10: Ήταν δυσαρεστημένος.
9: Ναι, ναι,
10: αυτό είναι.
9: Ναι.
10: Ήταν δυσαρεστημένος. Είχε μανουριάσει, διότι και την περασμένη εβδομάδα δεν έπαιξε πεντάδα στον αγώνα με την ΕΦΕΣ Ανατολού στη Σανέλ Αρένα, όπως και τώρα δεν ήταν στην πεντάδα του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια. Άρα αυτά τον έκαναν να χαλάσει το μυαλό του και βέβαια όλο αυτό παίζει ρόλο. Παίζει ένα ρόλο και το γεγονός ότι σε ένα podcast ευρωπαϊκό, το οποίο έχει την πλάκα του και το ακούμε μερικές φορές, στο οποίο συμμετέχει ο Τζαρόν Blossom Game, ο Blossom Game είπε τη γνώμη του ότι, κατά τη γνώμη μου, λέει, ο Ντόρσεϊ είναι, ας πούμε, μπορεί να αντικατασταθεί. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή ο αναντικατάστατος.
9: Ναι.
10: Και απάντησε ο Ντόρσεϊ, εκεί έγινε η μανούρα, ότι εφόσον με θεωρείς ότι δεν είμαι αναντικατάστατος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω, διότι ούτε θέλουν να με πληρώσουν, ούτε θέλουν να με αφήσουν να φύγω. Τι λέει φόβο έχει το τεχνικό επιτελείο? Το έκανε λύσα ο Ντόρσεϊ, δηλαδή τα έκανε μπάχαλο με αυτό το σχόλιο. Δεν ήθελε και πολύ ο Μπαρτζόκας να πειρακτωθεί από αυτή τη φλόγα, διότι η φλόγα, από ό,τι μαθαίνω, υπήρχε και πριν από το μάτς. Δηλαδή, επειδή είχε μανουριάσει ο Ντόρσεϊ και στον αγώνα με την ΕΦΕΣ Ανατολού, γιατί υπάρχουν και πράγματα που δεν τα βλέπουμε.
9: Έψαχνε προφανώς, Κώστα, έψαχνε την αφορμή ο Ντόρσεϊ.
10: Ή ο Μπαρτζόκας.
9: Ή ο Μπαρτζόκας, ναι.
10: Γιατί ο Μπαρτζόκας του τη χάρισε μετά την ΕΦΕΣ Ανατολού, διότι από όσο γνωρίζω, και το λέω με ευθύνη, αυτό μπορεί να το διαψεύσουν, αλλά άμα λέγαμε και όλα τα σίγουρα, δεν θα μάθανε εδώ. Έχω την εικόνα ότι ο Μπαρτζόκας σκεφτόταν να μην τον πάρει καν στην αποστολή στην Ισπανία.
9: Μάλιστα.
10: Είναι σοβαρό αυτό που λέω, δεν είναι της πλάκας, αλλά αναλαμβάνω την ευθύνη. Το σκεφτόταν αυτό ο προπονητής, διότι είδε ένα πρόσωπο μανουριασμένο και στενοχωρημένο.
9: Ξένο σώμα για την ομάδα.
10: Όχι τόσο σκληρά, αλλά όταν είναι μια ομάδα σε μια σελίδα και ένας άλλος παίκτης είναι σε μια άλλη σελίδα, το σκέφτηκε.
9: Παρ' όλα αυτά
10: τον πήρε στην αποστολή, τον έβαλε κάποια λεπτά συμμετοχής στο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Προφανέστατα δεν ήταν χαρούμενο πρόσωπο όταν ο Ολυμπιακός κέρδισε με αυτή την επική ανατροπή και μετά ήρθαν όλα αυτά τα σχόλια. Τώρα, πού βρισκόμαστε τώρα? Υπάρχουν δύο τεινά, ή μάλλον τρία. Το τρίτο δεν νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα. Δηλαδή να γίνουν όλα μέλι γάλα. Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι το γυαλί όχι απλά ράγισε, αλλά
9: έσπασε.
10: Νομίζω ότι έσπασε. Mm-hmm. Ερμηνείες κάνω δικές μου με βάση τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ και την εκτίμηση και την αίσθηση.
9: Ναι.
10: Το δεύτερο είναι να φύγει ο παίκτης τώρα και να πουληθεί ώστε να πάρει ο Ολυμπιακός κάποια χρήματα.
9: Mm-hmm.
10: Και το τρίτο σενάριο είναι ότι ο Ολυμπιακός, επειδή είδε τι έγινε με τον Τόμας Γουόκαπ και θα αναλύσουμε λίγο στην εκπομπή και τι συμβαίνει με τα συμβόλαια, διότι αυτοί οι παίκτες οι δύο είχαν συμβόλαιο και έχει ο Ντόρσεϊ, είχε ο Γουόκαπ, έχει ο Ντόρσεϊ με τον Ολυμπιακό για ακόμη ένα χρόνο. Τελικά έρχονται δύο παίκτες, υπερπαίκτες, δισεκατομμυριούχοι, Μιστακίδης ΠΑΟΚ και Dubai BC και μπορούν να τα διαλύουν όλα τα συμβόλαια. Είναι και αυτό μια ερώτηση που πρέπει
9: να
10: απαντήσει η Ευρωλίγκα και οι ομάδες. Διότι αν δεν υπήρχε η πρόταση του ΠΑΟΚ, ο Ντόρσεϊ πιθανότατα να μην είχε χαλάσει το μυαλό του.
9: Πολύ
10: αλλά
9: πιθανό.
10: Υπάρχει μια πρόταση από πίσω. Δεν ρίχνουν ευθύνη στον άνθρωπο το Μιστακίδη που θέλει να φτιάξει ομαδάρα. Είναι δικαίωμά του και θεμητό.
9: Κώστα, αν δεν ήταν ο ΠΑΟΚ, μπορεί να ήταν μια οποιαδήποτε άλλη ομάδα, έτσι.
10: Ναι,
9: ένας οποιοδήποτε άλλος εκατομμυριούχος που θέλει να κάνει τη σούπερ ντούπερ ομάδα και να ρίχνει λεφτά δεξιά και αριστερά.
10: Σωστά. Όπως επίσης δεν κατηγορούμε τον παίκτη, διότι είναι μεν περίεργο παιδί και το έχουμε πει πολλά χρόνια τώρα. Όχι τώρα που ενδέχεται και να φύγει, γενικότερα είναι ένα περίεργο παιδί. Ο Ντόρση πώς θα ξυπνήσει, πώς θα συμπεριφερθεί κτλ. Το ξέρουμε αυτό. Και δεν πρέπει να παρεξηγούνται οι φιλαθλοί των ομάδων, διότι σήμερα είναι ένας παίκτης, αύριο δεν είναι. Εμείς τα λέμε και όταν είναι.
9: Έτσι.
10: Οι υπόλοιποι τα λένε όταν δεν είναι, που είναι χωρίς κόστος. Ναι. Εμείς τα λέμε όταν είναι στην ομάδα του. Εν πάση περιπτώσει, το τρίτο είναι να πει ο Ολυμπιακός: την πάτησα με το walk-up, του κάνω διακοπή συμβολαίου. Και τρέχα γύρευε. Mm-hmm. Ο παίκτης δεν μπορεί να παίξει. Ο παίκτης θα κοιτάζει τα μάτια από την κερκίδα. Κακό του κάνει το αθλητή.
9: Θα μείνει εκτός δράσης.
10: Και πρέπει να περιμένει.
9: Πότε θα ρίξει το συμβόλαιό του ακριβώς για να μείνει ελεύθερος και να κάνει τη μεταγραφή που θέλει.
10: Ναι, στο επαγγελματικό μπάσκετ και ΝΕΤ 26.
9: Αυτά
10: είναι λίγο ακραίο αυτό να συμβεί.
9: Πολύ
10: είναι όμως και αυτό μια περίπτωση.
9: Σωστό.
10: Είναι
9: σωστό.
10: Μια πιθανότητα.
9: Θα μας τα αναλύσετε όλα αυτά στα 24 δευτερόλεπτα. Να πω μόνο ότι ο Ρογκαβόπουλος έχει μείνει εκτός αποστολής από το αυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Χάπολ. Έτσι.
10: Έχεις ένα δίκιο. Και αυτό δείχνει ότι ο Ρογκαβόπουλος, όσο και αν δεν μας αρέσει, γιατί είναι ένας παίκτης εθνικής ομάδας και κατά τη γνώμη μου ένα φοβερό project. Έχει το ύψος, έχει το μέγεθος, το τρίποντο, την αθλητικότητα. Είναι επιρρεπής σε τραυματισμούς. Αυτή είναι μια αλήθεια, είναι μια πραγματικότητα. Και γι' αυτό το λόγο αισθάνθηκε στον Οπίστιο Μυριαίο μια διάταση. Αυτή είναι η ιατρική γνωμάτευση. Mm-hmm. Και το παιδί αυτό θα πρέπει να παραμείνει και να επανεξετάζεται κάθε μέρα από τους γιατρούς του Παναθηναϊκού.
9: Μάλιστα.
10: Σιγά-σιγά πιστεύω ότι Σλούκας και Ρενάν θα γυρίσουν στη δράση, όχι βέβαια αύριο, αλλά δεν αποκλείεται και την Κυριακή το απόγευμα με το Περιστέρι ή στο επόμενο μάτς για την Ευρωλίγκα. Οπότε ας δούμε λίγο το αυριανό πρόγραμμα. Έχουμε και λέμε, μάλλον όχι, θα σου το πάω από σήμερα, γιατί δεν έχει ελληνική ομάδα.
9: 9 Παρδάρτο, Φέρμπαξε, Παρτίζαν.
10: Μπράβο. Βαλένθια Μακάμπι.
9: Βαλένθια Μακάμπι, 9:30 και την ίδια ώρα Αρμάνι Μιλάνο Ντουμπάι και στις 10 Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν.
10: Ακριβώς. Και αύριο 9:15 είναι ο Παναθηναϊκός με τη Χάπολ Τελαβίβ, δηλαδή ο Μπράντοβιτς εναντίον Ιτούδη. Και είναι και το Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός 9:30 το βράδυ. Τα υπόλοιπα μάτια είναι Ζάλγκιρις Εφές Ανατολού, Μπεσίκτας Μπάγερν, Ερυθρός Αστέρας Παρί και Βίρτους Μπασκόνια.
9: Παιχνίδια τα οποία του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού θα μεταδοθούν από την Έρα Σπορ.
10: Μεγάλη νίκη του Άρη, να το πούμε και αυτό.
9: Ναι,
10: μεγάλη
9: ναι.
10: νίκη του Άρη και μάλιστα άνετη επί της Ιταλικής Τορτώνα με 88-68 ήταν συντριπτική η νίκη του Άρη, ο οποίος έμεινε αίτητος στο Eurocup. 23 από τον Μάθιου Μόργαν, 19 από τον Ρόμπερτσον Έρλ που είναι από άλλο πλανήτη και 15 από τον Δημητρίεβιτς που είναι η πρώτη σκόρερ της ομάδας. Και είχαμε την ήττα δυστυχώς του Προμηθέα από την γερμανική Trier στην Πάτρα χτες το βράδυ 83-87 σε ένα κλειστό μάτς το οποίο τελικά το πήραν οι Γερμανοί στις λεπτομέρειες.
9: Mm-hmm. Κώστα Σωτηρίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες.
10: Τα λέμε σε λίγο.
9: Θα σας ακούσουμε 4 με 6 μαζί με τον Βαγγέλη Ζορμπά στην εκπομπή 24 δευτερόλεπτα. Καλή συνέχεια.
10: Γεια χαρά.

0: Είπα και στον πρόλογο της εκπομπής ότι σε χρόνο ντετέ εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια του αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Ολλανδία που θα γίνει περίπου σε ένα μήνα στην Johan Cruyff Arena για το Nations League. Περισσότερα ωστόσο θα μας πει ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης που είναι μαζί μας. Πέτρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα και φίλες και φίλοι και πάλι. Πράγματι με το που βγήκε η πληροφορία μας λένε ότι είναι γύρω στα 2.700-2.750, λίγο πάνω από 2.5 εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Εξαντλήθηκαν και δελτίο οφθαλμού ακόμη μια φορά, πάρα πολύ γρήγορα και όμορφα και ωραία. Έφυγαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Ολλανδία.
0: Πολύ μεγάλη ζήτηση, έτσι. Πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση.
1: Και όπως έλεγα νωρίτερα και στο Βαγγέλη, φαντάζομαι τι θα γίνει με το που βγουν τα εισιτήρια για το παιχνίδι της Σερβίας στο Βόλο. Θα το έρθουμε καλύτερα. Βέβαια, εκεί μας το χαλάει γιατί είναι δευτεριάτικο το παιχνίδι. Τέλος πάντων, θα δούμε, θα κάνουμε την καρδιά μας πέτρα.
0: Αν η εθνική ομάδα είναι ακόμα μέσα στο κόλπο που πιστεύω ότι θα είναι, νομίζω ότι και εκεί θα γίνει sold out σε πολύ λίγο χρόνο, Πέτρο. Ακόμα και στο Πανθεσσαλικό.
1: Στο κάτω-κάτω θα είναι, πώς να σου πω, στο κόλπο, τι να σου πω τώρα, κάτι να μαζί βάθουμε. Τέλος πάντων, οκ. Και πάλι φτιάχνουμε το ράκι, μα παίζουμε για μας, θα έχουμε πει αυτά.
0: Ναι.
1: 13 Νοεμβρίου είναι το πρώτο παιχνίδι, 16 Νοεμβρίου είναι το δεύτερο στο Βόλο. Εκκρεμούν λοιπόν τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Σερβία στο Βόλο. Εξαντλήθηκα πάντως σε χρόνο ρεκόρ τα εισιτήρια για το Μάτσο Άμστερντα. Πραγματικά σε χρόνο ρεκόρ, έτσι. Δηλαδή αδιανόητα γρήγορα.
0: Ναι.
1: Το ένα που έχουμε από αυτό το ρεπορτάζ είναι αυτό. Το άλλο είναι λίγο η πρόταση της ΕΠΟ για να γίνει πιο ελληνικό το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Και κάνει πρόταση της ΕΠΟ προς τους Big Four. Έτσι. Λέει λοιπόν ότι για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, δηλαδή την 27-28, κάθε ομάδα θα μπορεί να δηλώσει μέχρι 28 ποδοσφαιριστές στη λίστα του αγώνα. Με μέχρι 20 μη γηγενείς ποδοσφαιριστές και οι υπόλοιποι 8 θα προορίζονται αποκλειστικά για γηγενείς εκπαιδευόμενους ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 θα είναι υπερβόητοι club trained, δηλαδή εκπαιδευόμενοι στην ομάδα, οι 2 ποδοσφαιριστές. Άρα 28, οι 20 να είναι μη γηγενείς, οι άλλοι 8 να είναι μόνο για γηγενείς εκπαιδευόμενους ποδοσφαιριστές και οι 2 να είναι και club training ποδοσφαιριστές. Αν μια ομάδα
0: έχει club training προέρχονται από την Ακαδημία αποκλειστικά ή μπορεί να είναι κάποιος πιτσιρικάς που έγινε μεταγραφή?
1: Όχι, αυτό εννοούμε. Αυτό εννοούμε. Εκπαιδευόμενοι από την ομάδα, αναλόγως πότε θα τον πάρεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν μια ομάδα έχει δηλώσει λιγότερους από 8 γηγενείς, τότε ο μέγιστος αριθμός παιχτών που μπορούν να δηλωθούν σε αυτήν θα μειωθεί και αναλόγως. Δηλαδή, αν δηλωθούν 5 γηγενείς, τότε ο συνολικός αριθμός της πρώτης λίστας μειώνεται κατά 3 ποδοσφαιριστές, δηλαδή αντί για 28 θα δηλώνει 25.
0: 25, ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, σαν να λέει, σου δίνω δυνατότητα, αν δεν μπορεί να βρει 8, να βρει 5, οκ, αλλά αντί για 28 θα δηλώνει ανάλογα λιγότερους, έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά, τώρα μπορεί να κουράσω τον κόσμο με τα νούμερα, αλλά πρέπει να τα αναφέρω.
0: Ναι.
1: Μετά πάμε στην μέχρι επόμενη αγωνιστική περίοδο, που λέει 28 ποδοσφαιριστές στη λίστα του αγώνα, μέχρι 18 είναι οι γηγενείς και οι υπόλοιποι 10 θα προορίζονται. Θα είναι για γηγενείς εκπαιδευόμενους ποδοσφαιριστές και εκεί οι 3 να είναι εκπαιδευόμενοι club trained που λέμε στην ομάδα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά, αν μια ομάδα έχει δηλώσει 10, λιγότερος από 10 γηγενείς, τότε ο μέγιστος αριθμός παιχτών που μπορούν να εγγραφούν πάλι μειώνεται αναλόγως. Υπάρχει και στην πρόταση της ΕΠΟ και μια πρόβλεψη που αφορά τις ενδεκάδες των ομάδων, που λέει στους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα 2 ποδοσφαιριστών με δικαίωμα συμμετοχή σε ελληνικές ομάδες. Στις εθνικές ομάδες κάτω των 21.
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση αλλαγής του ποδοσφαιριστή του συγκεκριμένου που είναι 17, 18, 19, 20, 21 χρονών, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ποδοσφαιριστή με τα ανάλογα κριτήρια.
0: Mm-hmm.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, αν μια ομάδα δεν έχει κανένα ποδοσφαιριστή κάτω των 21, θα πληρώνει πέναλτι. Έτσι. Όπως αντίστοιχα, εάν έχει μόνο έναν, πάλι θα πληρώνει πέναλτι, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι σαφώς μικρότερο.
0: Ο κανονισμός, Πέτρο, συγγνώμη που σε διακόπτω, έρχεται και κουμπώνει στον ήδη υπάρχον κανονισμό για το κύπελο.
1: Έρχεται στον ήδη υπάρχον κανονισμό, αλλά έχει περισσότερα πράγματα εδώ πέρα. Σου λέει πιο πολλούς. Δηλαδή, εσύ σου λέει βάλει 28 παίχτες στον παγκό, τώρα θα χρησιμοποιήσεις 16 μαζί με τις αλλαγές. Ναι, αλλά σε βάζει σε μια διαδικασία να έχεις, ας πούμε, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Αυτό. Αλλά μετά πάμε στο άλλο. Ότι σε όλους τους αγώνες των πρωταθλημάτων, αυτό είναι από τη μέθα επόμενη σεζόν, επαναλαμβάνω, πρέπει να έχεις 2 παίχτες με δικαίωμα συμμετοχή στις εθνικές κάτω των 21. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και αν δεν το κάνεις αυτό, θα πληρώνεις ένα πέναλτι. Αν δεν βάλεις 2 και έχεις μόνο έναν, πάλι θα πληρώνεις πέναλτι, ελαφρώς μειωμένο. Τα συνολικά ποσά που θα συγκεντρωθούν από τα πέναλτι των ομάδων θα διατεθούν στις 3 πρώτες ομάδες σε συνολικό αριθμό συμμετοχών ποδοσφαιριστών κάτω των 21. Εννοείται με την πλήρη μας ελληνικές εθνικές ομάδες.
0: Άρα έτσι. Υποχρεώνει με κάποιο τρόπο τις ομάδες να δουλέψουν πλέον με τις ακαδημίες τους, να βγάζουν παιδιά από την ακαδημία, να τα περνάνε πέφτες, στην πρώτη ομάδα.
2: Αν έχει ένα πεναλτάκι και δίνει και ένα κίνητρο, αν θέλεις, ότι αν βάλεις τους πιο πολλούς, θα πάρεις και τα πέναλτι στο τέλος μαζεμένα.
0: Και αυτόματα καταλαβαίνω ότι θέλει να μεγαλώσει και τη δεξαμενή για τις εθνικές ομάδες, έτσι.
2: Δεν το συζητάμε. Εδώ η Άντερ 15 βγαίνει μόνο από το πρόγραμμα αναγέννηση. Δηλαδή έχει μπει σε μια διαδικασία τέτοια. Σαν να λέει ρε παιδί μου, εγώ προτείνω ότι να το ελληνοποιήσουμε. Θέλετε, δεν θέλετε. Κάπως έτσι το έχω στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πέτρο, θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καθαρά.

0: Και ήρθε η ώρα να ανοίξουμε γραμμές και με την Θεσσαλονίκη. Πάμε πρώτα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Βοητσίδης. Γιάννη, καλώς μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές σε Ρασπορ.
0: Τι γίνεται με τον Ντεσπότοφ, έμεινε εκτός προπόνησης, εξακολουθεί και έχει τα θέματα του ή είναι πλέον μια ίωση?
1: Στην προκειμένη περίπτωση είναι μια ίωση. Ναι. Ούτως ή άλλως όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ντεσπότοφ ταλαιπωρείται εδώ και περίπου μισό χρόνο από έναν τραυματισμό, ο οποίος αρχικά φάνηκε επιπόλαιος σε ένα δάχτυλο του ποδιού του, μετά έγινε επέμβαση, δεν μπορεί να προπονηθεί κανονικά εδώ και αρκετό καιρό. Τις τελευταίες μέρες έχει μπει στο πρόγραμμα των προπονήσεων της ομάδας κατά ένα μέρος, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι και να μην είχε την ίωση δεν θα υπολογιζόταν ούτως ή άλλως για το ντέρμπι της Κυριακής
0: με τον Ηρακλή.
1: Ηρακλή στην Τούμπα. Τώρα για τα επόμενα παιχνίδια θα δούμε. Είναι αλήθεια, είναι περίπου μισός χρόνος πλέον που ταλαιπωρείται ο Ντεσπότοφ μέσα στον τραυματισμό. Τώρα το έτυχε και η ίωση, αλλά νομίζω η ίωση είναι το μικρότερο.
0: Το λιγότερο,
1: γιατί
0: ναι.
1: Η ίωση είναι σε 2-3-4 μέρες θα περάσει. Είναι από την περασμένη σεζόν και από ό,τι θυμάμαι Μάιο είχε κάνει την επέμβαση, δηλαδή και κάποιο καιρό πριν, δηλαδή δεν θυμάμαι, νομίζω γύρω στον Απρίλιο άρχισε όλο αυτό το πρόβλημα. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι όντως ο ΠΑΟΚ έχει στερηθεί των υπηρεσιών ενός σημαντικού του ποδοσφαιριστή εδώ και καιρό, που θα μπορούσε να δώσει ορισμένες λύσεις ακόμη και σε κάποια παιχνίδια, αν όχι από την αρχή, μπαίνοντας ως αλλαγή. Σκεφτούμε και ότι τώρα δεν υπάρχει διαθέσιμος και ο Τάχα Άλλη, ο οποίος είναι τραυματίας, έκανε πρόσφατα
0: επέμβαση.
1: Ναι, για αυτό τον τραυματισμό, την εξάρθρωση ομοπλάτης, όπως έκανε και ο Παβλένκα, θα μπορούσε ο Ντεσπότοφ να αποτελεί μια ακόμη λύση στα άκρα της επίθεσης. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα έλεγα ότι είναι το λιγότερο για τον ΠΑΟΚ το πρόβλημα της ίωσης του Ντεσπότοφ. Γενικά ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να ξεπεράσει αυτό το σοκ της περασμένης Δευτέρας. Θα έλεγα όχι το σοκ της ήττας, αλλά το σοκ της πολύ κακής, της τραγικής εμφάνισης, η οποία προκάλεσε έναν έντονο προβληματισμό.
0: Πολλές μουρμούρες, πολλές αντιδράσεις.
1: Έχει όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ σε εσωστρέφεια.
0: Ναι.
1: Όλοι σκέφτονται αν η ομάδα έχει φέτος τις δυνατότητες να κάνει κάτι καλό. Η αυτοπεποίθηση είναι στο ναδύρ, έτσι λογικό για μια ομάδα η οποία από το ξεκίνημα της σεζόν έχει υποστεί 2 ευρωπαϊκούς αποκλεισμούς, αρχικά από την Anderlecht από το Europa League, μετά από την Brann για το Europa Conference League. Έχει υποστεί μια εύκολη ήττα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με την αποβολή του Ελουστόντο, παίζοντας με 10 παίκτες, δεν μπορούσε να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Υπέστη αυτή την...
0: Βέβαια, Γιάννη, υπάρχει στον αντίποδο ότι έχει πάρει και κάποιες νίκες που άλλες φορές δυσκολεύονταν. Για παράδειγμα, ήρθε και έπαιξε στο Περιστέρι 2 φορές με τον Ατρόμητο, μία για την Super League, μία για το Κύπελλο, κέρδισε και τις 2. Ή πήγε στο Αγρίνιο, έπαιξε με τον Πανατολικό, κέρδισε. Έτσι υπάρχουν και αυτά.
1: Για μια ομάδα του επίπεδου του ΠΑΟΚ δεν μπορεί να μην υπάρχουν και ορισμένα θετικά αποτελέσματα.
0: Σίγουρα, αλλά νομίζω ότι έχει πειράξει πολύ η εντός έδρας ήττα από την Καλαμάτα την νεοφώτιστη, έτσι που επανήρθε στην κατηγορία μετά από πολλά χρόνια.
1: Μα αν είχε νικήσει τη Δευτέρα, ο ΠΑΟΚ θα ήταν στην κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Άρα εννοείται ότι όλα θα ήταν διαφορετικά. Κανείς δεν θα σκεφτόταν και τους αποκλεισμούς του καλοκαιριού.
0: Τώρα τα σκέφτονται όλα.
1: Αν είχε προηγηθεί, τώρα όμως μαζεύονται ένα-ένα.
0: Μπαίνει στο τραπέζι και η αλλαγή προπονητή, αν θέλεις. Έτσι τα πάντα μπαίνουν.
1: Εντάξει, όταν μια ομάδα δεν πηγαίνει καλά, πάντα ο προπονητής είναι ένας από τους υπεύθυνους, έτσι. Τώρα και ο Αλέσιο Λύση προφανώς δεν μπορεί να νιώθει και πολύ άνετα στον πάγκο της ομάδας. Με όλα αυτά τα δεδομένα που ανέφερα, γενικά είναι προφανής η σημασία του κυριακάτικου αγώνα με τον Ηρακλή. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται μια νίκη και μια πιστική εμφάνιση.
0: Για να το επαναφέρουν την ηρεμία πρώτα απ' όλα. Έτσι.
1: Όχι απλά μια νίκη, για να κερδίσει χρόνο, να επιστρέψει η ηρεμία, να νιώσει η ομάδα λίγο καλύτερα, να κοιτάξει τον επόμενο αγώνα που είναι με τον Όφη εκτός έδρας. Μετά ακολουθεί και ντέρμπι με την ΑΕΚ 28 Οκτωβρίου για το κύπελο. Δεν είναι εύκολο το πρόγραμμα, δηλαδή όταν μετά από το Κυριακάτικο παίζει εκτός έδρας με τον Όφη, που ξέρουμε βέβαια τι εστί Όφη φέτος, αλλά και με την ΑΕΚ που θα παίξει για το κύπελο. Άρα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ χρειάζεται μια νίκη και μια πιστική εμφάνιση, όχι απλά μια νίκη με δυσκολία, εν πάση περιπτώσει μια νίκη που θα έρθει οριακά, μια εμφάνιση που θα δείξει ότι αυτή η ήττα, η ντροπιαστική ήττα από την Καλαμάτα,
0: είναι μια κακή παρένθεση, ναι.
1: Ναι, που ήταν και η πρώτη της ιστορίας του ΠΑΟΚ μετά από 14 αγώνες που είχε 7 νίκες, 7 ισοπαλίες με την Καλαμάτα. Ήταν η πρώτη ήττα της ιστορίας του από την Μαύρη Θύελλα. Mm-hmm. Για τον ΠΑΟΚ λοιπόν είναι επιβεβλημένο να αλλάξει η εικόνα. Ναι. Είναι αναμενόμενο ο Αλέσιο Λύση να προχωρήσει σε αλλαγές. Η μία θα είναι βέβαια αναγκαστική με τον νεαρό του Μοναστηρλή
0: κάτω από τα δοκάρια
1: του τιμωρημένου Τσιφτσί. Ο Μιχαηλίδης είχε κάποιες ενοχλήσεις τη Δευτέρα, αντικαταστάθηκε. Ναι. Είχε ενοχλήσει το δικέφαλο, αλλά φαίνεται ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό, γιατί προπονείται πλέον κανονικά.
0: Οπότε άρα πιθανότατα να είναι στη διάθεση του Λύση για το κυριακάτικο παιχνίδι. Ναι, όλα αυτά θα τα δούμε βεβαίως, Γιάννη, έχουμε χρόνο, έχουμε μέρες ακόμα, έτσι και αύριο και μεθαύριο που θα γίνουν οι προπονήσεις. Οπότε θα γίνουμε και σοφότεροι στο ποιοι παίκτες θα είναι στη διάθεση του Ιταλού τεχνικού, του Ισπανού τεχνικού για το, για το Ιταλού τεχνικού, καλά το είπα, για το
1: Ιταλού
0: παιχνίδι
1: της, στην Ισπανία,
0: στην Ισπανία, ναι, για, αυτό με δέρνευσε. Λοιπόν, Γιάννη Βοηθίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια, και εμείς παραμένουμε Θεσσαλονίκη, αλλά από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ μεταφερόμαστε στο ρεπορτάζ του Άρη. Μαζί μας ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο, καλώς μεσημέρι. Ο Άρης, ο οποίος από σήμερα έχει ένα πονοκέφαλο, καθώς η FIFA του επέβαλε μπαν για οφειλή του στον Μπούργο.
2: Ναι, αυτή είναι μια σημερινή εξέλιξη. Χερμάν Μπούργος, φαντάζομαι το θυμούνται όλοι από την παρουσία του στον Άρη τα τελευταία χρόνια, πριν από 3 χρόνια, ήταν στο τιμόνι της κρυσνόματης ομάδας. Ο Αργεντίνος προπονητής έλυσε τη συνεργασία του, έγινε μια διαπραγμάτευση και ένα ποσό της τάξης του 1,2 εκατομμύρια ευρώ ήταν να καταβληθεί. Έχει μείνει μια τελευταία οφειλή αξίας ύψους 75.000 ευρώ, η οποία δεν καταβλήθηκε ακριβώς την ημερομηνία. Η τελευταία αυτή δόση των χρημάτων που έχει να πάρει ο Αργεντίνος προπονητής. Οπότε στην FIFA χτύπησε αυτό το καμπανάκι. Ο Άρης το επόμενο χρονικό διάστημα θα τα καταβάλει τα χρήματα. Αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος, αφορά στη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη, εφόσον δεν καταβληθούν αυτά τα χρήματα. Ναι, έτσι όπως είναι τα πράγματα με τη FIFA και την UEFA πλέον, δεν υπάρχουν εκκρεμότητες οικονομικές, είτε λέγεται ποδοσφαιριστής αυτός, είτε λέγεται προπονητής, είτε άνθρωπος ο οποίος έχει μια επαγγελματική σχέση με μια ΠΑΕ. Οπότε αυτά τα χρήματα καταβάλλονται, γιατί ουσιαστικά δεν μπορείς ούτε μεταγραφές να κάνεις, ούτε να πάρεις την άδεια συμμετοχής.
0: Σωστό.
2: Και σε πρωτάθλημα και σε Ευρώπη. Άρα πάλι θα καταβάλει αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Υπενθυμίζω ότι δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Έτσι. Παίζει ρόλο και αυτό. Από την πλευρά του Άρη αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι ναι, όντως υπάρχει αυτό το ποσό, το οποίο μπροστά στο 1.200 είναι μια σε σχέση με τα χρήματα τα οποία, το ύψος των χρημάτων, mm-hmm. αν το δούμε, είναι μια δόση τελευταία που ο Άρης θα την καταβάλει σε χρονικό διάστημα που, όπως υποστηρίζεται, ο ίδιος επιλέξει.
0: Ναι.
2: Έτσι, στον Χερμάν Μπούργος, και θα τελειώσει αυτή.
0: Μάλιστα.
2: Η υπόθεση δεν είναι κάτι που μπορεί να ανησυχήσει, να δημιουργήσει τριχμούς με την απαγόρευση μεταγραφών. Αυτό είναι πάρα πολύ μακρινό.
0: Ναι.
2: Και επαναλαμβάνω, δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Γι' αυτό υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα με την καταβολή των χρημάτων.
0: Τα σωστό, πολύ λίγο χρόνο που έχουμε μέχρι να πάμε 3 ώρα για τα διαφημιστικά αγωνιστικά θέματα που έχουν προκύψει καινούρια.
2: Αγωνιστικά ο Άρης έχει αυτό το βατό, να το πούμε, πρόγραμμα στον ορίζοντά του. Ναι. Πηγαίνει να παίξει με
0: την Κηφισιά πρωτομάστη Λεωφόρο, έτσι την Κυριακή. Ακριβώς, το βράδυ στις 8.
2: 8 η ώρα. Έχει συνεχόμενους αγώνες οι οποίοι δεν είναι ντέρμπι, είναι παιχνίδια τα οποία ο Άρης μπορεί να τα πάρει και μέσα και έξω. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα σερί νικών για να μπορέσει να αναρριχθεί στο βαθμολογικό πίνακα και να σταθεροποιηθεί ψηλά. Εκτός είναι ο Μανού Γκαρθία και η περίπτωση του Γιαννιώτα, γιατί είναι πάντα ένας χρήσιμος ποδοσφαιριστής, αν και εκεί ο Άρης έβαλε στην ομάδα του έναν ακόμα αριστερό γουίγκερ, τον Μπρούμα. Και υπάρχει παίκτη που μπορεί να καλύψει αυτή την πλευρά, αλλά είναι σίγουρα ένα παίκτη που έχει βοηθήσει την ομάδα και πέρσι και φέτος. Ξεκίνησε σιγά σιγά, είχε τη θλάση, κάνει ατομικό. Αυτά είναι τα προβλήματα για τον Άρη. Δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό είναι του Μανού Γκαρθία.
0: Οπότε θα τα δούμε όλα αυτά τόσο στις επόμενες ημέρες, έτσι που θα αρχίσει να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
2: Αύριο θα ξεκαθαρίσει. Και οι δύο δεν θα αγωνιστούν σε καμία περίπτωση. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μάλιστα. Για την ώρα, εκτός αν υπάρξει κάτι της τελευταίας στιγμής που κανείς δεν το θέλει στον Άρη, όπως και να το κάνεις, αυτή τη στιγμή έχει δύο απουσίες αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές. Αύριο και το Σάββατο θα πούμε περισσότερα για την αναμέτρηση της Κυριακής απέναντι στην Κηφισιά.
0: Ωραία. Τάσο Μπακλατζή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
10: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
11: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
12: Ακούτε Ερασπορ

0: 34 λεπτά μετά τις 3, ακούτε την Ερασπόρ, είναι μέσα στη ραδιοεφημερίδα με τον Γαβρίλη Μούνδο στη ρυθμίση των ήχων, ο Άγγελος Μπάζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Φεύγουμε από Θεσσαλονίκη, κατεβαίνουμε στην Πελοπόννησο να συναντήσουμε τον Βασίλη Κούβαλη για τα ρεπορτάζ του Αστέρα Τρίπολης και της Καλαμάτας. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Τόσο ο Αστέρας όσο και η Καλαμάτα παίζουν την Κυριακή με δύο ομάδες οι οποίες έχουν απόψε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ο Παναθηναϊκός με τον Αστέρα.
1: Ακριβώς.
0: Ο Αστέρας με τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ την Κυριακή 5:30. Την ίδια ημέρα η Καλαμάτα θα υποδεχθεί τον Όφη νωρίτερα στις 4.
1: Στο γήπεδο της Νίκαιας του Ιωνικού, το γήπεδο.
0: Σωστό.
1: Σωστό. Να τα πούμε αυτά. Ο Αστέρας Άκτο, να ξεκινήσουμε από την ομάδα εδώ της Τρίπολης που προέρχεται από νίκη με τον Ατρόμητο, πρώτη του στο φετινό πρωτάθλημα, και μπαίνει σε μεγάλη δυσκολία την Κυριακή. Βέβαια θέλει να εκμεταλλευτεί την κούραση του Παναθηναϊκού, το παιχνίδι το σημερινό, το rotation που θα γίνει έτσι κι αλλιώς και όλα αυτά που θα προκύψουν με ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι τρεις μέρες πριν την αναμέτρηση, την Πέμπτη με την Κυριακή. Νομίζω ότι ο Αστέρας μπορεί να είναι και πιο φρέσκος και αυτό να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι εννοείται, απέναντι σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και έκανε μόλις την πρώτη σίτα την προηγούμενη αγωνιστική και την πρώτη απώλεια βαθμών για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν είχε ιτηθεί, ούτε είχε χάσει κάποιο άλλο βαθμό. Ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό. Σίγουρα μετράει αυτό στην ψυχολογία της ομάδας των Πράσινων, η ΙΤΑ, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει και σήμερα. Μήπως πάρει και νίκη και καλή απόδοση.
0: Και αλλάξει η ψυχολογία. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε όλα αυτά. Βέβαια, έχουμε χρόνο να δούμε πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός. Το ζητούμενο είναι πώς είναι ο Αστέρας Τρίπολης, Βασίλη.
1: Σωστό. Ο Αστέρας είναι πολύ καλά ψυχολογικά μετά την πρώτη νίκη που την περίμεναν πώς και πώς. Και αν βάλουμε και τα παιχνίδια του Κυπέλου, όλα μαζί δηλαδή, τα τελευταία 5 παιχνίδια είναι αίτητος. Έχει κάνει ένα αίτητο σερί λοιπόν, με ισοπαλίες, με νίκη και δύο νίκες μάλιστα, αν βάλουμε και τη νίκη για το Κύπελο απέναντι στη νίκη Βόλου. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σύνολο 5 παιχνιδιών που ο Αστέρας δεν έχει τηθεί. Θέλει να διευρύνει το σερί και όπως με ρώτησες πως είναι, υπάρχει ένα θέμα με τον Δημήτρη Κουρμπέλη που μπορεί η μαγνητική να έδειξε ότι είναι καλά και να μην έχει κάποιο σοβαρό τραυματισμό, αλλά το αιμάτωμα στον προσαγωγό πρέπει να το προσέξουν και θα δούμε μέρα με τη μέρα αν θα είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Από το Σάββατο βέβαια θα γίνει και η τελευταία προπόνηση, θα ξέρουμε και την αποστολή αν θα βρίσκεται εκεί ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Βέβαια ένας παίκτης που και με τον Παναθηναϊκό, με το Περιβραχιόνιο διατέλεσε αρχηγός και του Παναθηναϊκού, είναι και στον Αστέρα ο αρχηγός, είναι και σε πολύ καλή φόρμα όσο αφορά την εθνική μας ομάδα και σίγουρα είναι άκρος απαραίτητος, αλλά αν δεν είναι 100% καλά δεν νομίζω ότι θα ρισκάρει ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Ο Τζόρνταν Σίλβα είναι μια σχεδόν σίγουρη απουσία, δεν έπαιξε και στο προηγούμενο παιχνίδι όπως και ο Ριέρα. Αυτοί οι δύο, ο Σίλβα και ο Ριέρα, το πιο πιθανό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι εκτός αποστολής και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Αυτά λέει το ρεπορτάζ για τον Αστέρα Άκτορ. Να πούμε εδώ γιατί πολλοί θα ενδιαφερθούν. Υπάρχει ένα επιμορφωτικό σεμινάριο, το πρώτο που θα διοργανώσει η Ακαδημία του Αστέρα Άκτορ. Μια σημαντική εκπαιδευτική πρωτοβουλία που απευθύνεται σε προπονητές ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, ακαδημιών, για επιμόρφωση, ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και ανάδειξη σύγχρονων προπονητικών μεθόδων. Αυτό θα γίνει 15 Νοέμβρη μέχρι και τις 10 Νοέμβρη, το αναφέρουμε τώρα εδώ στην Ερασπορ. Μπορεί κάποιος
0: 15 Νοεμβρίου μέχρι 10 Δεκεμβρίου.
1: Ακριβώς. Ναι,
0: όχι, γιατί είπες 10 Νοεμβρίου και λέτε δεν βγαίνει.
1: Όχι, 10 Νοέμβρη, ναι. 10 Νοέμβρη, δεν είπα μέχρι 10 Δεκεμβρίου, 15 Νοέμβρη θα ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Και μέχρι τις 10 Νοέμβρη μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή.
0: Α, οκ, εντάξει. Ωραία. Με το διευκρινίσεις.
1: Δηλαδή,
0: ωραία.
1: Να ξέρει ο κόσμος μέσα στην πλατφόρμα που υπάρχει, μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σαν προπονητής ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Ένας άνθρωπος που είναι προπονητής και θέλει να επιμορφωθεί μπορεί να έρθει και να παρακολουθήσει αυτό το σεμινάριο, το πρώτο για τις ακαδημίες. Αυτά για τον Αστέρα Άκτορ.
0: Ωραία, πάμε και στην Καλαμάτα η οποία έχει
1: και τον κόσμο του στο πλευρό του Αστέρα, γιατί έχει πάρει 500 εισιτήρια στην 22α θύρα στο Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
0: Πάμε και Καλαμάτα που έχει
1: 20 ευρώ.
0: Καλά είναι. Δεν τα λες και πολύ.
1: Είναι πολύ καλή τιμή.
0: Καλά είναι. Λοιπόν, πάμε και Καλαμάτα.
1: Το ίδιο, να ξεκινήσουμε από τα εισιτήρια που Είναι μόνο για τους οπαδούς, φίλους της Καλαμάτας.
0: Της Μαύρης Θίελλας ακριβώς, όπως είχε γίνει και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Δεν αφήνει ο Δήμος Νικαίας να πάνε φιλοξενούμενοι οπαδοί των άλλων ομάδων.
1: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό και τώρα, να το ξέρει ο κόσμος, γιατί δεν είναι ότι ξεχωρίζει κάποιες ομάδες, είναι η συμφωνία που έχει υπογραφεί,
0: ακριβώς,
1: η σύμβαση, και ο Παναθηναϊκός δεν πήρε και όλες οι ομάδες, όσο χρησιμοποιεί σαν έδρα
0: γήπεδο της Νίκαιας,
1: το γήπεδο της Νεάπολης εκεί στη Νίκαια, και παίζει σαν γήπεδούχος της Καλαμάτα. Άρα και τα εισιτήρια που θα είναι αρκετά που θα πάρει η Καλαμάτα και θα έχει την παρουσία του κόσμου της στο γήπεδο της Νίκαιας και μετά από τη μεγάλη επιτυχία στην Τούμπα, νομίζω θα αποθεωθεί η ομάδα της Καλαμάτας και θα παίξει με τον Ευρωπαίο Όφη, που και ο Όφη θα έχει μια ιδιαίτερη ταλαιπωρία. Παίζει σήμερα το βράδυ, θα επιστρέψει αργά.
0: Και ταξίδι από τη Γαλλία, έτσι.
1: Και θα έρθει πάλι να παίξει στην Αττική, να μείνει σε ξενοδοχείο και όλα αυτά. Είναι μια ταλαιπωρία που σε εισαγωγικά πρέπει να την εκμεταλλευτεί η Καλαμάτα, που είναι ιδιαίτερα σε καλή φόρμα. Το έδειξε και με τον ΠΑΟΚ. Είχε ένα θέμα με τον Ροντρίγκες, βγήκε αλλαγή. Νομίζω δεν θα υπάρξει πρόβλημα, θα είναι στη διάθεση του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Και με την σύνθεση όπως ήταν και στην Τούμπα και σχεδόν όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, όχι μόνο για την εντεκάδα αλλά και για την αποστολή, από ό,τι φαίνεται είναι όλοι καλά και θα έχει την δυνατότητα ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας να επιλέξει την καλύτερη εντεκάδα. Είπα για τα εισιτήρια και να πω ότι διατίθενται και πούλμαν λεωφορεία ή λεωφορείο, ανάλογα τον κόσμο που θα δηλώσει συμμετοχή και θα έχει πάρει και εισιτήριο, δωρεάν η μετακίνηση από την Καλαμάτα για την Νίκαια εκεί στη Νεάπολη, να πάνε οι φίλαθλοι της Καλαμάτας να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση, με προϋπαίδωση όμως ότι θα έχουν ξαναπάρει εισιτήριο για παιχνίδι της Καλαμάτας στη Νεάπολη και ότι θα έχουν εξασφαλίσει και το εισιτήριό τους βέβαια για να μπουν στο πούλμαν το λεωφορείο και να μετακινηθούν στη Νεάπολη της Νίκαιας εκεί να παρακολουθήσουν την Κυριακή στις 4 η ώρα το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Όφη. Αυτά, Δημήτρη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, καλή συνέχεια στην εκπομπή σου.
0: Και από το ρεπορτάζ του Αστέρα Τρίπολης και της Καλαμάτας, πάμε στο ρεπορτάζ του Βόλου. Μαζί μας είναι ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Βαγγέλη, καλώς σου μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Επίσης σε σένα, Δημήτρη, και στους ακροατές της Era Sport.
0: Ο Βόλος, ο οποίος ανοίγει την αυλαία της αγωνιστικής, της 7ης αγωνιστικής Super League το Σάββατο, το με τον Λεβαδιακό. Καλά το λες, γιατί είναι και οι δύο, ομάδες στην ουρά του βαθμολογικού πίνακα. Ο Βόλος, μάλιστα, με αυτό το μείον ένα, να δούμε αν τελικά θα δικαιωθεί στην Επιτροπή Αφέζων της ΕΠΟ και πάρει τους βαθμούς πίσω.
2: Σωστά, ακριβώς. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι και οι δύο ομάδες πέρυσι, αν θυμάσαι, ότι αγωνιζόταν στα play-off των 5-8, τώρα βρίσκονται στην ουρά της βαθμολογίας.
0: Μια τελείως διαφορετική εικόνα, Βαγγέλη, σε σχέση με την περσινή σεζόν.
2: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι, εντάξει, ότι υπάρχουν αλλαγές, υπήρχαν στο roster, αλλά σε γενικές γραμμές όμως και ο Βόλος και ο Λεβαδιακός διατήρησε, θα λέγα, πολλούς από τους ποδοσφαιριστές που είχαν στον περσινό κορμό. Το παιχνίδι του Σαββάτου είναι πραγματικά δύσκολο και προετοιμάζεται η ομάδα του Βόλου. Περιμένει βέβαια να δει αν μπορεί να έχει και άλλους ποδοσφαιριστές, γιατί και ο Ορτάδο έχει μπει, προπονείται κανονικά. Αλλά το ζητούμενο είναι αν θα είναι αγωνιστικά έτοιμος για να χρησιμοποιηθεί. Έχουν επιστρέψει, χρησιμοποιήθηκαν στο προηγούμενο παιχνίδι και ο Καμπελά. Εκείνος όμως που δεν θα είναι σίγουρα είναι ο Μίγας, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Ο Νεγιού, ο οποίος είναι τραυματίας από το παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπως επίσης και ο Τσοκάνης, είναι οι τρεις ποδοσφαιριστές που δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή της ομάδας του Βόλου, του Κώστα του Μπράτσου. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το σίγουρο είναι πάντως ότι η ομάδα προετοιμάζεται, γιατί θεωρεί αυτό το παιχνίδι είναι κομβική σημασία, γιατί το επόμενο παιχνίδι είναι με τον Παναθηναϊκό, που σημαίνει ότι είναι αυτά που λέμε από τα δύσκολα παιχνίδια που έχει να δώσει εντός έδρας. Έχει παίξει και με Ολυμπιακό, ουσιαστικά δηλαδή από τις μεγάλες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει παίξει με τις τρεις από τις 4-5 αν θέλεις. Και σίγουρα το παιχνίδι του Σαββάτου θεωρούν ότι είναι κομβική και καθοριστική σημασία, γιατί μια νίκη, ένα θετικό αποτέλεσμα θα αλλάξει και την ψυχολογία και για το επόμενο παιχνίδι.
0: Επειδή, Βαγγέλη, μίλησες για την ψυχολογία, πώς είναι το κλίμα στην ομάδα του Βόλου μετά την ήττα από τον Άρη? Μια ήττα η οποία στην αρχή, όπως εξελισσόταν το παιχνίδι, πήγαινε για ένα βαρύ σκορ, έτσι, και έχανε ο Βόλος με 3-0. έβγαλε αντίδραση. Μείωσε. Έβγαλε στο δεύτερο μέρο την αντίδραση. Πέτυχε δύο γκολ, αλλά δεν το έφτασαν.
2: Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό είναι που το έχει πει και πολλές φορές ο προπονητής της ομάδας του Βόλου, ότι αδικούν και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές τον εαυτό τους πολλές φορές, γιατί δημιουργούν ευκαιρίες. Και το 3-0 του πρώτου ημιχρόνου, δηλαδή, είχε κάποιες ευκαιρίες ο Βόλος, παρά το γεγονός ότι ο Άρης ήταν αυτός που κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά είχε τις ευκαιρίες που, αν τις έκανε γκολ σε εκείνο το σημείο, ενδεχομένως να είχε και άλλη εξέλιξη το παιχνίδι.
0: Σωστό.
2: Αλλά αυτά έχουν περάσει στο παρελθόν, νομίζω ότι κοιτάνε μπροστά, γιατί θεωρούν ότι αυτό που έρχεται το παιχνίδι του Σαββάτου είναι καθοριστική σημασία, γιατί όπως είπα, ότι ακολουθεί ένα δύσκολο επόμενο παιχνίδι, αλλά είναι και θέμα ψυχολογίας, γιατί ένα θετικό αποτέλεσμα
0: μπορεί να αλλάξει την εικόνα ακριβώς.
2: Όλη την εικόνα ακριβώς. Έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, ολοκληρώνεται η προετοιμασία αύριο και στη συνέχεια η αποστολή θα αναχωρήσει για την Λιβαδιά.
0: Θα έχουμε και φίλους του Βόλου στη Λιβαδιά.
2: Όχι, νομίζω ότι εντάξει, μεμονωμένα θα πάρει.
0: Μεμονωμένα,
2: κάποια,
0: έτσι.
2: Οργανωμένα δεν υπάρχει, νομίζω, όχι. Μετακίνηση.
0: Ωραία, Βαγγέλη Μητρούση.
2: Να πω και κάτι, το ξέρεις, δηλαδή, και η ανακοίνωση ανάρτηση που υπήρχε από τον ισχυρό άντρα σε ό,τι αφορά τον διαιτητή της αναμέτρησης για τον ορισμό, δηλαδή, και κυρίως οι αιχμές ήταν κατά του κ. Λονόα.
0: Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Βαγγέλη Μητρούσια.
2: Καλό απόγευμα.

0: Και να ολοκληρώσουμε με τη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με την γύρα μας στον κόσμο. Με τα παιχνίδια που έγιναν χθες για την δεύτερη αγωνιστική στην League Phase του Champions League. Έχουμε και παιχνίδια βέβαια σήμερα για το Europa League και το Conference League. Μαζί μας είναι ο Νίκος Καραγιάννης. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Ναι, ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική στην League Phase του Champions League χθες. Το πρώτο πιάτο της Τρίτης ουσιαστικά επιφύλασε ιδιαίτερες εκπλήξεις, όπως ήταν το αποτέλεσμα της Viking απέναντι στην Bayern Μονάχου.
0: Αυτό το 3-3 με την ομάδα της Viking την Νορβηγική να προηγείται 2-0 στο ημίχρονο και να λέμε όλοι τι γίνεται εδώ. Αλλά τελικά οι Βαβαροί αντέδρασαν, δεν κατάφεραν ωστόσο να κερδίσουν. 3-3, πάντως και πάλι έκπληξη είναι, έτσι. Σούπερ έκπληξη ναι. Κιόλας.
1: Και φυσικά και το διπλό της Μπρίζα απέναντι στην Ίντερ με 3-4.
0: Αυτό και αν ήταν, φίλε, το 4-3 εκτός έδρας των Βέλγων.
1: Εκεί. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι την Τετάρτη δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Λίγο πολύ τα αποτελέσματα που περιμέναμε.
0: Κοίταξε, ήταν, για μένα αίσθηση κάνει η νίκη της Paris Saint-Germain στο Etihad επί της City με το 4-2. Και η πολύ μεγάλη ματσάρα που έγινε στο Ολύμπικο μεταξύ της Ρώμα και της Ρεάλ, προσεχής αντιπάλου της ΑΕΚ πλέον στην τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τη Βασίλισσα να περνάει νικηφόρα με 4-3.
1: Ναι, κοίταξε Δημήτρη, θα σου πω, το παιχνίδι με τη City και την Paris Saint-Germain κάνει έκπληξη, γιατί κανένας δεν περίμενε τόσο καλή την Paris Saint-Germain, βασικά τόσο καλύτερη την Paris Saint-Germain από την Manchester City σε ένα ημίχρονο το οποίο θα μπορούσε να λήξει και ακόμα και 0-5, προηγήθηκε με 0-3 η Paris Saint-Germain, μετά μείωσε, έφτασε τέλος πάντων να δείξει του σκορ στο 2-4 και φυσικά έκπληξη κάνει το διπλό της Real Madrid στο Ολύμπικο για τον τρόπο με τον οποίο είστε, γιατί η Ρώμα ήταν μπροστά στο σκορ με 3-1, αλλά από το 83 έως το 90 μετά έκλεισαν οι διακόπτες, η άβρα της Real Madrid, πάρα πολλοί παράγοντες γενικότερα, σε μια διοργάνωση όπως είναι το Champions League που μας έχει χαρίσει μεγάλες βραδιές και συγκινητικά αποτελέσματα. Η Real Madrid πέρασε με 3-4 από την έδρα της Ρώμα, κάνοντας την ανατροπή από το 22ο λεπτό μέχρι και το 90, δείχνοντας ουσιαστικά γιατί είναι η βασίλισσα της διοργάνωσης και η πολυνίκης του θεσμού. Ενώ η Paris Saint-Germain μετά και την νίκη την οποία έκανε η City, η αλήθεια είναι, επί της Liverpool υπήρχε μια μικρή έτσι, όχι αλαζονία ακριβώς, αλλά περισσότερο βλέπαμε κάποια μηνύματα από την ομάδα της Manchester City μετά το διπλό επί της Liverpool, σαν αντίδραση περισσότερο για όλα αυτά τα οποία ακούγονταν στην...
0: Το τελευταίο διάστημα ακούγονται πολλά για τη City, έτσι με αυτή την ιστορία με τα προβλήματα που έχει με την Premier League, τα οικονομικής φύσης προβλήματα, έτσι, και το τι μελιγενέστε τελικά με την τιμωρία της, με τίτλους που πιθανότατα να αφαιρεθούν κλπ. Έχει γίνει πολύ μεγάλος ντόρος όλο αυτό το διάστημα.
1: Ναι, θέλω απλά να σου πω ότι το αποτέλεσμα του Άντι συσπήρωσε κάπως τους πολίτες παραπάνω. Ήταν και
0: συσπήρωσε τους πολίτες, αλλά συσπήρωσε και τους κόκκινους, αν θέλεις, οι οποίοι πήγανε στην Αυστρία και βάλαν 6 γκολ. 6-3 τη Λάσκ Λίντς.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια θα μπορούσε και η Λίβερπουλ να έχει μια καλύτερη εικόνα στο παιχνίδι με την City στο Άνφιλντ, αλλά ναι, πέρασε από την Λάσκ Λίντς η Λίβερπουλ και καλά το αναφέρει. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Τσιμίκας έγραψε ιστορία αγωνιζόμενος ως αρχηγός της Λίβερπουλ, έβγαλε και 2 assist. Γενικότερα ήταν μια άνετη νίκη και το σκορ, η αλήθεια είναι, άλλαξε και ξέφυγε προς το τέλος με την Λάσκ να κάνει μια αντεπίθεση πάνω που η Λίβερπουλ είχε χαλαρώσει πλήρως, γι' αυτό έχει έρθει και το 6-3. Φέγενορντ Κόμο, για να κλείσουμε τα παιχνίδια των νωρίς, 3-2 με ανατροπή. Οι Ολλανδοί επικράτησαν τις Κόμο του Βουβίκα, ο οποίος σκόραζε στο 90-3, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του. Κυριαρχική Άστον Βίλα απέναντι στη Φενερμπαχτσέ, μια Άστον Βίλα η οποία δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά την σεζόν στην Αγγλία, η αλήθεια είναι. Ανεβαίνει το τελευταίο διάστημα, έχοντας νικήσει την Tottenham, ήρθε χίστ με την Μπρέντφορντ στην επανέναρξη του πρωταθλήματος.
0: Και φιλοδόρησε τη Φενέρμπαχτσε με αυτό το ευρύ 6-0, το εμφαντικό 6-0.
1: Ναι, έτσι δείχνοντας πως σιγά σιγά βρίσκει και τα πάτηματά της. Μια νέα ομάδα, η αλήθεια είναι, με πολλές μεταγραφές και πολλές αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών. Betis Porto 3-2, δύο ομάδες οι οποίες η αλήθεια είναι πάντα προσφέρουν γκολ και θέαμα στο Champions League. Και να πάμε στην Bodo Glimt με την...
0: Η οποία έκανε επίσης μια έκπληξη έτσι κερδίζοντας την Dortmund με 1-0, αλλά δεν πάβει να είναι μια νίκη της νορβηγικής ομάδας επί της Dortmund του Καρέτσα, ο οποίος έπαιξε, αν δεν κάνω λάθος κιόλας.
1: Ναι, ξεκίνησε ως βασικός ο Καρέτσας. Να σου πω κάτι, Δημήτρη, πάνω σε αυτό. Θεωρώ ότι δεν είναι πλέον έκπληξη η Bodo Glimt να κερδίζει εντός έδρας κάποια ομάδα. Δηλαδή έχουν κερδίσει οι Νορβηγοί τη δυνατότητα ουσιαστικά να είναι λιγότερο, να έχουν τον πρώτο λόγο όταν παίζουν στα εντός έδρας παιχνίδια. Και φυσικά και εκτός έχουν δείξει πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Δεν ξεχάσουμε το διπλό πέρυσι επί της Ίντερ ή επί της Ατλέτικο. Χτες η αλήθεια είναι με ένα σκορ που δεν μας συνηθίζουν, γιατί συνήθως στην Νορβηγία μπαίνουν αρκετά τέρματα, επικράτησαν με 1-0 της Ντόρτμουντ του Καρέτσα. Αλλά θέλω να σου πω ότι πάνω σε αυτό το κομμάτι, ότι δεν το βλέπω και τόσο πολύ έκπληξη το γεγονός ότι κέρδισαν την Νορβηγία, μα δεις και τις αποδόσεις οι οποίες υπάρχουν και πριν το παιχνίδι, είναι πάνω κάτω στα ίδια, δηλαδή το υπολογίζουν. Δηλαδή έχουν σαν φαβορή την Ντόρτμουντ, αλλά σαν μικρό φαβορή η Bodo Glimt έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια και έχει κερδίσει το να μπορεί να έχει τον πρώτο λόγο ακόμα και απέναντι. Ένα μικρό φαβορή η Bodo Glimt έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια και έχει κερδίσει το να μπορεί να έχει.

Sociedad και Salzburg, Milan, Sparta Pragas, Sparta Pragas, Lillestrom, το Orense, Sunderland, Τσέλιε, Ομόνια, οι αναμετρήσεις για τη League Phase του Europa, στο Conference Γανδία Άρχους, Εγνάτια, Midland, Κόπιο, Τραμζοσπόρο, Λουγκάνο, Ερυθρός Αστέρας, Μιάλμπι, Ίντερ Κλαμπ, Εσκάλντες, Ουνιβερσιτέτε, Κραϊόβα, Χετάφε, η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπόρας Μπανιαλούκα, Ρίγα Καϊράτ, Αλμάτι, Τσέσκα, Μονακό και Χάιντουκ Σπλίτ. Άγιαξ είναι τα παιχνίδια που θα αρχίσουν στις 8 παρατέρτο. Φυσικά η δράση συνεχίζεται και με τα παιχνίδια των 10 σε Europa League και Conference League. Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για το όσο μας μετέφερες. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και κάπου εδώ είμαι σε μια ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε. Στη ρυθμίση των ηχών ήταν η Χρυσούλα Αντωνία, διαρχικά στη συνέχεια ο Γαβριέλ Ρεμούνδος. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Άγγελο Μπάτζιο. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ Δημήτρη Γιαγανάτζη. Να είστε όλοι καλά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί η εκπομπή Ότομο με τον Πάρη Ποντίκα. Και στη συνέχεια 24 δευτερόλεπτα με Βαγγέλη Ζορμπά και Κώστα Σωτηρίου.

0: Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα.
1: Υπάρχουν αυτοκίνητα που δεν αποτελούν απλώς ένα μοντέλο μιας εταιρείας. Αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητας, της ιστορίας και της αυτοκίνησης ολόκληρων γενεών. Ένα από αυτά είναι και το Opel Corsa. Ένα μικρό αυτοκίνητο με μεγάλη διαδρομή. Ένα μοντέλο που ξεκίνησε πριν από περίπου 4 δεκαετίες, γνώρισε 6 γενιές, εξελίχθηκε τεχνολογικά και σήμερα διατίθεται με κινητήρες βενζίνης, υβριδική τεχνολογία και αμυγός ηλεκτρική κίνηση. Το Corsa εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1982 ως η απάντηση της Opel στην ανάγκη για ένα πρακτικό, οικονομικό και ευέλικτο αυτοκίνητο πόλης. Η πρώτη γενιά έφερε τη λογική των μικρών διαστάσεων, της εύκολης οδήγησης και της χαμηλής κατανάλωσης, στοιχεία που θα γίνονταν χαρακτηριστικά ολόκληρης της πορείας του μοντέλου. Στη δεκαετία του 80 τα μικρά αυτοκίνητα άρχισαν να αποκτούν όλο ένα μεγαλύτερη σημασία. Οι οδηγοί αναζητούσαν ένα όχημα που να κινείται εύκολα στην πόλη, να παρκάρει χωρίς δυσκολία και να μπορεί παράλληλα να ανταποκριθεί σε μεγαλύτερες διαδρομές. Το Corsa κάλυψε ακριβώς αυτή την ανάγκη. Η δεύτερη γενιά ήρθε το 1993. Το Corsa μεγάλωσε σε διαστάσεις, απέκτησε πιο στρογγυλεμένη σχεδίαση και προσέφερε περισσότερους χώρους και καλύτερη άνεση. Παράλληλα, η Opel έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια και στην ποιότητα κατασκευής. Η τρίτη γενιά παρουσιάστηκε το 2000. Ήταν πιο όρημη σχεδιαστικά και τεχνολογικά. Το Corsa δεν ήταν απλά ένα βασικό αυτοκίνητο πόλης. Είχε γίνει ένα ολοκληρωμένο μικρό αυτοκίνητο, κατάλληλο τόσο για νέους οδηγούς όσο και για οικογένειες. Η τέταρτη γενιά παρουσιάστηκε το 2006 και γνώρισε ιδιαίτερη εμπορική επιτυχία. Σύμφωνα με την Opel, η συγκεκριμένη γενιά ξεπέρασε τα 2,9 εκατομμύρια πωλήσεις. Η εμφάνιση έγινε πιο δυναμική. Οι χώροι βελτιώθηκαν και το μοντέλο προσέφερε περισσότερες επιλογές σε κινητήρες και εξοπλισμό. Το 2014 παρουσιάστηκε η πέμπτη γενιά. Το Corsa απέκτησε την πιο σύγχρονη εμφάνιση, τα νέα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και περισσότερες δυνατότητες συνδεσιμότητας. Η οδήγηση στην πόλη έγινε ευκολότερη, ενώ το αυτοκίνητο μπορούσε να εξυπηρετήσει με μεγαλύτερη άνεση και τις ανάγκες μιας καθημερινής μετακίνησης εκτός αστικού περιβάλλοντος. Όμως, η σημαντικότερη αλλαγή στην ιστορία του Corsa ήρθε το 2019 με την έκτη γενιά. Το νέο Corsa παρουσιάστηκε ως ένα μοντέλο που μπορούσε να προσφέρει διαφορετικές μορφές κινητήρα, βενζινοκίνητες εκδόσεις, πετρολεοκίνητη έκδοση και για πρώτη φορά αμυγός ηλεκτρική έκδοση. Το ηλεκτρικό Corsa E αποτέλεσε το πρώτο βήμα της Opel προς μια νέα εποχή κινητικότητας. Η έκτη γενιά σχεδιάστηκε με πιο μοντέρνες γραμμές και πιο δυναμική εμφάνιση. Στο εσωτερικό η τεχνολογία απέκτησε πρωταγωνιστικό ρόλο με οθόνες, συστήματα συνδεσιμότητας και λειτουργίες υποβοήθησης που μέχρι τότε συναντούσαμε κυρίως σε μεγαλύτερα αυτοκίνητα. Το Corsa E και στη συνέχεια το Corsa Electric λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία. Δεν χρησιμοποιεί βενζίνη, δεν διαθέτει συμβατικό κινητήρα εσωτερικής καύσης και δεν παράγει εκπομπές ρήπων κατά την κίνησή του. Η σύγχρονη ηλεκτρική έκδοση του Corsa προσφέρει αυτονομία έως περίπου 400 χιλιόμετρα ανάλογα με την έκδοση και τις συνθήκες χρήσης, σύμφωνα με τις μετρήσεις WLTP. Η φόρτιση μπορεί να γίνει στο σπίτι, σε ιδιωτικό φορτιστή ή σε δημόσιο σταθμό φόρτισης. Σε ταχυφορτιστή

0: Η μπαταρία μπορεί να ανακτήσει σημαντικό μέρος της ενέργειάς της σε περίπου 30 λεπτά ανάλογα με την υποδομή και τις συνθήκες φόρτισης. Η ηλεκτρική τεχνολογία αλλάζει και τον τρόπο οδήγησης. Η μέγιστη ροπή είναι διαθέσιμη άμεσα, η κίνηση είναι αθόρυβη και η επιβράδυνση μπορεί να επιστρέφει ενέργεια στην μπαταρία. Έτσι, ειδικά μέσα στην πόλη, το ηλεκτρικό Corsa μπορεί να κινείται με ομαλό και αποδοτικό τρόπο. Το επόμενο βήμα στην εξέλιξη του μοντέλου ήταν η υβριδική τεχνολογία. Το Opel Corsa Hybrid διαθέτει σύστημα κίνησης 48V, ο συνδυασμός περιλαμβάνει κινητήρα εσωτερικής καύσης και ηλεκτροκινητήρα και ηλεκτροκίνητο κυβότιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων. Η υβριδική τεχνολογία δεν χρειάζεται απαραίτητα εξωτερική φόρτιση. Η μπαταρία φορτίζεται κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα μέσω της ανάκτησης ενέργειας. Ο ηλεκτροκινητήρας υποστηρίζει τον κινητήρα βενζίνης κατά την εκκίνηση και την επιτάχυνση, ενώ σε χαμηλές ταχύτητες το αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί προσωρινά μόνο με ηλεκτρική ενέργεια. Σύμφωνα με την Opel, μέσα στην πόλη, αμυγός ηλεκτρική κίνηση μπορεί να φτάσει έως και το 50% του χρόνου οδήγησης, ενώ η κατανάλωση μπορεί να περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με τις αντίστοιχες συμβατικές εκδόσεις. Το υβριδικό Corsa βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κόσμους. Από τη μια πλευρά διατηρεί την ευκολία ανεφοδιασμού ενός αυτοκινήτου βενζίνης, από την άλλη αξιοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια για χαμηλότερη κατανάλωση, πιο ήσυχη λειτουργία και καλύτερη αποδοτικότητα στις αστικές μετακινήσεις. Opel για όλα τα γούστα λοιπόν. Αν δούμε συνολικά την πορεία του Opel Corsa, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις μεγάλες φάσεις. Η πρώτη είναι η εποχή του συμβατικού μικρού αυτοκινήτου, απλό, οικονομικό και πρακτικό. Η δεύτερη είναι η εποχή της τεχνολογικής ορίμανσης, περισσότερη ασφάλεια, καλύτερη άνεση, ηλεκτρονικά συστήματα και μεγαλύτερη συνδεσιμότητα. Η τρίτη είναι η εποχή της εξηλεκτρισμένης κίνησης, πρώτα με το υβριδικό σύστημα 48V και στη συνέχεια με την αμυγός ηλεκτρική έκδοση. Το σημαντικό είναι ότι το Corsa δεν εγκατέλειψε τον αρχικό του χαρακτήρα. Παραμένει ένα μικρό και το αυτοκίνητο για την πόλη, αλλά σήμερα προσφέρει περισσότερες επιλογές από ποτέ. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ένα κινητήρα βενζίνης, ένα υβριδικό μοντέλο που συνδυάζει συμβατική και ηλεκτρική λειτουργία ή ένα Corsa Electric για μετακινήσεις χωρίς εκπομπές ρήπων κατά την οδήγηση. Οδηγείται με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.
1: Η ώρα είναι 4:00.

0: Era Sport 101,8.
1: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση φόρουμ.
6: Βρυλίσια Color Day Run. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο πάρκο Μίκης Θεοδωράκης. Ένας αγώνας με χρώμα και χαμόγελα του Δήμου Βρυλισίου και της Περιφέρειας Αττικής για όλη την οικογένεια. Χωρίς χρονόμετρα, χωρίς προϋποθέσεις. Δωρεάν συμμετοχή στο vrylisiacolordayrun.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Welcome to the big show.

0: Την καλησπέρα σε όλους, στην εκπομπή του μπάσκετ και είναι δύο ώρες όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Με Βαγγέλη Ζωρμπάκη, Κώστα Τρίου στα μικρόφωνα.
1: Καλησπέρα.
0: Κύριε Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, Κώστα.
0: Καλησπέρα στους φίλους. Γαμπρίλη Ρεμούνδος στην κονσόλα του ήχου. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος, τα φιλαράκια μας, οι δύο άγγελοι, γίγαντες στην παροχή της εκπομπής. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας έτσι για τους πιο ξεχασιάριδες αλλά και για τους καινούριους φίλους που συνεχώς αποκτάει η εκπομπή. Είναι το 54160 Sport κενό και το μήνυμα. Είναι το Viber, όπου στην αναζήτηση κάνετε και γράφετε Era Sport χωρίς TAF και μπαίνετε στην παρέα και στείλετε το μήνυμά σας. Το έχετε μάθει ήδη πάρα πολύ αυτό το κόλπο. Και είναι και το Facebook με το Instagram 24 δευτερόλεπτα σε αυτά τα δύο μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook και Instagram, και τα λέμε και από εκεί. Επομένως, Βαγγέλη, it's Tyler time. αλλά με λάθος τρόπο και όχι αγωνιστικό. Ένα buzzer beater ή μια τριαντάρα, ξέρω εγώ.
1: Έχει...
0: Αλλά για λόγους άλλους.
1: Μου, έχει καιρό να έχει τριαντάρα ο Ντόρσεϊ.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και που δεν έβαλε τριαντάρες και πέρσι. Και στο Final Four.
0: Κάποια έχει βάλει όμως.
1: Στο Final Four ο Φουρνιέ βγάλε το φίδι. Στο
0: Φουρνιέ, ναι.
1: Να λέμε την αλήθεια.
0: Είναι κλάση ο Φουρνιέ, δεν
1: έτσι,
0: το συζητάμε.
1: Αυτό.
0: Το Φουρνιέ.
1: Τέλος πάντων, λάθος.
0: Πού βρίσκεται το θέμα, Βαγγελή? Να τα πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Να πάμε λίγο πίσω στο καλοκαίρι. Νομίζω ότι αν πάμε στο καλοκαίρι θα.
1: Υπήρχαν δείγματα, Κωστή μου. Υπήρχαν ενδείξεις.
0: Θα τα πούμε στην πορεία.
1: Πάμε.
0: Υπήρχε και από την αρχή, λες, δηλαδή, και από το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Από το καλοκαίρι.
1: Δεν θυμάσαι τη δήλωση του μπαμπά του Τάιλερ πριν από 3-4 μήνες? Αν δεν μιλήσει ο Τάιλερ, κανείς παίρνει το λόγο και κανείς.
0: Αν δεν μιλήσει.
1: Αν δεν μιλήσει, να πει ό,τι θέλει ο ίδιος ο Τάιλερ.
0: Ωραία, γιατί βγαίνει να τα πει. Δηλαδή,
1: βγήκε και τα είπε χθες.
0: Το μπαμπά του περιμένει.
1: Βγήκε και τα είπε ξαφνικά χθες.
0: Περιμένει, ας πούμε, γιατί με πας τώρα στο Ω
1: ναι.
0: Και όχι στο Α. Ή περιμένει το podcast του Blossom Game και του
1: ναι,
0: για να απαντήσει.
1: Ναι.
0: Και να πει ότι αν δεν είμαι αναντικατάστατος, γιατί δεν με πουλάνε και δεν με δίνουν κτλ. Τέλος πάντων.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Κανείς δεν ρώτησε τον Ντόρσεϊ όλα αυτά τα χρόνια που ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε τίποτα. Και έπαιζε ο Ντόρσεϊ. Και δεν έπαιζε ο Ντόρσεϊ. Ένα χρόνο έπαιξε.
0: Ναι.
1: Του τάσχαν κανονικά οι Αγγελόπουλοι.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια.
1: Στο ποσό του. Ήταν συνεπή στην.
0: Μια οικονομική παράμετρος.
1: Ναι.
0: Μια επιχειρηματική
1: όχι,
0: χρειά.
1: Είναι αυτό που είχαν πει οι Αγγελόπουλοι για τον, και για τον Γόκαπ.
0: Εντάξει, δεν συμφωνώ.
1: Τα έδιναν. Γιατί, τι έπρεπε, δηλαδή.
0: Διότι
1: πήρε το πρωτάθλημα.
0: Αν πληρώνεται, είτε παίρνει είτε δεν παίρνει.
1: Α, αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Του πληρώνει κανονικά. Τον πληρώνει κανονικά. Έτσι, μπράβο.
0: Εννοείται.
1: Τώρα, επειδή δηλαδή δεν του δίνει τα τέσσερα που θέλει, λέω εγώ πάω και δεν ξέρω καθόλου τι έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Λέμε.
0: Όχι, λέμε.
1: Φήμη.
0: Αυτή είναι η πρόταση.
1: Καλά, εντάξει.
0: Από ό,τι ξέρουμε δηλαδή.
1: Αυτό λέω. Από τις φήμες και από την πρόταση.
0: Να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή.
1: Πάμε.
0: Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Γιατί έχουμε και πολύ ωραία εκπομπή και έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, συμφωνήσαμε όλοι ότι το είχε χειριστεί πολύ λάθος ο Τόμας Γουόκαπ.
1: Και πολύ σωστά ο Ντόρσεϊ.
0: Και πολύ σωστά
1: και πολύ έξυπνα,
0: πολύ
1: λέγαμε.
0: Πολύ έξυπνα ο Ντόρσεϊ.
1: Ναι.
0: Διότι ο Τόμας Γουόκαπ βγήκε σε συνέντευξή του Φόρα Παρτίδα και μίλησε για σεβασμό, για χρήμα, να με πληρώσουν κτλ. Κτλ. Και έγινε μπάχαλο.
1: Mm-hmm.
0: Και έπειτα από Serial δικαιωθήκαμε, διότι λέγαμε ότι μια ωραία πρωία θα παίξει την Dubai BC και έτσι έγινε. Πληρώθηκε και ο Ολυμπιακός εν τέλει και δεν πήγαν στα δικαστήρια οι δύο πλευρές. Οπότε το λήξαν το θέμα ειρηνικά και βελούδινα. Έφυγε ο παίκτης, γεια σας, χαιρετίσματα, και είναι στην Dubai BC.
1: Σωστά.
0: Και είχαμε πει ότι η πλευρά του Tyler Dorsey το είχε χειριστεί πολύ πιο κομψά, διότι έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το καλοκαίρι του 27 και είτε οι Ερυθρόλευκοι θα ερχόντουσαν μέσα στη σεζόν να του πούν, αδελφέ, σε πιστεύουμε, σε γουστάρουμε, σε θέλουμε, πάρε τόσα και κάνουμε και επέκταση, ή το καλοκαίρι
1: έτσι
0: θα γινόταν όλο τον ταλαβέρι. Έρχεται η πρόταση του ΠΑΟΚ και εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Καταρχάς, αυτά όλα βασίζονται σε πληροφορίες και σε εκτιμήσεις. Δεν είμαστε ούτε στο email του Ντόρσεϊ, ούτε στο email του Τέλη Μιστακίδη. Έρχονται όμως δύο μεγάλοι παίκτες στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, η Dubai BC και ο ΠΑΟΚ, και σου λένε, μεγάλε, walk up 3 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Mm-hmm.
0: Μεγάλε Tyler 4 εκατομμύρια το χρόνο. Ο παίκτης λολαίνεται που λένε και στο χωριό μου στα καρδάμι λαχείου.
1: Από το 1.800 που παίρνει φέτος, τα 4 είναι μεγάλη διαφορά.
0: Τεράστια.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά έχει υπογράψει τον 1.800.
0: Συμφωνώ.
1: Εκεί είναι το θέμα.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ. Έχει υπογράψει συμβόλαιο αυτό.
1: Για πες.
0: Ο Ολυμπιακός, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι διατεθειμένος να φτάσει σε τέτοια χρήματα, ούτε καν στα χρήματα του Φουρνιέ που αξίωσε ο Ντόρσεϊ, πάλι σύμφωνα με πληροφορίες.
1: Με 3,5 θα ήταν μια χαρά ο Ντόρσεϊ.
0: Εγώ σου λέω και με 3.
1: Αυτό αναφέρει πληροφορίες.
0: Η πρόταση του Ολυμπιακού λένε ότι είναι 2,5 επί 3, 7,5.
1: Ναι.
0: Η πρόταση του Ολυμπιακού.
1: Και του ΠΑΟΚ είναι 12 για 3. Μπράβο.
0: Μιλάμε χαόδηση διαφορά. Όπως και να έχει, ο Ντόρσεϊ βλέπει, να τα πούμε και από τις δύο πλευρές.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπει ότι στη θέση του έχει αποκτηθεί μια υπερπεχτάρα, ο Γιάν Μοντέρο.
1: Και χάνει χρόνο.
0: Με πολλά χρήματα, πολύ περισσότερα από του ιδίου. Mm-hmm. Ενώ εκτιμάει, ας πούμε, ο Ντόρσεϊ, και δεν έχω μιλήσει ούτε με τον άνθρωπο ούτε με τον Ολυμπιακό, αλλά εκτιμήσεις κάνουμε. Ενώ αισθάνεται ότι εγώ και οι υπόλοιποι παίκτες, Φουρνιέβε, Ζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Παπα-Νικολάου, οδηγήσαμε τον Ολυμπιακό σε 5 συνεχόμενα Final Four, mm-hmm. και αν όχι σε 5 στα περισσότερα, και στην Κούπα πέρσι στο Telecom Center. Και έρχεται ο Μοντέρο να πάρει 2,7 και ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ γύρω στο δίφραγκο, άρα περισσότερα από μένα. Έρχεται λοιπόν η στιγμή των αγώνων και βλέπει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που είναι περίεργο παιδί, και το λέγαμε αυτό πολύ καιρό πριν και όχι σήμερα, γιατί εδώ έχουμε μια ιδιομορφία στην εκπομπή. Δεν τα λέμε όταν φεύγουν οι παίκτες ή οι προπονητές ή ο Άταμαν. Τα λέγαμε όταν είναι οι παίκτες εδώ και οι προπονητές. Άρα σε αυτό δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει. Λέγαμε λοιπόν και λέμε ότι ο Ντόρσεϊ είναι λίγο περίεργο παιδί. Και όταν λέμε περίεργο είναι πώς θα ξυπνήσει, έχει μια νοοτροπία, είναι λίγο της αμερικανικής σχολής. Και σου λέει, και δεν πήρα την αύξηση που θα ήθελα. Με έχουν στο περίμενε. Mm-hmm. Και μου παίρνουν Μοντέρο στη θέση μου και παίζω 5 λεπτά ή βγαίνω από την πεντάδα στο μάτς με την Εφές Ανατολού και αρχίζει η μανούρα. Γι' αυτό τον έδιωξε ο Μπαρτζόκας από την αποστολή. Ο Μπαρτζόκας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω εγώ συλλέξει, και μπορεί να το διαψεύσουν αύριο μεθαύριο, αλλά εγώ θα τη βάλω στο τραπέζι, mm-hmm. την πληροφορία αυτή, σκεφτόταν να μην τον πάρει καθόλου στην αποστολή στην Ισπανία. Γιατί είχε αρχίσει να μανουριάζει και να έχει μουτσούνα και μουτράκια από μέρες νωρίτερα.
1: Και στις προπονήσεις, να συμπληρώσω.
0: Και στις προπονήσεις.
1: Και στις προπονήσεις.
0: Και στις προπονήσεις, ναι.
1: Έχει σημασία αυτό.
0: Τον παίρνει μαζί του στην Βαλένθια. Παίζει 5 λεπτά, δεν μπορώ να πω ότι διέπρεψε, να λέμε την αλήθεια. Δεν παίζει, να πω κάτι εδώ, να ανοίξω μια μικρή παρένθεση. Όταν ένας παίκτης επίπεδου Ντόρσεϊ, όποιος και αν είναι αυτός αγωνιστικά, είναι λίγο πεσμένος, είναι αγχωμένος να σκοράρει, θα κάνει την παραπανήσια ενέργεια, είναι, αλλά αυτός είναι ο Ντόρσεϊ. Τα 5 λεπτά, όταν τα είδα εγώ στο στατιστικό και έβλεπα και το μάτς, η αλήθεια είναι ότι με προβλημάτισαν.
1: Τη γλώσσα του σώματος.
0: Δηλαδή 5 λεπτά, ρε φίλε. Βάλε το 15.
1: Το ζντό το είδες.
0: Βάλε το 12.
1: Το ζντό το είδες. Με το τέλος του αγώνα και την νίκη.
0: Ναι.
1: Συμπεριφορά του.
0: Ήταν σαν να είναι, ας πούμε, ξένο σώμα.
1: Σαν να ήταν ο Ζορμπά στην ομάδα ή ο Σωτηρίου.
0: Σαν να είναι ξένο σώμα.
1: Άντε, παιδιά, κερδίσαμε.
0: Κατάλαβε.
1: Αυτό.
0: Τέλος πάντων, και την επόμενη μέρα προφανώς είχε μανούρα, είχε μουτράκια κτλ. Και παίρνει ο προπονητής την απόφαση να τον αποκλείσει από την αποστολή.
1: Προηγείται
0: και να γυρίσει στην Αθήνα.
1: Στο τέτοιο με τον Blossom Game και τον άλλον που πάει.
0: Αυτό ήταν νομίζω το κερασάκι στην τούρτα.
1: Αυτά είναι η έκρηξη.
0: Ήταν η έκρηξη.
1: Ναι. Ναι.
0: Που γράφει ο Blossom Game τη γνώμη του, γιατί ωραία αυτά τα podcast, αλλά ανάβουν και φωτιές. Και λέει ο Blossom Game το νόημα ότι είναι replaceable, δηλαδή είναι ένας παίκτης που τον αντικαθιστάς, τον Ντόρσεϊ.
1: Ναι.
0: Ενώ σου λέει ότι ο Μοντέρο, π.χ. ο Φουρνιέ, δεν είναι, είναι αναντικατάστατη. Το διαβάζει αυτό ο Ντόρσεϊ ή του το στέλνουν και γίνεται μπαρούτι. Και λέει, replaceable, δηλαδή ότι με αντικαθιστούν, ότι είμαι αναλώσιμος εντός εισαγωγικών.
1: Ναι.
0: Γιατί τότε δεν με αφήνουν να φύγω? Γιατί τότε δεν με πληρώνουν? Γιατί φοβάται το τεχνικό σταφ? Τα έκανε ρόιδο.
1: Εντάξει.
0: Μπάχαλο.
1: Ναι, ναι.
0: Τα διέλυσε όλα. Και αυτό δεν ήθελε και πολύ ο προπονητής και η διοίκηση να συναποφασίσουν, γιατί αυτό το γνωρίζει και η διοίκηση. Τώρα μιλάμε ότι θέλουμε. Όταν είχε διώξει ο Παναθηναϊκός τον Μπέικον, δεν τον έδιωξε ο Σερέλης. Έγινε.
1: Ο Σερέλης
0: εισηγήθηκε
1: τότε.
0: Με εισήγηση προπονητή, αλλά το κλαμπ παίρνει την ευθύνη.
1: Όχι, να κόβει.
0: Η διοίκηση.
1: Είπε ναι, που τον ήθελε τον Μπέικον τότε ο Δημήτρης Γιάννακόπουλος.
0: Ναι, αλλά είχε πλακώσει το Λευτέρη Ματζούκα.
1: Αλλά είχε, τον είχε χτυπήσει η προπόνηση.
0: Άρα λοιπόν η διοίκηση και ο προπονητής συναποφάσισαν να διώξουν από την αποστολή τον Ντόρσεϊ. Τώρα.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε απόνερα
0: εδώ. Πάμε στην επόμενη μέρα.
1: Ακριβώς.
0: Η επόμενη μέρα, Βαγγέλη, κατά τη γνώμη.
1: Και αγωνιστικά απόνερα, θα τα πούμε αμέσως.
0: Έχει τρία τινά. Α, αυτό είναι το συνένα.
1: Έτσι.
0: Διότι. Τέλος πάντων, δεν θα σχολιάσουμε τι λέει ο καθένας, αλλά πρέπει να είναι προσεκτικοί και οι δημοσιογράφοι τι λένε. Διότι παίρνει όλους η μπάλα. Mm-hmm. Όταν πέντε λένε κοτσάνες. Πρέπει να προσέχουν τι λένε και οι δημοσιογράφοι. Mm-hmm. Έχουν ευθύνη οι δημοσιογράφοι για τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Το κλείνουμε αυτό. Και ούτε θα κάνουμε μαθήματα. Δεν είμαστε ΣΥΕΑ. Εντάξει. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτά που λέμε εμείς εδώ. Υπάρχουν τρία τινά. Το ένα λίγο πιο ακραίο, τα άλλα λίγο πιο. πραγματοποιήσιμα. Να απολυθεί ο παίκτης εδώ και τώρα, όπως το έκανε ο Ολυμπιακός και με το Walkup, να πάρει ένα ποσό που θα συμφωνήσει και να πάει στην ευχή της Παναγίας ο παίκτης και να παίξει κάπου αλλού, ενδεχομένως πιθανότατα στον ΠΑΟΚ, όπως ήταν πιθανότατα και για την Ντουμπάι του Walkup και δικαιωθήκαμε. Το δεύτερο είναι να γυρίσει στην αποστολή.
1: Αλλά τώρα δεν νομίζω.
0: Μετά από την απολογία στην οποία τον έχουν καλέσει. Και θα πρέπει να δούμε τι θα πει και ο Ντόρσεϊ στην απολογία του. Και το τρίτο, το πιο ακραίο σενάριο είναι να του γίνει διακοπή συμβολέου και να κοιτάζει τα μάτια από την κερκίδα. Ναι. Που θα είναι ό,τι χειρότερο για όλους και ειδικά για αυτόν.
1: Ναι.
0: Που
1: δεν για τον Ολυμπιακό δεν θα είναι τόσο χειρότερο, γιατί θα την πω την είδηση τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός έχει ασφαλισμένους όλους τους παίκτες.
0: Δηλαδή.
1: Σε μια πολύ. Τα συμβολιά τους. Ασφάλεια.
0: Εντάξει.
1: Να πω και την.
0: Τι σημαίνει αυτό όμως.
1: Ότι θα πάρει ένα πολύ μεγάλο μέρος του ποσού.
0: Α.
1: Δηλαδή. Δεν θα χάσει τα 1,8 αυτά που του δίνει.
0: Okay.
1: Θα πω και την εταιρεία, στους Lloyds, του Λονδίνου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ασφαλισμένοι όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί και του Παναθηναϊκού, δεν το ξέρω.
0: Ναι, okay.
1: Μπορεί και τη ΑΕΚ. Ναι. Του Ολυμπιακού είναι σίγουρα. Άρα λοιπόν να το 1,800 και να τον βλέπει, να βλέπει την κερκίδα ο Ντόρση τους αγώνες, θα πάρει 1 εκατομμύριο. Δεν ξέρω ποια είναι το συμβόλαιο.
0: Α.
1: Θα πάρει πίσω ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν θα είναι τόσο μεγάλη χασούρα, εννοώ. Ότι αν θέλει. Ναι, ότι αν θέλει ο Ολυμπιακός, του κρεμάει το δελτίο στο.
0: Μάλιστα.
1: Που λέγαμε στον τοίχο.
0: Okay.
1: Με δεδομένο αυτό.
0: Ναι, είναι όμως
1: το οποίο δεν το ξέρει.
0: Είναι το πιο
1: δεν
0: ακραίο
1: είναι,
0: σενάριο.
1: Είναι το πιο ακραίο σενάριο. Ναι. Δεν το ξέρει ο κόσμος, το λέμε τώρα, ότι υπάρχει ασφάλεια. Και είναι πανέξυπνη κίνηση αυτή.
0: Το συν ένα, σε αυτά που λέγαμε τα τρία, είναι αυτό που έχει και εσύ στο μυαλό σου. Και κατά τη γνώμη μου, το λέω και το καταθέτω, μπορεί να το διαψεύσουν και αυτό. Ο Ολυμπιακός είναι ήδη στην αγορά και ψάχνει παίχτη.
1: Ναι.
0: Διαρότριο. Τριώδιο.
1: Ναι.
0: Στη θέση του Ντόρσεϊ. Δεν νομίζω, όπως είχαμε πει και είχαμε φωτογραφεί. Δεν τον ξέρω τον παίχτη. Να είμαστε ξεκάθαροι.
1: Κανείς, ναι.
0: Δεν τον ξέρω.
1: Εγώ τουλάχιστον δεν τον ξέρω.
0: Δεν
1: τον
0: ξέρω και αν δεν γινόταν το σχόλιο του Ντόρσεϊ, δεν θα ξέραμε και το τι συνέβη χθες. Γιατί μπορεί να μην γινόταν και τίποτα
1: ναι.
0: Χθες. Θα παρέμενε στην αποστολή ο παίκτης και θα κέρδιζε χρόνο όλη αυτή η ιστορία. Με το σχόλιο το δημόσιο ετέθη εκτός αποστολής.
1: Ναι, πέραμε άμεσα.
0: Εντάξει.
1: Την επόμενη στιγμή.
0: Την επόμενη στιγμή. Λοιπόν, άρα ο Ολυμπιακός κοιτάζει την αγορά και όπως είχαμε πει για τον Εντζάι, χωρίς να ξέρουμε το όνομά του, είχαμε φωτογραφίσει όμως ότι θα είναι νέος, φρέσκος, πεινασμένος, αθλητικός και μακρύς. Αυτά τα συγκεντρώνει ο Εντζάι. Για τον Ντόρσεϊ. Δεν θα είναι star ο παίκτης που κοιτάζει ο Ολυμπιακός. Θα είναι ένας καλός παίκτης να μπορεί να σταθεί στην Ευρωλίγκα.
1: Και στο 2 και στο 3.
0: Ναι. Δεν θα είναι Φουρνιέ Μοντέρο. Θα είναι Εντζάι σε κοντό. Δηλαδή ένας καλός παίκτης που θα έχει όμως σουτ. Μακρινό, καλό. Δεν θα είναι walk-up στο σουτ. Θα είναι σουτέρ, σωστός.
1: Μα ο σουτέρ θα λείψει τώρα από τον Ολυμπιακό.
0: Τα έχει όμως τα σουτ. Γι' αυτό και νιώθει ασφάλεια ο Ολυμπιακός. Έχει Μοντέρο και Φουρνιέ. Στο δύο.
1: Ο Μοντέρο δεν είναι σουτέρ.
0: Ναι, δεν είναι σουτέρ ο Μοντέρο.
1: Το έχει το σουτ, δεν είναι σουτέρ. Δεν είναι Ντόρσεϊ.
0: Εντάξει.
1: Ο Ντόρσεϊ είναι σουτέρ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ο Ντόρσεϊ είναι σουτέρ.
1: Ναι.
0: Ο Μοντέρο είναι all around. Είναι
1: all around. Ναι. Είναι και σουτ όμως
0: είναι κόμπο. Ναι, βέβαια και έχει. Ναι. Βέβαια και έχει. Παιδιά, αυτή είναι η εικόνα για τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν τώρα από εδώ και πέρα εκτιμήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, που γνωρίζουν τα πράγματα και αυτά όλα που τα λέμε δεν τα λέμε προσβλητικά, δεν τα λέμε με έπαρση, δεν τα λέμε αλαζονικά. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ανακουφίστηκε η ομάδα χωρίς τον Ντόρσεϊ. Διότι είναι περίεργο παιδί. Το πώς θα μανουριάσει, το πώς θα μιλήσει.
1: Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι χάνει πάρα πολλά τον Ντόρσεϊ.
0: Υπάρχουν
1: πάρα πολλοί
0: που λένε ότι χάνει
1: την
0: αγωνιστική τρέλα του Ντόρσεϊ, η οποία βοήθησε τον Ολυμπιακό να φτάσει πέρσι στους τίτλους ή έστω στη διεκδίκηση των τίτλων. Γιατί εκεί καθάρισε ο Φουρνιέ. Πέρσι.
1: Σωστά.
0: Εντάξει. Αλλά για να φτάσει ο Ολυμπιακός να διεκδικεί τίτλο, Final Four, πρόκριση και πρωτάθλημα.
1: Ο Ντόρσεϊ ήταν. Βέβαια. Πολύ. Όχι ο βασικός πυλώνας του περσινού Ολυμπιακού στη διάρκεια
0: της ζωής του.
1: Ακριβώς.
0: Και πρέπει εδώ να δούμε και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο πρέπει να το κοιτάξει και η Ευρωλίγκα, αλλά και οι ιδιοκτήτες, ότι όταν μπαίνουν τόσο μεγάλοι παίκτες, όπως είναι ο Μιστακίδης με περιουσία 4,5 δις ή το Ντουμπάι, πόσο διασφαλισμένα είναι τα συμβόλαια. Δηλαδή, βλέπω ότι παίκτες με συμβόλαιο είναι αυτοί που ένας έφυγε και πήγε Ντουμπάι και ο άλλος ενδέχεται να φύγει όπως είναι ο Ντόρσεϊ.
2: Ναι, αλλά μήπως
0: με συμβόλαιο και δύο.
2: Μήπως είναι κακός δρόμος αυτός.
0: Κακός δρόμος είναι. Να το κοιτάξουν.
2: Όταν αδελφέ έχει υπογράψει και Γουόκαπ και Ντόρσεϊ,
0: ναι.
2: Αυτά θα πάρεις.
0: Okay.
2: Έκανες καλή σεζόν, ωραία. Τα προηγούμενα χρόνια που δεν έκανες, δεν έπαιρνες τα χρήματα. Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Αυτή τη λογική.
0: Ναι.
2: Και από την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να χάσει ένα περισσοακό στοιχείο αφενωσμένο και ένα παίκτη που μέχρι πέρσι έβγαζε μάτια.
0: Κάποτε. Είχα γράψει.
2: Θα μου πεις ελεύθερη αγορά είναι από την άλλη.
0: Είχα γράψει το Βήμα της Κυριακής για να λέμε αλήθειες. Κάτι το οποίο, για το οποίο είχε παρεξηγηθεί ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Ότι δύο τσίλντρες, ότι ένας τσίλντρες κάνει δύο Σισκάουσκας.
2: Ναι, αλήθεια είναι
0: δηλαδή,
2: αυτό.
0: Δηλαδή τα 5-6 εκατομμύρια που είχε δώσει ο Ολυμπιακός για τον τσίλντρες μπορούσε να πάρει δύο small forward επίπεδου Σισκάουσκας με 2,5 και 2,5.
2: Ναι.
0: Δεν του άρεσε το σχόλιο
2: γιατί?
0: Και γενικά, γιατί σου λέει η κουμάντο στη τσέπη μου θα κάνεις.
2: Εγώ κάνω κριτική εκεί που σκορπάς τα χρήματά σου εσύ, που τα επενδύεις.
0: Έχουμε πει σε αυτήν την εκπομπή δεν κάνουμε κουμάντο στη τσέπη του αλουνού.
2: Κουμάντο δεν κάνουμε, κριτική κάνουμε.
0: Θα το πω όμως τώρα ανάποδα.
2: Δεν είμαστε εμείς
0: που
2: τα δίνουμε.
0: Γιατί όπως έχουμε κάνει την κριτική εκείνη τη φορά, θα πούμε και τώρα. Mm-hmm. Καλά έκανε ο Ολυμπιακός στην περίπτωση Γουόκαπ και δεν πλήρωσε τα 3 εκατομμύρια, γιατί αδελφέ δεν ταξίζει. Και σκέφτεται ότι δεν θα δώσω στον Ντόρσεϊ 4 εκατομμύρια που του δίνει ο ΠΑΟΚ, διότι και μπορεί να τα έχω να τα δώσω ως Αγγελόπουλος, αλλά δεν κουστάρω να τα δώσω, ρε φίλε.
2: Ή έχω διασφαλίσει την επόμενη μέρα μου, γιατί αυτό έκανε ο Μπαρτζόκας παίρνοντας τον Μοντέρο.
0: Αυτό ναι, ισχύει.
2: Ή η επόμενη μέρα του Ολυμπιακού είναι
0: ισχύει.
2: Ο Μοντέρο.
0: Ισχύει. Τώρα, το...
2: Τώρα μην το βάλουμε αγωνιστικά κάτω, γιατί δεν θέλω. Ναι. Γιατί θα πληγώσω τον Ντόρσεϊ.
0: Τι πράγμα.
2: Αγωνιστικά θα το βάλουμε. Πιο ολοκληρωμένο παίκτη ο Μοντέρο.
0: Καλά, σίγουρα.
2: Αυτό λέω.
0: Ναι,
2: πιο ολοκληρωμένος. Ναι. Δεν λέω καλύτερος ή χειρότερος. Πιο ολοκληρωμένος. Αλλά πάει αυτό.
0: Και ίσως και πιο συγκροτημένος.
2: Την πέφτουν πολύ στον Μπαρτζόκα.
0: Για την ηλικία.
2: Να σου πω κάτι. Ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα στον Ολυμπιακό, που έχει σπάσει αυγά.
0: Βέβαια.
2: Πολλά μέχρι τώρα, το έχει κάνει η εποφελία του Ολυμπιακού. Βλέποντας την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού. Μην αναφέρουμε ονόματα.
0: Θα βάλεις περίπτωση Σπανούλη.
2: Τα πάντα.
0: Τα έχει βάλει με legend.
2: Όλα. Τα βάζουμε στο τραπέζι. Ήθελε αυγά να τα κάνει
0: τα
2: αυτά.
0: Τα έσπασε χοντρά με Σλούκα.
2: Με Σλούκα, με Σπανούλη, με. Τώρα με τον Πίτερς. Δηλαδή. Το μοναδικό πράγμα, ο πλοηγός του Μπαρτζόκα είναι αυτός.
0: Ναι.
2: Και οι Αγγελόπουλοι ακολουθούν τις ηγήσεις του. Δεν κατάλαβα.
0: Και μέχρι τώρα, με όποιο ρόστερ
2: και
0: αν κατέβηκε ο Ολυμπιακός, το Final Four έχει πάει.
2: Το έχει βγει.
0: Είτε το έχει πάρει πέρσι, είτε έχει πάει.
2: Υπό τις οδηγίες του Μπαρτζόκα. Τέλος πάντων.
0: Ο Ολυμπιακός σε επίπεδο, τώρα θα το πω με πολύ ευγένεια, γιατί πάλι δεν κάνουμε κουμάντο στη τσέπη καθενός. Έχει μια δική του νοοτροπία όσον αφορά τις αυξήσεις στους παίκτες.
2: Ναι, σκληρή.
0: Έχει μια πιο
2: σκληρή.
0: Ναι, δεν είναι χύμα λευκή επιταγή.
2: Έλα εδώ δεν είναι. Εντάξει.
0: Υπάρχουν δηλαδή, δεν θα πω ονόματα για να μην δημιουργηθεί ίντριγκα, υπάρχουν πρόεδροι που έχουν πει βάλε εσύ το νούμερο σε παίκτες. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στην Ευρωλίγκα. Αλλά δεν χρειάζεται να βάλουμε τέτοια ίντριγκα. Οι Αγγελόπουλοι έχουν μία και με την συμβολή και του Γιώργου Σκυνδύλια που ασχολείται πολύ με τα οικονομικά και τα προηγούμενα χρόνια και σε εταιρείες αλλά και στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, έχουν μία διαφορετική νοοτροπία όσον αφορά και τις αυξήσεις. Δηλαδή στον Ντόρσεϊ έχουν κάνει μία πρόταση με αύξηση. Σημαντική,
2: ναι, δεν φτάνει.
0: Κατά τη γνώμη τους.
2: Δεν φτάνει αυτά που ζητάει ο ίδιος.
0: Όχι, δεν φτάνει. Αλλά κατά τη γνώμη τους φτάνει και περισσεύει.
2: Ναι.
0: Όταν του δίνουν 2,5 εκατομμύρια το χρόνο, ενώ φέτος παίρνει 1,8. Σου λέει μεγάλε, σου έχω κάνει μια μεγάλη αύξηση. Τώρα, το αν θα τα βρεις εσύ στον ΠΑΟΚ ή στην Ντουμπάι, δικαίωμά σου.
2: Διαπραγματεύσου.
0: Ναι. Δικαίωμά σου, φίλε. Συγγνώμη.
2: Εκβιαστικό το τρόπο δεν θα τα πάρεις από εδώ.
0: Όχι.
2: Ή αν.
0: Δεν του τα δίνουν.
2: Αυτό. Ο Ντόρσεϊ λέει ο ΓΚ69 είναι ο κορυφαίος παίκτης εθνικής μετά Γιάννη. 3 εκατομμύρια λέει τα αξίζει με τις σημερινές συνθήκες.
0: Είναι και,
2: είναι μια και αυτή μια άποψη.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό τη διαβάζω.
0: Εγώ μίλησα για 4. Τα 3 το συζητάμε.
2: Ναι.
0: Που και πάλι είναι πάρα πολλά χρήματα. Διότι και ο Φουρνιέ τα πήρε τα 3 εκατομμύρια, αλλά στην αρχή ήταν χαμηλόμισθος όταν ήρθε από το NBA. Ήτανε, τον είχε πάρει κοψοχρονιά.
2: Έλα τώρα, Φουρνιέ, τώρα καθαρίζει τα δύσκολα παιχνίδια, αρέσει η Κώστα. Α,
0: και έχει και μια προσωπικότητα.
2: Και το παλικάρι δέχτηκε με αυτήν την καριέρα και τις τριαντάρες που είναι στο NBA να έρχεται από τον πάγκο.
0: Ή ας πούμε, Όσμαν. Εδώ θέλω. Πολύ λίγα από τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι,
0: όταν ήρθε από το NBA. 1,3.
2: Εδώ είναι ο μεγάλος παίκτης. που δέχεται να ξεκινάει από τον πάγκο με την καριέρα του Φουρνιέ.
0: Μπράβο, πέρσι.
2: Και να μπαίνει και να καθαρίζει όλους τους αγώνες
0: όμως. Ο Ντόρσε στράβωσε.
2: Έτσι, μπράβο. Αυτό, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Δεν του άρεσε που έμεινε εκτός πεντάδας. Γιατί έχει την αμερικανική νοοτροπία που σου λέει starter. Δεν με νοιάζει ποιος τελειώνει τα μάτσα. Εμένα με νοιάζει να είμαι starter, να ξεκινάω. Έκανε το ένα βήμα πίσω ο Φουρνιέ. Δεν μπορεί να είναι όλοι οι χαρακτήρες ίδιοι. Δεν θα το κάνει και ο Ντόρση αυτό. Δεν του αρέσει. Και στράβωσε. Και δεν στράβωσε χαμηλόφωνα ή στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Στράβωσε ανοιχτά.
2: Και τώρα.
0: Μα τώρα,
2: τώρα που
0: λέω,
2: δεν έπαιξε ο starter.
0: Μα τώρα λέω. Δεύτερο δες, παιχνίδι.
2: Το καλοκαίρι δεν μίλησε. Άφησε τον Γόκαπ να βγάλει να πάρει πάνω το κύμα.
0: Ναι, όχι, δεν μίλησε.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Δεν μίλησε.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Ο φίλος ο Χρήστος λέει για τους Έλληνες παίκτες, θα τα πούμε πάρα. Είναι στα πόνερα.
0: Ναι, είναι καρισμα...
2: Έχει θέμα ο Ολυμπιακός πλέον. Έχει 6 Έλληνες παίκτες.
0: Σωστό.
2: Πώς βγαίνει έτσι ελληνικό, GBL πρωτάθλημα. Και έχει χάσει σε ποιότητα Ελλήνων. Δηλαδή Λαρετζάκης, Γόκαπ και Ντόρσεϊ. Αν τελικά ο Ντόρσεϊ φύγει τελικά. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σημειώνοντας ότι τα συμπεράσματα του προσχεδίου για την ενεργειακή κρίση δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης. Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών από το πλοίο Abbey Marengo. Όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης. Επίσκεψη στο Ριάντ πραγματοποιεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος έγινε δεκτός από τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμπετ Μπιν Σαλμάν. Σταθερή παραμένει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, αποκλείοντας οποιαδήποτε λύση δανεισμού, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε εξέλιξη έρευνες από κλιμάκιο της Τρίτης ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων στο παλιό πολεμικό μουσείο των πρώην Ιταλικών στρατώνων στα Χανιά, λόγω κατάρρευσης της όροφης. Σε 24ωρη λειτουργία το μετρό το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, καθώς και επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές για την Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα που διοργανώνει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα Σπίτι του Αγωνιστή. Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Truck & Van Expo. Οργάνωση Forum.
6: Περιβαλλοντική εκπαίδευση σπηλαίων, η μόνη εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας. Οι μαθητές μαθαίνουν, ανακαλύπτουν, εκπαιδεύονται, προστατεύουν, εκτιμούν τα μνημεία της φύσης και κατανοούν τη σπουδαιότητα των σπηλαίων. Μαθαίνουν να προστατεύω το σπήλαιο. Μαθαίνω να προστατεύω τη φύση. Πληροφορίες στο σπήλαιο Αλιστράτης.
0: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, παιδες, το θέμα του Ντόρσε έχει πάρει φωτιά με μηνύματα, με ερωτήσεις, με σχόλια των φίλων.
1: Σήμερα γίνει κατακλυσμός κανονικά.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν έχει κατακλυσμό.
0: Είναι
1: έξω, έχει μέσα στούντιο εδώ.
0: Πυροδοτήθηκε σαν βόμβα.
1: Και οι φίλοι.
0: Χθες ένα θέμα καυτό με πρωταγωνιστή του Τάιλερ Ντόρσε.
1: Εγώ νομίζω δεν κρατήθηκε πια ο Ντόρσε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε φτάσει στο αμήν,
0: ναι,
1: και ξεράγει αυτό.
0: Εγώ θα δω και κάτι άλλο.
1: Και αυτό ενδεικτικό χαρακτήρα είναι.
0: Οι δύο μεγαλοκαρχαρίες που έχουν μπει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ αλλάζουν και τα δεδομένα, τα οικονομικά και τα συμβόλαια. Δηλαδή, όταν μπαίνει μέσα Τέλης Μιστακίδης και λέει: έλα εδώ Τζέντι Όσμον 3 εκατομμύρια το χρόνο, έλα εδώ Καλάθι 1,
1: ναι,
0: έλα εδώ Μάρκους Φώστερ, έλα εδώ.
1: Το Λιόπουλε 1.
0: Εντάξει, το Λιόπουλε πήγε στον Άρη.
1: Αλλά... Άρη, συγγνώμη, ναι. Εντάξει.
0: Και
1: το Λιόπουλο και άλλοι.
0: Και με buyout. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα βάλουμε και το σχέδιο.
1: Καλά, θα μιλήσουμε για Άρη.
0: Όταν μπαίνει η Ντουμπάι και λέει στο WOCAP, έλα εδώ αδελφέ, 3 εκατομμύρια.
1: Ναι,
0: πόσα πήρε,
1: ναι,
0: το παιδί, να είναι καλά. Αυτό ταράζει τα νερά και.
1: Χαλάει την αγορά.
0: Το πούμε, αναστατώνει και το status quo του ελληνικού μπάσκετ. Δηλαδή, που κατά ψέματα αυτές οι οικογένειες είχαν και το μαχαίρι και το καρπούζι τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι δεν είναι? Είναι και αυτό μια άποψη. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει.
1: Το θέμα είναι θέμα επιλογών, ιστορία επιλογών, Κωστή μου. Αν ήθελε, μπορούσε να δώσει εύκολα η οικογένεια Αγγελόπουλου. Αν το γούσταρε, τον Ντόρσεϊ.
0: Να.
1: Αλλά όπως το χειρίστηκε πάλι και αυτός, το βλέπω χλωμό. Θα δούμε.
0: Εντάξει, βάλαμε κάποια δεδομένα.
1: Κοίταξε.
0: Βάλαμε τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, βάλαμε την τεράστια αύξηση του μπάτζετ, βάλαμε
1: γήπεδο
0: το ότι έπαιξε 5 λεπτά.
1: Γήπεδο που χτίζουν.
0: Ναι.
1: Είναι οικονομική αιμορραγία μεγάλη αυτή, δεν είναι μικρά πράγματα τώρα.
0: Ναι.
1: Όλα στην ίδια μας χάλη. Καλά, και πάλι δεν είμαστε τσέπη των Αγγελόπουλων, έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Κοίτα, πάρα πολλοί μιλούν τώρα για την επόμενη μέρα και για την.
0: Να το σωμανώσω. Να το 2-3 εδώ που
1: ναι,
0: έχω
1: ναι,
0: δει
1: ναι,
0: σχετικά.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει, έλεγα για... Καλησπέρα, λέει. Αν ο κάθε παίκτη όποτε θέλει παίρνει τη βαλίτσα του και φεύγει, τότε γιατί υπάρχουν τα συμβόλαια.
1: Αυτό
0: είναι μια σωστή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια, για να πάρει ένα παίκτη τη βαλίτσα του να φύγει, έχουν γίνει και κάποιες συζητήσεις πριν. Δηλαδή, και ο WOCAP, ας πούμε, δεν τρελάθηκε μια μέρα και είπε δεν με σέβονται, δεν με πληρώνουν κτλ.
1: Και με το WOCAP είχε γίνει συζήτηση. Δεν του έδιναν αυτά που ήθελε.
0: Και αυτός βέβαια είχε υπογράψει συμβόλαιο.
1: Και αυτός είχε υπογράψει, βέβαια.
0: Εντάξει. Πρέπει να μας διευκρινίσει κάποιος που ασχολείται σοβαρά, ας πούμε, αυτό το αντικείμενο, είτε λέγεται Ευρωλίγκα, είτε λέγεται FIBA ή οτιδήποτε, τι μπορεί να διεκδικήσει ένας παίκτης όταν η ομάδα του, ας πούμε, από 15 εκατομμύρια budget πάει 30. Δηλαδή το συμβόλαιο, επειδή έχει κάνει στα 15 εκατομμύρια budget, δεν έχει δυνατότητα, ας πούμε,
1: αναπροσαρμογής.
0: Σου λέει, μεγάλε, κάτσε εδώ πέρα, το έχει πάει 40 εκατομμύρια ο καθένας. Τι θα κάνουμε εδώ?
1: Εντάξει, ας πρόσεχε όταν υπέγραφε.
0: Ας πρόσεχε, εντάξει.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ας πρόσεχε.
1: Τώρα, πάρα πολλοί φίλοι μιλούν για την απώλεια τριών, λόγω της επικείμενης.
0: Μάλλον
1: έτσι,
0: βάζει και τον Φαλ. Βάζουν και τον Φαλ.
1: Όχι.
0: Λες για το διαβατήριο.
1: Διαβατήρια.
0: Α, βάζει
1: Έλληνας.
0: Λαρετζάκης. Βάζει.
1: Λαρετζάκης, WOCAP και ναι. Αυτά είναι μεγάλο μείον για το ελληνικό πρωτάθλημα και τον Ολυμπιακό.
0: Ο Ντόρσε προφανέστατα.
1: Δεν μιλάμε για απλούς Έλληνες.
0: Δεν έχει φύγει ακόμα από τον Ολυμπιακό.
1: Όχι. Λέμε αν.
0: Αλλά
1: τα δύο είναι ήδη.
0: Το πιο πιθανό νομίζω ότι είναι αυτό το σενάριο.
1: Έτσι, λοιπόν.
0: Το πιο πιθανό. Εκτός αν ζητήσει συγγνώμη. Για την αναμπομπούλα.
1: Αυτό
0: κάλεσε.
1: Μείον δύο μέχρι τώρα σίγουρα. WOCAP και Λαρετζάκη.
0: Ναι.
1: Και επίκειται και το μείον τρία. Μιλάμε για ποιοτικούς Έλληνες.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δεν μιλάμε για δεύτερους και τρίτους.
0: Ισχύει.
1: Είναι μείον για τον Ολυμπιακό.
0: Πόσοι μένουν Έλληνες? Παπα-Νικολάου.
1: Έξι.
0: Βεζένκοφ.
1: Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ.
0: Καραγιαννίδης Πλώτας.
1: Καραγιαννίδης Πλώτας, Νετζίπογλου.
0: Μπουρνέλες και Νετζίπογλου.
1: Όχι, κι άλλος ένας είναι. Και Καραγιαννίδης.
0: Τον είπαμε. Έξι άτομα.
1: Σύμπουρνελέ, ας πούμε, λέω εγώ τώρα.
0: Έξι άτομα.
1: Δηλαδή είναι και αυτό πρόβλημα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα μου πεις αυτό που λέγαμε και έξω. Δηλαδή μπορεί με 11.
0: Πέρσι στους τελικούς ήταν με 11 και 2.
1: Να είναι με 11.
0: Έτσι,
1: εντάξει. Όχι, ο Παναθηναϊκός.
0: 11
1: έχει.
0: Ήταν και πέρσι. Παναθηναϊκός.
1: Για φέτος λέω.
0: Φέτος έχει περισσότερο.
1: Έχει φροντίσει, ναι, και έχει.
0: Έχει φροντίσει. Ο Ρογκαβόπουλος πάλι τραυματισμό έβγαλε. Διάταση
1: και ο Πάπας. Ναι, λέει ο Μανώλης και ο Πάπας.
0: Και ο Τζορτζ Πάπας.
1: Είναι και ο Πάπας. Μπράβο, αυτός είναι έκτος.
0: Δεύτερο κλασάτι όμως.
1: Δεν είναι Ντόρσεϊ, δεν είναι WOCAP,
0: δεν είναι
1: Λαρετζάκης.
0: Δεν είναι, εντάξει.
1: Ούτε καν Λαρετζάκης.
0: Δεν
1: ξέρω το παιδί αυτό τι γίνεται.
0: Βγάζει τραυματισμούς. Βγάζει βλάβες.
1: Αριστερό, πίσιο, μοιραίο.
0: Βγάζει βλάβες ο Ρογκαβόπουλος. Ενώ ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Στα πίτ συνέχεια.
0: Ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή κάνει ένα βήμα μπροστά. Κάνε δύο πίσω.
1: Δύο πίσω.
0: Ένα βήμα μπροστά. Πολύ καλή εμφάνιση. Μπατσάκι από τον Ομπράντοβιτ στα μάγουλα και αγκαλιές κτλ. Και φοβερή εμφάνιση όντως, ειδικά στο ΆΚΑ που έκανε την προηγούμενη φορά. Και κάνει τραυματισμό δύο βήματα πίσω. Αυτό δεν είναι καλό για τον παίχτη.
1: Ρωτάει ο Βασίλης, ο γήπεδο του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ λέει θα γίνει με ιδιωτικά κεφάλαια. Ναι, ρε φίλε.
0: Και ιδιωτικά.
1: Και ιδιωτικά.
0: Η αναβάθμιση έγινε.
1: Η αναβάθμιση είναι με τα 25 αυτά, με κρατικά. Ναι.
0: Κρατικά
1: τα υπόλοιπα τα βάζουμε τσέπη του για Αγγελόπουλου. Τώρα πόσο είναι δεν ξέρουμε.
0: Ούτε ξέρουμε. Ναι.
1: Είναι
0: και
1: πολλά
0: όμως. Ούτε θα μάθουμε.
1: Και ούτε θα μάθουμε.
0: Ούτε θα μάθουμε γιατί αυτά δεν λέγονται.
1: Κοστί μου πιθανότατα θα μάθουμε ποτέ.
0: Γιατί μάθαμε από τον Γιαννακόπουλο πόσο κόστησε το ΆΚΑ.
1: Και τα 25 τα μαθαίνουμε. Επειδή βγαίνουν στη διαφάνεια,
0: ναι.
1: Υποχρεωτικά. Από την κυβέρνηση, δεν ξέρω από την κυβέρνηση,
0: στη διάβια
1: και λέω. Πώς το είπα εγώ.
0: Το έχω μάθει με τα
1: διάβια. Πώς το είπα.
0: Διαφάνεια.
1: Διαφάνεια, όχι,
0: αυτό είναι, αυτός είναι ο στόχος.
1: Διαφάνεια, διάβια. Ναι.
0: Διαφάνεια μέσω διάβια.
1: Διαφάνεια μέσω διάβια.
0: Σωστό.
1: Πώς δεν θα βάλουν, είναι θέλω να μην βάλουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Να σου πω και ένα άλλο που βάζει ένας φίλος, αλλά εγώ γενικά διαφωνώ σε αυτό.
1: Ναι.
0: Παρότι ορισμένοι προπονητές και παίκτες. Για το λαϊκίστικο του πράγματος το επικαλούνται. Δεν λέω τον άνθρωπο λαϊκιστή, αλλά λέει μια κοινωνική αλήθεια που όμως στον επαγγελματικό αθλητισμό που υπάρχουν τόσο υψηλές απολαβές δεν μπορεί να ταιριάσει τόσο πολύ. Δηλαδή, λέει ο φίλος, το πώς θα ξυπνήσει, λέει, να το πούμε παιδιά στον οικογενειάρχη που έχει να πληρώσει ρεύμα, φροντιστήρια και πολλά άλλα.
1: Ξαναπέσα,
0: και όχι στον Τάιλερ Ντόρσι
1: και
0: τα λοιπά. Θα κινηθεί για παίκτη Ολυμπιακός. Εγώ πιστεύω ότι ήδη
1: κινείται
0: για παίκτη Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Ναι. Δεν βγαίνει η σεζόν αλλιώς. Δεν γίνεται.
0: Καλησπέρα, λέει. Να και μια άλλη διάσταση από τον Αλεξανδρούπολο Κώστας. Αφού πιστεύει, λέει, ο κάθε παίκτη ο Ντόρσεν προκειμένου ότι αξίζει 3 εκατομμύρια το χρόνο, ας φέρει 3 και ας φύγει. Λέει, σου λέει buyout. Μα θα πρέπει να πληρώσει ένα σύλλογο για να τον πάρει. Όπως πλήρωσε ο Πάοξ τον Παναθηναϊκό και τον Νεόσμαν.
1: Θα έχει buyout σίγουρα.
0: Μα, αφού έχει συμβόλαιο. Δεν έχει buyout. Δεν έχει.
1: Άρα, τι λέω τώρα για το WOCAP, ήθελε και τα δίνει η Ντουμπάι.
0: Ναι,
1: δεν υπήρχε buyout.
0: Όφιλε.
1: Ναι,
0: και τώρα,
1: ναι.
0: Όποιος θέλει τον Ντόρσεϊ.
1: Άκου τώρα κάτι
0: ακουμπάει...
1: που πλησιάζει λίγο την πραγματικότητα από την άλλη πλευρά του Ντόρσεϊ.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός λέει σας δίνει συνέχεια τροφή, τέλος πάντων. Να πούμε όμως, δίνει τροφή Ολυμπιακός.
0: Τι να κάνουμε,
1: και με εγώ, Καπερσί, Χρήστο και με τον Ντόρσεϊ.
0: Και όχι μόνο Ολυμπιακός, πούμε... και παίχτες.
1: Και ο Παναθηναϊκός δίνει και ο ΙΑΕΚ δίνει. Να πούμε όμως ότι τα πράγματα με τον Ντόρσεϊ είναι πολύ απλά. Βρήκε 4 μίρια από ΠΑΟΚ, τα κλείδωσε και ήθελε να χρησιμοποιήσει τον Ολυμπιακό για να βελτιώσει τα νούμερά του. Μήπως πάρει περισσότερα από τον ΠΑΟΚ ή κάπου αλλού. Είδε ότι δεν του βγαίνει και διάλεξε να κάνει μανούρα για να τα πάρει τώρα από τον ΠΑΟΚ. Μην περάσει χρονιά με νούμερα χάλια και κινδυνεύσει να τα χάσει. Τόσο απλά. Ο Ολυμπιακός θα ανακουφιστεί από τη φυγή του Ντόρσεϊ, θα πάρει ένα Τζάρεντ Ρόντεν, λέει, π.χ. και θα είναι καλύτερα. Από την πλευρά του παίχτη, του Ντόρσεϊ, μπορεί να πλησιάζει στην αλήθεια, την πραγματικότητα αυτή η άποψη του φίλου του Χρήστου. Έτσι.
0: Να.
1: Σου λέει, άμα γυαλίζω τον πάγκο, θα χάσω την αξία μου. Ένα μεγάλο μέρος της αξίας. Θα μου δώσει του χρόνου ο ΠΑΟΚ πάλι 4.
0: Σωστό.
1: Είναι εξαιρετικά πιθανό. Να σκέπτεται έτσι ο.
0: Φαντάζομαι πως ναι, θα τα πιστεύω ότι θα τα δώσει. Έτσι πιστεύω.
1: Άμα έχει κλείσει και άμα υπάρχει.
0: Ναι. Είδες τύπο GM της Βαλένθια. Με τον Μοντέρα λέει έχουμε συμφωνήσει από τον Φεβρουάριο ότι φεύγει. Μας το έχει πει, λέει ότι έχει την πρώτη του Ολυμπιακού. Του Φεβρουάριο.
1: Ναι, τον είχε πλησιάσει από τον προηγούμενο χρόνο, τον είχε δει ο Μπαρτζόκα.
0: Και έκλεισε το παιδί, λέει, το πριν Φεβράρι, από το Final Four.
1: Μα αφού και με τον Μπράδου είχε μιλήσει ο Μοντέρο. Και του είχε πει συγγνώμη, κότσο, έχω κλείσει ήδη στον Ολυμπιακό. Έχει τελειώσει.
0: Και μάλιστα ο άνθρωπος αποκάλυψε στον Μάνο το Φυρογέννη, στους Μπεταράδες. Πολύ καλό παιδί ο Μάνος και έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Είπε ρε παιδί μου ότι για τον Ρογκαβόπουλο τον θέλαμε, αλλά επέμενε ο Παναθηναϊκός και ήθελε να τον κρατήσει.
1: Ναι.
0: Θέλαμε, λέει, και τον Ρογκαβόπουλο, είπε ο GM της Βαλένθια.
1: Σωστά.
0: Και επίσης ο TJ Shorts έχει έρθει, λέει, καιρό και μας έχει πει θέλει να φύγει από τον Παναθηναϊκό και τα λοιπά.
1: Ο TJ Shorts είχε ενημερώσει και τον Παναθηναϊκό θέλει να φύγει.
0: Μα ήθελε να φύγει, ναι. Μα δεν άκουσε καν ποιος ερχόταν προπονητής.
1: Μήνες πριν.
0: Ναι, μήνες.
1: Έτσι.
0: Είχε πάρει ανάποδες με τον Άταμαν, αλλά και πάλι καλά.
1: Δεν
0: ήταν
1: μίλαγε.
0: Πολύ επαγγελματίας.
1: Δεν μίλαγε καθόλου.
0: Ο άνθρωπος.
1: Δεν μίλαγε, δεν λάλαγε.
0: Ήταν επαγγελματίας.
1: Σε ένα αγώνο, νομίζω, κάτι, μια ψιλοαψημαχία μικρή είχε και τέλος.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Ναι.
1: Και πήγε στην Ιθάκη του. Μια χαρά είναι στην Βαλένθια. Θα πεις στο χωριό πρώτος. Ναι, στο χωριό πρώτος είναι αυτή τη στιγμή πάλι. Στην πόλη δεν κατάφερε να είναι πρώτος. Κάτσε. Πάρα πολλά μηνύματα.
0: Ο φίλος κατάλαβε, ο Γιώργος, που στέλνει και το πρώτο μήνυμά του, ότι λιβανίζουμε τους Αγγελόπουλους. το κατάλαβε τόσο.
1: Καλά, και εμένα με λέει εκπρόσωπο τύπου του Ολυμπιακού κάποιο εδώ τώρα. Εντάξει. Οκ, okay, το φίλε, αν αυτό κατάλαβε.
0: Δεν είσαι.
1: Ναι, δεν το ξέρεις. Εδώ και χρόνια.
0: Ρε Βαγγέλη, τι άλλο
1: θα άλλε με λένε εκπρόσωπο του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού. Εντάξει, okay, έγινε. Άμα λέμε αυτό το δίκαιο, εκφράζουμε το δίκαιο.
0: Μας, έτσι. Την μπορεί δίκαιο, για κάποιου την... να είναι άδικο.
1: Μπορεί και να υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρουμε κατά το τραπέζι. 100%
0: υπάρχουν. Σίγουρα υπάρχουν.
1: Έτσι,
0: λέει ο Ευάγγελος, ο συνονόματός σου,
1: με βάση
0: η συμπεριφορά του Γουόκαπ καταδικάστηκε από την πλειοψηφία και πέσαν όλοι από τα σύννεφα. Με εκείνη τη δήλωση, ρε παιδί μου, την επίμαχη. Τώρα λέει που η ιστορία παραλαμβάνεται με τον Ντόρσεϊ, θα πέσει το ανάθεμα πάλι στον παίκτη. Γιατί αν έχει ευθύνη, λέει, και η διοίκηση, πρέπει να υποθεί ένα συγγνώμη στον Γόκαπ. Είναι και ο Ευάγγελος, τον ξέρουμε ότι είναι ανάποδος γενικά στα μηνύματά του. Και έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει.
1: Όχι, έχει σημασία.
0: Έχει ενδιαφέρον. Και αυτό. Το διαβάζουμε. Όποιος δεν. Ναι. Και θέλω
1: δηλαδή,
0: να πω.
1: Θέλει να πει ότι όποιος δεν συμφωνεί με Ολυμπιακό στο ανάθεμα.
0: Πρέπει να πούμε.
1: Και στο... μετά ο Γόκαπ ξαφνικά στον αφρό. Και τώρα ο Ντόρσεϊ.
0: Ακούνε πάρα πολλοί άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι. Και τους ευχαριστούμε θερμά. Να πούμε ότι ακόμα και όταν διαφωνούν φίλοι μαζί μας, τα μηνύματά τους είναι γεμάτα ευπρέπεια.
1: Εγώ είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό.
0: Δεν πρόκειται να προσβάλλουν.
1: Πολύ περήφανος. Και καινούργοι.
0: Εντάξει, μπορεί να σε πούνε λίγο εκπρόσωπο Ολυμπιακού ή Παναθηναϊκού.
1: Αυτή είναι λίγη.
0: Μέχρι εκεί.
1: Λίγη και αυτή.
0: Ελάχιστοι.
1: Ναι.
0: Είναι ελάχιστοι.
1: Όχι, φίλε, δεν μπορεί. Ο Ντόρσεϊ ρωτάει ο φίλος ο Βασίλης. Τι σχήμα με τα μεταγραφές στο μπάσκετ γίνονται όλο το χρόνο. Ο Ντόρσεϊ μπορεί να πάει σε άλλη ομάδα Ευρωλίγκας. Και περιορισμοί υπάρχουν, αλλά ο Ντόρσεϊ δεν μπορεί να πάει σε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας. Από τη στιγμή που έχει αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, μπορεί.
1: Σε Ευρωλίγκα, φέτος,
0: φυσικά.
1: Με σεζόν.
0: Εννοείται.
1: Ω, το κοιτάξουμε αυτό.
0: Εννοείται.
1: Με σεζόν.
0: Βέβαια, ρε φίλε. Εννοείται, βέβαια μπορεί.
1: Ξεκίνησε με Ολυμπιακό και θα παίξουμε στη Φενέρ.
0: Ναι. Έχει γίνει πολλές φορές.
1: Αυτό πρέπει να είμαστε σίγουροι.
0: Πολλές φορές έχει γίνει.
1: Θα το κοιτάξουμε. Για πες μου μία, μωρέ.
0: Ο τελευταίος ο Λιθουανός που ήταν Ζάλγκρις και μετά Ολυμπιακό.
1: Μα δεν είχε παίξει καθόλου.
0: Ο Μπρασδέικης. Είχε παίξει. Και άλλοι παίκτες, πολλοί έχουν φύγει.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Αλλά
1: αυτό.
0: Μέχρι μία ορισμένη ημερομηνία. Μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Ενώ έχει αγωνιστεί
0: ναι,
1: ήδη.
0: Σου λέω, ναι, βέβαια, εννοείται. Ναι.
1: 100%. Μια πρώτη έτσι.
0: Γράφει ο Νίκος.
1: Έρευνα,
0: ότι...
1: αλλά εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί.
0: Καλησπέρα, λέει,
1: μπορεί να πω άδικο.
0: Κώστα και Βαγγέλη, παρότι με λέει Σωτήρη από το Σωτηρίο, πολλοί με λένε Σωτήρη έτσι για... από λάθος. Είτε λέει το θέλουμε είτε όχι, ο Ντόρσεϊ έχει δώσει δείγμα γραφής σε Μακάμπι, σε Ολυμπιακό δύο φορές και σε Φενέρ. Μένει να δούμε τι θα γίνει στην απολογία του, όλα τα υπόλοιπα είναι εικασίες. Θέλοντας και μη, ο Ολυμπιακός θα βρει τον δρόμο του στο ελληνικό πρωτάθλημα, είτε εκ των έσω είτε με τον Πουλακίδα από το NBA. Λες και είναι σίγουρο αυτό, Νίκο μου. Δεν είναι σίγουρο.
1: Έκανε πολύ μεγάλη εμφάνιση χθες βράδυ ο Πουλακίδας. Δεν έχει πολύ εύκολο.
0: Το παλεύει.
1: Ναι.
0: Το παλεύει.
1: Θέλει,
0: και προφανώς λέει ο coach B έχει το πλάνο της επόμενης μέρας. Ακόμη και να πάει στον ΠΑΟΚ, θα μασίσει ο Τρινκέρι να τον αφήσει στον πάγκο άμα δεν τραβήξει. Όχι, γιατί να μασίσει ο Τρινκέρι. Και πιστεύει ο Νίκος ότι είναι Τζίπογλου τον θεωρώ καλύτερο του Λαρετζάκη. Μπορεί να είναι πιο νέος, πιο αθλητικός, αλλά ο Λάρη είχε και έχει άλλα χαρίσματα. Και έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια και τις ομάδες του γενικότερα όλες. Ο Λάρη. Ο Λάρη είναι ο ορισμός του overachiever. Έχει πετύχει πολύ περισσότερο από το ταλέντο του, γιατί διαθέτει και κάτι το οποίο δεν το έχουν πάρα πολλοί παίκτες, καρδούλα. Καρδούλα δεν έχει. Ένας μεγάλος αριθμός παικτών. Ο Λάρη έχει καρδούλα και το έχει αποδείξει.
1: Λοιπόν, είχες δίκιο, μπορεί να παίξει, αλλά μόνο μία φορά. Ναι. Μόνο μία μέχρι τη 18η αγωνιστική ή κάτι τέτοιο. Ναι, έχεις δίκιο. Και εγώ χάδικο. Με φάουλ τεράστιο.
0: Ο Τάιρικ Τζόουνς δεν ήταν παρτίζαν και πήγε Ολυμπιακό. Να, ένα παράδειγμα που γράφει ο Μίτσος.
1: Πέρσι, ναι.
0: Ο Μάνος, τι λέει, ο Μάνος είναι το πρώτο μήνυμα
1: που. Ονειλικίνα δεν ήταν. Που ήταν και αυτό στην Παρτίζαν και πήγε στον Ολυμπιακό. Ναι, εντάξει.
0: Όταν όλοι θέλουμε, λέει, παικταράδες και μεγάλα ρόστερα, αυτά γίνονται. Ναι, μεν λέει κάνεις ομαδάρα, αλλά πάντα θα δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις με ντίβες, εγωισμός και σταριλίκια. Επιπλέον, ο Ολυμπιακός έχει προέδρους που δεν θέλουν να δώσουν πολλά λεφτά σε παίκτες. Θα σου πω που κάνει λάθος ο Μάνος. Ενώ πλέον τα συμβόλαια έχουν ανέβει κατακόρυφα. Απλά είναι τα πράγματα. Θα διαφωνήσω, Μάνο, γιατί στην περίπτωση, ας πούμε, Βεζένκοφ, έδωσαν πάρα πολλά εκατομμύρια. Βέβαια, πιέστηκα. Θα διαφωνήσω, Μάνο, γιατί στην περίπτωση, ας πούμε, Βεζένκοφ, έδωσαν πάρα πολλά εκατομμύρια. Βέβαια.

0: από εκεί πήρε την γενναία αύξηση, τα 4,5 εκατομμύρια που παίρνει. Ή ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις 4 εκατομμύρια.
1: Δηλαδή, για να πάρουν 7 εκατομμύρια. Μετά τα πήρε ο Νάν.
0: Ναι, μετά.
1: Στην επέκταση. Αλλά έδειξε τι σημαίνει Νάν. Για το ευρωπαϊκό μπάσκετ γενικά, για την Ευρωλίγκα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Πέρσι δεν έπαιξε για 4,5.
1: Όχι.
0: Δεν έπαιξε.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Εντάξει. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Όμως κάτι συμβαίνει για να πληρώσει κάποιος αδρά. Μα είναι Ντουμπάι, μα είναι ο Μιστακίδης, μα είναι ο Γιαννακόπουλος, μα είναι ο Αγγελόπουλος για άλλη περίπτωση. Δηλαδή ο Αγγελόπουλος δεν έδωσε γενναία αύξηση στο Μοντέρο ή στο Μακιντάιρ. Δεν πλήρωσε.
1: Καλά,
0: πλήρωσε.
1: Ο Μοντέρο και
0: απλά
1: λίγα
0: θα το πω διαφορετικά.
1: Μεταξύ μας και λίγα
0: πληρώνουν αυτούς που θέλουν οι Αγγελόπουλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Και με αυτή την έννοια καλά κάνουν. Είναι ένα δικό τους ακριβό χόμπι, δεν τους λιβανίζουμε. Έτσι είναι το
1: επαγγελματικό τους μπάσκετ. Η στρατηγική τους είναι αυτή, των συγκεκριμένων ανθρώπων.
0: Έτσι είναι το επαγγελματικό
1: μπάσκετ. Δεν είναι μπάσκετ. Της Ντουμπάι η ίδια στρατηγική.
0: Επίσης, να θυμίσω.
1: Τρία στο γκο, κάποιοι παίζουν 15 λεπτά.
0: Και στους πιο καινούριους, ότι η εκπομπή είναι παλιά και έχει ασχοληθεί με πάρα πολλά θέματα εδώ και πολλά χρόνια. Ακόμα και με καταστάσεις στις οποίες είχαν αδικηθεί παίκτες. Και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό. Η εκπομπή δεν είναι καινούρια. Το λέω για τους πιο καινούριους που νομίζουν ότι λέμε μόνο για Ντόρσεϊ ή για Γουόκαπ. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά περιστατικά και με κόστος. Ευαγγελή.
1: Εννοείται.
0: Και με κόστος.
1: Εννοείται.
0: Προσωπικό. Λοιπόν, τι λέει ο Ιωάννης εδώ πέρα. Καλησπέρα, λέει στους μπασκετικούς φίλους. Καταρχάς, πολλά μηνύματα διαβάζουμε στον αέρα ακαριαία. Χωρίς να ψηρίσουμε τι λέει ο καθένας. Για παράδειγμα, βλέπουμε όμως ένα όνομα που το θεωρούμε αξιοπιστό, ο Ιωάννης για παράδειγμα, και βλέπω ένα μεγάλο μήνυμα. Οπότε, αν προς τα κάτω βρίζει κάποιον, δεν είμαστε σίγουροι, δεν θα το κάνει.
1: Το αποφεύγουμε εμείς.
0: Γι' αυτό και διαβάζουμε το μήνυμα.
1: Σαν
0: εκτιμώντας ότι θα είναι σωστό.
1: Αποφεύγουμε την ύβδη, αλλά καλύτερα να μην υπάρχει.
0: Άσχετα αν διαφωνούμε με το μαζί του, έτσι. Συμφωνούμε.
1: Ναι.
0: Λέει, νομίζω λέει ο Ντόρση συμπεριφέρεται σαν πεντάχρονος, αλλά επιθυμεί να τον αντιμετωπίζει σαν 30χρονο επαγγελματία. Μην τιμώντας αυτά που ο ίδιος υπέγραψε και αποχωρώντας αν θέλει μετά τη λήξη του συμβολέου του με σοβαρότητα και ωριμότητα. Το φταίξιμο λέει που ρίχνουν στον Ολυμπιακό είναι ότι γνωρίζοντας την ξεροκεφαλιά του, δεν φρόντισε να έχει ένα plan B, έχοντας ήδη αποχωρήσει και ο Γουόκαπ, κρατώντας ενδεχομένως το Λαρετζάκι και δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες στον Ετζίπογλου, καθώς δημιουργείται σοβαρό ζήτημα.
1: Πώς δεν φρόντισε
0: με τον ελληνικό χορμό.
1: Τον Τζόζεφ γιατί τον κράτησε.
0: Σου λέει για Έλληνες τώρα.
1: Α, για Έλληνες.
0: Αφού σου λέει έφυγε ο Γουόκαπ. Αν ο Ντόρση κάνει, λέει, απεγγραφή από τον Ολυμπιακό μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου και την 20η αγωνιστική, μπορεί να εγγραφεί σε άλλη ομάδα μέχρι 3 Μαρτίου του 27. Και να αγωνιστεί κανονικά σε άλλη ομάδα Ευρωλίγκας. Πολύ σωστό το λέει ο Ιωάννης. Λοιπόν, να είναι καλά ο φίλος ο Μάνος. Ο Ολυμπιακός λέει δεν φτάνει με τίποτα σε ύψη συμβολέων 4+, κι όμως έφτασε και τα ξεπέρασε με τον Βεζένκοφ. Δικαίωμά τους βέβαια, αλλά οι Σταρ πλέον βλέπουν τι γίνεται στην αγορά. Να είναι καλά ο φίλος μας ο Μάνος. Ευχαριστούμε θερμά για το μήνυμα.
1: Ρε Γιάννη, μη βάζεις ιδέες.
0: Τι?
1: Φίλοι μου λέει, κάντε τετράωρες εκπομπές να σας ακούμε.
0: Πόσες να κάνουμε.
1: Άστο ρε φίλε Γιάννη. Εντάξει, έλεγε.
0: Πόσες να κάνουμε.
1: Είπαμε. Κοίταξε, όταν υπάρχουν μέρες με θέματα, είναι πιο εύκολα γιατί έχουμε και απόψεις, έχουμε συμμετοχή, πάντα μεγάλη συμμετοχή. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι ο καλοκαιράκι, ας πούμε, για αυτή την τετράωρη εκπομπή.
0: Επίσης, σήμερα δεν έχει ελληνική ομάδα να παίζει.
1: Απόψε δεν έχει. Ναι.
0: Καθόλου.
1: Βέβαια, θα πούμε σε
0: τι
1: λίγο.
0: Έγινε και χθες με τον Άρη. Και τι είπε ο Παπαλουκάς, που διαβάσαμε το στόμα του, τι είπε για τον Ρόμπινσον Έρλ.
1: Για δύο παίκτες έχουμε μιλήσει εδώ.
0: Ναι.
1: Εγώ τουλάχιστον, για τον Δημητρίεβιτς και τον Έρλ. Για τον Έρλ,
0: και όχι μόνο.
1: Ναι, σαν το κερασάκι, ας πούμε, στην τούρτα τη ομάδα του Σπανούλη που βλέπει. Μετά την ήττα με την καρδιά της Φαλιάρα αυτή, είναι άλλος Άρης.
0: Ναι.
1: Και εδώ έρχεται να παίξει το ρόλο ο προπονητής, φίλε.
0: Σίγουρα.
1: Το μέγεθος και η ικανότητα για πολλά πράγματα. Θα τα πούμε. Έχουμε και δηλώσεις ο Μπράντοβιτς για τον αγώνα αύριο με την Χαποέλ. Δύσκολη μάχη.
0: Ναι.
1: Κουμπάρια. Είδες, είπε ο Μπράντοβιτς. Απόψε, λέει, θα τα πούμε. Λέει, θα συναντήσω, λέει, τον για απόψε.
0: Βάζουμε το μήνυμα του.
1: Αλλά μετά, λέει, αύριο.
0: Του Κώστα.
1: Ναι.
0: Που λέει, ρε παιδί μου, κάτι σκληρό. Δεν είναι όμως υβριστικό και είναι κάτι σκληρό. Είναι μια γνώμη που έχει ο φίλος. Ο Ολυμπιακός λέει όταν διώχνει ένα παίκτη, διώχνει. Δεν έδιωξε.
1: Δεν το διώχνει.
0: Όταν
1: δεν
0: φεύγει, διώχνει. Θα πω εγώ, αλλά σου λέω ότι γράφει ο φίλος.
1: Ναι.
0: Όταν διώχνει, λέει ο φίλος, ένα παίκτη, τον πολεμάει δείχνοντας ασέβεια. Ο Γουόκαπ, ο Λούκας, ο Ντόρσεϊ, όλοι αυτοί το έζησαν με τον ίδιο άσχημο τρόπο. Αντίθετα, ο Πάο δεν κρατάει κάποιον που δεν.

0: θέλει. Γράφει ο φίλος.
1: Υπάρχει διαφορά στρατηγικής τώρα, εντάξει. Με τον Οσμάν δεν έγινε κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να γίνει σίριαλ. Δεν θα μπορούσε.
0: Αν τον ήθελε ο Μπράντοβιτς.
1: Καλά, δεν είναι ότι δεν τον ήθελε.
0: Όχι,
1: δεν
0: αλλά
1: γεγόταν.
0: Δεν γεγότανε.
1: Αυτό.
0: Δεν γεγότανε.
1: Ναι. Αυτό.
0: Είχε καβατζώσει και Μπόγκα στο 3.
1: Ναι,
0: έχει
1: ναι.
0: και Ρογκαβόπουλο στο 3.
1: Τέλος πάντων, πάλι ο Μπόγκα αμφίβολος είναι για αύριο, θα δούμε.
0: Μα αφού πονάει το χέρι του.
1: Τελευταία στιγμή είπε ο Μπράντοβιτς.
0: Δεν το είπαμε την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι. Έκανε μαγνητική και έβγαλε κάτι μυϊκό, όχι κάτι φοβερό.
1: Κωστή, πάμε σιγά σιγά, έχουμε
0: δελτίο αθλητικές
1: ειδήσεις και μετά συνέχεια. Πάμε.
0: Ναι, ναι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων στις 5 από την Era Sport. Στη ρυθμίση των ήχων ο Γαβρίλ Ρεμούνδος, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Σε ρυθμούς Ευρώπης κινούνται απόψε οι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Όφη. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο ΆΚΑ στις 8 παρατέρατο την Μπόρα Σπάνια Λούκα στην πρεμιέρα του στη League Face του Conference League. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και από το Magenta Sport 3. Σε 11 συλλήψεις οπαδών της Μπόρα Σπάνια Λούκα προχώρησε η αστυνομία μετά τα επεισόδια που προκάλεσαν τα ξημερώματα οι Βόσνοι στην Αθήνα, από τα οποία προκλήθηκε ο τραυματισμός ενός αστυνομικού. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το βελοντρόμ της Μασσαλίας χωρίς κόσμο στο πλευρό τη Μαρσέγ για την δεύτερη αγωνιστική στη League Face του Europa League. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 10 και θα μεταδοθεί από την Era Sport, τον Αντένα και από το Magenta Sport 4. Για την ίδια διοργάνωση θα παίξει και Όφη την ίδια ώρα στη Γαλλία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεν. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και από το Magenta Sport 5. Η ΠΑΕΟΦΗ απαγόρευσε την είσοδο στο γήπεδο για 3 χρόνια σε οπαδό της ομάδας που γνωνιθοκόπησε αστυνομικό πριν από τον αγώνα με την ΑΕΚ στην Ολγουνή Αρίνα. Απέφυγε την τιμωρία της έδρας στο ΟΦΗ και θα κληθεί να καταβάλει 50.000 ευρώ πρόστιμο για το περιστατικό στην Ολγουνή Αρίνα. Το ελληνικό στοιχείο στις ομάδες της Super League θέλει να τονώσει η ΕΠΟ με πρόταση που κατέθεσε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Σε χρόνο ρεκόρ, λιγότερο από μισή ώρα εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία για το παιχνίδι που θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου στη Johan Cruyff Arena για το Nations League. Η ασίστ του Πίλιου στον γκολ του Μάγερμα, το οποίο προηγήθηκε επί της Αχτάρ, συμπεριλήθηκε από την UEFA στα καλύτερα γκολ της δεύτερης αγωνιστικής στο Champions League. Με μπαρ από τη FIFA τιμωρήθηκε ο Άρης για οφειλές στον πρώην προπονητή του Χερμάν Μπούργος, καθώς το οφείλει την τελευταία οφειλή ύψους 75.000 ευρώ από τα συνολικά 670.000 ευρώ που αρχικά επιδίκασε η FIFA στον Αργεντινό τεχνικό. Σε 7 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μυτιλήνη για οπαδοειδικό επεισόδιο που σημειώθηκε σε βάρος 25χρονου πεζού τα ξημερώματα της Τετάρτης. Εκτός δωδεκάδας μένει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος από το αυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στη Χάπολ Τελαβίβ για την 6η αγωνιστική της EuroLeague. Άμεση ήταν η αντίδραση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η δυσαρέστηκε που εξέφρασε δημόσια ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, κάνοντας αναφορές στον περιορισμό του ρόλου του αλλά και στο θέμα του συμβολαίου του. Ο παίκτης τέθηκε εκτός αποστολής για το αυριανό μάτς με την Μπαρσελόνα και επιστρέφει στην Αθήνα για να απολογηθεί για το σχόλιο του στο Instagram. Ο Ντονάτας Μωτογιούνας δηλώθηκε στην οκτάδα των ξένων του ΠΑΟΚ για την Greek Basket League. Στα πρώιμη τελικά του τουρνουά της Γιουχάν πέρασε η Μαρία Σάκαρη που νίκησε με 2-0 σετ την μία από Χάνκοβα από τη Σλοβακία. Επόμενη αντίπαλός της αύριο το πρωί, η Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα νούμερο 22 στην παγκόσμια κατάταξη. Ο Τάσος Δωδίκας βρήκε δίχτυα στην ήττα της ΚΟΜ από τη Φέγενορτ και έγινε ο πρώτος Έλληνας που σκοράρει σε 2 συνεχόμενα μάτς στο Champions League. Το περιβραχιόνιο του αρχηγού φόρεσε ο Κώστας Τσιμίκας στη νίκη των κόκκινων με 6-3 επί της Λασκ Λίντσε στην Αυστρία. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Σπλίτ αργά το βράδυ ανάμεσα σε οπαδούς της Χάιντουκ και του Άγιαξ, με τις δύο ομάδες να κοντράρονται στις 8 παρατέταρτο για την πρεμιέρα της League Face του Conference League. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport συνέχεια με την εκπομπή 24 δευτερόλεπτα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο edsport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
6: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, πάμε εδώ. 10 λεπτά μετά τις 5 ακούτε ποτέ αεραστόρι, 24 δευτερόλεπτα, αλλά ακούτε και Πετράν. Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Πετράν μου, καλησπέρα, φιλέ.
1: Τι γίνεται, παιδιά.
0: Καλά, εσύ.
2: Έλα, ρε, αρχόντα, πού είσαι.
1: Τώρα τακτοποιημένα.
0: Τι γίνεται. Αν εξαιρέσει λίγο τον Ντόρσεϊ,
2: την προσέγγιση, φίλε μου, τη Βραχάλη.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Αυτά είναι. Βέβαια. Καλό κορίτσι.
1: Πάντα μουσικάρες, έτσι, κύριε Σεντρίου.
2: Βέβαια, έχουμε εδώ και Γαβριήλ, οπότε μπλέκει και ροκές, μπλέκει και ραπ, μπλέκει και διάφορα.
0: Μια κάνει τα δικά μου χατήρια, εσύ Πετράνη και ο Γαβρίλος, την άλλη κάνει του... Όχι, ο Γαβρίλος, όχι τόσο πολύ, του Κωστή.
1: Τι πες,
2: ο Βαγγέλης είναι ροκάς.
0: Τώρα τον προσέβαλε στο
2: Κωστή. Ροκάς. Αν και όχι, ακούς... για σένα είπε.
0: Εμένα ροκ είναι. Εγώ είμαι Χρήστο Κοντικός, φίλε. Χρήστος Κοντός. Τα ίδια ακούσματα έχουμε.
1: Αυτό στο άγριο δηλαδή.
0: Ναι. Και λίγο metal, καλό είναι.
1: Πολύ άγρια είναι αυτά.
0: Λοιπόν,
2: τι γίνεται, η δισογραφία.
1: Είχαμε ανακοίνωση της ΔΕΑΒ πριν από λίγο, της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας, η οποία καλεί και την ΠΑΕ Ολυμπιακός, αλλά και τον προπονητή της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Αλγουαθίλ, σε απολογία. Και μάλιστα υπάρχει κατηγορία για ρατσιστικό και σεξιστικό περιεχόμενο, αλλά και για παρότρινση σε βία. Αναλυτικά να τα πάρω για να τα πω, δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Ότι ο Ολυμπιακός καλείται για την ναι, για παρότρινση και σε πρόκληση επεισοδίων, αλλά και για ρατσιστική συμπεριφορά για το κορεό, όπως ανακοινώθηκε αυτό, έτσι, και το ομοφοβικό πανό που είχε αναρτηθεί. Και μάλιστα θυμίζουμε την ιστορία ότι δεν κατέβηκε ο εισαγγελέας κλπ. Η γνωστή ιστορία. Ενώ η Μανόλ κλήθηκε για την ανάρτησή του στο Instagram. Για το επίμαχο κορεό, το οποίο επίσης ανέβασε στο Instagram, το κατέβασε, αλλά μετά το ξανανέβασε. Έτσι, θυμίζουμε αυτή την ιστορία. 20 τιμινούς, λοιπόν, για φερόμενη περίπτωση παρότρινση σε πρόκληση επεισοδίων, για φερόμενη ρατσιστική συμπεριφορά που σχετίζεται με το αθλητισμό εντός αθλητικής εγκατάστασης κλπ. Για το κορεό, και εντάξει, αναφέρει και τι έγραφε, έτσι, μα κατά βάθος είναι όλοι κτλ. Και το λέει πολύ αναλυτικά δηλαδή, και καλεί και τον Αλγουαθίλ για αυτό που σας είπα νωρίτερα με την τοποθέτηση στο Instagram.
0: Είχε και συνέχεια η ιστορία αυτή.
1: Ναι.
0: Και βέβαια υπήρχε καταγγελία των Παναθηναϊκών, δεν έκανα πατώ, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πετρά, να είσαι καλά, αδελφέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, υπάρχει ένα μήνυμα του φίλου του Κωνσταντίνου που πράγματι θυμίζει κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Γιατί μου το λέει και ένα φίλο μου, ο Θωμά, ότι εσύ σίγουρα θυμάστε, λέει, γιατί είστε παλιοί και ωραίοι, τι έγινε στου τριλικού Bulls με τον Μπίπεν και το χαμηλό συμβόλαιό του. Έτσι είναι αυτά.
0: Ναι,
2: τα συμβόλαια έχουν το ανάλογο ρίσκο και για τι ομάδε και του παίκτε. Καθώ αλλάζουν τα δεδομένα. Και εδώ οι δικέ μα μεγάλε ομάδε δεν γίνεται να αυξάνουν συνέχεια το budget, κάποια στιγμή θα έρθει διόρθωση. Τι θα γίνει να το μειώσει και είσαι φορτωμένο με τρία μεγάλα μακροχρόνια συμβόλαια, είναι και το αντίστροφο αυτό. Για μένα, λέει, έπρεπε να θεσπιστεί να μπαίνει υποχρεωτικά buyout ύψου ενό-δύο ετήσιων συμβολέων για κάθε παίκτη. Όποιος θέλει φέρνει πρόταση φεύγει. Αλλιώς και οι δύο μεριές είναι υποχρεωμένες να τιμήσουν το συμβόλαιό τους μέχρι να λήξει. Η διαπραγμάτευση για νέο είναι πάντα ανοιχτή. Δεν είναι υποχρεωμένη ούτε η ομάδα να δώσει ό,τι ζητάει ο παίκτης, ούτε ο παίκτης να αποδεχτεί μια προσφορά αν θεωρεί ότι είναι χαμηλή. Όσο έχει συμβόλαιο όμως θα παίζεις. Αλλιώς φέρε buyout. Αυτό που λέει ο φίλος, μα έτσι γίνεται.
0: Είναι κάτι προσαρμοσμένο στην εποχή μας. Αυτό που η πρόταση.
2: Μισό λεπτό όμως. Μισό λεπτό. Εδώ πρέπει να βάλουμε και την επιθυμία του προπονητή. Στην περίπτωση walk-up, ο Μπαρτζόκας ήθελε να τον κρατήσει. Και ο παίκτης το έβαλε, ας πούμε, αμέτη Μουχαμέτη, να πληρωθεί ο άνθρωπος. Δεν λέει κανείς να πληρωθεί.
0: Μη σου πω και τον Φαλ τον ήθελε.
2: Θα σου πω όμως ποια είναι η διαφορά. Γιατί βάζει και ένας φίλος δύο άλλα ονόματα. Βάζει ένας φίλος το όνομα του Πίτερς, καλός μου φίλος, ο Πέτρος, και το όνομα του Σλούκα. Οι δύο παίκτες αυτοί δεν έχουν την ίδια εργασιακή σχέση, διότι ήταν free agent, ήταν ελεύθεροι, δεν είχαν συμβόλαια με τον Ολυμπιακό. Έληξε το συμβόλαιό τους και ο Λούκας πήγε στον Παναθηναϊκό και ο Πίτρες πήγε στην Αρμάνη. Δεν είπαν φεύγω ντε και καλά επειδή θα πάρω παραπάνω, επειδή γουστάρω τον προπονητή ή οτιδήποτε.
0: Επειδή πήρε ο άλλος παραπάνω.
2: Μπράβο, ήταν ελεύθεροι. Άλλο το πράγμα ο ελεύθερος και άλλο αυτό. Επίσης πρέπει να θυμίσω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουν πάρα πολύ, ότι ενώ στο συμβόλαιο του WOCAP υπήρχε team option, μου λέει ένας φίλος πες στα ελληνικά, θα προσπαθήσω, option. Υπήρχε ρήτρα μονομερούς ενεργοποίησης από τον Ολυμπιακό.
0: Έτσι.
2: Αυτό σημαίνει team option, δηλαδή option.
0: Τελειώνει το συμβόλαιο, έχω δικαίωμα να ανανεώσω.
2: Από όσο γνωρίζω, γιατί δεν μονομέρες. Είμαστε και μπροστά, το συμβόλαιο του Ντόρσε είναι κλειστό. Και στη μία πλευρά η Ντουμπάι έδωσε buyout και στην άλλη πλευρά ο χύψη ενδιαφερόμενος ΠΑΟΚ, μπορεί και άλλη ευρωπαϊκή ομάδα, να δώσει buyout και να πείσει τον Ολυμπιακό, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το ρήμα, να τον αφήσει και να φύγει. Αν τώρα γίνει τεράστια στροφή 180 μοιρών και πει ο Ντόρσεϊ sorry guys, που είναι και ομογενής και naturalizer και τα λοιπά, και να τους πει συγγνώμη, τότε δεν αποκλείεται να γυρίσει το νόμισμα και να δούμε την άλλη πλευρά του. Αλλά αν δεν γίνει αυτό, στην απολογία που θα κληθεί ο παίκτης, τότε το πιο πιθανό είναι αργά ή γρήγορο ο παίκτης να φύγει από τον Ολυμπιακό. Αυτό. Νομίζω ότι το έχουμε πιάσει από κάθε πλευρά.
0: Ναι, και από την πλευρά του Ολυμπιακού, μπράβο, και του παίκτη και των φιλοδοξιών. Σωστά. Και της δυσκολίας να προσαρμοστεί με τα νέα δεδομένα, με μοντέρο αγωνιστικά και οικονομικά. Όλα. Νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα, έτσι.
2: Να πω και κάτι άλλο. Εάν δεν υπήρχε η πρόταση Μιστακίδη ή ας πούμε η πρόταση του Ντουμπάι στο World Cup, πιθανότατα να είχαν μια δυσαρέσκεια παίκτη, μια μικρή μανούρα, αλλά δεν θα έβγαινε προς τα έξω αυτό. Θα το λύνανε εσωτερικά. Τώρα όμως που υπάρχουν τα φράγκα και έχουν λολαθεί, που λένε και στο χωριό μου οι παίκτες, και με το δίκιο τους έχουν λολαθεί, γιατί σου λέει πού θα βρω 3 και 4 εκατομμύρια ετησίως. Αυτό το πράγμα δημιουργεί την όλη συζήτηση.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο τον νεοεισελθόντα στο Viber, τον Παντελή.
2: Καινούριος φίλος.
0: Ναι, ωραίος. Ναι. Και άκου τι λέει ο Μέμος τώρα. Το διαβάζω γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα το μήνυμα του. Πρώτη φορά λέει. Εγγράφει, αν και ζούμε με την αίρα από τότε που το προπότος φράγιζε ο πράκτορας.
2: Παλιά δηλαδή.
0: Πολλά χρόνια πριν, φίλε μου. Ζούμε, λέει, μεταβατική περίοδο στη Λίγκα, μεταβατικές συμπεριφορές και κάπως έτσι, επειδή δεν προβλέπονται θεσμικά θέματα στις αμοιβές, θα δούμε νέους κανόνες για παίκτες και ομάδες σε άλλα πρότυπα. Νέα γήπεδα, γερά πορτοφόλια και χορηγούς. Θα ακολουθήσουν και άλλοι παίκτες. Ναι, εντάξει, πιθανό είναι αυτό.
2: Αλλάζουν τα πράγματα. Ναι. Έχουν μπει σκληροί παίκτες.
0: Ακούμε αίρα από τότε που το προπότος φράγιζε ο πράκτορας.
2: Εγώ δεν το θυμάμαι καν αυτό, ρε φίλε.
0: Όχι, έχω παίξει. Δεν έπαιζα τώρα, δεν παίζω καθόλου. Τότε ψηλό έπαιζα, ναι. Και όντως φράγιζε ο πράκτορας κάποτε. Okay. Πριν από 65 χρόνια, 70.
2: Ναι.
0: Λοιπόν. Ακούγεται καμιά φήμη, λέει, ρωτάει ο φίλος ο Λουκάς για αλλαγή περιφερειακού στον ΠΑΟΚ. Κάτι ψηλοδιάβαζα πρόσφατα, αλλά δεν ξέρω. Ο Λόνι Γόκερ πάντως που είχε γραφτεί για ΠΑΟΚ, τελείωσε η ιστορία. Υπέγραψε την Μπεσίκτας. Επέστρεψε από NBA ο Λόνι Γόκερ και πήγε Μπεσίκτας. Καμία σχέση με οτιδήποτε. Υπήρχε σαν φήμη έστω. Κάθε ένα. Είναι τόσα πολλά. Ψάχνω ένα που μου είχε κάνει εντύπωση πριν από λίγο. Εντάξει, δεν είναι στο DNA του Λουκά μου, του Ολυμπιακού, να μη σέβεται. Είναι δυνατόν? Δεν σέβεται τους παίκτες, λέει. Είναι λάθος εκτίμηση είναι αυτή. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Αλλά ο Ολυμπιακός θέλει την επόμενη μέρα, είναι απλό. Ειδικά με τον Μπαρτζόκα στο τιμόνι του. Αυτό. Πάμε, ρε Κωστή.
2: Να δώσουμε και άλλη μια διάσταση, γιατί εδώ έχουμε συζητήσει τα πάντα. Τα πάντα όμως, ή τουλάχιστον τα περισσότερα που έχουμε σκεφτεί ή έχουμε δει ότι συμβαίνουν σε περιπτώσεις μεταγραφών ή αποχωρήσεων ή προσλήψεων κτλ., ότι συμβαίνει και από την αντίστροφη πλευρά, από την αντίθετη πλευρά, μία ομάδα να πετσοκόβει ή και να διώχνει ένα παίκτη με συμβόλαιο. Πόσες φορές το έχουμε δει αυτό, να έχει ένας παίκτης διετές ή τριετές και να του λένε το καλοκαίρι bye bye, βρες ομάδα. Άρα, επειδή έχουν γίνει αυτά σε ομάδες, θα πρέπει και οι ομάδες ενδεχομένως να είναι έτοιμες να αποδεχτούν και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Ότι, αδελφέ, θα σου έρθει πρόταση να φύγει ο παίκτης με συμβόλαιο.
0: Σωστό.
2: Όλα είναι μέσα στο κόλπο.
0: Τώρα, ρητορικό πιστεύω το ερώτημα του Τάσου. Ότι ένας παίκτης, ο Ντόρσελι, σε παρένθεση, έχει συμβόλαιο επίσημο, έχει δικαίωμα άλλη ομάδα να τον πλησιάσει και να κάνει πρόταση? Δεν πρέπει να ενημερώσει πρώτα την ομάδα? Το σωστό αυτό θα ήταν. Αλλά είδατε τι έγινε με την Ντουμπάι, με το World Cup.
2: Με το Μοντέρο και τη Βαλένθια.
0: Μοντέρο
2: έχει κλείσει από το Μάρτιο.
0: Και ο Μπάντιο.
2: Απρίλιο.
0: Στο Παναθηναϊκό.
2: Δεν ξέρω ο Μπάντιο τόσο νωρίς.
0: Όχι τόσο νωρίς, αλλά έχει κλείσει σχετικά νωρίς.
2: Ναι.
0: Πριν τελειώσει η σεζόν.
2: Η Ευρωλίγκα λέει, από ό,τι έχω δει τουλάχιστον.
0: Αυτό ήθελα να πω. World Cup. Είδε πώ το γύρισε το μπιφτέκι η Ντουμπάι.
2: Έχει δικαίωμα. Ναι, όταν τα βρήκανε και
0: έκανε, λέει, όταν έγινε καταγγελία από τον Ολυμπιακό.
2: Μετά έγιναν αγαπόλυδες.
0: Όταν έγινε καταγγελία από τον Ολυμπιακό, όχι, λέει, δεν έχουμε κάνει εμείς μόνο πρόταση, έχουν και άλλες ομάδες κάνει πρόταση.
2: Εντάξει, ναι. Τι θα πει.
0: Έτσι, αυτή είναι η απάντηση στο φίλο. Υπάρχει τρόπος να ξεφύγουν και από αυτό, παιδιά.
2: Ναι. Τέλος πάντων, κάτι ήθελα να σου πω τώρα όμως.
0: Sorry.
2: Κάτι σου έλεγα τώρα. Θα το δω, θα το θυμηθώ στην πορεία, μπας περιπτώσει.
0: Sorry, φίλε, σε διακόψα.
2: Δεν πειράζει. Λοιπόν, νομίζω λέει πως ο Ντόρση, βλέποντας πως η ομάδα κερδίζει με αυτόν στον πάγκο, έβγαλε μια κάποια ζήλια. Δεν ξέρω αν αυτή είναι αυτή η λέξη σωστή, αλλά αυτό γράφει ο Βαγγέλης. Δεν νομίζω να έλεγε τίποτα αν έχανε προχθές ο Ολυμπιακός. Δεν το ξέρω και αυτό, ούτε μπορώ να κάνω ψυχογράφημα του Ντόρση ή του κάθε Ντόρση ή του κάθε προπονητή. Παιδιά, λέει, ο Ντόρση και ο κάθε Ντόρση κερδίζουν τα συμβόλαια μέσα από την προπόνηση, μέσα από τη διάθεση που δείχνουν στο παρκέ, είτε όταν ξεκινάνε πεντάδα, είτε έρχονται από τον πάγκο.
0: Πέρσι,
2: λέει, ο Φουρνιέ όλη τη χρονιά έρχονταν από τον πάγκο. Ποιος ο Φουρνιέ, μην τρελαθούμε. Στο καλό να πάει ο Ντόρση και ας πάει να πάρει 4 και 5 και 15. Λέει ο Θοδωρής από τον Άσο, είναι Ολυμπιακός, είναι φίλος εκπομπής πολλά χρόνια και είναι και ήρεμος άνθρωπος ο Θοδωρής. Δηλαδή δεν είναι ότι θα πει κάτι ακραίο. Γι' αυτό και το βάζει σε αυτή τη διάσταση ότι ας πάει το παιδί να πάρει όσο περισσότερα μπορεί.
0: Επειδή είχαμε και κάποια μηνύματα πριν, πολλά, όχι ένα ή δύο, που αναφέρονταν και στην εξωαγωνιστική συμπεριφορά, επειδή πλέξαμε τον κόμιο του Φουρνιέ, ότι είναι παικτάρα, το αμφισβητεί κανείς και με σωστή νοοτροπία. Για τα υπόλοιπα που έχει κάνει, τα έχουμε στυλιτεύσει, έτσι. Για τη χειρονομία στο T-Center, για τους αμπουκάδες από εδώ και από εκεί, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο οι συμπεριφορές και άλλο τι δίνει στο παρκέ, στον Ολυμπιακό. Ο Αθανάσιος, τριάρια Ολυμπιακό, ακούγεται κάτι? Τίποτα δεν έχουμε ακούσει ήδη. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω κάποιο.
2: Τριάρια Ολυμπιακό, όχι, ναι. Δεν έχουμε ακούσει.
0: Και πάλι θα μείνουμε χωρίς παίκτη για κανένα εξάμηνο. Ελπίζω, λέει, για χεζόνια.
2: Γιατί δεν έχει παίκτη Ολυμπιακός?
0: Ναι, επειδή λέει ότι χρειάζεται. Και εμείς δηλαδή, το είπαμε ότι κινείται για διαρροτρίαρο. Ουσιαστικά είναι πότε θα γίνει. Ναι, πότε θα γίνει μεταγραφή. Για χεζόνια δεν το βλέπω. Εγώ τουλάχιστον.
2: Σε πρώτη φάση.
0: Μέχρι τώρα.
2: Φαίνεται ότι ο άνθρωπος παλεύει να μείνει στο NBA.
0: Κάτσε να δούμε, γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
2: Παλεύει. Παλεύει.
0: Ναι, και να δούμε τη χρησιμοποίησή του.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Έτσι, από εκεί πέρα.
2: Και στα επίσημα. Σωστό. Λοιπόν, παιδιά, πάρα πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή. Έλεγα για τον Άρη και για τον Παπαλουκά που ήταν στο γήπεδο και μας το είπε ουσιαστικά ο Θοδωρής, μας το αποκάλυψε με τα story που έβαλε στο αεροπλάνο και τα λοιπά, ότι πάει Θεσσαλονίκη για να δει τον κουμπάρο του Βασίλη Σπανούλη. Κάποια στιγμή τον πιάνει η κάμερα και λέει τι παιχταράς είναι αυτός, και προφανέστατα μιλούσε για τον κύριο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, τον Αμερικανό, και μόλις γεννημένο το 2000, δηλαδή και πάρα πολύ έτσι νέο παιδί, ο Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος και εχθές έκανε παπάδες, έβαλε 19 ποντάκια σε 33 λεπτά, 6 στα 10 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα.
0: Είναι παίκτης Ευρωλίγκα.
2: 1 στις 2 βολές, 9 rebound. Παιδιά,
0: είναι επιτυχία του Σπανούλη και του Άρη που είχε αυτό τον παίκτη στη διάθεσή του.
2: Φοβερός,
0: να τα λέμε όλα.
2: Φοβερός παίκτης.
0: Και είναι σταθερά εντυπωσιακά καλός.
2: Ο Άρης λοιπόν διέλυσε μια ιταλική ομάδα, την Τορτόνα, που δεν λέω ότι είναι μια ομάδα, είναι μια ιταλική ομάδα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με επιμέρους σκορ στα δεκάλεπτα 31-21, 14-23 και το έχασε λίγο, 17-11 και 26-13 double score στο τελευταίο δεκάλεπτο, 19 Ρόμπινσον Έρλ, 23 ο Μάθιου Μόργαν, παίκτης μέχρι πρώτην στην Ευρωλίγκα.
0: Αυτός καθάρισε το τέλος, ναι.
2: Με 3 στα 7 τρίποντα, 4 rebound, 3 assist, ένα κλέψιμο και μόλις 2 λάθη σε 22 λεπτά συμμετοχής, 15 ο Ντιμητρίγεβιτς με 4 assist και 4 rebound.
0: Σε αυτόν έχει δώσει την παγκέτα ο Σπανούλης.
2: Ο Τολιόπουλος δεν έβαλε τρίποντα χθες, είχε 0 στα 4, είχε 5 πόντους συνολικά. 6 ο Λίντελ, 6 και ο Μίτρου Λόγκ. 7 ο Χαραλαμπόπουλος, 4 ο Κεν Μπίρτς και 3 από τον Μοκόκα, που ακόμη δεν έχει βγάλει τον πραγματικό του εαυτό.
0: Εντάξει,
2: γιατί ήταν και τραυματίας καιρό.
0: Έτσι, μπράβο, ήταν τραυματισμένος.
2: Οπότε περιμένουμε να δούμε και από εκεί.
0: Λες να έχει νόημα αυτό το ερώτημα του φίλου του Παναγιώτη.
2: Τι?
0: Άραγε, λέει, ο Άταμαν θέλει τον Ντάιλερ στον ΠΑΟΚ. Κρατήστε, λέει, το μήνυμα.
2: Ποιος Άταμαν? Ο Τρινκέρι εννοεί.
0: Όχι, ο Άταμαν. Θα πάει ο Άταμαν θέση του Τρινκέρι κάποια στιγμή.
2: Τι
0: αυτό υπονοεί ο φίλος.
2: Τι λέει, μωρέ Παναγιώτη.
0: Παναγιώτη μου, εντάξει,
2: που
0: εγώ δεν το ξέρω.
2: Αυτό το όνειρο, λες να έχει δει τέτοιο όνειρο.
0: Δεν ξέρω αν έχει το ρεπορτάζ.
2: Αν γίνει ποτέ, θα το πούμε.
0: Το θυμηθούμε, φίλε Παναγιώτη. Εδώ είμαστε.
2: Εκτός αν μπερδεύτηκε με το όνομα.
0: Όχι, καθόλου δεν μπερδεύτηκε. Υπονοεί ότι θα φύγει ο Τρινκέρι και θα έρθει ο Άταμαν.
2: Τώρα,
0: πώς υπάρχει αυτό. Από πού υπάρχει αυτή η πληροφόρηση?
2: Λες να ξέρει κάτι. Λες να ξέρει κάτι, εγώ δεν έχω μάθει να μην αποκλείω τίποτα, Βαγγέλη.
0: Ναι.
2: Δεν αποκλείω τίποτα. Τίποτα δεν αποκλείω.
0: Να σου πω, πάμε λίγο στον Ομπράντοβιτς.
2: Ναι.
0: Για τον αυριανό αγώνα.
2: Να με.
0: Δεν είπε κάτι φοβερό και τρομερό.
2: Όχι.
3: Απλά τον το ρώτησαν εκεί συνάδελφοι για τις μεταγραφές.
2: Ναι.
3: Μεταγραφικές φήμες μάλλον.
2: Ναι.
3: Είπε ότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι μόνο οι παίκτες μου.
2: Μάλιστα.
3: Τίποτα άλλο. Mm. Αυτός που έχω στη διάθεσή μου. Και δεν...
2: Υπάρχουν μεταγραφικές φήμες στον Παναθηναϊκό.
3: Υπήρχαν.
2: Πότε?
3: Για ψηλό.
2: Πότε. Α.
3: Εγώ ναι. Αυτό που πιστεύω ότι συμβαίνει είναι ότι ο Μπράντοβιτς ήθελε να δει το Φαλ.
2: Ναι.
3: Ο Φαλ ήταν μια χαρά προχθές.
2: Ή μπορεί και να κοιτάζει την αγορά. Δηλαδή,
3: αν ο Φαλ ήταν αυτό που ήταν προχθές.
2: Δεν έχουν βγει και ψηλοί στην αγορά αυτή τη στιγμή.
3: Μα...
2: Να πεις ότι έχουν βγει στην αγορά.
3: Ναι. Οπότε ουσιαστικά δεν είπε τίποτα, αλλά απλά.
2: Για τους τραυματίες είπε ο Ρογκαβόπουλος είναι σίγουρα εκτός.
3: Ναι.
2: Όπως και Λούκας Ναν.
3: Mm-hmm.
2: Για τον Μπόγκα δεν γνωρίζουμε. Λέει ακόμη, θα δούμε αύριο πώς θα αισθάνεται και ανάλογα με την κατάστασή του θα πάρουμε και την απόβασή μας. Περιμένετε, λέει, κάποιο ακόμη δώρο από τον coach, όπως με το Σάρας? Όχι, όχι, λέει, θα συναντηθούμε σίγουρα σήμερα. Για τον Δημήτρη Τούδη εννοεί.
3: Ναι, ναι,
2: ερώτηση.
3: Ναι.
2: Οπότε λέει μέχρι εκεί. Προφανώς θα φάνε όπως πριν από τα παιχνίδια. Όσον αφορά τώρα τον Φαλ, αυτό που είπες, ότι δεν μπορώ να ξεφύγω, λέει, και εγώ από τις φήμες.
3: Αν θα παίξει ο Μουστάφα ή όχι, είναι κάτι που θα ζητείτε.
2: Ναι.
3: Όπως συνεχίζει να υπάρχει κόσμο.
2: Πάντως έδειξε καλά στοιχεία στο τελευταίο παιχνίδι με την Παρτίζαν και με τη δημιουργία του και με τους πόντους
3: του. Για μένα
2: ήταν
3: χρήσιμος.
2: Ήταν χρήσιμος.
3: Προερχόμενος από τραυματισμό και προερχόμενος από μεγάλη αποχή.
2: Ήταν χρήσιμος, ναι, ναι, ναι.
3: Έτσι.
2: Τι είπε και ο ίδιος ο Φαλ?
3: Ο ίδιος, το 10ο παίκτη.
2: Ο ίδιος ο Φάλ είπε θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε το στυλ μας και να παίξουμε σκληρή άμυνα. Γνωρίζουμε ότι η Χάπολ διαθέτει εξαιρετικού σκόρερ, επομένως πρέπει να έχουμε συνέπεια από το πρώτο λεπτό. Για την εμφάνισή του στο Βελιγράδι, λέει, έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που αγωνίστηκα, οπότε είναι φυσιολογικό να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο σταθερός, να κάνω όσα μου ζητάει προπονητής και ελπίζω να συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο.
3: Στάθηκε στον Οτούρου,
2: ναι,
3: που προφανώς θα την εντοπίσει έστω για λίγο αύριο, δεν ξέρω πώς θα τον βάλει τον Φαλ ο Μπράντοβιτς.
2: Ναι.
3: Είπε ότι είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Πραγματικά, ο Οτούρου
2: είναι
3: από τα καλύτερα σέντερ της Ευρωλίγκα.
2: Και για το 5-0, λέει, έχουμε δώσει αρκετά παιχνίδια και καταφέραμε να τα διαχειριστούμε σωστά. Έχουμε ένα εξαιρετικό σύνολο. Όλοι απολαμβάνουμε να είμαστε μαζί και στηρίζουμε ένα τον άλλον. Διαθέτουμε μια πολύ γεμάτη ομάδα από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο παίκτη. Όλοι είμαστε στην ίδια σελίδα και αυτό κάνει διαφορά. Αυτό και από τον Μουστάφα Φαλ.
3: Δηλαδή, λέει, εσείς ο Μπάμπης, άλλος φίλος.
2: Ναι.
3: Δεν έχετε ακούσει καμία φήμη για τον Άταμαν? Έχουμε κάποιο νέο για τον Στογιάκοβιτς και την Εθνική? Αυτό είναι σημαντικό. Το δεύτερο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι, ναι, για τον Πιτσικά. Ξέρω ότι ο Σπανούλης τον θέλει διακαώς στην Εθνική. Ακόμα δεν υπάρχει επιλογή Εθνικής για τον, από τον Πιτσιρικά, τον Στογιάκοβιτς. Έχει βάλει μεγάλα μέσα. Ό,τι μπορεί κάνει ο Βασίλης Σπανούλης για την Εθνική, για τον Στογιάκοβιτς. Δεν ξέρουμε. Για φήμη, όχι. Εγώ δεν έχω ακούσει καμία φήμη. Και δεν μου αρέσει, δηλαδή, να παράγω και φήμες.
2: Ναι.
3: Αν δεν ξέρουμε κάτι, εγώ τουλάχιστον δεν το λέω.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος γράφει ένα μήνυμα ότι υπάρχει διπλή ανάγνωση στο θέμα Ντόρσεϊ. Πρώτον, δεν είναι ευχαριστημένος με την πρόταση που του έγινε και κοιτάζει δεξιά και αριστερά για καλύτερα, αν δεν έχει ακόμη, που έχει, λέω εγώ. Δύο, η ομάδα πιέζει και ίσως η άγαρμπη αντίδραση έχει σχέση με τον τρόπο πίεσης. Δεν το ξέρουμε, αυτό είναι αυθαίρετο που γράφει ο Τζόρτζ. Σε λίγο θα βγουν τα εξαπτέρυγα κτλ. Κτλ. Για το χαρακτήρα. Εντάξει, κάθε ομάδα έχει τα εξαπτέρυγά της, είναι η αλήθεια. Επομένως, ο καθένας κρίνεται από αυτά που γράφει ή λέει.
3: Εδώ, Ερασπορ.
2: Αυτά που γράφει ή λέει.
3: Έτσι.
2: Λοιπόν...
3: Όπως εξομολογήθηκε, λέει ο Σάββας, ο ίδιος ο Ντόρσεϊ θέλει να παίζει και να το χαίρεται. Ελεύθερα 30 λεπτά και να παίρνει όσα σου θέλει χωρίς να κοιτάς τον πάγκο. Αυτό σημαίνει ότι δεν κάνει για ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Και θα πρέπει να μπαίνει σε καλούπι.
2: Πώς έκανε πέρσι?
3: Αυτό είναι το ερώτημα. Είχε μάθει να δημιουργούν οι άλλοι για αυτό, να σπάει σε ομάδα του Euro, κάποιες ομάδες. Μα πέρσι.
2: Δεν ήταν σε καλούπι. Είχε το στυλ του ο Τάιλερ. Λοιπόν, και 29 Βαγγέλη.
3: Πάμε.
2: Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πληροφορίες για δύο τραυματίες μετά από περιστατικό στη Motor Oil. Τροποποίηση στο σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου για την ενέργεια πρότεινε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Σε τρούχια επανακίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης, επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε εξέλιξη έρευνες από κλιμάκιο της Τρίτης ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό τείχων εγκλωβισμένων στο παλαιό πολεμικό μουσείο των πρώην Ιταλικών στρατών στα Χανιά, λόγω κατάρρευσης της οροφής. Στη Ρόδο, βράχος αποκολλήθηκε και κατέπεσε στο δρόμο προς την παραλία Άντωνη Κουίν. Από την πτώση δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στην Κωνσταντινούπολη, δύο νεκροί από τις πλημμύρες, εικόνες χάους με δρόμους, ποτάμια, κλειστά σχολεία και εκτροπές πτήσεων. Η εκτέλεση του δράστη της επίθεσης στο Fort Hood δεν θα μεταδοθεί ζωντανά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τοπικές βροχές και καταιγίδες έως 20 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Την εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου. Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ακούτε Eraspor.

0: Ρε τι γίνεται σήμερα με τα μηνύματα, ρε Κωστή, άλλο πράγμα είναι.
1: Μαγγέλη καψούρα, ε.
0: Για μεγάλη, μεγάλη καψούρα.
1: Είναι θεματάρα.
0: Ναι.
1: Είναι θεματάρα. Και είναι θεματάρα, διότι με κίνηση, πρωτοβουλία των παικτών έγινε θεματάρα. Δηλαδή ο Γουόκαπ με τη συνέντευξή του Γιώργο Αδαμόπουλο. Και τώρα με τον Δήλωση, με το σχόλιο αυτό που έκανε κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Πρώτη φορά το βλέπω αυτό δηλαδή. Α, και με το Γουόκαπ υπήρχε τέτοιο κατακλυσμό.
1: Καλά, ναι.
0: Αλλά εννοείται. Αυτό τώρα είναι και το δεύτερο απάνω
1: στην
0: ίδια ομάδα, στον Ολυμπιακό.
1: Εννοείται.
0: Και δημιουργούνται προβλήματα και αγωνιστικά, το επαναλαμβάνω αυτό, έτσι. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή.
1: Όχι, σίγουρα δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Ο Μάκης τη γράφει, ο κύριος Μάκης, για να δω, υπάρχει κάτι λέει σχετικά με την αντικατάσταση του Βόβορα στον Προμηθεά. Έχεις ακούσει κάτι?
0: Όχι.
1: Είχε ακουστεί για τον συνεργάτη του. Ε.
0: Α, ναι, ότι θα συνεχίσει ο συνεργάτης του για ένα χρονικό διάστημα. Δεν θυμάμαι και εγώ το όνομα τώρα. Ναι. Ναι.
1: Θα στείλω ένα μήνυμα, αγαπητέ Μάκη. Θα στείλω ένα μήνυμα, να τσεκάρω λίγο και θα σου πω. Θα το πούμε με την πρώτη ευκαιρία.
0: Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για τον Άρη,
1: ναι,
0: και την τελικά εύκολη νύχη που πέτυχε χθες.
1: Πολύ,
0: έτσι.
1: Πολύ.
0: Εύκολη, άνετη, σοβαρή ομάδα.
1: Ο Μιχελάκος, ο Μιχάλης είναι, ναι, ο μέχρι πρώτη συνεργάτης.
0: Να σου πω, έχουμε πει καθόλου για τα τέσσερα παιχνίδια.
1: Κάτσε να στείλω και ένα μήνυμα. Για πες. Πες τα.
0: Ξεκινά από έκτη αγωνιστική. Ναι. Πότε φτάσαμε, ρε Κωστή? Έκτη αγωνιστική. Και άλλες δύο την επόμενη εβδομάδα. 8.
1: Ναι, βέβαια.
0: Διπλή.
1: Δεν είναι διπλή.
0: Δεν
1: και
0: είναι
1: την άλλη εβδομάδα διπλή, ναι.
0: Για
1: τρελάνει.
0: Δεν θυμάμαι καλά.
1: Δεν νομίζω, Βαγγελή.
0: Α, όχι, όχι, δύο αλλεπάλληλε αποκλείεται. Αποκλείεται, όχι. Μονή.
1: Δεν είναι.
0: Έβδομη. Μετά είναι, 8η ή 9η είναι διπλή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε απόψε 9 παρατέταρτο Φενέρ Παρτίζαν. Ωραίο ματσάκι, να δούμε την Παρτίζαν. Πώς αντιδράσει μετά την ήττα την. Με κάτω τα χέρια από τον Παναθηναϊκό ουσιαστικά στο Βελιγράδι. Φενέρ λοιπόν Παρτίζαν στη 9η 9.30 Βαλένθια Μακάμπι. Και η Βαλένθια όπως έχασε ήταν χαστούκι.
1: Ναι, καλά, βέβαια.
0: Δηλαδή μιλάμε για τεράστια αποθέματα.
1: Ήταν σοκ.
0: Από 28 πόντους.
1: Ναι, αυτό.
0: Εντάξει.
1: Από 28 τώρα είπαμε.
0: Αρμάνι 9.30 Αρμάνι Ντουμπάι. Και στις 10.
1: Εδώ τι βλέπεις? Έχει ανέβει το Ντουμπάι λίγο.
0: Έχει ανέβει το Ντουμπάι, αλλά και η Αρμάνι έχει πέσει.
1: Και το Αρμάνι πέφτει.
0: Το Αρμάνι, το λες το Αρμάνι, ε.
1: Έτσι, για πλάκα.
0: Και 10 η ώρα, Ρεάλ Βιλερμπάν. Ναι.
1: Εντάξει. Η Βιλερμπάν καλή, αλλά θα χάσει.
0: Πλάκα-πλάκα η Αρμάνι είναι στο 1-4.
1: Ναι.
0: Στο 1-4. Άλλη μια χρονιά.
1: Σωστό.
0: Σε 5 αγώνες.
1: Βέβαια.
0: Αυτή είναι η 4 αποψινή αγώνες.
1: Λες να την γλιτώσει ο Ποέτα.
0: Ήδη
1: για
0: ακούγεται.
1: Πόσο,
0: Α, Μπασκόνια ξεχάσαμε.
1: Ναι.
0: Για τρίτη φορά Πέρασοβιτς. Καλό βράδυ, Γκαλμπιάτη. Τον αποχαιρέτησε χθες βράδυ η Μπασκόνια.
1: Ναι, και υπάρχει ένα δημοσίευμα που λέει Γκαλμπιάτη με καστρίτη εκεί στη Βαρέζα.
0: Ναι, αλλά το διαψεύδουν.
1: Το διαψεύδουν προσωρινά τουλάχιστον.
0: Οι Ιταλοί, ναι.
1: Ναι. Μετά την ήττα.
0: Δεν φτωράει με χέρια κανείς. Λες και φταίει ο προπονητής.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή το μπάτζετ της Μπασκόνια, το αγωνιστικό, αντε να είναι 10 το πολύ.
1: Ναι,
0: τι να παίξει τώρα,
1: βέβαια,
0: με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Φενέρ.
1: Σωστό.
0: Ή Ντουμπάι.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, αύριο.
0: Αύριο Ζαλγκύρης έχουμε με την ΕΦΕΣ.
1: Καλό.
0: Και η ΕΦΕΣ δεν πάει καθόλου καλά, φίλε.
1: Και η ΕΦΕΣ δεν πάει. Ο Μάικ Τζέιμς.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είναι.
1: Τη μισή ομάδα.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν μπορεί να είναι. Στο 1-4 δεν είναι και η ΕΦΕΣ. Ναι, στο 1-4 είναι και η ΕΦΕΣ. Εντάξει, αλλιώς
1: είναι χαμηλά.
0: Λοιπόν, έχουμε Ζάλγκυρης λοιπόν ΕΦΕΣ, 8 η ώρα, την ίδια ώρα αύριο Μπεσίκτας Μπάγερν, 9 η ώρα Ερυθρός Αστέρας Παρί.
1: Καλό.
0: 9 και 4 το Παναθηναϊκός Χάπουελ, αυτό είναι το ντέρμπι.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. 9.30 Βίρτους Μπασκόνια, με νέο προπονητή, είπαμε Περάσοβιτς.
1: Και λογικά Βίρτους φαβορί.
0: Όταν ξεμένει ο Κερεχέτα, πάντα στο δόμο Περάσοβιτς έρχεται. Και 9.30 ώρα επίσης Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός.
1: Αυτό είναι ντέρμπι.
0: Αυτό είναι ντέρμπι.
1: Μεγάλο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Για να δούμε, Ολυμπιακός που θα εμφανιστεί χωρίς Ντόρση και θα εμφανιστεί, ας πούμε, με μια σύνθεση που πιθανότατα θα συνεχίσει έτσι ως έχει, ας πούμε, χωρίς Ντόρση, αλλά και πάλι
0: μέχρι να αποκτηθεί, αν αποκτηθεί διαρροτρίαρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αν τελικά δεν υπάρξει.
1: Αυτή είναι η έκτη αγωνιστική στην Euroleague.
0: Μπαρσελόνα στο 3-2 είναι, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι χαμηλά. 4-1 Ολυμπιακός.
1: Σωστό.
0: Για τον Παναθηναϊκό, για τον αυριανό αγώνα εννοώ, 5-0 ο Παναθηναϊκός μόνος πρώτος, Χάπου είναι στο 3-2.
1: Να δούμε δύο-τρία πραγματάκια.
0: Πολύ... Έχει κάνει αφορά... κάποιες ανελπιθεσίτες, αλλά δεν είναι μακριά και, ο... και η ομάδα του, του Ιτούδη. Ναι. Λοιπόν.
1: Να δούμε λίγο δύο-τρία πραγματάκια στα στατιστικά των ομάδων. Η καλύτερη επίθεση αυτή τη στιγμή είναι της Βαλένθια με 113,6 πόντους ανά 100 κατοχές. Ακριβώς από κάτω είναι ο Ολυμπιακός με δεύτερη καλύτερη επίθεση. Η Βαλένθια έχει 125 πόντους, 2, ο Ολυμπιακός 123,8. Η Μπεσίκτας είναι τρίτη καλύτερη επίθεση. Η Μπαρτσελώνα τέταρτη και πέμπτος ο Παναθηναϊκός. Στην άμυνα όμως ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος και μάλιστα είναι η ομάδα που δέχεται τους λιγότερους πόντους σε όλη την Ευρωλίγκα. Δηλαδή είναι η μοναδική ομάδα, μόνο να το διατυπώσω πιο σωστά, η μοναδική ομάδα στην Ευρωλίγκα που δέχεται κάτω από 100 πόντους ανά 100 κατοχές, 94,6, ναι. Ενώ η δεύτερη καλύτερη άμυνα που ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα δέχεται 101 πόντους ανά 100 κατοχές. Για να βρεις τον Ολυμπιακό, ενώ έψαχνες να τον βρεις
0: ψηλά
1: από μερικές αγωνιστικές, χαμηλά,
0: ναι,
1: τώρα
0: ναι.
1: Έχει ανέβει,
0: ναι.
1: Και είναι έκτη η άμυνα του Ολυμπιακού. Έχει όμως ενδιαφέρον κάτι ακόμα όσον αφορά το ρυθμό, τον ρυθμό των ομάδων που φαίνεται από τις πολλές κατοχές. Η πιο γρήγορη ομάδα αυτή τη στιγμή είναι η Βαλένθια με 78 κατοχές ανά παιχνίδι. Τέταρτος είναι ο Ολυμπιακός σε επίπεδο ταχύτητας κατοχών, πολύ πολύ χαμηλά. Τέταρτος από το τέλος είναι ο Παναθηναϊκός. Και αυτό τι δείχνει? Ότι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι τέταρτος από το τέλος στις κατοχές, δηλαδή σε ρυθμό, στην επίθεση είναι αρκετά ψηλά, δηλαδή είναι πέμπτος, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός, ειδικά στο σετ παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Χωρίς πολύ τρέξιμο και γκάζι, είναι η πέμπτη καλύτερη επίθεση και η καλύτερη άμυνα του Παναθηναϊκού. Να δούμε λίγο όσον αφορά τα ποσοστά στα τρίποντα, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτη η Βαλένθια με 43%, ο Παναθηναϊκός είναι πέμπτος με 38,8 και ο Ολυμπιακός είναι προτελευταίος στα τρίποντα με 29,8.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Προτελευταίος στα τρίποντα είναι ο Ολυμπιακός. Στα δίποντα, να το ρίξω γι' αυτό μια ματιά, στα δίποντα είναι πρώτος Ολυμπιακός, γιατί έχει καλά τελειώματα, Μιλουτίνοφ, συνεργασίες, Βεζένκοφ, είναι πολύ δυνατός στα δίποντα. Είναι λοιπόν πρώτος Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι έκτος. Και στις βολές που τις κοιτάμε, γιατί πολλές φορές, ξέρεις, χάνουν οι ομάδες τις βολές και συζητάμε τι ακριβώς. Λοιπόν, είναι πρώτη σε βολές σε ποσοστό η Ρεάλ, 87%, 86,3% είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός των παλιών καλών χρόνων, πέμπτος από το τέλος.
0: Πάλι
1: βολές.
0: Τα ίδια δηλαδή. Ναι, και φέτος.
1: Δηλαδή,
0: και φέτος.
1: Ο Παναθηναϊκός σουτάρει με 72,6%.
0: Πέρσι είχε βελτιωθεί
1: λίγο.
0: Δηλαδή. Πέρσι είχε βελτιωθεί ναι. λίγο, αλλά φέτος πάλι μια τα ίδια.
1: Πέμπτος
0: είχε
1: τέλος.
0: Άλλα καλά φέτος.
1: Ναι.
0: Αμήνες και αυτά.
1: Σίγουρα.
0: Κωστή μου, ξεχάσαμε τη μεγάλη νίκη του Ηρακλή χθες.
1: Δεν την ξεχάσαμε.
0: Επί της Βούρσμπουργκ.
1: Την έχω μπροστά μου.
0: Έτσι, 2x2 ο Ηρακλής πλέον. 90-73. 92-73.
1: Γερμανική ομάδα, σοβαρή.
0: Ναι.
1: Και άνετη νίκη.
0: Με
1: ποιοι πήγανε καλά, Βαγγέλη?
0: 16 ποντάκια είχε ο Μέλβιν.
1: Ναι.
0: 16 και ο Στάιλς.
1: Με 9 rebound.
0: 16 και ο Χόχλερ.
1: Mm-hmm.
0: Ο οποίος παίζει πάλι.
1: Πολύ ψωμί, ε.
0: Έτσι.
1: Από 10...
0: Και 10 έχει ο Σίλας.
1: Σίλας και Λεκιού.
0: Ο οποίος φέτος είναι αναγεννημένος. Έχει χρόνο συμμετοχής. 20 λεπτά έπαιξε
1: ναι.
0: ο Σίλας.
1: Ναι.
0: 22-31 τα δίποντα για τον Ηρακλή. 9-23 τρίποντα.
1: Αντιθέτως, έχασε ο Προμηθέας.
0: Έχασε ο Προμηθέας εντός έδρας από την Τρίερ. Έτσι, και
1: γερμανική
0: είναι...
1: ομάδα με 83-87.
0: Σοβαρή γερμανική ομάδα.
1: 87-83. Ναι. Από τον Προμηθέα ξεχώρισαν οι διψήφοι, 23 από τον Νιου Williams με 5-9 τρίποντα.
0: 17 ο Evans
1: και 17
0: είχε.
1: Από τον Σάνον Evans.
0: Ναι.
1: Και οι άλλοι βοήθησαν, αλλά παρότι το μάτς πήγε ψηλά, το πήρε η Trier γερμανική με 87-83. Αυτό για το FIBA Europe Cup. Το Euro Cup την επόμενη εβδομάδα έχει, για να δω, στις 20 του μηνός, Βαγγέλη, 20 του μηνός είναι Τρίτη?
0: Ναι.
1: Νομίζω, Τρίτη. 20 του μηνός, να το τσεκάρω λίγο. 20 του μηνός είναι...
0: 20 είναι Τρίτη,
1: Τρίτη.
0: Ναι, Τρίτη, Τρίτη.
1: Τρίτη παίζει ο Άρης με την Ροστόκ εκτός έδρας, 9 η ώρα το βράδυ αυτή η αναμέτρηση. Και ο ΠΑΟΚ παίζει εντός έδρας την Τετάρτη με την γερμανική Ulm 8 η ώρα.
0: Mm-hmm.
1: για το BCL της FIBA.
0: Στη βαθμολογία, στον πρώτο όμιλο. Α, ναι. Ο όμιλο είναι ο Άρης πρώτος με 3-0, όπως και η Χάπολ Τζερούσαλεμ. Και αυτή από τα φαβορί. 4 τα φαβορί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άρης, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρης,
1: Χάπολ
0: και Μπαξέ Σαχίρ. Έτσι. Ναι. Αυτές οι δύο είναι πρώτες. Και στον άλλο όμιλο, στον όμιλο δηλαδή του ΠΑΟΚ, είναι στην τρίτη θέση, αλλά με 2-1. Είναι η πρώτη Μπαξέ Σαχίρ, 3-0. 2-1 η Ουλμ, με την οποία παίζει βέβαια την άλλη εβδομάδα ο ΠΑΟΚ. Και επίσης είναι ο ΠΑΟΚ, η Λιεδκαμπέλης
1: που τον κέρδισε,
0: και η Ρώμα.
1: Και η Ρώμα, 2-1.
0: Έτσι, αυτές.
1: Στο BCL της FIBA, την Τρίτη 20 του μηνός δεν έχει ελληνική συμμετοχή. Τετάρτη όμως 21, η ΑΕΚ παίζει με την Adverb, την ομάδα από το Βέλγιο, 7 η ώρα, στη Σανέλ Αρένα. Μιλάμε για 21 του μηνός, Τετάρτη. Και δεν παίζει το Περιστέρι. Είναι το ρεπό που κάνει το Περιστέρι.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο 630 μας απαγορεύει στους υπόλοιπους.
1: Ναι, ναι.
0: Πλην του Γιάννη, λέει. Μόνο αυτό ξέρει ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Εσείς που τα ξέρετε όλα αυτά, λέει. Κάντε και ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Έχουν μείνει πίσω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν δικαιούμαστε να κάνουμε ρεπορτάζ Ηρακλή, Άρη, ΠΑΟΚ. Όπως κάνουμε όλοι οι μπασκετικοί, έτσι. Αυτό κάνουμε χρόνια τώρα.
1: Όχι εμείς, ε.
0: Όχι εμείς. Μόνο ο κ. Δεντόπουλος, λέει, πρέπει να είναι εκεί να μιλάει.
1: Ναι.
0: Όχι εσείς.
1: Να λοιπόν. Μας πει όμως τη διαφωνία του ο φίλος.
0: Αδελφέ μου,
1: γνώμη
0: να είσαι καλά.
1: Ωραίο το κράξιμο. Το δεχόμαστε, αγαπητέ φίλε. Αλλά πες μας τη γνώμη σου.
0: Από τότε που
1: ή
0: μπήκα.
1: Ή πες μας τι δεν σου άρεσε.
0: Από τότε που μπήκα στο ρεπορτάζ, μου έβαλε ο Μακαρίτσιο Νικήτα ο Αίμνηστο ο Γαβαλά, καθημερινή κιόλα τότε. Το ρεπορτάζ του μπάσκετ κάναμε τα πάντα. Όλα. Και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και ΑΚ και τα πάντα. Δεν υπάρχουν στεγανά. Κανείς δεν υπάρχει εξειδικευμένο απόλυτα σε οποιοδήποτε ρεπορτάζ. Το λέω προς γνώση του φίλου του X30.
1: Σωστός.
0: Έτσι. Αυτό. Αυτό δεν το περίμενα, φίλε.
1: Ωραία είναι αυτό. Ωραία,
0: να, να υπάρχει απαγόρευση.
1: Απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται να κάνει ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Δεν το ήξερα.
1: Δεν πειράζει. Υγεία. Τι άλλο, Βαγγέλη, υπάρχει από ειδησιογραφία. Ο ΠΑΟΚ δήλωσε τον Μοτιεγιούνα στην GBL.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Μπαίνει λοιπόν GBL και εκτός λίστας έμεινε ο Κλιφ Ομορούγη. Δεν έχει αγωνιστεί άλλωστε μέχρι τώρα σε επίσημη αναμέτρηση. Οπότε ο Μοτιεγιούνας θα πάρει τη θέση του.
0: Φιλέ Γιώργο.
1: Βαγγέλη, ακούς και εσύ για Ναν και Σλούκα ενδεχομένως και Κυριακή με Περιστέρι, ή θα πάει πιο μετά Ευρωλίγκα?
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Την άλλη φορά που σου είχα πει ότι θα πήγαινε λίγο πιο μακριά, δεν ξέρω. Γιατί δεν ξέρω ακριβώς τις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος M5 παραπονιέται λίγα μηνύματα. Πολύ τα διαβάζετε ποτέ. Πάντα διαβάζουμε, φίλε, όταν προλαβαίνουμε. Μας λέει ότι η δεύτερη ομάδα δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει. Αυτό είπαμε και πριν. Έκανα λάθος εγώ. Μία μεταγραφή μπορεί.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς.
1: Οι ξένοι που έχει δηλώσει ο Παναθηναϊκός στη GBL στο πρωτάθλημα είναι Φρανσίσκο Μπάντιο 2, Χέις Ντέιβις 3.
0: Το Φάλε έχει βάλει.
1: Λεσόρ Γιαμπουσέλε 5. Βόγκα 6. Χουάντσο 7.
0: Και
1: Φάλε 8.
0: Ναι.
1: Δεν έχει μπει ακόμα ο Ναν.
0: Όχι.
1: Όσον έχει αφορά το πρωτάθλημα.
0: Και έχει μία αλλαγή ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Μέχρι το τέλος.
1: Γιατί
0: του
1: είχε βάλει Ναν για να εκτίσει την ποινή.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον και αυτό. Το στοιχείο. Να δούμε τι άλλο υπάρχει. Είπαμε για τον Μοτιεγιούνας του ΠΑΟΚ. Ο Μπαλτσερόφσκι έκανε κάποιες δηλώσεις, ο οποίος. Άκουσον, παίζει στην Μπαρτσελώνα. Δεν είχε πιάσει τον Παναθηναϊκό με Άταμαν και μάλιστα κάποιες στιγμές του είχε φερθεί πάρα πολύ σκληρά και το λέγαμε εδώ στην εκπομπή. Γιατί επιτρέπεται να μιλάμε για Παναθηναϊκό κατά το φίλο και όχι για Ολυμπιακό. τον είχε ξεφτυλίσει μερικές φορές στα time out ο Άταμαν και θυμάμαι ότι παίκτες άλλοι τον είχαν, ας πούμε, στηρίξει όσο μπορούσαν και ο Βιλντός, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, είπε για την Μπαρτσελώνα και τον Ολυμπιακό ο Μπαλτσερόφσκι ότι ανεξάρτητα τις συνθήκες η ομάδα μας έχει το χαρακτήρα να παλεύει. Είναι κάτι, λέει, που ο καθένας το έχει μέσα του. Αισθάνομαι, λέει, πολύ καλά και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μπορώ να βοηθάω την ομάδα. Για τον Ολυμπιακό, τι είπε, είναι σπουδαία ομάδα. Δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το παιχνίδι ως κάποια δοκιμασία, αλλά ως έναν αγώνα που θέλουμε να κερδίσουμε. Εντάξει. Απλές δηλώσεις, χαλαρές.
0: Άκου ένα μήνυμα από τον Μανώλη Κωστή. Ναι. Πάντως η ιστορία, λέει, δείχνει ότι οι παίκτες πετυχαίνουν. Οι παίκτες αυτό που θέλουν εις βάρος των ομάδων. Και λέει Πετρούσεφ, Βόκαπ, Ντετζούλιους, πρόσφατα παραδείγματα. Ναι, μέχρι τώρα Ακόμα και ο Τζούλιος.
1: Και ο Πετρούσεφ.
0: Και ο Πετρούσεφ.
1: Μανούρα.
0: Δεν ήθελε να παίζει, να είναι στη σκιά πούμε, του Μιλουτίνου, φύ του Βεζένκοφ, έφυγε.
1: Ναι.
0: Και ο Γκόκαπ το ίδιο.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Ντόρσεϊ, δεν ξέρουμε δηλαδή. Και η δεύτερη επισήμανσή του λέει και ο Λάσο λέει λογικά κινδυνεύει μετά τις απανωτές φαλιάρες και ειδικά τη χθεσινή από Μπάγερν. Είπαμε ότι ήταν κακή ήττα, ειδικά η χθεσινή από την Μπάγερν. Τώρα αν κινδυνεύει ή όχι. Εντάξει, είναι μεγάλη ομάδα η ΕΦΕΣ. Μπορεί να μην έχει τον κόσμο της Φενέρ, αλλά είναι μεγάλο brand name για την Ευρωλίγκα.
1: Ναι. Στην Elite League υπάρχει μία αλλαγή. Στην αναμέτρηση του Αμίντα με το ψυχικό θα γίνει 6 το απόγευμα αντί για 5. Και είναι μάτς το οποίο θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο Ημιτού, Άγγελο Ζούπας. Είχε οριστεί 5 και πήγε 6 από την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Λοιπόν.
0: Και ο Νίκ Ζουρ, ρε παιδιά, λέει ο Ρόγκα είναι έξω λόγω τραυματισμού πάλι. Ναι, είναι. Για λίγο καιρό πιστεύω. Αν και δεν ξέρεις τώρα, αυτή είναι ύπουλη τραυματισμός.
1: Για λίγες μέρες.
0: Αυτό το παιδί λέει από τα Ελληνόπουλα είναι εκείνος που έχει τα περισσότερα προσόντα για να αφήσει εποχή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αν και εφόσον δεν επιρρεπεί σε τραυματισμούς. Είναι ο φίλος μας ο Νικήτας από τη Ρόδο που πρόσφατα.
1: Ναι, ναι, σωστό είναι αυτό που λέει ο φίλος.
0: Χτυπήθηκε πάρα πολύ από πλημμύρες. Ναι, ναι, είχαμε και τον νεκρό εκεί, έτσι. Ναι, σωστό είναι αυτό, αλλά εντάξει, το θέμα είναι ότι έχει αρκετούς τραυματισμούς.
1: Ναι. Λοιπόν, εκτός από την προπόνηση της ΑΕΚ έμεινε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Ήταν πολύ κακός στον Ιγκαλής Χολ ο Μπάρτλεϊ. Το θέμα είναι ότι τώρα ταλαιπωρείται και από τενοντίτιδα επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο. Έχει υποβληθεί σε νεσοθεραπεία και δεν είναι στη διάθεση του Dragan Sakota. Έχει υποβληθεί σε νεσοθεραπεία και δεν είναι στη διάθεση του Dragan Sakota.

0: Γιάννη και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν,
1: κάτσε να το δούμε και αυτό ένα λεπτάκι που μας αναφέρει
0: να
1: ο φίλος.
0: Να το δούμε και αυτό.
1: Να το δούμε. Δηλαδή ο Ντόρσελ είναι, παιδιά, μην τα μπλέκουμε τα πολιτικά, please, δηλαδή.
0: Τι έχει θέμα,
1: το τι λένε οι
0: πολιτικοί. Τι ακριβώς.
1: Εντάξει, κάνει πλάκα βέβαια.
0: Άλλο αν κάνει πλάκα, εντάξει.
1: Έχει να κάνει με αυτό που έχει υποθεί ότι κάνουν bullying οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες.
0: Υπάρχει,
1: έχει πλάκα αυτό, ναι.
0: Όπως μας γράφει ένας φίλος,
1: ναι.
0: Story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου,
1: ναι.
0: Που έχει φωτογραφία του Kendrick Nunn και λέει «Ο βασιλιάς επέστρεψε».
1: Άρα, King προφανώς μπορεί να τον δούμε την Κυριακή.
0: Λες και αύριο. Δηλαδή τώρα γιατί
1: δεν
0: το γράφει
1: ξέρω,
0: «King
1: ξέρω.
0: Is back». Εντάξει, δεν μπορεί να μπει στο μυαλό του. Αλλά
1: κάτι παραπάνω ξέρει από εμάς ο ιδιοκτήτης. Τώρα δεν ξέρω. Άλλο δεν
0: ξέρω.
1: Πάντως ότι δεν θα είναι έτοιμο. Ο ίδιος ο Μπράντοβιτς το πρέπει να πω λίγο. Τώρα θα είναι έκπληξη να είναι αύριο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό που γράφει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα social media για τον Kendrick Nunn. Αγωνιστικό το σχόλιο του. Λοιπόν, παιδες, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ακούσουμε ένα έτσι τραγουδάκι. Το NBA εντωμεταξύ προσπαθεί να τσεκάρει τι ακριβώς έχει γίνει με hackers που χτύπησαν τα social media της κορυφαίας μπασκετικής γιορτής του NBA και βλέπουμε. Ετοιμαζόμαστε για παιχνίδια, δεν υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον σήμερα, αλλά έχει παιχνιδάκια, μπορούμε να κάτσουμε να δούμε, όπως ας πούμε το Φενέρ Παρτίζαν, το οποίο ξεκινάει 9 παρατέταρτο. Θα έλεγα ότι από τα άλλα μάτς, ούτε το Βαλένθια Μακάμπι με ιντριγκάρι, ούτε το Αρμάνι Ντουμπάι με ιντριγκάρι, ίσως λίγο περισσότερο λόγω αθλητικότητας το Ρεάλ Βιλερμπάν θα κάτσω λίγο να χαζέψω, που είναι και πιο αργά.
1: Ναι.
0: Και αύριο Παναθηναϊκός Χάπολ Τελαβίβ 9 και 4 και Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός 9 και μισή. Πάντα υπό τη συζήτηση, ας πούμε, της επιστροφής στην Αθήνα του Τάιλερ Ντόρσεϊ.
1: Και να σου πω,
0: των όσων συμβούν από εδώ και πέρα.
1: Είναι εκτός λίστας για το ελληνικό.
0: Για το ελληνικό, ναι.
1: Ναι. Άρα δεν θα τον δούμε την. Εκτός αν γίνει αλλαγή.
0: Αν γίνει αλλαγή.
1: Να την κάψουν και αυτή την αλλαγή.
0: Αν γίνει αλλαγή.
1: Γιατί μία έχει ακόμα.
0: Ναι, είναι τόσο, Ευαγγέλη, είναι τόσοι πολλοί παίκτες που πρέπει να αποφασίσει ο προπονητής ποιοι θα παίζουν Ελλάδα και ποιοι θα παίζουν Ευρωλίγκα. Δεν χωράνε όλοι.
1: Δεν μπορεί να τον δούμε. Εκτός αν κάνει
0: μπορεί
1: αλλαγή.
0: Να το δούμε αύριο.
1: Αλλαγή στην αλλαγή. Μπορεί να το δούμε αύριο.
0: Αυτό το λέω.
1: Ναι,
0: λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Ευχόμαστε. Κύριε Γκάμπη, να κλείσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι με τους φίλους και τα ξαναλέμε αύριο το απόγευμα.

0: Era Sport 101,8.
1: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer και Τέρμα Οθόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
1: Ακούτε Era Sport.
7: Hold it. Listen.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπορ. Πίστε στο ραντεβού μας. Είμαστε και σήμερα κοντά σας, λοιπόν, γιατί σε πολύ λίγο θα ξεκινήσουμε την καθιερωμένη βόλτα μας στον κόσμο των σπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Το Ντακάρ της Σενεγάλης ετοιμάζεται να υποδεχτεί 31 Οκτωβρίου με 13 Νοεμβρίου τους 4ους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Ντακάρ 2026. Μια σπουδαία διεθνής διοργάνωση στην οποία νέοι αθλητές και αθλήτρες από όλο τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν σε υψηλό επίπεδο, να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να ζήσουν βεβαίως μια μοναδική Ολυμπιακή εμπειρία. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες των Νέων άλλωστε δεν είναι μόνο οι επιδόσεις και τα μετάλλια, αλλά είναι και μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού που προάγει τον σεβασμό, τη συνεργασία, τη φιλία και τις Ολυμπιακές αξίες, φέροντας έτσι κοντά νέους ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς. Η ελληνική αποστολή, λοιπόν, η Ελλάς Team, προετοιμάζεται για αυτή τη μεγάλη πρόκληση με τα παιδιά μας, 17 στο σύνολο, να μετρούν αντίστροφα για την ώρα που θα φορέσουν τα γαλανόλευκα και θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη διεθνή σκηνή. Και σήμερα, λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε έτσι καλύτερα κάποια από τα παιδιά αυτά, να μιλήσουμε μαζί τους για την προετοιμασία τους, τις προσδοκίες τους, τις αγωνίες τους, αλλά και για όλα όσα κρύβονται πίσω από την προσπάθεια ενός νέου αθλητή να φτάσει σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Και ξεκινάμε, λοιπόν, με ένα κορίτσι που έχει ήδη δώσει τα δικά του δείγματα γραφής στο στίβο. Είναι η Λορένα Χατζηλέλεκα, η οποία θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο άλμα επικοντό στους Ολυμπιακούς Αγώνες των Νέων. Η Λορένα, η οποία προέρχεται από μια ιδιαίτερα δυνατή αγωνιστική χρονιά, καθώς αναδείχθηκε πανελληνιονίκη στην κατηγορία K18 με άλμα στα 3 μέτρα και 90 εκατοστά στο Πανπελοποννησιακό στάδιο της Πάτρας. Κατέκτησε παράλληλα και τη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K20 στα Τρίκαλα με επίδοση 4 μέτρα, που αποτελεί και το ατομικό της ρεκόρ. Και μέσα στη φετινή χρονιά έχει περάσει τα 3,95 στο meeting της Κηφισιάς. Εκπροσώπησε την Ελλάδα και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18, στο Ριέτη της Ιταλίας, όπου κατέλαβε την 10η θέση με άλμα 3,70. Μπροστά της, καταλαβαίνετε, ανοίγεται μία ακόμη μεγάλη πρόκληση, μία μοναδική εμπειρία, λοιπόν, με τα ελληνικά χρώματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες των Νέων στο Ντακάρ. Η Λορένα, λοιπόν, Χατζηλέλεκα είναι σήμερα κοντά μας και την καλωσορίζουμε. Λορένα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, πώς είστε?
0: Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Εσύ να μας πεις πώς είσαι. Σε πετυχαίνουμε σε ώρα προπόνησης ή έχεις τελειώσει?
1: Όχι, έχω τελειώσει την προπόνησή μου και τα φροντιστήρια και είμαι σπίτι αυτή τη στιγμή.
0: Σήμερα σχολείο δεν είχε?
1: Σήμερα όχι, λόγω της κακοκαιρίας που έχουμε στη Ρόδο ήταν κλειστά τα σχολεία.
0: Εντάξει, ευκαιρία λίγο να ξεκουραστείτε, έστω και
1: ναι,
0: λίγο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά πλέον στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ντακάρ, έτσι σε περίπου 20 μέρες αναχωρείτε το δικό σας γκρουπ. Ναι. Πώς είναι, λοιπόν, για σένα αυτή η περίοδος? Έχει αρχίσει να γίνεται έτσι πιο έντονη προσμονή όσο πλησιάζουν οι αγώνες?
1: Ναι, σίγουρα. Είναι δύσκολη η περίοδος αυτή, γιατί προετοιμάζουμε τώρα για τους αγώνες αυτούς. Η προπόνηση έχει γίνει πιο απαιτητική όπως κάθε φορά πριν τους αγώνες, αλλά ταυτόχρονα είμαι πολύ ενθουσιασμένη και ανυπομονώ πολύ να φύγω.
0: Τι σημαίνει για σένα και τι συναισθήματα σου δημιουργεί το γεγονός ότι θα μετάσχεις σε μια διοργάνωση με την ονομασία Ολυμπιακοί Αγώνες? Πώς ηχεί αυτό στα αυτιά σου?
1: Νιώθω πολλά συναισθήματα έντονα. Μεταξύ αυτών είναι χαρά της συμμετοχής μου σε αυτό το αθλητικό γεγονός. Ικανοποίηση σίγουρα για την ανταμοιβή των κόπων μου και του προπονητή μου. Ευθύνη και αγωνία για μια αξιοπρεπή εμφάνιση, ίσως κάποια καλή θέση και γιατί όχι με κάποιο ίσως ατομικό μου ρεκόρ. Τιμή που θα εκπροσωπήσω τη χώρα μου και είμαι πολύ αισιόδοξη και ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Πώς φαντάζεσαι τις μέρες αυτές έτσι μαζί με την ομάδα στο Ολυμπιακό χωριό?
1: Το φαντάζομαι σαν μια γιορτή με όλες τις χώρες του κόσμου. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Φαντάζομαι ότι υπάρχει μια φιλική ατμόσφαιρα από τους μαθητές μου από όλο τον κόσμο. Πιστεύω ότι θα είναι πλήρως καλυμμένες οι αθλητικές μας ανάγκες από τις διαθέσιμες υποδομές. Θα αποκτήσω μια ξεχωριστή εμπειρία και θα γνωρίσω άλλους άξιους αθλητές και αθλήτριες της ηλικίας μου.
0: Η προετοιμασία σου τώρα, Λωρίνα, πώς κυλά την περίοδο αυτή? Υπάρχει κάτι στο οποίο έχετε έτσι δώσει με τον προπονητή σου ιδιαίτερη έμφαση εν ώψη και της διοργάνωσης?
1: Η προετοιμασία κυλά πολύ καλά. Συμπεριλαμβάνεται σίγουρα από καθημερινές προπονήσεις πολύ ωραίες, με πολύ ένταση. Έχουμε δώσει λίγο περισσότερη έμφαση στη τεχνική μου και στη ψυχοσωματική κατάστασή μου.
0: Τι θα ήθελες τώρα να αποκομίσεις από την εμπειρία αυτή, πέρα από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι? Δεδομένου θα βρεθείς σε έναν αγώνα που μετέχουν αθλήτρες από πάρα πολλές διαφορετικές χώρες.
1: Ναι. Θα ήθελα να αποκτήσω σίγουρα τις φιλικές και επαγγελματικές σχέσεις με τους τάξιους αθλητές από άλλες χώρες και αθλητρές. Και φυσικά θα ήθελα να διευρύνω τους ορίζοντές μου και να ευχαριστηθώ την κάθε μέρα που θα βρίσκομαι εκεί πέρα.
0: Λωρίνα Χατζηλέλεκα, η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα έτσι καλή για σένα, έτσι, με σημαντικές διακρίσεις, ατομικό ρεκόρ, 4 μέτρα. Πόσο ικανοποιημένη είσαι από την πορεία σου μέχρι σήμερα? Νιώθεις ότι έχεις κάνει τα βήματα που ήθελες?
1: Ναι, σίγουρα ήταν μια πολύ καλή σεζόν φέτος για μένα. Με βάση των περιορισμένων και αντίξεων συνθήκων στη Ρόδο, εδώ πέρα που βρίσκομαι, χωρίς εγκαταστάσεις, είμαι αρκετά ικανοποιημένη και σίγουρα μου δίνεται περιθώριο για εξέλιξη. Νιώθω ότι έκανα τα βήματα που ήθελα, παρόλο που οι εγκαταστάσεις, όπως είπα, δεν είναι
0: και καλύτερες.
1: Ναι, πιστεύω έχοντας καλύτερες συνθήκες θα μπορούσα να είχα και καλύτερες επιδόσεις, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη για την κατάσταση που βρίσκομαι εδώ.
0: Τα 4 μέτρα που έκανες ήταν ένα όριο που ήθελες πολύ να ξεπεράσεις? Νιώθεις δηλαδή ότι ήταν φράγμα αυτό για σένα και πλέον νιώθεις έτοιμη για μεγαλύτερες πτήσεις?
1: Ναι, σίγουρα ο στόχος μου ήταν να βελτιώσω το ατομικό μου ρεκόρ και εφόσον το κατάφερα και είμαι ακόμα πιο χαρούμενο που πέρασε και τα 4 μέτρα, γιατί εντάξει, σίγουρα ήταν ένα πράγμα που ήθελα να περάσω.
0: Τώρα στους Ολυμπιακούς, στον Ντακάρ, έχεις κάποιο συγκεκριμένο στόχο? Μίλησες λίγο νωρίτερα για ένα ατομικό ρεκόρ. Με τι θα ήσουν ικανοποιημένοι λοιπόν?
1: Ο στόχος μου στην Ντακάρ είναι να δώσω το καλύτερο μου εαυτό, να απολαύσω αυτή τη ξεχωριστή εμπειρία και να μείνω ικανοποιημένη μετά τον αγώνα, γνωρίζοντας ότι έδωσα ό,τι μπορούσα, είτε αυτό είναι ένα ατομικό, είτε δεν είναι. Θα ήθελα να είμαι ικανοποιημένη μετά τον αγώνα μου, ξέροντας ότι έδωσα τον εαυτό μου.
0: Φέτος αγωνίστηκες και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο Ριέτη, έτσι είχες μια διεθνή εμπειρία, όπου έκανες ένα άλμα στα 3,85. Στον προκριματικό, αν θυμάμαι καλά, και 3,70 στον τελικό. Τι έχεις κρατήσει από τη συμμετοχή σου αυτή?
1: Σωστά, ναι. Κρατάω σίγουρα την αμετανάλλητη εμπειρία με τις αθλητριές μου. Κρατάω την οργάνωση, τη φιλοξενία και την απίστευτη συνδέση που δεν βοήθησε πολύ στον αγώνα. Παρ' όλα αυτά, έκανα ό,τι μπορούσα και εκεί πέρα, και δεν ήμουν πολύ ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την επίδοσή μου. Αλλά ήταν και η κούραση τη σεζόν, αλλά έκλεισε πολύ, πολύ ωραία. Πέρασε πολύ ωραία και γέμισε με εμπειρίες.
0: Μπήκες όμως στο κλίμα μιας μεγάλης διοργάνωσης και αυτό φαντάζομαι ότι θα σε βοηθήσει τώρα και στο Ντακάρ, αν μη τι άλλο.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, παράλληλα τώρα με όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε, με τις προπονήσεις, τα ρεκόρ και όλα αυτά, υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις. Έτσι. Υπάρχει το σχολείο, το διάβασμα, η καθημερινότητα ενός κοριτσιού στην ηλικία σου. Πόσο εύκολο λοιπόν τώρα είναι να τα συνδυάζεις όλα αυτά? Έχεις καταφέρει να βρεις ισορροπίες?
1: Να σας πω την αλήθεια, για να είμαι ειλικρινής, είναι πολύ δύσκολο να συνδυάσω το σχολείο, το φροντιστήριο και την καθημερινή προπόνηση πολλών ωρών, κυρίως με το ελληνικό σύστημα. Σίγουρα θέλει καλό πρόγραμμα και θυσιάζω κάποια πράγματα της ηλικίας μου για να μπορώ να τα ισορροπήσω. Προσπαθώ να είμαι σωστή στις υποχρεώσεις μου, με αποτέλεσμα να κουράζομαι αρκετά.
0: Φέτος η τάξη πας?
1: Φέτος πάω Δευτέρα Λυκείου.
0: Δευτέρα Λυκείου. Του χρόνου ίσως να είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, έτσι?
1: Του χρόνου ναι, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι του χρόνου θα αλλάξουν αρκετά πράγματα και θα κατασταλάξουν αρκετά πράγματα.
0: Μακάρι. Υπάρχουν στιγμές που η κούραση έτσι, και οι υποχρεώσεις σε κάνουν έτσι, να δυσκολεύεσαι πολύ, και αν ναι, τι είναι αυτό που σε βοηθάει έτσι, να συνεχίζεις και να μην εγκαταλείψεις ο στόχος σου?
1: Φυσικά και υπάρχουν και σχεδόν σε καθημερινή βάση. Για να προλάβω όλες μου τις υποχρεώσεις, κοιμάμαι σχετικά αργά μερικές φορές, με αποτέλεσμα να μην έχω τόση ενέργεια, τη δύναμη, αλλά κατά κάποιο τρόπο μέχρι στιγμής τα καταφέρνω. Αυτό που με κρατάει είναι η αγάπη για το άθλημά μου και μέσω αυτού να ανοίξουν οι ορίζοντές μου και ίσως στο μέλλον να μου δοθεί ευκαιρία για κάτι σπουδαίο.
0: Η σχέση σου, Λορένα, πώς ξεκίνησε αλήθεια με το Στίβο? Θυμάσαι πότε γνώρισες για πρώτη φορά το επικοντό και τι ήταν αυτό που σε έκανε να το αγαπήσεις?
1: Ξεκίνησε το Στίβο όταν ήμουν 9 χρονών. Παράλληλα έκανα και ενόργανη για αρκετά χρόνια και κολύμβηση από 4 χρονών. Μία μέρα στην προπόνηση μου πήρε ο προπονητής του επικοντό, ο προπονητής μου που έχω και τώρα, ο Κώστας Καλός, για δοκιμαστικό και έμεινα στο συγκεκριμένο άθλημα. Ήμουν στη δημοτικού και από τότε το αγάπησα, μου άρεσε πάρα πολύ, μου φαίνονταν πολύ εντυπωσιακό.
0: Και πού να φανταστείς και... ότι θα έφτανες να εκπροσωπήσεις την Ελλάδα και σε μια διοργάνωση όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες των Νέων, έτσι? Δεν μπορούσε να σου περάσει, φαντάζομαι, τότε από το μυαλό σου.
1: Ναι, πραγματικά, να σας πω την αλήθεια, ήταν το όνειρό μου, όπως πιστεύω και σε κάθε αθλητή, αλλά όχι, δεν το φανταζόμουν, ειδικά όχι στην ηλικία.
0: Ποιος είναι ο άνθρωπος τώρα ή οι άνθρωποι που έχουν έτσι παίξει το σημαντικότερο ρόλο στην αθλητική σου πορεία μέχρι τώρα, ποιοι σε βοηθούν?
1: Οι άνθρωποι είναι αυτοί, είναι οι γονείς μου και οι προπονητής μου. Προδίσως ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που με στηρίζουν από την πρώτη μέρα στο Στίβο και τον προπονητή μου, τον κύριο Κώστα Τσαλό, τον οποίο δεν διαχωρίζω από την οικογένειά μου. Πίστησαν σε μένα και στις ικανότητές μου από την πρώτη στιγμή. Όπως θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του σωματείου μου, του Αγίας Κάμερας, τον κύριο Σπύρο Ράμο, που ήταν εξίσου δίπλα μου. Τους ομοσπονδιακούς προπονητές για την επιλογή μου και την εμπιστοσύνη. Και επίσης ήθελα να ευχαριστήσω και όλους αυτούς από την ομάδα μου που τόσα χρόνια μου εναντιώνονται και μου έδωσαν το έξτρα κίνητρο να φτάσω εδώ που είμαι τώρα. Και χαίρομαι πολύ, είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου.
0: Έχεις φτάσει λοιπόν μέχρι εδώ που έχεις φτάσει. Το μεγαλύτερο σου όνειρο, στο Στίβο, ποιο είναι?
1: Το μεγαλύτερο όνειρό μου είναι να εξελιχθώ και προσωπικά και επαγγελματικά. Να κάνω περήφανο στους γονείς μου, τον προπονητή μου, όλη την Ελλάδα και πάνω απ' όλα τον εαυτό μου.
0: Εμείς πραγματικά, Λορένα Χατζηλέλεκα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σου ευχόμαστε έτσι μέσα από την καρδιά μας ό,τι στόχο βάλεις να τον πραγματοποιήσεις. Καλή επιτυχία στον Ντακάρ, να απολαύσεις αυτή τη μοναδική εμπειρία και να χαρείς πάνω απ' όλα έτσι, αυτή τη στιγμή, την κάθε στιγμή που θα περάσεις και να δώσεις τον καλύτερο σου αυτό. Αυτές είναι οι ευχές από εμάς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία και σε σένα και σε όλη την ελληνική αποστολή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: πάμε να συνεχίσουμε. Θα μείνουμε έτσι σε mood Ολυμπιακών Αγώνων Νέων, Dakar 2026. Από την ελληνική αποστολή του Στίβου στο αγώνισμα του τριπλούν θα έχουμε τη συμμετοχή του Δημήτρη Μουμούρη. Είναι ένας αθλητής που έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα των ελληνικών αλμάτων. Η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα έτσι σημαντική και εκείνον. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα K18 στο Ριέτι της Ιταλίας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν με άλμα στα 15 μέτρα και 49 εκατοστά. Μάλιστα βρέθηκε και μία ανάσα από το αργυρό μετάλλιο, καθώς είχε την ίδια επίδοση με τον δεύτερο αθλητή, αλλά η καλύτερη δεύτερη προσπάθεια του Ούγγρου αντιπάλου του έκρινε την κατάταξη. Παράλληλα να πούμε ότι στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στην Πάτρα έκανε ατομικό ρεκόρ στα 15 μέτρα και 74 εκατοστά, επίδοση που κατατάσσεται στις κορυφές όλων των εποχών στην Ελλάδα στην κατηγορία K18, και τώρα βεβαίως μπροστά του βρίσκεται μία νέα πρόκληση. Ετοιμάζεται λοιπόν να φορέσει τα γαλανόλευκα για να αγωνιστεί στον Ντακάρο. Δημήτρης Μουμούρης λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας. Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σας.
0: Καλώς ήρθες. Τι κάνεις?
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
0: Στο στάδιο σε πετυχαίνω?
1: Όχι.
0: Ξεκουράζεσαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πλησιάζει η αναχώρηση για τον Ντακάρ. Πώς βιώνεις αυτές τις τελευταίες εβδομάδες πριν από την αναχώρηση? Έχεις αρχίσει έτσι να σκέφτεσαι περισσότερο τον αγώνα που σε περιμένει?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το έχω πάρει σοβαρά, διότι είναι και η κατηγορία μου και ένας πολύ σημαντικός αγώνας. Και θέλω πραγματικά να τα πάω καλά σε αυτόν τον αγώνα.
0: Οι λέξεις Ολυμπιακοί Αγώνες από μόνες τους έχουν έτσι ένα ιδιαίτερο βάρος. Τι σου προκαλούν λοιπόν εσένα όταν τις ακούς και συνειδητοποιείς ότι θα είσαι και εσύ μέρος αυτής της διοργάνωσης?
1: Σίγουρα σαν όνομα είναι, νομίζω, το μεγαλύτερο όνομα βάσει αγώνων οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Τώρα βάσει επιπέδου δεν ξέρω αν θα είναι τόσο μεγάλο όσο ακούγεται. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, σαν διοργάνωση είμαι σίγουρος ότι θα είναι απίστευτη και θα είναι μοναδική εμπειρία Ολυμπιακοί Αγώνες.
0: Έχεις ήδη ζήσει φέτος τη χαρά ενός μεταλλίου, έτσι, μια διοργάνωση όπως είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18. Πόσο τώρα διαφορετικά φαντάζεσαι ότι θα είναι τα πράγματα στον Ντακάρ και τι θα ήθελες να ζήσεις εκεί?
1: Δεν νομίζω να είναι πολύ διαφορετικά, διότι είναι πάνω κάτω το ίδιο επίπεδο. Θα ήθελα σίγουρα να ευχαριστηθώ και να αξιοποιήσω τις μέρες που θα είμαι εκεί όπως πρέπει για να τα πάω καλά στον αγώνα μου. Και θα ήθελα επίσης να βγάλω ένα πολύ καλό αποτέλεσμα εν τέλει.
0: Τώρα η συμμετοχή σου σε αυτή τη διοργάνωση που είχες μετάσχει και πήρες το χάλκινο μετάλλιο, το ευρωπαϊκό δηλαδή, πόσο πιστεύεις ότι θα σε βοηθήσει να ανταπεξέλθεις και στις ανάγκες αυτές τώρα των Ολυμπιακών?
1: Νομίζω θα με βοηθήσει πάρα πολύ, διότι στο ευρωπαϊκό έμαθα πως είναι όλη η διαδικασία από το ταξίδι μέχρι τη στιγμή του αγώνα. Και πάω πολύ πιο προετοιμασμένος για να λάβω μέρος σε τόσους μεγάλους αγώνες.
0: Προετοιμασία σου πώς εξελίσσεται τώρα μέχρι αυτή την περίοδο?
1: Κάνω την προπόνηση που έκανα το καλοκαίρι, προσπαθώ τουλάχιστον. Λίγο πιο έντονη προπόνηση για να μπορώ να τα απεξέλθω, καθότι είχα χαλαρώσει ελαφρώς το Σεπτέμβριο διότι δεν το ξέρω ότι θα λάβω μέρος σε αυτούς τους αγώνες. Αλλά προσπαθώ να ανακτήσω πίσω τις ιδιότητες μου, τέλος πάντων.
0: Δημήτρη Μουμούρη, έχοντας πετύχει φέτος ατομικό ρεκόρ 15 μέτρα και 74 εκατοστά, έχεις βάλει έτσι κάποιο συγκεκριμένο στόχο για τον Ντακάρ ή θα αφήσεις τον αγώνα να σου δείξει έτσι μέχρι που μπορείς να φτάσεις εκείνη τη μέρα?
1: Πλέον έχω καταλάβει ότι πάνω από τα 15 μέτρα μάλλον άλματα είναι συσσαγωγικά εφικτά, πιο εύκολα βασικά εφικτά για μένα. Οπότε δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο στόχο επίδοσης, αλλά πιστεύω ότι αν είμαι ψυχολογικά έτοιμος θα τα πάω πολύ καλά.
0: Έχεις μια αυτοπεποίθηση λοιπόν ότι έχεις κάνει μια καλή βάση και τα άλματα στα 15 μέτρα είναι κοντά για σένα.
1: Ναι.
0: Μακάρι. Θέλω τώρα να θα σε πάω έτσι λίγα χρόνια πίσω για να μας πεις πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με το στίβο και γιατί επέλεξες τα άλματα συγκεκριμένα?
1: Το στίβο το ξεκίνησα στο δημοτικό. Ο πατέρας μου δούλευε ως προπονητής και με είχε πάρει κοντά του να με έχει μαζί του. Και σιγά σιγά με τα χρόνια ξεκίνησε να μου αρέσει όλο και πιο πολύ. Και το συνέχισα μέχρι και τώρα. Τα άλματα τα επέλεξα καθώς, εντάξει, πάντα μου φαινόντουσαν πιο εντυπωσιακά και όταν τα έβλεπα κιόλας. Και όταν είδα ότι και μου αρέσουν και είμαι καλός σε αυτά, τα επέλεξα χωρίς δεύτερη σκέψη, δεν ήθελα να κάνω κάτι άλλο.
0: Mm-hmm. Καθημερινότητά σου με τις προπονήσεις, το σχολείο, τα φροντιστήρια και ό,τι άλλο τέλος πάντων υπάρχει, πώς είναι?
1: Πλέον η καθημερινότητά μου, έχω δώσει τεράστια βάση στις προπονήσεις και στο στίβο, διότι θέλω την επόμενη χρονιά να καταφέρω και να δουλέψω πιο σωστά με βάση ό,τι έκανα αυτή τη χρονιά, διότι δεν κατάφερα να κάνω το καλύτερο που μπορούσα. Οπότε θέλω την επόμενη χρονιά να είμαι πολύ πιο έτοιμος για τους μεγάλους αγώνες που έρχονται και να βγάλω επιτέλους και ένα αποτέλεσμα που θα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος.
0: Με το σχολείο, με το σχολείο πώς θα πας όμως?
1: Εντάξει, με το σχολείο είμαι αυτή τη στιγμή ένας μέτριος μαθητής. Από την αλήθεια δεν προσπαθώ πάρα πολύ, διότι όπως είπα έχω βάλει τη βάση μου στο στίβο, ούτε φροντιστήρια πηγαίνω αυτή τη στιγμή.
0: Α, δεν πηγαίνει φροντιστήρια.
1: Όχι, όχι. Και αυτό, η καθημερινότητά μου πλέον είναι καθαρά προπόνηση στίβος.
0: Αυτό το μετάλλιο, το χάλκινο μετάλλιο τώρα στο ευρωπαϊκό, σου έχει δώσει και τη δυνατότητα να μπει σε πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις?
1: Όχι, όχι. Να πω την αλήθεια, είναι και αυτός ένας από τους στόχους που κυνηγάω για τις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις την επόμενη χρονιά. Γι' αυτό και δίνω πολύ βάση.
0: Μάλιστα. Τώρα το όνειρά σου στον αθλητισμό, μέχρι πού φτάνω?
1: Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Να πω την αλήθεια, δεν θέλω να φτάσω κάπου, δεν θέλω να έχω κάποιο όριο στο που θα φτάσουν τα όνειρά μου. Θέλω, πώς να το πω, να γίνουν όσο πιο μεγάλα γίνεται. Mm-hmm. Δεν θέλω να σταματήσω
0: κάπου.
1: Δεν
0: θέλεις να τα ορίσεις τώρα?
1: Όχι, όχι.
0: Τα αφήνεις ελεύθερα και κάθε μέρα με τη μέρα, έτσι, ό,τι έρχεται να το βιώνεις και να το...
1: Ακριβώς.
0: Να το ρουφάς.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εμείς σου ευχόμαστε ό,τι ενηρευτείς να το ζήσεις.
1: Δημήτρη,
0: Μουμούρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Σου εύχομαι καλή επιτυχία στον Ντακάρ, να απολαύσεις πάνω απ' όλα αυτή τη μεγάλη εμπειρία και μακάρι, γιατί όχι, να έρθει και ένα μετάλλιο, έτσι. Αν είσαι καλή μέρα, όπως είπες.
1: Θα προσπαθήσουμε πολύ.
0: Εμείς πάντως από εδώ σου στέλνουμε θετική ενέργεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια.

0: Hera Sport 101,8.
1: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
2: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
0: Ακούτε Hera Sport.

35 λεπτά μετά τις 6 και είσαστε στο σωστό αθλητικό σταθμό. Είστε εδώ στην Era Sport. Extra Sport είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου πίσω από τα πλήκτρα των ήχων, μαζί με τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Μαρία Σάκαρη κατάφερε να περάσει και το εμπόδιο της Μία Ποχάνκοβα με 2-0 σετ για την πρόκριση στη φάση των 16 στο τουρνουά που φιλοξενείται στην πόλη Γουχάν της Κίνας. Η 30χρονη Ελληνίδα παίκτρια στο δρόμο για τα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει τη Μάγια Γβαλίνσκα από την Πολωνία που με τη σειρά της απέκλεισε την Νίνα Γιόβιτς με 2-0 σετ 6-4, 6-1.

Ο Ανδρέας Βαζέως επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά το γιατί είναι κορυφαίος αθλητής. Το επιβεβαίωσε λοιπόν και στην 25άρα πισίνα, στο meeting του Saint-Dizier. Κολύμπησε λοιπόν το 50 πεταλούδα σε 22.70 για να καταρρύψει το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ που άντεχε από το 2021 με 22.83. Από τη Γαλλία λοιπόν ο Ανδρέας Βαζέως θα επιστρέψει και με το εισιτήριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα 25 πισίνας που θα γίνει στο Πεκίνο, καθώς έπιασε και το όριο για τα 100 μέτρα μικτής που είναι εκεί expert, κολυμπώντας σε 52.27. Είχε πάρα πολύ καλή θετική, πάρα πολύ έτσι, θετική παρουσία και στα υπόλοιπα αγωνίσματα στα οποία μετήχε, καταγράφοντας 21.40 στα 50 μέτρα ελεύθερο, 47 στα 100 ελεύθερο, 23.42 στα 50, 50.73 στα 100 μέτρα πεταλούδας.

Η εθνική μας ομάδα handball των γυναικών την ερχόμενη Τρίτη, 20 του μηνός, θα ταξιδέψει στο Κάιρο προκειμένου να δώσει εκεί φιλικά παιχνίδια με το αντίστοιχο εθνικό συγκρότημα της Αιγύπτου στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για την πρώτη συμμετοχή σε τελική φάση.

Ελλάδα λοιπόν σε αυτή την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αγωνίζεται στον όμιλο στην Αντάλια της Τουρκίας 3 με 20 Δεκεμβρίου. Ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Μενέλαος Δανίλος κάλεσε 17 παίκτριες. Γκάτζιου, Κερλίδη, Τσικνάκη, Μεντεσίδου, Σεβδίλη, Ανδρίτσου, Τσάκαλου, Τροχίδου από τον ΠΑΟΚ, Ζενέλη, Σαμολαδά, Μανιά, Φράγκο από την ΑΕΚ και Πεσίδου, οι δύο αδελφές και Πεσίδου, η Στουγιανίδου από την Νέα Ιωνία, η Κουκμίση και η Αργυροπούλου από το Πανόραμα. Η επιστροφή της εθνικής μας ομάδας έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Παραμένουμε στο χάντμπολ. Ο ΠΑΟΚ εχθές πέτυχε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Δράμας με 30-21 σε αγώνα για την έκτη αγωνιστική της χάντμπολ πρεμιέρ. Μετά την ήττα από την ΑΕΚ, αλλά κυρίως από το Δούκα στο Βαΐς, ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε στη Δράμα την πρώτη φετινή του εκτός έδρας επιτυχία και πλησίασε την δραμηνή ομάδα στον ένα βαθμό.

7 αθλητές και αθλήτριες θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής που θα διεξαχθεί στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας από μεθαύριο 17 του μηνός έως τις 25 Οκτωβρίου. Την ελληνική αποστολή αποτελούν ο Λευτέρης Πετρούνιας στους Κρίκους, ο Αντώνης Τανταλίδης στο σύνθετο ατομικό μαζί με τον Γιάννη τον Χρονόπουλο, ο Απόστολος ο Κανέλος στο μονόζυγο, η Αθανασία η Μεσέρη στο άλμα, η Ελβίρα η Κατσάλη στον δοκό ισορροπίας και στους ασύμμετρους ζυγούς και η Μαγδαληνή Τσιόρη στους ασύμμετρους ζυγούς.

μεταξύ, σήμερα υπογράφτηκε και η σύμβαση για το σπίτι της γυμναστικής μεταξύ του Υπουργείου Αθλητισμού, της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και της Lambda Development, με την συμμετοχή του ΑΚΑ και του Αγίου Κοσμά. Υπογράφτηκε λοιπόν παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, αλλά και του Διευθύνοντα της Lambda Development, του Οδυσσέα Αθανασίου, αλλά και του Πρόεδρου της ΕΓΟ, του Βασίλη Τσολακίδη. Αυτή η σύμβαση. Το σπίτι λοιπόν της γυμναστικής θα στεγαστεί στο υπόστεγο Β του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, το οποίο έχει χαρακτηριστεί μνημείο νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα διαμορφωθεί λοιπόν σε σύγχρονο κέντρο προπόνησης και θα παραχωρηθεί στην Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία για τα επόμενα 30 χρόνια, καλύπτοντας τις ανάγκες των εθνικών ομάδων. Μέσα λοιπόν σε έναν κλειστό χώρο 5.000 μέτρων θα δημιουργηθεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις για τη γυμναστική. Η ΕΓΟ, η οποία αριθμεί αυτή τη στιγμή 301 σωματεία με 14.421 αθλητές και αθλήτριες και 602 προπονητές. Η ομοσπονδία αυτή λοιπόν αποκτά ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα προπονητήρια της Ευρώπης.

0: Πάμε και στο βόλεϊ και σε μία μεταγραφή. Ο Απολλώνης λοιπόν συνεχίζει τον σχεδιασμό του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου στην Volley League των γυναικών, ανακοινώνοντας την απόκτηση της Πασχαλίνας Θεοδοσίου. Η Ελληνίδα Λίμπερο λοιπόν εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας με στόχο να συμβάλλει στην προσπάθειά της στη μεγάλη κατηγορία. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα επιστρέψουμε και πάλι στην αναφορά μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026 που θα γίνουν 31 Οκτωβρίου με 13 Νοεμβρίου στο Dakar. Νωρίτερα ακούσαμε δύο αθλητές λοιπόν που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο στίβο, την Λορένα Χατζηλέλεκα στο άλμα επικοντό και τον Δημήτρη τον Μουμούρη στο τριπλούν. Και κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι και μία αθλήτρια η οποία θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην ποδηλασία δρόμου. Είναι η Γεωργία Ιχουρδάκη, μία από τις πιο ταλαντούχες νεαρές αθλήτριες της ελληνικής ποδηλασίας. Η Γεωργία η οποία διανύει έτσι μια εξαιρετική χρονιά με σημαντικές διακρίσεις τόσο στην ορεινή ποδηλασία όσο και στην ποδηλασία δρόμου. Χρυσή Βαλκανιονίκης φέτος στην ορεινή ποδηλασία στην Βοσνία Ερζεγοβίνη. Τον Ιούλιο κατέκτησε την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας. Επίσης στην ΚΑΠΑ 19 στις Καριές Λακωνίας. Ήταν δεύτερη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ποδηλασίας δρόμου ΚΑΠΑ 19. Μετείχε και σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις όπως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας στην Ελβετία και το Ευρωπαϊκό ποδηλασίας δρόμου στην Σλοβενία και όλα αυτά. Σε μία χρονιά που πέρα από τον αθλητισμό έχει και μία ακόμη μεγάλη πρόκληση, αφού η Γεωργία προετοιμάζεται για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Λοιπόν, είναι κοντά μας σήμερα, να την καλωσορίσουμε. Γεια σου, Γεωργία μου.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, λοιπόν, εδώ από την Αθήνα. Καλησπέρα στο όμορφο Ρέθυμνο. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Σε πετυχαίνουμε στο φροντιστήριο.
1: Ναι, ναι. Είμαι στο φροντιστήριο.
0: Και θέλω λοιπόν να σε ευχαριστήσω που έκλεψε έτσι λίγο χρόνο από τη μελέτη σου για να μιλήσουμε, γιατί ξέρω ότι η φετινή χρονιά είναι πολύ απαιτητική, όχι μόνο για σένα αλλά και για όλα τα παιδιά της ηλικίας σου που δίνετε πανελλήνιες και παράλληλα κάνετε και πρωταθλητισμό, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό που μπορείς και τα συνδυάζεις όλα. Λοιπόν, θα μου δώσεις ένα λεπτό, γιατί πρέπει να δώσω το μικρόφωνο στο Χρήστο Κοντό για λίγο και θα επανέλθουμε σε πάρα πολύ λίγο μαζί σου για να μας πεις πώς τα συνδυάζεις όλα αυτά, προπονήσεις, αγώνες και σχολείο. Εντάξει.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τον Χρήστο Κοντό.
2: Καλησπέρα, Βίκη, καλησπέρα και στην Γεωργία. Τη κλέψω ένα λεπτό, δεν θα είμαι πολύ σύντομο και περιεκτικό. Απλά για να δώσω την 11η του Παναθηναϊκού. Σαν εμά που ξεκινάει σε λιγότερο από μία ώρα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Αθήνα. Είναι ήδη 11η με τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό με δύο αλλαγέ. Ότι ο Κάγκουα ξεκινάει δίπλα στον Καμαρά και ότι το ρόλο του Σεντερφόρ δεν τον έχει ο Τετέ αλλά ο Ντέσσερς. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι ο Αθηναϊκός θα παίξει σήμερα με Πένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Καλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλο, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Ντεφράι και Φαντρόγγελεν, δύο Ολλανδοί, δύο κεντρικά χαφ, Καμαρά στη θέση 6, Κάγκουα στη θέση 8, τριπλέτα μπροστά του δεξιά, Ταμπόρδα αριστερά, Αντίνο, κεντρικό μέσο ο Ουναή, με Σεντερφόρ τον Ντέσσερς. Στην αποστολή για πρώτη φορά ο Κρίστιανσεν, αν ευνοήσει το παιχνίδι, ενδεχομένως να πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής. Στον πάγκο η Λουζάτε Τέι, Λουίς Γκαρσία, Ραστόντερ, Κοντούρης, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Τσάπρας, Πάλμερ Μπράουν και δύο τερματοφύλακες, ο Κότσας με τον γείτονα.
0: Μάλιστα, πολύ γρήγορος, ούτε με ποδήλατο να πήγαινες, Χρήστο, έτσι.
2: Είμαι προπονημένος καλά.
0: Είσαι προπονημένος, πολύ ωραία.
2: Καλή συνέχεια, καλή κουμπή.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, yes. Πάμε να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με την Γεωργία την Χουρδάκη. Όπως είπα νωρίτερα, θα μας εκπροσωπήσει στο άθλημα της ποδηλασίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες των Νέων. Αλλά σε ρώτησα λίγο νωρίτερα πώς συνδυάζεις σχολείο, προπονήσεις, αγώνες, όλα αυτά. Είσαι τώρα φροντιστήριο. Πώς είναι όλα αυτά να αντάξεις την καθημερινότητά σου?
1: Δεν είναι εύκολο, γιατί είναι πολλές ώρες και το σχολείο και οι προπονήσεις και καθημερινά φροντιστήριο πάρα πολλές ώρες. Αλλά πιστεύω ότι με ένα καλό πρόγραμμα, έτσι, με έναν προγραμματισμό, θα καταφέρνω να το βγάζω λίγο πέρα. Καμιά φορά χρειάζεται να χάσω και μια-δυο ώρες σχολείου για να προλάβω την προπόνηση. Αλλά γενικότερα, ναι, με ένα καλό πρόγραμμα.
0: Όλα βγαίνουν, μάλιστα.
1: Ναι, λοιπόν, με ένα καλό προγραμματισμό.
0: Τώρα, Γεωργία μου, πλησιάζει η στιγμή για τον Dakar. Πώς είναι λοιπόν για σένα να γνωρίζεις ότι μέσα σε αυτή την τόσο απαιτητική χρονιά έχεις μπροστά σου και μια τόσο σημαντική διεθνή διοργάνωση. Το σκέφτεσαι ήδη έντονα ή προσπαθείς να μένεις έτσι λίγο συγκεντρωμένη σε όσα έχεις να κάνεις καθημερινά και όταν έρθει εκείνη η ώρα. Να σκεφτείς λίγο παραπάνω.
1: Τώρα που πλησιάζει όλο και περισσότερο το σκέφτομαι. Αλλά προσπαθώ, ναι, προσπαθώ να παραμείνω συγκεντρωμένη σε αυτά που έχω να κάνω καθημερινά, προπόνηση, μαθήματα, κυρίως μαθήματα.
0: Τι σημαίνει για σένα η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τι συναισθήματα σου δημιουργούνται?
1: Είναι πολύ, είναι τιμή μου που θα, θα εκπροσωπήσω τη χώρα μου σε μια τέτοια αθλητική διοργάνωση. Γιατί δεν το κάνουν όλοι αυτό. Είναι πολύ, πολύ ωραίο πράγμα να εκπροσωπήσω τη χώρα.
0: Και φαντάζομαι ότι είσαι και πολύ περήφανη, έτσι, που είσαι μέλος αυτής της αποστολής.
1: Ναι, είμαι περήφανη.
0: Πώς σκέφτεσαι ότι θα είναι αυτές οι μέρες στο Ντακάρ, πώς φαντάζεσαι όλη τη διοργάνωση και τι θα ήθελες να κρατήσεις περισσότερο?
1: Πιστεύω πως θα είναι μια εμπειρία ζωής. Θα γνωρίσω πάρα πολύ κόσμο και αθλητές από όλο τον κόσμο, από πάρα πολλά αθλήματα. Και θα προσπαθήσω να αξιοποιήσω κάθε μέρα που είμαι εκεί πέρα.
0: Η προετοιμασία σου τώρα πώς εξελίσσεται για αυτή τη μεγάλη πρόκληση? Τι κάνεις περισσότερο, πού δίνεις έμφαση στις προπονήσεις ώστε να είσαι έτοιμη όταν έρθει η ώρα του αγώνα?
1: Κάνω κυρίως ποδηλασία δρόμου τώρα, επειδή είναι ο αγώνας δρόμου. Και δίνω έμφαση στην αντοχή και σε μερικά πιο συγκεκριμένα κομμάτια που έχουν να κάνουν με τον αγώνα, με το προφίλ του αγώνα.
0: Ναι. Πολλά χιλιόμετρα λοιπόν, πολλά με το ποδήλατο, ναι, έτσι, στους δρόμους.
1: Κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα. Ωστόσο, εσύ ασχολείσαι κυρίως με την ορεινή ποδηλασία, έτσι?
1: Ναι, κάνω αγώνες ορεινής ποδηλασίας, αλλά κάνω και δρόμο. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο να πω ότι κάνω κυρίως αυτό, αλλά ναι. Ναι.
0: Τώρα λοιπόν στο Ντακάρ θα κάνεις, όπως μας είπες, ποδηλασία δρόμου. Τι θα ήθελες να πετύχεις εκεί?
1: Θα ήθελα να τρέξω έναν αγώνα και να τα δώσω όλα, δηλαδή να τερματίσω και να πω ότι ό,τι είχα το έδωσα και να μην μετανιώνω τίποτα μετά.
0: Νιώθεις ότι είσαι έτοιμη, δεδομένου ότι έχεις ήδη μετάσχει σε πολλές μεγάλες διοργανώσεις στο εξωτερικό, όπως ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε δύο φέτος, Ελβετία, Σλοβενία. Νιώθεις ότι έτσι έχεις μια εμπειρία μέσα από το συναγωνισμό σου με αθλήτρες από άλλες χώρες, που πιθανότατα να τις συναντήσεις και στο Ντακάρ?
1: Ναι, φέτος που έχω τρέξει σε πολλούς αγώνες στο εξωτερικό, πιστεύω ότι έχω αποκτήσει μια εμπειρία παραπάνω. Όπως και στα ευρωπαϊκά, έτρεξαμε τις καλύτερες αθλήτριες κάθε χώρα της Ευρώπης. Άρα ναι, πιστεύω ότι με έχει βοηθήσει όλο αυτό σαν να προετοιμαστώ καλύτερα για τους Ολυμπιακούς.
0: Λοιπόν, επειδή νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε και μας το είπες και το μετέφερες και εσύ, ότι η ποδηλασία σημαίνει πολλές ώρες προπόνηση, σωματική κούραση και πνευματική δύναμη χρειάζεται βεβαίως, έτσι. Ιδιαίτερα ναι, όταν ένας αγώνας δυσκολεύει. Τι είναι αυτό τώρα εσένα που σε βοηθά να συνεχίσεις ακόμα και όταν νιώθεις ότι έχεις φτάσει και όχι απλά έχεις φτάσει, έχεις ξεπεράσει τα όρια σου?
1: Όταν βάζεις ένα στόχο, κάνεις τα πάντα για να τον πετύχεις. Εγώ τουλάχιστον.
0: Άρα είναι ο στόχος εκείνος ο οποίος
1: ναι,
0: σε κρατάει.
1: Ναι, είναι ο στόχος και η θέληση. Δηλαδή, αν το θέλεις πολύ, θα το κάνεις.
0: Mm-hmm. Γεωργία Κουρδάκη, εσένα πώς έγινε έτσι? Πώς αναπτύχθηκε αυτή η σχέση, αυτό το φλερτ με την ποδηλασία?
1: Από μικρό παιδάκι που ήμουν, έκανα ποδήλατο έτσι παντού και συνέχεια. Είχαν έρθει στο σχολείο μας να μας κάνουν παρουσίαση ο σύλλογος στο Ρέθινο. Και από τότε ξεκίνησα. Βρήκα παρέα στην ποδηλασία και με συνεπήρε.
0: Και κοιτάζοντας έτσι λίγο πιο μακριά, ποιο είναι το μεγαλύτερο σου όνειρο στην ποδηλασία?
1: Θα ήθελα να τρέξω πολύ στο εξωτερικό, που το επίπεδο είναι όντως πολύ δύσκολο, και ίσως και σε καμιά επαγγελματική ομάδα.
0: Ναι, αυτό ήθελα τώρα να σε ρωτήσω λοιπόν, αν θα σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς και να ενταχθείς σε μια επαγγελματική ομάδα.
1: Αν και είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Αλλά
0: το ψάχνεις δηλαδή, ναι, είναι κάτι το οποίο θα ήθελες τα επόμενα χρόνια να γίνει?
1: Αν τύχει, ναι, θα το ήθελα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα θέλω να σε... να γίνει.
1: Αν τύχει, ναι, θα το ήθελα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.

0: καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Να επιστρέψεις πίσω στην Ελλάδα έτσι γεμάτη όμορφες εικόνες και εμπειρίες.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Γεωργία Χουρδάκη. Γεια σου.
1: Γεια σας. Καλό βράδυ.
0: Επίσης.
1: Γεια σου.

put your charms around me. Έξτρα σπορ, συνεχίζουμε με επιτραπέζια αντισφαίριση. Ο Παναγιώτης Ογκιόνης πέρασε χωρίς αγώνα στη φάση των 32 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Λιουμπλιάνας, ενώ έχει εξασφαλίσει παράλληλα και την παρουσία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Ο Έλληνας πρωταθλητής λοιπόν βρίσκεται στον δεύτερο γύρο του απλού ανδρών. Προχώρησε στους 32 με νίκη 4-0 άνευ αγώνα, διότι ο αντίπαλος, το Δανός, ο Άντερς Λίντ, ανέβασε πυρετό και δεν μπόρεσε να αγωνιστεί. Και σήμερα λοιπόν αγωνίζεται κόντρα στον Ιταλό Ματέο Μούτι. Στόχος είναι 16άδα και επιπλέον είναι και πάρα πολύ σημαντικό ότι έφτασε σε μία ακόμη επιδίωξή του, καθώς, όπως είπα, εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο απλό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Και πάμε να ολοκληρώσουμε και με πόλο. Ο Απόλλων Σμύρνης ήταν ο νικητής στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Στο πρώτο μεγάλο μάτς της Water Polo League των ανδρών, η ελαφρά ταξιαρχία επικράτησε με 15-14 στην κοινή του έδρα στο Σεράφιο, στον τελευταίο αγώνα της τρίτης αγωνιστικής. Τρίτη νίκη για τον Απόλλωνα και μαζί με τους Ολυμπιακό και Πανιόνιο είναι οι ομάδες που συνεχίζουν με το απόλυτο. Η Βουλιαγμένη νίκησε με τη σειρά της 14-11 τον Ιδραϊκό επίσης για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League των ανδρών. Ο Ιδραϊκός υπέστη την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα και η Βουλιαγμένη τον έφτασε στη βαθμολογία. Να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται. Ολυμπιακός και Πανιόνιος έχουν 9 βαθμούς, Παλαιό Φάληρο 7, Παναθηναϊκός, Απόλλων Σμύρνης, Βουλιαγμένη και Ιδραϊκός έχουν 6, με Παναθηναϊκό και Απόλλων Σμύρνης με ένα παιχνίδι λιγότερο. Η Χίος έχει 4 βαθμούς, 3 ο Εθνικός, από έναν βαθμό η Γλυφάδα και ο ΠΑΟΚ, κανένα βαθμό το Περιστέρι, τα Χανιά και ο Ηλυσιακός. Τέλος να πούμε στις γυναίκες ότι ο Εθνικός και χωρίς να δεχτεί έτσι γκολ στα πρώτα 20 λεπτά του αγώνα επικράτησε εύκολα της Γλυφάδας με 15-3, πήρε το τρίποντο για να ανέβει στη βαθμολογία της Water Polo League των γυναικών, κλείνοντας έτσι το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός λοιπόν και Βουλιαγμένη

στην πρώτη θέση με 9 βαθμούς, ακολουθεί ο Πανιώνιος με 7, ο Εθνικός, ο Άλυμος και ο ΠΑΟΚ έχουν 6, 4 βαθμούς τα Χανιά, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών και Γλυφάδα 3 βαθμούς, δεν έχουν κανένα βαθμό η Λιούπολη, ο ΠΕΚΕΒ και η Λάρισα. Λοιπόν, και εμείς εδώ κάπου εδώ φίλοι ακροατές θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλη που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Άγγελος Ραϊδόνης ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Έρχεται αμέσως τώρα ο Άκης Δημακός με το μικρόφωνο στα γήπεδα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
7: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
6: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
7: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
6: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Βρυλίσια Color Day Run. Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στις 10 το πρωί, στο πάρκο Μίκης Θεοδωράκης. Ένας αγώνας με χρώμα και χαμόγελα του Δήμου Βρυλισσίου και της Περιφέρειας Αττικής για όλη την οικογένεια. Χωρίς χρονόμετρα, χωρίς προϋποθέσεις. Δωρεάν συμμετοχή στο vrilisiacolordayrun.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
13: Ακούτε Era Sport.

0: Οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Είναι κουμπί μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα έχει και λίγο ράδιο εφημερίδα μέχρι να ξεκινήσει ο αγώνας του Παναθηναϊκού σε μια ποδοσφαιρική ημέρα, καθότι έχουμε τρεις ελληνικές ομάδες που είναι στις ευρωπαϊκές μονομαχίες. Σε λίγο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατ στο ΆΚΑ και αργότερα το βράδυ Μαρσέγου Ολυμπιακός και Ρεν Όφη. Εμείς θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 9. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ είναι ο Άκης Δημακός, παρέα με τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στη μουσαφική παραγωγή της εκπομπής και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση του ήχου. Τρεις οι τρόποι της επικοινωνίας με την εκπομπή είναι γνωστοί, αλλά εμείς θα σας ξαναπούμε έτσι ώστε να μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας ή την ερώτησή σας. Ο πρώτος είναι στο 54160, γράφετε τη λέξη sport με ελληνικούς ή λατινικούς αρατήρες, αφήνετε ένα κενό, το ονοματάκι σας και μετά το μήνυμα το οποίο θέλετε να σχολιάσουμε. Ο δεύτερος τρόπος με email, erasport@papaki.gr, και εκεί με αυτόν τον εύκολο τρόπο μπορεί να μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο τρίτος, ο πιο διαδεδομένος, είναι με Viber, βρίσκεται το κονίδιο της Ερασπόρ, πατάτε και μετά μας στέλνετε αυτό το οποίο θέλετε να σχολιάσουμε.

Και όπως μας στέλνει εδώ και ένας φίλος, μην ξεχνάτε τον μπάσκετ, λέει το θέμα Dorsey. Νομίζω ότι νωρίτερα είχε και αθλητική κομπή μόνο για μπάσκετ. Το αναλύσανε πάρα πολύ τα παιδιά. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, εννοείται θα τη μεταφέρουμε.

0: Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε μετά του Ολυμπιακού, καθότι όσο περνάει η ώρα θα ασχολούμαστε περισσότερο με τον αγώνα που θα ξεκινήσει νωρίς αυτό του Παναθηναϊκού με την Μπόρα. Ας πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου, ο οποίος είναι στη Μασσαλία για τα τελευταία νέα εν ώψη του βραδινού παιχνιδιού. Γεια σου, Μπάμπη.
1: Καλησπέρα, Άκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ξεκινήσουμε με την κλήση του Ολυμπιακού και του Ιμανόλ Αλγουαθίλ από την ΔΕΑΒ και το σχόλιο που έγινε από πλευράς Ολυμπιακού για αυτή την κλήση, αναφέροντας ότι είναι απαράδεκτη η κλήση του προπονητή μας σε απολογία από τη ΔΕΑΒ, δηλαδή το Υπουργείο Αθλητισμού, σε μέρα που η ομάδα σας αγωνίζεται με τα ελληνικά χρώματα στην Ευρώπη. Δείχνει πως αντιλαμβάνεται το Υπουργείο τον αθλητισμό. Στην ουσία, καλούν τον προπονητή μας να απολογηθεί γιατί ανέπτυσε σε κοινωνικά του δίκτυα μια εικόνα από το γήπεδο, μια εικόνα που έχει συμβεί πραγματικά σε αγωνιστικό χώρο, αποτυπωμένη σε κορεό, η οποία ποτέ δεν προκάλεσε κανένας είδους βία. Οι αρχές του αγώνα δεν ζήτησαν ποτέ να αποσυρθεί η εικόνα, αποτύπωση που αρνήθηκε ο προπονητής μας. Επίσης, στην άλλη του προπονητή μας δεν υπάρχει στην εικόνα καμία ευρυστική λέξη. Συνεπώς, γιατί ακριβώς τον καλούν? Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια υποκινούμενη δίωξη από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τον αναφέρω και τα μέσα της Λάσης, Sky κτλ. Που δημιούργησαν, συγγνώμη, ένα ζήτημα που δεν υφίσταται. Αυτό είναι το σχόλιο που γίνεται στον Ολυμπιακό για την κλήση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ από την ΔΕΑΒ νωρίτερα. Τώρα, περίπου τρεις ώρες, λιγότερο από τρεις ώρες από το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Βέλοντρομ, πρέπει να σου πω ότι σιγά σιγά έρχονται και οι φίλαθλοι της Μαρσέιλ στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός απόψε θέλει να επιβεβαιώσει ότι είναι και σε καλή ψυχολογική κατάσταση μετά και τη νίκη του Παναθηναϊκού, ότι ανεβαίνει και αγωνιστικά και να πάρει ένα αποτέλεσμα που προφανώς θα του αποφέρει πολλά κέρδη, όπως έγινε και με τη νίκη στο τέλος με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα του αποφέρει και βαθμολογικά ωφέλη μετά τη νίκη της Διαγγελόνη. Αν ο Ολυμπιακός κάνει και διπλό απόψε στη Μασσαλία, καταλαβαίνει κανείς ότι πλέον θα είναι πολύ κοντά στο να εξασφαλίσει και την πρόκληση στην επόμενη φάση, αλλά κυρίως θα έχει πολλές πλέον πιθανότητες να αυξήσει, πιθανότητες του να είναι στην τελική οχτάδα, που σημαίνει, ξέρουμε πια, ότι η πρώτη οχτάδα σημαίνει αποφεύγει στην ενδιάμεση φάση. Όπως είχε γίνει πρόπερση με τον Ολυμπιακό, θυμάσαι,
0: ναι, βέβαια.
1: Που είχε πάρει την 7η θέση. Και φυσικά και τα κέρδη που θα έχει ψυχολογικά, αυτοπεποίθηση για μια ομάδα νέα, για μια ομάδα που έχει κάνει πολλές αλλαγές. Για ένα προπονητή νέο στην ομάδα, μην το ξεχνάμε αυτό, ώστε να μπορέσει ο Ολυμπιακός, το που λέμε, να πάρει ακόμη περισσότερο τα πάνω του για τη συνέχεια. Μην ξεχνάμε την Κυριακή πάει Αγρίνιο για τον αγώνα τον Πανετολικό και την επόμενη εβδομάδα, σε μια εβδομάδα, και το μάτσο της Σπάρτα Πράγας. Είναι κολλητές οι αγωνιστικές τώρα στο Europa League. Οπότε από πολλές απόψεις, ένα αποτέλεσμα απόψε είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον Ολυμπιακό. Το έχω πει για τις προηγούμενες μέρες, τώρα και πριν τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό, όταν είσαι σε μια φάση που ξαναδημιουργήσε, αλλάζει πράγματα προπονητή, σύστημα του παιχνιδιού, δουλεύει πολυπιστημένες φάσεις, έχει βάλει νέα στοιχεία στο παιχνίδι και αυτά δεν γίνεται άκη να αλλάξουν, να αποτυπωθούν και να απομειωθούν από μια ομάδα μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα στο βαθμό που θέλει ο προπονητής. Πρέπει αν μη τι άλλο ούτως ή άλλως να το έχεις, αλλά ακόμη περισσότερο τώρα να είσαι και να βγάλεις πολύ ένταση και πάθος και να κυνηγάς κάθε παλιά. Και αυτό το έκανε ο Ολυμπιακός και με την Γιαγγελόνια, κυρίως στο δεύτερο, πολύ περισσότερο μάλλον στο δεύτερο ημίχρονο που έκανε και την ανατροπή, και το έκανε και με τον Τρίβιν τον Παναθηναϊκό. Ήταν συνταγή της επιτυχίας και σε κάθε περίπτωση παίζοντας μια γαλλική ομάδα, θα έχει πολύ μεγάλη σημασία να το βγάλει και απόψε. Γιατί θέλει τρεξίματα, θέλει ένταση στο παιχνίδι, θέλει μάχες στο κέντρο, ειδικά στο κέντρο, στο χώρο της μεσαίας γραμμής για να πάει στον έλεγχο. Και είναι και περίεργη ομάδα πάντα η Μασέη. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια που την έχει αντιμετωπίσει και άλλες φορές, δηλαδή ο Ολυμπιακός, αλλά σε βάθος χρόνου, αλλά ειδικά και φέτος, μας δείχνει ότι είναι μια ομάδα απρόβλεπτη. Μια ομάδα που και εκείνη δεν είναι στα γάλα.
0: Δεν έχει ξεκινήσει καλά.
1: Όχι. Και έχει και θέματα, και έχει και αποσύσεις, αλλά έχει και θέματα με τον Παϊσάου, το θέμα που δημιουργήθηκε που ήταν στο χέρι του προπονητή. Εντάξει, ιδιαίτερη ιστορία γιατί ήταν να φύγει το καλοκαίρι Σάντερλαντ. Και προφανώς του έχει στοιχήσει η μη μεταγραφή. Αλλά γενικότερα ναι, είσαι up and down. Και αυτό, ξέρεις, αυτά τα παιχνίδια, ή που θα βρει και εκείνη μια νίκη που θα της κάνει πολύ καλό, ή θα της δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα. Και αυτό το κάνει, μπορεί να το κάνει μέσα στο παιχνίδι. Να της δημιουργήσει δηλαδή πίεση, να μην της επιτρέψει να κάνει το παιχνίδι της και πολύ κυρίως να μην προηγηθεί. Είναι πολύ σημαντικό. και αυτό το στοιχείο. Ο Αλγουαθήλ είπε χθες ότι οι παίκτες έχουν επανέλθει σωματικά από τον τέρμα του Παναθηναϊκού και όντως είναι αρκετές ημέρες. Άλλωστε το πρόβλημα όταν παίζει Europa League, παίζει Πέμπτη, το πρόβλημα σου είναι το αμέσως επόμενο παιχνίδι που ακολουθεί, δηλαδή τη Κυριακή, γιατί έχει επιστροφή, δεν έχει χρόνο από κατάσταση καλό. Αλλά είπε ότι θέλει να δει και την πνευματική. Ποιοι είναι στα πρόσωπα, να καταλάβω, και ποιοι είναι αυτή τη στιγμή πιο έτοιμοι από όλους, αυτοί θα παίξουν για να πάρουν το αποτέλεσμα. Αυτοί δηλαδή που θα μου δείξουν ότι είναι πιο έτοιμοι αυτή τη στιγμή για να φέρουν το αποτέλεσμα. Ούτως ή άλλως περιμένουμε αλλαγές. Καλά, ούτως ή άλλως θα υπήρχε μια αλλαγή μανιμάνι σε σχέση με τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Ο Μουαντίλ Ματζή δεν είναι δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά εκεί υπάρχει αλλαγή. Πιθανόν το Γιάρεμτσουκ στην κορυφή. Και από εκεί πέρα υπάρχουν παίχτες όπως ο Έσε, ο Μπρούνο, ο Πέντερσεν. Να δούμε αν και πόσες αλλαγές ακόμη θα κάνει. Πιθανότατα θα είναι ο Έσε στο αρχικό σχήμα και αυτός που σου χρειαστεί να ξεκουραστεί θα είναι ο Φρόιλερ. Αλλά ξέρεις, δεν έχει δείξει και ξεκάθαρα από τις τελευταίες υποπονήσεις και από τη χθεσινή ξεκάθαρα προθέσεις. Ίσως ένα πιο πιθανό σχήμα είναι με Ορτέγα, Σάγιακα, Μπρούνο ή Τεκνιζένα αριστερά, Ρέτσο Πιρόλα, Έσε, Πουέρτα, Ζώτα Σίλβα, Μάρτινς, Τσικίνιο, Γιάρεμτσουκ. Αλλά υπάρχουν και άλλοι παίκτες που διεκδικούν θέση, θα το δούμε. Περίπου μία ώρα πριν, μία μισή ώρα περίπου πριν την έναρξη του αγώνα, βγαίνουν οι συνθέσεις και γίνονται γνωστές. Να δούμε και τις τελικές επιλογές του προπονητή του Ολυμπιακού. Από εκεί πέρα γνωστό ότι δεν θα υπάρχουν φίλοι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός από χθες το βράδυ είναι μέρος και όσον τα κύρωσε όλα τα εισιτήρια.
0: Μα το κουβεντιάζαμε χθες και είδα το βράδυ, μου έβγαλε ο αλγόριθμος ένα βιντεάκι,
1: ναι,
0: που ψάχνουν μέσα στα ξενοδοχεία τους Έλληνες. Και λέω, τι να πάνε να κάνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα.
1: Ναι, μπήκαν στο ξενοδοχείο, γιατί αυτό που μπορεί να σκεφτείς, επειδή ήταν οργανωμένο και επειδή είχαν μαζευτεί σε κάποιο σοκάκι και κοντά στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, μπορείς να σκεφτείς μόνο ότι ή είχαν την πληροφορία ή πίστευαν ότι εκεί θα είναι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, και έγινε αυτό το λέμε το ντου. Ήταν επικίνδυνο ούτως ή άλλως, και αυτό το βιντεάκι που λες είναι και μια της ουσίας δικαίωση του Ολυμπιακού που αποφάσισε με αυτά που κατάλαβε ότι δεν μπορεί η αστυνομία να εγγύθει την ασφάλεια των φιλάθλων του, να αποφασίσει να μην τα παραλάβει τώρα στα εισιτήρια, να μην πάει ο κόσμος και να τους καλέσει να μην πλησιάσουν καν στο γήπεδο. Δεν υπάρχει λόγος. Πρέπει να σου πω ότι είναι πολλοί Έλληνες που είχαν ήδη έρθει εδώ στη Μασσαλία. Άξι να κάνουν οι άνθρωποι, κάνουν τις βόλτες τους, θα δουν τη Μασσαλία, θα πάνε κάποια κοντινή πόλη της Γαλλίας επίσης να τη δουν.
0: Ναι,
1: τα χρήματα τους θα χάσανε.
0: Και αυτοί θέλουν προσοχή πάντως, γιατί είναι λίγο τεταμένα τα
1: πράγματα. Εντάξει, κοίταξε, ψάχναν συγκεκριμένα ζωή, ψάχναν εξής οπαδούς Ολυμπιακού, όχι τα αντωνικά κάποια ζευγάρι, αλλά ναι, είναι επικίνδυνα. Γι' αυτό να γίνουν και συστάσεις προς φυλάς του Ολυμπιακού να μην κυκλοφορούν σε συγκεκριμένα διαμερίσματα και ειδικά να μην προσπαθήσουν να προσεγγίσουν το βελοντρόμ. Εννοείται αυτό.
0: Έβλεπα τώρα ένα βιντεάκι με το παρελθόν και έβλεπα το βιντεάκι του 94 στο Βελοντρόμ με τον Μπατίστα και τον Αλεξανδρή.
1: Ναι. Που... Ο ένας εκεί έχει σταματήσει τον άλλον επί της ουσίας.
0: Ο Μπατίστα έχει περάσει όποιον βλέπει.
1: Και Αλεξανδρή. Να κάνει τον κόλλο ο Αλεξανδρή.
0: Ναι, και είναι.
1: Και χαλάει τη φάση, λες.
0: Του κόβει την μπάλα, σαν στόπερ, του κόβει την μπάλα.
1: Ναι.
0: Και έχει το κοντινό, γιατί είναι ερασιτεχνικό βιντεάκι αυτό το οποίο μου έδειξε, δεν είναι από την μετάδοση. Τα πόσο ωραία γαλλικά μιλούσε ο Μπατίστα μετά.
1: Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει δώσει στην ασφαλεία τρεις διαφορετικές περιόδους. Το ένα είναι αυτό που ανέφερες. Εντάξει, δεν ήταν στα καλά του. Και θυμάσαι ότι ήταν ακόμη αυτό που λέμε τα λεγόμενα πέτρινα χρόνια. Παρότι είχε πάρα πολύ καλό παίκτη ο Ολυμπιακός στο ρόστερ του και βρήκε τελικά την λύση και έσπασε αυτή την κακοδαιμονία, που να πούμε, αυτή την κατάρα του. Ωστόσο, αυτά τα πέτρινα χρόνια. Το 1996 τότε και πήρε το ποτάμι το 1997. Ήταν η επίσκεψη το 2011 με τη νίκη, με τον γκολ του Φετφατζίδη, αν θυμάσαι, και με αποκάλυψη. Τότε είχε προβλήματα ο Ολυμπιακός στη μεσαία γραμμή και είχε αποφασίσει ο Βαλβέρντε να βάλει το Μανιάτη. Τον έβαλε, έκανε εξαιρετική εμφάνιση.
0: Και δεν ξαναβγήκε.
1: Ναι,
0: δεν ξαναβγήκε.
1: Με το νούμερο 2, που είχε μείνει το νούμερο 2 τα επόμενα χρόνια παίζοντας χαφ. Και είχε έρθει και λίγα χρόνια, αλλά με COVID τότε, κορονοϊό, θυμάστε την εποχή του κορονοϊού, που είχε κάσει με τα πέναλτι που έκανε ο Ραφίνια, που ήταν περίεργο μάτσο και προηγηθεί ο Ολυμπιακός, που ήταν επίσης περίεργο. Θέλω να σου πω ότι εκείνο το μάτσο 1990 ήταν εντάξει, πολύ διαφορετικός Ολυμπιακός, ήταν και πάρα, πάρα πολύ καλή η Μαρσέη και τον είχε κερδίσει εύκολα. Αλλά παρότι υπήρχε αυτή η ευκαιρία που λέει πολύ σημαντική, ήταν πολύ εύκολα, δηλαδή περιμένω στο σκοράρι ο Ολυμπιακός. Αλλά στα άλλα δύο μάτς ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός. Και την κέρδισε η Μαρσέη σε δύσκολο μάτς το 2011. Αλλά και το τελευταίο, η τελευταία του επίσκεψη ήταν πολύ ανταγωνιστικός ο Ολυμπιακός και μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα. Αλλά κάθε μάτς είναι διαφορετικό, κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Από την άλλη, άλλη σημείωση ότι ο Ολυμπιακός είναι ανταγωνιστικός όλα στα δύο τελευταία του επισκέψη, μια νίκη, μια δύσκολη ήττα. Και γενικά στη Γαλλία έχει κάνει καλές εμφανίσεις, έχει υποστεί και επώδυνες ήττες, αλλά έχει κάνει και καλές εμφανίσεις ή ήταν πολύ κοντά σε αποτέλεσμα ή και πήρε αποτέλεσμα. Δηλαδή, ακόμη και με την Παρή, εντάξει, πολλά χρόνια πριν στο Champions League, 2-1 στο τέλος, θυμάσαι που είχε ιτηθεί, ή ακόμη με την Αντ, που όμως δεν ήταν καλός, αλλά ήταν ισόπαλος και έχασε 2-1 στο τέλος. Με τη Λιόν δεν ήταν καλός, αλλά έχει κάνει και νίκες, έχει κάνει και με τη Μονπελιέ, θυμάσαι. Έχει κάνει αποτέλεσμα το Ολυμπιακό στη Γαλλία, αλλά να βάλω κάθε μάτς είναι διαφορετική ιστορία, γιατί είναι διαφορετικές και ομάδες από σεζόν σε σεζόν. Και απλά εγώ επιμένω ότι είναι περίεργο μάτς, δηλαδή λόγω και της Μαρσέη. Και ο Ολυμπιακός είναι ομάδα που φτιάχνεται. Αυτό πρέπει να το σημειώνεις πάντα, γιατί δεν ξέρεις πάντα κάθε φορά που θα σου παρουσιάσει μια ομάδα με αλλαγή προπονητή, με πολλά πράγματα. Αλλά και είναι και απρόβλεπτη και η Μαρσέη. Μην γελιόμαστε. Είναι μια απρόβλεπτη ομάδα. Εάν βρει την ευκαιρία, η Μαρσέη θα σου κάνει και νίκη και σκορ και τα λοιπά. Δεν το συζητάμε γιατί έχει καλούς παίκτες. Αλλά αν τις βάλεις δύσκολα και τη βγάλεις από όποια βόλη έχει στο γήπεδό τη, στον τρόπο παιχνιδιού τη και όλα αυτά, τότε ναι, θα τη βάλει δύσκολα που θα πάει σε αποτέλεσμα. Καλώς ήρθατε.
0: Λοιπόν, ξεκουράσου και ετοιμάσου για γήπεδο.
1: Να είσαι καλά,
0: και
1: θα πάμε εκεί και θα έχουμε νέα σύνδεση.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Εδώ ο φίλος ρωτάει. Να μας θυμίσετε, λέει, τον πρόεδρο της Μαρσέη που είχε καταδικαστεί και είχε μπει φυλακή, ποιον, τον Ταπί, θυμάσαι εσύ, που ξόδευε όσα δεν είχε.

0: Λοιπόν, στη Γαλλία θα αγωνιστεί όμως και η έτερη ελληνική ομάδα, ο Όφη, που παίζει δύσκολο παιχνίδι με την Ρεν. Πάμε στο Γιώργο Γιαλτάκη. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Άγγε, και εσένα και τις φίλες και φίλους τη Σεραφπόρ.
0: Ετοιμάζεσαι για το μεγάλο κόλπο?
1: Ναι, για να δούμε. Δύσκολη αποστολή του Όφη, όπως και να την κάνεις απέναντι σε μια ομάδα, Άκη, που είναι στη δεύτερη θέση του γαλλικού πρωταθλήματος, όπως με τη Λίλ και μόλις ένα βαθμό πίσω από τη Μονακό. Μια ομάδα που βάζει πολλά. Πρώτη επίδεση στο πρωτάθλημα, πρώτο σκόρ στο πρωτάθλημα, όλε πολλά, αλλά τρώει και πολλά. Έτσι, εδώ είναι τώρα το αδύναμο σημείο της. Αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί ο Όφη, ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Ρεν χωρίς Άρον Ισέκα και Χρήστο Σχέλη. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεση του Χρήστο Κόντι, ο οποίος, μιλώντας στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, είπε ότι αυτό που θέλουμε είναι, αναγνωρίζουμε την αξία της Ρεν, αλλά αυτό που θέλουμε είναι, όταν έχουμε την μπάλα, να υποφέρουν και οι ποδοσφαιριστές της Ρεν. Ο κόσμος μαζεύεται για να πάει στο Ροαζόν Πάρκ, όπως λέγεται, ένα το πολύ πολύ όμορφο γήπεδο της γαλλικής ομάδας, χωρητικό του 30.000 θεατών. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι λόγω του ότι συνέβη στην Μαρσέιγ, ανάγκασε την αστυνομική διεύθυνση εδώ στην Ρεν να βγάλει ανακοίνωση το πρωί και να ζητά από τον κόσμο του Όφη που θα κατέβει στο κέντρο της Ρεν να μην φοράει τα διακριτικά της ομάδας. Δεν έχει συνέβη το παραμικρό μέχρι στιγμής. Ήδη ο κόσμος του Όφη συγκεντρώνεται σε ένα σημείο που έχει ορίσει η ΠΑΕ για να πάει στο γήπεδο συνοδεία αστυνομίας βεβαίως. Να πω επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική είδηση. Φτηνά τη γλίτωσε ο Όφη για το επεισόδιο που έγινε μετά τη λήξη του αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη το περασμένο Σάββατο, καθώς κάποιος ήταν εγκέφαλος οπαδός του Όφη χτύπησε ανέτεια κάποιον επιτετραμένο υπεύθυνο αξιωματούχο της ΔΕΑΒ. Όφη κρίθηκε σε απολογία, τιμωρήθηκε με 50.000 ευρώ πρόστιμο και ήδη ο παδός του Όφη, ακριβώς η ΠΑΕΦ απαγόρεψε για τρία χρόνια στον συγκεκριμένο παδό να παρακολουθεί τα παιχνίδια του Όφη και έπαιξε και αυτό το δικό του ρόλο στην τελική απόφαση. Όφη κινδύνευε, Άκη, με τιμωρία από 2-4 αγωνιστικές. Γι' αυτό λέω ότι έπεσε στα μαλακά με το πρόστιμο των 50.000 ευρώ.
0: Mm-hmm. Κανονικά θα πρέπει να του στείλει και το λογαριασμό, έτσι.
1: Σωστό. Προσδιορίζεται και συμμόρφωση, λοιπόν.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε κάποιο άλλο ρεπορτάζ τελευταία στιγμή εν ώψη του αγώνα?
1: Όχι, θα είναι και εδώ ο πρόεδρος της ομάδας, ο Μιχάλης Μπούς, ο οποίος ήρθε με πτήση απευθείας από το Σικάγο. Είναι σε καλό κλίμα, βρίσκεται σε καλό κλίμα η αποστολή του Όφη, παρά την ήττα με 3-0. Και όπως είπε και ο Χρήστος από την Άγκη, όπως είπε ο Χρήστος Κόντης, το σκόρ είναι βαρύ, διότι η ΑΕΚ δεν έκανε τόσες ευκαιρίες που να δικαιολογεί αυτό το βαρύ σκορ, αλλά αυτά συμβαίνουν καμιά φορά στο ποδοσφαίρο.
0: Συμβαίνουν, Γιώργο μου, και τώρα ό,τι και να γίνει στο ευρωπαϊκό μάτς του Όφη, Όφη και που έχει μπει στους ομίλους είναι επιτυχημένος, οπότε το θέμα είναι να το χαρεί και να το ζήσει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε.
1: Άσε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή δουλειά, καλή μετάδοση.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 7.30. Έχει αρχίσει και αντίστροφη μέτρηση του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς. Πάμε μέχρι το ΆΚΑ, έτσι για μια από τη σύνδεση. Στον Άρη Γάτα. Καλησπέρα, Άρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Άκη. Από μένα, από τον Χρήστο και από τον Παναγιώτη του Στουμπή, το στάδιο τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας, που είμαστε εδώ απόψε σε περίπου 15 λεπτά, 17 για την ακρίβεια, θα ξεκινήσει η πρώτη ευρωπαϊκή περιπέτεια από τις 6 που έχει ο Παναθηναϊκός να δώσει το επόμενο χρονικό διάστημα, έχοντας μπροστά του μια ομάδα την οποία τουλάχιστον την ξέρει, γιατί την έχει αντιμετωπίσει πριν από 2 χρόνια, τέτοιες μέρες ήταν, στην Μπάνια Λούκα.
2: Και εκεί πρεμιέρα. Πρεμιέρα και εκεί στο κόφερες, απλά εκτός έδρας.
1: Και ένα μάτς που τότε η βροχή και οι καιρικές συνθήκες, το κρύο το οποίο επικρατούσαν στην Βοσνία, είχαν έτσι παίξει το ρόλο τους, και δεν έκανε κρύο μέχρι χτες το βράδυ. Απόψε είναι μια πιο γλυκιά βραδιά, είναι μια φθινοπορεινή βραδιά εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, θερμοκρασία περίπου στους 19 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έρχεται μετά το ντέρμπι για να μπορέσει να επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, να το πω έτσι, αδόκιμα, γιατί μέχρι τώρα είχε αυτές τις πέντε νίκες στο πρωτάθλημα, το αίτητο το οποίο κόπηκε από το μάτι της Κυριακής το βράδυ, Καραϊσκάκη με τον Ολυμπιακό, και πάει να παίξει ένα παιχνίδι με την Μπόρατς αυτή τη βραδιά για να μπορέσει να δημιουργήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι, το καλημέρα, μια προσδοκία, Χρήστο, η οποία προσδοκία μπορεί να φτάσει αρκετά μακριά, γιατί είναι μια διοργάνωση, το conference που λέμε πάρα πολλές φορές ότι ταιριάζει στις ελληνικές ομάδες και είναι πιο συμβατή και με το budget το οποίο έχουν οι ελληνικές ομάδες και με το εκτόπισμα που αυτή τη στιγμή έχουμε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ως ελληνικές ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σε μια βραδιά που νομίζω ότι ο Νίστρουπ δεν κάνει πολλές αλλαγές. Δεν
2: έχει
1: πολύ
2: μια
1: το
2: λογική
1: κλίμα
2: να πάει με μια. Να ξεκινήσει τη σεζόν και το έχει τηρήσει μέχρι τώρα με ένα βασικό κορμό, θα έλεγα.
1: Ναι.
2: Κάποια διδυμάκια που δεν αλλάζουν εύκολα. Mm-hmm. Δηλαδή, πεντάδα η αμυντική δεν αλλάζει. Τα δύο κεντρικά χάφ που ήταν διαθέσιμοι και δύο είναι οι ίδιοι. Κάγκουα στη θέση 8, εξάρι ο Καμαρά. Το έχει δέσει αυτό το διδυμάκι. Έγινε αλλαγή μόνο προχθές επειδή είχε το θέμα ο Κάγκουα. Βλέπουμε ότι ο Ναϊ πάει να καρθιρωθεί κεντρικός χαφ στην τριπλέτα. Ο Ταμπόρδα δεξιά, αντί είναι αριστερά. Δεν αλλάζουν αυτά μέχρι τώρα. Βλέπουμε ότι αυτές είναι οι επιλογές του. Και στην κορυφή τώρα μπορεί να αλλάξει ο Ντέσσερς, όπως σήμερα, να μείνει ο Τετέι στον πάγκο, να επιστρέψει ο Τετέι. Κάπως έτσι. Θα μπει βέβαια και ο Λιβάη Γκαρσία κάποια στιγμή στην εξίσωση, μόλις κάνει προπονήσεις.
1: Θα δώσουμε την δεκάδα. Να πούμε Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράι, ο Ντέσσερς, ο Αντίνο, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Καμαρά, Κάγκουατ, Παντρόκελεν και Κυριακόπουλος. 4-2-3-1.
2: Ίδια ενδεκάδα με το Φάλιρο, με δύο αλλαγές. Τον Ντέσσερ στη θέση του Τετέι και τον Κάγκουατ στη θέση του Λουζά.
1: Αναμενόμενο νομίζω. Εικόνα δηλαδή.
2: Εγώ δεν περίμενα, α πούμε, και νομίζω όλοι μας δεν περιμέναμε θεαματικές αλλαγές. Γιατί καμιά φορά ξέρεις, άμα χάνει μια ομάδα, βλέπεις 5-6 διαφορετικά.
1: Ναι.
2: Αλλά βλέπεις ότι ο συγκεκριμένος.
1: Ένα συγκεκριμένο μοτίβο στο μυαλό.
2: Ναι, το πάει βήμα-βήμα, δεν δείχνει να επηρεάζεται ούτε από τα θετικά ούτε από τα αρνητικά.
1: Ναι, Κότσαρης, γείτονα Στέτε, Γιάνγκουσιτς, ο Πάλμερ Μπράουν, ο Κοντούρης, ο Τσάπρας, ο Λουζά, ο Πελίστης, ο Κρίστιανσεν, ο οποίος για πρώτη φορά είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Κάνει ντεμπούτο απόψε. Φαντάζομαι ότι θα έχει και χρόνο συμμετοχής, γιατί μας έχει συνηθίσει ο Νίστρουπ. Ένας παίκτης ο οποίος μπαίνει στην συνθήκη, παίζει κατευθείαν. Δηλαδή το έχει κάνει αυτό αρκετές φορές φέτος. Το έχει κάνει και με τον Μαροκινό, τον έτερο Μαροκινό. Το έχει κάνει και με τον Ουναΐ στο ξεκίνημα, Σαλαχεντίν. Θυμάμαι διάφορες περιπτώσεις έτσι παικτών που ήρθαν και κατευθείαν πήραν δηλαδή χρόνο συμμετοχής. Ο Λουζά, ο Πελίστρη, ο Ραστόντερ και ο Λιβάη Γκαρσία είναι οι παίκτες που είναι στον πάγκο για τον Παναθηναϊκό. Ένα Ούγγρος, ο Μπέντσε Τσόγκα, είναι διαιτής με βοηθούς επόμενος τον Μπουζάς και τον Μπορμές Μίσε. Ο Μπόγκερ Ούγγρος και αυτός είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά θα σφυρίξει. Γιούρκας, Μέγερη, Χίπετιτς, Σανιχιάν, Γιάννης, Χίρος, Χερέρα, Γιόντζιτς, Ρόγκουλτσι, Σάβιτς και Όγκρινετς είναι για την Μπόρατς, Μπάνια Λούκα, οι 11 που θα παίξουν σε αυτό το μάτς, με Μια ομάδα η οποία, όπως λέγαμε νωρίτερα, 13 ποδοσφαιριστές είναι ίδιοι με αυτούς που ήταν στο ρόστερ της ομάδας από την Βοσνία. Μια ομάδα που το Μπόρατς σημαίνει μαχητές στα σερβοκροατικά και είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια αυτή και η Σαράγεβο μονοπολούν το ενδιαφέρον και παίρνουν τον τίτλο στη χώρα τους. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία. Δεν ξέρω.
0: Πάρτε μια ανάσα και σε λίγο θα κάνουμε σύνδεση έτσι για.
1: Πώς έχουμε τώρα, έχουμε 10-15.000 χρήστε, δεν είναι παραπάνω.
2: Αυτή τη στιγμή περίπου είναι
1: 15.000. Έλα, εκεί.
0: Ωραία, λοιπόν, πάρτε μια ανάσα και σε λίγο θα έρθουμε σε εσάς για τη μετάδοση. Αυτά λοιπόν και για το ΆΚΑ. Εγώ δίπλα μου τώρα έχω τον Νίκο Καραγιάννη και απέναντί μου έχω Γαβρίλη Ρεμούντο, ο οποίος ήρθε και αυτό στην παρέα μας σε ρύθμιση του ήχου. Νίκο μου, η ΑΕΚ εχθές έδειξε στο ξεκίνημα ότι μπορεί, είχε και τον κόσμο εντυπωσιακό δίπλα, αλλά στη συνέχεια κάτι δεν πήγε καλά, δεν διαχειρίστηκε καλά το παιχνίδι, κάτι δεν πήγε καλά. Αποτέλεσμα να έχει το αποτέλεσμα που ήρθε.
3: Καλησπέρα, Άκη. Εντάξει, κοίταξε. Η ΑΕΚ για 60 λεπτά στο Stamford Bridge ήταν η καλύτερη ομάδα. Ήταν η ομάδα η οποία απειλούσε, έλεγχε το παιχνίδι. Δεν είχε απειληθεί από την Σαχτάρ και συνολικά σε όλο το παιχνίδι δεν έχει απειληθεί από την Σαχτάρ. Δεν έχει γίνει κάποια μεγάλη ευκαιρία που έχει κάνει την άμυνα της Ένωσης να νιώσει κίνδυνο. Ο επιθετικός της, ο Κάουα Ελίας, δεν έχει δημιουργήσει κάτι το ιδιαίτερο. Η ΑΕΚ με πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο για 60 λεπτά έβγαζε συνεχόμενα φάσεις και σε αυτό ουσιαστικά το δεύτερο μέρος από το 45 μέχρι το 60 είχε και τις δύο στιγμές της με τον Πίλιο, η οποία είναι μια φάση που βγαίνει μετά από πάρα πολύ ωραίο build-up από την άμυνα και συμμετοχή και του Μπρινιόλη μέσα σε αυτό, γιατί να λέμε πάντοτε όλη την εικόνα της αναμέτρησης και ο Μπρινιόλη χθες μέχρι την στιγμή που κάνει το λάθος στο 80 λεπτό ήταν πάρα πολύ καλός, αν εξαιρέσει μια έξοδο σαν ένα κόρνερ.
0: Όσες φορές και να είδα τη φάση του γκολ και όσες φορές προσπάθησα να δικαιολογήσω τη στάση και του σώματός του, δηλαδή θεωρώντας ίσως σε σέντρα να έχει βγει, δεν μπορεί να φας σε τέτοιο μάτς με τέτοια απόδοση στο κλειστό σου.
3: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Τη διαφορά στο Champions League την κάνει η λεπτομέρεια.
0: Αυτό παρά είναι λεπτομέρεια όμως.
3: Και η ΑΕΚ χθες είχε όλες τις λεπτομέρειες απέναντί της.
0: Δηλαδή είδες για ένα λάθος, χαλάει όλο το οικοδόμημα.
3: Ναι. Όμως να βάλουμε τα πράγματα από την αρχή. Χθες προηγείται στο 28. 1,5-2 λεπτά μετά βγαίνει η φάση η οποία δίνει το πέναλτι πάνω στον Ρέλβα, το οποίο κάνει στον εξτρέμ εκεί της Σαχτάρ. Δηλαδή δεν πρόλαβε καν η ΑΕΚ μετά το γκολ το οποίο πέτυχε να μπει σε μια κατάσταση διαχείρισης και του ρυθμού της ίδιας της ομάδας. Γιατί η ΑΕΚ πήγε πάρα πολύ δυνατά, πίεσε, έτρεξε να προσπαθήσει να χαλαρώσει λίγο, να κατεβάσει λίγο ταχύτητα για να μπορέσει κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης να έχει κρατήσει τις δυνάμεις της για μετέπειτα. Δέχεται το τέρμα από ένα πέναλτι του Ρέλβας εκεί, σύμφωνα και με την UEFA νομίζω, γιατί στην αρχή κάπως λέγανε για χέρι, σύμφωνα με την UEFA ήταν ανατροπή του Ρέλβας πάνω στον παίχτη της Σαχτάρ. Εντάξει, κοίταξε, από αυτά τα παιχνίδια μόνο καλύτερη μπορεί να γίνει η ΑΕΚ και γενικότερα η οποιαδήποτε ομάδα παίρνει εμπειρίες πάνω στο υψηλότερο επίπεδο. Τώρα άμα με ρωτάς για το τι έφταξε, θα σου πω ότι ο πάγκος και οι αλλαγές δεν βοήθησαν τόσο. Δηλαδή εκεί όταν ο Αρντά Τουράν έκανε τις αλλαγές και έβαλε μέσα το Μεντόζα και άλλους ποδοσφαιριστές γρήγορους με ταχύτητες, ναι, με δυνάμεις.
0: Αθλητές μπορούσαν να αλλάξουν το ρόλο του παιχνιδιού.
3: Ναι, δεν μπόρεσε η ΑΕΚ να απαντήσει πάνω σε αυτό.
0: Και πιο εμπειρή ομάδα η Σαχτάρ από ευρωπαϊκούς αγώνες. Δεύτερον, το λάθος παίζει σίγουρα πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι τρία πραγματάκια που συνθέτουν.
3: Το κρίμα της υπόθεσης είναι ότι η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι δεν ήταν κακή, δεν ήταν για να χάσει αυτό το παιχνίδι με 3-1.
0: Όχι, δεν είναι για να χάσει. Μέχρι το 60-65 είναι για να είναι διπλό το μάτς.
3: Ναι, αυτό είναι το νομίζω και το κρίμα και το ανάθεμα το οποίο πιάνει αυτή τη στιγμή τους κυτρινόμαυρους, αλλά δεν έχουν κάτι να κάνουν πέρα από το να συνεχίσουν έτσι κακά τα ψέματα. Και νομίζω αυτό ήταν και το μήνυμα το οποίο έδωσε και μετέπειτα ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του για την συνέχεια. τόνισε ότι ήταν ικανοποιημένος με τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε η ΑΕΚ. Είχε πολλές ατυχίες. Έχει και την ατυχία, άμα θέλεις, να μην έχει τον Βάργα σε αυτό το παιχνίδι, γιατί ουσιαστικά αυτά τα 10 λεπτά τα οποία μπήκε ο Βάργα δεν μπορούσε να δώσει και κάτι περισσότερο ο Ούγγρος επιθετικός μετά από και τον σοβαρό του τραυματισμό. Είναι και η φάση του Γιώβιτς, η οποία δεν νοείται εκεί αυτό το οποίο συμβαίνει, δεν πρέπει να συμβεί αυτό. Καταλαβαίνω ότι από ό,τι είδα, τουλάχιστον από τη μετάδοση της αναμέτρησης, φαινόταν ότι ο Σέρβος δεν ήταν και ιδιαίτερα σύμφωνος με την αλλαγή του, αλλά πρέπει εκεί να βγεις για να μην υπάρξει πρόβλημα με την ΑΕΚ. Πάντως να σου πω ότι επειδή το χρονομέτρησε και η Magenta TV την φάση, ο Γιώβιτς αργεί 13 δευτερόλεπτα να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, οπότε βάσει κανονισμού πρέπει να μείνει ένα λεπτό. Αλλά στη διπλή αλλαγή η οποία κάνει η Σαχτάρ με τον... δεν θυμάμαι τώρα τον παίχτη, αλλά στη διπλή αλλαγή την οποία κάνει Σαχτάρ, αργεί 17 δευτερόλεπτα να βγει ο άλλος ποδοσφαιριστής.
0: Απλά είναι διπλή. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Απλά είναι διπλή και πάει ίδια δύο.
3: Όχι, και το ίδιο πράγμα ήταν
0: όχι,
3: και στο.
0: Όχι, σε πειράζω.
3: Γιατί διπλή ήταν και του.
0: Ναι, όχι. Σε πειράζω για να το κάνουμε λίγο πιο χιουμοριστικό.
3: Τώρα είναι το παιχνίδι με τη City. Στο οποίο...
0: Ηθικό είναι ακμιότατο.
3: Ναι, εντάξει, δεν είναι. Αυτά τα παιχνίδια είναι μάτς τα οποία μπορεί να δώσουν καλύτερο χαρακτήρα στην ομάδα, να καταλάβουν, να
0: μαζί
3: μετρήσουν τις δυνάμεις.
0: Αλλά όπως πήγαινε το μάτς θες, είναι αμαρτία.
3: Ναι, εντάξει. Ήταν καλύτερη η ΑΕΚ, δεν είχε απειληθεί καθόλου. Δηλαδή, άμα το πάρουμε, τα βάλουμε τα πράγματα κάτω, και τουλάχιστον αυτό γράφουν και τα στατιστικά της αναμέτρησης. Η Σαχτάρ έχει βάλει 3 την goal, με expected goals 1,30 και 0,70 είναι το πέναλτι.
0: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή σκέψου ότι έχει δεχθεί ένα γκολ η ΑΕΚ από πέναλτι και ένα γκολ από σέντρα σουτ του αριστερού, του δεξιού μπακ και λάθος του Μπρινιόλ. Εκεί που μπορεί να βάλει τα χέρια του και να καθαρίσει τη φάση. Τέλος πάντων, εντάξει, η επόμενη μέρα στην ΑΕΚ είναι στο Λονδίνο, μένει στο Λονδίνο και θα προπονηθεί προπονήθηκε μάλλον το μεσημέρι στο προπονητικό της Μπρέτφορντ. Όλοι, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στην προπόνηση της ΑΕΚ, γιατί και ο Βιτάλης είχε κάποια θεματάκια κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και ο Μαρίν σε μία πτώση και οι δύο προπονήθηκαν κανονικά. Αύριο έχει ρεπό, θα μεταβεί στο Μάντσεστερ, όπου εκεί θα είναι στο προπονητικό του ποδοσφαίρου γυναικών της Manchester City μέχρι και την Δευτέρα, όπου θα προπονηθεί στο Etihad και μετά... Είναι το παιχνίδι της Τρίτης για να τελειώσει και αυτό το tour της ΑΕΚ στο Λονδίνο με αυτά τα δύο παιχνίδια, μες στην Αγγλία με αυτά τα δύο παιχνίδια και να τελειώσει και αυτά τα δύο εκτός έδρας μάτς και έπειτα να στρεφεί και πάλι στις εγχώριες υποχρεώσεις που είναι με τον Πανετολικό κατευθείαν το Σάββατο. Να πούμε και να κλείσουμε νομίζω με αυτό, συγκλονιστική παρουσία του κόσμου της ΑΕΚ στο Stamford Bridge. Πάνω από 10.000 φίλοι της Ένωσης βρέθηκαν στις κερκίδες, έδωσαν παλμό εκεί από το 60-70 και μετά δεν μπόρεσε η ΑΕΚ να συνεχίσει τουλάχιστον στην ενέργεια την οποία είχε στα πρώτα 60 λεπτά της αναμέτρησης.
0: Λέω Νίκος από το Σβέβο, γιατί είσαι και δουλίτσα μέσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά τα της ΑΕΚ, θα πάμε σε πολύ λίγο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, απλά να διαβάσω εγώ την τοποθέτηση του Γιώργου Μπαρτζόκα στη Media Day για το θέμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ξέρετε, λέει, πάνω κάτω δεν μιλάω ποτέ άσχημα και όποιον έχει φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και δεν θα το κάνω και τώρα. Να καταλάβουμε ότι πάνω απ' όλα είναι η ομάδα και εγώ πως πρέπει να πρεσβεύω περισσότερο από όλους. Θα ασχοληθώ προφανώς με αυτούς που είναι εδώ, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και θα δούμε τις εξελίξεις, οι οποίες δεν υπαγορεύονται από μένα αλλά από τη διοίκηση, είπε ο κόουτς του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τη σέντρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη σέντρα του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πόρατς.
4: Έρα Σπορ 101,8.
5: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
6: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
7: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
9: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική. Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
11: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
10: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
11: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
10: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
11: Απολαύστε την αλήθεια του.
12: Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη. Η γυναίκα μου!
14: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
15: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
16: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές.
17: Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα.
18: Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
19: Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
20: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr.
21: Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ακούτε Era Sport.
0: Λοιπόν, κοιμήσαμε κατευθείαν στο ΆΚΑ, στο Χρήστο Κοντό και στον Άρη Γάτα για τη μετάδοση του Παναθηναϊκού του αγώνα με την Μπόρατς.
1: Λοιπόν, φίλε ακροατές, σας πω καλησπέρα από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Το παιχνίδι ξεκινά η πρώτη μέρα της φάσης των ομίλων του Glitch League Phase, μάλλον του Conference League για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός Μπόρατς, Μπάνια Λούκα. Ένα μάτς το οποίο εδώ και λίγα δευτερόλεπτα έχει ξεκινήσει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παρουσία περίπου 20 και πλέον χιλιάδων φίλων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι βρίσκονται και έρχονται συνεχώς από ό,τι βλέπω σε αυτή την απογευματινή βραδιά. Ο Παναθηναϊκός στο προσκήνιο με το καλημέρα με τον Ουναή. Ουναή κάνει ωραία προσπάθεια. Έξω περιοχή Ουναή κρατάει. Θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα. Φάουλ. Θα σφυρίξει ο διαιτής. Την προσπάθεια την οποία έκανε ο Ζετίν Ουναή. Δέχτηκε ένα σκληρό μαρκάρισμα του Μίλος Γιόλιτς. Δεν έπεσε στο χορτάρι. Στάθηκε όρθιος. Αλλά ο διαιτής ήταν κοντά και σφύριξε αυτό το φάουλ. Πένια Καλάμπρι. Αντεφράι Ντέζερ. Σαντίνο Ταμπόρδα. Ουναή Καμαρά. Κάγκο Αφαντρό Κενέλ και Κυριακόπουλο. Οι 11 για τον Τζέικοπ Νίστρουμ, τον προπονητή του Παναθηναϊκού από την άλλη πλευρά. Γιούργκας Μέγκερ, Χίπετιτς, Σανιτσάν, Τζούριτσιτς, Χίρος, Ερέρα, Τζότζιτς, Ρόγκουργιτς, Σάβιτς και ο Γκρινέτς. Είναι οι 11 για τον Μαρίνοβιτς, τον Βίνκο Μαρίνοβιτς. Θα δούμε τους παίκτες στον πάγκο στο πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός Μπόρατς εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παρέα με τον Χρήστο Κοντό και τον συνάδελφο τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον Παναγιώτη Στουπή, στη ρύθμιση των ήχων. Είμαστε εδώ αυτή τη βραδιά στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις με τον Παναθηναϊκό. Έτοιμο να εκτελέσει αυτό το φάουλ έξω από την περιοχή. Ο Κάγκουα θα εκτελέσει, η μπάλα θα περάσει. Καλοκτυπημένο το φάουλ από τον Κάγκουα. Έγλειψε το δοκάρι, το οριζόντιο δοκάρι, το γάμα θα έλεγα, το δεξί γάμα της εστίας του Γιούρκας, του τερματοφύλακα της Μπόρατς. Ο Παναθηναϊκός με το καλημέρα στο τρίτο λεπτό δημιουργεί την πρώτη ευκαιρία. Πιέζει ψηλά. Είναι σαφέστατη η πρόθεση να μπει με πάρα πολύ δύναμη ο Παναθηναϊκός σε αυτό το παιχνίδι και με επιθετική διάθεση. Μια προσπάθεια η οποία θα γίνει εκεί από τους παίκτες της Μπόρας. Θα κόψει εύκολο Φαντρόκινε, θα γυρίσει τον Πένια. Πένια, ο οποίος κρατάει με ενθουσιασμό και ο κόσμος του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει έρθει απόψε εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο να στηρίξει τους πράσινους μετά την ήττα στο ντέρμπι από τον Ολυμπιακό. Η προσπάθεια με τον Καλάμπρια. Καλάμπρια κρατάει, έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση δύο παικτών. Ο Καλάμπρια έχει πάντα την μπάλα στην κατοχή του, θα γυρίσει τον Πένια. Πένια θα παίξει με τον Φαντρόκελεν θα σηκώσει το κεφάλι του, θα γυρίσει και πάλι στον Πένια όλα αυτά. Στο τρίτο λεπτό, φίλοι ακροατές, είμαστε πάντα στο 0-0 της αναμέτρησης. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκινήσει εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Κυριακόπουλο και τον Κάγκουα, ο οποίος δεν έπαιξε στο Καραϊσκάκι από την αρχή, είχε μια ίωση που τον άφησε εκτός. Ο Κάγκουα θα βρει τον Ουναΐ. Ο Ουναΐ, ωραία ενέργεια. Θα πάρει το χρόνο, θα πάρει την μπάλα για τα μέτρα. Ο Ουναΐ διέστη στην περιοχή. Τεράστια ευκαιρία, θα πέσει το χορτάρι. Πέναλτι ζητάει ο Παναθηναϊκός. Δεν θα δώσει τίποτα ο Ούγγρος διαιτητής. Θα ελεγχθεί η φάση, αλλά συνεχίζεται με την προσπάθεια του Αζεντίνου Ουναΐ. Ο Ντέστερς έτοιμος να εκτελέσει. Δέχτηκε ένα σκληρό μαρκάρισμα. Είναι μια φάση η οποία σίγουρα έχει τεράστιο ενδιαφέρον να τη δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι ακόμη Ντέστερς στο χορτάρι για ένα πέναλτι που διαμαρτύρει το Παναθηναϊκός στο τέταρτο λεπτό με την καταπληκτική πάσα του Ουναΐ. Ο διαιτητής θα αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί κανονικά. Σφαδάζει στο χορτάρι ο Σύριλ Ντέστερς. Για να δούμε τη φάση αυτή. Δεν ξέρω
5: το αν replay
1: υπάρχει δυνατότητα στο replay.
5: Περιμένουμε τώρα με τη φυσική διακοπή. Θα τη δούμε εμείς. Θα τη δει βέβαια.
1: Λοιπόν, είναι η κάθετη πάσα, δεν είναι offside. Μέσα στην περιοχή φαίνεται ότι.
0: Ότι υπάρχει ανατροπή.
1: Δεν ξέρω,
0: πρέπει,
1: για να δούμε από εδώ θα φανεί. Υπάρχει ανατροπή βεβαίως.
5: Δεν βρίσκει
1: υπάρχει
5: μπάλα.
1: Ανατροπή, δεν βρίσκει μπάλα.
5: Αν έχω δει καλά,
1: εδώ
5: δεν
1: πρέπει
5: μπάλα.
1: Να υπάρχει περίπτωση πέναλτι.
5: Ναι, δεν βρίσκει μπάλα. Ο Ντέσσερ δεν βρίσκει την μπάλα. Είναι απόλυτο ξεκάθαρο αυτό.
1: Υπάρχει περίπτωση πέναλτι.
5: Δεν υπάρχει
1: περίπτωση
5: να μην το δώσει αυτό
1: ο
5: Βάρης.
1: Για να δούμε. Ο διαιτητής περιμένει. Την απόφαση του ΒΑΡ περιμένετε, λέει. Και τώρα θα πάει να το δει.
5: Σίγουρο, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Οπότε, Παναθηναϊκός, αν πράγματι ο διαιτητής συμφωνήσει με το ΒΑΡ και πει ότι είναι πέναλτι, έχει μια μεγάλη ευκαιρία με το ξεκίνημα της βραδιάς.
5: Γιατί στην κίνηση που κάνει με το αριστερό πόδι αμυντικός, ο Ντέσσερ τσιμπάει την μπάλα. Δεν βρίσκει καθόλου την μπάλα. Βρίσκει καθαρά τα πόδια του. Έτσι όπως πήγε η μπάλα προς τα πίσω, φάνηκε ότι μπορεί να την έκοψε. Και μετά να βρει και τα πόδια.
1: Ο διαιτητής, ο οποίος ελέγχει, ναι, γιατί είναι από την πίσω πλευρά.
5: Αλλά
1: είναι
5: ξεκάθαρο, δηλαδή το replay το δείχνει από όλες τις γωνίες, ειδικά η πίσω, ότι η επαφή είναι μόνο από τον Τέσσερις, δεν ακουμπάει
1: ακριβώς,
5: καθόλου την μπάλα.
1: Δεν βρίσκει μπάλα καθόλου.
5: Βρίσκει μόνο τα πόδια του Τέσσερις.
1: Εδώ θα το δούμε πάλι. Η απόφαση του Ούγκρου, για να δούμε τώρα, είναι πέναλτι. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό στο 4ο προς 5ο λεπτό, φίλοι ακροατές. Τη Σέρα Σπορ και έχει μια μεγάλη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός να μπει ζεστά απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και κίτρινη κάρτα στον παίκτη τη Μπόρα, του Σεμπάστιαν Ερέρα.
5: Αγκαλιά ο Ταμπόρδα με την μπάλα όπως κάνει πάντα. Θυμίζουμε είχε χάσει πέναλτι με την Κηφισιά. Αλλά δεν κολώνει, παίρνει μπάλα και τη θύνει για να εκτελέσει αυτός.
1: Ταμπόρδα έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Είμαστε στο 5ο λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός έχει μια μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, φίλοι ακροατές, νωρίς απόψε εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Βιθέντε Ταμπόρδα πάνω στην μπάλα. Ο τερματοφύλακας Γιούρκας, Μλάντεν Γιούρκας, κάτω από τα δοκάρια της Μλάντεν, της Σεμπόρατς. Ο Ταμπόρδα έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Στο 5ο λεπτό εκτελεί ο Ταμπόρδα, θα χάσει την μπάλα, αποκρούει έξω. Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος χάνει αυτό το πέναλτι στο 6ο λεπτό.
5: Πολύ δεύτερο σερί πέναλτι που χάνει ο Ταμπόρδα.
1: Και ίσως αυτό
5: τα μετράμε αυτά.
1: Πρέπει να το δει και ο
5: Μίστρο. Να τα βλέπει ο προπονητής. Ναι. Εντάξει, καλό να θέλει ένας παίχτης να πάρει την ευθύνη, γιατί είναι μια ευθύνη το πέναλτι. Θα δούμε την εξέλιξη του αγώνα τώρα με την εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά. Ουναΐ στο πρώτο δοκάρι περνάει μπάλα από όλους. Κόντρα, νέα κόντρα. Είναι πιεστικός ο Παναθηναϊκός. Έχει βάλει την μπάλα 2-3 φορές επικίνδυνα με στην περιοχή και φαίνεται ότι το μοτίβο του αγώνα αυτό θα είναι. Δηλαδή, ένα κυριαρχικό Παναθηναϊκό θα δούμε. Με την Μπόρα Σπανιολούκα να έχει ένα πιο αμυντικό ρόλο στο παιχνίδι, για ψάχνει τις αντεπιθέσεις με χμή του δόρατος, κυρίως τον Λούκα Γιούρισιτς. Οι παλιότεροι αυτοί που είναι στην ηλικία μας, Άρη.
1: Ταβόρ.
5: Θα θυμούνται τον Ταβόρ Γιούρισιτς.
1: Θυμάμαι, έχει σχέση με τον Ταβόρ.
5: Ναι, ανυψιός του. Στον Πανιούνιο, μεγάλη καριέρα, δεκαετία 80-90. Πάλι κάτι παλιά. Τέσσερες, πάει να πλασάρει. Αυτή τη φορά βρίσκει καθαρά την μπάλα ο τερματοφύλακας. Χάνει δεύτερο τετατέ τον Τέσσερς. Εδώ την προηγούμενη βέβαια ήταν με αντικανονικό τρόπο το μαρκάρι. Με αυτό τον προλαβαίνει ο τερματοφύλακας. Τουλάχιστον διακινούν οφθαλμού. Αυτό είδα εγώ, ότι στην προβολή που κάνει ο τερματοφύλακας δεν τον αφήνει να εκτελέσει και βρίσκει την μπάλα με τα πόδια. Είναι καθαρό κόψιμο δηλαδή και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ορθόν της απόφασης του διαιτητή να αφήσει το παιχνίδι
1: χορτάρι, να είναι ακόμα στο χορτάρι ο Ντέσσερς.
5: Ναι, τον βρήκε ο τερματοφύλακας βέβαια. Έχει λογικό να πονάει λίγο, έπεσε λίγο άγαρμα. Αλλά δεν είναι όμως αντικανονικό το μαρκάρισμα. Ο διαιτητής φυρίζει να μην επαναρχίσει το παιχνίδι.
1: Νομίζω κάθεται ο Ουναή,
2: Ναι, ναι. Τρομερός, πολύ ωραίες πάσες, πράγματι.
1: Πάσες του Ουναή.
2: Για τον Γιούρισιτς που λέγαμε, ο Λούκα Γιούρισιτς είναι ο πρώτος σκόρερ της Μπάνια Λούκα πέρυσι με 27 γκολ. Είναι ένας παίκτης δηλαδή, που θέλει λίγο προσοχή να τον δούμε πώς κινείται, γιατί τα γκολ του και μόνο, ας πει, 27 γκολ, έστω και σε ένα πιο χαμηλό επίπεδο, σίγουρα είναι σημασμένος σκόρερ, πρέπει να τον προσέξεις, έτσι. Και νομίζω ότι αυτόν θα ψάξουν οι παίκτες της Μπάνια Λούκα, της Μπόρατς, όταν θα βγουν στην κόντρα επίθεση για να εκμεταλλευτούν την ταχύτητα του. Πάλι θα το πούνε.
1: Τον φωνάζει το ΒΑΡ,
2: Έκανα πάλι λάθος. Για να δούμε εδώ. Γιατί
1: φωνάζει το ΒΑΡ.
2: Μου φάνηκε ότι είδε την. Εγώ είδα τον τερματοφύλακα να βγάζει. Δεν έχω δει replay. Με γυμνό φθαλμό, έτσι. Διαγύμνο φθαλμό.
1: Θα έχουμε επανάληψη. Δεν θα ξαναγίνει πάντως.
2: Ναι,
1: μέσα σε
2: 8
1: λεπτά και ο ίδιος παίκτης. Με την ίδια φάση.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τον ίδιο τρόπο. Όπως ακριβώς
2: θα
1: ήθελα
2: να την ξαναδούμε. Τι θα δει ο διαιτητής. Τι έχει δύο βαρύς. Τουλάχιστον εγώ δεν μπορούσα να το δω. Διαγύμνο θαλμού. Για να δούμε εδώ τι κάνει την κίνηση.
0: Πέναλτι.
1: Για να δούμε. Τον σπρώχνει από πίσω.
2: Εγώ βλέπω τον τερματοφύλακα που διώχνει. Αλλά ο κύριος Μπατ Μέγερς τον βρίσκει από πίσω, βέβαια.
1: Και έχουμε πέναλτι. Πάλι πέναλτι. Σε 8 λεπτά ο Παναθηναϊκός.
2: Ουναή θα το κάνει τώρα.
1: Κερδίζει δεύτερο πέναλτι ο Τέσσερς. Σε 8 λεπτά ο Παναθηναϊκός κερδίζει δεύτερο πέναλτι και αυτή τη φορά έχει την ευκαιρία να ρίξει το σκορ.
2: Εγώ το τελείωμα της φάσης που διώνει καθαρό τερματοφύλακας, αλλά έχει προηγηθεί το χτύπημα με το δεξί πόδι του αμυντικού στο αριστερό του Τέσσερς. Ο οποίος δυο φορές με παρόμοιο τρόπο σε φάση τετ-α-τετ δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση μετά από δύο καταπληκτικές κάθετες που του κάνει ο Ουναή. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το παράδοξο και πραγματικά εντυπωσιακό στατιστικό ότι έχουμε δύο πέναλτι κερδισμένα για τον Παναθηναϊκό από τον ίδιο παίχτη με τον ίδιο πασέρ σχεδόν με παρόμοιο τύπο τρόπο σε δύο καθαρά τετ-α-τετ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το πρώτο εκτέλεσε ο Ταμπόρδα. Αστοχήσε από μάκρυνο τερματοφύλακα. Το δεύτερο, Άρη, ετοιμάζει το εκτέλεσμα.
1: Τέσσερ, θα το πάρω εγώ εσύ.
2: Ναι, εσύ.
1: Εγώ δεν το βρήκα.
2: Πρώτο εκτέλεσμα, Ταμπόρδα. Αστοχήσε από μάκρυνο τερματοφύλακα. Το δεύτερο, Άρη, ετοιμάζει το εκτέλεσμα.
1: Τέσσερ, θα το πάρω εγώ εσύ.
2: Ναι, εσύ.

0: Εντάξει, μοιάζει άχαρο να σκοράρει από την πούλα του πέναλτι, αλλά όταν είναι πέναλτι δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Δύο φορές βγήκε τα τέτοια και την ώρα που ετοιμάζει το σουτάρι, δύο φορές το απλωμένο πόδι του αμυντικού το οποίο το κρεμίζει κάτω.
1: Ήταν μια φάση η οποία με το τρόπο που εξελίχθηκε είναι η αλήθεια στην αρχή. Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί πολλά πόδια μπροστά παρενευλήθηκαν εκεί και ο τερματοφύλακας της...
0: Εμείς είδαμε τον τερματοφύλακα να διώχνει και φανταστήκαμε ότι το πέσιμο είναι από την πρόσκρουση με το πόδι τερματοφύλακα.
1: Έχει, δεν έχει κάνει Χρήστο ένα καταπληκτικό δεκάλεπτο Παναθηναϊκός. Κρατάμε αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει τόσο ορμητικά σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά. Έχει κερδίσει δύο πέναλτι. Έχει βάλει το ένα από τα δύο με το Σίριλ Ντέσερς, αλλά φαίνεται ότι παίζουν μανιασμένα οι παίκτες του Παναθηναϊκού απέναντι στην ομάδα, την ομάδα από τη Βοσνία, για να έχουν έτσι τη δυνατότητα να μπορούν οι παίκτες του Τριφυλιού να πιέζουν σε αυτά τα πρώτα λεπτά, να δημιουργούν προϋποθέσεις με δύο καταπληκτικές πάσες. Κέρδισε δύο πέναντι του Ουναΐ, μία πάσα με τον Σίριλ Ντέσερς, μία πάσα με τον... Μάλλον μία πάσα που βρήκε το Σίριλ Ντέσερς και οι δύο το Σίριλ Ντέσερς. Ένα πέναλτι το εκτέλεσε ο Ταμπόρδα και ευστόχησε. Ένα πέναλτι το εκτέλεσε, αστόχησε ο Ταμπόρδα, το εκτέλεσε ο Ντέσερς και ευστόχησε. 1-0 ο Παναθηναϊκός στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης.
0: Έκανε ένα καλό ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός. Ποια ομάδα δεν θέλει να προηγηθεί και νομίζω ότι ο τρόπος που έχει αντιμετωπίσει το παιχνίδι είναι ενδεικτικός των προθέσεων του, δηλαδή να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο και πιεστικό ποδόσφαιρο, όπως τώρα με τον Καλάμπρια να προσπαθεί να διεμβολήσει την άμυνα της βοσνιακής ομάδας στη συνέχεια της φάσης, σε δεύτερο χρόνο, όχι σε πρώτο. Το μαρκάρισμα του Καλάμπρια είναι κανονικό. Ο Κάγκουα είναι αυτός που έρχεται και κάνει το αντικανονικό μαρκάρισμα και διακόπτεται η επίθεση του Παναθηναϊκού, ο οποίος αμέσως από τον γκολ πάλι επίθεση βγήκε. Δεν μπήκε στη λογική να φρενάρει λίγο. Από την αρχή θέλει να βγει πιεστικά, να κυριαρχήσει, να φτιάξει ευκαιρίες, να βάλει και άλλα γκολ, να έχει ένα ήρεμο βράδυ. Να μην έχουμε. Γιατί τα προηγούμενα παιχνίδια του θυμίζω εδώ στο ΆΚΑ με ευρωπαϊκές ομάδες, τα τρία προκριματικά δεν τα κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
1: Ακριβώς.
0: Είτε σκόραρε νωρίς, είτε σκόραρε αργά. Τρεις οπαλίες είχε εδώ. Τις προκρίσεις πήρε με νίκες εκτός έδρας. Είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό. Δηλαδή εδώ που τον παίζουν κλειστά δυσκολεύεται. Έξω που υποχρεωτικά ο γηπεδούχος θα τον παίξει πιο ανοιχτά, βρίσκει χώρους εύκολα ή δύσκολα και καθαρίζει την πουγάδα. Καθαρίζει το παιχνίδι. Έτσι λοιπόν βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός θέλει και βγαίνει μπροστά. Υπάρχει σφύριγμα.
1: Τι είναι τώρα, γιατί.
0: Λέει ο βοηθός ότι είναι ανάποδο το πλάι, δεν είναι του Παναθηναϊκού.
1: Ήταν του Ταμπόρδα, γι' αυτό και σταμάτησε να παίξει Μπόρατς. Γι' αυτό είπα ούτω γιατί έπαιξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και οι άλλοι είχαν μείνει στάσιμοι. Οι παίκτες της Μπόρατς δεν κουνιόταν κανένας, κοίτα.
0: Σταμάτησε όλοι, ναι. Αλλά ο διαιτητής φύριξε και φέρνει τη φάση πίσω. Να δούμε πώς θα τη δράσει η Μπάνια Λούκα. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τον Μπάνια Λούκα πριν από δύο χρόνια τέτοια εποχή, στη Βοσνία τότε. Ήρθε ισόπαλος 1-1 με κόλπο Μπακασέτα, προηγήθηκε νωρίς. Είχε χαμένο τετάρτεν με τον Σπόρα, είχε δοκάρι, είχε τρεις-τέσσερις κλασικότατες ευκαιρίες. Αλλά γκολ στη συνέχεια δεν πέτυχε. Το πέτυχε στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου. Η Μπάνια Λούκα ισοφάρισε το μάτς 1-1, δεν κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Είχε προηγηθεί ένα παιχνίδι της Μπάνια Λούκα, δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟ και τα προκριματικά του Europa League. Αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ με δύσκολη ήττα 3-2 στην Τούμπα και δύσκολη ήττα με ένα γκολ διαφορά, να θυμάμαι καλά, 0-1 πρέπει να ήταν, στην Βοσνία. Είναι μια ομάδα που εκείνη τη χρονιά προχώρησε, έφτασε διεκδική με καλές πιθανότητες στην πρόκληση του 16, αποκλείστηκε στο τέλος της παράτασης από την Ευγέννηση, η οποία στη συνέχεια έφτασε μέχρι τους 4 της διοργάνωσης. Δηλαδή ήταν μια ομάδα που το κορμί της τον πούλησε ακριβά όπου έπαιξε τότε σε εκείνη την πρώτη εμφάνιση που είχε ο Παναθηναϊκός στο Conference League.
1: Λοιπόν, είναι ωραία η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού σε αυτό το χρονικό σημείο. Στο 15ο λεπτό με τον γκολ του Ντέσερς, με πέναλτι ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0. Ήταν ωραία προσπάθεια την οποία έκαναν οι πράσινοι στο πίεση ψηλά. Και αυτό απέφερε ένα κερδισμένο πλάγιο, το οποίο έδωσε δυνατότητα στον Καλάμπρια να αλλάξει την μπάλα με τον Ταμπόρδα και τον Κάγκουα. Ήταν οι δύο παίκτες οι οποίοι κέρδισαν την μπάλα. Έφτασε στο Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν κρατάει. Θα βγάλει αριστερά στον Κυριακόπουλο και στον Αντίνο. Αντίνο έχει χώρο να κινηθεί. Θα γυρίσει στον Ουναΐ. Ουναΐ, ο οποίος έχει κάνει δύο εξαιρετικές κάθετες πάσες με το ξεκίνημα. Κυριακόπουλος προσποιείται από τα αριστερά. Θα παίξει και πάλι στον Αζεντίν Ουναΐ. Ουναΐ έξω περιοχή. Στον Αντίνο κάθετα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν κατασκηνώσει περιφερειακά της εστίας της Μπόρατς. Μπάλα φτάσει στον Καμαρά. Καμαρά θα παίξει με τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν κρατάει και πάλι στον Καμαρά. Καμαρά στον Κυριακόπουλο. Όλα αυτά, φίλοι ακροατές, στο 16ο λεπτό με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 1-0 και να έχει κερδίσει ένα φάουλ τώρα έξω από την περιοχή. 16ο λεπτό 1-0 ο Παναθηναϊκός στην Μπόρατς.

0: Σε ένα φάουλ αρκετά μέτρα έξω περιοχή με τον Φαντρόκελ να εκτελεί γρήγορα γρήγορα και να παίζει πλασαριστά με τον Ντεφράη και αυτός να βγάζει δεξιά στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια θα παίξει σε ένα χώρο που θα κινηθεί με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θα σηκώσει το κεφάλι του, θα βγάλει στον Ουναή. Ουναή και πάλι στον Ταμπόρδα. Αλλάζουν πολύ ωραία την πάλι παίξει Παθάκου. Ουναή, Ταμπόρδα έξω περιοχή. Τελευταία στιγμή διώχνει αμυντική. Ουναή κρατάει και πάλι ο Ουναή. Παθάκος έχει βάλει στην άμυνά της την Μπόρατς και γυρίζει στον Καμαρά. Καμαρά και πάλι στον Ουναή. Όλα αυτά περιφερειακά της περιοχής. Αντίνο, δεν υπάρχει offside. Το γύρισμα, τα πόρτα δεν μπορεί εκεί. Ο Κάγκουα θα κερδίσει την μπάλα. Ωραία ο Κάγκουα. Περιστρέφεται γύρω τον εαυτό του. Θα παίξει με τον Ντεφράη. Παθάκος πιέζει πάρα πολύ έντονα σε αυτά τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού με τον Νταβίδε Καλάμπρια. Καλάμπρια σεντράρει, η μπάλα θα περάσει σε ένα σημείο στο οποίο θα απομακρύνει η αμυντική, θα κερδίσει και πάλι ο Καλάμπρια με ωραίο τρόπο. Θα βρει τον Ουναή έξω περιοχή, πάει να κάνει μια τρίπλα ο Ουναή να περάσει. Κερδίζει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια, θα πέσει στο χορτάρι. Παίζεται λέει ο διαιτής, αφήνει το πλεονέκτημα. Και πάλι στον Φαντρόκελεν και στον Ουναή. Έχει μπει πάρα πολύ δυνατά ο Παθηναϊκός. Καταπληκτική τρίπλα του Ουναή, ο οποίος θα περάσει την μπάλα κατά από τα πόδια του αντιπάλου του, αλλά θα τη χάσει τελικά την προσπάθεια αυτή που έκανε ο Ζετίν Ουναή. Θα φύγουν στην κόντρα τώρα οι Βόσνοι. Ο Καμαρά τρέχει να πιέσει και να κλείσει το χώρο με ωραία προσπάθεια. Θα κόψει την μπάλα σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο θα πάει ο Κάγκουα πάνω στην μπάλα. Μια προσπάθεια που θα γίνει ο Ντεφράη. Θα κλείσει ωραία ο Ντεφράη. Το σουτ το Πένια θα πέσει στα μπλοκάρια. Από τον Σάβιτς. Ο Στέφαν Σάβιτς σούταρε. Ο Πένια ήταν σωστά τοποθετημένος. Έπεσε και μπλόκαρε στο 17 αυτή η φάση για τους παίκτες της Μπόρατς, οι οποίοι έφυγαν στην κόντρα. Ήταν η πρώτη επίσκεψη στα καρέ της εστίας του Πένια από την προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες της ομάδας από την Βοσνία. Ο Καμαρά κρατάει, έχει το χώρο μπροστά του να κινηθεί ο Καμαρά. Θα παίξει ο Καμαρά σε μια προσπάθεια την οποία θα παίξει κάθετα με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κινείται, ο Ταμπόρδα θα παίξει με τον Ντέστερς. Ντέστερς θα βγάλει στον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν αριστερά στον Ουναή. Ουναή έχει χώρο να κινηθεί, θα ξεκλίνει προς τα μέσα. Ουναή σεντράρει, η ευκαιρία, η μπάλα θα περάσει. Όχι, δεν μπορεί εκεί να τη βρει ούτε ο Ταμπόρδα, ούτε ο Καλάμπρια. Στο 18, Παθναϊκός Μπόρατς παραμένει το 1-0. Χρήστο.
1: Είναι νομίζω ξεκάθαρη διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι πολύ καθαρό αυτό και εντάξει, δεν είναι έκπληξη. Μια ομάδα κάνει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, η άλλη είναι πολύ πιο φθηνή. Έτσι, να το δούμε λίγο και με χρηματιστηριακούς όρους. Καταλαβαίνουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλούς παίκτες ποιότητας, διεθνείς, με εμπειρία και ταλέντα, αρκετοί από αυτούς. Η Μπόρατς είναι μια ομάδα που στηρίζεται κυρίως σε Βόσνιους ποδοσφαιριστές, χωρίς πολύ μεγάλες περγαμηνές και βαριά βιογραφικά. Έτσι. Και αυτό φαίνεται. Το ποδόσφαιρο βέβαια πολλές φορές εξαφανίζει αυτές τις διαφορές. Το έχουμε δει άπειρες φορές αυτό να συμβαίνει. Αλλά τουλάχιστον στο σημερινό παιχνίδι η διαφορά στην ποιότητα είναι φανερή από το πρώτο μέχρι το 19ο που βρισκόμαστε τώρα. Ο Παθηναϊκός έχει προηγηθεί νωρίς το σκορ από το 9 με 1-0 χάρη σε εύστοχο χτύπημα απέναντι του 4 νωρίτερα. Ο ίδιος παίκτης έχει κερδίσει άλλο πενάλτι, το οποίο εκτέλεσε ο Ταμπόρδα, δύο λεπτά νωρίτερα. Το απέκρουσε όμως ο τερματοφύλακας Γιούρκας και κρατήσει τότε το 0-0. Και τα δύο πέναλτι κερδίθηκαν μετά από εξαιρετικές κάθετες πάσες στην πλάτη της άμυνας από τον Ουναή, ο οποίος τώρα βγαίνει μπροστά Παναθηναϊκός. Υπάρχει offside σηκώνει τη σημαία του βοηθού στην πάσα που γίνεται. Νομίζω για τον Αντίνο πρέπει να είναι. Ναι, η πάσα είναι στον Τέσσερ, αλλά νομίζω το offside πρέπει να είναι στον Αντίνο. Στην πρώτη πάσα που γίνεται.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι εδώ, ο Αντίνο έκανε την πάσα.
1: Νομίζω πιο πριν, ναι, όταν βγήκε να την πάρει. Τέλος πάντων, εντάξει. Μικρή λεπτομέρεια, δεν έχει σημασία. Έχει διακοπεί το παιχνίδι μέσα στο 20 λεπτό της αναμέτρησης, 1-0 ο Παναθηναϊκός μπροστά στο σκορ. Νωρίτερα έχει μια καλή επίθεση η Μπόρατς που τώρα βγαίνει πάλι από τα πλάγια μπροστά. Η σέντρα θα κοπεί. Κατέληξε σε ένα καλό σούτ από τον Στέφαν Σάβιτς, όχι ιδιαίτερα δυνατό. Το εξετέλεσε σχετικά εύκολα ο Πένια. Έχουμε τώρα την μπαλιά μέσα στην περιοχή, η κεφαλιά του Κυριακόπουλου προς τα πίσω κερδίζει ο Αντίνο. Πάει να σώσει και σώζει το πλάγιο, αλλά πέταει απλά την μπάλα στα πόδια των παιχνών της Μπόρατς που περιμέναν στο χώρο της μέσας γραμμής. Είναι η ώρα της Μπόρατς, θα βγει λίγο πιο μπροστά. Ο Παθηναϊκός έχει χάσει λίγα μέτρα σε σχέση με το χώρο που διαφέντευε μέχρι το 20 λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα βλέπουμε ότι ξανά επιχειρεί να βγει μπροστά. Η διαφορά είναι ότι η Μπόρατς αρχίζει και πιέζει πιο ψηλά, δεν τον περιμένει πολύ πίσω. Πάλι offside, σηκωμένη σημαία. Στην κάθε την παλιά που γίνεται, προσπαθεί να τραβηχτεί πίσω ο Τέσσερς. μπορεί να καλυφθεί, τουλάχιστον αυτό είδε ο βοηθός. Δεν έχουμε εικόνα εμείς εδώ για να δούμε. Ναι, ναι, ναι. Είναι ο πίσω παίχτης, δεξιμπάκ αν τον καλύπτει. Μπροστά πάντως ήταν σίγουρα εκτεθειμένος περίπου μισό μέτρο. Δέσσερις ένας πολύ έξυπνος φορ. Είδαμε πως κινήθηκε δύο φορές μέσα στην περιοχή, πως πήρε την μπάλα και δύο φορές πήγε να εκτελέσει από θέση τα τέτ και στις δύο φορές ανατράπηκε. Με συνέπεια η μπάλα να στηθεί δύο φορές στα 10 μέτρα στην Ασπυρβούλα. Η πρώτη εκτέλεση από τα μπουρδα ήταν άστοχη, η δεύτερη από τον Τέρσες. Πετυχημένη με αυτό το γκολ ο Παναθηναϊκός, προηγείται 1-0 και πάλι στην επίθεση με τον Καμαρά να πασάρει στον Ιναΐο. Ο Καμαρά είναι ένας παίκτης που ταιριάζει πάρα πολύ στο παιχνίδι που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ. Γι' αυτό τον βλέπουμε ότι παρότι στην αρχή δεν είχε κάνει καλές εμφανίσεις.
0: Ναι, και ειδικά όταν παίζει με τον Κάγκου, ακουμπώνει πάρα πολύ, ναι, γιατί παίζει πιο μπροστά. Κάτι σαν 8-7-8. Για να δούμε τώρα. Καμαρά, Κάγκουα, τα μπόρδα. Μέσα στην περιοχή περνάει. 1-2-3-13.
1: Δεν τον αφήσανε εκεί να υβώσει την εκτέλεση. Του κάνουν μια καλή άμυνα.
0: Και ενώ εκτελείται τώρα το φάουλ από την πλευρά της Μπόρατς. Μπάλα θα βγει δεξιά, αριστερά μάλλον στον Σεμπάστιαν Ερέρα. Ο Ερέρα θα παίξει με τον Στέφαν Σάβιτς. Ο Σάβιτς κρατάει, έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση δύο παικτών. Θα γυρίσει σε ένα χώρο στο οποίο θα παίξει με τον Μίλος Γιόγιτς. Γιόγιτς θα βγάλει αρκετά μέτρα πιο πίσω στον Μπέρτ Μέγερς. Μέγερς με τη σειρά του στον Μπράντμιν Σίπετιτς. Ο Σίπετιτς, ωραία ενέργεια για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα με τον Σάντι Ογκρινέτς. Ογκρινέτς θα παίξει κάθετα σε ένα σημείο στο οποίο Κυριακόπουλος ελέγχει. Κυριακόπουλος θα βγάλει στον Πένια. Πένια γυρίζει και μαζεύει την μπάλα με τα πόδια έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Συνηθίζει να το κάνει ο Ινιάκη Πένια αρκετές φορές και θα παίξει με τον Ντεφράι και τον Καμαρά. Καμαρά θα σηκώσει το κεφάλι του, θα βγάλει δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια έχει χώρο να κινηθεί, θα βρει τον Κάγκουα. Κάγκουα θα σηκώσει το κεφάλι του στη μεσαία γραμμή, κρατάει ο Κάγκουα. Θα παίξει με τον Φαντρόκυλεν. Φαντρόκυλεν, ωραία προσπάθεια από τα αριστερά. Στον Γιώργο τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο στα σέντρα. Άρη μέσα στην περιοχή. Η μπάλα θα περάσει σε δύο χρόνους. Επιχειρούν εκεί οι παίκτες της Μπόρατς να απομακρύνουν την μπάλα. Σε ένα σημείο στο οποίο βρέθηκαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τελικά έχουμε offside από την προσπάθεια την οποία έγινε για τους παίκτες της Μπόρατς από τα αριστερά σε δύο χρόνους. Τόσο με τον Σεμπάστιαν Ερέρα, όσο και με τον Στέφαν Σάβιτς. Στο 23 είμαστε, φίλοι ακροατές. 1-0. Παναθηναϊκός προηγείται της Μπόρατς. Η μπάλα θα φύγει μακριά σε ένα σημείο στο οποίο Ντεφράι κατεβάζει. Θα αλλάξει με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα έχει χώρο να κινηθεί. Θα βρει τον Ουναΐ. Έχει χώρο Μαροκινός. Ουναΐ θα σουτάρει. Μπάλα θα πάει με αξιώσεις, αλλά είναι σωστά τοποθετημένος ο Μλάντεν Γιούρκας και θα μπλοκάρει. Παίζει πολύ καλά ο Παναθηναϊκός στην πίεση ψηλά. Κρατάει τους χώρους. Είναι σε καλή κατάσταση μεσοεπιθετική του ποδοσφαιριστές. Είναι κοντά οι γραμμές και δημιουργεί αυτή την συνθήκη αρκετές φορές στην προσπάθεια την οποία θα κάνει τώρα με τον Στέφαν Σάβιτς. Ο Σάβιτς θα βγάλει την μπάλα αριστερά. Εκεί όπου θα κινηθούν δύο παίκτες της Μπόρατς. Μια κάθετη πάσα. Ο Καλάμπρι απομακρύνει. Σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν οι παίκτες της Μπόρατς και θα αφήσουν την μπάλα να φύγει πλάγιο. Θα έλεγε Χρήστο κανείς ότι Παναθηναϊκός είναι καλύτερος ποιοτικά, φαίνεται ξεκάθαρα από μακριά με στο αγωνιστικό χώρο. Δημιουργεί προϋποθέσεις, έχει μια καλή παρουσία, 25 λεπτά στο παιχνίδι. Σε αυτό το χρονικό σημείο καταφέρνει να επιβάλλει τον ρυθμό του πλήρως. Δεν έχει κινδυνεύσει ιδιαίτερα, μια προσπάθεια έκαναν οι Βόσνοι.
1: Εντάξει, καλό όμως σενάριο είναι να βάλει να συγκεντρωθεί επιθετικά, δηλαδή να κρατήσει αυτό το επιθετικό τέμπο και αυτή την πίεση για να βάλει ένα δεύτερο γκολ και να πορευτεί με μεγαλύτερη ηρεμία. Γιατί με, μπάλα είναι, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Σωστά.
1: Αν παίξει με τη φωτιά, μπορεί να καεί κάποια στιγμή. Έχουμε εμάς λοιπόν σε εξέλιξη φάουλ υπέρ της Μπόρατς σε μια δυνατή διεκδίκηση στον χώρο της μεσαίας γραμμής στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Και ενώ ο Ουναΐ πηγαίνει να σηκώσει τον ποδοσφαιριστή που βρίσκεται πεσμένος κάτω. Το φάουλ το κάνει ο Φαντρόγκελεν. Ήταν αρκετά δυναμικό το μαρκάρισμα του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού του Παναθηναϊκού σε μια κίνηση που έκανε ο παίχτης της Μπάνια Λούκα να προστατεύσει την μπάλα. Ο Στέφαν Σάβιτς ήταν από πίσω σαν τρέιλερ ο Ολλανδός και τον γκρέμισε κάτω. Είναι ξεκάθαρο φάουλ. Εκτελείται μέσα στην περιοχή ο Φαντρόγγελ, αυτός που πιάνει την πρώτη κεφαλιά. Παίρνει το κάγκουα να απομακρύνει. Μπαλαμένει μέσα στην περιοχή. Όπως θα φύγει λίγο πιο μακριά, θα κερδίσει. Όταν μπόρδα κρατάει λίγο μπάλα στα πόδια του με στόχο να βρει παίχτη προκειμένου να συνδυαστεί. Καλάμπρια, Καμαρά. Η μπάλα μπροστά για τον Κάγκουα που έχει χώρο και περνάει για τον Ουναΐ. Ο Μαροκινός θα πάρει την θα περάσει την μπάλα στον Αντίνο. Σεντράρει αυτός, κακή σέντρα. Κατευθείαν η μπάλα στα χέρια του ματοφύλακα του Γιούρκας, Μπλάντεν Γιούρκας. Βγήκε με γρήγορη έξοδο, έπεσε στην πορεία της μπάλας πριν γκελάρει και πάει στην άλλη πλευρά που ακολουθούσε, μπαίνοντας από τα δεξιά στην περιοχή ο Ταμπόρδα, και κατάφερε έτσι με αυτόν τον τρόπο να μην επιτρέψει στον Παναθηναϊκό να κινηθεί πιο απαιτητικά σε συγκεκριμένη φάση. Ο Παναθηναϊκός που ανακτά την μπάλα με τη γρήγορη παρέμβαση από τον Καμαρά. Συνδυασμός Ταμπόρδα, Καμαρά, Ουναΐ, Καλάμπρια και πάλι Ουναΐ. Ωραία σέντρα γλυκιά. Απλωμένο πόδι διεκδίξει από τον Αντίνο. Μπαίνει στη φάση ο Καμαρά και πάλι Αντίνο. Πιέζει ο Παναθηναϊκός. Κυριακόπουλος, Κάγκουα. Μια άμυνα που σφίγγει τη θεία γύρω από την, Μπόρατς. Ουναΐ, ένα σόλο. Κάνει και την μπάσα η μπάλα προς τα πίσω. Δεν βρίσκεται κάποιος να την βρει. Ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Μια επίδειξη τεχνικής από τον Ουναΐ. Ξεσηκώνει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν βλέπει και τέτοια.
0: Βέβαια.
1: Οι προπονητές κανένα να τσαντίζονται, αλλά κάνει αυτό το σόλο τώρα.
0: Πάει στο κέντρο εκεί και τη κάνει και δυνατά.
1: Τον άδειασε.
0: Όχι, είναι και πολύ ωραία η πάσα που κάνει.
1: Πάσα
0: γίνεται με πολύ δύναμη για να μην μπορεί κάποιος αμυντικός να τη βρει. Δεν υπάρχει ένας να έρθει. Όποιος έρθει κόντρα εκεί και τη βρει θα πάει,
1: μέσα,
0: θα πάει μπάλα κατευθείαν. Δεν υπάρχει. Και με πολύ δύναμη.
1: Η πίεση του Παναθηναϊκού αποφέρει ένα ακόμη λάθος από την Μπόρατς.
0: Παναθηναϊκός παίζει ακριβώς αυτά τα 28 λεπτά χρήστο όπως τον είχαμε συνηθίσει στα περισσότερα παιχνίδια. Από την αρχή της χρονιάς, δηλαδή πολύ πιεστικός.
1: Έχει μια ευκαιρία για το πρόγραμμα. Ναι, μεν γίνεται πιεστικό από πλευράς χρόνου. Έχουμε απανοτά παιχνίδια τώρα που μπήκαμε στην Ευρώπη ξανά, στο Conference League. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα παιχνίδια, τα τέσσερα, είναι παιχνίδια που μπορεί να τα πάρει ο Παναθηναϊκός και να ξαναμπεί σε μια φάση ηρεμίας. Είναι το σημερινό, είναι μετά με τον Αστέρα Τρίπολη στο ΆΚΑ. Είναι η σέντρα τώρα που γίνεται, πάει να μπει στη φάση ο Κάγκου από μακρύν. Δεν θα μπει ο Ντεφράι πιο βαθιά στη φάση, απλά κοντράρει και παραχωρεί το πλάγιο. Ακολουθεί το παιχνίδι με την Καϊράτ Αλμάτης του Καζακστάν. Μάτς που είναι δύσκολο λόγω απόστασης, ταλαιπωρίας. Είναι όμως ένας αντίπαλος που μπορεί να τον κερδίσει. Και μετά κλείνει αυτή η τετράδα με τον Βόλο για να έρθει μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ, το κλασικό ντέρμπι. Με το οποίο ο Παναθηναϊκός θα κλείσει σχετικά νωρίς, πιο νωρίς από όλους, την τριπέτα του ντέρμπι που έχουν τους ανταγωνιστές του στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, θα έχει παίξει με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Τα
1: θα
0: δύο
1: μείνει
0: εντός...
1: πρώτος μέχρι τότε με νίκη σε αυτό το σενάριο. Θα αφήσει άλλους να
0: θα παίξουν μεταξύ
1: τους. Και θα εκμεταλλεύεται τις όποιες απώλειες προκύπτουν. Είτε με ισοπαλίες, είτε με κάποιον που θα ήτηθεί.
0: Λοιπόν, στο 21 είμαστε. Παραμένει πάντα το 1-0. Με το γκολ του Ντέστερ στο πέναλτι. Εμείς στο Παναθηναϊκός χαμένο πέναλτι και στο ξεκίνημα με τον Ταμπόρδα. Τα τρομερή ενέργεια από τον Αντίνο, ο οποίος με νύχια και με δόντια γράτσε την μπάλα και δέχεται ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα. Θα επιφέρει μια κίτρινη κάρτα. Ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα που έγινε πάνω στον Σαντίνο Αντίνο. Επιφέρει μια κίτρινη κάρτα όπου θα βρεθεί στο χορτάριο Αντίνο. Μια κίτρινη κάρτα, πολύ σκληρό μαρκάρισμα. Ο διαιτής θα πάει κοντά. Ο Τσόγκα, ο Ούγγρος. Και θα δώσει αυτή την κίτρινη κάρτα στον Άρμερ Χίρος, ο οποίος έπεσε με πολύ δύναμη πάνω στον Σαντίνο Αντίνο και έκανε αυτό το φάουλ.
1: Κάνει τρομερή αμυντική ενέργεια ο Αντίνο, έτσι.
0: Ναι, με χέρια
1: κάνει
0: και
1: από
0: πόδια.
1: Πίσω την προβολή, τσιπάει την μπάλα και πριν βγει έξω, με το κεφάλι πεσμένο, την επαναφέρει μέσα, την κρατάει μέσα, σηκώνει, συνεχίζει και κερδίζει.
0: Κοίταξε.
1: Τρομερή προσπάθεια. Βουτάει με το κεφάλι.
0: Για να την διατηρήσει μέσα. Ναι. Και δέχεται μαρκάρι.
1: Και από πίσω τον κλαδεύει, γιατί είναι λίγο και ο εγωισμός του παίχτη. Τον έκανε, του έκανε εδώ την ποδίτσα του τώρα και τον έκανε λίγο. Εντάξει. Okay. Μια χαρά.
0: Στο 30 είμαστε. Ένα πλάγιο για την Μπόρατς από τα αριστερά. Έτοιμοι να το εκτελέσουν με τον Σεμπάστιαν Ερέρα. Εκτελείται. Αλλάξουν την μπάλα οι Βόσνοι σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχει ο Ρόγκιουλιτς με τον Σάβιτς και τον Όργκινετς. Ωραία ενέργεια στο ξεμαρκάρισμα. Μια βαθιά μπαλιά σε ένα σημείο που από Καλάμπρια θα κερδίσει. Η μπάλα θα βγει αριστερά στον Σεμπάστιαν Ερέρα. Ερέρα θα παίξει με τον Σάβιτς. Σάβιτς, ωραία προσπάθεια από τα αριστερά. Η ενέργεια για τους παίκτες της ομάδας από τη Βοσνία με τον Σάβιτς και τον Ήρος. Θα σηκώσει αυτός σε ένα σημείο στο οποίο επιχειρούν τώρα οι Βοσνοί να διατηρήσουν την μπάλα στην περιοχή. Θα κοπεί εκεί από την ωραία ενέργεια την οποία θα κάνει ο Αντίνο που έχει οπισθοχωρήσει με τη βοήθεια του Κυριακόπουλου. Εύκολα οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα κερδίσουν και θα παίξουν με τον Ινιάκη Πένια. Ο Πένια θα βγάλει στον Ντεφράι. Ντεφράι κάτω από τη μεσαία γραμμή με τον Καμαρά τώρα. Ο Καμαρά θα παίξει με τον Ουναΐ. Ωραία, ο Ουναΐ κερδίζει και θα βγάλει με πολύ ωραίο τρόπο στη δεξιά πλευρά στον Καλάμπρια. Ο Ουναΐ, ο οποίος είναι εξαιρετικός απόψε. Με τον Κάγκουα και τον Καμαρά. Τώρα ο Παναθηναϊκός έξω περιοχή και τον Φαντρόκελεν, ο οποίος έχει χώρο να σουτάρει. Δεν θα το επιχειρήσει, θα βγάλει τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κρατάει, δεν θα κάνει τη σέντρα, θα γυρίσει στον Αντίνο. Επιχειρούν να κυκλοφορήσουν την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Με τον Ουναΐ και τον Κυριακόπουλο. Χαμηλά τα μπόρδα. Ουναΐ σουτάρει. Η μπάλα κοντράρει και πάλι στον Κυριακόπουλο. Μία σέντρα κεφαλιά του Κάγκου έξω. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Να κάνει το 2-0 με τον Κάγκουα. Στο 32. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ήταν ωραία προσπάθεια με την διπλή ενέργεια του Κυριακόπουλου και του Κάγκουα. Μόνος ο μαρκάριστος στο ύψος του πέναλτι της μικρής περιοχής μάλλον. Ο Κάγκουα, ο οποίος αν τη βρει την μπάλα γεμάτη εκεί, θα τη στείλει στα δίχτυα. Προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι επιχειρούν να κερδίσουν και πάλι την μπάλα. Θα διώξουν με υπερένταση και οι Βόσνοι. Η μπάλα βγει αριστερά στον Σεμπάστιαν Ερέρα. Ο Ερέρα κρατάει με τον Σάβιτς και τον Όγκρινετς. Η προσπάθεια του Μάγερς. Ο Μάγερς στη μεσαία γραμμή με τον Ήρος. Ωραία ενέργεια από δεξιά. Θα περάσει έναν, δύο Ήρος. Θα παίξει έξω περιοχή του Παναθηναϊκού. Κίνδυνος εκεί. Απομάκρυνση τελικά. Θα βρει σε πόδια παιχτών της Μπόρατς η μπάλα. Και συγκεκριμένα του Ερέρα. Και θα φύγει έξω μακριά από τα δοκάρια στη ζέση του 9 και 5 στο 33 η φάση αυτή για την ομάδα από τη Βοσνία. Με τον Πένια τώρα ο Παναθηναϊκός και τον Κάγκουα, Kings Κάγκουα, μόνος αμαρκάριστος. Θα βγάλει στον Ουναΐ, έχουν ανοίξει χώροι και ο Ουναΐ μπορεί να κινηθεί ελεύθερα εκεί σε ένα σημείο στο οποίο θα γυρίσει με τον Αντίνο. Αντίνο και Ουναΐ, ωραία Ουναΐ, ξεμαρκάρεται, θα βρει τον Κάγκουα. Κάγκουα έξω περιοχή, θα βγάλει δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια θα κατεβάσει. Με ωραίο τρόπο Καλάμπρια θα βρει τον Καμαρά. Μπάλα θα κοντράρει. Καμαρά θα παίξει με τον Ντεφράι. Αυτός δεν επιλέγει τον Πένια και πάλι στον Καμαρά. Αυτό το παιχνίδι της κατοχής για τον Παναθηναϊκό, το οποίο με υπομονή κρατάει την μπάλα Ουναΐ και τα μπόρδα. Τα μπόρδα και Ουναΐ. Ωραία, αλλάζουν την μπάλα. Τα μπόρδα, Ουναΐ, τα μπόρδα. Σουτάρει. Η μπάλα θα περάσει. Με υπερένταση θα διώξει ο Γιούρκας. Μια ακόμη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Απειλή άμεσα με τον Βιθέντε τα μπόρδα. Προσπάθεια με τον Καμαρά και τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι κατεβάζει την μπάλα σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχει ο Ντεφράι πάντα. Και με τον Καμαρά. Ο Καμαρά θα δώσει στον Ουναΐ. Ουναΐ σε ένα ωραίο χρονικά σημείο Παναθηναϊκός, ο οποίος μπορεί τώρα και δημιουργεί προϋποθέσεις με τον Ταμπόρδα και τον Καμαρά. Στο 34 είμαστε φίλοι ακροατές. Και τον Φαντρόκελεν. Ο Φαντρόκελεν κρατάει, έχει χώρο να κινηθεί. Θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος και Καμαρά. Καμαρά και Kings Κάγκουα. Κάγκουα και Καμαρά για τον Παναθηναϊκό. Όλα αυτά έξω περιοχή της Μπόρατς. Με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος και πάλι στον Κάγκουα. Κάγκουα θα πατήσει τον Καμαρά. Ωραία, αλλάζουν την μπάλα η πράσινη. Το σούτ από τον Καλάμπρια. Η μπάλα θα κοντράρει. Κόρνερ. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Μία ακόμη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Καλάμπρια, ο οποίος σουτάρει με πάρα πολύ δύναμη ο Καλάμπρια. Η μπάλα θα βρει σε πόδια παιχτών της Μπόρατς. Θα φύγει κόρνερ. Ένα κόρνερ το οποίο θα εκτελέσει ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος πηγαίνει και αποθεώνεται και από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ουναΐ και Κυριακόπουλος αλλάζουν την μπάλα. Ο Ουναΐ θα δεχτεί την μπάλα και πάλι από τον Κυριακόπουλο. Ο Ουναΐ κρατάει, θα παίξει με τον Καλάμπρια. Στον Ουναΐ, στην περιοχή ο Μαροκινός Ουναΐ. Σουτάρι, δεν μπορεί να περάσει και από πολλά πόδια παιχτών της Μπόρατς. Θα απομακρύνουν με υπερένταση, θα κερδίσει και πάλι ο Ουναΐ. Επιχείρησε εκεί να βγει στην μπάλα. Στο 35 Παναθηναϊκός Μπόρατς παραμένει 1-0. Χρήστο.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει αυτό το στόχο να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να πορευτεί εν ηρεμία. Όχι ότι κρίνεται κάτι με το 2-0. Το είδαμε και στο μάτς με τη Χράντετς. Κράλο ότι δεν κρίνεται ένα μάτς. Μέχρι το 89 ήταν σκόρ, ήταν 2-0 και τελικά το το αποτέλεσμα ήταν 2-2. Όλα μπορεί να συμβούν σε ένα παιχνίδι, έτσι. Απλά όμως τα δύο μάτς, τα δύο γκολ σου δίνουν μια μεγαλύτερη ηρεμία σε σχέση με το ένα. Θυμίζω ότι πέρυσι σε αυτό το γήπεδο που είχε παίξει με την Κοαχέντ Ίγκλς είχε 35 τελικές. Πόσες είχε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο 25 ήταν ευκαιριάρες, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 1-0 αντί για 6-7-0. Δύο κόντρα επιθέσεις, δύο γκολ οι Ολλανδοί. Χαίρετε.
0: Τελείωσε το πανηγύρι.
1: Χαίρετε. Γι' αυτό ναι, πάντα λες, δεν τελειώνει ένα μάτσο 1-0, το 2-0. Πίεσε, βγες μπροστά, κράτησε τον έλεγχο, φτιάξε ευκαιρίες, αξιοποίησέ τις για να μπορέσεις να είσαι ήρεμος και να μην παίζεις με τη φωτιά. Η φωτιά πολλές φορές σε τσουρουφλίζει. Ο Δρακός μέχρι τώρα σε ένα παιχνίδι όπου κυριαρχεί απόλυτα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποια είναι η πολύ καλύτερη ομάδα στο γήπεδο και απλά καλύτερη, η φανερά πολύ καλύτερη. Έχει πάρει το προβάδισμα, έχει χάσει 3-4 πολύ καλές ευκαιρίες, έχει πιέσει πάρα πολύ την Μπόρατς, δεν έχει πετύχει όμως ακόμα το δεύτερο γκολ. Το ότι έχει βάλει και το πρώτο καλό είναι, χρειάστηκε δύο εκτελέσεις πέναλτι, η μία να είναι εύστοχη από τις δύο, για να πάρει αυτό το προβάδισμα του 1-0. Να ωραία προσπάθεια μέσα στην περιοχή, σέντρα και φαγιά προς τα πίσω κόρνερ. Δεν, α όχι, τη βρήκε ο Ντέσσερς τελικά, διεκδίξε με την μπάλα ψηλά με αντίπαλο τον Σίνι Σανικάνιν. Αλλά ενώ η αρχική αίσθηση είναι ότι βρήκε ο αμυντικός την μπάλα, από ό,τι φαίνεται την έχει βρει. Ο αμυντικός την έχει βρει. Δεν ξέρω. Μα λες να γκέλαρε λίγο και στον 4. Μπορεί. Μπορεί να μην φάνηκε. Εδώ. Λοιπόν, βλέπουμε πάλι ένα σόλο του Αντίνο που είναι πάρα πολύ δραστήριος. Α, όχι, όχι, ο 4 είναι. Με ξεγέλασε εμένα η λήψη. Ο 4 είναι και το είδε πάρα πολύ καθαρά βοηθός και γι' αυτό δεν δόθηκε το κόρνερ. Καμαρά προσπαθεί να περάσει την κάθετη για τον Αντίνο που είναι αρκετά δραστήριο σήμερα. Ζητάει μπάλα, προσπαθεί να διεμβολήσει την αντιπάλη άμυνα, κάνει τρίπλες, πάει στον ασμέναν. Γενικά θέλει να έχει έτσι μια επιδραστικότητα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και το καταφέρνει αρκετά καλά μέχρι τώρα. Ο Κάγκουα πιέζει την αντεπίθεση, κρατάει όμως την μπάλα με καλή κυκλοφορία της. Οι Βόσνοι οδηγούνται όμως το λάθος και η επιστροφή στα σίγουρα πόδια του Πένια δίνει στον Παναθηναϊκό τη δυνατότητα να οργανώσει από το χώρο άμυνάς του την επόμενη επίθεση με μια σίγουρη πάσα και οχτυπλή παλιά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αντίνο περιμένει και παίρνει μπάλα ο Ουνάη, πολύ δραστήριος και σήμερα κάνει δύο καταπληκτικές παλιές που απέφεραν τα δύο πέναλτι. Πιστώνεται μία assist σε αυτήν την περίπτωση αφού μόνο το ένα γκολ. Το ένα πέναλτι έγινε γκολ, αλλά είναι πάρα πολύ κεφάτο σήμερα. Κάνει και δύο-τρεις ενέργειες που ξεσηκώσει την εξέδρα. Ένα πλήθος που ξεπερνάει τις 22-23.000 νομίζω, μη σου πω και παραπάνω. Ο πάνω με 25, ναι, γιατί είναι αρκετός χρόνος στο πάνω διάστημα. Έχουμε τώρα την παλιά του Ταμπόρδα. Αφήνει την μπάλα, Ουναή εκτός περιοχής, ψάχνει το σουτ, ψάχνει και την πάσα καθυστερεί και πάει στην κόντρα να βγει ο Γιούρισιτς, δεν τα καταφέρνει. Θα κερδίσουν μπάλα του Παναθηναϊκού με τον Ντεφράι. Η πάσα για τον Ταμπόρδα, Ταμπόρδα γρήγορα το 1-2, ξανά η κόντρα. Παναθηναϊκός μπροστά, ένα μαρκάρισμα στον Ταμπόρδα, το σουτ, μεγάλη επέμβαση από τον τερματοφύλακα. Ο Κυριακόπουλος απείλησε, η μπάλα πήγαινε μέσα, πετάχτηκε. Και απομάκρυνε την μπάλα ο Μλάντεν Γιούρκας. Άλλη μια κλασική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό που επιμένει. Καμαρά κάνει ένα σόλο. Σουτάρει κόντρα σε πόδι μάλλον του Ντέσσερς που μπήκε κατά λάθος στην πορεία της μπάλας. Δεν ήταν και ιδιαίτερα δυνατό. Πήγε τεχνικά να σημαδέψει γωνία στο βηματισμό πάνω του Ντέσσερς. Νομίζω αυτός πρέπει να ήταν που τη βρήκε. Πολύ ωραία φάση για τον Παναθηναϊκό. Η προηγούμενη με το σουτ του Κυριακόπουλου που οδήγησε στην εντυπωσιακή επέμβαση των τερματοφυλάκων Μλάντεν Γιούρκας. Γενικά έχουμε έναν Παναθηναϊκό που κυριαρχεί, είναι απολύτως ξεκάθαρα η καλύτερη ομάδα όχι μόνο στα χαρτιά αλλά και μέσα στο γήπεδο. Έχει κινδυνεύσει μόνο σε μια περίπτωση, σε ένα σουτ όχι ιδιαίτερα δυνατό και έχει απειλήσει πέρα από τα δύο πέναλτι που κέρδισε, ευστόχησε στο ένα, σε τουλάχιστον 4-5 κλασικές περιπτώσεις την Μπόρατς για ένα δεύτερο γκολ, το οποίο όμως δεν το έχει πετύχει και όσο δεν το πετύχει θα ζει λιγάκι έτσι στην κόψη του ξεραφιού και χωρίς να νιώθει αυτή τη βεβαιότητα ότι μπορεί να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα.
0: Λοιπόν, 40 λεπτά στο παιχνίδι. Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0 με την προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού να πιέσουν ψηλά σε πρώτο χρόνο. Η μπάλα θα γυρίσει με την ενέργεια του Μέγερς. Ο Μέγερς θα παίξει με τον Γιούρισιτς. Ο Γιούρισιτς θα περάσει, θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα. Ο διαιτητής θα αφήσει το πλεονέκτημα προς στιγμή, αλλά θα σφυρίξει το φάουλ για την Μπόρατς. Ένα χρονικό σημείο στο οποίο το παιχνίδι έχει πέσει ο ρυθμός πάρα πολύ. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά στα πρώτα 30 λεπτά. Ήταν ιδιαίτερα έτσι δυναμικός, θα έλεγα σκληρός στα πρώτα λεπτά. Από εκεί και πέρα η προσπάθεια η οποία έγινε πέρασε μια-δυο φορές. Έπεσε πάνω στον Μλάντεν Γιούρκας, τον τερματοφύλακα της Μπόρατς, ο οποίος κατάφερε και απεσόβησε μια-δυο φορές σουτ παικτών του Παναθηναϊκού μέσα στην περιοχή. Ενώ τώρα θα γίνει μια ενέργεια από τα αριστερά. Η μπάλα θα περάσει. Ο Ντεφράι θα βγει με ωραίο τρόπο, θα κόψει. Ο Φαντρόκελεν θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Οι παίκτες του Τριφυλλιού έχουν χώρο να κινηθούν με τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο να βγάζει αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο θα παίξει σε ένα χώρο στον οποίο θα κινηθεί με τον Φαντρόκελεν και τον Πένια. Ο Πένια κρατάει την μπάλα και θα αντιμετωπίσει την αντίσταση κάποιου παίκτη. Και τώρα θα πάνε οι παίκτες της Μπόρατς με τον Καμαρά. Ο Καμαρά θα βγάλει στον Ουναΐ. Ουναΐ κρατάει με την προσπάθεια του Ουναΐ και του Φαντρόκελεν. Ο Φαντρόκελεν θα παίξει με τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα γυρίζει. Η ενέργεια του Κάγκουα, ο οποίος κρατάει, ο Κάγκουα θα βγάλει στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος με τον Καμαρά. Καμαρά έχει χώρο να κινηθεί. Ο Καμαρά κρατάει στον Φαντρόκελεν. Ο Φαντρόκελεν και πάλι στον Αντίνο. Αντίνο και Κυριακόπουλος. Όλα αυτά στο 42. Φίλοι ακροατές, ο Κάγκουα, Ουναΐ, τα μπόρδα καταπληκτικά αλλάζουν την μπάλα οι πράσινοι. Με τον Αντίνο στην περιοχή. Αντίνο κρατάει. Θα σηκώσει τα μπόρδα. Δεν πρέπει να πιάσει την κεφαλιά. Επιχειρεί να την κατεβάσει ο Ουναΐ. Με υπερένταση διώχνουν εκεί οι Βόσνοι. Ο Καμαρά, ο Καλάμπρια, ο Κάγκουα, μέσα στην περιοχή ο Κάγκουα. Θα γυρίσει ευκαιρία τελευταία στιγμή κόρνερ. Πάρα μπουν με την μπάλα στα δίχτυα οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Μπαρτ Μέγερς, ο οποίος διώχνει τελευταία στιγμή πριν η μπάλα φτάσει σε πόδια παικτών του Παναθηναϊκού, τη πρόξουν στα δίχτυα. Διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Ένα κόρνερ που θα εκτελέσει τώρα ο Αζεντίν Ουναΐ. Πηγαίνει σιγά σιγά ο Ουναΐ για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Στην προσπάθεια την οποία θα κάνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Είμαστε στο 43, φίλοι ακροατές. Με τον Αζεντίν Ουναΐ πάνω στην μπάλα. Έτοιμο να το εκτελέσει αυτό το κόρνερ ο Ουναΐ από τη δεξιά πλευρά. Ουναΐ. Πολλοί κόσμοι στην περιοχή. Εκτελεί ο Ουναΐ. Η μπάλα θα περάσει μια κεφαλιά. Δεύτερη επιθετικό φάουλ. Στην προσπάθεια του Ταμπόρδα να βάλει το πόδι του και να πάρει καλύτερη θέση μέσα στην περιοχή της Μπόρατς. Η προσπάθεια η οποία έγινε από τον παίκτη του Παναθηναϊκού με τον Μπαρτ Μέγερς, ο οποίος βρέθηκε στο χορτάρι. Ο Γιούρκας και ο Μέγερς αλλάζουν την μπάλα σε ένα σημείο στο οποίο θα παίξουν τώρα με τον Ογκρινέτς. Ο Ογκρινέτς θα παίξει κάθετα. Η ενέργεια του Ερέρα. Ερέρα με τον Γιάρτσιτς. Η προσπάθεια για να περάσουν την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Οι παίκτες της Μπόρατς κατέληξε σε φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο εκτελέστηκε με τον Ερέρα και το Ρόγκλιτς με τον Σάβιτς να δέχεται την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ο Σάβιτς θα κάνει ένα λάθος, κερδίζει ο Κάγκουα. Κάγκουα κρατάει την μπάλα και δείχνει το χώρο πώς θα κινηθούν οι παίκτες του Παναθηναϊκού προς την αντίπαλη εστία. Με τον Καλάμπρια να παίρνει λίγα μέτρα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Το 44 είμαστε. Με τον Αζεντίν Ουναΐ. Ουναΐ θα παίξει με τον Κάγκουα. Κάγκουα κρατάει, έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση δύο παικτών. Ο Κάγκουα με τον Ουναΐ. Ουναΐ. Ωραία ο Αζεντίν Ουναΐ. Περνάει έναν, δύο παίκτες. Καλάμπρια επιχειρεί να βρει τον Ουναΐ και πάλι. Ο Ιταλός θα κάνει το λάθος. Θα κερδίσουν εκεί οι παίκτες της Μπόρατς. Δεν βγαίνουν όμως από την περιοχή τους. Θα τη βγάλουν τώρα την μπάλα με την προσπάθεια η οποία θα γίνει. Ο Ουναΐ είναι πάνω στην μπάλα. Κόβει και με τον Καμαρά, ο οποίος θα βάλει τα πόδια του. Η μπάλα θα βγει έξω. Όχι, δεν θα βγει έξω. Θα τρέξει ο Ντεφράι και θα τη γυρίσει στον Ινιάκη Πένια. Στο 45 μπήκαμε, φίλοι ακροατές. 1-0. Παναθηναϊκός προηγείται το ημίχρονο με τον γκολ από το 10 του Σίριλ Ντέσσερς. Και τον Καμαρά να είναι πάνω στην μπάλα. Ο Καμαρά, ο οποίος κρατάει και έχει χώρο να κινηθεί. Ο Τιέν Καμαρά θα παίξει με τον Κάγκουα. Κάγκουα στον Ντεφράι. Ντεφράι και πάλι στον Κάγκουα. Κάγκουα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος θα κάνει το λάθος. Ο Καλάμπρια δεν θα μπορέσει να γυρίσει την μπάλα στον Ουναΐ. Το πλάγιο είναι για την Μπόρατς. Το πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί. Παίζουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Μια προσπάθεια η οποία θα γίνει για τους παίκτες της Μπόρατς. Ένα πλάγιο το οποίο έχουν κερδίσει ο Καλάμπρια. Θα κόψει εύκολα ο Καμαρά, θα γυρίσει τον Πένια. Ο Πένια έχει χώρο να κινηθεί με τη σειρά του. Θα δώσει τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν, τελευταία λεπτά. Να δούμε πόσες θα είναι οι καθυστερήσεις σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Σε αυτό το παιχνίδι με τον Φαντρόκελεν τώρα. Το Φαντρόκελεν να Κάνει μια ωραία ενέργεια προσωπική ο Φαντρόκελεν, θα βγάζει τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κρατάει πάλι στο Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν ένα γύρισμα, μπάλα θα κοντράρει, κόρνερ. Τέσσερα λεπτά. Είχαμε τις φάσεις με τον έλεγχο του VAR. Οπότε θα έχουμε τέσσερα λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία αρχίζουν να μετρούν από τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παθιακός ο πίσω έχει κερδίσει ένα κόρνερ. Αριστερή πλευρά με τον Αζεντίν Ουναΐ και πάλι πάνω στην μπάλα. Έτοιμο να το εκτελέσει. Ουναΐ για τον Παθιακό. Ουναΐ θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Είμαστε στο πρώτο από τα τέσσερα λεπτά των καθυστερήσεων, φίλοι ακροάτες. Με τον Αζεντίν Ουναΐ πάνω στην μπάλα. Ουναΐ είναι έτοιμος να εκτελέσει για τον Παθιακό αυτό το κόρνερ από την αριστερή πλευρά. Αζεντίν Ουναΐ. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Γιάρκας, του τερματοφύλακα, εκτελεί ο Ουναΐ. Η μπάλα στον Ντέσσερς δεν μπορεί να τη βρει, θα βρει αέρα ο Ντέσσερς εκεί. Τα βάζει και με τον εαυτό του, θα φύγει μακριά. Περνάει έτσι και αυτή η προσπάθεια, θα μπούμε σε λίγο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παθναϊκός κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, έχει πάρα πολλές ευκαιρίες, είναι καλύτερος από την Μποράτς. Είναι ξεκάθαρο. Έχει επανέλθει πάλι η εικόνα του αγωνιστική σε σχέση με αυτό το οποίο βλέπαμε σε αρκετά από τα παιχνίδια και σε αντίθεση με την εικόνα που είχε στο Καραϊσκάκι. Παθναϊκός έχει καταφέρει στο πρώτο ημίχρονο να επιβάλλει πλήρως το ρυθμό του και θα μπορούσε να έχει πετύχει και ένα δεύτερο γκολ και να είναι πιο αυτή τη στιγμή ήρεμο στην προσπάθεια την οποία κάνει σε αυτή την πρεμιέρα του στο Conference League. Είναι από αυτά τα παιχνίδια που έχει σημαδέψει ο Παθναϊκός για να πάρει τα τρίποντα, κυρίως μέσα στην έδρα του. Γιατί αργότερα θα έρθουν οι έτσι, πιο σημαντικές αναμετρήσεις. Έχει να παίξει και με την Φράιμπουργκ, έχει να παίξει και με την Μπράιτον και έχει να παίξει σημαντικά παιχνίδια. Κάνει μια εκπληκτική ενέργεια ο Αντίνο. Θα μπει στην περιοχή ο Αντίνο, περνάει έναν, δύο, κοντράρι, μπάλα, κόρνερ. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων το κόρνερ με τον Σαντίνο Αντίνο.
1: Έχει ένα πρόβλημα ο Παναθηναϊκός που ανέφερε νωρίτερα, μέσα Γενάρη με μέσα. Τέλη Γενάρη με μέσα Δεκέμβρη.
0: Τέλη
1: 7 Μάρτιο 21
0: μέρες. Τέλη Οκτώβρη.
1: Όχι, μέσα Γενάρη, μέσα Νοέμβρη,
0: συγγνώμη, ναι.
1: Με Δεκέμβρη. Τέλη Νοέμβρη με μέσα Δεκέμβρη. 21 μέρες, 7 παιχνίδια, τα 5 εκτός. Και είναι Καραϊσκάκι, Τούμπα, Φράιμπουργκ, Περιστέρι και μέσα Μπράιτον και Άρη. Φωτιά.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, De Frey θα κάνει ένα λάθος εκεί, θα χάσει την μπάλα. Το πλάγιο για τον Παθναϊκό όμως δεν είναι καλό κοντρόλ. Λοιπόν, Χρήστο, βαδίζουμε σιγά σιγά προς το φινάλε.
1: Ναι, πάμε σε ένα μάτς που το τελικό 1-0 του πρώτου μηχρόνου, όπως πάει, αν δεν αλλάξει κάτι στα λίγα δευτερόλεπτα που θέλουμε. Περίπου στο ένα λεπτό και κάτι για την ακρίβεια, μέχρι το, να συμπληρωθεί η τετράλεπτη καθυστέρηση. Αδικεί τον Παθναϊκό κατάφορα, έχει απόλυτα ξεκάθαρη εικόνα υπεροχής, πάρα πολλές τελικές προσπάθειες, πολλές ευκαιρίες, ένα χαμένο πέναλτι, ένα γκολ πάλι με πέναλτι, γιατί είχαν δύο πέναλτι σε τρία λεπτά μέσα και τα δύο από τον τέσσερις μετά από σχετικές κάθετες πάσες του Ναΐ. Το πρώτο το έχασε ο Ταμπόρδα, δεύτερο σερί που χάνει ο Ταμπόρδα, οπότε την εκτέλεσε το επόμενο την άλλη από τον τέσσερις που ευστόχησε, όπως είχε κάνει και με την Χράντετς το τελευταίο λεπτό της παράτασης. Ο Αθνάκος λοιπόν δεν έχει πετύχει τον γκολ που θα του άξιζε με βάση τις ευκαιρίες, την εικόνα υπεροχής, την πίεση που έχει ασκήσει. Είναι όμως το αφεντικό του αγώνα, το φαίνεται ξεκάθαρα αυτό. Απλά επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μας, λέμε ότι το πιο καλό είναι να βάλει ένα δεύτερο γκολ όσο πιο γρήγορα μπορεί, για να μην επιτρέψει τη Χράτη να πιστεύει ότι θα βρει έστω και μία φάση μέσα στο παιχνίδι για να φέρει τούμπα το παιχνίδι. Να, η πολύ ωραία μπαλιά από τον Γκάγκουα για τον Καλάμπρια, που είναι αρκετά επιθετικός, αλλά ο συνδυασμός αυτός δεν είναι καλός. Η μπάλα φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out, τέλος του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο, με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει στα ποδητήρια προηγούμενος 1-0. Θυμίζουμε το γκολ στο 10ο λεπτό με πέναλτι από τον 4, το κέρδισε ο ίδιος. Νωρίτερα είχε κερδίσει κι άλλο ένα, το οποίο εκτέλεσε ο Ταμπόρδα. Απομάκρυνε ο τερματοφύλακας ο Γιούρκας και είχε κρατήσει για πολύ λίγο το 0-0.
0: Αυτά. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο. Αυτή είναι η εικόνα στο πρώτο 45 λεπτό. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από την Μπόρατς. Έκανε ευκαιρίες, δημιούργησε προϋποθέσεις. Έβαλε ένα γκολ, έχασε ένα πέναλτι, έχασε αρκετές ευκαιρίες. Σε 15 λεπτά πάλι μαζί για το δεύτερο 45 λεπτό που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Ωραία, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός προηγείται με ένα 0 της Μπόρατς. Ο Παναθηναϊκός μπορούσε και έπρεπε να έχει πετύχει τουλάχιστον και ένα δεύτερο τέρμα, εφόσον προηγήθηκε νωρίς το 10ο λεπτό. Έχει πολλές προϋποθέσεις για να σκοράρει, αλλά είναι λίγες οι καθαρές. Η φάση με το πρώτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει βρει απέναντί του τον 19χρονο κίπερ, τον Μλάντε Γιούρκας, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι VV του μάτς, είναι πολύ ανεβασμένος με 25 και έχει βγάλει πολλές φάσεις από την εστία του. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και τα λέμε σε λίγο.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Ακούτε Air Sport.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπορ, είναι εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Παρέα σας για περίπου 15-17 λεπτά ακόμα θα είναι ο Άκης Δημακός με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο και την Ειρήνη Παπαζίση που είχε έρθει για τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός Μπόρατς ομίχρονο είναι στο 1-0. Προηγείται η ομάδα του Τριφυλιού με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερς. Είναι μια καλή εμφάνιση που κάνει ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ομίχρονο. Με σωστή και γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, δεν έχει πίσω ιδιαίτερα ανησυχήσει. Ο Ταμπόρτ έχει χάσει και πέναλτι στο 7ο λεπτό, 3 λεπτά νωρίτερα δηλαδή, πριν ο Ντέσσερς ήταν εύστοχος από τα 11 βήματα. Και τα δύο πέναλτι επιβλήθηκαν από εξαιρετικές κάθετες πάσεις του Ναΐ προς τον Νιγηριανό Φορ, ο οποίος ανατράπτηκε. Επίσης, τα θετικά είναι ο Παναθηναϊκός έχει απειληθεί ελάχιστα. Είναι σε καλή βραδιά ο Ναΐ, ιδιαίτερα κινητικός είναι ο Κάγκουα. Με λίγα λόγια, ο Παναθηναϊκός είχε αδικήσει τον εαυτό του με αυτό το αριστερό 1-0. Θα μπορούσε να μπει, θα πρέπει να μπει στο μάτς σαν να είναι στο 0, να σκοράρει μια δεύτερη φορά και να καθαρίσει το παιχνίδι. 65-35 είναι η κατοχή της μπάλας, οπότε το ημίχρονο. 16-1 οι τελικές, 5-0 τα κόρνερ, 1-4 οι αποκρούσεις και τα X goals είναι 2,4 με 0,05. Αυτά είναι τα στατιστικά που έχει βγάλει η διοργάνωση.

Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στους αγώνες οι οποίοι διεξάγονται. Πάμε πρώτα για το Europa League του UEFA στο ημίχρονο. Είναι Alkmaar, Hapoel Beersheba, είναι στο 0-0. Σπάρτα Πράγας, Λίλεστρομ στο 0-0. Union Saint-Gilloise, Real Sociedad 0-0. Τσέλι Ομόνια 0-1, η κυπριακή ομάδα είναι μπροστά. Λιόν Κρίσταλ Πάλας 2-0. Σάλτσμπουργκ Μίλαν 0-2. Ουνιάο Τορένσε Σάντερλαντ 1-0. Και Λεχ Πόζαν Λεβερκούζεν 0-3. Οι Γερμανοί έχουν καθαρίσει από το πρώτο μήχρονο τον αγώνα στην Πολωνία.

0: Να δούμε και τα αποτελέσματα της League Phase του Conference League. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, όπως έχουμε πει, προηγείται με 1-0 της Μπόρατς. Στο 0-0 είναι η Γάνδη με την Αρχάους. Στο 1-1 είναι το Λουγκάνο με τον Ερυθρό Αστέρα. Κουόπιο Τραμζοσπόρ 0-2. Η Κραϊόβα με τη Χετάφε είναι στο 0-0. 1-0 προηγούνται οι Κροάτες της Χάιντουκ Σπλιτ του Άγιαξ. Τσεσεχά Σόφιας Μονακό είναι στο 0-2. Εγνατία Μίντιλαντ είναι στο 1-1. Μιάλμπι Ίντερ Κλουμπ Ντεσκάλδες είναι στο 0-0. Και Ρίγα Καϊράτ είναι στο 1-1. Και αυτές οι αναμετρήσεις βρίσκονται στο ημίχρονο. Εμείς πάμε μέχρι τη Μασσαλία. Μας περιμένει και ο Μπάμπης Παπάζογλου με ενδεκάδα Ολυμπιακού. Μπάμπη.
1: Καλησπέρα Άκη, καλησπέρα σε φίλες και φίλους ακροατές Σέρα Σπορ. Μόλις βγήκε λοιπόν η ενδεκάδα του Ολυμπιακού, την πετύχαμε. Ο Ορτέγα κατά τον κολπό, δεξιά ο Σάγιακα, αριστερά ο Μπρούνο, Ρέτσο Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας, Πουέρτα Έσε στη μεσαία γραμμή, Μάρτιν Ζώτα Σίλβα Τσικίνιο και Γιάρεμτσουκ. Θυμάσαι, είχαμε πει ότι ο Γιάρεμτσουκ έχει το προβάδισμα για την επίθεση από όντω.
0: Νομίζω όλου του έπιασε.
1: Ναι, και λέγαμε το πιο πιθανό, έδινα πιο πιθανό λίγο τον Μπρούνο έναντι του Τιχνιζέαν, εκεί έπαιζε μια θέση. Ήταν και ένα σκεπτικό ότι ο Σάγιακας δεν παίζει την Κυριακή, άρα εκεί θα παίξει σίγουρα ο Πέντερσεν. Είχε ένα ρίσκο, ξέρεις, να μην υπάρξει κάποιο τραυματισμό, κάποια επιβάρυνση μεγάλη. Ο Πιρόλα διατηρεί τη θέση του δίπλα στον Ρέτσο και περιμέναμε ότι ο Φρόιλερ θα πάρει ανάσες, θα παίξει ο Πουέρτα και με τον Έσε στην μεσαία γραμμή.
0: Πες και τα παιδιά του Πάγκου για να πάμε εμείς σε διαφημίσεις πριν το δεύτερο μήχο του Παναθηναϊκού.
1: Βεβαίως, Τουρνάρας, ο πιστηρικάς ο Γεωργακόπουλος, ο τρίτος goalkeeper, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Φορτούνι, Σα, Φρόιλερ, Πέντερσεν, Γκονζάλες, Τεκνησιάν, Φίλης, δηλαδή όλους όσους είχε πάρει μαζί του στην αποστολή. Άμα θες να πω και λίγο γρήγορα και την...
0: Ναι, πολύ γρήγορα όμως.
1: Ντελάνκε, Γουεά, Μεϊτέ, Αγουάρτ, Έμερσον, Ναντί, Γκόμες, Αμπτελή, Αμπτελάχ, Μαοπαϊ και Παϊσάο. Τον βάζει τελικά, έτσι, τον Βραζιλιάνο, με τον οποίο είχε ένα story τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ωραία, με, διαφημιστικά και επιστρέφουμε στο ΆΚΑ για το δεύτερο ημίχρονο.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Κρύο. Τέλος. Πρέπει να προχωρήσω με θερμομόνωση. Εσύ ως μηχανικός, τι λες?
7: Να προχωρήσεις. Αλλά γνωρίζεις ότι απώλειες ενέργειας δεν έχεις μόνο από τους τοίχους. Και θερμομόνωση να κάνεις, θα έχεις απώλειες από την ταράτσα 35-40%.
6: Α, έχω βρει τη λύση. Θα επιλέξω το ολοκληρωμένο σύστημα ThermoSeal και Cool Roof της Durostik. Έτσι θα έχω ταυτόχρονα θερμομόνωση και θερμοστεγάνωση. Και θα είμαι διπλά κερδισμένος.
7: Σωστά. ThermoSeal και Cool Roof για οικονομία. Τέλος στους μεγάλους λογαριασμούς χειμώνα-καλοκαίρι. Όταν δεν θες μισές δουλειές, επιλέγεις Durostik.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
10: Ακούτε Ερασπορ.
0: Λοιπόν, εμείς επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπορ και κατευθείαν πάμε στο ΆΚΑ που μας περιμένει ο Άρης Γάτας και ο Χρήστος Κοντός για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Παναθηναϊκός Μπόρατς. Μας ακούνε από το ΆΚΑ ο Άρης Γάτας και ο Χρήστος Κοντός.

0: Λέω να κάνουμε πάλι μια προσπάθεια να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Άρης Γάτας, Χρήστος Κοντός στον αέρα για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Εδώ είμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Το παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε πριν από 2-3 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο με την προσπάθεια για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ένα δεύτερο 45 λεπτό το οποίο δεν έχει υπάρχει κάποια αλλαγή από την ενέργεια την οποία έκανε ο Καμαρά και θα βρεθεί στο χορτάρι ο Χείρος. Έχουμε ένα φάουλ για την Μπόρατς. Ένα πρώτο 45 λεπτό στο οποίο ο Παναθηναϊκός έπαιξε αρκετά καλά στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα του πρώτου ημιχρόνου. Έχασε ευκαιρίες, κατάφερε να δημιουργήσει προϋποθέσεις έτσι ώστε να σκοράρει με ένα πέναλτι. Έχασε και ένα πέναλτι με τον Ταμπόρδα και αρκετές ευκαιρίες μπροστά από τα καρέτσια εστίας του Μλάντεν Γιούρκας, του τερματοφύλακα της Μπόρατς, ο οποίος έβγαλε την μπάλα αρκετές φορές και είχε ως αποτέλεσμα να είναι ο πρωταγωνιστής για την ομάδα της Μπόρατς στο πρώτο 45 λεπτό. Είναι μια προσπάθεια που θα γίνει τώρα με τους παίκτες της Μπόρατς με ένα φάουλ το οποίο εκτελέστηκε ο Κυριακόπουλος. Θα βγάλει την μπάλα μακριά με τον Ντέσσερς και την προσπάθεια την οποία θα γίνει με την ενέργεια εδώ. Μπάλα θα περάσει για τον Αμέρ Χείρος. Ένα γύρισμα με τον Ταμπόρδα στην περιοχή. Ο Ταμπόρδα θα διώξει μακριά σε ένα σημείο που επιχείρησε εκεί να βρεθεί ο Ντέσσερς, αλλά ήταν πολύ δυνατή παλιά από το Βιθέντε Ταμπόρδα για να προλάβει ο Ντέσσερς και να γίνει κατόχος στην μπάλα. Λοιπόν, ένα δεύτερο ημίχρονο στο 47, φιλία Κροατές. Καλησπέρα και πάλι. Παρέα με τον Χρήστο Κοντό και τον συνάδελφο τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον Παναγιώτο Στουπή. Αντίνο στο Κυριακόπουλο, μέσα στην περιοχή ο Κυριακόπουλος κρατάει, θα βρεθεί στο χορτάρι. Ο Κυριακόπουλος δεν υπάρχει κάτι. Μπάλα θα φύγει έξω, μακριά από τα δοκάρια του τερματοφύλακα του Μλάντεν Γιούρκας. Ήταν μια ενέργεια για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο, ο οποίος βρέθηκε στο χορτάρι. Ήταν η προσπάθεια με τον Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος έπαιξε κάθετα. Στο 47 ήταν αυτή η ενέργεια για τους πράσινους με τον Κυριακόπουλο, ο οποίος δεν υπάρχει κάτι. Και τώρα ο Κυριακόπουλος θα βάλει το πόδι, θα κόψει την μπάλα σε δύο χρόνους. Θα κάνει ένα φάουλ το οποίο θα υποπέσει πάνω στον Ρογκουλίτς. Ένα φάουλ το οποίο εκτέλεσαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Η μπάλα θα γυρίσει στον Φαντρόκελεν. Ο Φαντρόκελεν θα παίξει με τον Πένια. Πένια στον Καμαρά. Καμαρά θα βγάλει στον Ουναΐ. Ουναΐ κρατάει, έχει χώρο να κινηθεί πάντα. Ουναΐ έχει την μπάλα στην κατοχή του. Θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος και Ουναΐ. Ουναΐ ωραία ενέργεια. Ουναΐ κρατάει. Ουναΐ στον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν με τον Ντεφράι. Ντεφράι θα βγάλει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια θα κινηθεί σε θέση μέσα δεξιά με στόχο τον Κάγκουα. Κάγκουα θα κερδίσει την μπάλα. Ο Κάγκουα κρατάει πάντα την μπάλα στην κατοχή του. Μπάλα θα κοντράρει. Από τις κόντρες θα υποφεληθεί ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Το πλάγιο για τους πράσινους. Με τον Κάγκουα έτοιμο να το εκτελέσει γρήγορα. Θα αφήσει τελικά την μπάλα στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια θα πάει πάνω στην μπάλα. Ενώ τώρα έχει αυξηθεί και ο κόσμος αρκετά. Νομίζω, Χρήστο, πρέπει να είμαστε σίγουρα 25-30.000.
2: 27-28, μπορεί να αγγίζει και τους 30.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ κόσμο.
1: Και τόσο κόσμο του Παναθηναϊκού.
2: Και πάνω διάζομαι αρκετό. Και έχει και βέβαια και καμία 200. Πώς είναι αυτή εκεί. Η Βόστινη που βρίσκεται από πάνω μας. Ακριβώς. Σε μια γωνιά. Ήσυχη, γιατί χθες κάναμε επεισόδια. Είμαι και 10 συλλήψεις.
1: Να δούμε τον Καλάμπρια να σεντράρει. Η τσέντρα είναι πάρα πολύ δυνατή. Από τον Καλάμπρια η μπάλα θα βγει μακριά αριστερά. Θα την προλάβει ο Αντίνο με πολύ ωραίο τρόπο. Θα γυρίσει τον Κυριακόπουλο. Αλλά έχει βγει έξω. Έχει προλάβει και έχει βγει έξω η μπάλα. Στο 44 είμαστε. Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός προηγείται ένα 0. Θα έλεγα, Χρήστο, ότι η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου είναι μια εικόνα η οποία είναι ενθαρρυντική για τον Παναθηναϊκό σε γενικές γραμμές και αν θα συνεχιστεί έτσι αυτός ο ρυθμός.
2: Θέλει τον γκολ όμως. Του λείπει τον γκολ. Για να δούμε να είδε τώρα που κάνει μια ωραία προσπάθεια. Στέκεται όρθιος. Με φάουλ, όχι. Χωρίς φάουλ, λέει ο διαιτής. Φρέναρε ο Ουναΐ και γύρισε και το κοίταξε με ένα μυστήριο ύφος. Ο διαιτής δεν ψήνεται. Θεωρεί ότι δεν έγινε κάτι αντικανονικό. Οπότε το παιχνίδι συνεχίζεται με την βοσνιακή ομάδα να περνάει τη σέντρα και να προσπαθεί να βγάλει συνθήκες αντεπίθεσης. Η παλιά είναι κοντινή. Δεν έχει φανεί επιθετικά η Μπόρατς. Τώρα πατάει η περιοχή μετά από πολλή ώρα. Μια επικίνδυνη σέντρα. Η μπάλα πήγε στην άλλη πλευρά. Δεν βρέθηκε κάποιος στην πορεία της. Κρατάνε όμως την κατοχή και την πίεση στην άμυνα του Παναθηναϊκού ή της Μπόρατς. Εδώ το φάουλ ξεκάθαρο το κάνει ο Κυριακόπουλος, γιατί απλώνει χέρι και τραβάει από την φανέλα τον κύριο Άντε Ρόγκουλιτς και δίνει ευκαιρία στην Μπόρατς από σχετικά κοντινή θέση και τραβάει από την φανέλα τον κύριο Άντε Ρόγκουλιτς και δίνει ευκαιρία στην Μπόρατς από

0: Εκεί που βγαίνει ο Πένια, με γροθιές δεν ρισκάρει να μπλοκάρει. Διώχνουν με γροθιές μακριά, όμως αυτό δίνει την ευκαιρία στους Βόσνιους να κρατήσουν μια μορφή πίεση στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ερά κρατάει την μπάλα. Θα γίνει νέα σέντρα από την άλλη πλευρά και φαλιά έξω. Καλή στιγμή για την Μπόρατς με τον αρχηγό της. Η σέντρα έγινε από τα δεξιά στην άλλη πλευρά. Εκεί κόλλησε η άμυνα του Παναθηναϊκού, επέτρεψε στον παίκτη της Μπόρατς να πιάσει την κεφαλιά. Βέβαια δεν είναι, είναι ένα ψηλό παιδί, δεν είναι όμως τόσο καλή η κεφαλιά. Από τον Σίνισα Σανικάνιν, την μπάλα πέρασε περίπου ένα 1,5 μέτρο έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Πένια. Ήταν όμως μια τελική προσπάθεια που υπενθυμίζει τον Παναθηναϊκό ότι μπορεί να την εδώ και ότι αν της δοθεί η ευκαιρία την άλλη φορά μπορεί να πιέσει το έτσι. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κεφαλοποιήσει αυτή την υπεροχή του. Στο δεύτερο μήχρονο δεν έχει κάνει σημαντική ευκαιρία στα αυτά τα 6 λεπτά που έχουμε διανύσει. Το πρώτο μέρος έχει όμως αρκετές φάσεις που θα μπορούσαν να τις τελειώσει με πολύ πιο ωραίο τρόπο, σε μια πιεστική συνθήκη που δημιούργησε με αυτό το pressing, με τις ορμητικές του επιθέσεις, με τις αρκετές τελικές του προσπάθειες, με χαρακτηριστικό ότι κορυφαίος παίκτης του αγώνα όχι μόνο της Μπόρατς είναι τερματοφυλακάς, ο 19χρονος Μλάντεν Γιούρκας, έχει κάνει μερικές πολύ ωραίες επεμβάσεις. Θυμίζουμε ότι πέρα από την η ηρεμία που φέρνει ένα δεύτερο γκολ, άρα είναι και χρήσιμο στην τελική καταμέτρηση.
1: Και επειδή, γενικότερα είναι τα γκολ χρήσιμα. Όλα. Δεν είναι μόνο το δεύτερο και άλλο και τρίτο και τέταρτο και όσες ομάδες.
0: Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις ισοβαθμίας.
1: Βέβαια. Που κρίνονται στα γκολ στο τέλος.
0: Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να... ό,τι παραπάνω έχει καλό είναι. Για να δούμε τώρα η κάθετη. Πηγαίνει ο Καλάμπρια. Φεύγει λίγο πιο πλάγια. Μπαλά μπαίνει μέσα στην περιοχή. Καμαρά το σούτ έξω πάνω από την περιοχή. Κακή εκτέλεση από τον Καμαρά. Έγινε μια καλή επίθεση από πλευρά του Παναθηναϊκού. Φάνηκε ότι ο Καλάμπρια σε πρώτο χρόνο θα έκοβε. Ο Καλάμπρια είναι ο παίκτη που πήρε την πάσα από τον Τέσσερ και είχε κλέψει αρκετά την μπάλα. Η μπαλιά του Τέσσερ ήταν λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα ήθελε. Έκανε τα κουνάκι προ τα πίσω. Τα μπόρδα έστρωσε στον Καμαρά. Κακή εκτέλεση.
1: Είναι καλά πόδια ο Καμαρά που εκεί γενικότερα δεν εκτελεί καλά. Δηλαδή έχει φανεί σε πάρα πολλέ περιπτώσει. Δεν είναι από του παίκτε που
0: δεν έχει εμπιστοσύνη.
1: Και να σουτάρει α πούμε με διαξιώσει στην εστία γενικότερα. Δεν έχει καλές επιλογές στο θέμα του σούτ, έτσι, πάντα. Ναι, ναι.
0: Εδώ πάντα χρειάζεται προσοχή, ξέρεις, γιατί καμιά φορά λέμε εμείς ότι μεγάλη διαφορά, ναι. Βλέπω τώρα, έτσι, χαζεύα λίγο τα αποτελέσματα στο Europa League. Mm-hmm. Το Ρέσε Σάντερλα, το ομάδα Β' Εθνικής Πορτογαλίας, κερδίζει μια ομάδα της Premier League που κάνει, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες φορές παραπάνω, η αξία
1: της. Για τον Κάκο, στην περιοχή. Τριπλάρι, σουτάρι, έλα, έλα, Χριστό.
0: Ναι, η Ρέσε, λοιπόν, μια πολύ μικρή δυναμικότητα ομάδα. Έτσι, δεν είναι πρώτη κατηγορία. Πήρε το κύπελο με έναν απίθανο τρόπο πέρυσι μέσα στη Λισαβόνα. Και βγήκε τώρα για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Ευρώπη και κερδίζει τη Σάντερλαντ, η οποία μπορεί να κάνει και 500 εκατομμύρια. Και κεφαλιά προς τα πίσω. Πριν πάει μπάλα στον Αντίνο, θα έχουμε το corner. Αλλά υπάρχει offside ή επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ. Εδώ σφυρίζει ο διαιτητής. Έχει πολλαπλάσια αξία. Δεν μπορεί να συγκρίνει τα μεγέθη και όμως την κερδίζει. Δεν ξέρω αν θα κρατήσει γιατί έχουμε ακόμα δρόμο. Είμαστε κοντά, κοντά στην ώρα, στην πλούσια μια ώρα. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Ρέσε Σάντερλαντ 1-0.
1: Ακριβώς.
0: Και επειδή μας ενδιαφέρει, βλέπω ότι η Σπάρτα Πράγας μόλις έβαλε γκολ με τη Λίστρομ και προηγείται 1-0. Μας ενδιαφέρει, επειδή η Σπάρτα είναι τσέχικη ομάδα, την κυνηγάμε. Και οι άλλοι που κυνηγάμε σήμερα, την Λεχ Πόζναν από την Πολωνία, δεν μας ανησυχεί. Είναι Λεχ Πόζναν Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-3, παρακαλώ. Όλα αυτά ενώ πάμε για το 55, εδώ είμαστε λίγο πιο πίσω χρονικά γιατί με τη χρήση του VAR σε δύο περιπτώσεις είχαμε μια καθυστέρηση τετράλεπτη, οπότε είμαστε σχετικά με τα περισσότερα παιχνίδια ένα κλικ πιο πίσω χρονικά. Ο Παναθηναϊκός πιέζει και πάλι ψηλά, θέλει να εντείνει αυτή την πίεση στην αντίπαλη άμυνα και την οδηγεί με αυτό το σχετικό pressing σε ένα ακόμη λάθος. Τα πολλά που έχουν κάνει οι Βόσνοι, γιατί δεν έχουν την ποιότητα σε συνθήκες πίεσης και καλού μαρκαρίσματος όπως όλους Παναθηναϊκού να βγάλουν την μπάλα ψύχρεμα και έχουν παραχωρήσει πολλές φορές την μπάλα ξανά στον Παναθηναϊκό, είτε με λάθος πάσας είτε με πλάγια out. Πετάνε κάτω ακόμα στον πανικό τους έξω, να μην έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Όλα αυτά στο 55, Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα 1-0, φάουλ για τον Παναθηναϊκό κοντά στην πλάγια γραμμή, αρκετά έξω από την περιοχή. Από τα αριστερά που σε εκδηλώνει η επίθεση πράσινη, με το αριστερό θα εκδηλώσει ο Κυριακόπουλος ή με το δεξί ο Ουναΐ. Για να δούμε.

0: τα μπόρδα. Σηκώνει το ονάι ονάι σου σεντράρι. Παραλίγο εδώ αυτό το γκολ. Γιατί πιάνει με την κεφαλιά όχι δυνατά. Τη αλλάζει λίγο την πορεία, αλλά τη στέλνει εκεί που είναι ο τερματοφύλακα.
1: Ναι, εντυπωσιακό πάντως όλες οι φάσεις έχουν πάει πάνω στον τερματοφύλακα. Δηλαδή δεν έχει γίνει μέχρι τώρα ούτε τα σουτ τα οποία έκανε παίξει πάθνα εγώ. Με αξιώσει στη γωνιά, τα πιο πολλά έχουν πάει πάνω, οπότε ήταν και ευκολή λία πολλές φορές.
0: Πήγε το καρφώσει εδώ, έτσι. Δηλαδή, εδώ, σαν σεντερφόρ λειτουργήσε. Δεν είναι κεφαλιά προς τα πίσω. Πάει να διώξει και του φεύγει μπάλα τελείως και πάει προς τα μέσα.
1: Ναι,
0: και
1: αλλά είδες ήταν στην πορεία.
0: Αν πήγαινε ένα μέτρο πιο εδώ πιο εκεί.
1: Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Ήταν καρφή μέσα. Mm. Ήταν και δυνατή κεφαλιά. Δεν ήταν απλά μια κεφαλιά έτσι γύρισμα χαλαρό και ήπιο. Πένια. Δεν έχει χρειαστεί να επέμβει. Στο πρώτο μήχρονο σε ένα σουτ ήταν εύκολη η δουλειά του να το μπλοκάρει. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Παναθηναϊκός πάλι μπροστά. Τα μπόρδα. Πάσα ευκαιρία πριν τον Καλάμπρια που πατάει πάρα πολύ συχνά περιοχές. Ένα τάκλιν Σωτήριο του παίρνει την μπουκιά από το στόμα πριν εκτελέσει μέσα από την μικρή περιοχή από τη γωνία. Έχουμε νέο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος στατιστικά έχει ξεκάθαρα το χέρι. Δεν χωρεί καμία αμφιβολία. Επ' αυτού θα σας δώσω μια ανεπίσημη στατιστική ανάλυση του αγώνα, η οποία συνήθως δεν απέχει και πολύ. Παναθηναϊκός έχει expected goals 3, παρακάτι, 2.87 είναι, πόσο είναι, 0.12 η Μπόρατς. Δηλαδή φανταστείτε τεράστια διαφορά.
1: Ναι, ναι.
0: 61 κατοχή ο Παναθηναϊκός, 39 η Μπόρατς, 19 τελικές προσπάθειες ο Παναθηναϊκός, 2 η Μπόρατς, 5 επεμβάσεις για τον τερματοφύλακα της Μπόρατς, μία για αυτή που σας έλεγα νωρίτερα για τον Πένια, και 7 κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, κανένα για την Μπόρατς. Είναι πολύ ξεκάθαρη η περιοχή του Παναθηναϊκού. Πέρα από τον γκολ έχει στατιστικά 2 πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να ανοίξει τον γκολ και αρκετές άλλες καλές φάσεις που δεν τις έχει αξιοποιήσει. Σε ένα μάτσο που είναι πολλές φορές θυμίζει τη γάτα με το ποντίκι, το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, απλά ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να γραπώσει το ποντικάκι, να το κρατήσει κάτω, να μην τον απειλεί.
1: Λοιπόν, αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 58 στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός πρόκειται να μην την έχει σε ένα κόρνερ, εκτελείται πλασταριστά. Ο Ναΐ θα πάρει την μπάλα από τον Ταμπόρδα. Η μπάλα θα φτάσει στο Κίξ Κάγκουα. Κάγκουα κρατάει στο ίδιο μοτίβο. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο με όλο τον κόσμο στην περιοχή. Φοβερή ενέργεια του Ναΐ. Θα δεχτεί ένα χτύπημα. Πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του Ναΐ εκεί. Είναι μερικές φορές μοιάζει ότι είναι, ρε παιδί μου, ότι παίζει αντρικό με παιδικό.
0: Ναι, είναι...
1: Δηλαδή ότι είναι 2 και 3 κλάσεις παραπάνω στη τεχνική κατάρτιση. Κοίταξε εδώ τώρα η φάση πως περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια και δέχεται ένα χτύπημα στο πρόσωπο, ένα μαρκάρισμα ο Ναΐ, ο οποίος θα πέσει στο χορτάρι και...
0: Έχει κάρτα αυτός.
1: Ο Χείρος, ναι.
0: Ναι, έχει κάρτα.
1: Για να δούμε. Ναι, νομίζω είναι κάρτα εδώ. Το βρίσκει στο πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, ναι, έχει κάρτα. Δηλαδή αν πάρει δεύτερη φεύγει.
1: Που τη χαρίζει από ό,τι βλέπω.
0: Ναι. Δεν θέλει να το τραβήξει παραπάνω. Εντάξει, το όριο είναι. Πολλοί διαιτητές θα τη δίνανε εύκολα την κάρτα. Γιατί με το χέρι το δεξί, την ώρα που του περνάει την μπαλά κάτω από τα πόδια και πάει να ακολουθήσει τη φάση. Ο Ναΐ τον βρίσκει στο πρόσωπο. Ο Ναΐ σηκώνεται. Ευτυχώς δεν έχει κάτι σοβαρό. Πονάει βέβαια λίγο γιατί τον βρήκε λίγο στο μάτι. Από αυτή τη θέση θα έχουμε την εκτέλεση του φάουλ για τον Παναθηναϊκό, με ο Ναΐ να παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί, χάνει την μπάλα ο τερματοφύλακας, απομακρύνει τους συμπαίκτες, του κρατάει ο Παναθηναϊκός την μπάλα στην περιοχή κοντά, το απλωμένο πόδι ενός αμυνόμενου που παραχωρεί το πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό, σε μπάση ένα ρέρε να φτιάξει και την μπάλα. Εδώ είναι μια από τις λίγες κακές επιλογές του τερματοφύλακα που κάνει μια πολύ άστοχη έξοδο, έξω του μεσολογίου τη λέγαμε παλιά εμείς, τσιρκάδες. Απλά δεν βρέθηκε στην πορεία της μπάλας κάποιος του Παναθηναϊκού. Απομάκρυναν οι αμυνόμενοι. Για να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στο πλάγιο και να διατηρήσει την πίεση στην αντίπαλη άμυνα. Ένα σόλο του Ναΐ. Περνάει ένα, δύο, τρεις. Πάει να μπει πιο βαθιά στην περιοχή. Τον κόβουνε. Αλλά η φάση αυτή ξεσηκώνει πολλά χειροκροτήματα από τους περίπου 27-28.000 που πάνε στο Παναθηναϊκού. Γιατί ήταν πάλι μια θεματική ενέργεια από τον Ναΐ που είναι τεχνίτης και μας το υπενθυμίζει. Κυριακόπουλος, Κάγκουα, μπαλιά πιο πλάγι αριστερά για τον Αντίνο. Αντίνο στο ένας μέναν, πασάρι στον Κάγκουα, χαμηλά η μπάλα κάτω. Ο Ναΐ πάλι με μια εξαιρετική επαφή με την μπάλα, αλλά το παράκανε εδώ, κράτησε πολύ παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Έδωσε την ευκαιρία στους παίκτες της Μπόρατς να κόψει τον Παναθηναϊκό, συνεχίζει το ημωμέντο.
1: Λοιπόν, είμαστε στο 60. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0. Ήταν η προσπάθεια με τον Ουναΐ σε δύο χρόνους. Ο Ουναΐ, ο οποίος επιχείρησε να μπει στην περιοχή, μία και δύο φορές δεν μπόρεσε να περάσει το πολυπληθέστατο αμυντικό τείχος που έχουν κάνει εκεί οι παίκτες της Μπόρατς. Ενώ τώρα θα βγει στον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα σερδάρει μέσα στην περιοχή. Η μπάλα θα περάσει. Τρέχει ο Ουναΐ να την κερδίσει με υπερένταση εκεί οι παίκτες της Μπόρατς. Θα κόψουν την μπάλα και συγκεκριμένα ο Χείρος, ο οποίος επιχείρησε να διώξει μακριά την μπάλα, βρήκε το κεφάλι του Αζεντίνου Ναϊ. Έφυγε πλάγιο για την ομάδα από την Βοσνία. Δεν έχουμε αλλαγές μέχρι τώρα σε αυτό το παιχνίδι, με τον Παναθηναϊκό να πιέζει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στο 61. Μια προσπάθεια που θα γίνει με τον Φαν Τρόκελεν και τον Καμαρά. Ο Καμαρά, ο οποίος θα κερδίσει, μπάλα φτάσει Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο, Κάγκουα. Κάγκουα θα βρεθεί στο χορτάρι, θα κερδίσει ένα φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο έγινε πάνω στον Kings Kagwa, λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή και από τα αριστερά, όπως ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις επιθετικής πρωτοβουλίας. Η μπάλα θα πηγαίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι κρατάει. Ο Ντεφράι έχει πάντα χώρο να κινηθεί. Δεν βιάζεται. Θα βγάλει δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια αποθεσέ δεξιού μπακάφ. Θα δώσει στον Ουναΐ που έχει οπισθοχωρήσει. Ουναΐ κρατάει. Ουναΐ θα προτιμήσει τον Καμαρά. Καμαρά με την περιστροφική κίνηση που θα κάνει γύρω από τον εαυτό του, θα παίξει στον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν έχει χώρο να κινηθεί. Θα δώσει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα στον Καμαρά. Καμαρά θα κάνει το λάθος ο Καμαρά και θα δώσει την ευκαιρία στους παίκτες της Μπόρατς να φύγουν. Αλλά θα σταματήσει τους παίκτες της Μπόρατς με ένα φάουλ το οποίο θα κάνει ο Καμαρά, ο οποίος είναι πολλές φορές στον επιπόλαιο στις προσπάθειες του αυτές. Ενώ βλέπω τον Αντρέα τον Τετέ έτοιμο να αλλάζει και να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Μια προσπάθεια σε λίγο θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ένα μια σέντρα θα γίνει στην περιοχή. Ο Φαντρόκελεν θα κόψει σε ένα σημείο στο οποίο ο Καλάμπρια πιο μακριά. Ένα γύρισμα θα γίνει. Δεν μπορούν εκεί οι παίκτες της Μπόρατς να κερδίσουν την μπάλα. Μπάλα πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Βλέπω προθερμαίνονται αρκετοί από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Είναι και ο Λιβάη Γκαρσία. Ο Τετέι είναι πολύ πιθανόν, είναι ο πρώτος ο οποίος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Μια κεφαλιά θα γίνει από τον Τέσσερς. Ο Τέσσερς θα περάσει μπάλα. Δεν θα μπορέσει να βρεθεί κάποιος παίκτης στην πορεία της μπάλας εκεί. Ο Τέσσερς θα τη χάσει. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα με τους παίκτες της Μπόρατς. Μια ενέργεια, μια σέντρα, βαθιά μπαλιά με στόχο ποιον. Που στο πουθενά ο Καλάμπρι είναι αυτός ο οποίος θα ελέγξει. Θα κρατήσει την μπάλα ο Καλάμπρι και θα δώσει τον Ντεφράι. Ντεφράι πάντα από δεξιά στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θα γυρίσει αρκετά μέτρα πιο πίσω στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κρατάει. Θα δώσει τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν έχει χώρο να κινηθεί μπροστά. Το Φαντρόκελεν θα πάρει όλο το χώρο. Έχει αριστερά τον Κυριακόπουλο. Φαντρόκελεν τώρα θα περάσει τη μεσαία γραμμή. Ο Φαντρόκελεν με τον Κάγκουα. Κάγκουα γύρω από τον εαυτό του θα κινηθεί και θα δώσει τον Καλάμπρια. Καλάμπρια θα βγάλει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα αποθέσει έξω δεξιά. Ο Ταμπόρδα θα γυρίσει τον Ουναΐ. Ουναΐ στην περιοχή. Ταμπόρδα το σούτι. Μπάλα θα κοντράρει έξω. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2-0 με τον Βιθέντε Ταμπόρδα.
0: Κάτι λείπει να τελειώσουν τη φάση. Δηλαδή,
1: το καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια.
0: Τόσο συχνά την περιοχή αν μπορεί να τελειώσει.
1: Το καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια.
0: Ταμπόρδα. Δεν είναι γκολ που το δίνει.
1: Ουναΐ, Ταμπόρδα. Η μπάλα κοντράρει, φεύγει έξω. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Σε κόρνερ και εξέδρα ζεσταίνεται. Ουναΐ έτοιμο να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τη δεξιά πλευρά. Όλο ο κόσμο μέσα στην περιοχή. Αζεντίνου Ναΐ. Πάνω στην μπάλα ο Ναΐ. Έτοιμο να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Περιμένει ο διαιτητής να υποδείξει το σωστό σημείο που οι παίκτες θα στηθούν μέσα στην περιοχή. Ουναΐ εκτελεί αυτό το κόρνερ. Ουναΐ μια κεφαλιά απομακρύνει αμυντική. Ο Kings Kagwa κερδίζει. Θα γυρίσει στον Καλάμπρια που είναι μόνος αμαρκάριστος και θα βγάλει την μπάλα δεξιά. Όλος ο κόσμος μέσα στα καρέτσια εστίας της Μπόρατς. Ουναΐ προσποιείται. Οι τρίπλες. Ουναΐ στην περιοχή. Το γύρισμα. Ταμπόρδα δεν μπορεί σε δύο χρόνους ο Ταμπόρδα να βγάλει την μπάλα. Τώρα θα διώξουν την μπάλα οι Βόσνοι και θα φύγουν στην κόντρα. Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει κλείσει στα καρέ του την Μπόρατς, στα καρέ της την Μπόρατς, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει τον γκολ. Ένα γκολ το οποίο θα διώξει και το άγχος, όπως είναι λογικό, γιατί όσο πηγαίνει το παιχνίδι έτσι, ο Παναθηναϊκός πρέπει να το κλειδώσει το μάτς μέχρι το φινάλε. Είμαστε στο 65, για να μπορεί μετά να παίζει πιο ελεύθερα σε παιχνίδια τα οποία επιβράσουν πάντα εκπλήξεις αυτά τα μάτς. Και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να γίνεται στην Ευρώπη. Λοιπόν, μια προσπάθεια η οποία θα γίνει. Θα κόψουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Καλάμπρια. Καλάμπρια θα γυρίσει. Θα βγάλει στον Καμαρά. Καμαρά κάτω από τη μεσαία γραμμή. Τώρα κινείται ο Κάγκουα. Κάγκουα και Αντίνο. Αντίνο θα βγάλει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο θα βρει χώρο. Κυριακόπουλο έχει δίπλα τον Αντίνο. Κυριακόπουλο κρατάει. Σεντράρει ο Κυριακόπουλο. Δεν είναι καλή σέντρα. Απομακρύνει η αμυντική. Μπάλα θα φτάσει στον Κάγκουα. Θα πάρει το rebound. Έξω περιοχή ο Κάγκουα. Θα παίξει με τον Αντίνο. Και αυτός θα βγάλει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο στον Κάγκουα. Κάγκουα. Ωραία ενέργεια ο Κάγκουα. Περνάει έναν παίκτη ο Κάγκουα. Τώρα θα δώσει τον Λαμπόρντα. Έχει χώρο. Σουτάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ο Καλάμπρια σουτ. Τέσσερις έξω. Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Μία ακόμη. Δεν μπορεί ο Ταμπόρντα εκεί να τελειώσει τη φάση. Πέφτει εντυπωσιακά ο Μλάντεν Γιούρκας και διώχνει μία ακόμη προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό. Ο Ταμπόρντα έχει όλο το χώρο να εκτελέσει και από την αντίθετη, και από την αντίθετη γωνία για να μπορέσει να σκοράρει. Ο Ταμπόρντα, ο οποίος δεν έχει την επαφή με τον γκολ αυτή τη βραδιά. Δεν είναι η βραδιά, το έχασε και το πέναλτι. Φαίνεται σε τρεις-τέσσερις περιπτώσεις μέχρι τώρα. Δεν έχει τη ρέντα που είχε σε άλλα παιχνίδια. Ο Ταμπόρντα δεν έχει κάνει καλό τελείωμα σε αυτή τη φάση. Ναι, ο Παναθηναϊκός πιέζει ψηλά και αναγκάζει την Μπόρατσα να διώξει ακόμη μακριά. Ενώ θα έχουμε δύο αλλαγές. Θα μπει και ο Λιβάη, θα μπει και ο Τετέι. Εκτελείται το πλάγιο. Ουναΐ, Ντέσσερς, Ουναΐ. Ωραία ενέργεια Ουναΐ. Σουτάρι έξω. Απίστευτο γκολ θα ήταν αυτό. Αν έμπαινε η μπάλα μέσα, θα ήταν ένα γκολ πείμα. Θα ήταν ένα γκολ πείμα για τον Ουναΐ που με μία ενέργεια έβγαλε δύο παίκτες εκτός χώρου. Κάνει μια καταπληκτική ενέργεια ο Ζεντίν Ουναΐ. Προσποιείται, η μπάλα φεύγει δίπλα. Μέσα ο Τετέι, έξω Ντέσσερς. Έξω Ταμπόρντα, μέσα ο Λιβάη.
0: Λογικές οι αλλαγές και να φρεσκαριστεί η ομάδα. Ο Ντέσσερς κέρδισε δύο πέναλτι και τώρα αυτή την ευκαιρία και νωρίτερα έχει και μια απειλή ακόμα. Αλλά δοκιμάζει και κάτι διαφορετικό τώρα, γιατί αυτό το μοντέλο ναι μεν δημιουργεί ευκαιρίες, δεν θα τις αξιοποιεί όμως. Να δούμε και ο Λιβάη στη θέση του Ταμπόρντα που είχε και αυτός πάρει τις φάσεις του, αλλά δεν κατάφερε. Δεν είναι αυτό που πάρει, δεν είναι η μέρα του σήμερα. Είναι σαν να του λέει μπάλα του σήμερα, ό,τι και να κάνεις δεν θα μπει. Δεν θα μπει μέσα. Δεν θα βρω δίκτυα. Ουναΐ πατάει στην περιοχή, στέκεται όρθιος, κάνει πάλι ένα σόλο. Στρώνει την μπάλα προς τα έξω. Αλλαγή παιχνιδιού, Αντίνο πάει στο ένας με έναν, στρώνει, σουτάρει. Με φάλτσα η μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια, λήξη να γερμού στην άμυνα της Μπόρατς Μπάνια Λούκας το 67. Αυτή η ωραία προσπάθεια που κατέληξε στο σουτ του Αντίνο, η μπάλα πάνω από το δοκάρι. Η εικόνα είναι πάντα ίδια. Να τη δούμε στατιστικά.
2: Μάλιστα, είμαστε λοιπόν στο 68 λεπτό. Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0. Πρώτη σύνδεση με τη Γαλλία, με το γήπεδο της Ρεν. Εκεί στις 10 θα έχουμε τη σέντρα στον αγώνα Ρεν Όφη για το Europa League. Δίνουμε το λόγο στον Γιώργο Γελιτάκη για τη συνθέση των δύο ομάδων.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Σερασπόρ. Από το Ραζόν Πάρκ, την έδρα της Ρεν, σε περίπου 45 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στην Ρεν και τον Όφη. Γρήγορα τις συνδέσεις αφού είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς. Η Ρεν, ο Φρανκ Έτζ θα παρατάξει την ομάδα με 4-3-3, τερματοφύλακας ο Σαμπράνα, Ζιντά, Μπουντλάρ, Κρόσβελ, Φρανκόφσκι η τετράδα στην άμυνα, Καμαρά, Ροζιέρ, Σισμάσκι στη μεσαία γραμμή, Άλτα Μάρι, Λεπόλ και Μπλάση τριάδα στην επίθεση. Στον πάγκο είναι Λεμέτρ, Μπελαζούγκο, Λιβέρα, Σεσέ, Μαγέντα, Ρέινολτς, Διά, Ρουό, Μερλίν,
0: Τομάσο. Δώσ' μου λίγο χρόνο. Γιώργο, λίγο χρόνο γιατί υπάρχει ένα κόνι για τον Παναθηναϊκό. Το ένατο, 25 τελικές προσπάθειες ο Παναθηναϊκός, 2 η Μπόρατς εκτελείται, η μπάλα σε όψη περιοχή, στο rebound ποιος ο Καμαρά πιάνει μια κεφαλιά, εκεί μπάλα πηγαίνει όμως και υπάρχουν μόνο παίχτες με κυανέρυθες φανέλες. Είναι πάρα πολύ φανέλα Πανιωνίου η εμφάνιση της Μπόρατς. Έτσι λοιπόν δίνω ξανά μικρόφωνο στον Γιώργο Γιαλιτάκη να πω η κατοχή είναι στο 63-37 για τον Παναθηναϊκό, 9 τα corner, 25 τελικές του προσπάθειες εκ των οποίων να δω πόσες είναι αποκρούσεις. Οι 7 είναι αποκρούσεις τερματοφύλακα. Λοιπόν, πάμε και πάλι στην Γαλλία και επιστρέφουμε εδώ για τη συνέχεια του αγώνα.
3: Λοιπόν, έλεγα την σύνδεση του Όφη, ο οποίος θα παίξει με 3-4-3. Τερματοφύλακας ο Χριστογιώργος. Η τριάδα στην άμυνα θα είναι Πούγκουρας Νικολάου Κρίσμανιτς. Η τετράδα στη μεσαία γραμμή Ντίκμαν Ανδρούτσος Μπουχαλάκης Αθανασίου. Και η τριάδα στην επίθεση Φούντας Κόντρο Κενού. Στον πάγκο είναι Λίλο Κατσίκας, Κοστούλας Καραχάλιος Κανελόπουλος, Αϊτόρ Γκονζάλης Αποστολάκης Ρωμάνο, Θεόδου Σουλάη Σιντμαλίδης και Νουριάκης. Ήδη στο γήπεδο της Ρεν έχουν μπει περίπου 500 φίλοι του για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Επιστρέφουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Να πάρουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παναθηναϊκός είναι εντυπωσιακό στην κυκλοφορία τη μπάλα και στην περιοχή. Το μόνο που παίρνει να βάλει την μπάλα με στα δίχτυα. Αντίνο γυρίζει. Το σουτ γκολ. Ναι, θα το κάνει τώρα ο Ανδρέας Τετέι. Δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση μου και μπαίνοντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός έκανε τα πάντα. Η μπάλα πέρασε. Έκανε ωραία ενέργεια ο Αντίνο. Γύρισε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Κίνγκς Κάγκουα τελικά είναι αυτό ο οποίο θα σκοράρει. Κίνγκς Κάγκουα, Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-0. Ήταν εντυπωσιακό ο τρόπο, το λέγαμε, με τον οποίο ο Παναθηναϊκός έκρυβε την μπάλα στην περιοχή. Και ο Ναΐ, και ο Καλάμπρια, και όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, και ο Λιβάη Γκαρσία. Γύρισε πολύ ωραία την μπάλα ο Αντίνο. Ο Κάγκουα τελικά ήταν αυτό ο οποίο εσέλισε ένα γόρδιο δεσμό που πήγε να δημιουργηθεί.
0: Μου αρέσει
1: 2-0.
0: Πάρα πολύ, Άρη, ότι παρότι είναι μαζεμένοι οι Βόσνοι 10 παίκτες μέσα στην περιοχή, δεν σηκώνει την μπάλα ο Παναθηναϊκός την πάρα ψηλά. Δεν πάει στη γιώμα.
1: Όχι, όχι.
0: Κάτω συνδυασμοί, ένας με έναν, τριγωνάκια. Και είναι μερικές φορές πάρα πολύ ωραίοι συνδυασμοί. Ειδικά για τα χορευτικά του Ναΐ έχουν τρελάνει κόσμο εδώ, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή, είναι φοβερό αυτό που.
0: Πληρώσει το ιστορικό του φίλου. Είδα παλίτσα σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Είμαστε καλά, πώς να σου πω.
1: Δηλαδή, είναι μερικές φορές που η έκφραση ότι χάθηκε η μπάλα βρίσκει ανταπόκριση σε αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο. Δηλαδή, δεν είναι υπερβολή αυτό, θέλω να πω. Κρύβε την μπάλα. Δηλαδή, ειδικά ο Ναΐ σε 3-4 περιπτώσεις. Είναι εντυπωσιακό. Δεν είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι μόνο ότι κάνει τις προσπάθειες αυτές, αλλά είναι και πολύ όμορφος ο τρόπος με τον οποίο έχει όλη αυτή την επιθετική δραστηριότητα. Και νομίζω ότι λύνεται.
0: Ναι, τώρα και νομίζω είναι πολύ πιο χαλαρά. Με την έννοια ότι πια δεν έχω αυτό το άγχος της μίας φάσης. Μην τυχόν και στραβώς κάτι.
1: Και δεν λίγες οι φορές που έχει πατήσει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, να πούμε ότι σε αυτό το ντόμινο που έγινε, το περίεργο ντόμινο το καλοκαίρι, μεταξύ ΑΕΚ, Κάγκουα και Παναθηναϊκού. Βγήκαν κερδισμένοι και οι δύο, γιατί η Μένα ΑΕΚ πήρε ένα πολύ καλό παίχτη, το Μάγερ, εξαιρετικός. Και ο Παναθηναϊκός ενισχύεται με ένα παίχτη, τα ΜΑΜ, που και αυτός είναι καταπληκτικός. Δηλαδή,
1: ναι, το κάνει.
0: Και οι δύο ομάδες βγήκαν από αυτή την περίεργη έτσι, αλλαγή των ισορροπιών κερδισμένες, γιατί και οι δύο κάναν εξαιρετικές επιλογές. De Frey, στα 35 του δεν βγαίνει λεπτό, δεν τον αλλάζει με τίποτα ο προπονητής. Θέλει να τον έχει εκεί με τη σιγουριά του Σοφία, του ένας πολύ έξυπνος εγκεφαλικός παίκτης. Κίνγκς Κάγκουα μετά την παγιά του Αντίνο.
1: Παίξει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός όπως ο Χρήστο. 73 λεπτά έχει παίξει ωραία μπάλα.
0: Θα πει κάποιος ότι.
1: Δεν έχει σημασία. Δεν θα πει ότι δεν είναι δυναμικότητα.
0: Εντάξει,
1: οκ. Okay. Θυμάμαι και τότε που. που ξανάπαιζε πάλι.
0: Ναι, ναι, για να δούμε τώρα. Βγαίνει ο Κυριακόπουλος, πάει από πλάγια. Δεν θα ήταν άσχημο να μπουν και άλλα γκολ, αν μπορεί να τα βάλει ο Παναθηναϊκός, γιατί τις φάσεις έχει. 8 τελικές προσπάθειες του Παναθηναϊκού στην εστία. Οι 6 είναι αποκρούσεις, οι 2 γίνανε γκολ. Για να δούμε τώρα τον Ουναΐ. Εκτός περιοχής σουτάρει πάλι απόκρουση από τον τερματοφύλακα. Είναι εξαιρετικός ο πιτσιρικάς.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, νομίζω ότι τον βλέπουμε σήμερα να τον μαρκάρουν διακριτικά.
1: Ναι, ακόμα ναι, ναι. Παλαμβάνω ότι όμως όλες οι φάσεις πιο όπως είναι τυχερός έχουν πάει στη γωνιά του πάνω. Δηλαδή,
0: καλή θέση
1: μέχρι τώρα, ναι. Καλό
0: είναι να. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν βγάζει το πάρδι από το γκάζι. Πάει και κι άλλα. Δηλαδή δεν ηρεμεί. Τον βλέπουμε ότι ψάχνεται να βάλει κι άλλο ένα γκολ να τελειώνει το παιχνίδι μια και καλή. Γιατί πάντα θυμίζω, έχουμε αυτή την εικόνα με τη Χράντετς εδώ που είναι κυριαρχή με 89 το μάτι 2-0. Ξαφνικά ό,τι καταλάβαμε τι έγινε, πώς πήγε το 2-0, έγινε 2-2. Και διακινδυνεύτηκε ολόκληρη η πρόκριση από μια αδράνεια πεσάνω 5 λεπτών στο φινάλε.
1: Ναι.
0: Σε ένα μάτι που το έχει απόλυτα δικό του. Το ποδόσφαιρο είναι χαμελέον. Αλλάζει χρώμα το παιχνίδι πριν καταλάβεις τι έγινε, αν δεν προσέξεις. Να η κάθε την παλιά από τον Κάγκουα με τον Λιβάη Γκαρσία με στόχο να περάσει μπάλα μπροστά για τον Τετέι, ο οποίος γίνει τώρα να πιέσει. Δεν θα βρουν την εύκολη πάσα οι παίχτες της Μπόρατς, κρατάνε όμως την κατοχή, αλλά πάντα κοντά στην περιοχή τους. Εδώ μπαίνει ο Αντίνο με φάουλ. Το μαρκάρισμα. Οπότε δεν εξελίσσεται η φάση για τον Παναθηναϊκό που πήγε να κάνει κλέψιμο. Ο Παναθηναϊκός κάνει μια πολύ πιεστική άμυνα ψηλά. Τώρα η Μικά την παλιά για λίγο δεν πρόλαβε το τέι για να βγει το τατέτ. Ήταν μια καλή επίθεση για τους πράσινους μετά το λάθος που έγινε στην πίεση του Παναθηναϊκού από τους παίκτες της Μπόρατς, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να κάνουν ακόμα καθαρή τελική προσπάθεια. Έγινε ένα καλό σουτ απλά στο πρώτο μήνυμα και μια κεφαλιά άστοχη στο δεύτερο. Αυτές είναι οι δύο τελικές προσπάθειες για την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Οι τελικές προσπάθειες τώρα, κάτσε να δούμε, είναι 27. 27, οι δύο έχουν γίνει γκολ. 9 σουτ στο στόχο. Οπότε καταλαβαίνετε κανείς και με το επίπεδο της κατοχής να φτάνει στα επίπεδα του 65-35, τα κόρνερ 9-0. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Καμιά φορά, όσο και αν λέμε ότι οι αριθμοί στο
1: ποδόσφαιρο. Τώρα το λένε την αλήθεια. Εδώ αντικατοπτρίζω από όλα.
0: Ξεκάθαρη.
1: Για να δούμε τον Ουνάη. Χριστό Ουνάη, ο οποίος κρατά την μπάλα. Ωραία ενέργεια. Ουνάη περνάει έναν, δύο Ουνάη. Ουνάη την μπάλα πάντα στα πόδια. Ουνάη θα παίξει σε ένα σημείο που κινείται ο Λιβάη. Λιβάη. Ωραία ενέργεια ο Λιβάη. Θα μπει στην περιοχή με δύναμη αρκετή ο Λιβάη, αλλά την δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Έχει πολύ καλό εκτόπισμα, πολύ καλή δύναμη. Έχει αυτό το πρώτο. Έτσι ξεπέταγμα ο Λιβάη που μπορεί να περάσει εκεί οποιονδήποτε αντίπαλο, αλλά δεν μπόρεσε σε αυτή τη φάση να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Το 76 ο Παναθηναϊκός θα είναι σε φάση άμυνας τώρα. Έχουν την μπάλα οι παίκτες της Μπόρατς. Θα γίνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή, μια κεφαλιά. Το γύρισμα ο Φαντρόκυλεν θα κόψει. Με δεύτερη ενέργεια ο Καλάμπρια δεν μπορεί σε δύο χρόνους να διώξει. Η μπάλα θα φτάσει σε πόδια παικτών της Μπόρατς με τον Γιόκιτς. Η μπάλα στον Σανισιάν, ο οποίος θα σουτάρει. Η μπάλα θα φύγει έξω μακριά από τα δοκάρια του Ινιάκη Πένια. Στο 77 είμαστε.
0: Η Τωρέντσι που μνημονεύσαμε ισοφαρίστηκε τελικά από τη Σάντα Πλάτη. Εντάξει, είπαμε.
1: Μπορεί
0: να το κρατήσει, αλλά το γεγονός ότι το δεν ξέρω πόσο 60 το είχαμε κοιτάξει, το ξαναβλέπουμε τώρα στο 78. Το μάτσαν στο 1-0 και τώρα 1-1. Δίνει ότι μια ομάδα β' εθνική μπορεί να κάνει τη μία σε μια ομάδα Premier League.
1: Το παλεύει,
0: έτσι.
1: Βέβαια.
0: Να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Η Ομόνια πέτυχε και δεύτερο γκολ στο μάτσο με την Τσέγε. Τσέγε Ομόνια 0-2. Αυτά για το Europa League. Εδώ στο 2-0 το παιχνίδι μας.
1: Έχει διάφορα αποτελέσματα με τον Ουναΐ και τον Αντίνο. Παναθηναϊκός και πάλι σε φάση επίθεση. Κυριακόπουλος. Κρατάει ο Κυριακόπουλος. Θα παίξει με τον Καμαρά και ο Ουναΐ. Έξω περιοχή ο Ζητίν Ουναΐ. Ουναΐ, Λιβάη. Δεν παίζουν το 1-2 εκεί. Παίχτες μπερδεύτηκε ο Λιβάη εκεί. Ο Ουναΐ έκανε κίνηση να πάρει την μπάλα. Ο Λιβάη την έδωσε σε δεύτερο χρόνο σε άλλο σημείο. Ενώ τώρα απομακρύνουν οι παίχτες μπόρα του Παναθηναϊκού. Κάνει ανάκτηση κατοχής ξανά στη μεσαία γραμμή. Μια προσπάθεια η οποία θα γίνει εκεί από τους φιλοξενούμενους. Με την ενέργεια, ωραία προσπάθεια η οποία έγινε από τον Λούκα Γιούρισιτς. Η μπάλα θα φύγει. Φαντρόκελεν, μάχεται, κόβει ο Κάγκουα. Πετέει. Έχει δίκιο ο Κάγκουα τώρα, δεν διαμαρτύρεται, αλλά ο διαιτητής έδειξε το παιχνίδι να συνεχιστεί με την προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες της Μπόρατς. Τα κοντράρει μπάλα σε ένα σημείο στο οποίο βρέθηκε εκεί για την Μπόρα Τσομπάρτ Μέγερς. Έτοιμος να εκτελέσει ο Μέγερς. Εκτελεί, θα γυρίσει στον Σανιτσιάν. Αυτός κρατάει. Είμαστε στο 78 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Από τα αριστερά σε μια προσπάθεια στην οποία θα κάνουν οι παίκτες της Μπόρατς. Ένα φάουλ θα βρεθεί εκεί στο χορτάρι και θα πέσει για την Μπόρατς ο Ερέρα. Για να δούμε. Μια ενέργεια η οποία θα γίνει τώρα με τους παίκτες της Μπόρατς. Η προσπάθεια στη μεσαία γραμμή με τον Ερέρα ξανά. Ερέρα και Χείρος με τον Ρόγκουλιτς. Το γύρισμα. Αλλά θα φτάσει σε πόδια παικτών της Μπόρατς. Με τον Κυριακόπουλο να δέχεται ένα μαρκάρισμα στο κεφάλι για ένα χτύπημα. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Είμαστε στο 79. Παραμένει πάντα το 2-0. Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-0. Θα γυρίσει μπάλα στον Πένια. Πένια θα παίξει με τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν κρατάει και θα βγάλει στο Σαντίνο Αντίνο. Ωραίο Αντίνο, θα ξεμαρκαριστεί Κάγκουα. Ο Κάγκουα για τον Παναθηναϊκό με τον Ουναΐ. Ουναΐ θα βρεθεί στο χορτάρι. Η προσπάθεια για τους παίκτες του Τριφυλιού με την ωραία ενέργεια που θα γίνει εκεί, αλλά θα χαθεί η μπάλα στη μεσαία γραμμή. Μια δεύτερη προσπάθεια. Οι παίκτες της Μπόρατς. Μια σέντρα. Ένα γύρισμα. Είναι κίνδυνος. Πένια γκολ. 2-1. Ολιγορία για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Θα δεχτούν το γκολ, το οποίο θα έρθει σε ένα κρίσιμο χρονικά σημείο. 2-1. Έχουμε 10 λεπτά παιχνίδι ακόμα. Μα δεν προσέξεις,
0: έτσι είναι.
1: Μπορεί τα δεδομένα να διαφοροποιηθούν. Το γκολ το οποίο πετυχαίνει από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Στην τρίτη τελική της προσπάθεια βρίσκει γκολ η Μπάνια Λούκα, ο Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Ο Παναμέρος χρειάστηκε σχεδόν 30 για να πετύχει δύο.
1: Απίστευτο, ε. Ναι, δηλαδή, ναι. Ο τρόπος με τον οποίο ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία και την προσπάθεια με τον Γιώγιτς. Το γκολ με τον Γιώγιτς, Παναθηναϊκός Μπόρατς, 2-1. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να προσέξει πάρα πολύ.
0: Ο Ερέρα, Σεμπάστιαν Ερέρα.
1: Ο Ερέρα είναι?
0: Ερέρα, ναι.
1: Γιατί μας έδωσε τον Γιώγιτς.
0: Αυτό μου δείχνει τουλάχιστον η τηλεόραση για σκόρερ. Να δούμε εδώ. Ναι, ο Ερέρα είναι. Το 16 δεν είναι.
1: 16 ή 18.
0: Κάπου πρέπει να βρίσκει και λίγο η μπάλα, ίσως.
2: Τον Γιώκητς δείχνει τηλεόραση ο σκόρερ.
1: 18, 18 δεν είναι Ερέρα.
0: Όχι, όχι, όχι, ο άλλος θα σουτάρει, όχι αυτός. Ο Ερέρα το σουτάρει.
1: Ο Γιώκητς το βάλει τον γκολ. Το έδωσε η κάρτα δύο φορές.
0: Εδώ έδειχνε η κάρτα προηγουμένως στο πλάνο.
1: Ο 18, τον... 18, ο Γιώκητς. Εντάξει, ο Μίλος Γιώκητς.
0: Ωραία. Όπως και να είναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Όπως
1: δεν
0: πες, το βάλει τον γκολ.
1: Όπως και να είναι 2-1, ναι. Λοιπόν. Ο Φαν Τρόκελεν θα βγάλει δεξιά στον Καλάμπρια. Για να δούμε. Στο 81 είμαστε με τον Καλάμπρια και τον Γιάνκουσιτς, ο οποίος πέρασε αλλαγή, και τον Κάγκουα. Πάγωσαν, όπως είναι λογικό, οι παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έχουν ένα θεματάκι.
0: Αυτό το είναι τρόπο... επικίνδυνος, δηλαδή, αυτό το πράγμα του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Εδώ μέσα θυμίζουμε ότι δεν έχει κερδίσει παιχνίδι στην Ευρώπη και τα τρία ισοπαλίες ήρθαν και το ένα μάζε το είχε 2-0 και έγινε 2-2. Στο 89 και στο 95. Γι' αυτό τα λέμε, γιατί καμιά φορά. Όποιος δεν μαθαίνει από το παρελθόν δεν έχει καλό μέλλον, να ξέρετε. Για να δούμε. Όχι βέβαια ότι πρέπει να αγχωθεί ο Παναθηναϊκός, ξεκάθαρα η καλύτερη ομάδα. Δεν υπάρχει λόγος να χαλάσει το μυαλό του. Αρκεί μην μπει στη λογική να γυρίσει πίσω για να κρατηθεί, έτσι. Γιατί δεν θέλει και πολύ να γίνει καμία στραβή με ένα λάθος. Πρέπει να κρατήσει αυτό το επιθετικό τέμπο και να ψάξει το τρίτο γκολ. Στο φινάλε και η ηρεμία θα του δώσει, αλλά και ένα πλεονέκτημα σε περίπτωση που. Θα χρειαστεί αυτό το παραπάνω γκολ εκεί που θα παίξουν οι ισοβαθμίες στη συνέχεια της διοργάνωσης. Έχει πάρει τώρα τα πάνω της και λογικό είναι αυτό και βγαίνει μπροστά η ομάδα της Βοσνίας με τον Γιούρισιτς. Θα βγουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού μπροστά και θα κερδίσει ο Καμαρά μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Τετέι. Γλιστράει ο Τετέι, είχε καλύτερη θέση βέβαια και ο αμυνόμενος. Με το κεφάλι την έχει απομακρύνει την μπάλα, η οποία πηγαίνει προς τα πίσω στα χέρια του τερματοφύλακα Μλάντεν Γιούρκας. Στο τελευταίο δεκάλεπτο έχουμε, είμαστε στο 83, ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-1. Έχει χάσει πάρα μα πάρα πολλές ευκαιρίες για ένα μεγαλύτερο σκορ. Μου θυμίζει αρκετά, βέβαια εκείνο είχε περισσότερες ακόμα ευκαιρίες, πιο καθαρές ευκαιρίες, το μάτς με την Go Ahead Eagles. Απλά ο Παναθηναϊκός τώρα κατάφερε και πέτυχε 2 γκολ και μείνει στο 1. Πάει να γίνει εδώ ένα σόλο, η μπάλα κόβεται και βγαίνουν μπροστά οι Βόσνοι σε μια φάση που βρίσκουν Παναθηναϊκό χωρίς ισορροπία αμυντική και κυκλοφορούν καλά την μπάλα. Η μπάλα που γίνεται εκτός περιοχής του Παναθηναϊκού θα πάει λίγο προς τα πίσω εκεί όπου θα την υποδεχθεί ο σκόρερ. Ο Γιώκητς θα την αλλάξει. Η μπάλα φτάνει κοντά στην περιοχή αλλά αρκετά μακριά για να μπορέσει να υπάρξει ευθεία απειλή. Πιέζει καλά ο Παναθηναϊκός εκεί, με συνέπεια να χαθεί ο έλεγχος της φάσης από τους Βόσνους. Η κατοχή να αλλάξει, θα πράσει μπάλα στα πόδια ή μάλλον καλύτερα στα χέρια των παιχνών του Παναθηναϊκού, γιατί με εκτέλεση πλαγίου out θα συνεχίσει το παιχνίδι. Η φάση αυτή είναι στο μέσο της απόστασης από την περιοχή του Πένια μέχρι το κέντρο του γηπέδου. Αλλαγή, θα μπει ο Βούκοβιτς μέσα στο παιχνίδι και βγαίνει ο Ρόγκουλιτς. Άλλη μια αλλαγή στο οδό, ο Κίπετιτς, συγγνώμη, Κίπετιτς. Βγαίνει ένας αμυντικός και μπαίνει ένας παίκτης που από το 10 και μόνο, χωρίς να έχουμε κάνει σκάουτινγκ, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας επιθετικός χαφ. Είναι σε μια προσπάθεια, μήπως και γυρίσει τούμπα το παιχνίδι. Είπαμε, στο ποδόσφαιρο όλα έχουν γίνει, τα πάντα γίνονται, έχουν μιλήσει μουντί και έχουν δει τυφλή με αυτά που έχουν γίνει στο ποδόσφαιρο. Εδώ λοιπόν ένα μάτς που θα μπορούσε εύκολα να ήταν 4-5-0 για τον Παναθηναϊκό χαλαρά. Από το πουθενά, με την πρώτη τελική προσπάθεια της Μπάνια Λούκα στο δεύτερο ημίχρονο σε σούτ, είχε και μια κεφαλιά λίγο νωρίτερα. Συνολικά 3 στο παιχνίδι, έχει γκολ. Έχει πάρει γκολ. Παναθηναϊκός με τις, κάτσε να τις δούμε τώρα στατιστικά. Από ανεπίσημη πηγή, αλλά δεν απέχει συνήθως από την πραγματικότητα. Αυτή η στατιστική καταγραφή των πεπραγμένων των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός με 6 γκολ 3-44 θα μπορούσε να έχει βάλει, δηλαδή με τόσο έχει κάνει 4 γκολ σχεδόν. Η Μπάνια Λούκα με 0,24 έχει πετύχει ένα γκολ και ο Παναθηναϊκός μόνο 2. Τα κόρνερ έχουν μείνει στα 9. Οι συνολικές προσπάθειες είναι. Πουντές, μισό λεπτάκι γιατί τις χάσαμε εδώ πέρα. 27. 27 τελικές προσπάθειες για τον Παναθηναϊκό, εκ των οποίων οι 9 είναι στην εστία. Τα γκολ του 2. Η Μπάνια Λούκα 3. Το γκολ της 1. Προσπάθεια τώρα εκτός περιοχής, κάνει μια ωραία κίνηση ο Λιβάκη, κάνει μια χορευτική φιγούρα, μπαίνει μέσα στην περιοχή, η κόντρα δεν τον ευνοεί. Θα πιέσουν μέχρι τους Παναθηναϊκούς μήπως οδηγήσουν τους φιλοξενούμενους σε λάθος και το κάνουν αυτό, αλλά όχι όμως λάθος σε κέριο σημείο. Μπάλα απλά θα φύγει και θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out για την ελληνική ομάδα, η οποία θα διατηρήσει την πίεση με τον Γιάκουσιτς να κρατάει την μπάλα, πλαγιοκοπεί την άμυνα, η κόντρα και κόρνερ, το 10ο. Διψήφιος αρισμός τερμάτων, κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, 0 έχει η ομάδα από την Βοσνία, η Μπόρατς Μπάνια Λούκα, όλα αυτά στο 86 και ενώ το σκορ είναι 2-1 για τον Παναθηναϊκό. Από τα αριστερά ο Γιάκουσιτς θα εκτελέσει με το αριστερό. Θα γίνει η σέντρα προς την περιοχή, θα μαζέψει ο ίδιος το rebound. Χαμηλά η μπάλα κάτω για τον Φαντρόγκελ, καθυστερεί λίγο ο Ολλανδός. Στρώνει για τον Κυριακόπουλο, σου τα δύναμο. Στην κόντρα θα βγει και θα κερδίσει πάλι ο πανταχού παρόν Κάγκουα, που κάνει ωραία μπαγιά τρύπα για τον Φαντρόγκελ. Ο Ολλανδός θα κερδίσει το φάουλ. Σαν κόρνερ είναι κοντά στην πλάγια γραμμή, απλά στο ύψος του πέναλτι από τα αριστερά που εκδηλώνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Θα έχουμε μια ακόμη αλλαγή, θα βγει από το παιχνίδι ο Λούκα Γιούρισιτς που δεν βοήθησε σήμερα επιθετικά, δεν πήγε το παιχνίδι δηλαδή επιθετικά. Θυμίζομαι ότι ο θείος του είχε κάνει μεγάλη καριέρα με τον Πανιόνιο, δεκαετία του 80 και του 90 και είναι ο πρώτος σκόρερ της Μπόρατς Μπάνια Λούκα, πέρυσι πέτυχε 27 γκολ με τη φανέλα της. Σήμερα όμως δεν έδειξε ότι είναι απειλητικός, τον βοήθησε και το παιχνίδι της ομάδας που ήταν μονίμως σε θέση άμυνας. Γίνεται η εκτέλεση από τον Κυριακόπουλο, κεφαλιά, μακρινό ριμπάουτ για τους φίλους Παναθηναϊκού. Γιάκουσης περνάει ωραία την μπάλα για τον Καλάμπρια. Εκτός περιοχής ο Τετέι, θα γίνει ωραία προσπάθεια. Τετέι σεντράρει, κεφαλιά, out από τον Ιβάη Γκαρσία. Πάει να κάνει 30 τελικές προσπάθειες ο Παναθηναϊκός. Αυτή πρέπει να είναι η νούμερο 29, αν δεν έχω χάσει τον λογαριασμό. 28 και μία 29. 29 τελικές προσπάθειες. Και έχει βάλει 2 γκολ. Τώρα με πέναλτι. Και έχει χάσει κάμποσες ευκαιρίες. Ο τερματοφύλακας εξαιρετικός ο Μλάντεν Γιούρκας. Και στον αντίποδα, στην πολύ πενιχρή επιθετική παρουσία της Μπάνια Λούκα στο παιχνίδι, η αμοιβή της ήταν ένα γκολ. Αυτό με το οποίο ξαναμπήκε στο παιχνίδι και ήταν το σκορ στο 2-0, το γκολ του Γιώκητς στο 8-20 λεπτό.
1: Ναι, κοίταξε τώρα.
0: Ξαναφέρνει λίγο την
1: επιχειρεί να το σβήσει το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός και επιχειρεί να το σβήσει το παιχνίδι σε αυτά τα τελευταία λεπτά, κάνοντας πολύ κατοχή στην μπάλα και έχοντας έτσι και μια επιθετική πρωτοβουλία. Όπως αυτή τη στιγμή με τον Τετέ, ο οποίος έχει την μπάλα από τα δεξιά, επιχειρεί ο Τετέ να περάσει. Πάει να πάρει κάτι, δεν θα πάρει τίποτα ο Τετέι εκεί. Δεν ήταν μια καλή επιλογή από τον Αντρέα Τετέι, ο οποίος είχε κατοχή στην μπάλα και.
0: Βασικά το κόρνερ πήγε να πάρει. Ναι. Σου εκεί που είναι στριμωγμός, αν πάρω τον πέρασο, θα πάρω κόρνερ.
1: Πιέζει ψηλά ο Παναθηναϊκός την πρώτη μπάλα για να μπορέσει να κάνει ανάκτηση κατοχής, θα το καταφέρει γρήγορα. Με τον Λιβάη να κρατάει ο Λιβάη πάντα. Θα βρει τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο στα αφήσιμα στο 89 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παραμένει πάντα το Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Ο Ραστόντερ θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα, θα πέσει το χορτάρι. Αυτή η φάση θα φέρει αρκετό κόσμο. Τα καρέ της εστίας του τερματοφύλακα Μλάντεν Γιούρκας, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα καλός απόψε σε όσες επιθέσεις έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Κατάφερε και τις απεσόβησε ο τερματοφύλακας.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει σχεδόν 60 επαφές με την μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Όλες και όλες 6 η Μπάνια Λούκα. Δηλαδή στατιστικά το ένα γκολ της διαφοράς είναι απειροελάχιστο, δεν αντικατοπτρίζει αυτή τη στιγμή την εικόνα του αγώνα. Δείχνει βέβαια ότι προηγείται η ομάδα που έχει παίξει καλύτερα, αλλά όχι με το πραγματικό σκορ. Για να δούμε Κυριακόπουλος, σε χαμηλά η σέντρα με στόχο να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή, κόντρα η μπάλα εκτός, ενδέκατο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, 11-0 τα κόρνερ για να καταλάβετε για τους πράσινους, και ενώ έχουμε φτάσει στο φινάλι της κανονικής διάρκειας του αγώνα που συμπληρώνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα τα 90, θα δούμε και το σκομμένο πινακάκι από τον τέταρτο, να δούμε και πώς θα είναι καθυστερήσει, κατά τετράλεπτο, πεντάλεπτο λογικά μέσα στο νερό, εκτέλεση του κόρνερ, η μπάλα απομακρύνεται όπως θα φύγει πιο μακριά, Φαντρόγγελεν κρατάει, περνάει για τον Κάγκουα με το κεφάλι, αυτός απρόσεκτα, 3 λεπτά καθυστερήσεων, Καμαρά Κυριακόπουλος με φάουλ το μαρκάρισμα που δέχεται ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ, εκτελεί γρήγορα Καμαρά, πέρασμα της μπάλας για τον Γιάκουσης, ψάχνει ο Παναθηναϊκός ότι το γκολ γίνεται, πολύ ωραία σέντρα, περνάει μπάλα, Τετέι δεν μπορεί, με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει ο Γιούρκας, χάνει στην πρώτη κίνηση την μπάλα, πάει να μπει στη φάση, ο Τετέι βουτάει στα πόδια του, αρπάζει την πουκιά από το στόμα, δεν τον αφήνει να γίνει πιο απαιτητικός και να τελειώσει αυτή τη φάση που ξεκίνησε με την ωραία πάσα του Γιάκουσης, και τώρα θέλει προσοχή η Μπόρατς στην επίθεση μετά από πολλή ώρα. Η μπάλα θα παιχθεί έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Θα βγει να πιέσει εκεί αρκετά έξω ο Φαντρόγγελεν. Θα γίνει πάσα προς τα πίσω από τον Βούκοβιτς. Θα κερδίζει πολύ ωραία ο Φαντρόγγελεν. Μπαίνει ο Ραστόντερ στη φάση. Βγάζει την μπάλα για τον Κάγκουα. Την κρατάει στην κατοχή του. Θα πάρει το φάουλ.
1: Ήταν έξυπνο αυτό που κάνει ο Κάγκουα, γιατί φάνηκε ότι προσπαθούσε να εκμεύσει το φάουλ για να μπορέσει να κερδίσει το χρόνο. Γιατί τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Έφευγαν από δεξιά 2-3 παίκτες.
0: Πρέπει να είσαι ρεαλιστής τώρα.
1: Βέβαια.
0: Καλό είναι αν μπορούσε να βάλει κανένα τρίτο γκολ Παναθηναϊκός, αλλά εδώ
1: τώρα πρέπει να κλειδώσει την ιστορία αυτή.
0: Αυτό που θέλει είναι να πάρει την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη εντός ΟΑΚΑ. Μέχρι τώρα τις προκρίσεις έκανε με νίκες εκτός έδρας. Τρεις εκτός έδρας νίκες, τρεις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα παιχνίδια, τα προκριματικά. Τώρα που είναι το πρώτο του στον όμιλο, θα ήθελε βέβαια και το άξιζε με βάση την εικόνα του και τις ευκαιρίες που δημιούργησε ένα πολύ πιο καθαρό σκορ. Αλλά έστω και αυτό το 2-1, τρεις πόντους δίνει. Και στο φινάλε, τρεις πόντοι είναι σημαντικό για αρχή. Έστω και αν ήταν αναμενόμενοι, υπό την έννοια ότι υπήρχε μια φανερή διαφορά ποιότητας και όλοι ξέραμε ότι το φαβορί του ζευγαριού είναι ο Παναθηναϊκός. Εδώ η μπαλιά του Κυριακόπουλου δεν περνάει. Αλλά ο Kings Kagwa εξαιρετικός και σήμερα θα βγάλει την μπάλα για τον Τετέι, ο οποίος Τετέι πάει να μπει και μπαίνει στην περιοχή. Σουτάρει κόντρα, η μπάλα ψηλά. Rebound ποιος, rebound ο Γιάκουσιτς που κρατάει την κατοχή. Πάει να μπει στην περιοχή, φάουλ. Σε πολύ καλό σημείο. Ακριβώς τον άξονα. Εδώ είναι.
1: Ναι, και ουσιαστικά φάση... σβήνει και το χρονόμετρο. Αυτό είναι πιο σημαντικό, Χρήστο, γιατί είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα τρία. Οπότε αν ο Παναθηναϊκός ταροκανίσει σε εισαγωγικά το χρόνο, έχει αυτή τη φάση. Κλειδώνει την ιστορία, τελειώνει το παιχνίδι. Γεια σας και αντίο.
0: Ναι, νομίζω ότι εδώ όμως μπορεί να το κλειδώσει
1: κιόλας. Ναι.
0: Ναι, να το κλείσουμε ένα κερασάκι τούρτα.
1: Το καλύτερο.
0: Γιατί είναι σε καλό σημείο, ακριβώς τον άξονα, λίγο έξω από την γραμμή του Μικυκλίου. Κάγκουα και ποιος. Και Γιάκουσιτς. Κάγκουα με το δεξί, Γιάκουσιτς με το αριστερό. Πιο πολύ. Και το ίδιο είναι, και τα δύο είναι, είναι στον άξονα, δεν έχει διαφορά. Κάγκουα ή Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς μάλλον, εκτελεί η μπάλα στο τείχος.
1: Δεν ήταν καλό αυτή η μέρα.
0: Rebound, Καμαρά, Φαντρόγγελεν, τέλος.
1: Λοιπόν, νίκη για τον Παναθηναϊκό, 2-1, σπάει την κατάρα τουλάχιστον των ισόπαλων αποτελεσμάτων μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ξεκινάει με το δεξί. Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν καλύτερος από την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα, κατάφερε. Ναι, είναι και καταιγιστικός κατά διαστήματα. Πέτυχε 2 γκολ. Θα μπορούσε να έχει πετύχει περισσότερα γκολ. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι μπαίνει ακριβώς όπως ήθελε. Δηλαδή με τη νίκη που του δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να πάει παρακάτω.
0: Λοιπόν, με αυτή τη νίκη ο Παναθηναϊκός μας δίνει ένα μπουστάρισμα. Γιατί η Λεχ Πόζναν χάνει, έχασε 0-4 από την Bayer Leverkusen. Η Σπάρτα Πράγας ισοφαρίστηκε από τη Λίλεστρομ. Οπότε εμείς έχουμε τους 400 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό, οι Τσέχοι παίρνουν 200 από την ισοπαλία της Σπάρτα Πράγας, ενώ για να δω τα γρήγορα τι κάνουν οι τι έχουμε εδώ, όχι, τα υπόλοιπα παιχνίδια που μας ενδιαφέρουν άμεσα είναι βραδινά στο πρόγραμμα των 10. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι της Eraspor, εδώ από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, εδώ την έδρα του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1. Στα γρήγορα μια ανεπίσημη, αλλά συνήθως ακριβής, πολύ κοντά στην ακριβή στατιστική αποτίμηση των πεπραγμένων των δύο ομάδων στο παιχνίδι. Παναθηναϊκός λοιπόν κλείνει το μάτς με σκορ 2-1. 6 goals 3-67 με 0-24, 62 κατοχή μπάλας έναντι 38, 30-31 τελικές προσπάθειες, οι 9 στο στόχο, 4 μεγάλες ευκαιρίες στατιστικά, 11 corner έναντι 0. Γενικά έτσι μια εικόνα κυριαρχίας, ξεκάθαρο αυτό, 57 επαφές με την μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή, μόλις 6 για την ομάδα της Μπόρατς Μπάνια Λούκα.
1: Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ στο τρίτο ημίχρονο, έτσι Χριστό.
0: Ναι, βέβαια, έχουμε και τις μάχες μετά του Ολυμπιακού και του Οδυσσέα.
1: Οπότε, οπότε καλό βράδυ για την ώρα
0: του Ολυμπιακού. Με την θα... πρώτη ευκαιρία θα μεταφέρουμε και ό,τι ενδιαφέρον προκύψει
1: ακριβώς
0: από το ρεπορτάζ.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακούτε Ερασπορ.
2: Ακούτε Ερασπορ στους 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα και πάμε να δούμε, να μάθουμε τα τελικά αποτελέσματα σε Europa League και Conference League στους αγώνες που άρχισαν στις 8 παρατέταρτο. Europa League λοιπόν, Χαποέλ, Αλκμάρ, Χαποέλ, Μπερσεβά 2-1, Λεχ Πόζναν, Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-4, Λιόν, Κρίσταλ Πάλας 3-2, Ουνιόν, Σεν Ζιλουάζ, Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1, Σάλτσμπουργκ, Μίλαν 0-4, Σπάρτα, Πράγας, Λίλεστρομ 1-1, Τορένσε, Σάντερλαντ 1-2 και Τσέλι, Ομόνια 0-3. Τα υπόλοιπα παιχνίδια αρχίζουν στις 10. Και για το Conference League τελικά αποτελέσματα, Γάνδη, Άρχους 1-0, Εγναντία, Μίντιλαντ 1-1, Κουόπιο, Τραμζοσπόρ 2-4, Λουγκάνο, Ερυθρός Αστέρας 3-2, Μιάλμπι, Ίντερ, Κλαμπ, Εσκάλντες 2-0, Κραϊόβα Χετάφε 1-1, Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα όπως ακούσατε 2-1, Ρίγα Καϊρά Ταλμάτι 1-1, Τσεσεκά Σόφιας Μονακό 1-2 και είναι σε εξέλιξη, δεν έχει τελειώσει ακόμη, βρίσκεται στο 87ο λεπτό, Χάιντουκ Σπλίτ Άγιαξ 2-1. Τα υπόλοιπα παιχνίδια αρχίζουν στις 10. Επίσης έχουμε σε εξέλιξη αγώνες για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Αποτέλεσμα ημιχρόνου στον αγώνα Φενέρμπαχτσε Παρτιζάν 25-28. Προηγείται η Παρτιζάν με 3 πόντους διαφορά. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ 28-20 και στο 7ο λεπτό της πρώτης περίοδου Μιλάνο Ντουμπάι 18-14 στις 10. Τζάμπολ στον αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν. Και εμείς δίνουμε τώρα το λόγο στον Στέλιο Σωτηρόπουλο για σχόλιο στον αγώνα που τελείωσε πριν από λίγο, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Σε ακούμε, Στέλιο.
8: Καλησπέρα, Θάνο, σε όλους και σε όλους. Πραγματικά πριν από ελάχιστο χρόνο, περίπου 5 λεπτά, έληξε το μάτς. Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό στη League Face της τρίτης τη τάξη ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και μάλιστα, Θάνο, είναι και η πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του Παναθηναϊκού φέτος, εντός έδρας δηλαδή. Στο ΆΚΑ έσπασε, θα λέγαμε,
2: σωστά,
8: την κίνια του Τριφύλλη. Γιατί όπως θυμάστε και εσείς, τα προκριματικά δεν είχε καταφέρει η ομάδα του Ρίστρου να νικήσει. Αν θέλαμε, θα έρθω να δώσουμε ένα τίτλο στον απόψινό αγώνα, θα λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε μένα, αλλά δεν υπήρχε κανένας λόγος. Όχι ότι έγινε θρίλερ το μάτς τα τελευταία λεπτά, αλλά έδωσε κάποια δικαιώματα.
7: Να ανησυχήσει στο τέλος με τον γκολ που δέχτηκε.
8: Ναι, ανησύχησε ένα κρύο γκολ.
7: Στο 80.
8: Ακριβώς. Θα μπορούσε το σκορ να είναι και 3-0 και 4-0 και 5-0. Αλλά ήταν, αυτό έγινε ελαίο αστοχίας στην τελική προσπάθεια των πράσινων και ελαίο και του, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι 19χρονο τερματοφύλακα της ομάδας από τη Βοσνία. Νομίζω ότι επόμενο είναι Γιούρκας.
7: Ναι, είναι Γιούρκας.
8: Λοιπόν, όχι φυσικά.
7: Όχι σε Ιταρίδης, θες να πεις.
8: Ναι, ναι. Λοιπόν, όχι σε Ιταρίδης. Πολύ καλός ο τερματοφύλακας. Στο τέλος, για όλους όσοι δεν ήταν το μάτς, είχε τελειώσει η μετάδοση. Οι παίχτες της βοσνιακής ομάδας δεν πανηγύρισαν ακριβώς, αλλά ίσως και αυτοί περίμεναν, ξέρεις, να δεχτούν περισσότερα τέρματα και καταρχάς απίφθηναν ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς τους. Πρέπει να ήταν περίπου 150-200 οπαδοί, θα είναι ακόμα εκεί πάνω στο πέταλο. Mm-hmm. Πέταξαν και κάνα δύο φωτοβολίδες προς τα κάτω, ελπίζω να τα δει αυτά η UEFA. Δεν είχαμε κάποια άλλα παρατράγουδα, εντός γηπέδου τουλάχιστον.
7: Mm-hmm.
8: Λοιπόν, από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός κρατάει την πρώτη νίκη. Την επόμενη εβδομάδα ταξιδεύει στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι. Ο επόμενος αγώνας είναι 5 Νοεμβρίου εδώ με την CSKA Σόφια, στην κανονική CSKA. Ξεκίνημα λοιπόν η κυφόρα πρεμιέρα, αλλά ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει περισσότερο και να μετουσιώνει σε γκολ τις ευκαιρίες που έχει και ήταν πάμπολες στο αποψινό παιχνίδι και να μην δίνει δικαιώματα μετατρέποντας ή λίγο ή πολύ σε θρίλερ τους αγώνες του Θάνο. Λοιπόν τώρα πίσω, ναι, Θάνο.
7: Από τους παίχτες που αγωνίστηκαν σήμερα, ποιους ξεχώρισε, Στέλιο?
8: Αυτό που είδε όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα μέσω της μετάδοσης και όλοι ήταν στο γήπεδο, ο Κάγκουα. Πραγματικά είναι, χωρίς να υστερήσουν και άλλα και οι υπόλοιποι του Παναθηναϊκού, απλώς ο Κάγκουα ήταν πάρα πολύ, επίτρεψέ μου την έκφραση, φανταχτερός, λαμπερός, δημιουργικός.
7: Επιδραστικός.
8: Πολύ σωστά, δηλαδή πραγματικά ένα σωρό επίθετα για τον Κάγκουα. Αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του Παναθηναϊκού. Ο έτερος στη μεσαία γραμμή, ο Καμαρά, δεν ήταν κακός. Απλά ο Κάγκουα δεν είναι ξάρι οχτάρι. Οι δυο του συνθέτουν ένα πολύ καλό δίδυμα. Απλά για να το πάω λίγο παραπέρα, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί ακόμα ένα καλύτερο, όσο είναι δυνατόν, να κάνει δίδυμα με τον Καμαρά. Mm-hmm. Στο 6, αυτό λέω. Λοιπόν, εκτός του πολύ καλού καταπληκτικού Κάγκουα, ο Ουνάι έκανε, επίτρεψε με την όργιο με τις τρίπλες. Θα μπορούσε να πετύχει και ένα γκολ. Ο Ντέστερ ήταν πάρα πολύ καλός, φτώχησε και στο πέναλτι. Γενικά δεν μπορείς να πεις ότι στέρισε κάποιος ο Παναθηναϊκός. Λίγο αν ήταν, αν μετουσίωνε σε γκολ την τελική προσπάθεια, θα είχαμε ένα ευρύ σκορ που θα ήταν δίκιο και δεν θα ανησυχούσε κάπως στο φινάλε. Τέλος, καλό, όλα καλά, Θάνο. Συνεχίζει ο Παναθηναϊκός τώρα την Κυριακή κόντρα στον Αστέρα Άκτορ για να επαλύνει στις νίκες στο πρωτάθλημα.
7: Και φάνηκε, γιατί εντάξει, συζητήθηκε και αυτό. Φάνηκε ότι δεν επηρεάστηκε από την ήττα από τον Ολυμπιακό την περασμένη Κυριακή στο Καραϊσκάκης, που ήταν και η πρώτη του ήττα και μοναδική έως τώρα και σε πρωτάθλημα και σε κύπελο και σε Ευρώπη.
8: Δεν επηρεάστηκε πάρα πολύ σωστά από την ήττα στο Φάληρο. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ήταν απλώς, μπορούμε να πούμε ήταν μια κακή μέρα στη δουλειά.
7: Λες για τον αγώνα και τον ντέρμπι της Κυριακής.
8: Ναι, όχι ότι είναι δικαιολογία, έτσι. Απλώς συνέβη, έτυχε. Να είναι πολλά, όλη η ομάδα και ο προπονητής σε κακή βραδιά. Ο Ολυμπιακός, τώρα για να το προεκτείνουμε λίγο, ήθελε περισσότερο την νίκη και την πήρε. Λοιπόν, ας γίνει αυτή ήταν στο Φάληρο, αυτό το πάθημα να γίνει μάθημα και ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει. Στάθηκε τυχερός που δεν ισοβάθμισε με τον ΠΑΟΚ μετά την σοκαριστική ήττα του δικεφάλου του Βορρά από την Καλαμάτα, την πολύ καλή Καλαμάτα. Και συνεχίζει τώρα ο Παναθηναϊκός στην επόμενη, τώρα την Κυριακή, κόντρα στον Αστέρα Τρίπολη, στον Αστέρα Άκτορ, για να κάνει ακόμα μία νίκη και να συνεχίσει να οδηγεί την κούρσα. Αυτά από το ΆΚΑ, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Μάλιστα. Τώρα πάμε και το τρίτο ημίχρονο, συνέντευξη τύπου και να δούμε τι θα μπει και ο πρωταγωνιστής. Ποιον παίχτη θα φέρει ο Παναθηναϊκός, μάλλον θα φέρει τον Κάγκουα. Θα δούμε τώρα.
7: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο, που ήταν και αυτός στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, για το σχόλιο για την σημερινή νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπανιά Λούκα με 2-1 στην πρεμιέρα στους αγώνες της League Phase του Conference League. Και Πάμε να κάνουμε σύνδεση με την Γαλλία. Στη Γαλλία παίζουν και οι δύο ελληνικές ομάδες, και ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μαρσέη και ο Όφη κόντρα στην Ρεν. Και τα δύο παιχνίδια αρχίζουν στις 10 και θα τα ακούσετε εδώ από την Era Sports σε απευθείας μετάδοση. Σύνδεση με το Βελοντρόμ Μαρσέη Ολυμπιακός, Μπάμπης Παπαζόγλου.
9: Καλησπέρα Θάνο, φίλες και φίλοι της Era Sports από το Βελοντρόμ. 10 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα της Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό, τέταρτη αναμέτρηση των δύο ομάδων εδώ στο Βελοντρόμ. Θυμίζω, Γιάννη Κωνσταντινίδη, Ολυμπιακός είχε τυχθεί 3-0. Το 2011 έχει κερδίσει 1-0 με τον γκολ του Φετφατζίδη. 2020 κορονοϊός, θυμάσαι το δύσκολο της κατάστασης. Είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός με τον Καμαρά, δύο πέναλτι του Παγιέ είχαν ανατρέψει το σκορ υπέρ της Μαρσέιγ. Πολύ διαφορετική βέβαια η κατάσταση τώρα, πολύ διαφορετικές οι ομάδες. Η Μαρσέιγ δεν είναι στην καλύτερη της κατάσταση, ψάχνει ένα αποτέλεσμα που θα τη βοηθήσει πολύ και στη συνέχεια, το είπε και ο Ζενεσιό, ο προπονητής της, στη συνέντευξη τύπου χθες. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από την νίκη επί του Παναθηναϊκού, έχει ξεκινήσει με νίκη στο Europa League. Θέλει μια πιστική εμφάνιση, μια καλή παρουσία, είναι μια νέα ομάδα, νέος προπονητής, και αν το συνδυάσει και με αποτέλεσμα, τότε θα βλέπει όχι απλά την πρόκριση, θα βλέπει, πιο καθαρά λίγο και την πρώτη οχτάδα, όσο και αν είναι ακόμη νωρίς. Να θυμίσουμε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα δεξιά, Σάγιακας αριστερά, Μπρούνο, Ρέτσο, Σπιρόλα στο κέντρο της άμυνας, Πουέρτα, Έσε στον άξονα, Μάρτινς δεξιά, Ζώτα, Σίλβα αριστερά, Τσικίνιο πίσω από τον Γιάρεμτσουκ. Για τη Μαρσέιγ, ο Ντελάν και κάτω τον κολπό, δεξιά Γουέα, αριστερά Έμερσον, Μεϊτέ και Άγκερτ στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, τριπλέτα στα χαφ, Γκόμες, Ναντί και Αμπτελή, τριπλέτα στην επίθεση, δεξιά ο Αμπταλάχ, αριστερά ο Παϊσάο, που έγινε και μεγάλη κουβέντα τις προηγούμενες ημέρες γιατί δεν έδωσε το χέρι του στον προπονητή της ομάδας του όταν έγινε αλλαγή. Μοπέ στην κορυφή της επίθεσης για τους γηπεδούχους, διαιτητής ο Μάικλ Όλιβερ, ο Άγγλος, και διευθύνει πέρα από αρκετά χρόνια την ήττα του Ολυμπιακού 4-1 από την Μπεσίκτα στην πόλη. Πέρσι ήταν στο 3-4 με την Ρεάλ στο Καεσκάκι και στο 0-0 με τη Λεβερκούζεν στην Γερμανία. Δεν έχει γεμίσει το γήπεδο, αρκετοί όμως, πολλοί φίλοι της Μαρσέιγ, περίπου 40.000, δεν έχω εικόνα από κάτω τι γίνεται. Καινή εξέδρα των φιλοξενούμενων, γιατί ο Ολυμπιακός, ως γνωστόν, αρνήθηκε να πάρει, ακύρωσε όλα τα εισιτήρια που πήρε με όλα όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες, με το X-Affixes, μια απαγόρευση, το επέτρεπαν οι γαλλικές αρχές να έρθουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά δεν παρήχε καμία ασφάλεια. Καμιά εγγύηση ασφάλειας, η αστυνομία.
7: Η τελευταία χρονικά απόφαση ήταν ότι επιτρέπεται ή ότι απαγορεύεται.
9: Ένας περιορισμένος αριθμός, αδιευκρίνιστος. Yeah. Όλα αυτά τώρα την τρίτη βράδυ που είχε γίνει ο χαμός, θυμάσαι το πρωί. Και ο Ολυμπιακός ορθά αποφάσισε να μην παίξει με την ασφάλεια των φιλάθλων του. Κάλεσε όσους είναι στη Μασσαλία να μην προσεγγίσει το γήπεδο. Βεβαίως έχει αναφέρει στην ανακοίνωση ότι θα σπάσει οποιαδήποτε βοήθεια σε οποιαδήποτε συλλογική αίτηση αποζημίωσης που μπορεί να κάνουν, αν και τώρα με την άρση της απαγόρευσης οι γαλλικές αρχές μπορούν να πούνε ότι εμείς επιτρέπαμε την παρουσία τους. Είναι όλα αυτά που έγιναν τα περίεργα τις τελευταίες ημέρες που δημιούργησαν τεράστιο πρόβλημα στους ανθρώπους που ήρθαν εδώ, έκαναν τόσα έξοδα, είχαν πληρώσει τα εισιτήρια, τα ξενοδοχεία. Το εισιτήριο που θα τους επιστραφεί είναι το λιγότερο, σε αυτό είναι το ελάχιστο. Σε αυτό που το έξοδο
7: θα επιστραφούν,
9: που κάνει...
7: θα επιστραφούν τα εισιτήρια.
9: Βέβαια. Βέβαια. Ναι.
7: Το κόστος δηλαδή για την αγορά εισιτηρίων.
9: Ναι, αλλά μιλάμε για 15 και 49 ευρώ.
7: Ναι, ναι.
9: Θάνομαι όταν έχουν πληρώσει εισιτήρια.
7: Έχεις εικόνα, Μπάμπη, πόσοι φύλαχλοι του Ολυμπιακού ταξίδεψαν στην Μασσαλία και τελικά στη Μασσαλία
9: όχι,
7: και τελικά,
9: τελικά
7: δεν θα
9: όχι, όχι, γιατί δεν μπορεί να το υπολογίσει κανείς αυτό. Ήταν η δική του. Δηλαδή όσοι είχαν έρθει την Τρίτη πρωί, όσοι είχαν έρθει Δευτέρα, είχαν έρθει και Δευτέρα. Είχαν πάρει άδειες από τις δουλειές τους να κάνουν ένα ωραίο τριήμερο, τετραήμερο Μασσαλία, κοντά ξέρω να πας και κάνεις Νίκαια, Μοντεκάρλο, έχει ωραία μέρη να πας κοντά, είναι μια ωραία ένας ωραίος τουριστικός προορισμός, αλλά δεν τα είδαν σωστά οι γαλλικές αρχές με αυτά που έκανε στις τελευταίες μέρες, γιατί το αναλύσαμε και οι δυο τις προηγούμενες ημέρες ότι ήταν υπαρκτά τα ζητήματα, βεβαίως. Τα οποία όμως ήταν γνωστά εδώ και πολύ καιρό, θα μπορούσε να γίνει εδώ και δύο εβδομάδες αυτό, να μην ταλαιπωρηθεί κανένας. Ελάχιστοι μέσα σε όλους αυτούς είναι ελάχιστοι φίλοι της ΑΕΚ, οι οποίοι είχαν και ένα ηχείο και πεζόταν ο ύμνος της ΑΕΚ, αλλά τα μεγάφωνα του γηπέδου σκέπασαν αυτή την, τον ύμνο της Ένωσης. Είναι γνωστές οι σχέσεις των φιλάθλων των δύο ομάδων. Είναι γνωστό επίσης ότι από τις προηγούμενες μέρες εδώ, δηλαδή προτίμησαν να μην πάνε στο Λονδίνο να δουν το παιχνίδι με τη Σαχτάρ και ήταν εδώ για να δουν το παιχνίδι Marseille Troyes και να δουν και το Marseille Ολυμπιακός. Γνωστό και το βιντεάκι χθες το βράδυ που οπαδοί εισέβαλαν σε ξενοχείο, πιστεύοντας προφανώς ότι εκεί θα έμεναν οπαδοί του Ολυμπιακού. Ευτυχώς δεν καταγράφηκε κάποιος τραυματισμός οτιδήποτε, αλλά γενικά σε όλη την υπόλοιπη πόλη ήταν ήσυχα τα πράγματα, με πάρα πολύ έντονη την παρουσία της αστυνομίας, ειδικά στο λιμάνι στο παλιά, στην παλιά πόλη, που είναι και το σημείο ενδιαφέροντος.
7: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάουι Παπάζογλου. Θα τον ακούσουμε στις 10 με την έναρξη του αγώνα Μαρσέιγ Ολυμπιακός. Μένουμε βεβαίως στην Γαλλία. Πάμε στο γήπεδο της Ρεν, στο Ραζόν Πάρκ. Ρεν Όφη, ακούμε τον Γιώργο Γαλλιτάκη.
3: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Eraspor από την Ρεν, από τη Γαλλία, από το Ραζόν Πάρκ. Θάνο, φίλες και φίλοι της Eraspor, ένα καταπληκτικό σοκ. Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Eraspor από την Ρεν, από τη Γαλλία, από το Ραζόν Πάρκ. Θάνο, φίλες και φίλοι της Eraspor, ένα καταπληκτικό

0: της ΑΕΔΟ σε μια πόλη 240.000 κατοίκων και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Αλλά αυτό, φίλες και φίλοι, παρακολουθήσαμε πριν από μερικά δευτερόλεπτα εντός αγωνιστικού χώρου. Ήταν καταπληκτικό, με μια λέξη, εντυπωσιακό. Και νομίζω ότι η Ρεν πραγματικά μια πόλη επαρχιακή στο βορρά της Γαλλίας κάνει καταπληκτική δουλειά. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το γεγονός και το ότι είναι μια μηχανή που παράγει ποδοσφαιριστές, αν μου τραπεί αυτή η έκφραση, βρίσκεται στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα στην Γαλλία και έχει, θα έλεγα, ξεκινήσει εντυπωσιακά το πρωτάθλημα. Ένα καταπληκτικό σοου, πραγματικά, φίλες και φίλοι, εδώ στο Ρουαζόν Πάρκ. Ένα εντυπωσιακό γήπεδο, χωρητικό των 30.000 θεατών. Να πούμε γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Φράγκεζ, ο τεχνικός της ομάδας της Ρεν, έχει παρατάξει την ομάδα του με 4-3-3. Σαμπρά τερματοφύλακας, Ναζιντά, Μπουντλάλ, Κρόσγουελ, Φρανκόφσκι στην άμυνα, Καμαρά, Ροζιέρ, Σισμάσκι στη μεσαία γραμμή, Αλταμάρι, Λεπόλ που είναι ο πρώτος σκόρερ της Ρεν αλλά και του γαλλικού πρωταθλήματος και ο Μπλάς στην επίθεση. Στον πάγκο είναι Λεμέτρ, Μπελατζούγκ, Ολιβέιρα, Σισε, Μαγέντα, Ρέινολτς, Διάρουο, Μέρλιν, Τόμασον, Νόρντεν και Σουμαρέ. Πάμε τώρα στον Χρήστο Κόντο, τεχνικό του Όβη, ο οποίος έχει παρατάξει την ομάδα με 3-4-3. Τερματοφύλακας είναι ο Χριστογιώργος.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Γιώργο, προς το παρόν, με τη σύνδεση του Όβη.
0: Ακριβώς την η τριάδα στην άμυνα. Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου στη μεσαία γραμμή. Φούντας, Κόντρο και Νους στην επίδεση. Στον πάγκο Λίλο, Κατσίκας, Κοστούλας, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Αϊτόρ, Γκονζάλης, Αποστολάκης, Ρωμάνο, Θεόδος, Σουλάκης, Σιτ, Μαλίδης και Καινουριάκης. Στάνο.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Ολοκληρώθηκε ο αγώνας Hajduk Split Ajax 2-1 για το Conference League. Πάμε στα δύο γήπεδα της Γαλλίας. Στο Βελοντρόμ για τον αγώνα Marseille Ολυμπιακός και στο Razon Park για τον αγώνα Ren Όφη. Και οι δύο συνάδελφοι, και ο Μπάμπης Παπάζογλου και ο Γιώργος Γαλιδάκης, θα είναι στον αέρα και ανά πάσα στιγμή, όποτε κρίνουν, μπορούν να παρέμβουν. Έχει αρχίσει το παιχνίδι της Ren με τον Όφη. Δίνουμε το λόγο στο Γιώργο Γαλιδάκη.
9: Πράγματι, φίλες και φίλοι, έγινε η σέντρα πριν από μερικά δευτερόλεπτα και η ομάδα της Ρεν είναι αυτή που έχει την κατοχή της μπάλας με τον Κρόσγουελ. Ο Κρόσγουελ στην θέση του 6 δεξιά, εκεί που είναι ο Ροζιέρ. Πίσω η μπάλα ξανά στον Κρόσγουελ, ο οποίος είναι έτοιμος με μια άμεση μετάβαση να βρει στη θέση του έξω αριστερά, εκεί που είναι ο Αλταμάρι, ο Ιορδανός διεθνής επιθετικός της Ρεν. Πίσω η μπάλα στον Ναζιντά. Ξανά η Ναζιντά πίσω εκεί που βρίσκεται ο Μπουντλάλ. Ο Μπουντλάλ αλλάζει, πηγαίνει από τα αριστερά προς τα δεξιά, όλα αυτά έξω από την μεγάλη περιοχή της Ρεν, εκεί που είναι ο Κρόσγουελ. Ο Κρόσγουελ αφήνει την μπάλα.
8: Αυτά λοιπόν,
9: του.
8: Αυτά, ναι, λοιπόν, ναι, συμβαίνουν στα πρώτα λεπτά στον αγώνα της Ρεν με τον Όφη. Πάμε στο Βελοντρόμ. Άρχισε και εκεί το παιχνίδι.

0: Ολυμπιακός Μπάμπης Παπάζογλου.
1: Ξεκίνησε και εδώ το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Σέντρα. Τώρα η Μαρσέιχα, αφού είχε πάρει την κατοχή, έχει κερδίσει ένα πλάγιο από αριστερά, όπως επιτίθεται λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ολυμπιακός με σκούρα εμφάνιση, με λευκή η Μαρσέιχ. Και τώρα η μπαλά είναι στο Μεϊτέ, στο κεντρικό αμυντικό. Δεξιά περιμένει και θα πάρει ο αρχηγός, ο Γουεά. Ανεβαίνει ο Μάρτινς, παίζει αριστερά. Ο Μάρτινς δεξιά, ο Ζώτα Σίλβα. Η κάθετη δεν περνάει από τον Ζώτα Σίλβα και ο Ολυμπιακός πάει να βγει στην επίθεση. Με Μάρτινς αφήνει την μπάλα να σκάσει μπροστά του, αλλά έχει τρεις απέναντί του. Περιμένει να ανέβει ο Μπρούνο, δεν το έχει κάνει. Ο Μάρτινς κρατάει, θα πάρει το πλάγιο. Όχι, η τελευταία επαφή είναι στα πόδια του Πορτογάλου εξτρέμ του Ολυμπιακού. Ένα πλάγιο για τους γηπεδούχους στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Μαρσέιχ Ολυμπιακός 0-0 στο ξεκίνημα του αγώνα, δεύτερη αγωνιστική στη League Face του Europa League. Η παλιά περνάει, πάει να περάσει για τον Παϊσάο, σε καλύτερη θέση ο Σάγιακας ελέγχει και γυρίζει στο Ρέτσο. Στα 2-3 μείνεται η Μαρσέιχ. Εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής γίνεται περισσότερο η πίεση. Ο Πουέρτα γυρίζει στον Ορτέκα, εκείνος δεν θα ρισκάρει, ψάχνει μια βαθιά παλιά, πάρει μια κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα, εκεί όμως είναι ο Έμερσον, κατεβάζει με ευκολία. Και ο Αμπτελή στο χώρο της μεσαίας γραμμής, μπάλα γυρίζει πίσω για να ξαναπάρει ο Αμπτελή. Και τώρα ο Μεϊτέ, ο κεντρικός αμυντικός, κάνει κίνηση λίγο εσωτερικά να πάρει μπάλα ο Αμπταλάγα, αλλά χάνει το κοντρόλ, κερδίζει ο Ολυμπιακός. Ο Γιάρεμτσουκ που ξεκινάει στην επίθεση, πέρσι είχε ξεκινήσει στον αγώνα της Λιόν εδώ με την Μαρσέιγ, επικρατήσει η αντίπαλος, σημερινή αντίπαλος του Ολυμπιακού, ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έπαιξε για 6 μήνες, θυμίζω πέρσι δανεικός στην Μαρσέιγ. Στην φάση που νωρίτερα πήρε το φάουλ από τον Άγκερτ που ανέβηκε αρκετά ψηλά ακολουθώντας τον σέντερφορ του Ολυμπιακού. Ο Έσε τώρα που επέστρεψε στην δεκάδα δεξιά για τον Σάγιακα, κάνει κίνηση ο Ζώτα, πάνω του περάσει την μπάλα, είχε καλύψει ο Έμερσον, πλάγιο όμως για τον Ολυμπιακό. 5 μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή, μπάλα πίσω στον Ρέτσο και εκείνος στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα κρατάει την μπάλα και θα κάνει μια βαθιά παλιά με στόχο το Μάρτσα, αλλά είχε κάνει αντίθετη κίνηση ο εξτρέμ του Ολυμπιακού. Το πλάγιο για την Μαρσέιχ στο τέταρτο λεπτό όλα αυτά. Εδώ στο Βελοντρόμ δεν έχει γεμίσει, αλλά έχει αρκετό κόσμο. Νομίζω είναι περισσότεροι από 40.000, περίπου 50.000. Τώρα δεν έχω εικόνα, επαναλαμβάνω, και από κάτω τι γίνεται στις εξέδρες. Είμαστε πολύ ψηλά και με συστάσεις πριν το παιχνίδι από τη security να μην πανηγυρίσει κανείς Έλληνα στα γκολ, μην έρθει κανένα μπουκάλι, γιατί είναι και θερμόαιμοι οι οπαδοί της Μαρσέιχ, το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας η Μαρσέιχ πάει να περάσει μια κάθετη πάσα, κοντράρεται η μπάλα, πηγαίνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής, πιέζει ο Γιάρεμτσουκ, γυρίζει την μπάλα στον Μεϊτέ και εκείνος στον Ντελάνκι, ο goalkeeper της Μαρσέιχ, έχει βγει στο ημικύκλιο χωρίς να πιέζουν πολύ οι παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι στα περίπου 10 μέτρα Τσικίνιο και Γιάρεμτσουκ. Η μπάλα πηγαίνει τώρα αριστερά στον Έμερσον, κάτω τη μεσαία γραμμή όλα αυτά για τους παίκτες της Μαρσέιχ. Και τώρα ο Μεϊτέ περιμένει δεξιά, ο Γουεά, εκεί θα πάει η μπάλα. Κάνει κίνηση ο Αμπτάλαχ, μπαίνει στην περιοχή, κλείνεται από δύο παίκτες, κρατάει τα κουνάκια, ο Γουεά, γύρισμα, ο Σάγιακας προλαβαίνει και πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Δεν βγαίνει τελική, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ καλή φάση για την Μαρσέιχ. Από το γύρισμα που έγινε ο Σάγιακας, την βρήκε, την πέταξε σε κόρνερ. Για να δούμε το πρώτο κόρνερ του αγώνα. Το πρώτο κόρνερ του αγώνα είναι για τη Μαρσέιχ. Από αριστερά βγαίνει ο Ζώτα και παίρνει την κεφαλιά από μάκρυνση και η μπάλα πηγαίνει πάλι στα πόδια των παιχτών της Μαρσέιχ, έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού από δεξιά. Εδώ θα ασκήσουν πίεση με τον Γουεά, αλλά θα γυρίσει την μπάλα στον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ αλλάζει με τον Ναντί και μπάλα πάλι στον κεντρικό αμυντικό της Μαρσέιγ. Βγαίνει και ο Γκόμες να πάρει μπάλα. θα γυρίσει
0: να πάρουμε Μπάμπη για λίγο το μικρόφωνο στο Ρεν, όπου η γηπεδούχος ομάδα έχει κερδίσει ένα φαουλ ένα μέτρο έξω από την μεγάλη περιοχή του Χριστογιώργου, σε θέση πλάγια αριστερά, όχι και πολύ πλάγια, ένα φαουλ που θα εκτελέσει ο Πολωνός ο Σισμάσκι. Η Ρεν που είχε πάρει από το ξεκίνημα του αγώνα την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή της μπάλας, αλλά μόλις τώρα, μόλις το 7ο λεπτό, κερδίζει αυτό το φάουλ που είναι σε πολύ καλή θέση για τους γηπεδούχους. Ένα παιχνίδι που παρακολουθούν περίπου 30.000 φίλοι, μεταξύ των οποίων 30.000 οπαδοί, μεταξύ των οποίων και 500 οπαδοί του Όφη. Πάνω στην μπάλα είναι 3-4 ποδοσφαιριστές της ΡΕΝ. Να γίνεται μια μίνι σύσκεψη. Τελικά θα δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Είναι πάνω στην μπάλα και ο πρώτος σκόρερ της ΡΕΝ, ο Λεπόλ, είναι και ο Φρανκόφσκι. Να δούμε ποιος από αυτούς τους δύο θα το εκτελέσει. Φρακόφσκι, Λεπόλ, τελικά θα γίνει το σούτ, η μπάλα θα χτυπήσει πάνω στο πρόσωπο του Αθανασίου. Θα διώξουν όπως οι παίκτες του Όφη. Το 0-0 παραμένει, 7ο λεπτό, και ένα φάουλ που κάνει ο Φούντας πάνω στον Φρανκόφσκι. Ένα φάουλ που είναι μεταξύ τελικής γραμμής του out και μεγάλης περιοχής του Όφη. Να δούμε και αυτή τη φάση, Μπάμπη, καθώς έχουμε μια πίεση των γηπεδούχων σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Είμαστε στο 8ο λεπτό, Σισμάσκι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ. Ο Σισμάσκι, ο Πολωνός, ο οποίος Σεμπάστιαν Σισμάσκι, είναι ένας παίκτης ο οποίος διεθνής με την Εθνική Πολωνία, κάνει πολλή δουλειά στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τους Γάλλους. Σισμάσκι θα πάρει λίγα μέτρα βόρα να το εκτελέσει. Ο Χριστογιώργος στείνει τους συμπαίκτες του. Σισμάσκι το εκτελεί στο ύψος του πέναλτι, μπάλα θα διώξει ο Μπούκουρας. Ξανά θα πάρουν το ριμπόν οι παίκτες της ΡΕΝ έξω από την μεγάλη περιοχή, την πρώτη κατοχή της μπάλας, και θα την αλλάξουν πίσω για τον Ναζιντά, και πίσω η μπάλα στον Μπουντλάλ. Μπάμπη,
1: ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση με το Ρέτσο. Έχει περάσει τη μεσαία γραμμή, γυρίζει στον Νέσε με τη μία. Αλλάζει παιχνίδι αριστερά για τον Πιρόλα και ακόμη πιο αριστερά για τον Μάρτινς. Βγαίνει και ο Τσικίνιο να δώσει στήριγμα. Η μπάλα πηγαίνει πάλι στον άξονα. Ο Έσε κάθετα για τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα θα δεχτεί το μαρκάρισμα του Γκόμες. Και η μπάλα το φάουλ, γρήγορα εκτελεσμένο δεξιά από το Ρέτσο στο Σάλιακα. Κάνει ωραία κίνηση ο Ζώτα και πάει να κάνει το γύρισμα για το Γιάρεμτσουκ. Έχει μπει μέσα στη βάση ο Ναντί και κόβει. Πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Ολυμπιακού και θα ξαναπάρουν την κατοχή με ένα πλάγιο από την πίεση του Ρέτσου πάνω στον Μοπέ που είχε γυρίσει ο σέντερφορ της Μαρσέιγ να βοηθήσει την άμυνα της ομάδας του Ολυμπιακός, ο οποίος έχει το αντικατοχή μας στο 1ο λεπτό. Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-0, με πιο επικίνδυνο το γύρισμα νωρίτερα του Γουεά από δεξιά. Ο Σάλιακας πρόλαβε πρώτου Παϊσάου, πέταξε την μπάλα κόρνερ, πέρασε ένα εκμετάλλευτο. Τώρα ο Ολυμπιακός θα κερδίσει ένα φάουλ. Θα το κερδίσει ο Μάρτινς από τον Γουεά, πήγε με δύναμη. Ο αρχηγός δεξιός μπακ της Μαρσέιγ.
0: Γκολ για τον Όφη! Ταξιάρχης Φούντας 0-1. Στο 10ο λεπτό η σέντρα των Αθανασίου από τα αριστερά. Ο ταξιάρχης Φούντας με κεφαλιά θα στείλει την μπάλα κάτω δεξιά στην γωνία του Σεμπά και θα κάνει το 0-1. Ρεν Όφη εδώ στο Ροαζόν Πάρκ, στην πρώτη επίσκεψη του Όφη στα καρέ των γηπεδούχων. Ο ταξιάρχης Φούντας με καρφωτή κεφαλιά κοντά στο ύψος του πέναλτι θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Σαμπά και θα κάνει το 0-1 στο 10ο λεπτό της συνάντησης εδώ στο Ροαζόν Πάρκ, στην έδρα της Γαλλίας. Όφη ξεπέρασε την πίεση των γηπεδούχων στο πρώτο δεκάλεπτο και στην συνέχεια είχαμε το γκολ με τον ταξιάρχη Φούντα από τη σέντρα του Αθανασίου. Από τα αριστερά ο ταξιάρχης Φούντας με κεφαλιά θα κάνει το 0-1 στο Ροαζόν Πάρκ, στην έδρα της ΡΕΝ. Ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα για τον Όφη, ο οποίος στην πρώτη του επίσκεψη στα καρέ της γαλλικής ομάδος ανοίγει το γκολ με τον ταξιάρχη Φούντα με καρφωτή κεφαλιά, ο οποίος έστειλε την μπάλα κάτω στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της γαλλικής ομάδος του Σαμπά. Έτσι λοιπόν από το 10ο λεπτό Όφη προηγείται της ΡΕΝ εδώ στη Γαλλία με 1-0. Τώρα στην επίθεση προσπαθούν να... Ναι, Θανό.
2: Ναι, πάμε και στο βελοντρόμ, Μπάμπη.
1: Το 0-0 παραμένει στο 11ο λεπτό ανάμεσα στη Μαρσέη και τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός που κέρδισε λίγα μέτρα προηγουμένως, αλλά ούτε από το φάουλ που κέρδισε από αριστερά βγήκε κάποια φάση. Τώρα η Μαρσέη από δεξιά με τον Αμπτάλαχ αφήνει την μπάλα στον Μεϊτέ και τώρα ο Άγκερτ, ο δεύτερος στόπερ της Μαρσέη, μπάλα πήγε αριστερά, Παϊσάο και Έμερσον αλλάζουν την μπάλα, αλλά εκεί είναι ο Ρέτσος, ο οποίος θα απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο out υπό την πίεση τριών παίχτων της Μαρσέη στη συγκεκριμένη φάση, γρήγορα εκτελεσμένο για να κατεβάσει ο Επτελή. Λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, από αριστερά γυρίζει την μπάλα πίσω. Έχει βγει να πάρει μπάλα ο Ναντί και τώρα δεξιά στον Γουέα, αφήνει πίσω στον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ κρατάει την μπάλα. Τώρα τον πιέζει λίγο Τσικίνιο, έτσι θα γυρίσει την μπάλα στον Τελάγκε. Ο goalkeeper της Μασέη έχει αρκετά έξω από την περιοχή του, αφού δεν υπάρχει κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι πάρα πολύ προσεκτικός, δεν θέλει να δώσει ευκαιρίες στη Μαρσέη και να ψάξει να βρει τη δική του στιγμή στο παιχνίδι. Ο Μεϊτέ τώρα μια βαθιά παλιά για τον Αμπταλάχ που έβγαινε, αλλά ανέβαινε και ο Γουέα στη φάση, αλλά μπάλα πέρασε out. Μπρούνο με πυρόλα, ο Μπρούνο γυρίζει στον Ορτέγκα και ο Ορτέγκα βρίσκει δεξιά τον Σάλιακα με τη μία πάνω περάσει για τον Ζώτα Σίλβα. Δεν είναι καλή η πάσα του όμως. Έξυπνη ιδέα να παίξει τον χώρο, αλλά κακή η εκτέλεση. Πλάγιο για την Μαρσέη, ύψος της μεσαίας γραμμής από αριστερά, όπως κάνει η επίθεση η γαλλική ομάδα. Σε χαμηλούς ρυθμούς το παιχνίδι μέχρι στιγμής, με πολλή προσοχή και από τις δύο ομάδες. Μοιάζουν να ψάχνουν τις στιγμές τους.
0: Μπάμπη,
1: στο μάτς.
0: Να πάρω για λίγο το μικρόφωνο στη Ρένο, όπου οι γηπεδούχοι πίεσαν αρκετά τον Όβι και μάλιστα είχαμε μια προβολή του Ντίκμαν σε ένα σούτ του Καμαρά, επικίνδυνο μέσα κοντά στην τελική γραμμή και μέσα από την μικρή περιοχή η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Να δούμε το κόρνερ. Έχουν αυξήσει την πίεση τώρα οι γηπεδούχοι που χάνουμε ένα 0. Σισμάσκι εκτελεί το κόρνερ. Θα διώξει ξανά ο Αθανασίου, ο οποίος ήταν στο πρώτο δοκάρι. Να υπενθυμίσουμε ότι από το 10ο λεπτό ο Όφη προηγείται 1-0 με ένα πολύ ωραίο γκολ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση. Δημιουργός ο Αθανασίου, ο οποίος έβγαλε τη σέντρα και σχεδόν από το ύψος πέναλτι με μια πολύ ωραία καλοζυγισμένη κεφαλιά. Ο ταξιάρχης Φούντας θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Σαμπά για να κάνει το 0-1. Δεν έχει αλλάξει η εικόνα του παιχνιδιού. Η κατοχή της μπάλας είναι για τους γηπεδούχους, αλλά ο Όφη είναι πάντα επικίνδυνος στις άμεσες μεταβάσεις, στην κόντρα επίθεση, όπως έγινε και στη φάση του γκολ. Μπάμπη.
1: Ο Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Ζώτα Σίλβα. Παίζει με τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς με προβολή δίνει στον Σάλιακα. Εκείνος πιο πίσω για τον Έσε. Ο Έσε πάλι με τον Σάλιακα. Δεν έχει καλό χώρο για να βγάλει τη σέντρα. Θα παίξει ωραία με τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς θα κάνει το γύρισμα. Βγαίνει ο Μπτάλαχ και απομακρύνει. Δεύτερη από μάξη μπάλα πηγαίνει στον Μπουέρτα. Έξω την περιοχή ο Ολυμπιακός. Τώρα πιέζει. Έχει την κατοχή και παίζει στο μισό γήπεδο τη Μαρσέη. Ο Μπουέρτα ελέγχει και δίνει πάλι στον Πυρόλα που έχει περάσει τη μεσαία γραμμή. Τώρα θα γυρίσει ο Πυρόλα λίγο πίσω. Ο Πουέρτα κάνει ωραίο άνοιγμα δεξιά για τον Μάρτινς. Όχι, δεν περνάει η μπάλα από τον Έμερσον. Όμως την απόκριση την παίρνει ο Έσε που παίζει με τον Μάρτινς και πάλι ο Έσε βγαίνει ως εξτρέμ. Και ο Έσε σηκώνει την μπάλα με πολύ δύναμη όμως. Η μπάλα θα περάσει out. Δεν ήταν καλό εδώ το γύρισμα του Αργεντινού. Σηκώνει το χέρι, ζητάει συγγνώμη από τον Γιάρεμτσουκ που περίμενε κάτι πολύ καλύτερο από ένα γύρισμα, από αυτό το γύρισμα του Αργεντινού χαφ του Ολυμπιακού. 15ο λεπτό παραμένει το 0-0 στο Βελοντρόμ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος εάν πιέσει, εάν συνεργαστεί σωστά, είναι σίγουρο θα βρει χώρους και θα μπορέσει να απειλήσει τη Μαρσέη. Για την ώρα αυτό που κρατάει σε πολύ καλό βαθμό είναι η αμυντική λειτουργία του. Οι Μαρσέγες δεν βρίσκονται εύκολα στο γήπεδο. Όταν πλησιάζουμε στην περιοχή του Ολυμπιακού δεν έχουν καλούς συνδυασμούς, με εξαίρεση μια φάση με τον Γουέα που κάνει ωραίο επικίνδυνο γύρισμα. Δεν καταγράφει και τελική προσπάθεια ο Χρυσάλιακας.
0: Δοκάρι για τους γηπεδούχους με ένα μακρινό σου που έκανε ο Μπουντλάλ, καθώς πίεζε η Ρέν, κέρδισε αλλεπάλληλα κόρνερ. Έγινε απομάκρυνση από τον κόντρο έξω από την μεγάλη περιοχή του Όφη. Ο Μπουντλάλ, ο οποίος είχε προωθηθεί με ένα πολύ ωραίο Φαλτσαριστό σουτ. Θα περάσει την μπάλα πάνω από τον Χριστογιώργο. Αυτή όμως θα χτυπήσει στο οριζόντιο δοκάρι. Πρώτη μεγάλη φάση για τη Ρεν στο 15ο λεπτό. Με το πλασέ που έκανε ο Μπουτλάλ, η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Χριστογιώργου. Έτσι, Όφη σώθηκε από μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Να δούμε τώρα τον Νους, ο οποίος είναι μόνος του από τη θέση του έξω αριστερά. Νους θα κάνει την ατομική προσπάθεια. Αθανασίου θέλει να πατήσει την μπάλα για τον Νους. Θα ξανακερδίσει ο Αθανασίου, θα μπει στην περιοχή. Κλείνεται αριστερά η μπάλα εκεί που είναι ο Μπουχαλάκης. Τώρα είναι η σειρά του Όφη να πιέσει. 0-1 Ρεν Όφη με το γκολ του ταξιάρχη Φούντα από το 10ο λεπτό. Φούντας. Και η μπάλα θα αποκρουστεί από τους παίκτες της Ρεν. Μπάμπι.
2: Ο Ολυμπιακός βγήκε με καλές προποθέσεις σε μια κόντρα, δηλαδή ήταν καλή η τελική πάσα του Πουέρτα. Προσπαθούσε να την περάσει στην πλάτη της άμυνας της Μαρσέη. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να βρει φάσεις, ευκαιρίες. Εδώ κερδίζει πολύ εύκολα ο Ολυμπιακός και πάλι την κατοχή με τον Πουέρτα. Ο Ρέτσος γυρίζει στον Ορτέγκα. Και Ορτέγκα για τον Πιρόλα πιέζουν ψηλά οι παίκτες της Μαρσέιγ. Ωραία, αποφεύγει αυτή την πίεση ο Ολυμπιακός με τον Μπρούνο να σηκώνει την μπάλα για τον Μάρτινς. Θα πάρει την κεφαλιά ο Γουεά. Μια ακόμη ο Κομίσο να θα κλέψει ο Γιάρεντσουκ, ο οποίος πατάει για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς πηγαίνει προς τον άξονα να ψάξει. Αυτό το κάνει χαμηλά πάνω στον Ντελάνκη. Αλλά αυτή είναι η πρώτη τελική του Ολυμπιακού. Όχι με ιδιαίτερες αξιώσεις, γιατί δεν ήταν δυνατό το σουτ του Μάρτινς έξω την περιοχή. Η μπάλα πήγε κατευθείαν στα χέρια του Τελάνκη, δεν είχε κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει. Ο Μεϊτέ δεξιά για τον Γουέα, η βαθιά παλιά για την πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού πριν προλάβει, πολύ πριν προλάβει ο Μοπέ. Ο Ορτέγα θα βγει και θα μπλοκάρει στη γωνία της περιοχής του, θα δώσει το Ρέτσο. Ο Ρέτσος κερδίζει αρκετά μέτρα στο γήπεδο, πλησιάζει τη μεσαία γραμμή, σταματάει τώρα, περιμένει τους συμπαίκτες του. Είναι ξεκάθαρο στόχος του Ολυμπιακού να παγώνει το παιχνίδι, να κρατάει τη Μαρσέιγ μακριά από την περιοχή του και να πηγαίνει προσεκτικά προς τη δική της περιοχή. Χρειάζεται όμως μια έμπνευση, χρειάζεται μια καλύτερη πάσα για να μπει καλά στην περιοχή της, να απειλήσει. Ο Ρέτσος τώρα στη μεσαία γραμμή. Δεξιά η μπάλα στο Σάλιακα. Ο Σάλιακας παίζει με τον Ζώτα με τη μία. Πάει να βρει τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα θα βάλει τα χέρια για να κερδίσει. Ο Ζώτα Σίλβα ήταν, θα βάλει τα χέρια για να κερδίσει αυτή την μονομαχία απέναντι στον Αμπτελή. Το φάουλ για την Μαρσέη μεταξύ της δικής περιοχής και της μεσαίας γραμμής. Η μπάλα είναι στον goalkeeper τον Τελάνκε που είναι εκεί στο ημικύκλιο σταθερά έξω την περιοχή του και με δίνει στον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ κάθεται για τον Αντί, προσπαθεί και αποφεύγει δύο αντιπάλους του Ολυμπιακού, αλλά δύσκολο να κατήσει την κατοχή, πλάγιο για τους Ερυθρόλευκους. Η αλήθεια είναι, Θάνο, φίλες και φίλοι της ΕΑΣΠΟΡ, ότι με εξής εκείνο το γύρισμα του ΓΟΕΑ ήταν η μοναδική στιγμή που έκαναν ένα δύο επιτυχημένα οι παίκτες Μαρσέιγ στην περιοχή του Ολυμπιακού και το γύρισμα που ήταν επικίνδυνο. Ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής έχει περάσει ένα πάρα πολύ ήσυχο αρχικό διάστημα στο παιχνίδι. Είμαστε στο 19ο λεπτό. Βεβαίως δεν έχει απειλήσει κιόλας. Μοιάζει να θέλουν με πολύ τακτική και οι δύο ομάδες να ελέγξουν το παιχνίδι, να μην δεχτούν πίεση και κάποια στιγμή σου λέει θα βρω μια ευκαιρία κάτι να βάλω ένα γκολ. Μέχρι στιγμής έτσι, γιατί ανά πάση στιγμή μπορεί το παιχνίδι να ανοίξει. Και φαντάζομαι το Ρεν Όφι έχει πολύ καλύτερο ρυθμό, ειδικά τη στιγμή που προηγήθηκε Όφι και έβαλε τους Γάλλους να τρέχουν σε διαδικασία, να τρέχουν να κυνηγούν το σκορ. Ο Ρέτσος δίνει για τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα
0: πίεση
2: που να γίνει το λάθος. Πήγε να γίνει το λάθος, αλλά ο Μοπέ δεν κατάει την μπάλα. Ο Ορτέγα βγαίνει. Έλα Γιώργο.
0: Πολύ σωστά το λες, καθώς το γκολ του ταξιάρχη Φούντα έχει βάλει μεγάλη πίεση στους γηπεδούχους, οι οποίοι με τη σειρά τους πιέζουν την άμυνα του. Φύγαν το δοκάρι στο 18ο λεπτό με τον διεθνή Καμερουνέζο αμυντικό τον Μαντού να ζητά και στο 20ο λεπτό είχαμε ένα δυνατό σουτ του Ροζιέρ. Η μπάλα έφυγε λίγο έξω από το αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Χριστογιώργου. Όφη δείχνει να ελέγχει το ρυθμό του παιχνιδιού από την άποψη ότι ναι, μεν η Ρεν έχει την κατοχή της μπάλα. Χάλας και Όφη οργανώνεται στα μετόπισεν, δεν αφήνει τους παίκτες της Ρεν να παίξουν αυτό που ξέρουν πολύ καλά, το συνδυαστικό ποδόσφαιρο σε μικρό χώρο. Πάντα κάποιος βρίσκεται την τελευταία στιγμή και διώχνει την μπάλα και προσπαθούν στην άμεση μετάβαση, όπως έγινε στη φάση του γκολ, να κινηθούν απειλητικά μπρος στην αισία του Μπρις Σαμπά, του Γάλλου τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Είμαστε ήδη στο 21ο λεπτό. Να πούμε Ρεν Όφη 0-1 με το πολύ ωραίο γκολ, επαναλαμβάνω, και σε δημιουργία και σε εκτέλεση του ταξιάρχη Φούντα. Ένα γκολ με κεφαλιά μετά από τη σέντρα του Αθανασίου από τα αριστερά στο 10ο λεπτό. Ο Νατζιντά θα γυρίσει τώρα την μπάλα στον τερματοφύλακα του, τον Σαμπά. Ο Σαμπά στον Μπουτλάλ. Όφη είναι πίσω από την μπάλα. Τώρα οργανώνεται πίσω από τη μεσαία γραμμή και προσπαθεί, όπως είπα και νωρίτερα, με αμυνόμενος με 5-4-1 με τον κόντρο στην κορυφή της επίδεσης να απομακρύνει μακριά από την εστία του Χριστογεώργου τον όποιο κίνδυνο. Επαναλαμβάνουμε, ουσιαστικά σε αυτά τα πρώτα 22 λεπτά η Ρεν εξασκεί πίεση, έχει το δοκάρι με τον Ζιντά. Το σούτ του Σισμάσκι και το δυνατό σούτ του Ρόζερ που έστειλε την μπάλα out, και Όφη μέχρι στιγμής μετράει μία, αλλά μία ευκαιρία και καλή ευκαιρία με τον γκολ του ταξιάρχη Φούντα από το 22ο λεπτό. Χριστογιώργος λοιπόν είναι έτοιμος και διώχνει την μπάλα σε ένα, επαναλαμβάνω, καταπληκτικό γήπεδο με μια καταπληκτική ατμόσφαιρα, ειδικά πριν το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Αυτό που είδαμε πραγματικά ήταν εντυπωσιακό, το σοου από πλευράς γηπεδούχων. Ο αρχηγός τώρα της Ρεν κουβαλάει την μπάλα, οδηγεί την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ναζιντά, πίσω η μπάλα ξανά για τον Ροζιέρ, τον αρχηγό της Ρεν που είχε και δοκάρι. Θα κόψει όμως ο Ανδρούτσος και τελικά έχουμε φάουλ που έκανε ο Ανδρούτσος στην προσπάθειά του να κόψει την μπάλα. Ένα φάουλ μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής του Όφη για την Ρεν. Να δούμε αυτή τη φάση και να πάρει ξανά το μικρόφωνο ο Μπάμπης. Ένα φάουλ που εκτελέσει και πλασαριστά. Ναζιντά πίσω για τον αρχηγό, τον Ροζιέρ. Ροζιέρ εκεί που είναι ο Κρόσγουελ. Όλοι οι Ρέν είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την άμυνα του Όφη. Ξανά Κρόσγουελ, Ροζιέρ στο ημικύκλιο της σέντρας προς την περιοχή του Όφη. Ροζιέρ θα δώσει την μπάλα αριστερά εκεί που είναι ο Ναζιντά. Σισμάσκι ξανά πίσω στον Ροζιέρ, ο οποίος κάνει όλο το παιχνίδι της Ρεν, αλλά και ο Όφη έχει κλείσει τους διαδρόμους. Σισμάσκι έξω από την μεγάλη περιοχή του Όφη σε θέση πλάγι αριστερά. Ξανά Ροζιέρ, καθώς κλείνει το Όφη, θα πάρει τώρα ο Ανδρούτσος. 3-2 τώρα στην αντεπίδεση. Ανδρούτσος βγαίνει πολύ γρήγορα. Είναι όμως λάθος η πάσα του Ανδρούτσου στον Νούς, θα μπορούσε να την είχε κόψει αντί αριστερά στο Νούς στον κόντρο, αλλά η εκτίμηση του Ανδρούτσου στη συγκεκριμένη θέση και σε φάση ήταν λάθος. Μπάμπη.
2: Η Μαρσέγ βγαίνει από αριστερά, επικίνδυνα το γύρισμα, είναι μέσα στην περιοχή ο Μοπέ, οι αλλαγές, ο Γουέα, το γύρισμα πάνω στον Έσε που είχε καλύψει. Εδώ ήταν ίσως η πιο απειλητική στιγμή, γιατί γύρισαν πολύ γρήγορα την μπάλα οι παίκτες Μαρσέιγ. Ωραίες εναλλαγές, πάτησαν περιοχή. Όταν όμως μπήκαν στην περιοχή, είχε γυρίσει ο Έσε και δεν μπορούσε να βγει η φάση, η τελική, με τον Ολυμπιακό να κερδίσει αυτό το πλάγιο από αριστερά στο ύψος της περιοχής του. Με τον Μπρούνο έχουμε φτάσει στα μισά του ημιχρόνου, το έχουμε ξεπεράσει, 24ο λεπτό. Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-0 με το παιχνίδι να είναι στην ισορροπία, χωρίς ιδιαίτερες φάσεις, σημαντικότητα χωρίς μεγάλη φάση. Κάποιες στιγμές που αναπηλήσει μας έχει χωρίς να βγάζει τελική. Ένα σούτ του Μάρτιν στο 17 δεν ανησύχησε τον Τελάγκε. Ένα αρκετά ισορροπημένο μάτς ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τον Ολυμπιακό να έχει και πάλι την κατοχή με τον Ρέτσο. Παράλληλα παίζει με τον Πιρόλα και πίσω η μπάλα στον Ορτέγκα. Πάλι ο Πιρόλα με τον Αλγουαθήλα την πρώτη μέρα να έχει επιβάλει το build-up. Η βαθιά παλιά, ο Γιάρεμτσοκ θα πάρει την κεφαλιά. Ο Μάρτιν στα αριστερά. Έχει περάσει τη μεσαία γραμμή ο Ολυμπιακός. Ανεβαίνει και ο Μπρούνο. Ο Γιάρεμτσοκ έχει καλό κοντρόλ. Βγαίνει ο Γουέα και κλέβει την μπάλα. Και βγαίνει από αριστερά, από δεξιά ο Αμπτελή που είχε έρθει δεξιά. Έχει γυρίσει όμως ο Μάρτιν. Παραχωρεί το πλάγιο. Ο Μεϊτέ που είχε πρόβλημα την προηγούμενη φάση σηκώνεται. Δεν θα έχει
1: κάποιο πρόβλημα για να μπει το ιατρικό team της Μαρσέιγ. Το πλάγιο με τον αρχηγό του Γουεά, 2-3 μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή από δεξιά όπως επιτίθεται η Μαρσέιγ. Με δύναμη για τον Μοπέ, κόβει ο Πυρόλα ακόμη περισσότερο ο SME, ακόμη κεφαλιά τον Μπουέρτα. Ο Γιάρεμτσουκ δίνει μάχες, οι κόντρες θα πάει που η μπάλα στους Γάλλους. Με τον Ναντί αριστερά η μπάλα. Ο Ολυμπιακός πάει με δύναμη αλλά πάνε πολύ δυνατά και οι γηπεδούχοι και κερδίζουν αρκετές μονομαχίες. Και έχουμε πει ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που θα παίξει πολύ πολύ μεγάλο ρόλο στο παιχνίδι. Ωραία η Κίνστον Αμπτελάχ περνάει τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο όμως βρίσκει τελικά την μπάλα πριν γίνει επικίνδυνος ο εξτρέμ της Μαρσέιγ. Η μπάλα πίσω στον Μεϊτέ. Και τώρα ο Άγκερτ, ο έτερος κεντρικός αμυντικός, θα περάσει τη μεσαία γραμμή από αριστερά. Η κάθετη βγαίνει για να δούμε η σέντρα. Όχι, πάλι για τον Έμερσον. Ωραία ο Ζώτα Σίλβα, έχει κλείσει. Κόβει, παίρνει την μπάλα, τη χάνει. Και τώρα η παίξη Μαρσέιγ πάνω από στην περιοχή από αριστερά. Γίνεται η σέντρα με πολύ δύναμη. Έχει βρει και κόντρα η μπάλα, γι' αυτό είναι κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ για την Μαρσέιγ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει κάποιο κόρνερ. Ήταν η κόντρα πάνω στο πόδι του Μανώλη Σάγιακα στο γύρισμα που έκανε ο Παϊσάο. Κάτω το κόρνερ από δεξιά. Η εκτέλεση στο κέντρο της άμυνας, ο Ρέτσος παίρνει πολύ εύκολα την κεφαλιά και μάλιστα από στα πλάγια για να απομακρύνει ο Σάγιακας. Όχι όμως εκεί που ήταν ο Μάρτης, ήταν λίγο πιο μπροστά η μπάλα και πιο δυνατά. Το πλάγιο για την Μαρσέιγ, που είναι λογικό ότι θα αρχίσει να πιέζει λίγο περισσότερο γιατί πρέπει να βρει γκολ. Πάει να γίνει αλλαγή παιχνιδιού, Τσικίνιο πάει να κερδίσει την μπάλα αλλά χάνει τη μονομαχία από τον Αντί και χωρίς φάουλ, λέει ο Όλιβερ, και είναι στο έδαφος ο Τσικίνιο. Τώρα θα σηκωθεί ο Μεϊτέ, παίζει με δεξιά από τον Αμπτάλαχ που έχει τον Μπρούνο μπροστά του, παραχωρεί το πλάγιο ο μπακ του Ολυμπιακού με τον Γουεά στην επαναφορά. Συμπληρώνονται 27 λεπτά παιχνιδιού στο Βελοντρόμ. Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-0. Βγαίνει ο Πυρόλα και απομακρύνει ο Τσικίνιο, δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά ούτε τον Αντί. Έρχεται ο Γκόμες και παίρνει την κατοχή για τη Μαρσέιγ, μπαλά αριστερά στον Παϊσάο και πίσω στον Έμερσον και ακόμη πιο πίσω στο στόπερ τον Άγκερτ παράλληλα με τον Μεϊτέ, ο οποίος θα παίξει δεξιά. Όχι, δεν θα δώσει την μπάλα, αλλά θα πάει το φάουλ από τον Γιάρεμτσουκ. Έξαλλος ο Αλγουαθίλ με αυτή την απόφαση. Νομίζω ο Γιάρεμτσουκ ότι το έβαλε μαζί του, αλλά τα είχε με τον διαιτή για αυτή την απόφαση, ότι έδωσε πολύ εύκολα αυτό το φάουλ. Μάλιστα χειροκρότησε κιόλας την προσπάθεια του παίκτη του. Μαρσέιγ με τον Αντί στο χώρο της μεσαίας γραμμής, αφήνει για τον Άγκερτ, πίσω η μπάλα στον Ντελάγκε και δεξιά στον Μεϊτέ. Και πάλι ο Γκόμες, η βαθιά παλιά, το άνοιγμα αριστερά για τον Έμερσον. Κοντά το Μάρτης που έχει πάει τώρα δεξιά και παίζει αριστερά ο Ζώτα Σίλβα, άλλαξαν πλευρές. Μπάλα πάει αριστερά, αλλά βγαίνει ο Μπρούνο, ωραία και κόβει και έχει χώρο. Και θα ανέβει ο Μπρούνο, έχει και δυνάμεις και περιμένει να ανέβουν και οι συμπαίκτες του. Και παίζει με τον Ζώτα Σίλβα. Ο Ζώτα από αριστερά θα πέσει στο έδαφος, παίζεται λέει ο Όλιβερ, πολύ πιο δυνατός ο Μεϊτέ, ζητάει φάουλ ο Σίλβα, έπαιξε με τα χέρια ο Μεϊτέ. Είναι ένα θέμα η αθλητικότητα πολλές φορές των Γάλλων, δεν έχω replay για δω αν ήταν όντως φάουλ, αλλά η ουσία ανεβαίνει η Μαρσέιγ με τον Παϊσάο, η σέντρα, η κόντρα, κόρνερ. Τρίτο κόρνερ από αριστερά αυτή τη φορά για τη Μαρσέιγ. Ο Ζώτα διαμαρτυρήθηκε στον Μάικλ Όλιβερ για την προηγούμενη φάση, ο οποίος είχε βάλει το χέρι του αλλά έχει βάλει και ο Ζώτα το δικό του χέρι. Από αριστερά αυτό το κόρνερ για τους γηπεδούχους στο 30 λεπτό. Δείχνει το σήμα για μια την εκτέλεση ο Ναδί. Νέο κόρνερ από το κεφαλιά του Σάγια, κατέταρτο για τους γηπεδούχους που θα μείνουν στην επίθεση για αυτή την εκτέλεση.
2: Από αριστερά λοιπόν το corner. Η μπάλα παίρνει φάλτσα, Ορτέγα με δυσκολία θα απομακρύνει και ο Έσε, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ πάνω στο goalkeeper του Ολυμπιακού που είναι στο έδαφος. Πάει και ο παίκτης Μαρσέιγ που του έκανε το φάουλ για να δει αν έχει κάτι. Θα σηκωθεί ο goalkeeper του Ολυμπιακού. Σε αυτή τη φάση βέβαια υπήρχε το μαρκάρισμα και έπεσε και δεύτερος παίκτης πάνω, και ο Άγκερθ αρχικά, αυτός τον βρήκε μάλλον συνέχεια, αλλά ήταν και ο Μοπέ αρχικά που του είχε κάνει φάουλ. Έτσι η κατοχή για τον Ολυμπιακό με ένα φάουλ στην άμυνά του, με τον Πιρόλα να δίνει στον Ορτέγα. Και ο Ορτέγα τη βαθιά παλιά για τον Μάρτινς που θα την υποδεχθεί, κατεβάζει για τον Γιάρεμτσουκ. Υπάρχει offside όμως, όταν ξεκίνησε την προσπάθεια του Μάρτινς, νομίζω έχει δίκιο. Πρέπει ο Μάρτινς να έχει φύγει πολύ πιο νωρίς, γιατί έβλεπε ότι ο Ορτέγα δεν θα κρατούσε την μπάλα. Άρα ήταν ένας από τους δύο υποψήφιους για γέμισμα. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Αμπτελή βγάζει την μπάλα δεξιά στον Γουέα. Κοντά του και ο Αμπτάλαχ γυρίζει την μπάλα στον Αντί. Και ακόμη πιο πίσω στον Μεϊτέ. Όλα αυτά στο 31ο λεπτό. Μαρσέι Ολυμπιακός 0-0 στον Βελοδρόμ.
0: Μπάπη,
2: κάθετη... ναι, Γιώργο.
0: Να πάρουμε για λίγο το μικρόφωνο στο Ραζόν Πάρκ, όπου η Ρεν πιέζει, Όφη κρατάει όμως, πιέζει στο αμυντικό μισό τον Όφη. Δεν έχει κάνει βεβαίως τη μεγάλη φάση που μετά το 20 λεπτό από το δυνατό σου του Ροζιέρ. Έχει κερδίσει τώρα όμως ένα κορ που θα εκτελέσει ο Σισμάσκι, ο οποίος καθυστερεί. Ένα κόρνερ που θα φέρει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή του Όφη. Κεφαλιά προς τα πίσω, θα διώξουν οι αμυντικοί του Όφη και θα προσπαθήσουν να βγουν τώρα στην επίθεση. Δεν έχει αλλάξει η εικόνα του παιχνιδιού. Η Ρεν πιέζει. Είναι η ομάδα η οποία έχει την κατοχή της μπάλας, την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά Όφη την έχει κλειδώσει επιθετικά. Έχει κλείσει τους διαδρόμους προς την εστία του Χριστογιώργου, και αν εξαιρέσουμε τη φάση με το δοκάρι στο 15ο λεπτό του Ναζιντά και ένα δυνατό σου του Ροτζιέρ έξω από την περιοχή που έστειλε την μπάλα λίγο out, οι γηπεδούχοι δεν έχουν κάποια μεγάλη ευκαιρία. Είναι αυτό που λέγαμε, και οι δύο ευκαιρίες ήταν έξω από τη μεγάλη περιοχή. Όμως τώρα η Ρεν είναι στην μεγάλη περιοχή του Όφη. Το σου του Κρόσγουελ, η κόντρα, και έχουμε όχι, η φάση θεωρείται ως μη γενόμενη, διότι το σουτ που έγινε, ναι, μεν ήταν από κανονική θέση ο Κρόσγουελ, αλλά ο Ροζιέρ, ο οποίος κάνει όλο το παιχνίδι για τη Ρεν, βγήκε από τα αριστερά, πήγε δεξιά για να βγάλει την μπάλα, ήταν σε θέση offside. Έτσι είμαστε στο 33ο λεπτό. Να επαναλάβουμε, Ρεν Όφη 0-1 με γκολ του Ταξιάρχη Φούτα, φίλες και φίλοι της Έρας, πόρα από το 10ο λεπτό, μετά τη σέντρα του Αθανασίου από τα αριστερά και την κεφαλιά του διεθνή επιθετικού της ομάδας του Όφη. Η Ρεν, η οποία φαίνεται ότι είναι εγκλωβισμένη στον τρόπο που αμήνεται η κριτική ομάδα, που προσπαθεί με άμεσες μεταβάσεις να απειλήσει την εστία του Μπριτ Σαμπά, του τερματοφύλακα της ομάδας της Ρεν. Ο Όφη, ο οποίος κερδίζει τώρα ένα πλάγι όταν εξέταση και μεγάλη στο περιοχή του Κουστοριόρου από τα αριστερά. Θα χαθεί όμως πολύ γρήγορα η μπάλα. Αυτό είναι τώρα το κακό για τον Όφη, καθώς οι παίκτες της κριτικής ομάδος δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στην κατοχή τους. Τη χάνουν αρκετά εύκολα, με αποτέλεσμα η Ρεν να πιέζει συνεχώς την εστία του Χριστογιώργου. Αλλά όπως πάμε και νωρίτερα, Όφη αμήνεται καλά στο δικό του μισό και έξω από την μεγάλη περιοχή του Χριστογιώργου, και αυτό είναι το μυστικό. Τώρα όμως θα πάρει ο Ναζιντά. Ναζιντά θα μπει στην περιοχή από τα αριστερά, ατομική προσπάθεια. Ναζιντά η κόντρα, και τελικά ο Χριστογιώργος, η κόντρα αυτή θα ευνοήσει τον Χριστογιώργο, θα πέσει, θα καμπακώσει την μπάλα. Μια ατομική προσπάθεια που έκανε ο Ναζιντά από τα αριστερά. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, ο 20χρονος διεθνής αμυντικός με τον Καμερούν, ο Μαμαντού Ναζιντά. Αλλά ο Χριστογιώργος έπεσε, ευνοήθηκε από την κόντρα και μπλόκαρε την μπάλα. Ξανά η Ρεν είναι στην επίθεση τώρα. Θα γίνει το λάθος από τον Αλταμάρη. Ντίκμαν, ψύχρεμα πίσω στον Χριστογιώργο. Πιέζει η Ρεν, αλλά ο Όφη κρατάει καλά, στεναρά, παίζει ψύχρεμα, αποφασιστικά στο χώρο της μεσαίας γραμμής και στην άμυνα. Τώρα που χαλάκησε, Όφη ξεμητίζει από την άμυνα του. Θα γίνει το λάθος, όχι, δεν έγινε το λάθος από την πάσα με ρίσκο του Φούντα για τον Ντίκμαν. Αυτό του λέει και ο Χρήστος Κόντης, καθώς η φάση έγινε από την δική του πλευρά. Ανδρούτσος πίσω στον Χριστογιώργο, ο οποίος χωρίς χρονοτριβή απομακρύνει την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί που είναι ο Κόντρο. Κρόσγκελ όμως θα κερδίσει την κεφαλιά. Και ο Μπουχαλάκης θα πάρει την μπάλα, όχι. Ανακτούν την κατοχή ξανά οι παίκτες της Ρεν και προσπαθούν να βγουν στην επίθεση από τα δεξιά. Πίσω η μπάλα στον Κρόσγκελ, καθώς πολύ γρήγορα ο Νούτς και βγει και είχε μαρκάρει τον αντίπαλό του, τον δεξιό μπακ, τον Καμαρά. Τώρα Η μπάλα είναι στη θέση του 6 αριστερά και μου βγήκε ξανά ο Ρόζιερ, ο οποίος κάνει καταπληκτικό παιχνίδι. Η σέντρα που γίνεται τώρα από τον Αλταμάρη, θα διώξει όμως ο Ντίκμαν όπως. Είναι ο Νους, είναι και ο Κρόσγουελ. Νους θα γυρίσει την μπάλα πίσω ο Κρόσγουελ, εκεί που είναι ο Σαμπά που δεν έχει δικαίωμα να πιάσει την μπάλα. Με προβολή προσπάθησε ο Νους να του κλέψει την μπάλα. Τελικά είναι στον Ναζιντά, ο οποίος θα κερδίσει στον Λουντλά, στον Ναζιντά, ο οποίος κερδίζει το φάουλ από τον Κόντρο. Μπάμπη, μπορείς να συνεχίσεις.
2: Μεγάλη φάση για τη Μαρσέιγ. Ο Ρέτσος έπεσε δυναμικά και καθάρισε τη φάση που ξεκίνησε από ένα build-up του Ολυμπιακού. Ο Ορτέγα έβγαλε για τον Μπρούνο, χάθηκε η μπάλα, γρήγορα πέρασε η μπάλα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Εκεί βρέθηκε ο Αμπτελή, αν είδα καλά, που πέρασε τον Έσε, αλλά έκανε ένα τάκλιν ο Ρέτσος, του χάλασε την πορεία της μπάλας. Δεν τον άφησε να κάνει γρήγορα το σούτ. Βγήκε και ο Ορτέγα, βγήκε πέντε πλάγια ο Μπέξ Μαρσέιγ και ο Μπρούνο απομάκρυνε. Αυτή ήταν η καλύτερη, πιο απειλητική στιγμή για την Ρεν. Και εδώ το φάουλ στο υπέρ του Ολυμπιακού και η πρώτη κάρτα που βγαίνει για το φάουλ πάνω στον Έσε στο 36ο λεπτό. Πρώτη κάρτα που βγαίνει στο παιχνίδι είναι για τον Αμπτάλακ, τον εξτρέμ της Μαρσέιγ που μπήκε στη φάση. Πρώτη κίτρινη για τους γηπεδούχους είναι αυτή. Στο 36ο λεπτό, μπήκαμε στο 37ο. Νωρίτερα πήγε μια διακοπή γιατί ο Ορτέγα από το φάουλ που του είχε γίνει στο κόρνερ της Μαρσέιγ είχε ματώσει λίγο. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, αλλά τώρα χάθηκε πάλι η μπάλα. Ο Αμπτάλα κάνει το σούτ, Ορτέγα σε κόρνερ. Εδώ πέρα να προσέξει ο Ολυμπιακός στο πιντάμ γιατί χάθηκε η μπάλα. Και από τη γρήγορη μεταφορά της μπάλας πήγε στον Αμπτάλα, έκανε το σούτ. Ο Ορτέγα σε ετοιμότητα πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Η Μαρσέιγ είχε δυνατή να βρει σε ροή αγώνα μετά από δικές επιθέσεις στον γκολ και την ευκαιρία και τον γκολ. Και πάλι τη δίνει ο Ολυμπιακός. Έλα, Γιώργο.
0: Μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους με τον πρώτο σκόρερ, τον Λεπόλ, ο οποίος λίγο έξω από την μικρή περιοχή του Όφη θα κάνει ένα δυνατό σουτ σε κίνηση πίβοτ. Η μπάλα λίγο πάνω από τον ριζόντιο δοκάρι του Χριστογιώργου. Το 0-1 με το κουλ ταξιάρχη Φούντα από το 10ο λεπτό. Παραμένει εδώ στο Ροζάουν Πάρκ, στο γήπεδο της Ρεν. Όφη αντέχει αυτή την πίεση των γηπεδούχων με το γκολ του ταξιάρχη Φούντα. Η ομάδα του Χρήστο Κούντι είναι μπροστά. Νικολάου λίγο έλειψε να κάνει το λάθος. Να κλέψουν οι γηπεδούχοι. Ντίκμαν πάει με δύναμη πάνω του Ναζιντά και το πλάγιο ότι είναι για την ομάδα της Ρεν. Μπορείς να πάρεις ξανά το μικρόφωνο που σε διέκοψα με τη μεγάλη ευκαιρία του Λεπόλ στο 37ο λεπτό.
2: Ο Ολυμπιακός με την μπάλα με το Ρέτσο να γυρνάει στον Ορτέγκα. Ο Γιάρεντσοκ πήρε προηγουμένως μια ακόμη μονομαχία, αλλά πρέπει να έχει καλύτερα στηρίγματα να τον βοηθήσουν περισσότερο και ο Ζώτα και ο Μάρτινς. Χάνουν εύκολα την μπάλα οι ακραίοι του Ολυμπιακού στους διεκδικείς. Τώρα μπαίνει δυνατά ο Μάρτινς. Πάει να τον ντουμπλάρει και ο Πουέρτα. Ο Γουεά θα γυρίσει όμως την μπάλα πίσω στον Τελάνκη. Αυτό είναι που λείπει στον Ολυμπιακό. Μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να κερδίσει κάποιες μονομαχίες. Γιατί αρκετές από αυτές η αλήθεια είναι τις έχει κερδίσει μέχρι στιγμής η Μαρσέιγ. Εδώ ο Ρέτσο πάρει το φάουλ, το επιθετικό, στην προηγούμενη φάση. Και πρέπει να το κάνει αυτό ο Ολυμπιακός γιατί ο Ολίβερος Άγγλος μέχρι στιγμής τα αφήνει τα μαρκαρίσματα. Κάποια μαρκαρίσματα που γίνονται τα αφήνει αυτά που είναι στο όριο. Και αυτό ευνοεί μέχρι στιγμής τους παίκτες Μαρσέιγ. Θα πάει πιο δυνατά ο Ολυμπιακός στις διεκδικήσεις. Ο Ρέτσος με τον Έσε. Όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Πιρόλα αριστερά για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο πάει να βρει τον Μάρτινς. Ο Γουέα που έχει ανέβει πέταξε μπάλα πλάγιο. Από αριστράβος επιτίθεται η ερυθρόλευκη στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Ο Μπρούνο γυρίζει την μπάλα στον Πιρόλα. Και ο Πιρόλα πίσω στον Ορτέγα. Ο Ορτέγα θα ψάξει μια βαθιά παλιά με στόχο τον Μάρτινς, αλλά μπάλα δεν πάει σε αυτόν, δεν φτάνει σε αυτόν. Ο Μεϊτέ παίρνει μια κεφαλιά και ο Πουέρτα θα κάνει το φάουλ στον χώρο της μεσαίας γραμμής στον Γκόμες. Και τώρα ένα αντίπανο στην μπάλα. Αφήνει ο Γκόμες, γυρίζει, παίζουν τριγωνάκι με τον Άγκερθ. Η κάθετη δεν περνάει από τον Σάλιακα και τώρα ο Ζώτα δεν κάνει καλή πάσα για τον Πουέρτα. Κλέβουν οι Γάλλοι με τον Ναντί. Πάλι παρέμβαση του Ρέτσου. Οι κόντρες και βγαίνει ο Μομπέ στην πλάτη σαν ένας Ολυμπιακού. Υπάρχει όμως υψωμένη η σημαία του βοηθού διετή του πρώτου.
0: Κόρνερ ναι, για τον Όφη. Ανδρούτσος εκτελεί κόντρο. Ανδρούτσος η κόντρα. Τελικά θα διώξουν οι παίκτες της Ρεν. Και τώρα στην αντεπίδεση η γηπεδούχη. Άλλαξε το σκηνικό εκεί που Όφη ήταν μπροστά. Η Ρεν θέλει να βγει στην επίδεση. Όμως ο Κρις Μανίτς θα κάνει φάουλ και θα δει και την κίτρινη κάρτα. Φάουλ στον Μπράς και πρώτη κίτρινη κάρτα από τον διετή της συνάντησης, τον Ιταλό, τον Ανδρέα Κολόμπο, ο οποίος διευθύνει το σημερινό παιχνίδι. Κολόμπο, ο οποίος ήταν και διαιτητής τον Οκτώβριο του 2024 στη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδος επί της Αγγλίας για τον Έσκερ Λίνγκ με 2-1. Το ξέρουμε στην Ελλάδα, έχει παίξει αρκετά. Ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-0, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1 και ΠΑΟΚ Άρης 2-0. Το φάουλ εκτελέσκε, αλλά οι Γάλλοι γύρισαν την μπάλα στον τερματοφύλακά τους, τον Σαμπά. Μπάμπι, παίρνεις και πάλι το μικρόφωνο. 41ο λεπτό, Ρεν Όφη 0-1.
2: Δεν έχει αλλάξει κάτι εδώ στο Βελοντρόμ. 41ο λεπτό παραμένει το 0-0. Ένα παιχνίδι με πολύ τακτική και που βγαίνει από λάθη κάποιες φάσεις, όπως νωρίτερα της Μαρσέη, με τον Ορτέγκα να κάνει την μεγάλη επέμβαση. Μπάλα πήγαινε στο παραθυράκι του, στο σύντο του Αμπτάλαχ στο 37. Η Μαρσέη πάλι με τον Αμπτάλαχ δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ο Μπρούνο δεν αλλάζει καλά την μπάλα με τον Έσσα, αλλά διατηρεί την κατοχή Ολυμπιακός. Και τώρα ο Μάρτης από αριστερά έχει δύο παίξαν απέναντί του, χάνει την μπάλα, πιέζει και την ξανακερδίζει. Και ο Μπρούνο θα πάρει το φάουλ σε αυτή τη φάση από τον Αμπτάλαχ, ο οποίος έχει κίτρινη, θυμίζω. Από το 36ο λεπτό, ναι βεβαίως Γιώργο.
0: Φάουλ για τον Όφη. Ανδρούτσος εκτελεί Μπουχαλάκης, ενώ βλέπω τον Μπούγκορα να λέει στο Χρήστο Κόντι ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στο γόνατό του. Η μπάλα είναι στο Νούσεκ από την περιοχή. Νούσεκ θέλει να κάνει την ατομική προσπάθεια. Θα ανοίξει το κοντρόλ της μπάλας. Θα πάρουν οι Γάλλοι και θα βγουν στην επίθεση. Όμως ο Νούσεκ κυνηγάει και θα πάρει την μπάλα από τον αντίπαλό του. Και τελικά έχουμε το φάουλ που κάνει ο Ανδρούτσος. Όχι, παίζεται λέει ο Κολόμπο και πίσω η μπάλα στον τερματοφύλακα τον Χρήστο Γιώργο. Ναι, παπί μου.
2: Λοιπόν, η σέντρα του Σάλιακα επικίνδυνη, γύρισε ο Γουεά, πέταξε την μπάλα κόρνερ πόντο για τον Ολυμπιακό από αριστερά με τον Τσικίνιο. Αλλάζει με τον Μάρτινς, με τη μία ο Τσικίνιο τη σέντρα, η κεφαλιά γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό, στην πρώτη του μεγάλη ευκαιρία, ο Έσε, όπως πέρσι στο Άμστερνταμ, ανοίγει το σκορ στο 42ο λεπτό. Μία φάση έψαχνε ο Ολυμπιακός, τη βρήκε στο πρώτο του κόρνερ, ο Τσικίνιο, άλλαξε την μπάλα με τον Μάρτινς. Με τη μία ο Πορτογάλος κάνει τη σέντρα στην καρδιά της άμυνας της Μαρσέη. Πετιέται ο Σαντιάγο Έσε στην επιστροφή του στην 11 του Ολυμπιακού. Με καρφωτή κεφαλιά ανοίγει το σκορ και ο Ολυμπιακός και οι δύο ομάδες οι ελληνικές ανοίγουν το σκορ, προηγούνται 1-0. Δέχεται κάρτα ο Ρέτσος, γιατί κάποια διαμαρτυρία. Δεν το καταλαβαίνω, έχει, κάτι έχει γίνει πριν προφανώς σε κάποια φάση και δείχνει κάρτα. Δεν έχω δει ότι υπάρχει για φάουλ και δεν βλέπω να έχει σταματήσει φάση από τον Όλιβερ. Πάει σέντρα, έχει δείξει σέντρα, για να δούμε αν έχει ακυρωθεί τον γκολ. Για να δούμε, για την ώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι κανονικά στην πίσω από τη σέντρα. Ο Αμπτελή είναι στο έδαφος και ο Όλιβερ πηγαίνει προς τη σέντρα. Δεν ξέρω μετά αν υπήρξε κάποια φάση. Πάντως το σκορ είναι στο 0-1. Για να δούμε τη φάση. Είναι ο Ρέτσος με τον Αμπτελή. Ο ένας προσπαθεί να φύγει από τον άλλον. Έχει δείξει σέντρα ο Όλιβερ κανονικά και έχει δείξει και κάρτα στο Ρέτσο. Το μεταξύ φάση είναι πριν έρθει σε επαφή στο κόρνερ, πριν να έρθει σε επαφή. Okay. Έχει κάνει μια κίνηση ο Ρέτσος, προσπαθούσε ο ένας με τον άλλο να πάρουν θέσεις, αλλά είναι κανονικά στη σέντρα. Έχει πάρει πάντως κάρτα και ο Ρέτσος. Ούτε έχει ακυρωθεί τον γκολ. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Ολυμπιακός προηγείται. Μήπως υπήρχε μετά μια διαμάχη, προφανώς γι' αυτό. Αλλά δούμε, θα μου λυθεί η απορία. Γιατί στη φάση αποκλείεται να έχει δώσει κάρτα, γιατί θα ήταν φάουλ επιθετικό και δεν υπήρχε κιόλας, γιατί ο ένας έσπρωχνε τον άλλον. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στη Μασσαλία. Αυτό έχει σημασία. Προηγείται της Μαρσέιγ με 1-0. Λίγο πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Και κλέβει πάλι ο Ολυμπιακός με το τσικίνιο και ο Μάρτινς αφήνει την μπάλα στον Μπρούνο. Ο Ναντί περιμένει για να μπει στο παιχνίδι να επιστρέψει και τώρα θα γίνει αυτό. Ο Ρέτσος κάθετα παίζει για τον Γιάρεμτσουκ. Αφήνει την μπάλα για τον Ζώτα. Ο Ζώτα με δύο αντιπάλους έχει βάλει καλά το πόδι του και κερδίζει τις κόντρες. Και τώρα η μπάλα πηγαίνει πάλι στον Ρέτσο. Συμπληρώνει τα 45 λεπτά, δύο επιπλέον χρόνος. Στο πρώτο ημίχρονο είναι πολύ σημαντικό ο Ολυμπιακός να κρατήσει αυτό το γκολ. Για να δούμε τη βαθιά παλιά για τον Γιάρεμτσουκ. Ο Ζώτα υπάρχει σηκωμένη η σημαία offside για τον Πορτογάλο. Θα σταματήσει η φάση αυτή για τον Ολυμπιακό. Στο 45-1 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και πράγματι φάνηκε ότι ήταν πιο μπροστά ο εξτρέμ του Ολυμπιακού τη στιγμή.
0: Πάπη, τέλος πρώτου ημιχρόνου, τέλος πρώτου ημιχρόνου στη Ρεν, 0-1 όφι παίρνει το προβάδισμα στο σκορ με το γκολ που σημείωσε στο 10ο λεπτό ο Ταξιάρχης Φούτας μετά τη σέντρα του Αθανασίου. Πάει με αυτό το πολύτιμο 0-1 στα αποδυτήρια σε ένα πρώτο ημίχρονο που ναι μεν όφι υπέφερε αμυντικά, αλλά ήταν αυτός που στην μοναδική κλασική ευκαιρία που δημιούργησε στο παιχνίδι.
2: Ο Μάρτης, ο Πουέρτα στην περιοχή, ο Πουέρτα κατάει το σούτ χαμηλά, βγάζει τον goalkeeper, ο σούτ, γκολ, 2-0, όχι υπάρχει offside. Υπάρχει offside και έχω την αίσθηση ότι είναι στο ξεκίνημα πριν να δει φτάσει η μπάλα στο Γιάρεμτσουκ. Το γκολ ακυρώνεται για να δούμε αν υπάρχει αντίθετη άποψη το VAR. Αλλά ο Ολυμπιακός βρήκε και δεύτερο γκολ από το συνδυασμό Γιάρεμτσουκ Ζώτα. Περιμένετε λέει. Όπα, είναι λίγο ωριακό. Φαίνεται ότι είναι πιο μπροστά λίγο. Φαίνεται όμως ότι είναι λίγο πιο μπροστά. Η αλήθεια είναι. Την κάρτα ο Ρέτσος την πήρε μετά γιατί πήγε και μίλησε. Μας το έδειξε τώρα σε replay η τηλεόραση. Για να δούμε τη βαθιά παλιά. Πάει να βγει στην άμυνα του Ολυμπιακού. Ορτέγα ελέγχει. Πράγματι φάνηκε ότι ήταν λίγο πιο μπροστά ο παίκτης του Ολυμπιακού. Στην δεύτερη φάση, όταν έκανε το σουτ και την απόκριση του Ντελάγκη, ήρθε ο Γιάρεμτσουκ και σκόραρε. Ολυμπιακός πάντως προηγείται στο Βελοντρόμ 1-0. Λοιπόν, λύθηκε και η απορία για την κάρτα του Ρέτσου. Δεν είναι φυσικά πάνω στη φάση γιατί θα έχει ακυρωθεί τον γκολ. Αλλά μόλις μπήκε τον γκολ, επειδή έπεσε πολύ θεαματικά. Ο Αμπτάλαχ πήγε και κάτι του είπε, γι' αυτό πήρε την κάρτα. Φινάλε πρώτο ημιχρόνο στο Βελοντρόμ. Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-1. Ολυμπιακός που είχε έβγαζε το πρώτο ημίχρονο χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Στην πραγματικότητα μια μεγάλη φάση είχε Μαρσέιγ το σούτ του Αμπτάλαχ που εξοδεύσε κόρνερ Ορτέγα. Και στη δική του πολύ καλή στιγμή στο ημίχρονο βρήκε τον γκολ. Από το κόρνερ του Τσικίνιο άλλαξε την μπάλα με τον Μάρτιν. Ο Πορτογάλος με τη μία μια πολύ ωραία γλυκιά σέντρα στην καρδιά της περιοχής εκεί ο Έσε. Πετάχθηκε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ντελάνκε για να γράψει το Μαρσέιγ. Ολυμπιακός 0-1. Μικρόφωνο και πάλι στο στούντιο της Ερασπορ. Επιστρέψουμε σε λιγότερο από 15 λεπτά για τη μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου.
3: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα, έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών, γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
10: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ στις 11 παρά 9 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Μαρσέγιο Ολυμπιακός 0-1 με γκολ του Έσε και Ρεν Όφι επίσης 0-1 με γκολ του Φούντα για τους κριτικούς στο ημίχρονο των αγώνων των εκπροσώπων μας στο Europa League. Νωρίτερα για το Conference, Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Από την Era Sport on Antenna και τη Magenta TV η κάλυψη των δύο εν εξελίξη αγώνων. Στο ΆΚΑ ο Ντέσσερς με πέναλτι, αφού πρώτα ο Ταμπόρδα είχε αστοχήσει σε άλλη εκτέλεση από τα 11 μέτρα, έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό στα μισά του μάτς και ο Κάγκουα διπλασίασε τα τέρματα του Τριφυλιού πριν ο Γιώγιτς διαμορφώσει το τελικό 2-1. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και 3 και 4 γκολ. Είναι σημαντικό πως ξεκινήσαμε με νίκη, δήλωσε μετά το μάτς ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Στο μπάσκετ ημέρα αιωνίων οι αυριανοί στη EuroLeague, καθώς στο δεύτερο αγώνα του στην δεύτερη διαβολοβδομάδα της διοργάνωσης ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center την Hapoel Tel Aviv, ενώ ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Παλάου Blaugrana από την Μπαρτσελόνα. Η Hapoel διαθέτει πολλούς ταλαντούχους παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν ένας εναντίον ενός, μπορούν να απειλήσουν τόσο με pick and roll αλλά και με παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Επομένως πρέπει να ξεκινήσουμε από την άμυνά μας. Το σχόλιο του Ομπράντοβιτς για το αυριανό μάτς. Παίζουμε με έναν αντίπαλο που έχει χτιστεί για να φτάσει μέχρι το τέλος, επισήμανε ο Δημήτρης Ιτούδης. Σίγουρα χωρίς τον Ρογκαβόπουλο, αβέβαιος ο Μπόγκα για το μάτς που θα αρχίσει στις 9 και 4 και θα καλυφθεί από την Era Sport και την Nova. Στον απόϊχο του θέματος με τον Ντόρσεϊ να ντουμπλάρει τις νίκες του στην Ιβηρική θέλει αύριο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Οι εξελίξεις δεν υπαγορεύονται από εμένα, προφανώς θα ασχοληθώ με αυτούς που είναι εδώ, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναφερόμενος στην υπόθεση του Αμερικανού Γκάρντ. Όσο για τον αγώνα, επισήμανε ότι οι παίκτες του πρέπει να κάνουν καλύτερα, πράγματα που δεν έκαναν καλά με τη Βίρτους και στο πρώτο ημίχρονο με τη Βαλένθια, μένοντας ταυτόχρονα συγκεντρωμένοι στο πλάνο. Στις 9.30 το τζάμπολ στο μάτς που θα καλυφθεί και αυτό από την Era Sport και την Nova. Από τον μπασκετικό στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, ο οποίος κλήθηκε σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ, όπως και ο προπονητής του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, λίγες μέρες μετά τον ντέρμπι των αιωνίων. Η πειραϊκή ΠΑΕ για φερόμενη περίπτωση παρότρινσης σε πρόκληση επεισοδίων και φερόμενη ρατσιστική συμπεριφορά που σχετίζεται με τον αθλητισμό εντός αθλητικής εγκατάστασης και ο Βάσκος Κόουτς για το γνωστό κορεό που ανήρτησε, κατέβασε και ανήρτησε ξανά στο Instagram του. Σε συλλήψεις 11 οπαδών της Μπόρατς προχώρησε η αστυνομία μετά τα επεισόδια που προκάλεσαν τα ξημερώματα οι Βόσνοι στην Αθήνα, από τα οποία προκλήθηκε ο τραυματισμός ενός αστυνομικού. Ο Όφι απαγόρευσε την είσοδο στο γήπεδο για 3 χρόνια σε οπαδό, το οποίο κατηγορείται πως χτύπησε αστυνομικό στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ παρελθόν από το Βόλο μόλις ένα μήνα μετά την ένταξή του στην ομάδα αποτελεί ο 36χρονος τερματοφύλακας Γιούρι Λοντίγκιν. Ξανά στο μπάσκετ Γκορζόφ Πανσεραϊκός 87-63 για την πρώτη αγωνιστική στο EuroCup των γυναικών. Ο Ντονάτας Μωτιεγιούνας δηλώθηκε στην οκτάδα των ξένων του ΠΑΟΚ για την Greek Basket League, ενώ πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στον Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος υποφέρει από τενοντίτιδα στο αριστερό του γόνατο και δεν μετήχε σήμερα στην προπόνηση της ΑΕΚ. Στο τένις, τα προημιτελικά του τουρνουά της Γιουχάν πέρασε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της με 2-0 σετ επί της Σλοβάκας Μία Ποχάντκοβα και πλέον καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πολωνής Μάγια Χβαλίνσκα, νούμερο 22 στην παγκόσμια κατάταξη. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, 36 αγώνες γίνονται σήμερα σε Europa και Conference League. Να δούμε κάποια τελικά αποτελέσματα. Alkmaar, Hapoel Beersheba 2-1, Lech Poznan, Leverkusen 0-4, Lyon, Crystal Palace 3-2, Union, Real Sociedad 1-1, Τσέλι, Ομόνια 0-3 και Salzburg, Milan 0-4 για το Europa. Και Γάνδι, Άρχους 1-0, Λουγκάνο, Ερυθρός Αστέρας 3-2 και Τσέσκα, Σόφιας, Μονακό 1-2 για το Conference League. Τελικό αποτέλεσμα στην Ευρωλίγκα, Φενέρ Παρτίζαν 74-65. Τέλος, η Μπάγεν προχώρησε σε προφορική συμφωνία με τον Χάρι Κέιν για πρόωρη ανανέωση του συμβολέου του μέχρι το 2029. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο στους αγώνες του Ολυμπιακού και του Όφη.
11: Era Sport 101,8.

0: 58 λεπτά μετά τις 10, αεροσπόρο 101,8, μικρόφωνο στα γήπεδα, σε μια βραδιά που εξελίσσεται ιδανικά για τις ελληνικές ομάδες. Θυμίζουμε νωρίτερα ο Παναθηναϊκός επικράτησε τις Μπόρατς Μπανιαλούκα με 2-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο, ενώ στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, μάλλον στο πρώτο ημίχρονο, την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Όφη προηγούνται της Μαρσέη και της Ρεν αντίστοιχα με 1-0. Τώρα, έχουμε και άλλους αγώνες εξέλιξη για το Europa League, αγώνες που άρχισαν στις 10. Τα αποτελέσματα του πρώτου ημιχρόνου αυτών των αγώνων έχουν ως εξής: Γιαγκελόνια Αραράτ Αρμενίας 2-1, Θέλτα Ιουβέντους 1-0, Μαρσέη Ολυμπιακός όπως ακούσατε 0-1, Μπενφίκα Σέλτικ 3-0, Μπόρθμουθ Στουρμ Γκράτς 1-0, Ναϊμέγγεν Λεύσκη Σόφιας 0-1, Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ 0-0, Ρεν Όφι 0-1, Φερεντσβάρος Βικτόρια Πλεζέν 0-0 και Χοφενχάιμ Μπεσίκτας επίσης 0-0. Αποτελέσματα πρώτου ημιχρόνου στο Conference League: Αταλάντα Πάφος 3-0, Κοπενχάγη Μπράγκα 0-0, Μπράιτον Κάουνο Ζαλγκύρης 2-0, Μπραν Λίνκολν 0-0, Σεν Τρούιτεν Ιμπέρια 1-0, Τβέντε Τούν 0-0, Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς 1-1 και Χάρτς Νόρτζελαντ 1-0. Τώρα στους τέσσερις αγώνες για την Ευρωλίγκα. Στο μπάσκετ έχουμε ήδη τελικό αποτέλεσμα στον αγώνα της Φενέρ με την Παρτιζάν. Νίκη για την τουρκική ομάδα με 74-65. Στο πέμπτο λεπτό της τέταρτης περίοδου Βαλένθια Μακάβι Τελαβίβ 78-78. Στο πρώτο λεπτό της τέταρτης περίοδου Μιλάνο Ντουμπάι 68-83. Και στο δεύτερο λεπτό της τρίτης περίοδου Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν 64-55. Εμείς θα δώσουμε τώρα το λόγο στον Χρήστο Κοντό για το τρίτο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Σε ακούμε, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα. Εντάξει, το Παναθηναϊκό είναι λίγο γλυκό που έχει γεύσει με ποια έννοια. Ότι ναι, μεν κέρδισαν όλοι ευχαριστημένοι, αλλά ψουν ένα μάτσο για 4-5-0, το κάναμε ντέρμπι. Είναι και αυτό ένα προβληματισμό, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ μεγάλη διαφορά ποιότητα.
0: Ναι. Το είπε και ο Κάγκου αυτό στι δηλώσει που έκανε μετά, ότι πρέπει να κάνουμε τη ζωή μα πιο εύκολη.
1: Και ο Λίστρουπ και ο Κάγκουα, τόσο κόσμο δηλαδή, αυτό είναι το πράγμα. Α πούμε, θα έλεγα είναι το σαράκι στη σημερινή βραδιά, γιατί κάποια πράγματα πάνε καλά και κάποια πράγματα πάνε στραβά. Τα καλά είναι ότι ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε απόλυτο. Παίρνει σε μια ομάδα που δεν είναι μεγαθύνιο, αλλά δεν είναι να την υποτιμά κιόλα. Για αυτά εδώ με τρεις προκρίσεις, δεν είναι σίγουρα κανένα σωματείο τη πλάκα. Παίρνει δύο χρόνια και φτάσει μέχρι 16. Έχει δηλαδή κάποια πράγματα να δείξει. Για τον Παναθηναϊκό είναι ότι κυριάρχησε απόλυτα σε όλου του τομεί. Τα στατιστικά είναι ενδεικτικά τεράστιες, κάνει 31 τελικές προσπάθειες. Πέτυχε 2 γκολ, είχε 11 κόρνερ εναντί μηδενός. Είχε ποσοστά κατοχής 65%, είχε πάνω από κοντά 60 κατοχές μέσα στην περιοχή. Εναντί μόλις 6 του αντιπάλου, είχε δηλαδή πάρα πολλά πράγματα που σε αριθμούς δείχνουν την ξεκάθαρη διαφορά. Ότι δεν είχε όμως το εύκολο γκολ. Κέρδισε πέναλτι στο 6, το χάσε, τα μπόρδα. Κερδίζει πέναλτι στο 8, το εκτελεί ο Ντέσσερ, εκεί που λες: ωραία, γρήγορο γκολ. Τι καλύτερο, τι άλλο θέλεις. Να ανοίξει και λίγο αντίπαλο που δεν άνοιξε όμως τελικά. Έμεινε στο ίδιο καλούπι, δεν μπήκε στη λογική η Μπόρατς να βγει, να ανοίξει, να πάει να ισοφαρίσει, να του δώσει χώρο. Την πίεσε, την κλείδωσε. Έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες. 9 σουτ τον target του τερματοφύλακα να κάνει 7 επεμβάσεις και να θεωρείται ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα, MVP δηλαδή, τη αναμέτρηση.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί που έρχεται το δεύτερο γκολ με.
0: Χρήστο, επειδή σε λίγο θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στους αγώνες, ένα κλίμα από τις δηλώσεις μετέφερε μας του Νίστρομ για να ολοκληρώσουμε.
1: Ναι. Ο Νίστρομ είπε ότι είχαμε λόγο να βγάλουμε τη φωτιά από μέσα μας που μας έτρωγε μετά την ίδια μας το Ντέρμπι. Mm-hmm. Και το κάναμε. Είμαι ευχαριστημένος για την νίκη. Μια νίκη είναι πάντα νίκη. Θα μπορούσαμε σίγουρα να βάλουμε πολλά περισσότερα γκολ.
0: Μάλιστα.
1: Κρατάμε τους τρεις βαθμούς. Μπορούμε να παίξουμε διάφορα στην παιχνίδια.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα της Ρεν με τον Όφη. Πάμε στο Raison Park. Ακούμε τον Γιώργο Γιαλιδάκη.
6: Και πράγματι έχουμε φτάσει στο δεύτερο λεπτό χωρίς φάση και προηγούμενο διετής συνάντησης ο Ιταλό Κολόμπο έδειξε κόρνερ σε μια προσπάθεια που έκανε από τα αριστερά ο Αλταμάρη, αλλά το ΒΑΡ του είπε ότι η μπάλα έχει έφυγε out όπως μπορεί να συμβεί με τους νέους κανονισμούς. Έτσι η μπάλα είναι για τον Όφη. Όφη ο οποίος ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο με μια αλλαγή. Τη θέση του Φούντα πήρε ο Γιάννης Αποστολάκης. Τη θέση του σκόρερ δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού ή αν έγινε αλλαγή για λόγους τακτικής. 0-1. Ρεν Όφη με τον κόλ του Ταξιάρχη Φούντα από το 10ο λεπτό από σέντρα του Αθανασίου και κεφαλιά του Ταξιάρχη Φούντα. Όφη ο οποίος είναι αλήθεια ότι υπέφερε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο πρώτο ημίχρονο από την κατοχή της μπάλας για τους Γάλλους που είχαν ένα δοκάρι με τον Μαντού να ζητά στο 15ο λεπτό και ένα καλό σου του Ρόζερ στο 20ο λεπτό. Όμως και οι δύο φάσεις ήταν με προσπάθειες έξω από την περιοχή καθώς η καλά οργανωμένη αμυντική διάταξη των παιχτών του Όφη δεν άφησαν τους Γάλλους να μπουν με αξιώσεις στην εστία του Χριστογιώργου, που πρέπει εδώ να πούμε φίλες και φίλοι ότι η Ρεν έχει την πρώτη επίθεση στη Γαλλία με 12 τέρματα, βάζει πολλά, δέχεται και πολλά όπως συμβαίνει βεβαίως και στο σημερινό παιχνίδι, καθώς την πρώτη ουσιαστικά βάση του Όφη στο πρώτο ημίχρονο ο Ταξιάρχης Φούντα σκόραρε. Ένα κόρνερ τώρα από τα αριστερά που θα το εκτελέσει ο Σισμάσκι, ο Σεμπάσκιαν Σισμάσκι, ο 27χρονος διεθνής Πολωνός μέσος, ο οποίος εκτελεί τα στημένα και κυρίως τα κόρνερ από την αριστερή πλευρά. Σισμάσκι εκτελεί το κόρνερ, θα διώξουν στραβοκλωτσικά που έγινε από τον Νους, λίγο έλειψε να βέλει σε δύσκολη θέση τον Χριστογιώργο. Νους θα διώξει με δεύτερη προσπάθεια αριστερά και μπάλα πάλι για την Ρεν στην περιοχή Αλταμάρη, ατομική προσπάθεια, στάση όμως στο Μπουχαλάκι, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη στο παιχνίδι και πλάγια ο που κερδίζει ανάσα για τον Όφη, ο Νους μεταξύ στάνδρας και μεγάλης περιοχής του Χριστογιώργου. Όφη ο οποίος στάθηκε πάρα πολύ καλά αμυντικά στον πρώτο ημίχρονο, έκλεισε όλους τους διόδους επικοινωνίας μπρος στην περιοχή του Χριστογιώργου, αμύνθηκε έξω πάρα πολύ καλά έξω από τη μεγάλη περιοχή του Χριστογιώργου αλλά και μέσα σε αυτήν, δεν άφησε το δικαίωμα στους γηπεδούχους παρά την πίεση που εξάσκησαν με την κατοχή της μπάλας να μάλιστα δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις. Να δούμε αυτή τη φάση τώρα, ναι. Η σέντρα από την ομάδα της Ρεν Αθανασίου έξω από τη μεγάλη περιοχή για τους γηπεδούχους, Κρόσγουελ το shooting κόντρα η μπάλα out.
5: Μάλιστα.
6: 0-1, 50 λεπτό Θάνο, Ρεν Όφη με τον κόλ Ταξιάρχη Φούντα από το 10ο λεπτό.
5: Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο και στο Βελοντρόμ, Μαρσέιγ Ολυμπιακός, ακούμε τον Μπάμπη Παπάζογλου.
7: Ξεκίνησε λοιπόν και στο Βελοντρόμ το δεύτερο ημίχρονο, Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-1 από το κόλ του Σαντιάγο Έσελ στο 42ο λεπτό. Είμαστε στο 3ο λεπτό της του δεύτερου ημίχρονου με τον εναντί στον χώρο της μεσαίας γραμμής, η Μαρσέιγ έχει μπει δυνατά. Θέλει να πιέσει τον Ολυμπιακό και είναι υποχρεωμένη να το κάνει. Ο Ρέτσος βγαίνει δυνατά και κόβει και τώρα ο Γιάρεμτσουκ. Και ο Ολυμπιακός, αν προσέξει, θα βρίσκει χώρους και θέλει γρήγορο παιχνίδι. Ο Τσικίνιο ανεβαίνει από αριστερά ο Μπρούνο και πράγματι θα πάρει την μπάλα. Έχει χώρο για να κάνει το γέμισμα. Να το κάνει χαμηλά, δεν περνάει η μπάλα. Η απόκριση πάει πάνω στο Μάρτινς που στρώνει και πάλι στον Μπρούνο για μια νέα σέντρα. Πάλι εκεί που είναι ο Μεϊτέ και θα απομακρύνει. Η διεκδίκηση στον αέρα, ο Γουέα θα κάνει επιθετικό φάουλ σκαμνάκι. Ο Μπρούνο, αυτό δείχνει ο Μάικλ Όλιβερ. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στο σκορ από τον γκολ του Σαντιάγο Έσο, την κεφαλιά από τη σέντρα του Τσικίνιο στο 42ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός παίζει με Ορτέκα, Σάγιακα, Μπρούνο, Ρέτσο, Πιρόλα, Πουέρτα, Έσε, Μάρτιν Τσικίνιο, Ζώτα, Σίλβα και Γιάρεμτσουκ. Ο Ρέτσος έχει κάρτα στη φάση του γκολ μετά για μια συμμαχία που είχε με τον Αμπτάλα, ο οποίος έχει κάρτα από το 36 και στη συνέχεια σε ένα φάουλ που είχαμε πει πήγε φλέρταρε με τη δεύτερη. Ο Όλιβερ θεωρούσε ότι πήγε για την μπάλα. Η Μαρσέιγ από δεξιά δεν περνάει η πάσα του Αμπτάλα, αλλά κερδίζουν και πάλι οι γηπεδούχοι. Και τώρα το άνοιγμα αριστερά για τον Παϊσάο. Ανεβαίνει και ο Εμερσόν. Παϊσάο πηγαίνει προς τον άξονα να κάνει το σούτ πολύ μακριά. Ο Ορτέγα ελέγχει, πήγε να το φύγει. Πάλι ήταν στον άξονα να το μπλόκαρε σταθερά. Στη συνέχεια ο goalkeeper του Ολυμπιακού που δίνει στον Πυρόλα. Δελάνγκε Γουέα, Έμερσον Μεϊτέ, Άγκερτ Γκόμες, Ναδί Αμπτελή, Αμπταλάχ, Παϊσάο και Μοπέ. Οι 11 για τους γηπεδούχους που ανακτούν γρήγορα την κατοχή με ένα πλάγιο. Από δεξιά η μπάλα πηγαίνει στον Άγκερ το στόπερ, ο οποίος τρέχει, περνάει τη μεσαία γραμμή για να παίξει με τον Έμερσον που έχει ανέβει. Κάνει κίνηση ο Παϊσάο, συγκλίνει προς τον άξονα ο Έμερσον, αφήνει στον Γκόμες και τώρα ο Αμπτελή αριστερά για τον Παϊσάο. Κρατάει την μπάλα ο Αμπτελή, κάθεται η πάσα για τον Εναντί, βγαίνει εκτός περιοχής, αλλάζει την μπάλα, ωραία υπέκθεση της Μαρσέιγ, έρχεται ο Ρέτσο να δώσει τη λύση, κόντρα όμως θα πάει πάνω στα πόδια του Αμπτάλα, η μπάλα και πάλι στους γηπεδούχους που πιέζουν πέρα στο μισό γήπεδο τον Ολυμπιακό. Σίγουρα θα χρειαστεί ένα μεγάλη προσοχή σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά και επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός όσο περνάει η ώρα θα βρίσκει χώρους και πρέπει να τους εκμεταλλευτεί. Αλλά πάνω απ' όλα να μυθεί σωστά. Πολύ κοντά οι γραμμές του Ολυμπιακού. Είμαστε πολύ ψηλά στο τελευταίο όροφο του βελοντρόμου και βλέπουμε την τακτική. Κλείνουν καλά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Το άνοιγμα τώρα δεξιά για τον Αμπτάλαχ. Είναι κοντά τον Μπρούνο, θα βάλει την κόντρα. Φάουλ επιθετικό. Χρησιμοποιεί το χέρι του εξτρέμ της Μαρσέιγ στο κατέβασμα της μπάλας. Σταματάει εδώ λοιπόν η επιθετική προσπάθεια των γηπεδούχων με ένα φάουλ για τον Ολυμπιακό από αριστερά, στο μάλλον στο ύψος της μεγάλης περιοχής, στη γωνία αριστερά. Ο Πυρόλα γυρίζει την μπάλα στον Ορτέγα, παίζει με τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος βγαίνει από την περιοχή, κερδίζει λίγα μέτρα, κάνει νόημα στον Γιάρεψο να φύγει. Παίζει κάθε επικίνδυνα και κλέβουν με τον Παϊσάο. Πάλι όμως ο Ρέτσος βγαίνει και διορθώνει το λάθος και θα παίξει κάθετα για τον Ζώτα. Είναι μακριά την μπάλα. Ο Έμερσον θα κερδίσει στη μεσαία γραμμή. Η Μαρσέιγ με τον Έμερσον βάζει στο πόδι του. Ο Ζώτα Σίλβα κάνει το φάουλ. Γρήγορα εκτελεσμό για τον Παϊσάο. Αριστερά έχει βγει και ο Ναντί. Κρατάει την μπάλα. Αποφεύγει το Ζώτα. Πάει να μπει στην περιοχή. Ψάχνει την πάσα. Είναι σε επικίνδυνο σημείο. Χαμηλά. Σάγιακας παρέμβαση. Κόρνερ. Έκτο για τους γηπεδούχους ο Ναντί. Ζητάει από τους φιλάθλους της ομάδας του να ξεσηκωθούν. Ένα κόρνερ από αριστερά με τον Έμερσον στην εκτέλεση. Εκτελεί ο Έμερσον, η κεφαλιά του Γιάννης όπως απίσω. Ο Μπρούνο με ψυχραιμία απίστευτη γυρίζει με κεφαλιά την μπάλα στον Ορτέγκα. Φαίνονταν πολύ παρακινδυνευμένο, δεν ήταν κάποιος παίκτης απέναντί του, οπότε καλά έκανε. Εδώ η βαθιά παγιά για τον Σόντα βρήκε στην πλάτη του, αλλά κατάει την μπάλα, την κατοχή. Στριφογυρίζει, θα πάρει το φάουλ από τον Αμπτελή στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Όλα αυτά με τον Πουέρτα πάνω στην μπάλα, αλλάζει με τον Έσε. Κάθετα για τον Γιάρεμτσουκ, πάλι Πουέρτα. Ο Πουέρτα παίζει δεξιά για τον Σάγιακα και ο Σάγιακας περνάει για τον Ζώτα και ωραία για τον Πουέρτα που βγαίνει ως εξτρέμ και κάνει χαμηλά τη σέντρα να περάσει για τον Γιάρεμτσουκ. Διώχνει ο Γκόμες, κερδίζει όμως ο Μάρτινς. Η μπάλα στο τζικίνιο, δεν μπορεί να κάνει την προβολή. Χάνεται η μπάλα εδώ, υπήρχε ευκαιρία για μια τελική. Πέφτει ο Πυρόλα, κερδίζει την κόντρα. Υπάρχει φάουλ υπέρ των γηπεδούχων, αλλά εδώ ο Πυρόλα έσωσε μια αντεπίθεση που πήγε να βγει με τον Γουεά. Και δεν είναι φάουλ, είναι πλάγιο δείχνει ο Όλιβερ. Δεν είχε κάνει φάουλ ο Πυρόλα, αλλά καθάρισε τη φάση προς την περιοχή της Μαρσέιγ, αλλά θα μπορούσε να βγει μια πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη αντεπίθεση. Παίρνει την κεφαλιά ο Πυρόλα, ο Πουέρτα γυρίζει στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος αποφεύγει τον Μοπέ και παίζει δεξιά με τον Σάγιακα. Ο Σάγιακας γυρίζει από πολύ μακριά την μπάλα στον Ορτέγα. Και ο Ορτέγα θα παίξει με τον Πιρόλα που δεν έχει κάποιον αντίπαλο μπροστά του. Έχουν ανάψει καπνογόνα οι οπαδοί της Μαρσέη. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια καυτή ατμόσφαιρα. Η μπάλα πηγαίνει στον Πουέρτα. Ο Κιάι στρά στον Μπρούνο. Βγαίνει ο Μάρτινς. Πάει να κάνει το τακουνάκι. Παρέμβαση του Γουέα. Πλάγι για τον Ολυμπιακό. Γρήγορα εκτελεσμένο. Παίρνει την μπάλα ο Πουέρτα. Και αφήνει για τον Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο γυρίζει την μπάλα στον Νέσο στο χώρο τη μεσαία γραμμή. Και εκείνο δεξιά για τον Ρέτσο. Αμήνεται στο μισό γήπεδο η Μαρσέικ. Δεξιά για τον Σάγιακα. Πάλι μπάλα στο Ρέτσο. Και η μπάλα που κόμει πιο πίσω στον Νέσε που έχει χωθεί στο στόπερ. Και παίζει δεξιά για τον Σάγιακα. Ο Σάγιακας για τον Ρέτσο. Γυρίζει την μπάλα επέξω του Ολυμπιακού. Ανεβάζουν τους παίκτες Μαρσέικ προς την περιοχή του Ορτέγα. Και ο Ορτέγα ψάχνει να βρει ωραία και βγαίνει η μπάλα για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς ένας με έναν. Ο Μάρτινς κατάει και το Γιάρετσου πάει στο Ζώτα. Σε καλό σημείο Ζώτα. Κάνει το σούτι κόντρες. Άργησε λίγο Ζώτα. Υπέροχη πήγε να βγει η φάση από τον Ορτέγα στο κενό χώρο για τον Μάρτινς. Είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα. Θα βρίσκει χώρο ο Ολυμπιακός αρκεί να του εκμεταλλευτεί. Εδώ υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Λίγο άρχισε ο Ζώτα να κάνει το σουτ. Το έκανε η μπάλα κόντρα και πήγε στα χέρια του Λάκε. Τώρα η Μαρσέη με τον Απτελή και ανεβάζει τον Άγκερτ και η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Έμερσον. Κάνει κίνηση ο Παϊσάο. Κατάει ο Έμερσον. Τώρα θα δώσει τον Παϊσάο. Πάλι ο Έμερσον που θα βγάλει τη σέντρα χαμηλά. Περνάει η μπάλα, δεν κάνει καθόλου καλό κοντρόλ. Δυστυχώς για την άμυνα του Ολυμπιακού σε πολύ καλή θέση ήταν ο Ναντίαν. Είδα καλά που είχε χωθεί στην άμυνα του Ολυμπιακού. Δεν είναι καθόλου καλό κοντρόλ. Η μπάλα πήγε, πέρασε out. Καμιά ανησυχία εδώ για τους ερυθρόλευκους σε αυτή την φάση. Ο Ορτέγα πάλι βαθιά παλιά με στόχο τον Μάρτινς. Με τον Γουέα παίρνει την κεφαλιά ο Γουέα, αλλά βγαίνει ο Τσικίνιο και κερδίζει. Και τώρα ο Γιάρεμτς, ο χώρο της μεσαίας γραμμής, ελευθερώνεται και δίνει ωραία δεξιά για τον Ζώτα. Σίλβα ανεβαίνει και ο Σάγιακας. Κρατάει ο Ζώτα Σίλβα. Σηκώνει την μπάλα εκείνο ο Γουέα. Περνάει όμως τελικά για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς κατεβάζει. Ο Μάρτινς κατάει και τώρα ο Πουέρτα. Ο Πουέρτα πάει να σηκώσει. Το σκέφτεται, γυρίζει. Γιατί έχει ο Μπρούνο χώρο από αριστερά να κάνει μια καλή σέντρα. Τη βγάζει ο Ζώτα, παίρνει μια κεφαλιά ο Γιάρεμτσουκ και απομάκρυσε ο Απτελή όπως. Εκείνο ο Ρέτσος θα πάρει μια κεφαλιά, ένα γέμισμα. Μια νέα κεφαλιά του παίκτη Μαρσέη και τώρα ο Απτελή κατεβάζει για τον Έμερσον. Και γρήγορα πάει να βγει μπάλα, αλλά ο Σάγιακας καλύπτει με το σύτος, πετάει την μπάλα πλάγιο out. Όλα αυτά στο 57ο λεπτό. Μαρσέη Ολυμπιακός 0-1 με το γκολ του Έσε στο 42. Επαναφορά από τον Έμερσον, κατεβάζει ο Μοπέ την παλιά κάθετα για τον Παϊσάο που έχει χώρο, βγαίνει ο Ρέτσος. Κρατάει ο Παϊσάο, μπαίνει η περιοχή του Ολυμπιακού, σηκώνει μπάλα, περνάει το γύρισμα, κόρνερ από την παρέμβαση του Μπρούνο. 7ο κόρνερ για την Μαρσέη. Ένα έχει ο Ολυμπιακός, αλλά το αξιοποίησε πλήρως με τον γκολ του Έσε. Στο 58ο λεπτό μπήκαμε, το κόρνερ από δεξιά για την Μαρσέη. Πάει ο Απτάλαχαν, είδα καλά, έφυγε. Ο Γουέα έχει πάει προς την περιοχή. Για να δούμε την εκτέλεση. Στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω. Νέο κόρνερ, γιατί βρήκε κόντρα πάνω στον Πουέρτα. 8ο κόρνερ, μένει στην επίθεση η Μαρσέη.
5: Μάλιστα, είμαστε λοιπόν στο 58ο λεπτό. Μαρσέη Ολυμπιακός 0-1. Δίνουμε το λόγο τώρα στον Γιώργο Γιαλιτάκη. Ρεν Όφη.
6: 60 λεπτό 0-1. Ρεν Όφη με τον γκολ του ταξιάρχη Φούντα από το 10ο λεπτό μετά τη σέντρα του Αθανασίου. Ταξιάρχης Φούντας, να υπενθυμίσουμε, είναι στον πάγκο και παίζει Αποστολάκης. Τώρα 4 με 3 στην επίθεση Όφη. Αριστερά η μπάλα για τον Μπουχαλάκη. Ανεβαίνει ο Μπουχαλάκης. Θα βγάλει τη σέντρα Μπουχαλάκης. Η μπάλα είναι δεξιά στον Τίκμαν. Μπαίνει στην περιοχή ο Τίκμαν. Γυρίζει μπάλα κόρνερ για τον Όφη, ο οποίος ξεχύθηκε πολύ γρήγορα. Αυτό είναι το παιχνίδι του Όφη. Στην άμεση μετάβαση και βγήκε με παίκτη παραγωγή. παραπάνω, αλλά αυτό το αριθμητικό πλεονέκτημα δεν μπόρεσε να το αξιοποιήσει η σέντρα του Ντίκμαν και είχαμε την προβολή του Κρόσγουελ, η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Η Ρεν, η οποία μπήκε δυνατά και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, είχε τρεις καλές στιγμές. Στο 50 λεπτό σου του Μπλας μπλόκαρε ο Χριστογιώργος, στο 54 σου του Ναζιντά ξανά ο Χριστογιώργος ήταν σωστή θέση και στο 58 σέντρα του Μπλας μπλόκαρε ο Χριστογιώργος πριν γίνει ο Λεπόλ επικίνδυνος. Κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι και έχουμε νέο κόρνερ από την ανίδυτη πλευρά, καθώς στο δεύτερο δοκάρι έβγαινε ο Κόντρο, αλλά εκεί ο Κρόσγουελ πέταξε την μπάλα κόρνερ από τα αριστερά τώρα για τον Όφη. Είμαστε στο 62 λεπτό. Ρεν Όφη 0-1 με τον γκολ του Ταξιάρχη Φούντα από το 10 λεπτό. Κόρνερ τώρα με τον Θανάση Αντρούτσο, ο οποίος χτύπησε σε μια φάση το δεύτερο ημίχρονο και έμεινε για 2 λεπτά έξω, καθώς του είχαν παρασχεθεί οι πρώτες βοήθειες. Ένα κόρνερ τώρα από τα αριστερά για τον Θανάση Αντρούτσο, ο οποίος θα πάρει λίγα μέτρα φορά να το εκτελέσει. Όλο Όφη είναι στην μεγάλη περιοχή του Σαμπά, εκτός από τον Ντίκμαν και τον Αθανασίου και τον Αποστολάκη. Αντρούτσος εκτελεί το κόρνερ από τα αριστερά. Η μπάλα προς τα πίσω, ο Αποστολάκης θα κερδίσει την κεφαλιά. Ξανά πάει ο Αποστολάκης, κερδίζει την μπάλα. Δεν θα μπορέσει όμως ο Νούς με το σώμα του να γίνει κάτοχος της μπάλας. Θα πάρει ο Νικολάου, ο οποίος από πολύ μακριά θα γίνει το λάθος. Όχι, τρέχει, προλαβαίνει ο Χριστογιώργος και διώχνει την μπάλα πριν την, πριν την πάρει αντίπαλός του και συγκεκριμένα ο Αλταμάρη, αλλά και στην αντίθετη πλευρά του γηπέδου στην άμυνα ο Ναζιντά δεν κάνει καλό κοντρόλ και παραχωρεί ένα εύκολο πλάγι out για τους παίκτες του Όφη που θα εκτελέσει τώρα ο Ντίκμαν μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής της Ρεν από τα δεξιά, όπως Όφη είναι στην επίδεση. Η μπάλα είναι τώρα στον Νικολάου, ο Νικολάου ο οποίος θα δώσει στο χώρο της μεσαίας γραμμής το ημικύκλιο σέντρα στον Νούς, ο Νούς ο οποίος δεν θα κάνει καλή πάσα για τον Ανδρούτσο. Η μπάλα θα καταλήξει πλάγι ό,τι ένα εύκολο για βία στο λάθος για τους παίκτες του Όφη. Έτσι οι της Ρεν ανακτούν την κατοχή της μπάλας. Επαναλαμβάνω, η Ρεν η οποία πιέζει και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Το σκηνικό είναι το ίδιο όπως το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να έχουν την πρωτοβουλία των κίνησεων, την κατοχή της μπάλας, αλλά Όφη με το μεστό παιχνίδι τόσο στην άμυνα όσο και στην άμεση μετάβαση είναι αυτός ο οποίος είναι μπροστά στο σκορ με ένα 0. Τώρα ο Νούς θα κερδίσει μια κόντρα, όχι όμως μια δεύτερη, καθώς από πολύ μακριά θα γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του τον Σαμπά, ο Λεπόλ. Είμαστε ο Μπλάς στο 64 λεπτό, 0-1 Ρεν Όφη με τον γκολ που σημείωσε από το 10 λεπτό ο Ταξιάρχης Φούντας. Η μπάλα στέλνει στο έξω δεξιά, τρέχει ο Ταμάρη, θα περάσει τον Αθανασίου, Ταμάρη στην περιοχή, θα κάνει λάθος όμως, θα διώξει πολύ εύκολα ο Μπουχαλάης που είχε οπισθοχωρήσει, όμως κάνει κακό κοντρόλ ο Νούς και θα κάτσει εύκολα για αυτό την μπάλα. Αλ Ταμάρη από τα δεξιά δεν θα περάσει τον Αθανασίου, κοντά στη γραμμή του πλαγιού θα κερδίσει ο Αθανασίου, δεν θα κάνει καλό κοντρόλ ο Νούς, το πλαγιό ήταν για την ομάδα της Ρεν. Δύο μπάλες στον αγωνιστικό χώρο από πλευράς γηπεδούχων, 64 προς 65 λεπτό, πάντα 0-1 Ρεν Όφη. Η μπάλα είναι τώρα για τους ποδοσφαιριστές του Όφη, καθώς έκαναν λάθος στην εκτέλεση του πλαγίου out οι γηπεδούχοι. Έτσι έχουμε αλλαγή στο πλάγι out, είναι για τον Όφη τώρα ένα πλάγι out που θα εκτελέσει ο Αθανασίου, ο παίκτης ο οποίος έβγαλε την σέντρα στο 10 λεπτό και έδωσε το δικαίωμα στον Ταξιάρχη Φούντα να σκοράρει. Λάθος όπως του Αθανασίου. Πάλι η κατοχή για την Ρεν. Το σκηνικό είναι το ίδιο. Η σέντρα που γίνεται προς τα πίσω. Η μπάλα είναι έξω από την μεγάλη περιοχή. Το σούτ, η κόντρα που γίνεται από τον Αθανασίου. Το σούτ έγινε από τον Φρανκόφσκι. Κρόσγουελ. Όλοι οι Ρεν είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Όφη. Αριστερά η μπάλα, Μπουτλάλ, ακόμα πιο αριστερά εκεί που είναι ο Ναζιντά, που μαζί με τον Ροζιέ είναι οι καλύτεροι παίκτες της Ρεν μέχρι στιγμής. Λεπόλ, ο πρώτος σκόρερ της Ρεν που δεν έχει φανεί, αλλά ένας παίκτης που ανά πάσα στιγμή με μια επαφή την μπάλα στην μπάλα μπορεί να σκοράρει. Κόρνερ τώρα για τη Ρεν από τα αριστερά, παραχώρησε ο Ντίκμαν στην σέντρα που επιχείρησε από τα αριστερά ο Μαντού Ναζιντά. Ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Φρανκόφσκι, ο οποίος θα στήσει την μπάλα στο κόρνερ και είναι έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ. Θα πάρει τη θέση του Σισμάσκη στις εκτελέσεις. Κόρνερ Φρανκόφσκι εκτελεί μπάλα στην περιοχή, δεν θα κάνει όμως καλό κοντρόλ στην συνέχεια της φάσης ο Μπλας, αλλά το κόρνερ είναι και πάλι για την Ρεν. Πιέζει η Ρεν ασφιχτικά τον Όβι σε αυτά τα τελευταία δύο λεπτά. Κόρνερ που θα εκτελέσει και πάλι ο Βρανκόφσκι από την δεξιά πλευρά. Η εκτέλεση προηγούμενη ήταν από τα αριστερά, τώρα η μπάλα βγήκε από τα δεξιά. Φρανκόφσκι θα πάρει λίγα μέτρα να εκτελέσει το κόρνερ. Φρανκόφσκι εκτελεί, θα απομακρύνουν οι παίκτες του Όβι έξω από την μεγάλη περιοχή. Ροζιέρ το πλασέ, εύκολη υπόθεση για τον Χριστογιώργο που θα μπλοκάρει 66ο λεπτό. Λύεται αυτή η πολιορκία της άμυνας του Όβι με την απόκριση του Χριστογιώργου που θα έλεγα μαζί με όλη την αμυντική γραμμή του Όφη είναι από τους κορυφαίους παίκτες, ενώ ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι και ο Αϊτόρ ως δεύτερη αλλαγή στο παιχνίδι.
5: 66ο
6: λεπτό, δούμε τώρα Ρένο, πέρα φύγει ο Αποστολάκης, ναι. Και έχουμε κάρτα στον παίκτη της Ρεν, τον Μπουντλάλ. Για να δούμε αυτή τη φάση. Είναι ένα φάουλ που κερδίζει ο Αποστολάκης μεταξύ έντρας και μεγάλης περιοχής της Ρεν και έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι. Θα φύγει από το μάτσε ο Μπλάς και θα περάσει με το νούμερο 12. Μάλιστα. Ο Μαγέντα.
5: Έχουμε λοιπόν αλλαγή, έχουμε διακοπή, ναι. Φεύγουμε από τον αγώνα της Ρεν με τον Όφη. 1-0 εξακολουθεί να προηγείται ο Όφη. 1-0 εξακολουθεί να προηγείται και ο Ολυμπιακός. Πάμε στο Βελοντρόμ, αλλά έχει αυξήσει την πίεσή της η Μαρσέιγ στα τελευταία λεπτά, Μπάμπη Παπαζούγλου.
7: Ναι, και έχει κάνει και τρεις αλλαγές ο Ζενεσιό. Αντί του Ναντίο Αρίτ, αντί του Έμερσον ο Γκαρθία και αντί του Μοπέ στην κορυφή της επίθεσης ο Γκουιρί. Και ετοιμάζεται από, για τον Ολυμπιακό, βλέπω Τικνιζιάν και Φρόιλερ για να τονώσει και τη μεσαία γραμμή. Αλλά και επειδή ο Μπρούνο παίζει με κάρτα, νωρίτερα ο Ολυμπιακός βγήκε, προσπάθησε να βγει και εκείνος απειλητικά. Ένα σουτ του Έσε μπλόκαρε χωρίς τη δυσκολία ο Ντελάνκε και νωρίτερα ένα σουτ του Τσικίνιο κόντρα. Επίσης ανησύχησε τον goalkeeper. Ο Αμπτάλλαχ παίρνει στην περιοχή από αριστερά. Ο Ρέτσος και πάλι σε πολύ καλό σημείο. Και προφανώς μάλλον πρέπει να γίνει αλλαγή αριστερού μπακ, γιατί εδώ τον πέρασε ο Αμπτάλλαχ και είναι και επικίνδυνο για την άμυνα του Ολυμπιακού. Γι' αυτό θα μπει, επαναλαμβάνω, είναι έτοιμος να μπει. Όχι, δεν είναι ο Τεχνιζιάννη, είναι ο Γκονζάλες. Έχει τραβηχθεί ο Τεχνιζιάννη. Πάρα πηγαίνει δεξιά. Πάλι στην περιοχή του Ολυμπιακού. Το γύρισμα Ορτέγα. Και πάρα πάει στον Μπαϊσάο. Το σουτ, νέα επέμβαση του Ορτέγα. Διπλή εδώ επέμβαση του goalkeeper του Ολυμπιακού στο 66. Ο οποίος κάνει πολύ καλή εμφάνιση. Ο Ρέτσος επίσης είναι πάρα πολύ καλός απόψε. Αλλά ο Ολυμπιακός πρέπει να κρατήσει μπάλα και να γίνει πολύ πιο απειλητικός. Και τώρα βγαίνει ο Γιάρεμτσουκ, κερδίζει ο χώρος μεσαίας γραμμής. Καλύπτεται, του κάνει φάουλ από πίσω. Εδώ είναι και κάρτα, δεν τη δείχνει ο Όλιβερ. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι κάρτα. Τον κατάει ο Άγκερτ από πίσω για να μην βγει. Θα βγει ο Πουέρτα για να μπει ο Φρόιλερ. Έχει να κάνει και με διαχείριση και θα βγει και ο Γιάρεμτσουκ για να μπει ο Γκονζάλες στο 67. Ο Ολυμπιακός, όπως είπες, δέχτηκε πίεση, αλλά είτε γιατί ήταν σε καλό σημείο και ο Ρέτσος, είτε γιατί έκανε επεμβάσεις σημαντικές, ο Ορτέγα έχει κρατήσει το αποτέλεσμα. Το 1-0 το πολύτιμο από τον γκολ του Έσερ στο 42. Οι κεφαλιές, η μπάλα πηγαίνει στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Αμπτελή πάει δεξιά στον Αμπτάλλαχ, ο οποίος πάει να περάσει πάλι τον Μπουρούνο. Κάνει το γύρισμα ο Πιρόλα. Ο Αμπτελή στη γωνία της περιοχής, πάει να παίξει το 1-2, κόβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και τώρα ο Φρόιλερ βγάζει, δεν θα προλάβει ο Μάρτινς. Είναι πολλές οι κερδισμένες μπαλιές που παίρνει η Μαρσέιγ και γι' αυτό πιέζει τόσο πολύ τον Ολυμπιακό. Ο Γουεά στην επαναφορά λίγα μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Δεν είναι καλή η συνεννόηση των παικτών της Μαρσέιγ, το πλάγιο γρήγορα και η κατοχή ξανά στον Ολυμπιακό με τον Μπρούνο, ο οποίος έχει δεχθεί, αλήθεια είναι, πολύ μεγάλη πίεση από τον Αμπτάλλαχ. Έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του και κάνει και λάθος ο Μπρούνο στην επαναφορά και έχουμε αλλαγή. Ίσως εδώ ο Αλγουαθίλ να πρέπει να σκεφτεί να περάσει τον Τικνιζιάν. Τώρα ο Έμερσον από αριστερά κάνει κίνηση ο Παϊσάο Συγγνώμη, ο Γκαρθία από αριστερά κάνει κίνηση ο Παϊσάο. Η μπάλα πίσω στον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ κρατάει και παίζει με τον Άγκερτ. Ο Άγκερτ πηγαίνει προς τη μεσαία γραμμή, την περνάει. Ανοίγει το κοντρόλ και τη χάνει. Και ο Έσε, και υπάρχουν προϋποθέσεις αντεπίθεσης. 4-2. Αν τρέξει ο Ζώτα, περνάει για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς το καλύπτει. Δεν έχει το. Εκείνη την ώρα την οπτική να καταλάβει ότι έρχεται ο Γουέα από πίσω του, καθυστερεί και πετάει την μπάλα πλάγιο. Την ώρα που ήταν έτοιμος να στρώσει την μπάλα να σουτάρει ο Μάρτινς, αλλά πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος, να σκεφτείς ότι κάποιος μπορεί να έρχεται από πίσω σου να κοιτάξεις. Ο Ολυμπιακός μένει στην επίθεση, δίπλα στο σημείο του κόρνερ ο Μπρούνο, αυτή η εκτέλεση του 69. Παίρνει φόρα για να φέρει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή της Μαρσέη. Η απομάκρυνση, ο Φρόιλερ, η μπάλα πηγαίνει πλάγια. Και ένα γέμισμα με στόχο τον Αμπτούλαχ, τον Αμπτέλαχο. Μπρούνο κερδίζει, σηκώνει. Ο Ρέτσος, ήταν αντίθετη η κίνηση που έκανε ο συμπαίκτης του. Πλάγιο, αλλά στο ύψος της περιοχής της Μαρσέη. Από δεξιά με τον Γουέα στην επαναφορά. Παρακερδίζει ο Γκονσάλες με τη μία το shoot out. Εδώ πήγε να ευνηδιάσει ο Γκονσάλες από την κακή επαναφορά. Αλλά ίσως έπρεπε να... Πήγε να ευνηδιάσει, έπιασε σωστά με τη μία, αλλά ίσως έπρεπε να περιμένει να τη το πάρει γιατί είχε χώρο να εκτελέσει καλύτερα ή να ψάχνει να βρει τον Ζώτα, αυτό που του έκανε τα σήκωσε στα χέρια του. Αλλά εδώ είναι ευκαιρία για τον Ολυμπιακό από την κακή επαναφορά από το πλάγιο του Γουέα. Πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, η μπάλα πίσω με Μεϊτέ και μπάλα πιο πίσω στον Ντελάγκε. Ο Ντελάκη χωρίς να βιάζεται, προσπαθεί να βρει μια βαθιά παλιά. Βγαίνει για τον Παϊσάο, δεν σηκώνει την σημαία ο βοηθός. Καλύπτει ο Ρέτσος, οριακά έχει φύγει ο Παϊσάο. Τώρα σηκώνει τη σημαία ο βοηθός. Ο δεύτερος, ο Main Warning, ο Άγγλος Όλιβερ έχει τους Μπέρτ και Main Warning βοηθούς. Ο Μάντλεϊ, επίσης Αγγλέζος, είναι ο τέταρτος. Ο Άντριου Ντάλλας, ο Σκοτσέζος, ο Βαρ, με τον Χίγκλερ τον Ολλανδό. Ο Ορτέγα θα δώσει συνέχεια 71ο λεπτό Μαρσέικ Ολυμπιακός 0-1.
6: Πάμε να πάρουμε για λίγο το μικρόφωνο στην Ρεν, όπου ο Λεπόλ τώρα από τα δεξιά προσπάθησε να ευνηδιάσει τον Χριστογέρο, έκανε το σούτ, η μπάλα έφυγε out. Είμαστε στο 73 με τη Ρεν να αυξάνει την πίεση, αλλά
7: λάθος ο Σάλιακα, πάει να μπει ο Παϊσάο κάθετα, το πλασέ πάλι ο Ορτέγα, σώζει και πετάει την μπάλα σε κόρνερ ο Ρέτσος. Περιμένετε, λέει ο διαιτητής, γιατί να περιμένει όμως, τι υπάρχει κάτι άλλο, όχι τίποτα, κόρνερ και είναι αλλαγές Φορτούνης, έτοιμος και ο Τιχνησιά που λέγαμε νωρίτερα. Για να δούμε αν θα γίνουν οι αλλαγές πριν το κόρνερ, όχι είναι πλάγιο, έχει περάσει, αλλά Γιώργο θες να πεις κάτι, έγινε το λάθος, ο Παϊσάο πέρασε την μπάλα, έσωσε ο Ορτέγα στο 72.
6: Θέλω να πω, Μπάμπη, ότι πιέζει η Ρεν σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Η πίεση είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στο πρώτο 45 λεπτό. Έχει χάσει ευκαιρίες με τον Μπλά στο 57, στο 50 τον Αζεντά στο 54, τον Μπλά στο 58, τον Μπουτλάλ στο 71 και τον Λεπόλ στο 73 λεπτό. Όφι όμως αντέχει, να πούμε ότι ο Χρήστος Κόντης ήδη έχει κάνει δύο αλλαγές. Πέρασε τρεις αλλαγές με αυτή που έκανε στο πρώτο ημίχρονο, με το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, για να είμαστε πιο ακριβείς. Στη θέση του Φούντα πέρασε από στο Λάχη και στο 67. Στη θέση του Κόντρο και του Μπουχαλάκη πέρασαν ο Καραχάλιος και Αϊτόρ. Ένα φάουλ που κερδίζει το Ρόβι από τα δεξιά. 0-1, 75 λεπτό. Ρεν Όφι με τον γκολ που σημείωσε ο Ταξιάρχης Φούντας από το 10ο λεπτό μετά τη σέντρα του Αθανασίου. Και πάλι μπάλα στον Χριστογιώργο. Από τους κορυφαίους παίκτες του Όφι, η μπάλα είναι πλάγιο για την Ρεν ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής και από τα δεξιά, όπως η Ρεν προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Είμαστε στο 75ο λεπτό. Δεν έχει αλλάξει η εικόνα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Συνεχώς η Ρεν είναι η ομάδα που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή της μπάλας, όμως Όφι αμήνεται ιδανικά γύρω και έξω από την μέσα και έξω από την μεγάλη περιοχή του Χριστογιώργου. Δεν αφήνει εύκολα την μπάλα στην Ρεν, η οποία ναι μεν έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά ουσιαστικά απειλεί με σούτ έξω από την μεγάλη περιοχή και με μια προσπάθεια του Λεπόλ και μια κεφαλιά στο δεύτερο μήχρονο. Τώρα φεύγει ο νους από τον Μπουτλάλ Νους κρατάει την μπάλα. Είναι μόνος του Αϊτόρ. Εκεί να πάει μπάλα. Αϊτόρ να κάνει το σουτ. Όχι, δεν είδε στην πλάτη του τον Φρακόφσκι, ο οποίος του πήρε την μπουκιά από το στόμα. Καθώς αν ο Αϊτόρ έμπαινε στην περιοχή, θα μπορούσε να εκτελέσει, να σουτάρει τον Σαμπάκε. Αν μπορούσατε να βλέπατε πώς έκανε ο Νους από τα νεύρα του στη φάση αυτή, καθώς χάθηκε μεγάλη ευκαιρία για τον Νόβι με τον Αϊτόρ. Δεν είδε ότι στην πλάτη ερχόταν ο Φρανκόφσκι και του έκλεψε την μπάλα. Τώρα είναι στην επίθεση το σουτ. Γκολ! 1-1 από τον Αζιντά. Καθώς εκμεταλλεύτηκε το λάθος που έγινε στην άμυνα του Όφη, η απομάκρυνση, όχι η καλή από τον Νικολό, αν δεν κάνω λάθος, πήγε η μπάλα στον Ναζιντά, ο οποίος με ένα δυνατό ξερό σουτ την έστειλε εκεί που δεν μπορούσε να την πιάσει την μπάλα ο Χριστογιώργος στο αριστερό του γάμα. Και έτσι έχουμε το 1-1 εδώ στο Ροαζάρ Πάρκ. Σε μια ανύποπτη φάση θα μπορούσε η Ρεν να σκοράρει υπό άλλες προϋποθέσεις, αλλά ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Ρεν στο σημερινό παιχνίδι, ο Μαντού Ναζιντά, ο 20χρονος διεθνής αμυντικός από το Καμερούν, βρέθηκε από τη θέση του αριστερού μπακ στη θέση του φορ. Εκμεταλλεύτηκε μια λάθος απομάκρυνση των αμυντικών του Όφη, τη βρήκε την μπάλα στα πόδια του Λουκούμι και με ένα δυνατό σου την έστειλε στο αριστερό γάμα του Χριστογιώργου, κάνοντας το 1-1. Μια προσπάθεια που θα φέρει την ισοφάριση για την ομάδα της Ρεν, σε αντίθεση με τον Όφη που δέχεται τον γκολ σε μια φάση που θα μπορούσε να το είχε γλιτώσει. Υπήρχαν άλλες περισσότερες και μεγαλύτερες, αν θέλετε, προϋποθέσεις για να σκοράρει η Ρεν, όμως σκοράρει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι η μπάλα, σε μια φάση που Όφη, ειδικά στην άμυνα, για λίγο έχασε την προσοχή του και έτσι οι γηπεδούχοι σκοράρουν με τον Ναζιντά και φέρουν το παιχνίδι στα ίσα στο 77ο λεπτό. Ένα φάουλ τώρα κερδίζει ο Αθανασίου. Ρεν Όφη 1-1 με σκόρερ τον Ναζιντά, τον Μαντού Ναζιντά, τον 20χρονο αριστερό μπακ από τον Καμερούν διεθνή, μαζί με τον Ροζιέ, ο οποίος βγήκε αλλαγή, ήταν από τους κορυφαίους παίκτες και είναι από τους κορυφαίους παίκτες της Ρεν στο σημερινό παιχνίδι. Ο Μαντού Ναζιντά λοιπόν θα ισοφαρίσει το παιχνίδι σε 1-1, όχι από κάποιο συνδυαστικό παιχνίδι των παίκτων της Ρεν. Και κίτρινη κάρτα σε μια πολύ ωραία ατομική προσπάθεια που έκανε από τα αριστερά ο Νους, κίτρινη κάρτα που παίρνει ο Καμαρά στο 79, κίτρινη στον Καμαρά για την ομάδα της Ρεν. Ένα φαουλ για τον Όφη που είναι λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή, στην προέκταση μεγάλης περιοχής της Ρεν από τα αριστερά. Ένα φαουλ που θα έλεγα θα δημιουργήσει προϋποθέσεις να απειλήσει Όφη την εστία του Σαμπά. 1-1 υπενθυμίζουμε στο 10ο λεπτό, Ταξιάρχης Φούντας το 0-1 στο 77, Μαντού Ναζιντά το 1-1, ένα γκολ που δεν ήρθε από κάποιο συνδυαστικό παιχνίδι των γηπεδούχων, αλλά από μια κόντρα την οποία εκμεταλλεύτηκε ο αριστερός μπακ του Καμερούν, της Εθνικής Καμερούν. Να δούμε τώρα, Αϊτόρ εκτελεί, η μπάλα περνάει από όλους και έχουμε κόρνερ για την ομάδα του Όφη. Όφη είναι τώρα η ομάδα που πιέζει, ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Αθανασίου από τα αριστερά. Είπαμε λοιπόν, ο Μαντού Ναζιντά θα ισοφαρίσει το παιχνίδι σε 1-1. Τελικά είναι πλάγιο out, ενώ έχουμε αλλαγή. Θα μπει στο παιχνίδι ο Θεοδοσουλάκης για τον Όφη στο 79ο λεπτό και θα φύγει από το παιχνίδι ο Νους στο 78ο λεπτό. Λοιπόν, αποχωρεί από το μάτς ο Νους και την θέση του παίρνει ο Θεοδοσουλάκης στο 79ο λεπτό. Ένα πλάγιο out από τα αριστερά για τον Όφη, κοντά σημειάκι του κόρνερ. 1-1 Ρεν Όφη.
5: Μάλιστα, ένα και έχουμε μπει στο 80 λεπτό. Ρεν Όφη 1-1 στο Βελοντρόμ το μικρόφωνο μας. Μαρσέι Ολυμπιακός.
7: Στο 78 λεπτό παραμένει το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Έβγαινε τώρα ο Γκονζάλης. Ο Ρέτσος έχει κόψει την επίθεση της Μαρσέικ. Βγαίνει με ψυχραιμία και κάνει τη βαθιά παλιά στον Γκονζάλης. Του κάνει με τα χέρια το φάουλο με ητέ στο όριο για κόκκινη. Αλλά υπήρχε νομίζω άλλος παίκτης Μαρσέικ κοντά. Ήταν και μακριά από την περιοχή. Και γι' αυτό τη γλίτωσε με κίτρινη κάρτα ο στόπερ της Μαρσέιγ, η οποία πιέζει πολύ τον Ολυμπιακό, αλλά στις φάσεις που χρειαζόταν στο 66 και στο 72 ο Ορτέγα ήταν παρόν και ο Ολυμπιακός δείχνει να ελέγχει. Είναι λογικό να ανεβάζουν πολύ την ένταση του παιχνιδιού οι γηπεδούχοι. Μπήκε στο παιχνίδι νωρίτερα και ο Μουμπαγνιά για να μία ακόμη αλλαγή από τον Ζενσιό τέταρτη σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει επίσης τέσσερις αλλαγές, θυμίζω, αρχικά στη θέση του Πουέρτα ο Φρόιλερ και του Γιάρεμτσο Κογκοζάλες, στη συνέχεια ο Φορτούνης αντί του Ζώτα Σίλβα και ο Τικνησιάν αντί του Μπρούνο. Έχουμε μια διακοπή τώρα, θα συνεχίσει το παιχνίδι με το φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Έχει κάνει πολύ μεγάλο νέο, πολύ μεγάλο μάτσο ο Ρέτσος και έχει κάνει πολύ μεγάλο μάτσο και ο Ορτέγκα για τον Ολυμπιακό στην άμυνα. Καθαρίζω όλες τις φάσεις και ο Πυρόλα και η Μπακ. Ο Μπρούνο έπεσε στο δεύτερο μήχρονο, έχει προβλήματα και γι' αυτό έγινε η αλλαγή που λέγαμε νωρίτερα ότι έπρεπε να γίνει. Και τώρα ο Ολυμπιακός από αριστερά με τον Φορτούνη και τον Τικνησιάν. Με φρέσκια πλευρά η κακή σέντρα του Τικνησιάν πάνω στο Γουεά, όμως θα κερδίσει το πλάγιο από την παρέμβαση. Όχι, το άλλαξε. Όχι, δεν το άλλαξε. Έχουμε αλλαγή. Αλλά αργή η αλλαγή της Μαρσέιγ. Δεν είναι έτοιμος ο παίχτης. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Θα βγει ο Αμπτάλαχ. Και θα πει ο Κοντοκμπιά, που έρχεται από τραυματισμό. Όχι, δεν θα γίνει ακόμη αλλαγή. Μπάμπι. Για να δούμε σέντρα το γύρισμα του Τικνησιάν. Η μπάλα πάνε στον Κονζάλες, διώχνει ο Μεϊτέ. Έλα Γιώργο.
6: Έχουμε ένα φαουλ για τον Όβι με τον Θανάση Ανδρούτσο έτοιμο να το εκτελέσει. Λίγο έξω από την, όχι λίγο, κοντά στη γραμμή του πλαγίου out, αλλά περίπου 3-4 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή της Ρεν. Ανδρούτσος και Αθανασίου είναι πάνω στην μπάλα. 1-1 Ρεν όφι. Ο Αθανασίου, ο οποίος θα πάρει λίγα μέτρα φορά να εκτελέσει αυτό το φόλ, είναι και ο Ανδρούτσος. Τελικά Ανδρούτσος το εκτελεί. Μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, θα βγει, θα πλοκάρει ο Σαμπά. Μπάμπι.
7: Ολυμπιακός λοιπόν έχει κερδίσει. Τώρα γίνεται η αλλαγή του Αμπτάλαχ, που δημιούργησε πολλά προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά πέσε και με κάρτα. Ο Ολυμπιακός κερδίζει το ένα πλάγιο, μπάλα στο Φορτούνι. Ο Φορτούνις γυρίζει, ο Φρόιλερ γυρίζει την μπάλα στον Πυρόλα και τώρα ο Ρέτσος. Και ο Ρέτσος ακόμη πιο πίσω στον Ορτέγα. Και ο Ορτέγα θα κάνει το γέμισμα για να διεκδικήσει ο Γκονζάλες με το Μεϊτέ. Επιθετικό φάουλ εδώ από το Μεξικανό, έβαλε τα χέρια του στο στόπερ της Μαρσέιγ, 81ο λεπτό. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Παραμένει το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Ένα πολύ, πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Να κρατήσει αυτό το τρίποντο ο Ολυμπιακός. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Ο Άγκερτ παίξει κάθε, αλλά βγαίνει ο Έσε και κόβει και κλέβει και δίνει στο Μάρτινς. Και πάλι ο Έσε τριγωνάκι με το Σάγιακα. Και τώρα ο Μάρτινς. Ο Μάρτινς πάει να περάσει τον Γκαρθία. Γκαρσία και παίρνει το πλάγιο και κερδίζει πολλά μέτρα στο γήπεδο ο Ολυμπιακός. Και τώρα τελευταία αλλαγή και από τον Ολυμπιακό. Επιστρέφει ο Γκουστάβο Σά από τον τραυματισμό του στη θέση του Τσικίνιο στο 82. Η μπάλα στο Ρέτσο και τώρα ο Σάγιακας παίζει με τον Σα, με τον Έσε. Η κόντρα, ο Σάγιακας παίρνει την κεφαλιά και βγαίνει ο Γκονζάλες αρκετά εκτός περιοχής. Μάρτιν, Σα, η κόντρα, Γκαρσία κερδισμένος. Ο Άγκερτ, η βαθιά παλιά. Ο Ρέτσος και πάλι θα καθαρίσει. Και ο Έσε σηκώνει για τον Γκονζάλες που παίρνει την κεφαλιά. Και ο Φρόιλερ θα κερδίσει. Και ο Φορτούνης στο χώρο της μεσαίας γραμμής δίνει για τον Πυρόλα. Και ο Πυρόλα θα γυρίσει στον Ορτέγκα. Κερδίζουν και χρόνο οι παίκτες του Ολυμπιακού με αυτό το τρόπο παιχνιδιού. Αρκεί να είναι σίγουροι στις πάσες τους στα γυρίσματα και να κρατήσουν λίγο περισσότερο μπάλα. Εδώ θα κλέψει ο Σα, θα γυρίσει τον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα εδώ δεν έχει build-up, έχει με τη μία απομάκρυνση. Η μπάλα πηγαίνει όμως εκεί που είναι ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία για τον Απτελή. Και η μπάλα πίσω στο Μεϊτέ και ακόμη πιο δεξιά στο Γουέα. Και ακόμη πιο πίσω στον Τελάκε. Παίξει ο Ολυμπιακού, περιμένουν στα δύο τρίτα. Επαναλαμβάνω, είναι και πολύ κοντά οι γραμμές του Ολυμπιακού. Και μιλάμε για ένα πολύ προχωρημένο πλέον στάδιο του παιχνιδιού στο 83. Που δεν είναι τόσο απλό να έχει την ίδια συνοχή. Να είσαι το ίδιο συμπαγής. Ο Τελάκε έξω από την περιοχή της Μαρσέιγ. Ψάχνει να βρει μια σίγουρη πάσα. Τη βρίσκει ο Μεϊτέ δεξιά. Ο Γουεά είχε κάνει κίνηση, παίρνει ο Κοντόγκμπια πίσω η μπάλα, ξαναβγαίνει ο Ντελάγκε και δίνει στον Άγκερτ για να πάρει μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Μουμπαγνιά και παίζει με το Μεϊτέ. Εδώ καλή ανάπτυξη θα παίξεις και με υπομονή της Μαρσέιγα, αλλά η κόντρα θα κερδίσει. Ο Έσε ανοίγει το κοντρόλ και χάνει την μπάλα και πάει να βγει τώρα στην αντεπίθεση. Η Μαρσέιγα από αριστερά, Παϊσάο. Σημαίνει δεν έκανε αλλαγή. Ο Ζενεσιό μην έχει πάλι προβλήματα να μην του δώσει το χέρι το Βραζιλιάνος. Μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Άγκερτ. Έχουν περάσει όλοι οι παίχτες της Μαρσέιγα καθώς ο Ολυμπιακός αμήνεται στο 1-3. Η σέντρα, η απομάκρυνση. Ο Σά με τη μία βγάζει τον Γκονζάλες. Δεν είναι καλή πάσα του, είναι ο Μεϊτέ. Παλεύει ο Γκονζάλες με τον Άγκερτ. Κατάει την κατοχή. Το γέμισμα ο Ρέτσος κόβει και πάλι. Και ο Έσε με το Φορτούνι. Ωραίο το κοντρόλ. Η πάσα του για τον Γκονζάλες. Μπάλα περνάει. Είναι πλάγιο για την Μαρσέη. Αλλά συμπληρώνουμε τα 84 λεπτά παιχνιδιού. Ο Γκαρσία χαμηλά για τον Γκουιρί που έχει βγει πολύ μακριά την περιοχή του Ολυμπιακού. Τώρα η κάθετη. Ο Ρέτσος πάλι έχει βάλει πλάτη και γυρίζει την μπάλα στον Ορτέγκα και ο Ορτέγκα απομακρύνει μια κεφαλιά του Παϊσάο. Ο Ρέτσος πάλι θα βγει και θα κόψει και υπάρχει offside. Σταματάει η φάση για τη Μαρσέη στο 85. Ο Ολυμπιακός κρατάει το παιχνίδι εκεί που το θέλει στο 0-1 από τον γκολ του Έσε στο 42. Ο Ορτέγκα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ένα γέμισμα. Ο Σά σηκώνεται, παίρνει μια κεφαλιά. Πάει να μπει ο Γκονζάλες. Κεφαλιά ψαράκι από το Γουέα και η μπάλα στα χέρια του Ντελάγκε. Ο Ντελάγκε δεν έχει πολλές επιλογές. Δίνει στον Άγκερτ. Τριγωνάκι με τον Αμπτελή πάλι στον Ντελάγκε. Και η μπάλα γρήγορα δεξιά στο Γουέα. Ο Γουέα σπάει στον Αρίτ. Βγαίνει ο Φρόιλερ που έχει γυρίσει να βοηθήσει την άμυνα του Ολυμπιακού σε πλάγιο. Η Μαρσέιγ από δεξιά στην επίθεση καλύπτει ο Σά. Η μπάλα πηγαίνει στο Γουέα. Ωραία η πάσα η κάθετη, πάει να περάσει, βάζει το σώμα του Φρόιλερ. Περνάει ο παίξης Μαρσέιγ, αλλά ο Φρόιλερ και πάλι κόβει με το Φορτούνι. Αλλάζει την μπάλα με σιγουριά. Πάλι ο Φρόιλερ τριγωνάκι πίσω στον Τικνιζιάν. Και ο Τικνιζιάν ένα γέμισμα για τον Γκονζάλες. Βγαίνει ο Μεϊτέ με δύναμη. Παίρνει την κεφαλιά. Η κάθετη τώρα για τον Γκουιρί που ψάχνει να βρει το χώρο. Γλιστράει, πέφτει. Κερδίζει ο Έσε και βγάζει τον Μάρτινς από πλάγια. Έχει χώρο ο Μάρτινς και τώρα επιταχύνει. Τρέχει ο Κοντοκμπιά για να τον κλείσει. Δεν υπάρχουν πολλά στηρίγματα. Περιμένει τους υπόλοιπους. Έχει βγει ο Έσε κοντά του. Παίζει με τον Μάρτινς και πάλι. Και τώρα ο Σάλιακας με τον Έσε. Καλύπτει ο Μπουμπαγνιά και τώρα βγαίνει η ανεπίθεση με τον Παϊσάο από αριστερά. Βγαίνει όμως ο Έσε και πάλι καλύπτει και πετάει την μπάλα πλάγιο με τη βοήθεια του Σάλιακα. Ο Γκαρσία στην επαναφορά, μπήκαμε στο 87ο λεπτό. Βγαίνει ο Ρέτσος με τον Μπουμπαγνιά, παίζουν με δύο φόρους ουσιαστικά.
6: Απίστευτη χαμένη ευκαιρία για τη Ρεν, αλλά φοβερή και εξίσου απίστευτη και εντυπωσιακή απόκρουση από τον Χρήστο Γιώργο στο 89. Η σέντρα που έγινε από τα δεξιά από τον Μαγέντα. Είχαμε την κεφαλιά του Καμαρά, αλλά η μπάλα με μια εντυπωσιακή, φανταστική απόκρουση του Χρήστο Γιώργου θα στείλει την μπάλα τερματοφύλακα στο Βένα Κόρν που εκτελείται τώρα. Το 1-1 παραμένει.
7: Είναι 20 λεπτό. Γκονζάλες σε καλό σημείο. Το σουτ μπλοκάρει ο Ντελάγκε. Μεγάλη ευκαιρία να καθαρίσει το μάτς Ολυμπιακός. Με τη συμπλήρωση 87 λεπτών αγώνα η βαθιά Μπαγιάο, ο Γκονζάλες την κατέβασε ωραία, την έφερε στο αριστερό. Το σούτ όμως δεν μπορούσε να νικήσει τον Ντελάγκε. Και παίξ Μαρσέη γίνεται στο έδαφος. Και τώρα ο Παϊσάο θα περάσει την μπάλα, πετάξει την μπάλα πλάγιο.
5: Πάμε στον αγώνα της Ρέν με τον Όφη.
6: Που θα μπούμε τώρα σε λίγο στις καθυστερήσεις. 1-1 αντέχει Όφη, φοβερή πίεση από την Ρεν, τρομερή απόκριση που έκανε ο Χριστογιώργος στην κεφαλιά του Καμαρά στο 81ο λεπτό. Ξανά εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Ναζιρέτο Ζουν, φοβερή απόκριση, γκολ για τη Ρεν στο 91 από τον Καμαρά. Η πίεση ήταν φοβερή από τους γηπεδούχους που φέρνουν Τούμπα το παιχνίδι στο 90 λεπτό μετά από μια απίθανη επέμβαση του Χριστογιώργου στο 89 σε εξεπαφής κεφαλιά του Ντιό. Έρχεται στο 91 λεπτό και αν δεν κάνω λάθος είναι ο Καμαρά με δυνατό σουτ μετά και πάλι από την εντυπωσιακή απόκρουση του Χριστογιώργου. Θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα και θα κάνει το 2-1 για τη Ρεν. Άντεξε όφη την πίεση μέχρι ένα ορισμένο σημείο, αλλά στο 91 λεπτό η Ρεν θα κάνει το 2-1 με ένα δυνατό σουτ και κίτρινη κάρτα τώρα στον Πούκουρα που έγινε από τον Καμαρά αν δεν κάνω λάθος, καθώς έγινε το σουτ μέσα από ένα όμιλο παικτών. Ο Καμαρά θα κάνει το σουτ, αλλά όλη η προσπάθεια ξεκίνησε πάλι από ένα καταπληκτικό παίκτη, τον τρομερό Ναζιντά, τον σκόρερ του πρώτου τέρματος. Έτσι λοιπόν στο 91, στο 90 για την ακρίβεια, έχουμε το 2-1 για τη Ρεν. Ένα γκολ που πανηγυρίστηκε έξαλα από τον γηπεδούχος, ένα γκολ που αδικεί την προσπάθεια των παικτών του Όφη, οι οποίοι άντεξαν για 90 λεπτά την πίεση των γηπεδούχων. Χάθηκε η μπάλα τώρα από τον Αϊτόρ. Ξανά στην επίθεση οι γηπεδούχοι. Το σουτ που γίνεται, η κόντρα, το σουτ που έκανε ο Ντιό, η κόντρα, η μπάλα ξανά στον Λεπόλ. Είμαστε στο πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Ρεν Όφη 2-1 με ανατροπή. Είχαμε τον γκολ για τον Μπουντράλ.
7: Μπαίνει ο Χριστιαν από αριστερά, η σέντρα, ο Ντελάγκε μπλοκάρει. Βγήκε ο Ολυμπιακός πολύ καλά στην αντεπίθεση. Έλα Γιώργο, συνεχίζεις.
6: Δύο αμυντικοί της Ρεν λύνουν το γόρδιο δεσμό για τους γηπεδούχους που φέρνουν το παιχνίδι Τούμπα με τα γκολ του Ναζιντά στο 70. Με τον γκολ του Ναζιντά στο 77 λεπτό και τον γκολ του Μπουντλάλ στο 81 λεπτό. Έτσι λοιπόν ο Όφη που πήγε στο ημίχρονο και άντεξε μέχρι το 77 λεπτό την πίεση των γηπεδούχων με τον γκολ Ταξιάρχη Φούτα, στο τέλος δεν τα κατάφερε τουλάχιστον μέχρι στιγμής, μέχρι το 92 λεπτό, καθώς ο κορυφαίος παίκτης του παιχνιδιού, ο Μαντού Ναζιντά, ο 20χρονος αριστερός μπακ από το Καμερούν διεθνής, θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα.
7: Ένα γέμισμα έχει η Μαρσέη με ένα φάουλ στο πρώτο λεπτό, πρώτα από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Αμπτελή, η μπάλα πηγαίνει στον Άγκερ να κάνει ένα σούτ από πολύ μακριά, ψάχνει να βρει το πόδι του, είναι πολύ άστοχο η μπάλα, ο Τέλα Γιώργο.
6: Σε φάση διαρκείας λοιπόν στα καρέ του Όφη στο 90 λεπτό, ο Μπουντλάλ λύνει το γόρδιο δεσμό. Ο κεντρικός αμυντικός της Ρεν που είχε προωθηθεί και αυτός, καθώς η πίεση που εξασκούσαν οι γηπεδούχοι ήταν αφόρητη, βρήκε την μπάλα στα πόδια του από την φάση διαρκείας στα καρέ του Όφη, την απόκρουση και πάλι του Χριστογιώργου. Ο Μπουντλάλ είδε την μπάλα να στρώνεται μπροστά του και με δυνατό σουτ κέρδισε τον Χριστογιώργο και έκανε το 2-1. Τώρα Θεοδοσουλάκης θα πάρει την μπάλα από τα αριστερά. Θέλει να μπει Κρόσγουελ όμως με προβολή, θα στείλει την μπάλα πλάγιο στο είναι η προέκταση μεγάλης περιοχής για την ομάδα του Όφη. Ένα πλαγιότ που εκτελείται γρήγορα. Καραχάλιος για τον Αθανασίου. Νέο πλαγιότ από το ίδιο σημείο. Είμαστε στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Εκτελείται το πλαγιότ. Κρίσμανιτς για τον Ανδρούτσα. Ανδρούτσα αριστερά για τον Αθανασίου. Σέντρα του Αθανασίου. Η μπάλα θα, για τους παίκτες της Ρέν, οι οποίοι απομακρύνουν όπως σε πλαγιότ. Τώρα ο Όφη είναι αυτός που πιέζει. Ένα πλαγιότ μεταξύ κόρνερ και προέκταση. Όχι, τελικά είναι offside ο Θεοδοσουλάκης. Η βάση θεωρείται ως μη γενόμενη. Είμαστε στο τρίτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Ρεν Όφη 2-1 σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, suspense, με τα συναισθήματα να αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη, με τον Όφη να προηγείται μέχρι το 77-1-0 με γκολ του Ταξιάρχη Φούντα.
7: Στο βελοντρόμο έχει... έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ρέτσος απομακρύνει σε πλάγιο. Γιώργο, είσαι πιο τελειώνει το δικό σου το παιχνίδι. Θες εσύ το
6: είμαστε
7: μικρόφωνο και εγώ,
6: εμείς...
7: είναι τελευταίο λεπτό.
5: Σχεδόν ταυτόχρονα θα τελειώσουν.
6: Ταυτόχρονα, ακριβώς.
7: Για να δούμε το γύρισμα. Μια τις τελευταίες φάσεις των Μαρσεγέζων, ένα γέμισμα πάει να γίνει, ωραία κόβιωσα και βγαίνει ο Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Μάρτις, θα πάρει το πλάγιο, μισό λεπτό έχει απομείνει με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή, ένα πλάγιο με το Σά, θα αφήσει την μπάλα στον Σάγιακα, πρέπει να εκτελεστεί γρήγορα όμως γιατί μετράει ο Όλιβερ, εκτελεί ο Σάγιακας, ο Μάρτις σπρώχνεται, αφήνει το παιχνίδι ο Όλιβερ. Η μπάλα της παίξης Μασέιγ συμπληρώνει 33 λεπτά. Θα αφήσει τη φάση.
6: Τέλος του παιχνιδιού στο Ρόζον Πάρκ.
7: Ναι, να τα αφήνουμε σε σένα.
6: Τέλος 2-1, κέρδισε η Ρεν.
7: Ωραία, αφήνει τη φάση Όλιβερ. Έχουν περάσει τα 3 λεπτά. Από δεξιά ένα γέμισμα. Η μπάλα βγαίνει πλάγια. Ο Παϊσάο το σουτ. Ο Σάλιακας. Ο Παϊσάο πάλι στρώνει. Πάρα και μια σέντρα. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Αφήνει Όλιβερ. Φινάλε, τέλος. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει μεγάλη νίκη στη Μασσαλία επί της Μαρσέιγ με το γκολ του Σαντιάγο Έσε στο 42. Πονά καπνογόνα βαρελότα ακούγονταν από την εξέδρα των φανατικών του Μαρσέιγ. Έντονες αποδοκιμασίες πανηγυρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τι κρίμα, θα ήταν εδώ και 3.500 φίλαθλοι για να πανηγυρίσουν αυτή τη νίκη, αλλά θέματα ασφάλειας τους άφησαν εκτός. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο Europa League και βάζει σοβαρή υποθήκη πλέον όχι μόνο για την πρόκριση στην επόμενη φάση αλλά και την απευθείας να είναι στις 8 καλύτερες ομάδες του Europa League όπως είχε κάνει πρόπερση που είχε βγει 7ος και αυτό θα βρεθεί, σε αυτό θα βρεθεί ακόμη πιο κοντά την επόμενη εβδομάδα σε μια εβδομάδα που υποδέχεται τη Σπάρτα Πράγας αν την κερδίσει. Ο Ολυμπιακός που είχε ένα πρώτο ημίχρονο αρκετά ισορροπημένο με τη Μαρσέιγ, αλλά στην πρώτη του καλή ευκαιρία, στο πρώτο κόρνερ που κέρδισε και από τη σέντρα του τσικίνιο, ο Έσε με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο δεύτερο ημίχρονο δέχτηκε πίεση, δεν μπορούσε να κρατήσει εύκολα την μπάλα και εκεί ξεχώρισαν οι ηγετικές μορφές στην άμυνα τόσο του Ορτέγκα με τις επεμβάσεις που έκανε, αλλά και του Ρέτσου που έκανε ένα δεύτερο συνεχόμενο καταπληκτικό παιχνίδι, καθαρίζοντας πολλές φάσεις και ο Ολυμπιακός στην κόντρα είχε τις δικές στιγμές, κύρια με τον Γκονζάλες για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Ωστόσο, αυτό που μένει και αυτό που έχει σημασία είναι η απόδραση του Ολυμπιακού από τη Μασσαλία με το δεύτερο διπλό στην ιστορία του με τον ίδιο τρόπο. 1-0. Τότε το είχε βάλει το 2011 ο Γιάννης Φετροατζίδης. Σήμερα, απόψε, το έβαλε ο Σαντιάγκο Έσε με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει αυτή τη νίκη. Μπορούμε να δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Γιαλιτάκη από μένα.
5: Θα πάμε.
7: Καλό σας βράδυ. Θα έχουμε αργότερα το τρίτο ημίχρονο, εννοείται, έτσι.
5: Πάμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα.
0: Era Sport 101,8.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ακούτε Ερασπόρ.
5: Ακούτε Ερασπόρους 101,8, μικρόφωνο στα γήπεδα, τελικό Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-1. Πάμε, μένουμε μάλλον στην Γαλλία, πάμε στο γήπεδο της Ρέν, δεν τα κατάφερε όφη τελικά Γιώργο Γιαλιτάκη, λύγησε στο τέλος.
6: Έτσι είναι Θάνο, το γκολ του Μπουντλάλ στο 81ο λεπτό αδίκησε την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Όφη, οι οποίοι πραγματικά προέβαλαν στεναρή αντίσταση απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα όπως είναι η Ρεν, που είναι δεύτερη στο πρωτάθλημα της Γαλλίας πίσω από την Μονακό. Μια ομάδα που πραγματικά πίεσε από το ξεκίνημα του παιχνιδιού τον Όφη, ο οποίος στάθηκε θα έλεγα τυχερό στην πρώτη του φάση να προηγηθεί με το γκολ του Ταξιάρχη Φούντανα. Πολύ ωραίο γκολ σε δημιουργία και σε εκτέλεση. Μια κόρνε, μια σέντρα του Αθανασία από τα αριστερά και μια κεφαλιά του Ταξιάρχη Φούντα θα στείλει την μπάλα στα ίδια του Σαμπά και θα κάνει το 0-1. Όφη αμήνθηκε σωστά, με πειθαρχία, με μεθοδικότητα. Δεν έδωσε το δικαίωμα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, στους ποδοσφαιριστές της Ρεν να τον απειλήσουν με συνδυαστικό ποδόσφαιρο να μπουν στην περιοχή. Είχαν βεβαίως ένα δοκάρι γηπεδούχη στο 15ο λεπτό σε σουτ του κορυφαίου παίκτη του παιχνιδιού, του 20χρονου δεξιού αμυντικού της ομάδας της Γαλλίας, του Μαντού Ναζιντά, που είναι διεθνής και με την εθνική ομάδα του Καμερούν. Ο αριστερός μπακ όχι μόνο ισοφάρισε το παιχνίδι στο 77ο λεπτό μετά από τα κουνάκια τελικά του Λεπόλ από ό,τι είδαμε στο replay και όχι από κόντρα. Θα κάνει το 1-1 και μάλιστα δημιούργησε τις προϋποθέσεις που ένας άλλος 19χρονος αμυντικός από το Μαρόκο και διεθνής και αυτός ο Μπουτλάλ, ο κεντρικός αμυντικός των γηπεδούχων, είχε προωθηθεί προκειμένου να δημιουργήσουν γηπεδούχοι. Αμυντικός από το Μαρόκο και διεθνής και αυτός ο Μπουτλάλ, ο κεντρικός αμυντικός των γηπεδούχων, είχε προωθηθεί προκειμένου να δημιουργήσουν

0: αμυντικό του παιχνίδι θα δώσει την ευκαιρία στους αμυντικούς των κηπεδούχων, τον Ναζιντά και τον Μπουντλάλ, να γυρίσουν το παιχνίδι Τούμπα και να πάρουν την νίκη. Οι ποδοσφαιριστές του Όφη που πήγαν προς τους 500 ηρωικούς φύλαθλους της κριτικής ομάδος και τους χειροκρότησαν. Οι φύλαθλοι του Όφη βεβαίως αν τα πέδωσαν το χειροκρότημα, το ίδιο κάνουν και οι ποδοσφαιριστές της ομάδος της Ρεν σε ένα καταπληκτικό γήπεδο. Θάνο, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, να το ξαναπώ, όπου ζήσαμε ένα εκπληκτικό σοου πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Πραγματικά η Ρεν, θα έλεγαν, είναι μια ομάδα υπόδειγμα στο γαλλικό πρωτάθλημα και αξίζει την θέση που βρίσκεται στον βαθμολογικό πίνακα. Μια ομάδα με νεαρούς και πολλά υποσχόμενους ποδοσφαιριστές που σίγουρα κάποιοι εξ αυτών θα μας απασχολήσουν μελλοντικά, είτε όταν θα είναι υποψήφιοι για μεταγραφή, είτε με την παρουσία τους στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και Όφη από την πλευρά του έδειξε ότι δικαίως βρίσκεται στην link phase του Europa League. Δεν είναι εδώ απλά για να δηλώσει συμμετοχή, είναι εδώ για να ανταγωνιστεί μεγάλες ομάδες, είναι εδώ για να δείξει και αυτός ότι δικαίως, όπως πάμε νωρίτερα, πέρασε στην link phase του Europa League. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από το Ruazon Park. Τελικό αποτέλεσμα Ρεν Όφη 2-1, με ανατροπή νίκη για τους ποδοσφαιριστές της Ρεν, που υπέφεραν και αυτοί μέχρι να φέρουν ανατροπή στο σκορ, όπως βεβαίως υπέφερε και Όφη. Μάλιστα. Από την έντονη παρουσία των κηπεδούχων στον αγωνιστικό χώρο. Απλά, Θάνο, να υπενθυμίσω στους σκόρερ, στο 10ο λεπτό σέντρα του Αθανασίου από τα αριστερά κεφαλιά, καλοζυγισμένη ταξιάρχη Φούντα, το 0-1. Στο 15ο λεπτό σου του Ναζιντά Μαμαντού στο δοκάρι. Στο 77, επαναλαμβάνω, ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα, ο 20χρονος Καμερουνέζος αριστερός μπακ, θα ισοφαρίσει 1-1. Και στο 89, ο Μπουντλάλ με σουτ θα διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα Ρεν Όφη 2-1.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1. Μαρσέη Ολυμπιακός 0-1. Ρεν Όφη 2-1. Τα αποτελέσματα των τριών ελληνικών ομάδων στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Απόψε το μικρόφωνο στα γήπεδα έφτασε στο τέλος. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Αρκετά καλή ήταν η χθεσινή ευρωπαϊκή βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τους τρεις εκπροσώπους μας να φεύγουν από το γήπεδο με θετικό απολογισμό, δύο νίκες και μία ήττα. Μαρσέιγιο Ολυμπιακός 0-1, Ρεν Όφη 2-1 στο Europa League και στο Conference Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Στο βελοντρόμο Σαντιάγο Έσε οδήγησε στη νίκη και στο 2-2 τον Ολυμπιακό. Στο Ροαζόν Πάρκ ο Φούντας έδωσε προβάδισμα στους κριτικούς πριν ο Ναγκιντά ισοφαρίσει για τη Ρεν και ο Μπουντλάκ ολοκληρώσει για τους γηπεδούχους στην ανατροπή. Τέλος στο ΟΑΚ ο Ντέσσερς με πέναλτι, αφού πρώτα τα μπόρδα είχε στοχίσει σε άλλη εκτέλεση από τα 11 μέτρα, έβαλε μπροστά στο σκορ τον Παναθηναϊκό στα μισά του μάτς και ο Κάγκουα διπλασίασε τα τέρματα του Τριφυλιού πριν ο Γιώγιτς διαμορφώσει το τελικό 2-1. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και 3 και 4 γκολ, είναι σημαντικό πως ξεκινήσαμε με νίκη, δήλωσε μετά την

0: κράτηση του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστροπ. Στο μπάσκετ τώρα, μέρα αιωνίων η απόψινή στη EuroLeague, καθώς στο δεύτερο αγώνα του στην δεύτερη διαβόλο εβδομάδα της διοργάνωσης, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center την Χάπουελ Τελαβίβ, ενώ ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Παλάου Μπλαουγκράνα από την Μπαρτσελόνα. Η Χάπουελ διαθέτει πολλούς ταλαντούχους παίκτες, οι οποίοι μπορούν να παίξουν ένας εναντίον ενός, μπορούν να απειλήσουν τόσο με pick and roll αλλά και με παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Επομένως, πρέπει να ξεκινήσουμε από την άμυνά μας. Το σχόλιο του Ομπράντοβιτς για το απόψινο μάτς. Παίζουμε με έναν αντίπαλο που έχει κτιστεί για να φτάσει μέχρι το τέλος, επισήμανε ο Δημήτρης Τούδης. Σίγουρα χωρίς τον Ρογκαβόπουλο, αβέβαιος ο Μπόγκα για το μάτς που θα αρχίσει στις 9 και 4 και θα καλυφθεί από την Era Sport και την Nova. Στον απόϊχο του θέματος με τον Ντόρση, να ντουμπλάρει τις νίκες του στην Ιβηρική θέλει απόψε Ολυμπιακός κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Οι εξελίξεις δεν υπαγορεύονται από εμένα. Προφανώς θα ασχοληθώ με αυτούς που είναι εδώ, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, αναφερόμενος στην υπόθεση του Αμερικανού Γκάρντ. Όσο για τον ίδιο τον αγώνα, επισήμανε ότι οι παίκτες του πρέπει να κάνουν καλύτερα. Πράγματα που δεν έκαναν καλά με τη Βίρτους και στο πρώτο ημίχρονο με την Βαλένθια, μένοντας ταυτόχρονα συγκεντρωμένοι στο πλάνο. Στις 9.30 το τζάμπολ στο μάτς που θα καλυφθεί και αυτό από την Era Sport και την Nova. Από τον μπασκετικό στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, ο οποίος κλήθηκε σε ακρόαση από την ΔΕΑΒ, όπως και ο προπονητής του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, λίγες μέρες μετά το ντέρμπι των αιωνίων. Η πειραϊκή ΠΑΕ για φερόμενη περίπτωση παρότρινσης σε πρόκληση επεισοδίων και φερόμενη ρατσιστική συμπεριφορά που σχετίζεται με τον αθλητισμό εντός αθλητικής εγκατάστασης, και ο Βάσκος Κόουτς για το γνωστό κορεό που ανήρτησε, κατέβασε και ανήρτησε ξανά στο Instagram του. Σε συλλήψεις 11 οπαδών της Μπόρατς προχώρησε η αστυνομία μετά τα επεισόδια που προκάλεσαν χθες τα ξημερώματα οι Βόσνοι στην Αθήνα, από τα οποία προκλήθηκε ο τραυματισμός ενός αστυνομικού. Ο Όφη απαγόρευσε την είσοδο στο γήπεδο για 3 χρόνια σε οπαδό του, ο οποίος κατηγορείται πως χτύπησε αστυνομικό στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ παρελθόν από το Βόλο μόλις ένα μήνα μετά την ένταξή του στην ομάδα αποτελεί ο 36χρονος τερματοφύλακας Γιούρι Λοντίγκιν. Πίσω στο μπάσκετ, Γκορζόφ Πανσεραϊκός 87-63 για την πρώτη αγωνιστική στο EuroCup των γυναικών. Ο Ντονάτας Μωτιεγιούνας δηλώθηκε στην οκτάδα των ξένων του ΠΑΟΚ για την Greek Basket League, ενώ πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στον Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος υποφέρει από τενοντίτιδα στο αριστερό του γόνατο και δεν μετήχε χθες την προπόνηση της ΑΕΚ. Στο τένις, στα προημιτελικά του τουρνουά της Γιουχάν πέρασε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της με 2-0 σετ επί της Σλοβάκας Μία Ποχάνκοβα, και σήμερα στις 9 το πρωί καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πολωνής Μάγια Χβαλίνσκα, νούμερο 22 στην παγκόσμια κατάταξη. Και σε άλλα, από το εξωτερικό, 36 αγώνες έγιναν χθες σε Europa και Conference League. Να δούμε κάποια τελικά αποτελέσματα. Περισσότερα θα ακούσετε στο δελτίο στη μία. Alkmaar Hapoel Beersheba 2-1, Lech Poznan Leverkusen 0-4, Lyon Crystal Palace 3-2, Union Real Sociedad 1-1, Τσέλι Ομόνια 0-3 και Salzburg Milan 0-4. Για το Europa και Γκάνδη Άρχους 1-0, Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας 3-2 και Τσέσκα Σόφιας Μονακό 1-2 για το Conference League. Τελικά αποτελέσματα στην Ευρωλίγκα, Φενέρ Παρτίζαν 74-65 με την Φενέρ με 14 μπλοκ να κάνει ρεκόρ στη διοργάνωση, Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ 88-91, Μιλάνο Ντουμπάι 97-101 και Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν 111-92. Τέλος, η Μπάγεν προχώρησε σε προφορική συμφωνία με τον Χάρι Κέιν για πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το 2029. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς έρχονται στους δέκτες σας. Νέο αθλητικό δελτίο ειδήσεων στη μία.
1: Era Sport 101,8.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούτε ένα σπορ.

0: Λοιπόν, οχτάδα.
1: Τι οχτάδα?
0: Ολυμπιακός.
1: Με δύο παιχνίδια.
0: Με δύο παιχνίδια έδειξε ότι...
1: Άλλο του έδειξε και αν πέρασε με δύο παιχνίδια.
0: Καλά, εντάξει. Τι θα κάνω, να φύγουμε με χρονοφόρμουλα, όπως λένε, για να πάμε στο το Γενάρη, 15 Ιανουαρίου, να δούμε αν θα έχετε...
1: Εσύ πας με φόρμουλα. Εγώ με χρονοκάψουλα, εσύ τρέχεις.
0: Με φόρμουλα 1 πάω εγώ, όπως ο Θρύλος.
1: Δεν μου αρέσει η φόρμουλα 1. Θα με ακούσει τώρα ο Νικόλας και θα πει διαγραφή από το Facebook. Από φίλο, ο Μουσκονάς εννοώ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Σούπερ πάντως, έτσι χωρί από την πλάκα.
0: Ναι, πολύ καλός, πολύ καλός Ολυμπιακός. Και θέλω να πω ότι ο Ρέτσος, κρίνω, εγώ άμπαλος, ότι θεωρώ ότι διανύει την καλύτερη ημέρες της καριέρας του. Το παιδί αυτό έκανε τα πάντα πάλι σήμερα. Όπως και στο ντέρμπι, μέσα σε διάστημα 4 ημερών, έχει κάνει τις δύο καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του.
1: Και σε δύο δύσκολα παιχνίδια, έτσι. Όχι από εδώ και από εκεί. Όχι, σε δύο δύσκολα παιχνίδια.
0: Ντέρμπι Ιωνίου, και αυτός έδωσε στη Μαρσέη. Και για τη Μαρσέη που λένε, ναι, δεν είναι έτσι. Η Μαρσέη ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός και ο Ολυμπιακός. Και τα νούμερα που βγάζει και η στατιστική, μην το κολλάμε στη στατιστική, αλλά το χρησιμοποιώ για να δώσω έμφαση, τα νούμερα που δίνει η στατιστική μιλάνε για ισορροπία. Στο δεύτερο ημίχρονο πίεσε πάρα πολύ, ήταν την κατάλληλη στιγμή με τη λήξη του πρώτου ημίχρονου του γκολ, ήταν ευνοϊκά πολλά πράγματα, οι συγκυρίες ήταν ευνόησαν τον Ολυμπιακό. Συμφωνώ απόλυτα. Έπαιξε ένα γήπεδο που δεν είχε ούτε έναν φιλαθλό του, οπαδό του. Και βγάζω και το καπέλο σε ένα παιδί το οποίο έχει περάσει τα χίλια μύρια. Έχει ξενιτευτεί, γύρισε. Τον είχαν απλά κάποιοι στη συνείδησή τους, στο υποσυνείδητό τους, ήταν ότι ήρθε ένας Ελληνάκι για να γεμίζει το ρόστερ λόγω των υποχρεώσεων. Το παιδί αυτό είναι καταπληκτικό. Έκανε φοβερό παιχνίδι, αναφέρομαι στους Σάλιακα βεβαίως. Και ο Ολυμπιακός πανδίκια πήρε αυτή τη νίκη απέναντι σε μια, ναι, συμφωνώ, είναι προβληματική ομάδα η Μαρσέκ, αλλά σήμερα δεν έδειξε ότι είναι η προβληματική ομάδα.
1: Προβληματική για το γαλλικό πρωτάθλημα.
0: Είναι προβληματική στο γαλλικό πρωτάθλημα. Εντάξει, αυτό εννοούμε. Αλλά από την άλλη είναι ξεκάθαρο, εντάξει, okay, είναι γνωστό μάλλον ότι έχει προβλήματα στα αποδυτήρια, είναι ξεκάθαρο αυτό, υπάρχουν εντάξει, ακόμη και κατά τη διάρκεια του αγώνα έβλεπες ότι πως μιλούσε ο ένας τον άλλον, κάποιες κινήσεις δηλαδή του σώματος έδειχνε ότι ένας ποδοσφαιριστής ήταν δυσαρεστημένος. Έχουμε Παπάζογλου, πάμε κατευθείαν, πάμε στον Παπάζογλου.
2: Έχουμε, περιμένουμε για να κάνει δηλώσει ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος έκανε μία ακόμη συγκλονιστική εμφάνιση.
0: Από στόμα μου το πήρε.
2: Αν είστε έτοιμοι και οι υπόλοιποι, ξεκινάμε. Συγκλονιστική και πάλι.
3: Ένα τεράστιο δείγμα, άλλη μια ευρωπαϊκή νίκη, με το κάτι παραπάνω από όλου του παίκτε. Πώ το ζήσατε εσεί?
4: Συγκλονιστική, όπως είπα, παιδιά, σε όλη την ομάδα, γιατί μπορούσαμε να αποκτήσουμε το ένα σημαντικό παιχνίδι ενάντια μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ιστορική ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είχαμε επίση πολύ καλή μέρα και τον Στέφαν. Οπότε είμαστε χαρούμενοι. Και τώρα απλώ πρέπει να δούμε το παιχνίδι.
2: Με νίκη επί τη Σπάρτα, ο Ολυμπιακός δεν πλένει απλά σε φάση πρόκριση, στην ενδιάμεση, αλλά απλά θα έχει αυξήσει πολύ τις πιθανότητες για να επαναλάβετε αυτό που είχατε κάνει πριν δύο χρόνια. Όταν βγήκατε στην πρώτη οχτάδα, 7η τότε, για να περάσετε κατευθείαν στην επόμενη φάση, χωρίς την ενδιάμεση.
4: Ναι, σίγουρα. Ο στόχος, από εκεί πέρα μας, θέλω να διευθύνω την ομάδα, σαν σύνολο, θεωρώ ότι δείχνουμε κάποια από τα. Από τις σκέψεις και από το πλάνο που έχει ο προπονητής για αυτή την ομάδα. Ψωμοζόμαστε, βελτιωνόμαστε, να γίνουμε σύστημα όπως είπε και προηγουμένως. Και θεωρώ ότι ανταποκρινόμαστε πάρα πολύ καλά. Και με παιχνίδι θεωρώ ότι θα είμαστε ακόμα καλύτεροι.
3: Παναγιώτη, για να δώσω μια συνέχεια στην ερώτηση του πρώτη. Ο Ολυμπιακός πήρε το conference. Την επόμενη χρονιά Πέρασε την πρώτη οκτάδα του Europa League. Προκρίθηκε από το Champions League. Τώρα ξανά έχει ξεκινήσει με δύο νίκες. Έχει φτιάξει ένα διαφορετικό μέταλλο η ομάδα πια στην Ευρώπη.
4: Σίγουρα υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις, δηλαδή το καταλαβαίνω και από την ομάδα και από παίκτες που είμαστε ήδη τέσσερα στην ομάδα που καταλαβαίνουν τη διαφορά. Δηλαδή τώρα και λες και μας έχει και εντάξει, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Αλλά είναι σαν ιδέα κάτι, κάτι το οποίο μπορεί να το περιμέναμε κιόλα. Πώς δεν θα να υποτιμήσω να είναι τεράστια ομάδα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Σίγουρα πρέπει να προετοιμαστούμε αυτές δύο μέρες γιατί έχουμε ένα παιδικό ρομπούρι και στη Παντίνη, ένα ταξίδι ακόμα. Οπότε εντάξει, να βάλουμε λίγο τώρα. Ευχαριστούμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Τα παιδιά που δεν έπαιξαν γιατί αυτοί με τη στήριξή του έγιναν με την τελετά, σηκώνονταν τον πάγκο, μας στήριζαν. Βοηθούσαμε όπου μπορούσαμε και σε ευχαριστούμε.
2: Ήταν και κάτι παραπάνω και για τον κόσμο που δεν ήταν στο Βελοδρόμιο που είχε αυτή την ταλαιπωρία, όσοι ήρθαν στη Μασσαλία ή και όσοι έμειναν τελικά στην πατρίδα και δεν μπορούσαν να έρθουν.
4: Στο το παιχνίδι είχε και για εσάς, δεν ήταν. Για μισθό σας που έκαναν ένα από το κήπεδο. Να σου μιλήσω τώρα σε συνοδεία σου που έφαγε ξέρω δέγμα 100%. Είναι και για αυτούς και το ξέρουμε πάρα πολύ στο πλευρό μας, αλλά δείξαμε ότι είμαστε μια ομάδα η οποία μπορεί οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή και προφανώς αν το είχαμε δίπλα μας θα ήταν ακόμα καλύτερα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τόσο να πάνε για τη ζωή σας, δεν ξέρω αν ακούστηκε καλά.
0: Όσο ναι. Ακούστηκε, έλα πάπη μου, όσο ακούστηκε, ακούστηκε μια χαρά, ακούστηκε και η ουσία την κρατάμε. Η αλήθεια είναι στην εισαγωγή μας μιλήσαμε για τον καλύτερο ρέτσο της καριέρας του. Νομίζω ότι αυτό το διάστημα που διανύουμε κάνει τα καλύτερα του παιχνίδια. Και υποκλήθηκα εγώ προσωπικά, άμπαλος, έτσι, Μπάμπη.
2: Γιατί άμπαλος,
0: γιατί λεγόμαστε μπαλαδόρη τρομάρα, μας λέμε. Κατάλαβες, δεν είμαστε και μπαλαδόρη. Νομίζω ότι ο Σάλιακας είναι κάτι το οποίο ένα παιδί που ήρθε, που πέρασε όπως πέρασε με τα ζόρια, ταλαιπωρήθηκε μέχρι που να ενσωματωθεί. Δεν έχει κάνει και φουλ προετοιμασία και βλέπεις ένα ποδοσφαιριστή. Λες και είναι, τι να σου πω τώρα, δεν θέλω να το συγκρίνω. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο στη θέση του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Κοίταξε, ο Παναγιώτης έχει κάνει, ο Ρέτσος έχει κάνει πολλά καλά παιχνίδια, αλλά εγώ θα σταθώ εδώ πες τη λέξη διάρκεια. Δηλαδή, ήταν το παιχνίδι του Ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και αμέσως μετά έρχεται και κάνει μέσα στις 4 μέρες ένα ακόμη καταπληκτικό παιχνίδι. Τα κοψίματα που έκανε και πάλι, πώς έβγαινε πόντα στην μπάλα, πώς σε εισαγωγικά κατάπινε πολλές φορές αντιπάλους. Και έβγαζε και τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Αλλά είδε τα παίρνει με τα έψημα και δικαίω και στον Ορτέγκα. Εδώ ο Γερμανό δείχνει και τον πήρε ο Ολυμπιακό πόσο έμπειρο είναι. Κάνει λίγε αλλά πάρα πολύ μεγάλε επεμβάσει εκεί που χρειάστηκε. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπε και ο Ρέτσο κάποια στιγμή. Ότι πλέον και δείχνει τη Μαρσέη και okay, είναι έρωτα που είχαμε εδώ για να κερδίσουμε. Δηλαδή οι συνεχόμενε επιτυχίε του Ολυμπιακού. Όλοι στέκονται και δικαιολογημένα γιατί είναι ευρωπαϊκό τρόπαιο. Δεν περισσεύουν. Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο που ήρθε από σύλλογο στη χώρα μας. Προφανώς είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Αλλά για μένα είναι πάντα και η διάρκεια. Δηλαδή το να βγαίνει την επόμενη χρονιά 7ος στο League Face του Europa League, την μεθεπόμενη σεζόν πέρσι να είσαι στην ενδιάμεση φάση τη Champions League, δεν είναι μικρή υπόθεση. Είναι για διάρκεια ως ομάδα πλέον στην Ευρώπη. Και παρά τις αλλαγές παικτών, υπάρχει αυτή η μαγιά. Και υπάρχουν και παλιοί παίκτες που σπρώχνουν και τους υπόλοιπους για να κάνει ο Ολυμπιακός σε μια δύσκολη περίοδο έχοντας αλλάξει προπονητή. Το μαθαίνει την Διαγγελόνια. Ήταν το μόλι στον πάγκο του Αλκοατήλ. Με όλα όσα έγιναν το καλοκαίρι με τον αποκλεισμό του Ναϊμέγκεν, με τις πολλές μεταγραφές. Και πάει ο Ολυμπιακός και ξεκινάει με δύο νίκες. Ποιος το περίμενε στο Europa League. Και τώρα έχει την ευκαιρία την προσεκή Πέμπτη με τη Σπάρτα Πράγα να την κερδίσει να πάει 9 βαθμούς και να είναι ξεκάθαρα είναι 10ος, αλλά στις ισοβαθμίες είναι 10ος. Είναι σημαντικότητα όλες και οι 10 πρώτες ομάδες της βαθμολογίας έχουν 6 βαθμούς, 2 νίκες.
0: Ναι,
2: όλες μαζί δηλαδή το ίδιο έχουν, απλώς είναι διαφορά τερμάτων. Να είναι πλέον, θα είναι σίγουρα στην οκτάδα και θα βλέπει πολύ διαφορετικά την συνέχεια. Δηλαδή με 9 βαθμούς σε 3 αγώνες ουσιαστικά ξεσυφθάσει τουλάχιστον στην ενδιάμεση φάση. Θα θες μια νίκη, μπορεί να είναι και αρκετή για να συνεχίσεις. Αλλά θα έχει πλανητάκι και το μεγάλο κίνητρο τη απευθεία που έχει να πούμε έχει φάσει. Αλλά το πιο σημαντικό αυτή την περίοδο για τον Ολυμπιακό είναι η αυτοπεποίθηση που παίρνει τόσο από αυτά τα αποτελέσματα. Μην γελιόμαστε. Είναι μια ομάδα που έχει πολλά ακόμη να διορθώσει. Δεν είναι ότι παίζει ξαφνικά εκπληκτικό ποδόσφαιρο, αλλά είναι πολύ συμπαγής. πάρα πολύ συμπαθή και σήμερα, αν προσεχθεί. Έχασε πολλέ μονομαχίε. Ενώ με τον Παναθηναϊκό ήταν το σημείο που έκανε τη διαφορά. Ενώ με την Διακελόνια το έβγαλε αυτό στο δεύτερο μήχρονο. Επειδή είναι πολύ αθλητική ομάδα η Μαρσέη, που δεν είναι στα καλύτερα τη, το είδαμε κιόλα, με γελιόμαστε. Έκανε πολλέ μονομαχίε, αλλά παραμένει μια συμπαγή ομάδα που είναι πολύ δύσκολο αυτό να το κάνει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και εδώ έρχονται μεταγραφέ παικτών όπω ο Φρόιλερ που μπήκε αλλαγή και
0: άλλα. Δηλαδή, βάζει Φρόιλερ και Φορτούνι και γεμίζει το κέντρο του και κρατάει και την μπάλα.
2: Ακριβώς.
0: Εκεί ήταν όλο το κλειδί. Δηλαδή, έκανε την πιο απλή κίνηση έκανε άνθρωπο. Και είναι και πολυτέλεια να βάζει. Οκ, το Φορτούνι το ξέρουμε, να βάζει τον αρχηγό τη Εθνική Ελβετία.
2: Ναι, και να κάνει rotation και έχει βάλει τον Έσε που μένει δικαίω στον πάγκο με Πουέρτα και Φρόιλερ και βάζει το Έσε τον κόλπο. Μα ξέρω, ο Έσε, ξέχασα να το πω στη μετάδοση. Θα το πω στο ξεκίνημα. Α, έχουμε και το Μανώλη Σάγιακα. Αν εδώ να ακούσετε κι αυτό.
0: Βέβαια.
2: Περιμένουμε λίγο και του συναδέλφου για να κάνουμε τη δήλωση. Αν είμαστε έτοιμοι, μου λέτε.
1: Εμείς είστε.
2: Όχι, λέω και για τους συναδέλφους.
0: Όλοι μαζί. Ναι, όλοι μαζί.
2: Μισό λεπτάκι.
0: Κοντά το μικρόφωνο, φίλε μου.
2: Έτοιμοι. Λοιπόν, Μανώλη, πολύ μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό. Σε ένα πολύ δύσκολο μάτσο, αλλά έρχεται μετά και την νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι. Είναι αυτό που λέμε και μεγάλη αυτοπεποίθηση έχετε αποκτήσει από αυτά τα αποτελέσματα. Στην
4: επιχείρηση θα γίνεται και καλύτερη. Το παγκόσμιο κομμένο με ότι στο κινήσιμο για πολύ χρονικό διάστημα για 30 λεπτά με 4 λιγότερο. Τα δώσω όλα. Σήμερα πάλι ήμασταν 100% συγκεντρωμένοι,
2: αυτό επίσης που φαίνεται, θα βράσει σχετικά καινούριο γιατί υπήρχε στις ακαδημίες, αλλά δεν ήσαν τα προηγούμενα χρόνια, είναι ότι η ομάδα παίζει με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση στην Ευρώπη. Να δω conference, την πρόκριση στο Europa League, 7η θέση στη League Phase, την πρόκριση πέρσι στην διαμεταφράση του Champions League. Εσύ ως παλιός στην ομάδα, στο σύλλογο, το club που το ξέρεις, αλλά και ως νέος στην ομάδα τώρα με τη μεταγραφή που έκανες, πώς το έχεις εισπράξει?
4: Να αντιμετωπίζω μια μεγάλη ομάδα και το πρέπει να είναι. Βλέπεις και μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Ήρθαμε, παίξαμε το παιχνίδι μας, νικήσαμε για τους οπαδούς μας, δεν μπορούσαμε να είναι σίγουρα στο γήπεδο. Και προχωράμε, υπάρχει δύσκολο τώρα να δούμε πολλά παιχνίδια.
3: Μανώλη, έχει κάνει το restart του Μπάμπης, την επιστροφή στο σύλλογο, είσαι παλιό στον οργανισμό. Αλλά έχει πολλέ πρωτιέ. Είχε το πρώτο γκολ, τώρα το πρώτο διπλό στην Ευρώπη. Πώ το είδε αυτό, τι σημαίνει για σένα, ποιο είναι το συνέστημά σου?
4: Εντάξει, θα μου πειράξει και μου τέτοια βράδια στην Ευρώπη. Φυσικό τώρα τι είμαστε. Πρώτο μου γκολ, εντάξει, μόνο περηφάνεια. Δεν είναι και πάντα που να διπλώ σε τα διπλέ. Άρχισε να παίξουν ένα γκολ. Στο τέλο, με πολλή δουλειά θα κατάφερα την πολύ περήφανο.
3: Μια δικαίωση, Μανώλη, αυτή.
4: Σίγουρα είναι μια δικαίωση. Όπως έχω πει, θέληση είναι τα αγορά σπουδαία και κάθε παιδί θα κάνει τον μικρότερο μας πάνω. Θα να μην έχει να πει για αυτό. Σήμερα δεν θα το πω ότι ο κόρας που πιστεύει για να το πω. Ναι, σίγουρα. Θα με πιστεύει στο αγορετήρα. Έχει πρέπει να πέσει στο γήπεδο και να μας υποστηρίξουν.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν και ο Μανώλης Σάγιακας, Τάσο. Δεν ξέρω αν ακούστηκε καλά.
0: Μια χαρά ακούστηκε. Και
2: ωραία. Ήθελα να πω για τον Έσε απλώς, επειδή να μην το ξεχάσω, γιατί ήθελα να το πω και σε μετάδοση, αλλά μπήκαμε κατευθείαν στο δεύτερο μήκρο και τα παιχνίδια με τον Όφη, που όφησε εξέλιξη. Ο Έσε είναι εξέλιξη εκπληκτικό. Έχει βάλει 4 γκολ με τον Ολυμπιακό, είναι όλα στην Ευρώπη. Και τα τρία έχουν υπογράψει μεγάλες νίκες εκτός έδρας. Άμστερνταμ, το από αυτό στη μετάδοση. Μην ξεχνάμε τον γκολ με την Αστον Βίλα στο ημιτελικό και σήμερα με την Μασέη. Και το τέταρτο είναι με την Μπράγκα στο Καεσκάκι. Είναι εκπληκτικό. Δεν έχει σκοράρει ούτε στο ποτάμι ούτε στο κύπελο. Μόνο στην Ευρώπη υπάρχει γκολ.
0: Ευρωπαίος παίχτης. Λοιπόν, Μπάμπη, δεν ξέρω αν χρειάζεσαι κάτι άλλο να σε αφήσουμε.
2: Εάν χρειαστεί, θα επανέλθουμε γιατί έχουν και τη συνέντευξή μου και να πω ότι η αποστολή του Ολυμπιακού θα πετάξει αμέσως μετά.
0: Οπότε φεύγετε κατευθείαν.
2: Ελλάδα, γιατί υπάρχει το παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο την Κυριακή και καταλαβαίνει κανείς ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.
0: Σωστό. Γεια σου, Παπί μου. Τα ξαναλέμε. Αν προκύψει, τα ξαναλέμε. Και πάμε από το, έτσι, από το ένα μέρος της Γαλλίας, από τη Μασσαλία, πάμε κατευθείαν στη Ρεν, εκεί όπου βρίσκεται ο Γιώργος Γαλιτάκης για τον Όφη. Έλα, Γιώργο.
5: Καλησπέρα, Τάσο. Καταρχάς, πριν πω οτιδήποτε, θα ακούσουμε μια τοποθέτηση του Χρήστου Κόντι.
6: Αυτά τα λίγα μέτρα που άδειες στον αντίπαλο μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
5: Δεν ξέρω αν ακούτε.
1: Σε ακούμε, Γιώργο.
5: Ωραία. Και τον Τάσο, για τον Τάσο μπορείς να με δώσεις τον Τάσο.
0: Ναι, είσαι στον αέρα.
5: Ωραία, Τάσο, ακούσα μια τοποθέτηση του Χρήστου Κόντι, ο οποίος πραγματικά, όπως και όλη η ομάδα, είναι επικραμμένη και στενοχωρημένη για την ήττα από το γεγονός ότι δέχτηκαν τον γκολ στο 90 λεπτό. Ουσιαστικά θα έλεγα πέταξαν στα σκουπίδια μια προσπάθεια που έκαναν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, πέρασαν μπροστά στο σκορ και όπως τόνισε χαρακτηριστικά και ο Χρήστος Κόντις νωρίτερα, αυτό που πρέπει να δουν οι ποδοσφαιριστές του Όφη είναι ότι πρέπει να είναι πιο αποφασιστικοί και να διεκδικούν περισσότερο στον αγωνιστικό χώρο τη νίκη, δεν υστερούν σε τίποτα από άλλες ομάδες και αυτό το έχουν αποδείξει μέχρι τώρα και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, όπως είπα και νωρίτερα, ότι υπάρχει μεγάλη στενοχώρια στην ομάδα και θα ακούσουμε τι συνεχίζει να λέει ο Χρήστος Κόντες.
6: Άρα το μυαλό του παίκτη μπορεί να υπάρχει αυτό. Δεν δώσαμε εμείς κάποια τέτοια εντολή, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί και το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι. Ειδικά σε ένα τέτοιο γήπεδο, σε μια τέτοια έδρα. Όσον αφορά τους παίκτες που μπαίνουν, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που λέω πάντα είναι ότι οι παίκτες που μπαίνουν μπορεί να κάνουν διαφορά, μπαίνουν ξεκούραστοι, να κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Μια φορά σε παιχνίδια υψηλού ρυθμού δεν είναι τόσο εύκολο άμεσα να μπεις και να είσαι το ίδιο αποτελεσματικό σε σχέση με αυτό που βγήκε, αλλά συνήθως κάνουμε κάποιες αλλαγές σε αυτό το επίπεδο γιατί έχουμε προβλήματα ενέργειας, πέφτει η απόδοση, γιατί ενεργειακά δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε κάποιο σύνδεσμο στο παιχνίδι. Και θέλουμε να φρεσκάρουμε λίγο την ομάδα. Πολλές φορές κάνουμε αλλαγές και είναι σούπερ επιτυχημένες, άλλες φορές κάνουμε αλλαγές και δεν είναι επιτυχημένες. Αυτό είναι μέρος της δουλειάς μας. Κρινόμαστε γι' αυτό. Και μακάρι, εγώ λέω πάντα, να μπορούμε και αυτοί που παίζουν, και αυτοί που ξεκινάνε και αυτοί που μπαίνουν, να δίνουμε πάντα το 100% για να βοηθήσουμε την ομάδα μας.
5: Λοιπόν, ο Χρήστος Κόντης μίλησε για τις αλλαγές που ουσιαστικά θα έλεγα ότι δεν ήταν αυτό που περίμενε και ο ίδιος. Έτσι περίμενε κάτι περισσότερο από τις ποδοσφαιριστές του Όφη. Δυστυχώς ο Όφη, παρότι προηγήθηκε με τον γκολ του Φούντα στο 10ο λεπτό, δεν μπόρεσε να κρατήσει στο τελευταίο 15 λεπτό και ειδικά στο τελευταίο λεπτό του αγώνα τουλάχιστον το βαθμό, να σώσει το βαθμό της ισοπαλίας από την πίεση των γηπεδούχων. Η Ρένα, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μην ξεχνάμε ότι είναι δεύτερη στο γαλλικό πρωτάθλημα μαζί με τη Λίλη, ένα βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο Μονακό. Μια ομάδα που έχει πολλούς νεαρούς και εξελίξιμους ποδοσφαιριστές. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Μαντού Ναζιντά, ο 20χρονος διεθνής αριστερός μπακ του Καμερούν, ήταν ο κορυφαίος παίκτης του παιχνιδιού. Όχι μόνο σκόραρε το γκολ της ισοφάρισης, αλλά ουσιαστικά από αυτόν ξεκίνησε και τον γκολ που πέτυχε ένας άλλος νεαρός αμυντικός της Ρεν, ο 19χρονος κεντρικός αμυντικός από το Μαρόκο, διεθνής και αυτός, ο Μπουντλάλ. Η Ρεν που σκοράρει συχνά, είναι πρώτη επίθεση στο γαλλικό πρωτάθλημα, βάζει εύκολα γκολ, δέχεται και εύκολα, όπως το είδαμε και στο σημερινό παιχνίδι. Απλά Όφη δεν άντεξε ίσως την πίεση, έχασε την αυτοσυγκέντρωσή του στο τελευταίο λεπτό και όπως είπε και ο Χρήστος Κόντης, είναι κρίμα που φτάσαμε στην πηγή αλλά δεν ήπιαμε νερό. Πρέπει να είμαστε περισσότερο αποφασιστικοί στα παιχνίδια αυτά, να πιστέψουμε περισσότερο στις δυνατότητες μας και στον εαυτό μας και να γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, δεν είμαστε πολύ μακριά στο να ανταγωνιζόμαστε τέτοιες ομάδες όπως η ΡΕΝ. Να πούμε ότι στο γήπεδο βρέθηκαν και 500 φίλοι του Όφη, οι οποίοι αποθέωσαν την κριτική ομάδα μετά το τέλος του παιχνιδιού. Και εδώ, Τάσο, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ, θέλω να πω το φαντασμαγορικό σοου που επικράτησε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Ένα τρομερό σοου πραγματικά. Δεν ξέρω αν το έδειξε, αν φάνηκε στην τηλεόραση, αλλά πραγματικά ήταν εντυπωσιακό αυτό που είδαμε πριν από την έναρξη του παιχνιδιού σε ένα κατάμεστο γήπεδο, το Ραζόν Πάρκ, 30.000 θεατών, σε μια πάρα πολύ όμορφη πόλη όπως είναι η ΡΕΝ.
0: Γιώργο, έχω την εντύπωση ότι τώρα το επόμενο παιχνίδι είναι κομβικό με τη λογική πια, γιατί είναι νωρίς ακόμη έτσι κι αλλιώς τρίτη αγωνιστική. Η Leverkusen είναι μια ομάδα που έτσι κι αλλιώς έχει παράδοση και στην Ευρώπη. Σημείωσε 4 γκολ απέναντι στη Lech Poznan. Είναι η επόμενη αντίπαλος του Όφη την ερχόμενη Πέμπτη. 8 παρατέταρτο είναι αυτή η αναμέτρηση. Έχει παίξει τώρα με Hoffenheim που για ένα πόντο δεν βγήκε Champions League στο προηγούμενο πρωτάθλημα της Bundesliga. Έχει παίξει με τη Ρεν που είναι ουσιαστικά στη δεύτερη θέση του γαλλικού πρωταθλήματος, έτσι, και παίζει τώρα και με την Bayer Leverkusen, εντάξει, με πολύ υψηλά στάνταρ ομάδα, την υποδέχεται αυτή τη φορά, και μετά υποτίθεται, επαναλαμβάνω, έρχονται πιο βατά, με επικίνδυνο φυσικά την Benfica, επικίνδυνο, κατάλαβες τι εννοώ, και άλλα πολλά. Ο Κόντις με αυτά που είπε όμως ουσιαστικά σαν να τους έλεγε ότι πάμε για όλα. Έτσι, δηλαδή δεν τους είπε ναι καλή εμφάνιση. Εγώ θα περίμενα να πει καλή εμφάνιση μεν, εντάξει, έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά στην Ευρώπη, αλλά φαίνεται ότι ο Κόντις ανεβάσει κι άλλο τον πήχη. Αυτή την εντύπωση μου έδωσε.
5: Τάσο, και λόγω χαρακτήρα, αλλά και λόγω, αν θέλεις, αυτοπεποίθηση, αλλά και γνώση του εμφυλικού της ομάδας, ο Χρήστος Κόντις δεν είναι ευχαριστημένος από τον τρόπο που διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα. Πιστεύει και το τόνισε και στη συνέντευξη τύπου ότι όποιος μπορεί να κοιτάξει τα μάτια ομάδες όπως η ΡΕΝ, το έδειξε όπως είπε και νωρίτερα με την Κόπενχάιμ, έχει μπροστά του το μάτς με την Bayer Leverkusen. Απλά σήμερα θα έλεγα ότι στο τέλος λίγο η αυτοσυγκέντρωση των ποδοσφαιριστών, λίγο και η πίεση της ΡΕΝ που όπως φάνηκε, αλλά και είπε και ο Χρήστος Κόντις, ναι μεν υπήρχε πίεση από την πλευρά της ΡΕΝ, αλλά δεν είχαν κάνει τις μεγάλες ευκαιρίες, τις κλασικές ευκαιρίες, αν εξαιρέσουμε δύο φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, όπου όταν χρειάστηκε να επέμβει ο Χρήστος Γιώργος ήταν εκεί και επενέβη. Γι' αυτό είναι στενοχωρημένοι όλοι στον Όφη, διότι μπορούσαν να είχαν φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα από τη ΡΕΝ. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, το παίρνει τώρα, κάπου αλλού θα σου το δώσει και πιστεύουμε στον Όφη ότι θα του το δώσει σε κάποια από τα προσεχή παιχνίδια. Η αλήθεια είναι, Τάσο, ότι ο Όφη μπαίνει σε μια δύσκολη διαδικασία, σε ένα δύσκολο διάστημα μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος και πάλι διότι θα δώσει 9 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, πρωτάθλημα, κύπελο και Europa League και μάλιστα τα 6 εξ αυτών εκτός έδρας. Αυτό είναι ένα επιπλέον βάσανο για τον Χρήστο Κόντι και τους ποδοσφαιριστές που πρέπει να το διαχειριστούν. Τώρα θα δώσουν το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός έδρας, θα αλλάξουν θεσμό, θα φύγουν από το Europa League και θα πάνε να παίξουν με την Καλαμάτα στην Νεάπολη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όλα αυτά πρέπει να είναι διαχειρίσιμα σε μια ομάδα που δεν έχει συνηθίσει σε τέτοιους ρυθμούς και να παίζει σε τέτοιο επίπεδο και αυτό είναι και αυτό πολλές φορές κοστίζει όπως φάνηκε και στο σημερινό παιχνίδι.
0: Τι ώρα φεύγετε, Γιώργο?
5: Η αποστολή θα φύγει σε λίγο, αμέσως μόλις το ολοκληρωθεί συνέντευξη τύπου και υποχρεώσεις των ποδοσφαιριστών για τις ομάδες, θα φύγει κατευθείαν για το αεροδρόμιο, θα γυρίσει στη βάση της, χρειάζεται ένα τετράωρο περίπου για να επιστρέψει στο Ηράκλειο.
0: Καλό ταξίδι να είσαστε. Καλή συνέχεια, Γιώργο.
5: Να είσαι καλά, Τάσο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε ένα καλή ακρόαση.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, να πάρετε κι εσείς μια ανάσα από όλο αυτό το ρεπορταζιακά που σας ταράξαμε και επειδή έχουμε ξεκινήσει ουσιαστικά αύριο θα κάνουμε μεγαλύτερο αφιέρωμα μουσικά στο Γιώργο Θεοφάνους με τα πραγματικά υπέροχα τραγούδια που έχει υπογράψει. Ναι, σε στίχους Εύη Δρούτσα και μουσική του Γιώργου Θεοφάνους, ο Πασχάλης Τελικής έχει ερμηνεύσει αυτόν τον παλιό γέρο που μας έχει κάνει άνω κάτω.

0: Τώρα ακούνε εσύ οι ακροατές, νομίζουν ότι έχουμε κανένα jukebox εδώ πέρα και πέσει.
1: Εγώ ήδη νύσταξα.
0: Τερζί.
1: Άνετα.
0: Τι θα σου βάλω, σέικ.
1: Δηλαδή από τον Τερζί πας στο σέικ.
0: Τι
1: δηλαδή,
0: έπρεπε να...
1: Αυτά μου θυμίζει η μέρα μπάρμα που μιλούσα.
0: Αυτά που ακούς εσύ,
1: ναι.
0: Είναι, ο Τερζής είναι rock and roll με αυτά που ακούς. Δηλαδή κάτι δεν έχεις ακούσει τι ακούει. Έχεις ακούσει τι ακούει. Άσε με τώρα. Λοιπόν, εντάξει, έχεις δίκιο. Νύσταξες. Αλλά έχω την εντύπωση ότι νύσταξες γιατί είσαι κουρασμένος. Γιατί βλέπεις από το απόγευμα που βλέπεις ποδόσφαιρα και έχεις κάποιο τον εγκεφάλαιο.
1: Και με τη μουσική λιγάκι, εντάξει,
0: είπαμε. Άντε πάλι. Με τη μουσική. Για τον Παναθηναϊκό δεν είπαμε, αλλά δεν είπαμε και για τον Όφη.
1: Ακούσαμε τον Χριστάρα, εντάξει.
0: Εντάξει, ακούσαμε πολλούς. Αλλά θεωρώ ότι ο Όφη, αυτή την αλληλοκάλυψη που είχε ο Όφη στο παιχνίδι, μην εξετάζεις το σκορ και μην εξετάζεις και τους αριθμούς εδώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Όφη έκανε μια τελική και έχει σημειώσει ένα γκολ και πήγε να το κλέψει το μάτς έτσι όπως εξελίχθηκε.
1: Μα είναι ομάδα κλεφτών, ναι. Σε εισαγωγικά, έτσι.
0: Είναι κλεφτρόνια.
1: Νομίζω και οι ίδιοι δεν το λένε έτσι ακριβώς,
0: ναι.
1: Αλλά έτσι παίζουν.
0: Όμως εγώ είδα μια ομάδα
1: στα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια
0: που ο ένας θυσιαζόταν για τον συμπαίκτη του, για τον άλλον. Είδα μια ομάδα η οποία έχει πλάνο. Ναι, εννοείται ότι ο Όφη δεν μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο ενδεχομένως του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, πείτε ό,τι θέλετε. Αλλά και σίγουρα δεν μπορεί να παίξει και το ποδόσφαιρο που παίζει η Ρεν. Έτσι, μια και έπαιξε τη Ρεν, ή αν θες τη Μαρσέγη που τα είπαμε προηγουμένως.
1: Μαρσέγη.
0: Αλλά ο Όφη διδάσκει, πώς να το πω, χρησιμοποιούσε λέξη που δεν χρησιμοποιούν στο ποδόσφαιρο, διδάσκει αλληλεγγύη ο ένας στον άλλον. Δηλαδή ό,τι ελάττωμα έχει ο Νους το καλύπτει κάποιος άλλος, ό,τι ελάττωμα έχει ο Ανδρούτσος θα το καλύψει κάποιος άλλος, ό,τι ελαττώματα μπορεί να έχει η άμυνα έρχονται τα χαφ και βοηθούν τα μπακ. Πραγματικά, κεντρική αμυντική δηλαδή εννοούσα προηγουμένως, μου βγάζει αυτό το ποδόσφαιρο, το, όχι 11 εμείς 11 εσείς που έλεγε ο Φέρεντς, αλλά το ποδόσφαιρο που της αλληλοκάλυψης, της απόλυτης αλληλοκάλυψης. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ο ένας αγαπάει τον άλλον, τον συμπαίκτη του. Είναι αυτό που λένε και βγαίνει και στο γήπεδο. Βγαίνει στο γήπεδο, παιδιά. Δηλαδή πήγε να πάρει ένα διπλό από μια ομάδα που αν ερχόταν το διπλό ή ακόμη και ισοπαλία θα έριχνε στον κουβά στην κυριολεξία όλη την Ευρώπη. Στα στοιχήματα δηλαδή, αυτό είναι ο κουβά. Δεν τα κατάφερε, δεν πήρε μηδέν βαθμούς, δηλαδή δεν πήρε βαθμούς, αλλά έστειλε ένα μήνυμα. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι η Ρεν αυτή τη φορά ήταν πολύ ψηλιασμένη. Η Χόφενχάιμ, οι υπερόπτες, πες ό,τι θέλεις, την έπαθαν, την πλήρωσαν. Ήταν ψηλιασμένη η Ρεν. Και φάνηκε από τον τρόπο που αντιμετώπισε το παιχνίδι. Το μόχθο που έβγαλε η Ρεν, ασχέτως αν μπήκε νωρίς στο γκολ, από το πρώτο λεπτό έδειχναν ότι είναι ψηλιασμένη. Και προσπάθησαν να μην βρεθούν στη θέση της Χόφενχάιμ. Βρέθηκαν στη θέση της Χόφενχάιμ, αλλά τελικά κατάφεραν και το γύρισαν. Γιατί ήταν προετοιμασμένη ποια ομάδα θα αντιμετωπίσουν. Έστειλε μήνυμα από την πρώτη αγωνιστική Όφη τι μπορεί να κάνει.
1: Εντάξει, ήταν και η έδρα.
0: Εντάξει,
1: όλα παίζουν το άλλο, το να σε πίσω εκτός έδρας.
0: Θα επαναλάβω αυτό,
1: και να σε πίσω στην
0: θα επαναλάβω αυτό που είχα πει και στο ξεκίνημα. Έχεις καταλάβει ότι το θαυμάζω τον Όφη και το γκόντι με αυτό που κάνει. Όμως η αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη, ειδικά στο Europa League, πρέπει να έχεις βάθος στον πάγκο. Δηλαδή τι αλλαγές έκανε στην ίδια διοργάνωση, είναι ο Ολυμπιακός και Όφη, έτσι. Τι αλλαγές έκανε ο Ολυμπιακός? Μάρε, μεγάλες συγκρίνεις? Όχι, δεν τις συγκρίνω, αλλά δίνω έμφαση για την κατάσταση και ποιος είναι ο Όφη. Ο Όφη δεν έχει το βάθος που έχουν άλλες ομάδες που είναι ικανές να διακριθούν στην Ευρώπη και βλέπεις ότι παρουσιάζει μια ομοιογένεια καταπληκτική. Αυτό, δεν έχω κάτι άλλο περισσότερο να πω για τον Όφη. Θεωρώ ότι θα κάνει ζημιές πολλές. Έχει ακόμη 6 παιχνίδια και νομίζω ότι θα την πληρώσουν. Να θυμίσω και τα παιχνίδια, μιας και τα έχω εδώ μπροστά μου δηλαδή. Την ερχόμενη εβδομάδα παίζει, υποδέχεται την Bayer Leverkusen. Μετά πηγαίνει 5 του μηνός, 5 Νοεμβρίου δηλαδή, παίζει με τη Χάπουελ Μπερσεβά, εκτός έδρας, ουδέτερη έδρα. Υποδέχεται την Άντερλεκτ, εκτός την Μπενφίκα, εκτός της Στουτγκαρτ και τελευταία αγωνιστική τη Λεχ Πόζναν. Εγώ έχω κυκλώσει το παιχνίδι με τη Λεχ Πόζναν, διότι εκείνο το παιχνίδι μπορεί να του δώσει πρόκριση. Τώρα, δεν πιστεύω ότι θα είναι πρόκριση της οκτάδας.
1: Στο ενδιάμεσο.
0: Στο ενδιάμεσο για τα play-offs. Ένα είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό για τον Όφη. Τελευταία αγωνιστική στο γήπεδο του κλείνει το πακέτο.
1: Και, επίσης, και πέντε βαθμούς να πάρει Όφη. Δηλαδή τρεις και άλλους δύο ισοπαλίες.
0: Για μένα και για σένα είναι επιτυχία όλα. Εννοείται, το είπαμε και προηγουμένως. Απλά βλέπεις
1: χρόνια...
0: ότι ένας προπονητής.
1: Σου λέει, εγώ.
0: Αμώ... πάω να πάρω το διπλό και μου βγαίνει άσος. Και,
1: καλά το λέει.
0: Και, ναι,
1: σε αυτό το, δεν έχει άδικο. Έτσι είναι. Είμαστε στο παραπέντε.
0: Έτσι.
1: Κράτα λίγο, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο να κρατήσει λίγο γιατί δεν παίζει μόνο του. Έτσι, είναι και πάρα πολύ καλή ομάδα η συγκεκριμένη. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ. Το σέντρο που του κάνει 50 εκατομμύρια. Έτσι, δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Ο Ολυμπιακός, μια και δεν ανέφερα το πρόγραμμα του Ολυμπιακού, την ερχόμενη εβδομάδα υποδέχεται τη Σπάρτα Πράγας, στο Καραϊσκάκης δηλαδή. Μετά παίζει με τη Ρεν εκτός έδρας, 5 Νοεμβρίου. Μετά έχει Μίλαν εντός. Τσέλιε εκτός, Χόφενχάιμ εντός και το Ρένσε, αυτή η πορτογαλική ομάδα
1: Β'
0: κατηγορίας, ναι,
1: εκτός έδρας. Τώρα τι έκανε?
0: Δεν έχω τσεκάρει, θα το τσεκάρω τώρα. Θες να το τσεκάρω τώρα?
1: Εντάξει, κάνω, θα το δούμε μετά, θα το δούμε και μετά. Αλλά πάντως στην πρώτη αγωνιστική και νομίζω κέρδισε, έτσι.
0: Ναι, έχει νικήσει. Έκανε την πρώτη της νίκη στην πρώτη της...
1: συμμετοχή.
0: Συμμετοχή, ναι. Καλά το είπες. Βλέπω τα μηνύματά σας, παιδιά, να προλάβουμε όμως να πούμε πέντε πράγματα η πρώτη ώρα, έτσι πρέπει να προχωρήσει. Λοιπόν, Τσέλι Ομόνια 0-3, το λέω αυτό διότι...
1: 2-2 η Ομόνια, έτσι.
0: Πώς?
1: Ναι,
0: αλλά δεν είναι αυτό, είναι ότι αντίπαλος του Ολυμπιακού, που είναι η Τσέλι, την έχει εκτός έδρας Ολυμπιακός, είναι ένα τρίποντο επί της ουσίας για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός έχει βλέψεις για οκτάδα, το πάει στο ξεκίνημα και μπορεί να φάνηκε λίγο, δηλαδή αν πάρει το μάτς με τη Σπάρτα Πράγας, ήταν και η ερώτηση του Παπάζουγλου στο Ρέτσο. Mm-hmm. Και το αποδέχτηκε. Λέει, με νίκη, ναι, πάμε για ωραία πράγματα. Λίγο πολύ αυτό είπε, δηλαδή, αυτό εννοώ. Έχει Τσέλιε και το Ρένσε. Και επειδή επιμένεις για την Τορένσε, πρέπει να τη βρω. Γνώρισε την ήττα από τη Σάντερλαντ στο γήπεδο της. Εντάξει, με τη Σάντερλαντ
1: βέβαια.
0: Αλλά νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι είναι κυκλωμένο. Και κάτι που δεν είπαμε τον Μπάμπη στον αέρα, γιατί δεν ήθελα να το διακόψω, είχε ρεπορτάζ. Όσοι είδαν live την κλήρωση, τι θυμάμαι, ότι θυμάμαι εγώ επειδή εγώ τις είδα live τις κληρώσεις, θυμάμαι πολύ καλά στο συνδρομητικό, στην Κοσμοτέ, που έκανε τις δηλώσεις ο Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, είχε κυκλώσει το παιχνίδι με τη Μαρσέη. Έχουμε τη Μασαλία, είπε. Δηλαδή το είπε δύο φορές, αν θυμάμαι καλά, τώρα εντάξει, okay. Αυτό γιατί το είπε? Το είπε γιατί ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και ότι το βλέπε ότι αυτό είναι ορόσημο. Το είπα προηγουμένως, είναι ορόσημο αυτό το διπλό του Ολυμπιακού. Είναι η δεύτερη αγωνιστική και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εννοείται ότι αν δεν πάρει τα μάτς που πρέπει να πάρει, έχουμε θέμα εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το μόνο που στεναχωριέμαι είναι ότι το ίδαλμα του Μουζακίτη, επειδή έφυγε ο Μουζακίτης, ο Κροάτης, πώς το λένε τον Κροάτι, μωρέ, τον Πεχταρά, τον Μόντριτς.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έρθει να παίξει με τη Μίλαν. Δεν θα είναι ο Μουζακίτης, θα τον αντιμετωπίσει.
1: Θα το δει από τηλεόραση.
0: Ωραία, θα τον βρει στο Champions League, περίμενα μου πει. Έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν. Σας είπα και το πρόγραμμα. Και να κλείσουμε, μιας και έχουμε και λίγα λεπτά μέχρι να πάμε, είπαμε την πρώτη ώρα να αφιερώσουμε σε αυτά τα πράγματα. Να κλείσουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος στην πρεμιέρα του με την Μπάνια Λούκα, έτυχε και βρέθηκα και στο γήπεδο και το παρακολούθησα το παιχνίδι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχασα και το ξεκίνημα, δηλαδή έχασα τον γκολ του Όφη, δεν το είδα live, και το ξεκίνημα και το άλλο αγώνα του Ολυμπιακού με την Μαρσέγ. Έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός το μοναδικό του πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αγώνας που να μην δεχτεί γκολ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα δυο, μπορεί, οκ. Okay. Αλλά δέχεται γκολ από μια ομάδα η οποία, η άποψή μου είναι αυτή, δεν θα στεκόταν καν στη Super League. Ήταν δεδομένο, η γνώμη μου, έτσι, αυτό που είδα. Όχι κάτι φανταχτερό άλλο, γιατί μπορεί να είναι εξαιρετική ομάδα.
1: Ναι, αλλά έκανε τις προκρίσεις όμως, έτσι.
0: Ναι, έφτασε και αυτή για να παίζει και εδώ πέρα. Δεν
1: έκανε τρεις προκρίσεις. Ναι. Δεν είπα ότι είναι ομαδάρα, αλλά τρεις προκρίσεις δεν το κάνεις εύκολα, ρε παιδάκι μου. Δεν είναι ότι πήρες ένα κύπελο στη χώρα σου και το κύπελο σου δίνει απευθείας στον όμιλο.
0: Ο Παναθηναϊκός βγήκαν όλα του τα αρνητικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι, που δεν είναι άλλο από την
1: σπαταλές ευκαιρίες.
0: Δεν τελειώνει με γκολ τις φάσεις, ενώ δημιουργεί. Έχει τον Ιωάν, ο Ναΐ έκανε ό,τι ήθελε. Ό,τι ήθελε έκανε. Ό,τι ήθελε. Σε κάποιο σημείο κάποιος είπε και στο γήπεδο, λέει, κουράζει. Ο άνθρωπος έκανε υπέροχα πράγματα, αλλά κουράζει, γιατί αν δεν τελειώνει, ξέρεις, η φάση.
1: Καλά στο γήπεδο, εντάξει.
0: Όχι, όχι, δεν μιλάω για.
1: Αν είναι εδώ μπαλωμένοι.
0: Δεν λέω για οπαδούς.
1: Δεν έχει σημασία, οτιδήποτε.
0: Ναι, πρέπει να τελειώνουν οι φάσεις.
1: Και οι δημοσιογράφοι είναι μπαλωμένοι, δεν είπα. Και αν είμαστε εμείς εδώ.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι από αυτό που το άκουσα ήξερα, γι' αυτό και το χρησιμοποιώ. Αλλιώς δεν θα το χρησιμοποιούσα. Αλλά ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, ότι κάτι πρέπει να γίνει με αυτή τη χαλαρότητα. Μετά το δεύτερο γκολ, μπλαζέ όλοι.
1: Τελειώσαμε.
0: Ναι, εντάξει, τώρα τελειώσαμε.
1: Σχολάσαμε.
0: Αντί να προσπαθήσεις να.
1: Βάλεις τρίτο.
0: Τρίτο και τέταρτο, γιατί το παιχνίδι ήταν για 4-0, έτσι.
1: Όχι, ναι, και στο τέλος. Μπορείς να μείνεις ένατος
0: για ένα γκολ. Για το ένα γκολ. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο το λέω. Δεν μπορούσαν. Έδειχναν μπλαζέ που λέω εγώ, μπορεί να αδικώ και τους παίκτες. Αυτό είδα, αυτό λέω. Θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε. Λοιπόν, έχουμε τα γκολ.
1: Σιγά σιγά, περίμενε.
0: Έχουμε τα γκολ. Έχουμε τα γκολ, λέω.
1: Σε λιγάκι προχώρα. Το κατάλαβα εγώ. Σε λιγάκι. Θα γίνει check-in πρώτα.
0: Γιατί δεν μου το λέει και μου κάνει νοήματα.
1: Σου λέει σε λίγο.
0: Αυτό ήταν σε λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ το κατάλαβα ότι.
1: Τι, είναι θα σου
0: κοντοσούβλι.
1: Πω, κοντοσούβλι. Θα σου πω κάτι.
0: Κοντοσούβλι.
1: Ο πειρασμένος.
0: Λοιπόν, εντάξει. Έχουμε πάει παραπέντε. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, αν ξεμπουκώσουν οι επιθετικοί, δηλαδή μπουν και τα εύκολα γκολ, θα γράψει πολλά σκορ. Επόμενη αγωνιστική για τον Παναθηναϊκό, το παιχνίδι είναι στις 5:30 την ερχόμενη Πέμπτη.
1: Με, μεγάλο ταξίδι, έτσι.
0: Είναι ένα ταξίδι εκεί με το Καϊράτ Αλμάτι.
1: Εκεί θα ήθελα να πάω. Είναι τα εμπειρικά ταξίδια που λέω εγώ, και ότι είναι. Δεν μου λέγες Παρίσι, εκεί θα έλεγα εκεί, γιατί στο Παρίσι μπορώ να πάω.
0: Βρέκεθηκε άνθρωπος που θέλει να πάει στο Αζερμπαϊτζάν, τι είναι εκεί.
1: Ρε αγόρι μου, άλλο σου λέω. Στο Παρίσι, πας οπότε γουστάρεις.
0: Πόσες φορές έχεις πάει στο Παρίσι?
1: Δύο φορές.
0: Έχεις πάει δύο φορές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πήγες και τις δύο
1: γουστάρεις. Μία φορά έχω πάει ποδοσφαιρικά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά όμως στο Παρίσι όμως, εννοώ όποτε θέλεις.
0: Πότε θα σου δοθεί ευκαιρία να πας στο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Να πάει να δει την Καϊρά τα Αλμάτια από κοντά.
1: Πριν από χρόνια, θυμάσαι που ο Ολυμπιακός στο. Είχε πάει με το. Εποχή Κόκαλη.
0: Ναι, ναι. Κάπου πήγε, εντάξει.
1: Πού είναι ο Τζον Ράμπο.
0: Ο Τζον Ράμπο.
1: Ναι, ο Ράμπο, η ταινία που γυρίστηκε.
0: Στο Αφγανιστάν είχε πάει.
1: Όχι, στο Αφγανιστάν.
0: Εκεί είχε πάει ο Τζον Ράμπο. Στο Αφγανιστάν δύσκολο να είχε πάει ο Ολυμπιακός.
1: Καλά, προχώρα τα σοβαρά που λες εσύ. Όχι, μωρέ. Προχώρα.
0: Μετά το Καϊράτ Αλμάτι, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τσέσικα Σόφιας. Ταξιδεύει να παίξει με την Νόρτσελαντ, εκτός έδρας πάλι με τη Φράιμπουργκ, και τελευταία αγωνιστική με την Μπράιτον. Τα τρία τελευταία παιχνίδια είναι G's, και πρέπει μέχρι την τρίτη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός να έχει κάνει το 3-3. Αν δεν κάνει το 3-3, θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Παρόλα αυτά, αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι αν επανέλθει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις πριν από τη διακοπή, θα περάσει και αυτός σίγουρα. Τώρα μου πεις, είναι conference.
1: Στα γραφικά τώρα, μιλάς σοβαρά. Στο Βιετνάμ ήταν να πάει, ήταν για κάποιες επιχειρηματικές δουλειές ο Ολυμπιακός.
0: Όχι για το ευρωπαϊκό αγώνα όμως.
1: Ναι, ναι, εθνική.
0: Όχι για ευρωπαϊκή διοργάνωση.
1: Αλλά έπαιξε με την εθνική.
0: Ναι, έχει πάει, ναι, Βιετνάμ, ναι. Έχει πάει.
1: Και ήταν μέσα από Παπα-Νικολάου και κανένα δυο άλλοι, λένε, πάω εγώ, λέω. Μου λέει στο Βιετνάμ. Γιατί πότε θα ξαναπάω, λέω. Το ξανασκέφτεται
0: κάτι. Ναι, Βιετνάμ, έχει πάει.
1: Και ήταν μέσα από Παπα-Νικολάου και κανένα δυο άλλοι, λένε, πάω εγώ, λέω. Μου λέει στο Βιετνάμ. Γιατί πότε θα ξαναπάω, λέω.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά, θα σε καπνίσει.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Θετική η χθεσινή ευρωπαϊκή βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τους τρεις εκπροσώπους μας να φεύγουν από το γήπεδο με απολογισμό 2 νίκες και 1 ήττα. Μαρσέιγιο Ολυμπιακός 0-1 και Ρεν Όφη 2-1 στο Europa League, και στο Conference Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Στο βελοντρόμο, Σαντιάγο Έσε οδήγησε στη νίκη και στο 2-2 τον Ολυμπιακό, με τους Ερυθρόλευκους να βάζουν βάσεις για την πρώτη οκτάδα και την απευθείας πρόκριση. Στη Βρετάνη και στο Ροαζόν Πάρκ, ο Φούντας έβαλε μπροστά στο σκορ τους κριτικούς, ωστόσο ο Ναγκιντά και ο Μπουντλάλ γύρισαν για τους γηπεδούχους στο μάτς. Τέλος στο ΟΑΚΑ, ο Ντέσσερς με πέναλτι, αφού πρώτα ο Ταμπόρδα είχε αστοχήσει σε άλλη εκτέλεση από τα 11 μέτρα, έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό στα μισά του μάτς και ο Κάγκουα διπλασίασε τα τέρματα του Τριφυλιού, πριν ο Γιώγιτς διαμορφώσει το τελικό 2-1. Τα επόμενα μάτς των τριών εκπροσώπων μας, που θα γίνουν όλα την ερχόμενη Πέμπτη, είναι Ολυμπιακός Σπάρτα Πράγας, ΚΑΙΡΑΤ ΑΛΜΑΤΗ Παναθηναϊκός και ΟΦΗ Λεβερκούζεν. Αν και ο ΟΦΗ έχασε μέσα από τα χέρια του ένα ιστορικό αποτέλεσμα στην έδρα της ΡΕΝ, το σπουδαίο διπλό του Ολυμπιακού στη Μασσαλία κόντρα στην Μαρσέιγ και η νίκη του Παναθηναϊκού έφεραν την Ελλάδα στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA. Πλέον η χώρα μας με 45.812 βαθμούς είναι στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης. Η 11η Πολωνία έχει 45.525 βαθμούς, ενώ με 45.325 βαθμούς η Τσεχία είναι στην 12η θέση. Ξέρω ότι ήλθα σε μια ομάδα με υψηλές προσδοκίες που στοχεύει πάντα στη νίκη. Η δουλειά μου είναι να προετοιμάζω για αυτό το σκοπό την ομάδα μου, που έχει πολλά νέα πρόσωπα. Αυτές οι νίκες είναι μόνο η αρχή. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, επισήμανε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και 3 και 4 γκολ. Είναι σημαντικό ότι ξεκινήσαμε με νίκη, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ μετά την αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ. Στο μπάσκετ, η μέρα αιωνίων η απόψινή στην EuroLeague, καθώς τον δεύτερο αγώνα του στην δεύτερη διαβολοβδομάδα της διοργάνωσης, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center την Hapoel Tel Aviv.

0: ενώ ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Παλάου Μπλαουγκράνα από την Μπαρτσελόνα. Η ΧΑΠΟΕΛ διαθέτει πολλούς ταλαντούχους παίκτες, οι οποίοι μπορούν να παίξουν ένας εναντίον ενός, μπορούν να απειλήσουν τόσο με pick and roll αλλά και με παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Επομένως, πρέπει να ξεκινήσουμε από την άμυνά μας. Το σχόλιο του Ομπράντοβιτς για το απόψινο μάτς. Παίζουμε με έναν αντίπαλο που έχει κτιστεί για να φτάσει μέχρι το τέλος, επισήμανε ο Δημήτρης Ιτούδης. Σίγουρα χωρίς τον Ρογκαβόπουλο, αβέβαιος ο Μπόγκα για το μάτς που θα αρχίσει στις 9 και 4 και θα καλυφθεί από την Era Sport και την Nova. Στον απόϊχο του θέματος με τον Ντόρσεϊ να ντουμπλάρει τις νίκες του στην Ιβηρική, θέλει απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Οι εξελίξεις δεν υπαγορεύονται από εμένα. Προφανώς θα ασχοληθώ με αυτός που είναι εδώ, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, αναφερόμενος στην υπόθεση του Αμερικανού Γκάρντ. Όσο για τον αγώνα, επισήμανε ότι οι παίκτες του πρέπει να κάνουν καλύτερα. Πράγματα που δεν έκαναν καλά με τη Βίρτους και στο πρώτο ημίχρονο με τη Βαλένθια, μένοντας ταυτόχρονα συγκεντρωμένοι στο πλάνο. Στις 9.30 τον Τζάμπολ στο μάτς που θα καλυφθεί και αυτό από την Era Sport και την Nova. Από τον μπασκετικό στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, ο οποίος κλήθηκε σε ακρόαση από την ΔΕΑΒ, όπως και ο προπονητής του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, λίγες ημέρες μετά το ντέρμπι των Αιωνίων. Η πειραϊκή ΠΑΕ για φερόμενη περίπτωση παρότρινσης σε πρόκληση επεισοδίων και φερόμενη ρατσιστική συμπεριφορά που σχετίζεται με τον αθλητισμό εντός αθλητικής εγκατάστασης, και ο Βάσκος για το γνωστό κορεό που ανήρτησε, κατέβασε και ανήρτησε ξανά στο Instagram του. Σε συλλήψεις 11 οπαδών της Μπόρατς προχώρησε η αστυνομία μετά τα επεισόδια που προκάλεσαν χθες τα ξημερώματα οι Βόσνοι στην Αθήνα, από τα οποία προκλήθηκε ο τραυματισμός ενός αστυνομικού. Ο Όφη απαγόρευσε την είσοδο στο γήπεδο για 3 χρόνια σε οπαδό του, ο οποίος κατηγορείται πως χτύπησε αστυνομικό στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ παρελθόν από τον Βόλο, μόλις ένα μήνα μετά την ένταξή του στην ομάδα, αποτελεί ο 36χρονος τερματοφύλακας Γιούρι Λοντίγκιν. Ξανά στο μπάσκετ για καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ τις ερχόμενες ημέρες. Έκανε λόγο με χθεσινή ανάρτησή του στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Γκολζόφ Πανσαραϊκός 87-63 για την πρώτη αγωνιστική στο EuroCup των γυναικών. Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας δηλώθηκε στην οκτάδα των ξένων του ΠΑΟΚ για την Greek Basket League, ενώ πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στον Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος υποφέρει από τενοντίτιδα στο αριστερό του γόνατο και δεν μετείχε χθες στην προπόνηση της ΑΕΚ. Στο τένις, στα προημιτελικά του τουρνουά της Γιουχάν πέρασε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της με 2-0 σετ επί της Σλοβάκας Μία Ποχάνκοβα, και σήμερα στις 9 το πρωί καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πολωνής Μάγια Χβαλίνσκα, νούμερο 22 στην παγκόσμια κατάταξη. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, 36 αγώνες έγιναν χθες σε Europa και Conference League. Να δούμε τα σημαντικότερα αποτελέσματα. Θέλτα Γιουβέντους 1-2, Μπενφίκα Σέλτικ 4-1 με τον Παυλίδη να πετυχαίνει το 4ο γκολ των αετών. Αλκμαρ Χάπολ Μπερσεβά 2-1, Λεχ Πόζνταν Λεβερκούζεν 0-4, Χόφενχάιμ Μπεσικτάς 2-3, Μπόρνμουθ Στουρμ Γκρατς 3-0, Λιόν Κρίσταλ Πάλας 3-2, Ουνιόν Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1, Τσέλι Ομόνια 0-3 και Ζάλτσμπουργκ Μίλαν 0-4 για το Europa. Και Γάνδι Άρχους 1-0, Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας 3-2, Τσέσκα Σόφιας Μονακό 1-2, Αταλάντα Πάφους 3-1, Κομπεχάγη Μπράγκα 3-0, Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς 3-2 και Μπράιτον Κάουνο Ζαλγκίρης 4-0 για το Conference League. Στην Ευρωλίγκα, Φενέρ Παρτίζαν 74-65, με την Φενέρ με 14 μπλοκ να κάνει ρεκόρ στη διοργάνωση. Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ 88-91, Μιλάνο Ντουμπάι 97-101 και Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν 111-92. Τέλος, η Μπάγεν προχώρησε σε προφορική συμφωνία με τον Χάρι Κέιν για πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το 2029. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο, Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς παραμένουν στις συχνότητες της Era Sport για μία ακόμα ώρα.
1: Era Sport 101,8.
2: Και έχουμε πέναλτι, πάλι πέναλτι. Σε 8 λεπτά ο Παναθηναϊκός κερδίζει δεύτερο πέναλτι, ο Τέσσερς. Τέσσερς, 10 λεπτό για τον Παναθηναϊκό. Έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Για να δούμε αυτή τη φορά. Σίριλ Τέσσερς εκτελεί γκολ! 1-0 ο Παναθηναϊκός με τον Σίριλ Ντέσσερς. Αυτό που δεν κατάφερε ο Ταμπόρδα πριν από λίγο το πετυχαίνει ο Σίριλ Ντέσσερς και κάνει το 1-0. Παναθηναϊκός, Μπόρατς, Μπάνια, Λούκα. Παναθηναϊκός είναι εντυπωσιακό στην κυκλοφορία τη μπάλα και στην περιοχή. Το μόνο που παίρνει να βάλει την μπάλα με στα δίχτυα. Αντίνο γυρίζει το σουτ γκολ. Ναι, θα το κάνει τώρα ο Αντρέα Τετέι. Δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση μου και μπαίνοντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός έκανε τα πάντα. Η μπάλα πέρασε. Έκανε ωραία ενέργεια ο Αντίνο. Γύρισε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Κίνγκ Σκάγκουα τελικά είναι αυτό ο οποίο θα σκοράρει. Κίνγκ Σκάγκουα, Παναθηναϊκός, Μπόρατς 2-0. Οι παίκτες τη Μπόρατς, μια σέντρα, ένα γύρισμα, είναι κίνδυνος, Πένια γκολ, 2-1. Ολιγορία για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, θα δεχτούν το γκολ το οποίο θα έρθει σε ένα κρίσιμο χρονικά σημείο. 2-1, έχουμε 10 λεπτά παιχνίδι ακόμα. Μα δεν προσέξεις, μπορεί τα δεδομένα να διαφοροποιηθούν. Το γκολ με το Γιώγιτς, Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1.
3: Λοιπόν, η σέντρα του Σάλιακα επικίνδυνη, γύρισε ο Γουεά, πέταξε την μπάλα κόρνερ πόντο για τον Ολυμπιακό, απαριστρά με τον Τσικίνιο. Αλλάζει με τον Μάρτινς, με τη μία ο Τσικίνιο τη σέντρα, η Κεβαλιά γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό, στην πρώτη του μεγάλη ευκαιρία. Ο Έσε, όπως πέρσι στο Άμστερνταμ, ανοίγει το σκορ στο 42ο λεπτό. Μία βάση έψαχνε ο Ολυμπιακός, τη βρήκε στο πρώτο του κόρνερ. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει μεγάλη νίκη στη Μασσαλία επί της Μαρσέη. Με το γκολ του Σαντιάγο Έσε στο 42, πονά καπνογόνα βαρελότα ακούγονταν από την εξέδρα των φανατικών του Μαρσέιγ, έντονες αποδοκιμασίες, πανηγυρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τι κρίμα, θα ήταν εδώ και 3.500 φίλαθλοι για να πανηγυρίσουν αυτή τη νίκη, αλλά θέματα ασφάλειας τους άφησαν εκτός. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο Europa League και βάζει σοβαρή υποθήκη πλέον, όχι μόνο για την πρόκριση στην επόμενη φάση, αλλά και την απευθείας να είναι στις 8 καλύτερες ομάδες του Europa League, όπως είχε κάνει πρόπερση που είχε βγει 7ος.
4: Γκολ για τον Όφη, Ταξιάρχης Φούντας 0-1, στο 10ο λεπτό η σέντρα των Αθανασίου από τα αριστερά, ο Ταξιάρχης Φούντας με κεφαλιά θα στείλει την μπάλα κάτω δεξιά στην γωνία του Σεμπά και θα κάνει το 0-1. Ευκαιρία για τον Όφη με τον Αϊτόρ, δεν είδε ότι στην πλάτη ερχόταν ο Φρανκόφσκι και του έκλεψε την μπάλα. Τώρα είναι στην επίθεση το σουτ, γκολ! 1-1 από τον Αζιντά. Καθώς εκμεταλλεύτηκε το λάθος που έγινε στην άμυνα του Όφη, η απομάκρυνση, όχι η καλή από τον Νικολό, αν δεν κάνω λάθος, πήγε η μπάλα στον Ναζιντά, ο οποίος με ένα δυνατό ξερό σουτ την έστειλε εκεί που δεν μπορούσε να την πιάσει την μπάλα ο Χριστογιώργος στο αριστερό του γάμα, και έτσι έχουμε το 1-1. Θα μπούμε τώρα σε λίγο στις καθυστερήσεις. 1-1, αντέχει Όφη, φοβερή πίεση από την Ρεν, τρομερή απόκριση που έκανε ο Χριστογιώργος στην κεφαλιά του Καμαρά στο 21ο λεπτό. Ξανά εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Ναζιρέτο, σουτ, φοβερή απόκριση, γκολ για τη Ρεν στο 91 από τον Καμαρά. Η πίεση ήταν φοβερή από τους γηπεδούχους που φέρνουν τούμπα το παιχνίδι στο 90 λεπτό μετά από μια απίθανη επέμβαση του Χριστογιώργου στο 89.
1: Ακούτε Ερασπόρ.

0: δύο έχουν τρέλα με το ρεύμα. Πολλοί έχουν τρέλα με το ρεύμα. Αλλά δύο έχουν, δηλαδή, και τους αγαπάω και πάρα πολύ.
1: Ο Ροναλντίνιο.
2: Δεν έχει.
0: Είδε στη ζημιά κάνουν τα πουζούκια έτσι. Έρχονται από
1: τα ξένα. Αν έπαιζε εδώ κάποια, κατά κάποιο τρόπο να έπαιζε εδώ.
0: Μα αποδεδειγμένα θα είχε κόψει την καριέρα του. Δεν υπήρχε περίπτωση. Εδώ έχουν κόψει καριέρες άλλοι και άλλες τα μπουζούκια. Είδε τι γίνεται τώρα πρόσφατα. Δεν κάνουμε τη συζήτηση εμείς. Εν πάση περίπτωση. Ο ένας είναι ο Θοδωρής ο Βλάχος.
1: Ναι, ναι.
0: Ο κόουτς της Εθνικής Ποδοσφαίρας. Και άλλος είναι φυσικά ο Ζενμίρο Μπράντοβιτς, έτσι που λατρεύουν ρέμο.
1: Και ο. Πώς το λένε, και ο. Ποιον έπαιξε ο Παναϊκός τώρα, που έχω πάθει Αλτσχάιμερ.
0: Με την Μπόρα της Μπάνια Λούκα.
1: Στο μπάσκετ, ρε. Της Γαλατά προπονητής. Έλα τώρα, δεν το έπαθα, ρε.
0: Ο Γιασκεβίτσιος, ναι, εντάξει, ο Σάρας.
1: Ξέρετε, αρκούδι απ' έξω.
0: Ναι, εντάξει. Ο Σάρας, ιστορίες τρελές.
1: Όχι, δηλαδή για ο Μπράντοβιτς.
0: Ως παίκτης, να δεις τι τους έκανε. Έλα, έλα, έλα, ντύσου να φύγουμε, να πάμε. Μα έχουμε προχωρήσει.
1: Τώρα που είναι τα podcast, που όλοι οι παλέμαχοι, είτε βετεράνοι, όπως θέλεις, ή μπασκετμπολίστες, είτε ποδοσφαιριστές, ξαμολιούνται.
0: Και τα λένε όλα. Όλες τα οποίες αρκετές τις γνωρίζαμε, αλλά δεν γράφονται ορισμένα πράγματα. Τα λένε μόνοι τους. Πώς το λένε, ξερνάς χωρίς ξύλο, λέει.
1: Τώρα μετά από 15 χρόνια.
0: Έχει παραγραφεί. Έχει παραγραφεί, σωστό. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα μηνύματα και αφού να πούμε επίσης ότι η εθνική λέω, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει σκαρφαλώσει τη 10η θέση της ειδικής αυτής βαθμολογίας της UEFA.
1: Και μάλιστα, μόνο για φέτος είναι, χωρίς να υπάρχουν άλλες βαθμολογίες, στην 8η θέση.
0: Ναι. Τώρα ξέρεις τι έχει γίνει, είναι ανοιχτή η πόρτα.
1: Ναι, πάρα να την κλείσω εγώ.
0: Ναι, και πρέπει να την κλείσουμε γιατί περνάνε απ' έξω και εμείς κάναμε λάθος και δεν την κλείσαμε. Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά, παιδιά, μπήκαμε. Είναι αυτό, Γιώργο Σκεύη. Ζωντανή εκπομπή είναι, συμβαίνουν αυτά, λέγει σε ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, να πάμε σε κάποια μηνύματα. Εννοείται ότι έχει μπάσκετ σήμερα Παρασκευή εννοώ.
1: Διπλές, έτσι, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, πέσουν ναι, σήμερα.
0: Ούτε αυτοί δεν μπορούν να το οργανώσουν. Τους βάζουν μαζί να παίζουν. Δηλαδή, αν υπάρχει.
1: Καλά, δεν τους ενδιαφέρει ότι είναι.
0: Τι δεν τους ενδιαφέρει, τι δεν τους ενδιαφέρει. Να τους ενδιαφέρει. Γιατί να μην τους ενδιαφέρει. Αν δεν τους ενδιαφέρει σε μια χώρα που έχει δύο ομάδες στην Ευρωλίγα να παίζουν την ίδια ώρα, τότε τους ενδιαφέρει.
1: Γιατί πάνε και θα δουν Ολυμπιακό και.
0: Θα πάνε στο NBA Europe, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα πούνε, α, εγώ παίζω 9.30 και ο άλλος παίζει 9 και 4. Πάτε καλά, ρε, θα τους πει. Εδώ πουλάμε προϊόντα. Λέω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει.
1: Λέω, ο καθένας θα δει την ομάδα του όμως. Ολυμπιακή, Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή, Παναθηναϊκή.
0: Σόπα, ρε, γιατί δεν υπάρχουν κάποιοι που θέλουμε να δούμε αγώνες.
1: Κάνει ζάπινγκ.
0: Wow. Υποτίθεται κάνουμε μαζί εκπομπή και στηρίζει. Άμα είναι να μου πηγαίνει κόντρα, δεν έχει νόημα.
1: Κάποιο πρέπει να πάει κόντρα, σου πάει κόντρα. Δεν γίνεται, Ζόλα, ναι.
0: Ναι, εντάξει, αυτό έχει δίκιο. Λοιπόν, ο Φράγκα ήταν ο πρώτος που έστειλε μήνυμα. Φράγκα, αγαπημένα, μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Εννοείται, τα έχουμε πει αυτά. Παιδιά, αργήσαμε λιγάκι, αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο γιατί είχε και ρεπορτάζ. Έτσι. Τα παιδιά ήταν σε αποστολή, έπρεπε να μας δώσουν τα ρεπορτάζ. Καλησπέρα σας, μπράβο Τάσο, πέστε για το Ρέτσο. Ψυχή και πάθος, όσο λίγοι, λέει ο Μελέτης από Λακωνία. Μελέτη, να συμπληρώσω και κάτι άλλο το οποίο το σκεφτόμουν. Εγώ τέτοιο ποδοσφαιριστή με τέτοιο πάθος και όλα αυτά του Ολυμπιακού, για τον Ολυμπιακό λέω, έχω να δω τώρα, κάποιοι μπορεί να με παρεξηγήσετε, από την εποχή του Τάσου Μητρόπουλου έχω να δω τόσο τσαγωνό και ποδόσφαιρο βεβαίως από το Ρέτσο. Και όπως είπε και μια ψυχή, ο Ρέτσος πήρε τον ντέρμπι, ο Ρέτσος οδηγεί και την κούρσα στην Ευρώπη. Κάπως έτσι έγινε τώρα, τι να κρυβόμαστε. Καλησπέρα, Μπαλαδόρη. Γυρίσαμε το απόγευμα από Λονδίνο. Α, καλώς στο Σπύρο μας. Περάσαμε εκπληκτικά. Καλώς τα παιδιά 3-1. Όμως, τι εκπληκτικά. Α, εννοείς ότι πέρασε όμορφα. Εντάξει, λογικό είναι. Και ο κόσμος ήταν φοβερός. Αυτό ισχύει. Το καταλάβαμε και τηλεοπτικά. Τρελάθηκαν οι Άγγλοι και μας έβγαζαν φωτογραφίες, λέει ο Σπύρος, από Φιλαδέλφια. Λογικό είναι γιατί υπάρχει και η τρέλα η ελληνική. Υπάρχει και το πάθος, υπάρχουν και 10-12 χιλιάδες άνθρωποι.
1: Καλά τώρα ότι οι Άγγλοι δεν ξέρουν από Παδηλίκη.
0: Όχι.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα θα ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε τώρα.
0: Είσαι εντάξει. Σήμερα.
1: Είμα τώρα να πούμε ότι οι Άγγλοι ήταν του οπαδού ΣΑΕ και λένε wow, τι είναι αυτό. Και δεν έχουν συνθήματα. Και...
0: Δεν είπε αυτό το παιδί. Δεν είπε αυτό το παιδί. Τους εντυπωσίασε τους Άγγλους, είπε ουσιαστικά, και τους τραβάγανε για φωτογραφίες. Γιατί πάνε εκτός έδρας, κάνουν ένα υπέροχο πάρτι, δεν ενόχλησαν κανέναν. Πέρασαν
1: εντάξει,
0: υπέροχα.
1: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
0: Παράταμε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Γεια σου, Νικόλα. Προς όλους τους σχολιαστές, ναι, αλλά πρέπει να το διαβάσω αυτό, γιατί μπορεί να πει κάτι διαφορετικό. Βάλε μου χαλί. Δεν πα κανένα ξένο να ακούσουμε και κανένα τρίκι τράγκα άλλο. Από αντί για χαλιά, αυτό λέω εγώ τώρα.
1: Χειμώνιαζε, λέω τα χαλιά, λέω.
0: Εσύ θέλεις τι θέλεις.
1: Δεν είπα κάτι.
0: Εσύ θέλεις Βασίλη Παπακοσταντίνου ή Λαβρέτη Μαχαιρίτσα.
1: Χειμώνιαζε, λέω, φάρτε τα χαλιά.
0: Ναι, και είναι και γιορτάζει τώρα, μέσα στο μήνα.
1: Ο Λαβρέντης.
0: Εσύ μωρέ. Πρώτα απ' όλα, διάλεξε ένα τραγούδι Λουκιανός και Λαϊδόνης.
1: Γιορτάζει.
0: Για το τέλος. Ήταν, ναι,
1: όχι ο Λουκιανός, είναι η Λουκιανή.
0: Ναι, η Λουκιανή. Ήταν, ναι. Για να παίξουμε στο τέλος ένα τραγούδι Λουκιανό και Λαϊδόνη. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω το μήνυμα. Βάλε χαλί.

0: Ρίμι του λόγου, ρε Νικόλα, φεύγουν αυτά τώρα, μην το... Να, ενώ είχε δηλώσει ότι δεν θα ακούσει καθόλου,
1: ξαφνικά ακούει
0: η Χρύσα.
1: Η Χρύσα, ρε, ναι.
0: Και λέει, γύρισες Δημήτρη.
1: Οπότε,
0: το είχαν κάνει το κουτούκι του Αναστάση.
1: Κατάλαβα, ναι, ναι.
0: Το περίμενε, το περίμενε. Ροντέο. Καημά πονάς, φωνάζαμε, αλλά δεν πονούσες γιατί ήσουν άρρωστος, αλλά για άλλους λόγους. Αλέξανδρος από Λεκανοπέδιο Αττικής, πολύ ωραίο τραγούδι του Τερζού. Παιδιά, θέλω τη γνώμη σας στο μάτς του Παναθηναϊκού για την Κυριακή με τον Αστέρα. Λοιπόν, να πω και τι είπε ένας οπαδός αυτή τη φορά. Στο γήπεδο που μου λέει και οπαδούς.
1: Ναι.
0: Τι είπε οπαδός αυτή τη φορά.
1: Ναι.
0: Αφού το καθαρίσαμε το ματσάκι, τώρα πάμε στο δύσκολα, λέει, με τον Αστέρα.
1: Graphic.
0: Οπότε σου δίνω και μια ιδέα.
1: Graphic.
0: Γιατί γραφικά,
1: τον χαρακτήριζε γραφικό, πάμε.
0: Δηλαδή θεωρείς ότι Μπάνια, Λούκα,
1: Μπόρατς
0: είναι πιο δυσόλυτη ομάδα από τον Αστέρα.
1: Σαφέστατα.
0: Δεν έδειξε κάτι τέτοιο πάντως. Ξέρω εγώ.
1: Δεν την αφήσαμε.
0: Θέλω τη γνώμη σας λοιπόν για το μάτς του Παναθηναϊκού την Κυριακή με τον Αστέρα και πώς βλέπετε το επόμενο μάτς του Παναθηναϊκού στο Conference. Είναι δύσκολο εκεί με την Καριμπάτ. Καραϊμπάτ την γράφεις εσύ.
1: Νίκες παντού.
0: Είναι Καϊράτ Αλμάτι. Εντάξει. Λέμε τώρα.
1: Νίκες παντού. Προχώρα.
0: Τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο και ένα σύντομο σχόλιο όπως σας φάνηκε σήμερα ο Παναθηναϊκός. Είπαμε, τ' άκουσες γιατί είναι από νωρίτερα το που έστειλε το μήνυμα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να λύσει το πρόβλημα όταν να μείνονται όλοι οι παίχτες και αποτελεσματικά να βγάλει ενέργεια στα χαφ. Μόνο ο Κάμπουα βγάζει ενέργεια. Οι υπόλοιποι χαφίτες δεν. Όχι όταν παίζουν στα χαφ, οι χαφ δεν βγάζουν ενέργεια. Δηλαδή ο Καμαρά καλός, χρυσός, αλλά θέλει νεύρο. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό πρέπει να αποτελέσει οδηγό για τους οπαδούς και για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός το έχασε στο τζαμπουκά το παιχνίδι. Δεν ήταν ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε σούπερ ποδόσφαιρο, αλλά είχε τσαγανό. Λοιπόν, το Ρένσε, άντελα ο Νικόλας μας ενημερώνει 1-2. Εντάξει, ήσουν αποτελεσματικός. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την ώρα δεν είχα τα μηνύματα μπροστά, αλλά είσαι ένας ρεπόρτερ, Νικόλα, της εκπομπής. Τριφυλάρα μια ζωή, λέει ο Νικόλας. Ο Νίκος, άλλος Νίκος αυτός. Πολύ Νικόλιδης. Τριφυλάρα μια ζωή. Ο προπονητής είναι για παιδική χαρά. Κρίμα. Επικίνδυνος. Έλα μου. Τώρα ο λόγος στον Καϊμά. Μίλα Καϊμά. Ανοίξει το στόμα τώρα. Θα μας λούσει όλους. Άστο. Λοιπόν, ο Αποστόλης. Καϊμά, πριν λίγο καιρό είχες πει έναν κωδικό 11-10-03 και τότε θα συνέλθω. Εσύ ήσουν αρρωστούλης προκαταβολικά. Μήπως συνήλθες, λέει ο Αποστόλης από Αίγιο. Δεν κατάλαβα.
1: Ούτε εγώ κατάλαβα. Το 11-10-23.
0: Όχι 23. 11-10-03. 11-10 κάθετος 03.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι πιν. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω τι είναι. Δεν το... Ξέρεις, Αποστόλη, διευκρίνησε το, γιατί τώρα τον έκανες να έρθει μέχρι τα μηνύματα για να δει και να βάλει και τα γυαλιά του, κάτι ακόμη πιο ζώρικο. Οι ελληνικές ομάδες,
1: πιο γεροντίστικο.
0: Οι ελληνικές ομάδες δεν παίζουν στην ίδια πόλη. Ναι, για το μπάσκετ λες. Ναι, ρε, εσύ. Το θέμα είναι το τηλεοπτικό, δεν έχει να κάνει με το... Φαντάζομαι για το μπάσκετ λες, δηλαδή, αυτό το... Πόσα απέναντι έδωσε στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας, δεν το στέλνεις σπίτι του.
1: Όσα ήτανε, έδωσε.
0: Εκείνη την ώρα στέλνουν μηνύματα πρώτα απ' όλα τα παιδιά, την ώρα που τα συζητάμε και μετά που τα διαβάζω εγώ.
1: Έχει κρυώσει.
0: Έχει κρυώσει, ναι, δεν έχει νόημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φίλε, δεν το πιάνω. Προφανώς κάτι είχαμε πει και... φαντάζομαι εννοείς να στείλω στο σπίτι τον Καϊμά, έτσι, αυτό φαντάζομαι.
1: Τον προπονητή.
0: Α, τον προπονητή. Πόσο πέναλτι έδωσε τελικά, Δημήτρη?
1: Όσα ήταν.
0: Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα Τάσο και Δημήτρη, καλή εκπομπή. Την ΑΕΚ περίμενε να κερδίσει εχθές με το σκεπτικό ότι τα δύο επόμενα είναι για να μην κατέβει με Σίτι και Ρεάλ. Πάμε στα σημερινά. Άλλοι κερδίζουν τα μπάνια του λαού, Λούκα, και άλλοι κερδίζουν ομάδα που προέρχεται από το 5ο-6ο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Ναι, αλλά είναι τώρα έτσι από περιέργεια και σε τι θέση βρίσκεται η Μαρσέιγ. Δεν νομίζω ότι είναι και στα καλύτερά της, καλέ μου φίλε. Η Μαρσέιγ αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία, αν τα βρω θα σας τα πω δηλαδή για να έχουμε και μια, είναι στη 13η θέση, έχει 2 νίκες και 4 ήττες, είναι μια εικόνα και, και τα αποδητήρια είναι η φέση που έτοιμο να εκραγεί, οπότε νομίζω ότι αυτά τα οπαδικά μηνύματα που στέλνεται ο ένας νικάει τον άλλον και όλα τα σχετικά δεν είναι πολύ. Για όφη αυτά συμβαίνουν όταν δεν έχεις φανέλα να κρατήσεις αποτέλεσμα. Φίλε, δεν είναι θέμα φανέλας, είναι και θέμα βάθους. Και ο Ολυμπιακός, αν είχε τους συγκεκριμένους παίκτες, δεν θα αντέχε, δηλαδή δεν είχε βάθος. Είδες τι αλλαγές έκανε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είχε ποιότητα στις αλλαγές του. Και αν θέλεις, έπιασαν κιόλας και τόπο. Για να δούμε, ο Παναθηναϊκός μπορεί να γυρίσει από το μείον 28. Αυτό τι είναι αυτό, αυτό είναι εκτός θέματος.
1: Για το μπάσκετ.
0: Ναι. Και γιατί να γυρίσει από το.
1: Γιατί δεν πρόκειται ποτέ,
0: ναι,
1: να πάει με
0: 28. Ρε, παιδιά,
1: απαντώ εγώ, απαντώ εγώ. Δεν πρόκειται ποτέ με Ζέλικο να είναι στο μείον 28. Προχωρά. Άλλο.
0: Ναι. 46 γκολ στο Champions League, ρεκόρ όλων των εποχών, είπανε μέχρι στιγμής στο διήμερο. Έχουν μπει και περισσότερα, αλλά τώρα είναι και league face, όλων των εποχών έχει αλλάξει. Έχεις διάλειμμα. Διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα.
2: Eraspor 101,8.
3: Λοιπόν, η σέντρα του Σάλιακα επικίνδυνη, γύρισε ο Γουεά, πέταξε την μπάλα corner πόντο για τον Ολυμπιακό, απαριστρά με τον Τσικίνιο. Αλλάζει με τον Μάρτινς, με τη μία ο Τσικίνιο τη σέντρα, η κεφαλιά γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό, στην πρώτη του μεγάλη ευκαιρία. Ο Έσε, όπως πέρσι στο Άμστερνταμ, ανοίγει το σκορ στο 42ο λεπτό. Μία βάση έψαχνε ο Ολυμπιακός, τη βρήκε στο πρώτο του corner. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει μεγάλη νίκη στη Μασσαλία επί της Μαρσέιγ με τον γκολ του Σαντιάγο Έσε στο 42, πονά καπνογόνα βαρελότα ακούγονταν από την εξέδρα των φανατικών του Μαρσέιγ, έντονες αποδοκιμασίες, πανηγυρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, τι κρίμα θα ήταν εδώ και 3.500 φίλαθλοι για να πανηγυρίσουν αυτή τη νίκη, αλλά θέματα ασφάλειας τους άφησαν εκτός. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο Europa League και βάζει σοβαρή υποθήκη πλέον, όχι μόνο για την πρόκριση στην επόμενη φάση, αλλά και την απευθείας να είναι στις 8 καλύτερες ομάδες του Europa League, όπως είχε κάνει πρόπερση που είχε βγει 7ος.
2: Ακούτε Eraspor.
0: Κάνω παραγγελία εγώ τώρα. Θα κάτσω σπίτι. Στο αφιερωμένο στο Δημήτρη Καϊμά.

0: Sure, μεγάλη. Τι θα... Ήταν που ήταν ο Λουκιανός, τώρα μας γύρισες...
1: Τραγουδάρα μεγάλη.
0: Κομματάρα μεγάλη.
1: Για Cure μιλάω, έτσι είναι.
0: Για τους Cure, ο Λουκιανός, κομματάρα μεγάλη.
1: Πάντως το προηγούμενο ήταν το τραγούδι της καραντίνας. Μας είχαν βγάλει και βιντεάκια.
0: Ναι, ήταν τραγούδι της καραντίνας, αλλά όταν το έγραψε εγώ ήμουνα.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, καμία. Σου. Ναι, καμία. Αλλά στην καραντίνα ήταν. Ναι. Στα top 5.
0: Κάθε φορά που έχετε εκπομπή, λέει, θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Τι εφιάλτης, θέ μου. Είδες. Σύφη. Κανόνισε. Φαγώθηκε, λέει ο παπάς, να συγκρίνει τα μάτσα, ακόμη πανηγυρίζει. Γιατί να μην πανηγυρίζει, βέβαια. Γεια σας από την Ερέτρια, Εύβοια. Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια και σε σένα, στο Σάκι από Σιάτιστα. Γεια σου και σε σένα, Σάκι. Ο Τζίμις με τα γνωμικά του. Να προσέχεις τον εαυτό σου για να γνωρίζεις την υγεία και την αρρώστια της ψυχής σου. Το διαβάζω τα γνωμικά του Τζίμι. Και αν δεν τα διαβάζω στον αέρα, εγώ τα διαβάζω, Τζιμάκο, εσύ να μου στέλνεις.
1: Και μετά λες τι θέλει να πει ο ποιητής, έτσι, το σκέφτεσαι μετά.
0: Ναι, ναι. Τώρα ήταν ωραίο αυτό. Γιατί το
1: όχι, γενικότερα μιλάω, όμως, είναι βαθιστόχαστο.
0: Και έχω και ένα καλό. Και έχω και ένα καλό. Δεν ήσουνα την περασμένη εβδομάδα, το είπε ο Γιάννης, ο Κωσταράκης το είπε.
1: Για μένα ή γνωμικό κι αυτός.
0: Όχι, γνωμικό, όχι, δεν είναι γνωμικό. Λέει, πότε γιορτάζει ο Ρόκι. Που είσαι φαν.
1: Κάθομαι.
0: Του Eye of the Tiger. Καλό, καλό, καλό, καλό. Καλό και έχω κι άλλο. Πώς λέγεται η μελισσούλα, Σκεύη? Πώς λέγεται η μελισσούλα που δεν παράγει μέλι? Σούλα.
1: Παραφύγουμε, Γιώργη. Άστο να κάνει μόνος του τα πάντα και να είναι και η κονσόλα.
0: Και οι πέντε που μας άκουγαν έφυγαν. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό ήτανε. Καλησπέρα, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της ΕΔΕ για την όμορφη παρέα και σε ευχαριστούμε το GG και τέτοια. Ναι, χαρά ζωής, υγεία και αγάπη. Βάλτε και κανένα όνομα για να σας αποθεώσουμε και να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, τρέχω τα μηνύματα. Οι τουρκικές ομάδες έφαγαν σε δύο αγώνες 11, 4 από Μπάρτσα, 6 από τον Άστον Βίλα. Αυτό ισχύει. Έπαιξα την ΑΕΚ διπλό, αλλά από την άλλη βάλανε γλώσσα μέσα οι αεξίδες για πολύ και λαϊδούς από εσείς. Οι οπαδοί έτσι πρέπει να είναι.
1: Τι θα λέω.
0: Πώς ήταν οι οπαδοί του Ολυμπιακού πριν από τη διακοπή, θυμάστε? Και πώς είναι τώρα? Έτσι είναι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι είπε ο Ολυμπιακός, μάλλον ο οπαδός, πάω να χάσω, πάω να κερδίσω.
0: Άμα είσαι Ρώμα πίτσα, αυτά παθαίνεις από 3-1. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Πάμε στον Κώστα μας. Άμα ανοίξει το άτιμο είναι λίγο αργό, θέλει, πώς το λένε αυτά, restart. Restart τα λένε
1: και
0: αυτά.
1: Και λίγα λες.
0: Δεν μπορώ να τα πω αυτά στον αέρα που λέτε εσείς και οι δύο. Ο Παναθηναϊκός έκανε την ομάδα από τη Βοσνία να μην φαίνεται καθόλου τάσο, αλλά να μην μπορεί να σταθεί η ομάδα αυτή στην Αθήνα. Τη δικιά μας, όπως το είπες, είναι λίγο υπερβολικό, νομίζω. Ναι, μωρέ, εντάξει, να δώσω έμφαση, να πιάνει την τριχά-τριχιά. Ο Παναθηναϊκός την πίεζε αρκετά και δεν την άφησε να φανεί, εκτός και αν έγινε η δική μας λίγα, σαν την Πρέμιερ ή τη Λα Λίγκα ή την Ιταλική και δεν ξέρω εγώ τι. Έκανε δύο καλά παιχνίδια ο Ρέτσιος και έγινε και Μπεκεμπάουρ ή Μπαρέζη. Ποιο τον είπε για Μπεκεμπάουρ και Μπαρέζη, να δούμε. Πώς τα πιάνετε αυτά, είπε εσύ για Μπεκεμπάουρ και Μπαρέζη?
1: Όλα τα μεταφράζει ο καθένας όπως θέλει.
0: Γιατί είπαμε εμείς τέτοια.
1: Όχι, όχι, ο καθένας.
0: Στο μεταφραστικό, ρε παιδί μου, πώς ήταν, στη γλώσσα τη δικιά μας. Είπαμε τη λέξη Μπαρέζη. Για το
1: είπαμε λόγο. Ότι ο Ρέτσιος διανύει την καλύτερη φόρμα της ζωής του, της καριέρας του.
0: Μέχρι τώρα καριέρα.
1: Τέλος.
0: Η Μάρτον. Λέει και η Μάρτον. Κάτι προηγούμενα μάτς με κάτι γκέλες, τσαρουχές σαν τον Μπαρμπαγιώργο.
1: Για τώρα μιλάμε. Για τώρα, τώρα μπορεί μιλάμε, να τα κάνει και αυτά, να τα έχει ακούσει και από τους ίδιους Ολυμπιακούς, αλλά αυτή την περίοδο είναι σούπερ.
0: Ναι, όσο για την Μπόρα, αυτή τη Βοσνία τέλος πάντων που έπεισε ο Παναθηναϊκός, ναι, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός την έκανε να φαίνεται ακόμη χειρότερη και από ό,τι είναι. Οκ, εκεί ναι, να συμφωνήσω σε αυτό. Ήταν καλό ο Παναθηναϊκός.
1: Αλλά 2-1 όμως, έτσι.
0: Ήταν 1-0 και μπήκε το δεύτερο γκολ και πανηγύρισε. Και κάτι για τον κόσμο του Παναθηναϊκού ήθελα να πω. Γιατί εγώ μου φάνηκε. Το παρακολουθούσα. Εγώ περίμενα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.
1: Να ψιλοκρινιάζει, έτσι.
0: Δεν, ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία ήττα από τον Ολυμπιακό, όπως και το αντίστοιχο.
1: Από την εμφάνιση.
0: Την εμφάνιση. Γιατί ήταν σαν να μην μπήκα στο γήπεδο, όχι γιατί. Δεν ξέρω, δεν ήταν καλός ο
1: Ολυμπιακός. Περίμενες ότι θα γκρινιάζει.
0: Το αντίθετο έγινε. Ακόμα και σε κάποιες δύσκολες φάσεις δεν έπαιρνε μπάλα μέσα, έχασε πέναλτι τα πόρδα, διάφορα τέτοια. Τους έβλεπες, χειροκροτούσαν. Να, εδώ είπες για Premier League προηγουμένως, Κώστα. Θύμισε Premier League. Δηλαδή, συμπαράσταση. Και πάρα πολλοί κόσμος. Πρέπει να έχει 30.000 κόσμο. Πάρα πολλοί κόσμο με την. Όλο την έχω εδώ μπροστά μου και να την ξεχνάω. Μπόρατς Μπάνια Λούκα.
1: Ότι είναι η Πέμπτη, νωρίς, 8 η ώρα. Ψιλοκρύο.
0: Έμπαινε, όχι δεν ήταν, ήταν καλή βραδιά. Εντάξει, από κάποια στιγμή γιατί θα πάει η ώρα 10 να πούμε. Εντάξει, κάτι κρύο.
1: Όλα
0: αλλά αυτά, και 9.30. Αλλά ήταν, πώς να σου το πω, είχε ξεκινήσει το παιχνίδι 5-10 λεπτό και βλέπεις έμπαινε κόσμος.
1: Λόγω δουλειά. Τώρα
0: και
1: πλέον
0: κίνηση, έξω,
1: τα ωράρια μας είναι διαφορετικά. Με τα σχολεία και όλα αυτά δεν είναι παλιότερα. Τελείωνε 4 η ώρα τώρα.
0: Αλλά λέει ο Αποστόλης, δεν ξέρω, εσύ επιτρόπου τον είχες ρωτήσει, λέει, τον είχες ρωτήσει. Εγώ είπα μήπως ήταν η ημερομηνία του ντέρμπι και το σκορ. Λέω μήπως. Α, είχες πει 0-3. Καλά το θυμάμαι. Το θυμήθηκα. Είχες πει 0-3.
1: Θα είναι και άλλα παιχνίδια που θα παίξουν.
0: 10-11 του μήνα. Υπολογίζεις και άλλα.
1: Στα play-off.
0: Μέχρι στιγμής είναι 0-1 το σκορ.
1: Στα play-off.
0: Στα play-off θα φτάσει και 0-3, εντάξει. Εντάξει. Τώρα, ναι, τώρα το πιάσε το υπονομό.
1: Όταν θα αλλάξει προπονητής.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλημέρα.
1: Όχι, του
0: Παναθηναϊκού,
1: έτσι είναι.
0: Λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα και σε εσένα, Αλέξανδρε. Ο Θοδωρής, τρέχω λιγάκι τα μηνύματα, παιδιά, να μου κάνετε. Ρε, παιδιά, μη στέλνετε τώρα. Ρε, Θοδωρά, έχει στείλει 17 μηνύματα. Τι να πρώτο διαβάσω από αυτά όλα. Θες να τα πεις όλα μέσα σε ένα μήνυμα. Δεν πρόκειται να. Τα χαλιά τα στρώνουμε Αγίου Δημητρίου και τα μαζεύουμε το Ευαγγελισμό στην Αρκαδία.
1: Στην Αρκαδία, μου είσαι πιο βόρεια.
0: Παντού, παντού.
1: Πιο γρήγορα.
0: Και ο Σκεύης στο σπίτι του.
1: Τι ο Σκεύης που μένει, στο Φάληρο μένει. Εγώ λέω βόρεια πάνω.
0: Στη Βούλα, στη Βούλα μένει.
1: Εντάξει, κοντά είναι.
0: Ναι. Εγώ τα έκοψα τα χαλιά. Βαρέθηκα. Αυτό το βάλε, βγάλε, φέρε τους ανθρώπους να τα πάρουν, να τα πλένουν. Τέλος. Δεν υπάρχει πουθενά χαλί στο σπίτι. Δεν έχουμε χαλιά. Τι είμαστε.
1: Γιατί έχετε τα πέδια θέρμανση.
0: Όχι, δεν έχουμε θερμάσει, δεν έχουμε. Τι είμαστε, ρε χαλάρωση λιγάκι. Αν νομίζουν ότι είμαστε τίποτα παραλίδες.
1: Είναι ωραίο όμως, έτσι, τέτοιο σπίτι, αυτά τα σπίτια.
0: Αυτά είναι πολυτέλειες.
1: Είσαι νεκλιζέ όλο το χειμώνα. Νεκλιζέ, έτσι.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή μου, πάντως που ασχολείσαι και στέλνεις και τα μηνύματά σου. Το ανοίγεις και δεν το ξανακλείσεις, τι είναι.
1: Το καλοριφέρ, λέει.
0: Α, τι, συγγνώμη, με το. Α, εννοείς ότι περνάνε οι σωλήνες από κάτω αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και, στο πάτωμα και είναι και ζωστό και το πάτωμα.
1: Ναι, αυτό που λέω ότι το ανάβεις, ξέρω εγώ πότε.
0: Είναι όνειρο.
1: 15 Οκτώβρη.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
1: Και το κλείνεις στο μάτι.
0: Το έχω ζήσει, το έχω ζήσει, όχι στο σπίτι μου, αλλά αλλού. Ναι, είναι εκπληκτικό. Αλλά αυτό είναι με πετρέλαιο.
1: Ανάλογο στη θέρμανση έχει. Μπορεί και με αέριο.
0: Όταν, πρώτα απ' όλα, όταν λέμε τη λέξη πετρέλαιο, στο ΠΕ έχουμε φύγει εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα υπόλοιπα δεν τα ακούμε. Μόλις λέει βάλε πέ, έχουμε φύγει, έχουμε εξαφανιστεί.
1: Ενώ άμα βάλεις με ρε, είσαι εντάξει.
0: Τίποτα, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε, σου λέω. Άστο.
1: Αγκαλίτσα φέτος είπαμε.
0: Έφτασε. Ή ακόμα. Τι εννοείς να φτάσει την Παοκάρα η Πανάθα, πού να τη φτάσει.
1: Στη βαθμολογία της Ευρώπης. Λέω εγώ τώρα.
0: Στη βαθμολογία της Ευρώπης, τι.
1: Προσπαθώ κι εγώ να μεταφράσω.
0: Ναι. Γεια σου και σε εσένα, Θοδωρή μου, καλό βράδυ. Ο Σάκης, βρε καλό στα παιδιά. Τάσο λέει έτσι να μιλάτε μόνο για Παναθηναϊκό. Αυτό κατάλαβες όλη την πρώτη ώρα που ήταν. Δεν θα σου λέει εδώ, τώρα μπήκε Σάκη. Είμαστε πρώτοι και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Η ομάδα πετάει. Μίτσο Καϊμά, καλώς μας ήρθες. Πες το φίλο ότι πριν 2 χρόνια με παιχταράδες η Μαρσέγ την έστειλα Καναβάτσο με φωτάρα. Σωστό.
1: Στα πενάλτι.
0: Στα πενάλτια. Φέτος έχει τα χάλια της, αλλά καλά της έκανε και ο Ολυμπιακός.
1: Σάψη κουζούρι ο Παναθηναϊκός.
0: Με τους Έλληνες είμαστε. Μόνο ο Παναθηναϊκός. Με τους Έλληνες είμαστε, μόνο ο Παναθηναϊκός δεν κολλάει. Αυτό είναι λίγο Σάκη, μας μπερδεύεις. Καλησπέρα από την καταπράσινη Κορυνθία. Καημά, όταν έλειπες, εγώ προσπάθησα να κρατήσω την εκπομπή σε ακούσματα δικά σου, αλλά ο Τάσος παρασύρθηκε από τις κακές του παρέες.
1: Σε γράφανε τίποτα, ναι, ναι.
0: Σάκη, δεν ισχύει αυτό.
1: Ήτανε γιατί... μπλάνικο, έβαζε μπλάνικο πάνω στο μήνυμα σου.
0: Δημήτρη, πρέπει να σου πω ότι πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει στο ντεμάτ που ζητάει κάποιος φίλος τις εκπομπές. Δεν υπάρχουν στο ντεμάτ, δεν τις έχουμε βάλει. Κατά δεύτερο, πρέπει να σου πω, Δημήτρη, και το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει στο ντεμάτ, γιατί δεν μπορεί να τις βρει τώρα. Πρέπει να σου πω ότι παίζαμε μόνο έντεχνα τραγούδια.
1: Τι κατάλαβα, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι όπως ακριβώς ήθελες.
1: Κατάλαβα, ναι, ναι. Με εμβολιαστήκατε.
0: Ναι, έγινε ένας παρικός κάποια στιγμή, χάθηκε η μπάλα.
1: Ήταν κάτι απ' έξω, κάτι για φορτηγάκια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Μπόγιας παίρνουν έτσι.
0: Λοιπόν, είπαμε μπάσκετ, 9 και 4 ο Παναθηναϊκός με τη Χάποελ. Βαρκελόνη, ο Ολυμπιακός σε 9:30 σήμερα, έτσι, γιατί το άφησα μέσα σε κρεμότητα το όλο story. Κάτι ήθελα να πω, αλλά τώρα το έχασα. Όχι, κάτι ήθελα να πω εδώ με τα μηνύματα, αλλά το έχασα, οπότε δεν είχα νόημα τώρα να περιμένετε εσείς πότε θα θυμηθεί ο Μπαρμπατάσος τι ήθελα να πει. Ο Τάσος, ο φίλος μας, καλησπέρα και στους δύο. Καλή επιστροφή, Δημήτρη. Ταξιδέψαμε ωραία στην Εθνική Οδό, Πέρξ Κάμπου, μουσικά με τον Τάσο. Κατά την απουσία σου. Α, μπράβο, Επιτρόπου, για τα ωραία τραγούδια που παίζεις. Ποδοσφαιρικά, ναι, ποδοσφαιρικά τώρα καμία σχέση. Καμία σχέση, σου λέω. Ποδοσφαιρικά τώρα, αναμενόμενη νίκη του Παναθηναϊκού, αδύνατη η Μπανιαλούκα. Προβληματίζει ο Παναθηναϊκός στην τελική πάσα. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στη Μασσαλία. Το πιο δύσκολο έργο το είχε ο Όφη. Η Ρεν είναι πολύ φορμαρισμένη και πολύ γρήγορη ομάδα. Η ΑΕ, χωρίς να είναι κακή, ήταν χειρότερη από τη Σαχτάρ. Και αυτό ήταν το.
1: Ναι, η κουρανική ομάδα.
0: Παίξτε κιουρ. Παίζουμε κιουρ. Και τώρα παίζει
1: δεν είναι πρώτη φορά παίζει η Champions League. Mm. Έχει χτυπήσει πολλά χιλιόμετρα στο Champions League. Η Σαχτάρ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι ομάδα της.
0: Είπε ο φίλος μας προηγουμένως, δεν θυμάμαι ποιος. Ναι, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ποιος το είπε.
1: Ωραία.
0: Είπε κάτι ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε τη Μαρσέη σε διπλό παιχνίδι. Ήταν αυτό, αν θυμάμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Και πέρασε όμως και τη Σαχτάρ.
1: Εντάξει, αυτό είναι και τα πειράγματα. Αλλά η Σαχτάρ δεν είναι καμία ομάδα της πλάκας. Όταν παίζει συνέχεια στα ευρωπαϊκά κύπελλα ή σε συνεχούς συνέχεια σε όμιλο.
0: Και ξέρεις, πολλές φορές σκεφτόμαστε και είναι λογικό να το σκεφτόμαστε εμείς εδώ από την Ελλάδα. Σκεφτόμαστε, κοίταξε, αυτή τώρα είναι.
1: Ουδέτερο, συνέχεια.
0: Συνέχεια σε ουδέτερα, πάνε πέρα εδώ. Θα παίζουν εσωτερικά πρωταθλήματα, δεν ξέρεις και εσύ που. Παίζουν από εδώ, από εκεί. Τώρα έχουν πάει στο Λονδίνο και παίζουν εντός έδρας στο Λονδίνο, εν πάση περιπτώσει. Έχουν βάλει
1: ένα. Θα γράφαμε εμείς διθυράμβους.
0: 15 ευρώ και 10 ευρώ εισιτήριο, μόνο και μόνο πάει ο κόσμος, αλλιώς δεν θα πήγαινε.
1: Διθυράμβους θα γράφαμε εμείς, αν ναι. Παίζανε οι ομάδες μας εκτός έδρας και παίζανε.
0: Ακριβώς γι' αυτό το βλέπουμε έτσι. Για αυτούς όμως έχει γίνει. Τρόπος
1: κανονικότητα ζωής. Για αυτούς είναι.
0: Έτσι. Ο Κώστας. Τώρα ναι, αυτή την περίοδο συμφωνώ, είναι σε καλό φεγγάρι ο Ρέτσος. Με αυτό είπαμε και προηγουμένως. Ότι διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του και είναι ο κορυφαίος παίχτης του Ολυμπιακού. Να συμπληρώσω και να σου πω κάτι. Ο Σάλιαγκας μου έχει βγάλει τα μάτια. Τον οποίο τον γούσταρα πολύ, γιατί είμαι και σε Πάουλη στη Γερμανία και παρακολουθώ. Τον έβλεπα, δεν ήταν τόσο καλός. Ενώ ήταν καλός, δεν ήταν τόσο καλός.
1: Παυλίδη σκόραρε.
0: Ποιος?
1: Άσχετο, αν ο Παυλίδη 4-1 και της η Μπενφίκα και λέω αν έβαλε γκολ.
0: Ο Παυλίδη.
1: Ναι, ναι.
0: Και να μην έβαλε, έχει βάλει τόσα και τόσα. Οπότε δεν έχουμε θέμα, θα το τσεκάρουμε. Θες να το τσεκάρω τώρα?
1: Όχι,
0: θα το τσεκάρω τώρα. Κανονικός. Μελισούλα που δεν κάνει μέλι αμελής. Οκ, σωστό. Περίμενε, δώσε μου. Πάρε. Να δω τι έκανε ο. Απαράδεκτη το ότι δεν το κοιτάξαμε. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κοιτάξουμε ήταν ότι την Μπενφίκα. Έπαιζε σήμερα η Μπενφίκα, δεν έπαιζε σήμερα, Δημήτρη.
1: Τώρα βλέπω τα κουλούδε στην Αρτένα, οπότε.
0: Οπότε, ό,τι και να πω εγώ, μάλλον έχει τελειώσει. 4-1 νίκησε τη Celtic. Και όπως είπε και μια ψυχή, πια Celtic τώρα.
1: Πέρατε.
0: Εγώ έχω την εντύπωση πρώτα απ' όλα ο Τουράν έχει βάλει 2 γκολ. Μείωσαν σε 3-1 Και το τελευταίο το έβαλε ο Παυλίδης από Ασίστο Αράουχο στο 89. Έτσι για να μπείτε, και έχω την αίσθηση ότι ο Παυλίδης μάλλον θα παίξει αλλαγή. Και όχι, έχω την αίσθηση, είμαι σίγουρος. Ναι, μπήκε στο 67 και τον βαθμολογεί με 7,9, υψηλή βαθμολογία. Καλά, έτσι κι αλλιώς η ομάδα έβγαζε μάτια 4-1. Δώσαμε και μια εικόνα λοιπόν και για τον Παυλίδη. Πάω στα μηνύματα, τρέχω να τα προλάβω τώρα. Έχουμε πάει ένα δεκάλεπτο μένει, δεν θα σας προλάβουμε όλους. Καλημέρα, πώς λέγεται. Τώρα αυτό δεν το πιασα. Φεδόν. Καλημέρα, πώς λέγεται το πουλί που πετάει και βελάζει μπε. Κάτσε.
1: Don't do it, Φεδόν.
0: Ναι. Πάω, συνεχίζω. Στέλιος, η Μέλισσα που δεν κάνει μένει λέγεται.
1: Καλά τώρα.
0: Εντάξει, Αμελή.
1: Έστειλε και την ταινία, την αφήσα της ταινίας. Είναι από ταινία αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Την έχω δει, Δημήτρη. Τις ρετρό ταινίες τις δικές σας τις έχω.
1: Δεν είναι, αυτό είναι πριν από 30 χρόνια.
0: Εντάξει τώρα.
1: Πώς το πιζατά τα κουλτουριάρης. Για να μην κυκλοφορήσουμε τίποτα.
0: Το του. Καλά. Αυτά είναι για πολύ προχωρημένους όμως, Στέλιο.
1: Λείπει ο Αλέξανδρος.
0: Ναι, μόνο ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος θα καταλάβει αυτά. Ποιο είναι το αγαπημένο γλυκό των πυροσβεστών? Black Forest. Εντάξει, το. Και Black. Άκου.
1: Αρχίσαμε τώρα, ναι. Πολυβόλα τώρα.
0: Βομβαρδίζεται τώρα.
1: Εσύ πες.
0: Εγώ έφεγα, εντάξει, τι να κάνουμε. Καλησπέρα, Τάσο. Άντε να κοιμηθώ, κέρδισε Ολυμπιακός. Έχει η κοράκλα μου γενέθλια.
1: Να το χαίρεσαι.
0: Γεια σου, ρε Γιάννα.
1: Να τη χαίρεσαι.
0: Χρόνια της πολλά.
1: Πόσα κλείνει?
0: Η κόρη του είναι τώρα.
1: Εντάξει, εγώ δεν είπα. Να κλείνει 2, να κλείνει και 42.
0: Δεν λέμε ηλικίες, κυρίες.
1: Δεν μας ακούει.
0: UEFA ranking. Ενώ τώρα. Έντεχνα, ναι. Τα έχουμε φλωμώσει στα έντεχνα τώρα που ήρθε.
1: Μόνο έντεχνα, ναι.
0: Ο Σάκης, Μίτσο, έκλαιγε η μάνα του Πελέ με τα τραγούδια του Τάσου. Εντάξει. Ξέρεις, όταν δεν είναι μοιημένοι οι άλλοι, τώρα δεν μπορούν να καταλάβουν τι,
1: ναι.
0: Το νόημα όλων αυτών των υπέροχων.
1: Την ποιότητα του Πελέ.
0: Την ποιότητα. Πώς το λέγε, ταινίες ποιότητας. Έτσι τις λέγανε. Εντάξει. Ναι. Να τα, επιτέλους άνοιξανε. Καλησπέρα, μπράβο στις ομάδες μας. Καλό υπόλοιπο. Κάτι έχει στείλει η κυρία Έλενα, αλλά η κυρία Έλενα δεν μου το εμφανίζει εδώ. Τι να κάνουμε. Πάντως, να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πολύ. Έτσι. Λοιπόν, με τι θα κλείσουμε? Τώρα είναι τραγούδι αυτό για να κλείσουμε? Είναι τραγούδι αυτό για να κλείσουμε?

0: Λοιπόν, τώρα το πιασά, Φέδωνα. Ύστερα που κάνα μισάωρο το κατάλαβα. Πώς λέγεται το πουλί που πετάει και βελάζει? Μπε κάτσα.
1: Ούτε σχόλιο.
0: Πω, ατάραχη. Μόνο το χαμόγελό σας δείχνει, μόνο το χαμόγελό σας δείχνει ότι κρατιέστε να μην ξεκαρδιστείτε στα γέλια. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Φεδονά.
1: Ευτυχώς η καρέκλα.
0: Αύριο στείλεις κι άλλα.
1: Η καρέκλα είχε τα δύο συστήματα και δεν μπορεί να πέσουμε. Αν ήταν εδώ η κόρη σου, ξέρεις πώς θα σου απαντούσε? Ιού.
0: Ιού θα έλεγε.
1: Τουλάχιστον.
0: Μπούμερ και άλλα διάφορα που μου λέει κάθε μέρα. Και όσο τα λέει, τόσο περισσότερο την αγαπάω. Τι να κάνουμε. Έχουμε ελαττώματα. Λοιπόν.
1: Η ομιτζή.
0: Ναι, ομιτζή δεν το λέει. Δεν το λέει. Είναι παλιό αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι παλιό τη περασμένη δεκαετία.
1: Είναι του Δημήτρη.
0: Ναι. Ο Δημήτρης είναι ροκάς.
1: Καλά, το ομιτζή δεν έχει σχέση με τη μουσική αγούρ.
0: Όχι, θέλω να πω ότι είναι ροκάς στην αντίληψη. Έτσι όπως τα αντιλαμβάνετε. Δεν το αρέσουν αυτά. Τα χρησιμοποιεί, το παίζει περάνω. Λοιπόν, αύριο το αφαίρουμε στο Γιώργο Θεοφάνος.
1: Αν νομίζω στις ομιτζή ήταν το αφιέρωμα.
0: Το έχουμε κάνει τέτοιο. Παρ' όλα αυτά,
1: ναι, ναι,
0: για φινάλε, κράτησα μια ποιότητα ολόκληρη. Να τη ρίξω για φινάλε για να καταλάβετε ότι η εκπομπή, εκτός από ενημερωτική, αφιερωματική, μπαλαδόρικη και όλα τα συνέφη, είναι και της ποιότητας. Για το φινάλε έχουμε κρατήσει ένα τραγούδι φυσικά σε στίχους και μουσική του Γιώργου Θεοφάνους, πατριώτη, τη Λάρνακα βέβαια αυτός. Εγώ να μ' αρέσει πάρα πολύ ο Θεοφάνος, δηλαδή έχει γράψει τρομερές επιτυχίες. Μία από αυτή είναι και αυτή που έχουμε κρατήσει για το φινάλε. Θα παίξει τώρα ή να κλείσω? Έχω ακόμα. Λοιπόν, Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
1: Ήρθε ο Τιγιάννη Βαλαώρα και περιμένω να ακούσω τι θα βάλεις.
0: Ναι, μην φύγεις, κάτσε εδώ εσύ, να ακούσεις τι θα βάλω εγώ. Α, κάτσε. Προλαβαίνω. Ήρθε μήνυμα. Πεθαίνουν 10 παντρεμένες πάνω στον παράδεισο. Ο Άγιος Πέτρος λέει: για μπείτε όλες στη σειρά. Όσες από εσάς απατήσατε μια φορά τον άντρα σας, κάντε ένα βήμα μπροστά. Οι 9 κάναν ένα βήμα μπροστά. Η μία έμεινε πίσω γιατί ο Άγιος. Έμεινε πίσω, της λέει ο Άγιος Πέτρος. Να έρθει και η κουφή μπροστά. Δηλαδή όλες απατήσαν το σύζυγό τους. Μην παίρνετε τηλέφωνα, παιδιά, messenger και τέτοια, είναι ό,τι πιο ενοχλητικό υπάρχει. Με πολύ αγάπη σε αυτό που πήρε. Λοιπόν, σας προστάμε την ποιότητα. Αύριο εμείς λίγα λεπτά μετά τις 12 ξανά εδώ, με αρκετό μπασκετάκι βεβαίως, με προγνωστικά Super League και όλα τα συναφή. Θες κάτι άλλο, Δημήτρη, να
1: πούμε? Όχι, όχι,
2: όχι. Έχει σίδερα η καρδιά σου να με
0: ξέρει. Σάκης Ρουβάς! Όλη η ποιότητα εδώ. Να ακούτε, ας πω.

0: Era Sport 101,8.
1: Λοιπόν, η σέντρα του Σάλιακα επικίνδυνη, γύρισε ο Γουέα, πέταξε την μπάλα κόρνερ πόντο για τον Ολυμπιακό, απαριστράμε το Τσικίνιο. Αλλάζει με τον Μάρτινς, με τη μία ο Τσικίνιο τη σέντρα, η κεφαλιά γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό, στην πρώτη του μεγάλη ευκαιρία, ο Έσε, όπως πέρσι στο Άμστερνταμ, ανοίγει το σκορ στο 42ο λεπτό. Μία βάση έψαχνε ο Ολυμπιακός, τη βρήκε στο πρώτο του κόρνερ. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει μεγάλη νίκη στη Μασσαλία επί της Μαρσέη με τον γκολ του Σαντιάγο Έσε στο 42, πονά καπνογόνα βαρελότα ακούγονταν από την εξέδρα των φανατικών του Μαρσέιγ, έντονες αποδοκιμασίες, πανηγυρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τι κρίμα, θα ήταν εδώ και 3.500 φίλαθλοι για να πανηγυρίσουν αυτή τη νίκη, αλλά θέματα ασφάλειας τους άφησαν εκτός. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο Europa League και βάζει σοβαρή υποθήκη πλέον, όχι μόνο για την πρόκριση στην επόμενη φάση, αλλά και την απευθείας να είναι στις 8 καλύτερες ομάδες του Europa League, όπως είχε κάνει πρόπερση που είχε βγει 7ος.
2: Γκολ για τον Όφι, Ταξιάρχης Φούντας 0-1, στο 10ο λεπτό η σέντρα των Αθανασίου από τα αριστερά, ο Ταξιάρχης Φούντας με κεφαλιά θα στείλει την μπάλα κάτω δεξιά στην γωνία του Σεμπά και θα κάνει το 0-1. Ευκαιρία για τον Όφι με τον Αϊτόρ, δεν είδε ότι στην πλάτη ερχόταν ο Φρανκόφσκι και του έκλεψε την μπάλα. Τώρα είναι στην επίθεση το σουτ, γκολ! 1-1 από τον Αζιντά. Καθώς εκμεταλλεύτηκε το λάθος που έγινε στην άμυνα του Όφη, η απομάκρυνση όχι καλή από τον Νικολό, αν δεν κάνω λάθος, πήγε η μπάλα στον Ναζιντά, ο οποίος με ένα δυνατό ξερό σουτ την έστειλε εκεί που δεν μπορούσε να την πιάσει την μπάλα ο Χριστογιώργος στο αριστερό του γάμα, και έτσι έχουμε το 1-1. Θα μπούμε τώρα σε λίγο στις καθυστερήσεις. 1-1, αντέχει Όφη, φοβερή πίεση από την Ρεν, τρομερή απόκριση που έκανε ο Χριστογιώργος στην κεφαλιά του Καμαρά στο 21ο λεπτό. Ξανά εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Ναζιρέτο, σουτ, φοβερή απόκριση, γκολ για τη Ρεν στο 91 από τον Καμαρά. Η πίεση ήταν φοβερή από τους γηπεδούχους που φέρνουν τούμπα το παιχνίδι στον 90 λεπτό μετά από μια απίθανη επέμβαση του Χριστογιώργου στο 89.
3: Και έχουμε πέναλτι, πάλι πέναλτι. Σε 8 λεπτά ο Παναθηναϊκός
4: κερδίζει
3: δεύτερο πέναλτι, ο 4. Τέσσερις, 10ο λεπτό για τον Παναθηναϊκό. Έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Για να δούμε αυτή τη φορά. Σίριλ Τέσσερις εκτελεί γκολ! 1-0 ο Παναθηναϊκός με το Σίριλ Τέσσερις. Αυτό που δεν κατάφερε τα μπόρδα πριν από λίγο το πετυχαίνει ο Σίριλ Τέσσερις και κάνει το 1-0 Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Παναθηναϊκός είναι εντυπωσιακό στην κυκλοφορία της μπάλας και στην περιοχή. Το μόνο που παίρνει να βάλει την μπάλα με στα δίχτυα. Αντίνο γυρίζει. Το σουτ γκολ! Ναι, θα το κάνει τώρα ο Ανδρέας Τετέι. Δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση μου και μπαίνοντας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός έκανε τα πάντα. Η μπάλα πέρασε. Έκανε ωραία ενέργεια ο Αντίνο. Γύρισε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Κίνγκ Σκάγκουα τελικά είναι αυτό ο οποίο θα σκοράρει. Κίνγκ Σκάγκουα, Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-0. Οι παίχτες της Μπόρατς, μια σέντρα, ένα γύρισμα, είναι κίνδυνος, Πένια γκολ, 2-1. Ολιγορία για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, θα δεχτούν το γκολ το οποίο θα έρθει σε ένα κρίσιμο χρονικά σημείο. 2-1, έχουμε 10 λεπτά παιχνίδι ακόμα. Αν δεν προσέξεις,
4: έτσι είναι.
3: Μπορεί τα δεδομένα.

0: Era Sport 101,8.
1: Λοιπόν, η σέντρα του Σάλιακα επικίνδυνη, γύρισε ο Γουέα, πέταξε την μπάλα corner πόντο για τον Ολυμπιακό, απαριστρά με τον Τσικίνιο. Αλλάζει με τον Μάρτινς, με τη μία ο Τσικίνιο τη σέντρα, η Κεβαλιά γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό, στην πρώτη του μεγάλη ευκαιρία. Ο Έσε, όπως πέρσι στο Άμστερνταμ, ανοίγει το σκορ στο 42ο λεπτό. Μία βάση έψαχνε ο Ολυμπιακός, τη βρήκε στο πρώτο του corner. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει μεγάλη νίκη στη Μασσαλία επί της Μαρσέη με το γκολ του Σαντιάγο Έσε στο 42, πονά καπνογόνα βαρελότα ακούγονταν από την εξέδρα των φανατικών του Μαρσέιγ, έντονες αποδοκιμασίες, πανηγυρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τι κρίμα θα ήταν εδώ και 3.500 φίλαθλοι για να πανηγυρίσουν αυτή τη νίκη, αλλά θέματα ασφάλειας τους άφησαν εκτός. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο Europa League και βάζει σοβαρή υποθήκη πλέον, όχι μόνο για την πρόκριση στην επόμενη φάση, αλλά και την απευθείας να είναι στις 8 καλύτερες ομάδες του Europa League, όπως είχε κάνει πρόπερση που είχε βγει 7ος.
2: Γκολ για τον Όφι, Ταξιάρχης Φούτας 0-1, στο 10ο λεπτό η σέντρα των Αθανασίου από τα αριστερά, ο Ταξιάρχης Φούτας με κεφαλιά θα στείλει την μπάλα κάτω δεξιά στην γωνία του Σεμπά και θα κάνει το 0-1. Ευκαιρία για τον Όφι με τον Αϊτόρ, δεν είδε ότι στην πλάτη ερχόταν ο Φρανκόφσκι και του έκλεψε την μπάλα. Τώρα είναι στην επίδεση το σουτ, γκολ! 1-1 από τον Αζιντά. Καθώς εκμεταλλεύτηκε το λάθος που έγινε στην άμυνα του Όφη, η απομάκρυνση, όχι η καλή από τον Νικολό, αν δεν κάνω λάθος, πήγε η μπάλα στον Ναζιντά, ο οποίος με ένα δυνατό ξερό σουτ την έστειλε εκεί που δεν μπορούσε να την πιάσει την μπάλα ο Χριστογιώργος στο αριστερό του γάμα, και έτσι έχουμε το 1-1. Θα μπούμε τώρα σε λίγο στις καθυστερήσεις. 1-1, αντέχει Όφη, φοβερή πίεση από την Ρεν, τρομερή απόκριση που έκανε ο Χριστογιώργος στην κεφαλιά του Καμαρά στο 21ο λεπτό. Ξανά εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Ναζιρέτο, σουτ, φοβερή απόκριση, γκολ για τη Ρεν στο 91 από τον Καμαρά. Η πίεση ήταν φοβερή από τους γηπεδούχους που φέρνουν τούμπα το παιχνίδι στο 90 λεπτό μετά από μια απίθανη επέμβαση του Χριστογιώργου στο 89.
3: Και έχουμε πέναλτι, πάλι πέναλτι. Σε 8 λεπτά ο Παναθηναϊκός
4: το κάνει τώρα.
3: Κερδίζει δεύτερο πέναλτι, ο 4. Τέσσερις, 10ο λεπτό για τον Παναθηναϊκό. Έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Για να δούμε αυτή τη φορά. Σύριλ Τέσσερις εκτελεί γκολ! 1-0 ο Παναθηναϊκός με τον Σύριλ Τέσσερις. Αυτό που δεν κατάφερε ο Ταμπόρδα πριν από λίγο το πετυχαίνει ο Σύριλ Τέσσερις και κάνει το 1-0 Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Ο Παναθηναϊκός είναι εντυπωσιακός στην κυκλοφορία της μπάλας και στην περιοχή. Το μόνο που απέμπαινε να βάλει την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Αντίνο γυρίζει. Το σουτ γκολ! Ναι, θα το κάνει τώρα ο Ανδρέας Τετέι. Δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση μου και μπαίνοντας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο Παναθηναϊκός έκανε τα πάντα. Η μπάλα πέρασε. Έκανε ωραία ενέργεια ο Αντίνο. Γύρισε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Κίνγκς Κάγκουα τελικά είναι αυτός ο οποίος θα σκοράρει. Κίνγκς Κάγκουα, Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-0. Οι παίκτες της Μπόρατς, μια σέντρα, ένα γύρισμα, είναι κίνδυνος, Πένια γκολ, 2-1. Ολιγορία για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, θα δεχτούν το γκολ το οποίο θα έρθει σε ένα κρίσιμο χρονικά σημείο. 2-1, έχουμε 10 λεπτά παιχνίδι ακόμα. Αν δεν προσέξεις, μπορεί τα δεδομένα να διαφοροποιηθούν. Το γκολ με το Γιώγιτς, Παναθηναϊκός Μπόρατς